Προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να προχωρήσει σε ακόμη πιο εκτεταμένες στρατιωτικές ενέργειες εάν συνεχιστούν οι παραβιάσεις της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός. Αμερικανικά αεροσκάφη

Του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον. Νωρίτερα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ επιβεβαίωσε τις νέες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον στόχων του Ιράν, αναφέροντας πως οι Ιρανικές δυνάμεις έπληξαν με drone tanker που έπλεε κοντά στους ορμούς, μεταφέροντας περισσότερα από 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή Σιρίκ του νότιου Ιράν, σύμφωνα με την κρατική ραδιοτηλεόραση, η οποία μετέδωσε επίσης πως βλήματα έπληξαν χωριό στο νησί Κέσμ, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Στο μέτωπο του Λιβάνου, την ελπίδα ότι οι ΗΠΑ θα ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ ώστε να αποσυρθεί από τις κατεχόμενες περιοχές του Νοτιού Λιβάνου, εξέφρασε ο πρόεδρος της χώρας Ζόζεφ Αούν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Λιβανέζικης Προεδρίας, ο Αούν ζήτησε από την Ουάσιγκτον να συμβάλλει στην αποτροπή παραβιάσεων της Συμφωνίας Πλαισίου με το Ισραήλ και να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουν συμφωνηθεί. Παράλληλα, διαβεβαίωσε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι η Βηρυτός θα αναλάβει πλήρως τις ευθύνες που της αναλογούν για την εφαρμογή της Συμφωνίας Πλαισίου. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα σε παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμία στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος της Βαριμπόμπης. Γιόταχη αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε, ενώ στη συνέχεια πήρε φωτιά. Απανθρακωμένος ανασύρθηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου. Στο σημείο γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας στον παράδρομο της Εθνικής στη γέφυρα Βαριμπόμπης και στο 24ο χιλιόμετρο του παραδρόμου. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχετε βιοκρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στη χώρα, δημιουργώντας εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες για την εκδήλωση και τη γρήγορη εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά σε Χαράδρα με δασική έκταση στα κρυονέργεια ναυπακτίας που καίει σε δυσπρόσιτο σημείο. Περιορίζεται η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στη Νέα Βίσα Εύρου σε χαμηλή βλάστηση. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική Βιωτή Ευθυότιδα, Φωκίδα Εύβοια Σκύρο, Λέσβο Χίο, Αχαΐα Ηλία και Αρκαδία. Σε 1430 ανέρχονται οι νεκροί από το διπλό σεισμό που συγκλώνησε τη Βενεζουέλα την Τετάρτη. 3.238 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και 3.100 έχουν μείνει άστεγοι. Περισσότεροι από 55.000 αγνοούνται. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που προκάλεσαν ισχυρές βροχοπτώσεις στο Κεντάκι των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας, ο οποίος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για συνέχιση των έντονων φαινομένων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν από σήμερα σε ισχύ στη γραμμή 3 του μετρό, λόγω εργασιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη. Από σήμερα έως την Πέμπτη, σταθμοί Μέγαρο Μουσικής Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Ευαγγελισμός και Εθνική Άμυνα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Στα αθλητικά, με 6 αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψη η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Κροατία επικράτησε τη Γκάνα με σκορ 2-1, ενώ ο Παναμάς ιτήθηκε από την Αγγλία με 0-2. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα ο αγώνας Κολομβία-Πορτογαλία μέχρι στιγμής χωρίς τέρματα. Σε εξέλιξη και η αναμέτρηση του Κονγκό με το Ουσμπεκιστάν 0-1, προηγείται το Ουσμπεκιστάν. Στις 5 το πρωί η Αλγερία αγωνίζεται με την Αυστρία και η Ιορδανία με την Αργεντινή. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται το καιρό σήμερα στην Αττική, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσχερες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ θα σημειωθούν μεμονωμένες μπόρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο των σημερινών αμερικανικών επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να προχωρήσει σε ακόμη πιο εκτεταμένες στρατιωτικές ενέργειες εάν συνεχιστούν οι παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Νωρίτερα, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσε τις νέες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν, αναφέροντας πως ιρανικές δυνάμεις έπληξαν με ντρόουν τάνκερ που επλέκοντας στο Ορμούς, μεταφέροντας περισσότερα από 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή Σιρίκ του νότιου Ιράν, σύμφωνα με την κρατική ραδιοτηλεόραση. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αεράμυνας της χώρας αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή εχθρικές επιθέσεις που περιλαμβάνουν πυράβλους και ντρόουνς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες για την προέλευση ή την έκταση της επίθεσης. Συναγερμός σήμαν τα ξημερώματα στο Κίεβο, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ουκρανικού στρατού. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια, ενώ οι μονάδες αντιεροπορικής άμυνας έχουν αναπτυχθεί για την αναχέτηση της επίθεσης. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα σε παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της Βαριμπόμπης. Δύο ταχύ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε, ενώ στη συνέχεια πήρε φωτιά. Απανθρακωμένος ανασύρθηκε και ο οδηγός του αυτοκίνητου. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στη χώρα. Σε εξέλιξη παραμένει πυρκαγιά σε Χαράδρα με δασική έκταση στα κρυονέργεια ναυπακτίας που καίει σε δυσπρόσιτο σημείο. Περιορίζει τη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στη Νέα Βίσα Εύρου σε χαμηλή βλάστηση. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσαν Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊγο των σημερινών αμερικανικών επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να προχωρήσει σε ακόμη πιο εκτεταμένες στρατιωτικές ενέργειες, εάν συνεχιστούν οι παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθήκες Ιρανικών πυράβλων και ντρόουνς, καθώς και θέσεις παράκτιων ραντάρ για την εκ νέου παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή που θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε με μεγάλη επιτυχία, συμπλήρωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, διαμηνύοντας πως εάν συμβεί αυτό, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον. Νωρίτερα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ επιβεβαίωσε τις νέες αμερικανικές επιθέσεις, αναφέροντας

λαμβάνουν πυράβλους και ντρόουνς. Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για την προέλευση ή την έκταση της επίθεσης. Στο μέτωπο του Λιβάνου, την ελπίδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ ώστε να αποσυρθεί από τις κατεχόμενες περιοχές του Νότιου Λιβάνου, εξέφρασε ο πρόεδρος της χώρας, Ζόζεφ Φαούν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Λιβανέζικης Προεδρίας, Φαούν ζήτησε από την Ουάσιγκτον να συμβάλλει στην αποτροπή παραβιάσεων της Συμφωνίας Πλαισίου με το Ισραήλ και να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουν συμφωνηθεί. Διαβεβαίωσε παράλληλα τον Τραμπ ότι η Βηρυτός θα αναλάβει πλήρως τις ευθύνες που της αναλογούν για την εφαρμογή της Συμφωνίας Πλαισίου. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στο Κίεβο, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ουκρανικού στρατού. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια, ενώ οι μονάδες αντιεροπορικής άμυνας έχουν αναπτυχθεί για την αναχέτηση της επίθεσης. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της Βαριμπόμπης. Η οταχή αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του και ανατράπηκε, ενώ στη συνέχεια πήρε φωτιά. Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός του αυτοκίνητου. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στη χώρα, δημιουργώντας εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες για την εκδήλωση και τη γρήγορη εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά σε Χαράδρα με δασική έκταση στα κρυονέργεια ναυπακτίας που καίει σε δυσπρόσιτο σημείο. Περιορίζεται η φωτιά που ξέσπασε το χθες το απόγευμα στη Νέα Βίσα Εύρου σε χαμηλή βλάστηση. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα, σε Αττική Βιωτή Αυθιώτιδα Φωκίδα, Εύβοια Σκύρο Λέσβο, Χίο, Αχαΐα Ηλία και Αρκαδία. Σε 1.430 ανέρχονται οι νεκροί από το διπλό σεισμό που συγκλώνησε τη Βενεζουέλα την Τετάρτη. 3.238 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και 3.100 έχουν μείνει άστεγοι. Περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι αγνοούνται. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν από σήμερα σε ισχύ στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη. Από σήμερα έως την Πέμπτη, σταθμοί Μέγαρο Μουσικής Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Ευαγγελισμός και Εθνική Άμυνα Δουκίσης Πλακεντία σε αεροδρόμιο. Στα αθλητικά, με 6 αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψη η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Κροατία επικράτησε τη Γκάνα με σκορ 2-1, ενώ ο Παναμάς ιτήθηκε από την Αγγλία με 0-2. Σε εξέλιξη ο αγώνας Κολομβία-Πορτογαλία μέχρι στιγμής χωρίς τέρματα. Σε εξέλιξη και η αναμέτρηση του Κονγκό με το Ουσμπεκιστάν. 0-1 προηγείται το Ουσμπεκιστάν. Στις 5 το πρωί η Αλγερία αγωνίζεται με την Αυστρία και η Ιορδανία με την Αργεντινή. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπει το καιρό σήμερα στην Αττική. Άνεμη βόρειο-ανατολική 5 με 7, στα ανατολικά πρόσκαιρα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά, επιρωτικά και την Κρήτη, ενώ θα σημειωθούν μεμονωμένες μπόρες στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο των σημερινών αμερικανικών επιθέσεων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Προειδοποίησε ότι ο Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να προχωρήσει σε ακόμη πιο εκτεταμένες στρατιωτικές ενέργειες εάν συνεχιστούν οι παραβιάσεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Λίγη ώρα αργότερα, σιρήνες ήχησαν στον Μπαχρέν και το Κουβέιτ μετά από επίθεση του Ιράν με πυράβλους και ντρόουνς με στόχο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι οι Ιρανικές ενοπλές δυνάμεις ξεκίνησαν επιχειρήσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν σε απάντηση των αμερικανικών επιθέσεων εναντίον της Τεχεράνης. Συναγερμός σήμερα τα ξημερώματα στο Κίεβο, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ουκρανικού στρατού. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια, ενώ οι μονάδες αντιεροπορικής άμυνας έχουν αναπτυχθεί για την αναχέτηση της επίθεσης. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμία στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος της Βαριμπόμπης. Γιατί έχει αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε, ενώ στη συνέχεια πήρε φωτιά. Νεκρός ανασύρθη και οδηγός του αυτοκινήτου. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στη χώρα. Σε εξέλιξη παραμένει πυρκαγιά σε Χαράδρα με δασική έκταση στα κρυονέργεια ναυπακτίας που καίει σε δυσπρόσιτο σημείο. Περιορίζεται η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στη Νέα Βίσα Εύρου σε χαμηλή βλάστηση. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τα ξημερώματα νέες επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν σε αντίπεινα για τα πυρά που δέχθηκαν εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, οι Ιρανικές δυνάμεις έπληξαν ξανά χθες τάνκερ που έπλεε κοντά στο Ορμούς, μεταφέροντας περισσότερα από 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθήκες ιρανικών πυράβλων και drones, καθώς και θέσεις παράκτιων ραντάρ για την εκ νέου παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή που θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε με μεγάλη επιτυχία, συμπλήρωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος διαμηνύοντας πως εάν συμβεί αυτό, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον. Λίγη ώρα αργότερα, σιρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Όπως ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης, οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις ξεκίνησαν επιχειρήσεις με πυράβλους και ντρόουνς με στόχο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, σε απάντηση των Αμερικανικών επιθέσεων εναντίον της Τεχεράνης. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι η παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός θα οδηγήσει στην πλήρη διακοπή όλων των διπλωματικών διαδικασιών. Στο μέτωπο του Λιβάνου, την ελπίδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ ώστε να αποσυρθεί από τις κατεχόμενες περιοχές του Νότιου Λιβάνου, εξέφρασε

ευθύνες που τις αναλογούν για την εφαρμογή της Συμφωνίας Πλαισίου. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στο Κίεβο για επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια, ενώ οι μονάδες αντιρροπορικής άμυνας έχουν αναπτυχθεί για την αναχέτηση της επίθεσης. Τρόχιο δυστύχημα σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος της Βαριμπόμπης. Γιοτέχει αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε, ενώ στη συνέχεια πήρε φωτιά. Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός του αυτοκίνητου. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στη χώρα, δημιουργώντας εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες για την εκδήλωση και τη γρήγορη εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Σε εξέλιξη παραμένει πυρκαγιά σε Χαράδρα, με δασική έκταση στα κρυονέργεια ναυπακτίας που καίει σε δυσπρόσιτο σημείο. Περιορίζεται η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στη Νέα Βίσα Εύρου σε χαμηλή βλάστηση. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα. Σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο, Χίο, Αχαΐα, Ηλία και Αρκαδία. Συνελήφθη η 45χρονη από την Ουκρανία για εμπρισμό από πρόθωση για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην περιοχή Χαροδιά Μουρνιών Χανίων. Παράλληλα, συνελήφθησαν 5 άτομα για πυρκαγιές από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Φθιώτιδα, Σέρες, Ανατολική Αττική και Ρόδο. Σε 1.430 ανέρχονται οι νεκροί από το διπλό σεισμό που συγκλώνησε τη Βενεζουέλα την Τετάρτη. 3.238 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και 3.100 έχουν μείνει άστεγοι. Περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι αγνοούνται. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν από σήμερα σε ισχύ στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχά και από σήμερα ως την Πέμπτη οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Ευαγγελισμός και Εθνική Άμυνα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Στα αθλητικά, με 6 αναμετρήσεις ολοκληρώνονται από ψηφάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Κροατία επικράτησε τη Γκάνα με σκορ 2-1, ενώ ο Παναμάς ιτήθηκε από την Αγγλία με 0-2. Στις 5 το πρωί η Αλγερία αγωνίζεται, αυτή την ώρα η Αλγερία αγωνίζεται με την Αυστρία και η Ορδανία με την Αργεντινή. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσχερες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-δυτικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ θα σημειωθούν μεμονωμένες μπόρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στο Sky 100,3. Λίγο μετά τις 5 το πρωί και η τελευταία Κυριακή του Ιουνίου μόλις ξεκινά. Ένας μήνας που έφερε μαζί του πολλές ειδήσεις, έντονες διεθνείς εξελίξεις, πολιτικές αποφάσεις, αλλά και μικρές καθημερινές ιστορίες που πέρασαν ίσως πιο αθόρυβα, χωρίς όμως να είναι λιγότερο σημαντικές. Τέτοια ώρα η χώρα

βρίσκεται ακόμη ανάμεσα στη νύχτα και στο ξημέρωμα. Κάποιοι ολοκληρώνουν τη βάρδιά τους, κάποιοι επιστρέφουν από την διασκέδαση, άλλοι ετοιμάζονται να ταξιδέψουν, ενώ αρκετοί απολαμβάνουν εκείνη τη σπάνια ηρεμία που μόνο ένα κυριακάτικο πρωινό μπορεί να προσφέρει.

Καλημέρα λοιπόν σε όσους είναι ήδη στο δρόμο, σε όσους εργάζονται αυτή την ώρα, σε όσους ταξιδεύουν προς κάποιο νησί, κάποιο χωριό ή έναν αγαπημένο προορισμό και φυσικά σε όλους εσάς που επιλέγετε να ξεκινήσουμε μαζί αυτή την Κυριακή. Μέχρι τις 7 θα δούμε την επικαιρότητα, θα ξεφυλίσουμε τις σημαντικότερες στιγμές της εβδομάδας, θα αναζητήσουμε τις ιστορίες πίσω από τους τίτλους και θα αφιερώσουμε χρόνο σε όσα συχνά χάνονται μέσα στον γρήγορο ρυθμό της επικαιρότητας. Καλημέρα λοιπόν στην παρέα του Sky 100,3. Εδώ μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία βρίσκεται ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραβέλη, τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, σε λίγο εκεί γύρω στις 6, θα είναι κοντά μας η Ελένη Μπουλιέρη για να παραλάβει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-4800-170-4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Ξεκινάμε λοιπόν το πρωινό μας κυριακάτικο ταξίδι.

Σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννη. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες, να χαίρεστε το όνομά σας και να έχετε μια όμορφη Κυριακή.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 4 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 51 το βραδάκι. Η διάρκεια της ημέρας φτάνει τις 14 ώρες και τα 46 λεπτά, μια από τις μεγαλύτερες του χρόνου, καθώς βρισκόμαστε μόλις μια εβδομάδα μετά το θερινό ηλιοστάσιο. Μια μεγάλη καλοκαιρινή ημέρα ανοίγεται μπροστά μας, με το φως να μας συντροφεύει μέχρι αργά το βράδυ.

Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα νεογνικού ελέγχου. Μια ημέρα αφιερωμένη σε κάτι που συμβαίνει τις πρώτες κιόλας ημέρες της ζωής ενός παιδιού, αλλά μπορεί να επηρεάσει ολόκληρο το μέλλον του. Ο νεογνικός έλεγχος πραγματοποιείται λίγο μετά τη γέννηση και έχει στόχο να εντοπίσει παθήσεις που δεν είναι ορατές εκείνη τη στιγμή, αλλά χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες δράσεις πρόληψης στην σύγχρονη ιατρική, γιατί πολλές από αυτές τις παθήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, αρκεί να διαγνωστούν έγκαιρα. Η σημερινή ημέρα καθιερώθηκε για να αναδείξει ακριβώς αυτή τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, να θυμίσει ότι η πρόληψη πολλές φορές ξεκινά πριν ακόμη εμφανιστεί το πρώτο σύμπτωμα. Στην Ελλάδα ο νεογνικός έλεγχος πραγματοποιείται εδώ και δεκαετίες και αφορά σχεδόν το σύνολο των παιδιών που γεννιούνται στη χώρα μας. Πίσω από αυτή τη διαδικασία βρίσκονται επιστήμονες, γιατροί και επαγγελματίες υγείας που εργάζονται ώστε κάθε παιδί να έχει το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στη ζωή. Και αυτό είναι και το σημαντικότερο μήνυμα της σημερινής ημέρας, ότι μερικές σταγόνες αίματος τις πρώτες ημέρες της ζωής μπορούν να αποδειχθούν ανεκτίμητες για τα χρόνια που θα ακολουθήσουν.

Σαν σήμερα η ιστορία μας ταξιδεύει από τους δρόμους του Ψεράγεβο και τα ανάκτορα των Βερσαλιών μέχρι την πορεία της Ελλάδας προς την Ευρώπη αλλά και τις δύσκολες ημέρες του καλοκαιριού του 2015. Ας δούμε λοιπόν παρέα μια ανασκόπηση του σαν σήμερα τι συνέβη μια μέρα σαν σήμερα λοιπόν πριν από πολλά πολλά χρόνια, πιθανότατα και πολλούς αιώνες. Το 1914, μια στιγμή λίγων δευτερολέπτων, αλλάζει την πορεία του 20ου αιώνα. Στο Σεράγεβο, ο νεαρός Σέρβος εθνικιστής, Γκαβρίλο Πρίντσιπ, δολοφονεί τον αρχιδούκα Φραγκίσκο Φερδινάρδο, διάδοχο του θρόνου της Αυστρουγκαρίας. Το γεγονός αυτό πυροδοτεί μια αλυσίδα αντιδράσεων ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις της εποχής και οδηγεί λίγες εβδομάδες αργότερα στο ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μια σύγκρουση που θα αλλάξει για πάντα τον χάρτη της Ευρώπης. Πέντε χρόνια αργότερα, το 1919, μια μέρα σαν κι αυτή, οι νικητές του πολέμου συγκεντρώνονται στο Παρίσι. Στις Βερσαλίες υπογράφεται η συνθήκη που τερματίζει επισήμως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Γερμανία καλείται να αποδεχθεί βαρύς όρους και αποζημιώσεις σε μια συμφωνία που πολλοί ιστορικοί θεωρούν ότι άνοιξε τον δρόμο για τις εντάσεις που ακολούθησαν τις επόμενες δεκαετίες. Περνάμε στο 1979. Η Βουλή εγκρίνει τη συνθήκη προσχώρησης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, τη γνωστή σε όλους μας ως ΕΟΚ. Είναι μια ιστορική απόφαση που επιβεβαιώνει τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην πολιτική και οικονομική της πορεία. Και φτάνουμε στο 2015. Οι τράπεζες κλείνουν και επιβάλλονται περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων, τα capital controls. Το όριο ανάληψης από τα ATM καθορίζεται στα 60 ευρώ ημερησίως. Οι εικόνες από τις ουρές έξω από τα μηχανήματα ανάληψης χρημάτων παραμένουν μέχρι σήμερα μια από τις πιο χαρακτηριστικές αναμνήσεις της οικονομικής κρίσης. Η σημερινή ημέρα όμως συνδέεται και με πρόσωπα που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα. Το 1912 γεννιέται η Αμαλία Φλέμινγκ. Γιατρός, ερευνήτρια και αγωνίστρια της δημοκρατίας, σύζυγος και επιστημονική συνεργάτηδα του Αλεξάνδρ Φλέμινγκ, αλλά και μια προσωπικότητα με έντονη κοινωνική και πολιτική δράση στην Ελλάδα του 20ου αιώνα.

Και το 1985 φεύγει από τη ζωή ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ένας από τους σημαντικότερους πρωταγωνιστές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Με τις ερμηνείες, το χιούμορ και την χαρακτηριστική παρουσία του, άφησε πίσω του έναν κατάλογο ταινιών που εξακολουθούν να προβάλλονται και να αγαπιούνται από το κοινό.

τέλη Ιουνίου ήταν του 1981 όταν κυκλοφόρησε και το In There Tonight του Phil Collins. Ένα τραγούδι που έμελε να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα της δεκαετίας του 80, με τον χαρακτηριστικό ήχο των drums και την σκοτεινή του ατμόσφαιρα, παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα τραγούδια που ταυτίστηκαν όσο λίγα με μια ολόκληρη μουσική εποχή.

Να δούμε και μερικές χρηστικές πληροφορίες. Πρώτα απ' όλα, η πολιτική προστασία προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς για αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα. Ανάμεσά τους η Αττική, το μεγάλο μέρος της στερεάς Ελλάδας, η Πελοπόννησος, η Αιχαία, η Ηλία, καθώς και η Λέσβος, η Χίος και η Σκύρος. Οι αρχές ζητούν να αποφύγουμε οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα στην Ήπεθρο, που μπορεί να προκαλέσει ακόμη και έναν μικρό σπινθήρα. Αυτό σημαίνει ότι δεν ανάβουμε υπαίθριες ψισταριές, δεν καίμε ξερά χόρτα ή κλαδιά, δεν χρησιμοποιούμε εργαλεία που παράγουν σπινθήρες και φυσικά δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε καπνό ή φωτιά, ειδοποιήστε αμέσως την πυροσβεστική, καλώντας το 199. Τους καλοκαιρινούς μήνες, ακόμη και μια μικρή εστία μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να εξελιχθεί σε πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Και μια τελευταία υπενθύμηση, τις ημέρες πολύ υψηλού κινδύνου, η μεγαλύτερη βοήθεια που μπορούμε να προσφέρουμε όλοι είναι η πρόληψη. Ένας πυνθήρας αρκεί για να ξεκινήσει μια φωτιά, αλλά λίγη προσοχή αρκεί πολλές φορές για να μην ξεκινήσει ποτέ.

στα χρηστικά μας και μια προειδοποίηση από την ελληνική αστυνομία για μια νέα ηλεκτρονική απάτη που κάνει την εμφάνισή της στο τελευταίο διάστημα. Προσέξτε λοιπόν λίγο την παρακάτω είδηση. Επιτίδιοι στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα που εμφανίζονται δήθεν ως επίσημη επικοινωνία από την Europol ή την ελληνική αστυνομία. Στο μήνυμα αναφέρεται ψευδώς ότι ο παραλήπτης εμπλέκεται σε σοβαρά δικήματα και καλείται να απαντήσει ή να ακολουθήσει συγκεκριμένες οδηγίες. Η αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για απάτη. Αν λάβετε ένα τέτοιο email, μην απαντήσετε, μην ανοίξετε τυχόν συνημμένα αρχεία και διαγράψτε το αμέσως. Οι δράστες χρησιμοποιούν λογότυπα και στοιχεία επίσημων αρχών για να κάνουν το μήνυμα πιο πιστικό, όμως στόχος τους είναι να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία ή χρήματα από τα θύματά τους. Η βασική συμβουλή των ειδικών είναι απλή. Όταν ένα μήνυμα προσπαθεί να σας φοβήσει ή να σας πιέσει να ενεργήσετε άμεσα, χρειάζεται πάντα δεύτερη σκέψη πριν πατήσετε οποιονδήποτε σύνδεσμο ή απαντήσετε.

Και μια υπενθύμηση για τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτηρίων. Την προσεχή Τρίτη, 30 Ιουνίου, μεθαύριο δηλαδή, λήγει η προθεσμία για την υποχρεωτική απογραφή όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο Μητρό Απογραφής Ανελκυστήρων. Η υποχρέωση αφορά το σύνολο των ασανσέρ, είτε βρίσκονται σε πολυκατοικίες, είτε σε επαγγελματικά κτίρια, ξενοδοχεία ή άλλες εγκαταστάσεις. Αφορά ακόμη και ανελκυστήρες που έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή έχουν καταγραφεί στο παρελθόν σε άλλο Μητρό. Μετά τη λήξη της προθεσμίας προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα. Αυτά ξεκινούν από 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας, φτάνουν τα 2.500 ευρώ για επαγγελματικά ή μεικτής χρήσης κτίρια και μπορούν να ανέλθουν ακόμη και στα 5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό. Αν λοιπόν εκκρεμεί η διαδικασία στην πολυκατοικία ή στο κτίριό σας, οι επόμενες δύο μόλις ημέρες είναι οι τελευταίες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας.

Και σε μία από τις ειδήσεις που είδαμε τα προηγούμενα 24 ώρα, και θέλουμε εδώ και να την αναδείξουμε και να την αναφέρουμε, ένα ασθενοφόρο δεν είναι απλώς ένα όχημα, είναι λίγα λεπτά που μπορεί να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, και αυτό ακριβώς σκέφτηκε μια 87χρονη γυναίκα στην Πάτρα όταν αποφάσισε να διαθέσει τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής για να αποκτήσει μια νέα κινητή μονάδα για το ΕΚΑΒ. Η Χαριτίνη Αναγνωστοπούλου, η συγκεκριμένη κυρία, που δόρισε ένα υπερσύγχρονο ασθενοφόρο αξίας περίπου 120.000 ευρώ, το οποίο βρίσκεται ήδη στους δρόμους της πόλης και συμμετέχει στις διακομιδές ασθενών. Δεν το έκανε για να μείνει το όνομά της χαραγμένο σε μια πινακίδα. Το έκανε γιατί πίστευε πως όταν πρόκειται για μια ανθρώπινη ζωή, κάθε λεπτό έχει αξία. Αυτή η σκέψη την συνόδευε από το 1992, όταν έχασε τα δύο παιδιά της και την ύφη της σε τροχαίο δυστύχημα, και από τότε γεννήθηκε μέσα της μια επιθυμία να προσφέρει κάποτε ένα ασθενοφόρο που θα μπορούσε να φτάσει έγκαιρα εκεί όπου κάποιος άλλος θα δίνει τη δική του μάχη. Για να πραγματοποιηθεί αυτή η απόφαση, αξιοποίησε την περιουσία που της είχε αφήσει ο πατέρας της και χρήματα που είχε συγκεντρώσει με κόπο όλα αυτά τα χρόνια. Όπως η ίδια εξήγησε, δεν αναζητούσε μια πράξη αναγνώρισης, ήθελε απλά να προσφέρει ένα μέσο που θα προλαβαίνει τη ζωή και θα δώσει σε άλλες οικογένειες αυτό που η δική της δεν είχε.

Πριν δώσουμε τη σκυτάλη για τους τίτλους των ειδήσεων, να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο της εκπομπής με καλημέρες προς όλους εσάς που μας στέλνετε και τα μηνύματά σας εδώ που μπαίνετε στον κόπο το πρωί. Ξεχωριστή καλημέρα στον φίλο τον Δημήτρη από την Καλυθέα, που όμως μας ενημερώνει έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Να είστε πάντα γερός, δυνατός, χρόνια σας πολλά, να έχετε ανθρώπους γύρω σας που σας αγαπάνε. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις εξαπέλυσαν τα ξημερώματα νέες επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν, σε αντίπεινα για τα πυρά που δέχθηκαν εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή που θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε και τότε η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον, προειδοποίησε με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Λίγη ώρα αργότερα, σιρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Όπως ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης, οι Ιρανικές Ενοπλές Δυνάμεις ξεκίνησαν επιχειρήσεις με πυράβλους και ντρόουνς με στόχο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις δύο χώρες του κόλπου, σε απάντηση των αμερικανικών επιθέσεων εναντίον της Τεχεράνης. Συναγερμό σήμερα τα ξημερώματα στο Κίεβο για επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια, ενώ οι μονάδες αντιρροπορικής άμυνας έχουν αναπτυχθεί για την αναχέτηση της επίθεσης. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμίας, στο ύψος της Βαριμπόμπης. Γιοταχή αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε, ενώ στη συνέχεια πήρε φωτιά. Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός του αυτοκίνητου. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στη χώρα. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά σε Χαράδρα, με δασική έκταση στα κρυονέργεια ναυπακτίας που καίει σε δυσπρόσιτο σημείο. Περιορίζει τη φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στη Νέα Βίσσα Εύρου σε χαμηλή βλάστηση. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν από σήμερα σε ισχύ στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη. Και ο καιρός, γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε και πάλι στον Sky 100,3. Καλημέρα σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Καθώς η ημέρα προχωρά αργά, εμείς συνεχίζουμε να ξετυλίγουμε το νήμα μιας εβδομάδας που άφησε πίσω της αρκετές ειδήσεις και ακόμη περισσότερα ερωτήματα. Στην εποχή της άμεσης ενημέρωσης, πολλές φορές γνωρίζουμε αμέσως τι συνέβη. Δεν είναι όμως πάντα το ίδιο εύκολο να καταλάβουμε γιατί συνέβη και τι μπορεί να ακολουθήσει. Γι' αυτό και στο επόμενο μέρος εκπομπής θα επιχειρήσουμε να σταθούμε λίγο περισσότερο στην σημασία των γεγονότων και λιγότερο στην ταχύτητα με την οποία πέρασαν από μπροστά μας. Μείνετε μαζί μας.

Η Μέση Ανατολή ξυπνά ξανά σε συνθήκες στρατιωτικής έντασης. Μέσα στις τελευταίες ώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν, όπως ακούσατε και πριν από λίγο στους τίτλους των ειδήσεων, νέα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν και συμφωνία αποκλιμάκωσης που υπέγραψαν οι δύο χώρες πριν από λίγες ημέρες, περνά την πρώτη και πολύ πιο δύσκολη δοκιμασία της. Αφορμή φέρεται να στάθηκε η επίθεση Ιρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων, το οποίο διέπλεε τα στενά του Ορμούς, μεταφέροντας περισσότερα από 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε την επίθεση ευθεία παραβίαση της συμφωνίας και απάντησε βομβαρδίζοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αποθήκες ντρόουν, αντιεροπορικά συστήματα και παράκτιες στρατιωτικές υποδομές του Ιράν. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα εξελίσσονται στα στενά του Ορμούζ. Πρόκειται για το σημαντικότερο θαλάσσιο πέρασμα πετρελαίου στον κόσμο, καθώς από εκεί διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης αργού. Και όταν η ναυσιπλοεία στην περιοχή απειλείται, δεν επηρεάζονται μόνο τα δεξαμενόπλια, αλλά και οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, οι μεταφορές και τελικά η καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων. Η Τεχεράν υποστηρίζει ότι η Ουάσιγκτον ήταν εκείνη που παραβίασε πρώτη τη συμφωνία, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Παράλληλα, προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε νέα στρατιωτική ενέργεια θα απαντηθεί ακόμη πιο δυναμικά. Και το κλίμα έρχεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγη ώρα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα του στο Truth Social. Υπερασπίστηκε αυτά τα νέα αμερικανικά πλήγματα, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν απάντηση στην παραβίαση της συμφωνίας από το Ιράν. Παράλληλα προειδοποίησε ότι αν χρειαστεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ολοκληρώσουν στρατιωτικά τη δουλειά που ξεκίνησαν, αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να απειλήσει με το τέλος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ό,τι και αν αυτό σημαίνει, ό,τι και αν αυτό κρύβεται πίσω από την απειλή του. Το παράδοξο είναι ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν δηλώνει πως εγκαταλείπει τη συμφωνία και οι δύο υποστηρίζουν ότι ενεργούν για να την επιβάλλουν. Προς το παρόν όμως, όπως βλέπουμε και τις τελευταίες ώρες που είναι ραγδαίες οι εξελίξεις, η διπλωματία εξακολουθεί να συνοδεύεται από πυράβλους, από ντρόουν και από πολεμικά αεροσκάφη.

Στο άλλο μεγάλο θέμα, στη Βενεζουέλα και αυτό τον σεισμό που έχει προκαλέσει μια ανθρώπινη τραγωδία, δύσκολα μπορεί να τη φανταστεί ο ανθρώπινος νους, και από τις εικόνες που μας έρχονται από την χώρα που χτυπήθηκε τόσο σκληρά από τα Ρίχτερ. Κάθε μεγάλο σεισμός αφήνει πίσω του εικόνες από κατεστραμμένα κτίρια. Αυτό που δεν φαίνεται πάντα στις πρώτες ώρες είναι αν μια κοινωνία μπορεί να αντέξει το επόμενο πρωί. Και αυτό ακριβώς δοκιμάζεται τώρα στη Βενεζουέλα. Πίσω από τους αριθμούς των νεκρών έχουν ξεπεράσει πλέον τους 1.400. Χιλιάδες είναι οι τραυματίες, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Αποκαλύπτεται και μια δεύτερη κρίση. Οι δρόμοι που έχουν κοπεί, οι γέφυρες που κατέρευσαν, τα νοσοκομεία που λειτουργούν στα όρια τους και οι επικοινωνίες που διακόπτονται κάνουν ακόμη πιο δύσκολη την προσπάθεια να φτάσει βοήθεια σε όσους την έχουν ανάγκη. Σε πολλές γειτονιές οι πρώτοι που άρχισαν να σκάβουν στα ερείπια δεν ήταν τα σωστικά συνεργεία όπως όλοι είδαμε, συγγνώμη, αλλά ήταν οι ίδιοι οι κάτοικοι. Με φτιάρια, με αξίνες και πολλές φορές με γυμνά χέρια προσπαθούν να ανοίξουν περάσματα μέσα στα συντρίμια, την ώρα που συγγενείς φωνάζουν τα ονόματα των δικών τους ανθρώπων, ελπίζοντας ότι κάποιος θα απαντήσει. Είναι οι εικόνες που επαναλαμβάνονται σχεδόν σε κάθε μεγάλη φυσική καταστροφή, όταν η ανθρώπινη αλληλεγγύη προηγείται της οργανωμένης βοήθειας. Παράλληλα, διεθνείς αποστολές διάσωσης καταφθάνουν από διάφορες χώρες, μεταφέρουν ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, μηχανήματα εντοπισμού εγκλωβισμένων, κινητές ιατρικές μονάδες και ανθρωπιστική βοήθεια. Ωστόσο, οι ίδιες ομάδες διάσωσης παραδέχονται τώρα από τη Βενεζουέλα που μιλάνε, βλέποντας τι ακριβώς συμβαίνει, ότι οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες από τις δυνατότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν περιοχές τις οποίες δεν έχει καταστεί ακόμη και τώρα που μιλάμε δυνατή η πρόσβαση. Και όσο περνούν οι ώρες, ο χρόνος αποκτά καθοριστική σημασία. Οι ειδικοί μιλούν για το λεγόμενο χρυσό παράθυρο των πρώτων 48 έως 72 ωρών μετά από έναν μεγάλο σεισμό, όταν καταγράφονται οι περισσότερες διασώσεις ανθρώπων που παραμένουν ζωντανοί κάτω από τα ερείπια. Αυτό το χρονικό διάστημα πλέον αρχίζει και μικραίνει επικίνδυνα. Μετά από αυτό το διάστημα, οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται αισθητά, χωρίς όμως να εκλείπουν. Ας προσπαθήσουμε εμείς να είμαστε λίγο αισιόδοξοι. Η ιστορία έχει δείξει ότι οι άνθρωποι έχουν ανασυρθεί ζωντανοί ακόμη και αρκετές ημέρες αργότερα, δίνοντας έτσι ελπίδα σε όσους συνεχίζουν να περιμένουν. Για χρόνια η Βενεζουέλα βρισκόταν αντιμέτωπη με οικονομικές δυσκολίες και ένα πολύ πιεσμένο σύστημα υγείας. Ο σεισμός δεν δημιούργησε βεβαίως αυτές τις αδυναμίες. Τις έφερε όμως το φως, δυστυχώς με τον πιο σκληρό τρόπο. Γιατί κάθε μεγάλη φυσική καταστροφή δεν δοκιμάζει μόνο την αντοχή των κτηρίων, δοκιμάζει και την αντοχή μιας ολόκληρης κοινωνίας.

0: Θα επανέλθουμε στα μεγάλα διεθνή μέτωπα. Ελάτε να επιστρέψουμε λίγο εντός συνόρων, να δούμε λίγο το πολιτικό σκηνικό πώς διαμορφώνεται. Η οικονομία αναδεικνύεται στο πρώτο μεγάλο πεδίο σύγκρουσης της προεκλογικής περίοδου, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν σκληρές επιθέσεις για τις φοροελαφρύνσεις, τις παροχές και την διαχείριση των δημόσιων οικονομικών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι υπόσχεται παροχές με τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης απάντησε ότι οι πόροι μπορούν να εξασφαλιστούν μέσα από τη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και την φορολόγηση όσων, όπως είπε, ευνοούνται από το σημερινό σύστημα, χαρακτηρίζοντας τις επόμενες εκλογές αναμέτρηση ανάμεσα στη διαφθορά και στην ετοιμότητα. Στο ίδιο μέτωπο κινήθηκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος από τη Ρόδο άσκησε σκληρή κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, προαναγγέλλοντας μάλιστα και επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό. Και την ίδια ώρα, νέα δημοσκόπηση καταγράφει άνοδο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ στη δεύτερη θέση περνάει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αφήνοντας τρίτο το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ να εμφανίζει νέα υποχώρηση, την ώρα που στο εσωτερικό του εντείνονται οι πιέσεις για άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Έλατε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ της συναδέρφου Μαρίας Τσιλινίκου.
1: Σε θέση μάχης με φόντο τις εκλογές βρίσκονται τα κόμματα τα οποία ακονίζουν τα μαχαίρια. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις προτάσεις του πρώην Πρωθυπουργού για την οικονομία, κατηγορώντας τον ότι υπόσχεται παροχές με λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων.
2: Ξέρετε τι μου θυμίζει ο κύριος Τσίπρας, έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Η αγαπημένη μου ελληνική ταινία εμένα είναι ο Τρελοπενιντάρης και αγαπημένος μου ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Εκεί λοιπόν υποδίεται τον θρυλικό Ανδρέα Τεπενδρή. Είναι λοιπόν ένας κατά φαντασίαν εφοπλιστής, πλούσιος κτλ, ο οποίος είναι κυμπάρης με λεφτά τα οποία δεν έχει. Αλλά Τεπενδρής είναι. Ναι. Κάνει τον κυμπάρη τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων, τον Ελλήνων φορολογούμενο.
1: Το γάντι σήκωσε ο Αλέξης Τσίπρας από την πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς, τονίζοντας πως ξεκινά μια ηθική επανάσταση.
3: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά. Στο 1% που δεν μπορεί να ζει σε βάρος των 99%. Αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα των επόμενων εκλογών. Με τη διαφθορά ή με την εντιμότητα. Με την στασιμότητα ή με την αλλαγή πολιτικής.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε τη λαϊκή αγορά στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου στη Ρόδο στο πλαίσιο της περιοδίας του στο νησί. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε έντονη κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας πως θα καταθέσει άμεσα επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό.
4: Με τις πολιτικές Νέας Δημοκρατίας ενισχύονται πάντα τα ολιγοπόλια και οι μεσάζοντες. Νέα Δημοκρατία με τις επιλογές της έχει δημιουργήσει υπεραπόδοση. Στην υπεραπόδοση αυτή που διαφημίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμφωνεί και ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Άνοδο για τη Νέα Δημοκρατία καταγράφει νέα δημοσκόπηση της GPO με το κυβερνών κόμμα να φτάνει στο 29,4% στην εκτίμηση ψήφου. Ανωδικά κινείται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση με 16,3%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, ενώ αντίθετα ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται να υποχωρεί σημαντικά.
5: Από εκεί και πέρα η Νέα Δημοκρατία έχει έναν σταθερό προσανατολισμό και θα έλεγα και έναν αταλάντευτο στόχο. Ποιος είναι ο στόχος αυτός? Να συσπυρώσει γύρω της ευρύτατες κοινωνικές πλειοψηφίες για να κερδίσει τον στόχο της, που είναι η επίτευξη μιας νέας αυτοδύναμης κυβέρνησης. Αν το ΠΑΣΟΚ είχε καλύψει αυτό το χώρο, προφανώς ο κύριος Τσίπρας δεν θα βρίσκε χαραμάδα, παράθυρο, πόρτα, πείτε το όπως θέλετε, για να μπει.
6: Το ΠΑΣΟΚ είναι αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι προσπάθησαν και ξαναπροσπαθούν να το υποκαταστήσουν. Απέτυχαν στο παρελθόν, νομίζω θα αποτύχουν και τώρα.
7: Είναι μια αξιωματική αντιπολίτευση στη συνείδηση του κόσμου. Ο στόχος είναι η νίκη. Ένα 16% το οποίο δείχνει τάσεις οι οποίες είναι ανωδικές.
1: Ραγδαίες εξέλιξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόρριψη κάθε προοπτικής συνεργασίας από τον Αλέξη Τσίπρα. Έτοιμα για άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, ζητάει μειοψηφία. Σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος, ο Σωκράτης Φάμελος είναι υποχρεωμένος να δώσει εντολή συνεδρίασης εντός των επόμενων 15 ημερών.
0: Πάμε τώρα να δούμε το επόμενο θέμα μας, που δεν είναι άλλο από αυτή την επαναπροσέγγιση Ουάσιγκτον Άγκυρας, υπό το βλέμμα βεβαίως και της Αθήνας. Η κυβέρνηση Τραμπ δείχνει αποφασισμένη να κάνει ένα ακόμη βήμα προσέγγισης με την Τουρκία, επανεξετάζοντας περιορισμούς που είχαν επιβληθεί μετά την αγορά των ρωσικών πυράβλων S-400. Στο τραπέζι βρίσκονται τόσο οι προμήθειοι αμερικανικών κινητήρων για το νέο τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος, όσο και η ευρύτερη επαναπροσέγγιση των δύο χωρών στον αμυντικό τομέα. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στην Ελλάδα, καθώς μια ενίσχυση της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας θεωρείται ότι θα επηρεάσει τις στρατιωτικές ισορροπίες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Για τον λόγο αυτό, ομάδα Ελληνοαμερικανών βουλευτών παρεμβαίνει με κοινή επιστολή τους προς τον Αμερικανό Πρόεδρο, ζητώντας να μην προχωρήσουν οι συγκεκριμένες κινήσεις. Ποια επιχειρήματα προβάλλουν, ποιες είναι οι πιθανότητες να επηρεάσουν την τελική απόφαση του Λευκού Οίκου, μας μεταφέρει το κλίμα και την ατμόσφαιρα ο Μιχάλης Ιγνατίου από την Ουάσιγκτον.
8: Αντιδρά με ισχυρό τρόπο η ελληνοαμερικανική κοινότητα και οι βουλευτές της στην απαράδεκτη απόφαση του Προέδρου Τραμπ να προωθήσει στο Κογκρέσο την πώληση των κινητήρων για τα τουρκικά αεροσκάφη τα ΚΑΑΝ. Τονίζουν και οι βουλευτές και οι οργανώσεις ότι θα αντιταχθούν και στην προσπάθεια του κυρίου Τραμπ να ανατρέψει τους αμερικανικούς νόμους για να παραχωρήσει 100 μαχητικά F-35 στον Ερντογάν, ενώ ψηφοφόροι του Προέδρου γράφουν στα κοινωνικά δίκτυα ότι δεν θα ψηφίσουν τους υποψηφίους του στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση. Η ανακοίνωση των 4 ομογενών βουλευτών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος αποτελεί ισχυρό μήνυμα στον Πρόεδρο Τραμπ, διότι πρόκειται για φίλους του και πολιτικούς που τον υποστήριξαν από την πρώτη στιγμή όταν άλλοι τάσσονταν εναντίον του. Εκφράζεται σχεδόν βεβαιότητα ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα δώσει σημασία στην έκκληση της Νικόλ Μαλιωτάκη, του Γκάς Μπιλιράκη, του Μάη Χαριδόπουλου και του Τζίμι Πατρόνια. Πατρώνει. Πρόσφατα ο κύριος Τραμπ έχει υποστηρίξει δημόσια την επανεκλογή τους. Δυστυχώς, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει προχωρήσει σε μια εντελώς αψυχολόγητη ενέργεια, επειδή θα πάει στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, να προσφέρει δηλαδή δώρα στον Ερντογάν. Και κακώς επέλεξε δώρα που επηρεάζουν την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και άλλες χώρες της περιοχής. Και οι βουλευτές και οι οργανώσεις, πέραν των ανησυχιών που εκφράζουν σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και για τους κινδύνους για την Ελλάδα και την Κύπρο, κάνουν λόγο για την αποσταθεροποιητική συμπεριφορά της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο και αναφέρουν ότι η Άγκυρα φιλοξενεί τη Χαμάς και αποτελεί το μοναδικό κράτος μέλος του ΝΑΤΟ που αρνείται να επιβάλλει κυρώσεις κατά της Ρωσίας, χαρακτηρίζοντας τη στάση αυτή ως ιδιαίτερα ανησυχητική. Οι βουλευτές σημειώνουν τις εκτεταμένες και αμφισβητούμενες θαλάσσιες διεκδικήσεις της Τουρκίας, τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή της Κύπρου, σωστά την αναφέρουν, και τη ρητορική στοχοποίηση του Ισραήλ. Υπογραμμίζουν ότι η Τουρκία συνεχίζει να λειτουργεί ως αποσταθεροποιητικός παράγοντας στην περιοχή και εμποδίζει, λένε, την ανάδειξη της Ανατολικής Μεσογείου σε χώρο εμπορικής ανάπτυξης, ενεργειακής συνεργασίας και περιφερειακής ασφάλειας, προοπτική που, όπως αναφέρουν, έχει υποστηριχθεί ενεργά μέσω νομοθετικών πρωτοβουλειών στο Κογκρέσο και διπλωματικής εμπλοκής. Τονίζουν ότι οι ενέργειες και η ρητορική της Τουρκίας απειλούν όλο και περισσότερο αυτές τις προσπάθειες, τις αμερικανικές προσπάθειες, καθώς και τη σταθερότητα στην περιοχή και τους βασικούς συμμάχους των ΗΠΑ. Έχουμε δει και στο Air Force One, τους έχουμε δει και στο Λευκό Οίκο και στο Παραλάγκο. Σημειώνουν μάλιστα ότι ήδη βρίσκονται σε επικοινωνία με την Αμερικανική κυβέρνηση και την ηγεσία της Βουλής, προκειμένου, λένε, να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για την πιθανή συμφωνία για τους κινητήρες και να εκφράσουν την έντονη αντίθεσή τους σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα του F-35. Να κλείσω λέγοντας ότι μέχρι τη στιγμή οι μόνοι που δεν αντέδρασαν είναι η Αρχιεπισκοπή Αμερικής και οι πλούσιοι ομογενείς που ισχυρίζονται ότι είναι φίλοι του κυρίου Τραμπ.
0: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του 15χρονου Πάρη στην Καλλιθέα, την ώρα που οι αστυνομικοί επιχειρούν να συνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν πριν και μετά τη φωνική συμπλοκή. Πέρα όμως από τα ευρήματα της έρευνας, ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί στους αξιωματικούς που χειρίζονται την υπόθεση και η εικόνα που, όπως περιγράφουν, σχημάτισαν από τις απολογίες και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων. Κάνουν λόγο για εφήβους που έμοιαζαν να μην έχουν συνειδητοποιήσει την βαρύτητα των πράξεών τους, σαν να βίωσαν τα γεγονότα μέσα σε μια εικονική πραγματικότητα. Την ίδια ώρα, νέα δεδομένα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια αποκλείουν τον Σουγιά που βρέθηκε κοντά στο σημείο στο φωνικό όπλο, ενώ ο 17χρονος που έχει ομολογήσει την θανατηφόρα μαχαιριά επιμένει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας. Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα και τι προβληματίζει ιδιαίτερα τους αστυνομικούς, μας μεταφέρει με το ρεπορτάζ του ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος.
9: από την απολογία του 17χρονου δράστη της καταθέσης εμπλεκόμενων στην φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα, οι αστυνομικοί που ήρθαν σε επαφή μαζί τους αντίξαν παιδιά με απλανή βλέμματα που δεν είχαν καταλάβει σε τι συμμετείχαν και ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Ήταν σαν να μην τρέχει τίποτα, λένε χαρακτηριστικά, και το περιστατικό ήταν σαν το έζησαν σε μια εικονική πραγματικότητα. Έμοιαζαν σαν να είχαν παίξει ένα πολεμικό βιντεοπαιχνίδι δράστης, αναφέρουν οι αστυνομικοί. Για παράδειγμα, ο 17χρονος δράστης λέει σε κάποιο σημείο της απολογίας του, όταν την έφαγε έκανε ένα βήμα πίσω, σήκωσε την μπλούζα του και τον είδα μέσα στα αίματα. Πήρα την κολλητή μου τηλέφωνο και της είπα τι έγινε. Πιο αργά, στο TikTok, είδα ότι είναι βαριά τραυματισμένο ένα άτομο και κατάλαβα ότι είναι από μένα. Με πήρε όμως ο ύπνος στις 4, γιατί σκεφτόμουν το τι βλακία έχω κάνει. Ένας άλλος 18χρονος που ήταν μαζί του τη μοιραία στιγμή υποστηρίζει ότι φτάνοντας εκεί αρχίσαμε να βυζόμαστε και στη συνέχεια έπεσε ξύλο. Λίγα μέτρα πιο πέρα, ο ένας από εμάς έφαγε μαχαιριά από ένα άτομο ύψους περίπου 1,87, ελαφρώς εύσωμο, με κυλίτσα. Τα στοιχεία του παιδιού που πέθανε δεν τα γνωρίζω. Τον είδα πρώτη φορά στη ζωή μου. Ένας άλλος 18χρονος που είχε έρθει ως ενίσχυση με αυτοκίνητο λέει: παίξαμε μπουνιές όλοι μαζί. Κυνηγήσαμε αυτά τα άτομα μέχρι ένα σημείο. Ο Παρούλης, το παιδί που έχασε τη ζωή του, μαζί με έναν άλλον, συνεχίζανε να τους κυνηγάνε. Φωνάζαμε το όνομα του Παρούλη, χωρίς όμως να μπορούμε να τον εντοπίσουμε. Και ένας 19χρονος κατηγορούμενος περιγράφει ότι απλά έγιναν ένα μπουλούκι. Έκατσα πίσω με τον Ανδρέα για να του πω ότι θα γίνει χοντράδα και πρέπει να φύγουμε. Κάποιος πήρε τηλέφωνο και είπε ότι τον άλλο πιτσιρικά τον έχουμε αχαιρώσει. Όπως εξηγούν οι αστυνομικοί, είναι ένας συνδυασμός παραγόντων και ευθυνών. Εκτιμούν ότι είναι το οικογενειακό περιβάλλον, οι φίλοι, το διαδίκτυο και η εικονική ζωή μέσα από αυτό, τα πρότυπα που έχουν καλλιεργηθεί σε όλους τους τομείς της κοινωνίας μας, η μουσική που κάποια από αυτές προτρέπει σε γρήγορη ανέλυξη με κάθε παρανόμο τρόπο, πολλά λεφτά, πολυτελή σπίτια και γρήγορα αυτοκίνητα και ακριβά ρολόγια και ρούχα.
0: Παραμένοντας στο αστυνομικό ρεπορτάζ, προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος που είχε μετατρέψει τα σανσέρ πολυκατοικιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σε παγίδες για ηλικιωμένες γυναίκες. Οι αρχές αποδίδουν στο νεαρό 4 ληστείες μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, με κοινό χαρακτηριστικό τον τρόπο δράσης του. Περίμενε τα θύματα του στις εισόδους ή στις σκάλες των πολυκατοικιών και τους επιτίθετο μόλις εγκλωβίζονταν στον περιορισμένο χώρο του ασανσέρ. Στην απολογία του παραδέχθηκε τις πράξεις του, υποστήριξε ότι οδηγήθηκε στις ληστείες λόγω μεγάλων χρεών από τον τζόγο και απειλών που, όπως ισχυρίστηκε, δεχόταν από ανθρώπους του υποκόσμου. Το ρεπορτάζ είναι της συναδέρφου Μέρη Σκανδάλη.
10: Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης ο 26χρονος που κατηγορείται ότι ληστεύει ηλικιωμένες, τις οποίες ευνηδίαζε κυρίως σε ασανσέρ πολυκατοικιών. Στην απολογία του, ο νεαρός ληστής παραδέχθηκε τις πράξεις του.
11: Έχασα πολλά λεφτά στον τζόγο. Χρωστούσα σε ανθρώπους του υποκόσμου και με απειλούσαν. Ήταν άνανδρο αυτό που έκανα. Ζητώ συγγνώμη, παραδέχομαι τις πράξεις μου. Θα προσπαθήσω να αποζημιώσω τα θύματα.
10: Από τις 10 Μαΐου έως και τις 3 Ιουνίου διέπραξε 4 ληστείες στη Θεσσαλονίκη. Η συνολική λία του εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ σε τιμαλφή. Στο βίντεο από κλειστό κύκλωμα ασφαλείας φαίνεται ο δράστης να περιμένει στις σκάλες και μόλις αντιλαμβάνεται ότι η γυναίκα μπήκε στο σανσέρ, κατεβαίνει από τις σκάλες, ανοίγει την πόρτα και τις επιτίθεται με σκοπό να τη ληστέψει. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ληστεία κατά εξακολούθηση, ενώ αντιμετωπίζει ακόμα τις κατηγορίες της βίας κατά υπαλλήλων και της απήθειας για τις οποίες θα δικαστεί τη Δευτέρα.

Παραμένοντας σε περιβάλλον αστυνομικού ρεπορτάζ, θέλω να σας αναφέρω μία έκθεση της Europol που δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες. Οι περισσότεροι μεγαλώσαμε βλέποντας ταινίες όπου η μαφία είχε έναν αρχηγό, μερικούς σωματοφύλακες, ένα σκοτεινό γραφείο και βαλίτσες γεμάτες μετρητά. Αν όμως αυτές οι ταινίες γυρίζονταν σήμερα, το σκηνικό θα ήταν τελείως διαφορετικό. Οι πρωταγωνιστές πιθανότατα θα φορούσαν κοστούμια, θα συμμετείχαν σε τηλεδιασκέψεις, θα διαχειρίζονταν εταιρείες, κρυπτονομίσματα και τραπεζικούς λογαριασμούς. Αυτή ακριβώς την αλλαγή προσπαθεί να περιγράψει η Europol στη μεγαλύτερη χαρτογράφηση του οργανωμένου εγκλήματος που έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα. Οι ευρωπαϊκές αρχές κατέγραψαν περίπου 200 από τα πιο επικίνδυνα εγκληματικά δίκτυα της Ηπείρου και το συμπέρασμα είναι ότι το οργανωμένο έγκλημα αλλάζει αυτό που αποκαλούμε το DNA του. Δεν πρόκειται πλέον για συμμορίες που δρούν σε μια πόλη ή σε μια χώρα. Σχεδόν 9 στις 10 έχουν πολυεθνική δράση. Περισσότερες από 8 στις 10 χρησιμοποιούν νόμιμες επιχειρήσεις για να αποκρύπτουν ή να νομιμοποιούν τα παράνομα κέρδη τους. Παράλληλα, 2 στις 3 αξιοποιούν τη διαφθορά για να διευκολύνουν τη δράση τους και περίπου το 60% δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει βία όταν το θεωρεί απαραίτητο. Οι ερευνητές περιγράφουν ένα πραγματικό εγκληματικό οικοσύστημα. Όταν ένα δίκτυο εξαρθρώνεται, ένα άλλο αναλαμβάνει σχεδόν αμέσως τη θέση του. Όταν μια διαδρομή διακίνησης κλείνει, ανοίγει μια νέα. Και όταν εμφανίζεται μια νέα τεχνολογία, από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι τα κρυπτονομίσματα, οι εγκληματικές οργανώσεις βρίσκονται συχνά ανάμεσα στους πρώτους που την αξιοποιούν. Η Ελλάδα εμφανίζεται και αυτή στο νέο χάρτη της Europol, κυρίως λόγω της γεωγραφικής της θέσης, ως πύλης προς την Ευρώπη για την διακίνηση ναρκωτικών, μεταναστών και παράνομων προϊόντων. Τελικά, η μεγαλύτερη αλλαγή φαίνεται ότι είναι ότι το οργανωμένο έγκλημα έγινε μεγαλύτερο. Είναι όμως και ότι έγινε και πιο αόρατο. Και όταν μια εγκληματική οργάνωση μοιάζει εξωτερικά με μια απολύτως νόμιμη επιχείρηση, τότε η μάχη των αρχών γίνεται πολύ πιο δύσκολη από ό,τι στις ταινίες που βλέπαμε κάποτε.

σε λίγη ώρα θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων. Καλημέρες να στείλουμε σε εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματα. Καλημέρα στον φίλο τον Ορέστη. Καλή Κυριακή να έχουμε. Καλημέρα σε όλη εδώ την παρέα του Sky 100,3 και της εκπομπής μας. Δελτίο ειδήσεων λοιπόν, και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε εδώ πίσω.

0: μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλα. Κανέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Ενοπλές Δυνάμεις εξαπέλυσαν τα ξημερώματα νέες επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν σε αντίπεινα για τα πυρά που δέχθηκαν εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, οι Ιρανικές δυνάμεις έπλεξαν ξανά εχθές τάνκερ που έπλε κοντά στο Ορμούς, μεταφέροντας περισσότερα από 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Αμερικανικά αεροσκάφη έπλεξαν αποθήκες Ιρανικών πυράβλων και ντρόνους, καθώς και θέσεις παράκτιων ραντάρ για την εκ νέου παραβίαση της Συμφωνίας Κατάπαυσης του Πυρός μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή που θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε και τότε. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Λίγη ώρα αργότερα οι σιρήνες ήχησαν στον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Όπως ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης, οι Ιρανικές Ενοπλές Δυνάμεις ξεκίνησαν επιχειρήσεις με πυράβλους και ντρόνους με στόχο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις δύο χώρες του κόλπου, σε απάντηση των Αμερικανικών επιθέσεων εναντίον της Τεχεράνης. Προειδοποίησαν παράλληλα ότι η παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός θα οδηγήσει στην πλήρη διακοπή όλων των διπλωματικών διαδικασιών. Στο μέτωπο του Λιβάνου, την ελπίδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ ώστε να αποσυρθεί από τις κατεχόμενες περιοχές του Νότου Λιβάνου, εξέφρασε ο πρόεδρος της χώρας, Ζόζεφ Αούν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι η Βηρυτός θα αναλάβει πλήρως τις ευθύνες που της αναλογούν για την εφαρμογή της Συμφωνίας Πλαισίου. Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στο Κίεβο για επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια, ενώ οι μονάδες αντιεροπορικής άμυνας αναπτύχθηκαν για την αναχέτηση της επίθεσης. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της Βαριμπόμπης. Γιοταχή αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε, ενώ στη συνέχεια πήρε φωτιά. Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στη χώρα, δημιουργώντας εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες για την εκδήλωση και τη γρήγορη εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Σε εξέλιξη παραμένει πυρκαγιά σε Χαράδρα με δασική έκταση στα κρυονέργεια ναυπακτίας που καίει σε δυσπρόσιτο σημείο. Περιορίζεται η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στη Νέα Βρύσα Εύρου σε χαμηλή βλάστηση.

5 άτομα για πυρκαγιές από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Φθιώτιδα, Σέρες, Ανατολική Αττική και Ρόδο. Κορυφώνεται η αγωνία για τους χιλιάδες αγνοούμενους στη Βενεζουέλα μετά το διπλό σεισμό που συγκλώνησε τη χώρα την Τετάρτη. Τουλάχιστον 1.430 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 3.238 έχουν τραυματιστεί και 3.100 έχουν μείνει άστεγοι. Περισσότεροι από 55.000 είναι οι αγνοούμενοι. Θανάσιμα τραυματίστηκε χθες 50χρονη Ιταλίδα, η οποία επέβαινε σε ιστιοφόρο σκάφος με ιταλική σημαία στη θαλάσσια περιοχή του Καλάμου Λευκάδας. Η γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι υπό συνθήκες που διερευνώνται. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λευκάδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν από σήμερα σε ισχύ στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη. Από σήμερα έως την 5η, σταθμοί Μέγαρο Μουσικής Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Ευαγγελισμός και Εθνική Άμυνα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Στα αθλητικά, με 6 αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Κροατία επικράτησε τη Γκάνα με σκορ 2-1, ενώ ο Παναμά ιτήθηκε από την Αγγλία με 0-2. Χωρίς τέρματα έληξε ο αγώνας της Κολομβίας με την Πορτογαλία, ενώ το Κονγκό επικράτησε του Ουσμπεκιστάν με 3-1. Αυτή την ώρα η Αλγερία αντιμετωπίζει την Αυστρία, οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 1-1. Σε εξέλιξη και ο αγώνας της Ιορδανίας με την Αργεντινή, με 0-2 προηγείται η Αργεντινή. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7, στα ανατολικά πρόσχερα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσχερες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-δυτικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ θα σημειωθούν μεμονωμένες μπόρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Υπάρχουν τραγούδια που γράφονται για μια συγκεκριμένη εποχή, αλλά τελικά καταφέρνουν να μιλούν σε όλες τις εποχές. Ένα από αυτά είναι το Stand By Me του Ben Earl King. Το τραγούδι κυκλοφορεί την άνοιξη του 1961 και πολύ γρήγορα ξεχωρίζει για την απλότητα και την δύναμη του μηνύματός του. Δεν μιλά για μεγάλους ηρωισμούς, ούτε για εντυπωσιακές ιστορίες. Μιλά για κάτι πολύ πιο ανθρώπινο, για την ανάγκη να υπάρχει κάποιος δίπλα μας όταν ο κόσμος γύρω μας μοιάζει αβέβαιος. Το 1961 είναι μια χρονιά γεμάτη εντάσεις. Ο ψυχρός πόλεμος βρίσκεται στο αποκορυφωμά του. Λίγους μήνες νωρίτερα έχει προηγηθεί η αποτυχημένη απόβαση στον κόλπο των Χείρων στην Κούβα, ενώ μέσα στο ίδιο καλοκαίρι θα αρχίσει η κατασκευή του τείχους του Βερολίνου. Ο κόσμος μοιάζει να χωρίζεται όλο και περισσότερο σε αντίπαλα στρατόπεδα. Και στην Ελλάδα η χώρα βρίσκεται σε μια περίοδο μετάβασης. Έχουν περάσει μόλις 12 χρόνια από το τέλος του εμφυλίου πολέμου και η πολιτική ζωή κινείται ήδη σε έντονους προεκλογικούς ρυθμούς, καθώς πλησιάζουν οι εκλογές που θα σημαδέψουν εκείνη τη δεκαετία. Παράλληλα, η ελληνική κοινωνία αλλάζει, αναζητώντας μεγαλύτερη σταθερότητα και αισιοδοξία για το μέλλον, και μέσα σε αυτό το διεθνές και ελληνικό περιβάλλον, το Stand By Me αποκτά μια σημασία που ξεπερνά τα όρια ενός ερωτικού τραγουδιού, γίνεται ένα κάλεσμα εμπιστοσύνης σε μια εποχή γεμάτη με αβεβαιότητες και παραμένει ζωντανό περισσότερες από 6 δεκαετίες αργότερα.

Καλημέρα σας από τον Sky 100,3. Η δεύτερη ώρα της εκπομπής μόλις ξεκινά. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό της Κυριακής. Αν μας ακούτε από νωρίς, συνεχίζουμε την παρέα μας. Αν συντονιστήκατε τώρα, καλώς ήρθατε. Εδώ, μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληξία, βρίσκεται ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μελίνα Σαμαραβέλη. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Ελένη Μπουλιέρη, για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-4800-170-4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σας» και εμείς συνεχίζουμε εδώ την παρέα μας.

Για δεκαετίες οι Ευρωπαίοι χτίζαν τα σπίτια τους για να αντιμετωπίζουν τον χειμώνα. Σήμερα ανακαλύπτουν ότι πρέπει να αντέξουν και το καλοκαίρι. Και ίσως αυτή να είναι η πιο χαρακτηριστική εικόνα της κλιματικής αλλαγής που βιώνουμε. Ο ιστορικός, όπως αναδεικνύεται, καύσωνας που σαρώνει αυτή την περίοδο την Ευρώπη, δεν δοκιμάζει μόνο την αντοχή των ανθρώπων, δοκιμάζει και την αντοχή των ίδιων των πόλεων. Τα περισσότερα σπίτια στη Βόρεια και στην Δυτική Ευρώπη σχεδιάστηκαν για να κρατούν τη θερμότητα μέσα στους κρύους μήνες, δηλαδή χοντρή τύχη, μικρότερα ανοίγματα και καλή μόνωση ήταν για δεκαετίες πλεονεκτήματα. Σήμερα όμως, όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40 βαθμούς, τα ίδια σπίτια δυσκολεύονται να αποβάλουν τη ζέστη και μετατρέπονται σε πραγματικές θερμικές παγίδες. Το εύλογο ερώτημα είναι γιατί δεν ανοίγουν απλώς τον κλιματισμό. Η απάντηση είναι ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχει. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, μόνο περίπου το 20% των κατοικιών διαθέτει κλιματισμό, όταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, το αντίστοιχο ποσοστό αγγίζει το 90%. Μέχρι πρόσφατα, οι καύσωνες αυτού του μεγέθους ήταν σπάνιοι και η ανάγκη για μόνιμο κλιματισμό δεν αποτελούσε προτεραιότητα. Γι' αυτό και στη Γαλλία βλέπει κανείς αυτές τις μέρες εικόνες που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα έμοιαζαν αδιανόητες. Σχολεία να ασπρίζουν τα τζάμια τους με κυμολία, να τα βάφουν δηλαδή με κυμολία, πολίτες να καλύπτουν τα παράθυρα για να αντανακλούν τον ήλιο και οι αρχιτέκτονες να μιλούν πλέον για μια επιστροφή σε λύσεις όπως τα εξωτερικά μπατζούρια, οι ανοιχτόχρωμες προσώψεις, η σκίαση και ο φυσικός αερισμός. Όχι από νοσταλγία για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, αλλά επειδή οι πόλεις καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα κλίμα για το οποίο δεν είχαν σχεδιαστεί. Για δεκαετίες οι επιστήμονες προειδοποιούσαν πάντως ότι οι καύσωνες θα γίνουν συχνότεροι, εντονότεροι και μεγαλύτερης διάρκειας. Για πολλούς όμως από εμάς αυτή ήταν μια πρόβλεψη για το μέλλον. Ο σημερινός καύσωνας δείχνει ότι αυτή η συζήτηση δεν αφορά πλέον το αύριο. Αφορά τον τρόπο που χτίζουμε τα σπίτια μας, που σχεδιάζουμε τις πόλεις μας και τελικά τον τρόπο που ζούμε. Τελικά η μεγαλύτερη αλλαγή ίσως να μην είναι τα θερμόμετρα που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς, είναι ότι η Ευρώπη αρχίζει να αντιλαμβάνεται πως το κλίμα για το οποίο σχεδίασε τις πόλεις και τα σπίτια της δεν υπάρχει πια.

Καλημέρες να ανταποδώσουμε, καθώς το ρολόι δείχνει 6 και 13 πρώτα λεπτά. Καλημέρα στην φίλη την Εύα από την Αθήνα. Καλημέρα στον κύριο Κώστα Παπαδάκη που μας στέλνει τη δική του καλημέρα. Καλημέρα και στην Χριστίνα εδώ από τη γειτονιά μας στο Νεοφάλιρο. Καλή Κυριακή σε όλους.

Πριν από λίγα λεπτά συμπληρώσαμε 3 ημέρες από τη στιγμή του μεγάλου διπλού σεισμού στην Βενεζουέλα. Ένας μεγάλος σεισμός διαρκεί συνήθως λιγότερο από ένα λεπτό, όμως για όσους βρίσκονται στο επίκεντρό του, ο χρόνος από εκείνη τη στιγμή και μετά μετριέται τελείως διαφορετικά. Δεν υπάρχουν πια ώρες και ημερομηνίες, υπάρχουν τα πρώτα 5 λεπτά, η πρώτη νύχτα και κυρίως το λεγόμενο χρυσό παράθυρο των πρώτων 48 έως 72 ώρων. Αυτό ακριβώς ζει σήμερα η Βενεζουέλα μετά τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί στη χώρα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Από το 1900 είχε η χώρα να βιώσει τόσο δυνατές δονήσεις. Για τους διασώστες κάθε λεπτό που περνά μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Είναι το διάστημα κατά το οποίο καταγράφονται οι περισσότερες διασώσεις ανθρώπων που παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια, πριν η έλλειψη νερού, οι τραυματισμοί και η εξάντληση μειώσουν δραματικά τις πιθανότητες επιβίωσης. Όμως ένας μεγάλος σεισμός δεν τελειώνει όταν σταματήσει να κουνιέται η γη. Εκείνη τη στιγμή αρχίζει μια δεύτερη, εξίσου δύσκολη μάχη. Η μάχη για καθαρό νερό, για ηλεκτρικό ρεύμα, για φάρμακα, για δρόμους που θα επιτρέψουν στα σωστικά συνεργεία να φτάσουν στις πληγήσεις περιοχές και στα νοσοκομεία που συνεχίζουν να λειτουργούν. Είναι μια δοκιμασία που αποκαλύπτει πόσο ανθεκτικές είναι οι υποδομές μιας χώρας και πόσο προετοιμασμένη είναι μια κοινωνία να αντιμετωπίσει μια φυσική καταστροφή. Στην περίπτωση της Βενεζουέλας, η δοκιμασία γίνεται ακόμη πιο δύσκολη. Η χώρα βρισκόταν ήδη αντιμέτωπη με μια παρατεταμένη οικονομική κρίση, με σοβαρές ελλείψεις σε φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό, με ένα σύστημα υγείας που λειτουργούσε υπό μεγάλη πίεση και υποδομές που σε πολλές περιοχές είχαν μείνει πίσω για χρόνια. Έτσι, ένα σεισμός αυτού του μεγέθους δεν χτυπά μια χώρα που ξεκινά από σταθερές βάσεις, αλλά μια κοινωνία που προσπαθούσε ήδη να σταθεί όρθια. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο ίσως μάθημα κάθε μεγάλης φυσικής καταστροφής. Ο σεισμός μπορεί να διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα, όμως οι συνέπειες του εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από όσα προϋπήρχαν. Από την ανθεκτικότητα των κτηρίων, από την ετοιμότητα των υπηρεσιών, από την κατάσταση των νοσοκομείων και των υποδομών. Και στη Βενεζουέλα, δυστυχώς, όπως δείχνουν οι εικόνες των τελευταίων ημερών, η μάχη δεν δίνεται μόνο απέναντι στα ερείπια, δίνεται και απέναντι στις αδυναμίες που υπήρχαν πολύ πριν αρχίσει να σύεται η γη.

Η μέρα σιγά σιγά μπαίνει στο ρυθμό της. Περισσότεροι μπαίνετε εδώ στην παρέα μας. Να ανταποδώσουμε μερικές καλημέρες. Καλημέρα στην φίλη την Κωνσταντίνα που μας στέλνει τη δική της από τη Ραφίνα. Καλημέρα στην φίλη την Βούλα από το Παγκράτη, στην Αφροδίτη από τα Αυρελίσια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μπαίνετε στον κόπο να στείλετε τις καλημέρες σας. Να έχουμε όλοι εδώ στην παρέα του Sky 100,3 και της εκπομπής μια όμορφη μέρα. Καλή Κυριακή.

Για να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα, πρέπει πρώτα να ξέρεις πόσο μεγάλο είναι. Ακούγεται αυτονόητο, δεν είναι όμως. Αυτό ακριβώς επιχειρεί να κάνει μια νέα έρευνα του Δήμου Αθηναίων και του Παντίου Πανεπιστημίου, η οποία καταγράφει με επιστημονικό τρόπο την αστεγία στην ελληνική πρωτεύουσα. Οι αριθμοί έχουν τη σημασία τους, πίσω τους όμως κρύβονται άνθρωποι. Η έρευνα κατέγραψε 681 άτομα, εκ των οποίων οι 384 ζουν κυριολεκτικά στον δρόμο, ενώ οι υπόλοιποι εντοπίστηκαν μέσα από κοινωνικές δομές και υπηρεσίες υποστήριξης. Στα ανησυχητικά ευρήματα είναι η διάρκεια. Σχεδόν ένα στους τρεις ανθρώπους παραμένει χωρίς στέγη για περισσότερα από 5 χρόνια, ενώ περισσότεροι από τους μισούς ζουν σε αυτή την κατάσταση για διάστημα μεγαλύτερο των 2 ετών. Αυτό σημαίνει ότι η αστεγία δεν είναι πλέον μόνο μια προσωρινή δυσκολία, για πολλούς εξελίσσεται σε μια μόνιμη πραγματικότητα. Τα αίτια είναι επίσης αποκαλυπτικά. 7 στους 10 δηλώνουν ότι έχασαν το σπίτι τους εξαιτίας οικονομικών δυσκολιών, ενώ ακολουθούν τα προβλήματα υγείας, οι εξαρτήσεις και οι οικογενειακές συγκρούσεις. Η εικόνα δείχνει ότι πίσω από την απώλεια μιας κατοικίας συνήθως δεν βρίσκεται μια μόνο αιτία, αλλά ένας συνδυασμός δυσκολιών που οδηγεί σταδιακά στον κοινωνικό αποκλεισμό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το προφίλ των ανθρώπων που καταγράφηκαν. Οι περισσότεροι είναι άνδρες, σχεδόν 7 στους 10 είναι Έλληνες πολίτες και πάνω από το 60% έχει ηλικία μεγαλύτερη των 50 ετών. Οι περισσότεροι ζουν μόνοι, χωρίς οικογενειακό ή άλλο υποστηρικτικό περιβάλλον. Η συγκεκριμένη καταγραφή εντάσσεται σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που εφαρμόζεται σε 35 μεγάλες πόλεις. Και αυτό είναι το σημαντικότερο στοιχείο, γιατί η αστεγία δεν είναι μόνο ένα κοινωνικό πρόβλημα, είναι και ένα πρόβλημα που πρέπει να μπορεί να μετρηθεί. Μόνο έτσι μπορούν να σχεδιαστούν πολιτικές που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και όχι στις εκτιμήσεις, γιατί άλλωστε κανένα κοινωνικό πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αν πρώτα δεν γίνει ορατό.

Κάθε εποχή έχει το εργαλείο που δυσκολεύονται περισσότερο να ελέγξουν τα καθεστώτα. Κάποτε ήταν το τυπογραφείο, αργότερα το ραδιόφωνο, μετά η τηλεόραση. Σήμερα σε πολλές περιπτώσεις είναι ένα κινητό τηλέφωνο. Αφορμή για τη σκέψη αυτή στάθηκε μια εικόνα που είδαμε μέσα στην εβδομάδα από το Αφγανιστάν. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, αξιωματούχοι των Ταλιμπάν εμφανίζονται να ανακοινώνουν την απαγόρευση χρήσης smartphone και ταυτόχρονα να καταστρέφουν συσκευές που έχουν κατασκευθεί. Η εντολή είναι ιδιαίτερα αυστηρή, προβλέπει ότι όποιος παραβιάσει την απαγόρευση θα δει το κινητό του να καταστρέφεται, ενώ προβλέπεται και τιμωρία σύμφωνα με την Σαρία, το Ισλαμικό δηλαδή θρησκευτικό νόμο που εφαρμόζει το καθεστώς. Η απόφαση αφορά προς το παρόν κυρίως κρατικούς αξιωματούχους και προσωπικό υπηρεσιών ασφαλείας, ωστόσο σε ορισμένες περιοχές της χώρας έχουν ήδη καταγραφεί περιορισμοί που επηρεάζουν και πολίτες, εκπαιδευτικούς ή εργαζόμενους σε δημόσιες υπηρεσίες. Παράλληλα διατυπώνονται και φόβοι ότι τα μέτρα μπορεί να επεκταθούν ευρύτερα στο μέλλον και σε ολόκληρο τον πληθυσμό. Το ερώτημα είναι και ένα ακόμη, τι μπορεί να φοβάται ένα καθεστώς από ένα κινητό τηλέφωνο? Η απάντηση μάλλον βρίσκεται στις δυνατότητές του. Ένα κινητό δεν είναι απλώς μια συσκευή επικοινωνίας. Είναι κάμερα, είναι μικρόφωνο, είναι μέσο ενημέρωσης, είναι εργαλείο δημοσίευσης ταυτόχρονα. Μπορεί να καταγράψει ένα γεγονός, να μεταδώσει μια εικόνα και να τη στείλει σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μπορεί να συνδέσει ανθρώπους που βρίσκονται μακριά ο ένας από τον άλλο και να δημιουργήσει δίκτυα επικοινωνίας που δεν ελέγχονται τόσο εύκολα. Γι' αυτό και η συζήτηση που ανοίγει η συγκεκριμένη απόφαση ξεπερνά τα σύνορα του Αφγανιστάν, δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αφορά και τη σχέση ανάμεσα στην πληροφορία και την εξουσία. Αφορά το ποιος έχει το δικαίωμα να βλέπει, να καταγράφει και να μεταδίδει όσα συμβαίνουν γύρω του. Γιατί τελικά το θέμα δεν είναι το κινητό, το θέμα είναι η δυνατότητα να βλέπεις, να καταγράφεις και να μεταδίδεις αυτό που συμβαίνει γύρω σου. Και αυτή είναι μια δύναμη που τα καθεστώτα σε κάθε εποχή της ιστορίας δεν αντιμετώπισαν ποτέ αδιάφορα.

κλείσουμε αυτό το ημίωρο της εκπομπής μας, μια πρόταση για όσους τους αρέσει που και που να κοιτούν τον νυχτερινό ουρανό. Το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη, η πρώτη πανσέλινος του καλοκαιριού θα χαρίσει ένα από τα πιο όμορφα φεγγάρια της χρονιάς, το φεγγάρι της Φράουλας, που πήρε το όνομα από την εποχή που οι ηθαγενείς της Βόρειας Αμερικής μάζευαν τις άγριες φράουλες. Το φαινόμενο θα κορυφωθεί λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν η σελήνη θα βρεθεί ακριβώς απέναντι από τον ήλιο και θα εμφανιστεί πλήρως φωτισμένη. Παρά την ονομασία της, η σελήνη δεν αποκτά ρόζι κόκκινη απόχρωση. Μόνο όταν βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα μπορεί να εμφανιστεί με πιο ζεστές πορτοκαλί ή κοκκινοπές αποχρώσεις, ένα οπτικό φαινόμενο που προκαλεί η ατμόσφαιρα της Γης και όχι κάποια πραγματική αλλαγή στο χρώμα της. Αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι πως σε διάφορους πολιτισμούς η ίδια πανσέλινος έχει και άλλα ονόματα, όπως φεγγάρι της ορίμανσης των μούρων, φεγγάρι του πράσινου καλαμποκιού, ζεστό φεγγάρι ή φεγγάρι του υδρόμελου, όλα συνδεδεμένα με την θερινή περίοδο και τον κύκλο της φύσης. Αυτό ίσως είναι και το πιο όμορφο στοιχείο αυτής της πανσελίνου. Μας θυμίζει ότι πολύ πριν υπάρξουν ημερολόγια και εφαρμογές στα κινητά τηλέφωνα, οι άνθρωποι κοιτούσαν τον ουρανό για να καταλάβουν πότε αλλάζει η εποχή και πότε έρχεται η ώρα της συγκομιδής.

Καλημέρες, καλημέρα στον φίλο τον Σπύρο από τον Βοτανικό που μας στέλνει τη δική του, ανταποδίδουμε. Καλημέρα και στον φίλο τον Τάκη από το Λαγονής που μας στέλνει την καλημέρα του. Ευχαριστούμε και για την έγκριση των μουσικών μας επιλογών. Εδώ ο μουσικός μου παραγωγός, ο κύριος Παπακαλούσης, λέει να δείτε τι σας έχω και για μετά. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγο εδώ παρέα.

Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τα ξημερώματα νέες επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν σε αντίπεινα για τα πυρά που δέχθηκαν εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή που θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε και τότε η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον, προειδοποίησε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Λίγη ώρα αργότερα, σιρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Όπως ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης, οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ξεκίνησαν επιχειρήσεις με πυράβλους και ντρόουνς με στόχο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις δύο χώρες του κόλπου. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμίας στο ύψος της Βαρυμπόπης. Δύο ταχύ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, ενώ στη συνέχεια πήρε φωτιά. Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στη χώρα. Σε εξέλιξη παραμένει πυρκαγιά σε χαράδρα με δασική έκταση στα κρυονέργεια ναυπακτίας που καίει σε δυσπρόσιτο σημείο. Περιορίζεται η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στη Νέα Βίσα Εύρου σε χαμηλή βλάστηση. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Τον εγκλεισμό μέχρι 10 χρόνια σε ειδικό κατάστημα κράτησης ανηλίκων αποφάσισε το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Σερών για τον 16χρονο που κρίθηκε ένοχος για το φωνικό ξυλοδαρμό 17χρονου στις αρχές του έτους στις Σέρες. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Επιστρέψαμε στον Sky 100,3. Καλημέρα σας. Μπαίνουμε πλέον στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας συντροφιάς. Η Κυριακή έχει ξυπνήσει για τα καλά. Οι πρώτοι καφέδες έχουν σερβιριστεί. Πολύ ήδη σχεδιάζεται πώς θα περάσετε τη σημερινή ημέρα. Μέχρι τις 7 εμείς θα δώσουμε χώρο σε ιστορίες που ίσως δεν βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, αλλά βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα τον κόσμο που αλλάζει γύρω μας. Συνεχίζουμε παρέα.

Καλημέρα στον φίλο τον Χαράλαμπο από την Πάτρα που προστέθηκε στην παρέα μας. Καλημέρα και στον φίλο τον Παναγιώτη που μας στέλνει τη δική του καλημέρα από την Αστόρια της Νέας Υόρκης. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή.

Κάποτε η συζήτηση πριν από το μπάνιο στη θάλασσα ήταν απλή. Πάμε θάλασσα? Σήμερα για πολλούς ανθρώπους στην Αττική προηγείται μια δεύτερη ερώτηση. Πόσο θα μας κοστίσει? Καθώς το καλοκαίρι προχωρά και οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, χιλιάδες πολίτες, δόση πατριώτες μας, αναζητούν λίγες ώρες δροσιάς στις παραλίες της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Όμως το κόστος μιας ημέρας στη θάλασσα αποτελεί πλέον μέρος του σχεδιασμού. Ανάλογα με την περιοχή, το κόστος μπορεί να διαφέρει σημαντικά. Υπάρχουν ακόμη οργανωμένες παραλίες, όπου η είσοδος και οι ξαπλώστρες παραμένουν σχετικά προσιτές. Υπάρχουν όμως και επιλογές, όπου μια οικογενειακή έξοδος στη θάλασσα μπορεί να κοστίσει όσο ένα σύντομο ταξίδι εκτός πόλης. Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στις τιμές, βρίσκεται και στον τρόπο με τον οποίο αλλάζει η συμπεριφορά των ανθρώπων. Όλο και περισσότεροι οργανώνουν το μπάνιο τους διαφορετικά, επιλέγουν ελεύθερες παραλίες, μετακινούνται νωρίς το πρωί για να βρουν σκιά, μεταφέρουν μαζί τους νερό, καφέ ή φαγητό και προσπαθούν να περιορίσουν όσο το δυνατόν τα έξοδα της ημέρας. Για αρκετούς η θάλασσα παραμένει το πιο προσιτό καλοκαιρινό καταφύγιο, για άλλους όμως ακόμη και μια απλή εξόρμηση αρχίζει να απαιτεί έναν μικρό οικονομικό προγραμματισμό. Και εδώ βρίσκεται η ουσία της συζήτησης. Η θάλασσα εξακολουθεί να είναι δωρεάν. Η πρόσβαση όμως στις υπηρεσίες που τη συνοδεύουν αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη οικονομική σημασία. Και σε μια χώρα που ταυτίζεται ως ολίγες με το καλοκαίρι και τις ακτές της, η επιλογή ανάμεσα στην οργανωμένη και την ελεύθερη παραλία δεν αφορά πλέον μόνο την άνεση ή τις προσωπικές προτιμήσεις, αφορά όλο ένα και περισσότερο και τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Και αυτή είναι μια μικρή αλλαγή στην καθημερινότητα που λέει αρκετά για τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες προσαρμόζουν τις συνήθειές τους. Σε μια εποχή όπου κάθε έξοδος, ακόμη και η πιο απλή, περνά πλέον και από το ταμείο.

Διαβάζοντας αυτές τις ημέρες ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ στην Ισπανική El País, συναντήσαμε μια ιστορία που μοιάζει να βγει και από μυθιστόρημα, αλλά αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος εδώ και περισσότερα από 70 χρόνια. Σε μια γωνιά λοιπόν της Βόρειας Ιταλίας, στην περιοχή της Εμίλια Ρωμάνια, υπάρχουν θησαυροφυλάκια που δεν φυλάσσουν χρυσό, δεν φυλάσσουν μετρητά, φυλάσσουν τυριά. Χιλιάδες μεγάλους τροχούς παρμεζάνας, τοποθετημένους σε ατέλειωτες σειρές μέσα σε ειδικές αποθήκες που θυμίζουν περισσότερο κελάριο ρήμανσης παρά τραπεζικό ίδρυμα. Η ιστορία ξεκινά από μια απλή ανάγκη. Η παραγωγή του περίφημου Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο χρειάζονται χρήματα για να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Όμως το προϊόν τους δεν είναι έτοιμο να απολυθεί αμέσως. Για να αποκτήσει την πλήρη αξία του πρέπει να οριμάσει για μήνες, πολλές φορές και για χρόνια. Έτσι γεννήθηκε μια από τις πιο παράξενες τραπεζικές πρακτικές της Ευρώπης, την οποία εφαρμόζει εδώ και δεκαετίες η Ιταλική τράπεζα Grandem. Οι παραγωγοί παραδίδουν το τυρί τους ως εγγύηση και λαμβάνουν δάνειο. Η τράπεζα το φυλάσσει, το ασφαλίζει και το παρακολουθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ορίμανσης. Σήμερα, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, στις αποθήκες της φυλάσσονται εκατοντάδες χιλιάδες κεφάλια τυριού αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Για την τράπεζα αποτελούν ένα πραγματικό περιουσιακό στοιχείο, για τους παραγωγούς αποτελούν τον τρόπο να χρηματοδοτήσουν την επόμενη εισοδιά τους χωρίς να χρειαστεί να πουλήσουν βιαστικά το προϊόν τους. Το συγκεκριμένο σύστημα λειτουργεί για περισσότερο από έναν αιώνα, χωρίς η τράπεζα να έχει χάσει ποτέ ούτε ένα ευρώ από τις σχετικές χρηματοδοτήσεις. Το εντυπωσιακό είναι ότι σε αντίθεση με πολλά άλλα προϊόντα, το τυρί αυτό δεν χάνει την αξία όσο περνά ο χρόνος, κερδίζει. Όσο οριμάζει γίνεται και ακριβότερο. Και εδώ βρίσκεται και η ουσία της όλης ιστορίας. Σε μια εποχή όπου η οικονομία μοιάζει όλο και πιο ψηφιακή, γεμάτη αλγόριθμους, γεμάτη ηλεκτρονικές συναλλαγές και άειλα περιουσιακά στοιχεία, μια τράπεζα εξακολουθεί να στηρίζει μέρος της δραστηριότητάς της σε κάτι που μπορεί κανείς να αγγίξει, να μυρίσει και τελικά να γευτεί. Μερικές φορές οι πιο σύγχρονες οικονομικές ιδέες κρύβονται μέσα σε πρακτικές που μοιάζουν να έρχονται από έναν άλλο αιώνα και στην περίπτωση της Ιταλίας έχουν το άρωμα και τη γεύση της παρμεζάνας.

Καλημέρα εδώ στην παρέα του Sky 100,3. Καλημέρα στον φίλο τον Χρήστο που μας στέλνει τη δική του από την Βιτίνα με πολύ αέρα και ένα όμορφο αγώνα Ακρόπολης χθες, όπως μας τονίζει. Καλημέρα και στον φίλο τον Γιώργο τον Κανίδη. Θέλει λίγο προσοχή, κύριε Γιώργο, σήμερα, γιατί η πολιτική προστασία προβλέπει πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς για αρκετές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους Αττική, μεγάλο μέρος της στερεάς Ελλάδας, Πελοπόννησο, Αχαΐα, Ηλία, Λέσβο, Χίο, Σκύρο. Άρα θέλει προσοχή. Υπάρχει κίνδυνος για πυρκαγιές και για σήμερα. Γι' αυτό και οι αρχές ζητούν να αποφύγουμε οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει ακόμη και ένα μικρό σπινθήρα. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί όλοι και βέβαια να αντιληφθούμε καπνό ή φωτιά, να συνδράμουμε και εμείς στις προσπάθειες της πυροσβεστικής. Ένα τηλεφώνημα, μία ενημέρωση μπορεί να οδηγήσει πολύ γρήγορη κινητοποίηση και να αποτραπεί μια μεγάλη έκταση πυρκαγιά. Καλή σας ημέρα.

Στο Βαλ γραφείο του Λευκού Οίκου θα πάμε τώρα, εκεί όπου υπάρχει ένας σιωπηλός παρατηρητής της αμερικανικής ιστορίας. Είναι ένα ξύλινο γραφείο. Είναι φτιαγμένο από την ξυλία ενός βρετανικού πλοίου που παγιδεύτηκε στους πάγους της Αρκτικής στα μέσα του 19ου αιώνα και εγκαταλείφθηκε από το πλήρωμά του κατά τη διάρκεια μιας εξερευνητικής αποστολής. Όταν το πλοίο εντοπίστηκε αργότερα από Αμερικανούς ναυτικούς, επιστράφηκε στην Βρετανία ως χειρονομία φιλίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Χρόνια αργότερα, μέρος της ξυλίας του μετατράπηκε σε γραφείο και δωρίστηκε στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Πίσω του κάθισε ο Τζον Κένεντι, πίσω του κάθεται σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι ένικοι αλλάζουν, το γραφείο μένει και συνεχίζει να παρακολουθεί την ιστορία να περνά μπροστά του. Η Βρετανία διαθέτει έναν δικό της πολύ πιο απρόσμενο παρατηρητή της πολιτικής ζωής. Δεν είναι έπιπλο, δεν βρίσκεται σε κάποιο μουσείο, είναι ένας γάτος. Είναι ο Λάρι που εγκαταστάθηκε στην Down Street το 2011 ως επίσημος αρχιποντικοκυνηγός της πρωθυπουργικής κατοικίας. Όταν έφτασε εκεί πρωθυπουργός ήταν ο David Cameron. Από τότε είδε να περνούν από την περίφημη μαύρη πόρτα του αριθμού 10 η Τερέζα Μέι, ο Μπορίς Τζόνσον, η Λις Τρας, ο Ρίσι Σούνακ και ο Κιρ Στάρμερ. Σύντομα θα δει και τον επόμενο πρωθυπουργό και μέσα από τη δική του παρουσία αποτυπώνεται και μια ολόκληρη δεκαετία βρετανικής πολιτικής ιστορίας. Το δημοψήφισμα του Brexit, οι διαδοχικές κυβερνητικές κρίσεις, οι εσωκομματικές συγκρούσεις, η πανδημία, αλλά και η αναζήτηση μιας νέας πολιτικής ισορροπίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γι' αυτό οι Βρετανοί ακόμη και σήμερα δεν μιλούν πραγματικά μόνο για έναν γάτο. Ο Λάρι έχει μετατραπεί σε ένα μικρό συμβολικό φακό μέσα από τον οποίο παρακολουθούν τις αλλαγές στην πολιτική ζωή της χώρας τους, γιατί μερικές φορές η ιστορία δεν αφηγείται μόνο από τους πρωταγωνιστές, αφηγείται και από εκείνους που μένουν στη θέση τους και τους βλέπουν να περνούν.

Παραμένοντας στο Ηνωμένο Βασίλειο, για τους περισσότερους πολίτες η υποβολή φορολογικής δήλωσης είναι μια αυτονόητη υποχρέωση. Να δηλώνει το εισόδημά του, να πληρώνει τους φόρους του, να λογοδοτεί στο κράτος. Τι συμβαίνει όμως όταν ο πολίτης είναι ο βασιλιάς? Αυτό το ερώτημα άνοιξε αυτές τις ημέρες στη Βρετανία ο βασιλιάς Κάρολος. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Βρετανικής Μοναρχίας, ένας μονάρχης δημοσιοποίησε το ποσό του φόρου που κατέβαλε. Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση λοιπόν του Παλατιού, ο Κάρολος πλήρωσε 12,9 εκατομμύρια λίρες σε φόρο εισοδήματος και υπεραξίας, ενώ για πρώτη φορά δημοσιοποιήθηκαν και οι φορολογικές υποχρεώσεις του διαδόχου του, του πρίγκιπα Ουίλιαμ. Το μεγαλύτερο μέρος των προσωπικών εσόδων του βασιλιά προέρχεται από το δουκάτο του Λάγκαστερ. Είναι ένα ιστορικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων, γεωργικής γης και επενδύσεων που ανήκει στον εκάστοτε μονάρχη. Μόνο την περασμένη οικονομική χρονιά τα έσοδά του από το συγκεκριμένο δουκάτο ανήλθαν σε 25,2 εκατομμύρια λίρες. Το ενδιαφέρον όμως δεν βρίσκεται μόνο στους αριθμούς, βρίσκεται και στην επιλογή. Γιατί ο Βρετανός μονάρχης δεν έχει νομική υποχρέωση να αποκαλύπτει τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Το έκανε οικειοθελώς με το παλάτι να κάνει λόγο για μια προσπάθεια ενίσχυσης της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας. Η συζήτηση βέβαια δεν είναι καινούρια. Εδώ και πολλά χρόνια μέρος της βρετανικής κοινής γνώμης ζητά μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από τα οικονομικά της βασιλικής οικογένειας, ιδιαίτερα από τη στιγμή που η μοναρχία χρηματοδοτείται εν μέρη και από δημόσιους πόρους. Η δημοσιοποίηση αυτή δεν απάντησε σε όλα τα ερωτήματα. Η έκθεση δεν εξηγεί αναλυτικά πώς υπολογίστηκε ο φόρος, ούτε παρουσιάζει πλήρη εικόνα των φορολογητέων εισοδημάτων και των σχετικών εκπτώσεων. Άνοιξε όμως ένα παράθυρο που μέχρι σήμερα παρέμεινε κλειστό, γιατί η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δεν ενισχύεται μόνο από τους νόμους, ενισχύεται και από τη διάθεση εκείνων που τους εκπροσωπούν να γίνονται πιο διαφανείς απέναντι στους πολίτες.

Έλατε να ταξιδέψουμε και μέχρι την Ταϊβάν, εκεί όπου κάπου μέσα στα βουνά της, κρυμμένο σε ένα παρθένο δάσος που χρειάζεται ημέρες πεζοπορίας για να το προσεγγίσει κανείς, στέκεται ένα δέντρο που οι ντόπιοι αποκαλούν εδώ και γενιές το δέντρο που αγγίζει το φεγγάρι. Για χρόνια κανείς δεν γνώριζε με βεβαιότητα πόσο ψηλό ήταν. Χρειάστηκε σχεδόν μια δεκαετία ερευνών, αποστολών, αναρριχητών, επιστημόνων και εκατοντάδων εθελοντών για να αποκαλυφθεί τώρα η αλήθεια. Το δέντρο φτάνει τα 84 μέτρα ύψος. Είναι το ψηλότερο γνωστό δέντρο της Ανατολικής Ασίας και ξεπερνά σε ύψος ένα κτίριο περίπου 25 ορόφων. Το πιο εντυπωσιακό όμως δεν είναι το μέγεθός του, είναι το γεγονός ότι παρέμεινε κρυμμένο μέσα σε ένα δάσος που εξακολουθεί να μοιάζει σχεδόν ανέγκυκτο από τον άνθρωπο. Η Ταϊβάν, παρά το μικρό της μέγεθος, φιλοξενεί μερικά από τα πιο πλούσια δασικά οικοσυστήματα της Ασίας. Απόκρυπνες πλαγιές, βαθιές κοιλάδες, δύσβατες περιοχές προστάτευαν αυτά τα δάση, ακόμη και στις περιόδους της έντονης υλοτομίας. Σήμερα οι επιστήμονες ανακαλύπτουν ότι αυτά τα γιγάντια δέντρα δεν αποτελούν μόνο φυσικά θαύματα, είναι και πολύτιμοι σύμμαχοι απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Τα αρχαίγωνα δάση όπου αναπτύσσονται αποθηκεύουν τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα, λειτουργώντας σαν ένας φυσικός καταλύτης, σαν φυσικές αποθήκες άνθρακα για δεκαετίες ή ακόμη και για αιώνες. Η ιστορία αυτού του δέντρου θυμίζει κάτι απλό, ότι ακόμη και στον 21ο αιώνα, την εποχή των δορυφόρων και της τεχνητής νοημοσύνης, εξακολουθούν να υπάρχουν γωνιές του πλανήτη που κρύβουν μυστικά. Και μερικές φορές ένα από αυτά τα μυστικά μπορεί να είναι ένας γίγαντας που περίμενε σιωπηλά μέσα στο δάσος για εκατοντάδες χρόνια. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η σημερινή μας συνάντηση εδώ στο Sky 100,3. Η τελευταία Κυριακή του Ιουνίου μας έφερε για ακόμη μια φορά μαζί σε ένα δίωρο γεμάτο ενημέρωση, σκέψεις, ιστορίες και βέβαια μουσικές. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να περάσετε μαζί μας αυτό το πρωινό. Από όλους εμάς εδώ στο στούντιο να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια. Ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, λίγο μετά τις 5 το πρωί. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τα ξημερώματα νέες επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν, ως αντίπεινα για τα πυρά που δέχθηκαν εμπορικά πλοία εχθές στα στενά του Ορμούζ. Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή που θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε και τότε η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του. Λίγη ώρα αργότερα, σιρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Όπως ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης, οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ξεκίνησαν επιχειρήσεις με πυράβλους και ντρόουνς με στόχο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις δύο χώρες του κόλπου. Προειδοποίησαν δε ότι η παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός θα οδηγήσει σε πλήρη διακοπή όλων των διπλωματικών διαδικασιών. Στο μέτωπο του Λιβάνου, την ελπίδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ ώστε να αποσυρθεί από τις κατεχόμενες περιοχές ανώτια της χώρας, εξέφρασε ο πρόεδρος του Λιβάνου κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο. Διαβεβαίωσε παράλληλα τον Ντόναλντ Τραμπ ότι η Βηρυτός θα αναλάβει πλήρως τις ευθύνες που της αναλογούν για την εφαρμογή της Συμφωνίας Πλαισίου. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου χαιρέτησε τη συμφωνία με το Λίβανο, χαρακτηρίζοντάς την πλήγμα για το Ιράν και τη Χεσμολάχ. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της Βαρυμπόμπης. Γιόταχη αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, ενώ στη συνέχεια πήρε φωτιά. Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στη χώρα. Σε εξέλιξη παραμένει πυρκαγιά σε Χαράδρα, σε δασική έκταση, στα κρυονέργια Ναυπακτία, σε δυσπρόσιτο σημείο. Περιορίζεται η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στη Νέα Βίσα Εύρου σε χαμηλή βλάστηση. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, σε Σκύρο, Λέσβο, Χίο, Αχαΐα, Ηλία και Αρκαδία. Συνελήφθη 45χρονη από την Ουκρανία για εμπρισμό από πρόθεση για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην περιοχή Χαροδιά Μουρνιών στα Χανιά. Παράλληλα, συνελήφθησαν 5 άτομα για πυρκαγιές από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας σε Φθιώτιδα, Σέρες, Ανατολική Αττική και Ρόδο. Κορυφώνεται η αγωνία για τους χιλιάδες αγνοούμενους στη Βενεζουέλα μετά τον διπλό σεισμό που συγκλώνησε τη χώρα την Τετάρτη. Τουλάχιστον 1.430 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 3.238

0: Τροποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο επέβαλε το δικαστήριο ανηλίκων στον 16χρονο για το φωνικό ξυλοδαρμό 17χρονου στις αρχές του έτους στις Σέρες. Ο ανήλικος κατηγορούμενος καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο 16χρονος αφορμή για το συγκεκριμένο επεισόδιο, αποτέλεσε ένα μήνυμα που είχε αποστείλει το θύμα σε μια κοπέλα, η οποία συνδέεται με τον καθομολογίαν δράστη.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, Αγγλία, Κροατία και Γκάνα πήραν την πρόκριση για την επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Τα τρία λιοντάρια νίκησαν τον Παναμά με 2-0 και πήραν την πρώτη θέση του ομίλου. Οι Κροάτες επικράτησαν τον Γκανέζων με 2-1 και τερμάτισαν στη δεύτερη θέση. Στους υπόλοιπους αγώνες της διοργάνωσης που ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Κολομβία-Πορτογαλία 0-0 και Κονγκό-Ουζμπεκιστάν 3-1. Στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Αλγερία-Αυστρία 3-3 και Ιορδανία-Αργεντινή 1-3. Στον πρώτο αγώνα για την φάση των 32 του Μουντιάλ, ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει απόψε στις 10 την Νότια Αφρική. Σε συμφωνία με την Τούν για την απόκτηση του Έλμινερα Στόνερ έχει έρθει ο Παναθηναϊκός. Τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή και την Τρίτη θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
5: παντρούσκα, τα βαλείς στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ θα σημειωθούν μεμονωμένες μπόρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας εδώ, πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, τον Παναγιώτη Παπακαλού στη ρύθμιση του ήχου. Πέρσα Μπόλια στη μουσεραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε. Σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία κυριακάτικη παρέα.

0: με υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους σε μια φανταστική χώρα, όπου κυριαρχεί ο λαγοκέφαλος.
1: Σώπα μωρέ και συσύχασε τώρα.
0: Πώς?
1: Εγώ μου έκανε τρομερή εντύπωση τώρα. Έβλεπα μέσα ένα βιντεάκι από Γαλλία, όπου και από άλλα μέρη της Ευρώπης, εκεί όπου δεν έχουν κλιματιστικά.
0: Ναι.
1: Τι φοβερή η τύπησα χθες που βγάλαμε στην τηλεόραση από την Ελβετία. Μας έλεγε
0: η κυρία Χαρισίου.
1: Ότι για να μπει κλιματιστικό, μάλλον παίρνεις πιο εύκολα άδεια παραμονή στην Ελβετία παρά άδεια για να βάλεις κλιματιστικό.
0: Ναι, για να μην χαλάσουν οι προσώπεις των ξύλινων κτηρίων. Έτσι.
1: Ιστορικά κτίρια εκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και δεν παίρνεις άδεια ή παίρνεις πάρα πολύ δύσκολα για να βάλεις κάποια μονάδα.
0: Και λιώσανε.
1: Λιώσανε. Και έβλεπα τώρα τι προσπαθούν να εφαρμόσουν για να έχουν κάποιο είδους έτσι. Αντιμετώπιση του θερμικού αυτού κύματος στην Ευρώπη που χρησιμοποιούν κυμολία, τη λευκή κυμολία σε χρώμα, διαλύουν δηλαδή με νερό και κάνουν αυτό που κάναμε εμείς οι παππούδες, οι γιαγιάδες μας στα χωριά που ασβεστώναν τα σπίτια στην πραγματικότητα. Που είναι το καλύτερο θερμομονωτικό, δεν υπάρχει καλύτερο από το ασβέστομα.
0: Πέτρινο σπίτι ασβεστωμένο.
1: Κάθε χρόνο σπηλιά. Μόνο σου είναι και δωρεάν. Το κάνεις μόνος, παίρνεις μια βούρτσα και το κάνεις σιγά το πράγμα.
0: Και τι όμορφα που ήτανε.
1: Και ήταν και ωραία και υγιεινά. Σκότωνε και όλα τα, δεν εμπλησίαζε με τα φίδια και τα λοιπά, εννοείται. Μα και τώρα, δεν βλέπεις που ασβεστώνουν γύρω-γύρω από τα παρτέρια και...
0: Στα χωριά μας ακόμα και σήμερα ασβεστώνουν, βέβαια.
1: Λοιπόν, είναι πολλαπλής χρήσης και με όσα χρόνια βάζεις δημιουργεί ένα ωραίο φιλμ και δεν περνάει τίποτα μέσα. Στην Ευρώπη τώρα το ανακαλύψανε.
0: Τι να κάνεις.
1: Ξανάγκης δηλαδή.
0: Ναι, κοίτα, οι παλιοί ξέρανε. Οι παλιοί ξέρανε, η ζωή ήταν πιο απλή, χωρίς πολύ μεγάλα κόστη και πολύ όμορφη. Γιατί είχες τα αναγκαία, έκανες και κάποια πράγματα μόνος σου και περνούσες πιο καλά. Τώρα είδα χθες στη Γαλλία ανοίγει ένα μαγαζί που πουλούσε air condition και ορμάνε μέσα και παίζουν ένα ξύλο.
1: Χαμός,
0: για το ποιος θα προλάβει το air condition.
1: Άκου τώρα.
0: Στην Ισπανία.
1: Εννιαριά. Η μεγαλύτερα.
0: Ο δωδεκάρια με ιονιστή και WiFi.
1: Α, θέλουν και
0: ναι, για να το βάζεις από το αυτοκίνητο. Σου λέει κάτσε, να το βάλω από το αυτοκίνητο μόλις φτάσω να έχει δροσιά.
1: Ναι.
0: Ισπανία, ξύλο για ξαπλώστρα. Παραλία λέμε, όχι αυτό που λέμε δεν πέφτει καρφίτσα. Πατής με πατώσε. Και αδειάζει μια ξαπλώστρα και ορμάνε 4-5 πάνω. Παρέες.
1: Άκου τώρα.
0: Και πέφτει ένα βρωμόξυλο, Γιάννη, στην παραλία. Δηλαδή είχε στη Γαλλία αυτό, είχε στην Ισπανία αυτό. Τι άλλο συνέβη, σκάσαν οι δρόμοι στην Γερμανία. Στην Α2, στον αυτοκινητόδρομο Α2, έσκασε ο δρόμος από τις υψηλές θερμοκρασίες. Γιατί εκεί το φτιάχνουν, ξέρεις, για χειμερινό.
1: Ναι.
0: 20 αυτοκίνητα ζημιές, 2 τραυματίες.
1: Καλά, και εμείς που το κάνουμε για καλοκαιρινό, κατέβα εδώ μπροστά από τους θύλους του Ολυμπίου Διός, κεντρική αρτηρία, η συνέχεια της Αμαλίας, δηλαδή πριν βγει συγκρού, πήγαινε να δεις πώς είναι ο δρόμος. Πήγαινε από περίεργα.
0: Εκεί δεν τον έχουν φτιάξει έτσι για να πηδάνε τα αυτοκίνητα.
1: Για να πηδάνε τα αυτοκίνητα δεν έχουν κάνει. Σου έχω πει, οι δρόμοι εδώ είναι Παρίσι-Ντακάρ.
0: Ναι.
1: Απλά εμείς το έχουμε κάνει Αθήνα-Ντακάρ. Πήγαινε εκεί να δεις πώς έχει γίνει ο δρόμος από τη ζέστη και από τα λεωφορεία και τα τουριστικά λεωφορεία, μάλλον που περνάνε από εκεί. Από το βάρος. Πήγαινε να δεις.
0: Έχω περάσει, το ξέρω.
1: Μιλάμε, η πλάκα ποια είναι. Επειδή έχει τη διαγράμμιση κάτω, όσο φαίνεται, γιατί έχει τρεις λωρίδες εκεί. Όσο φαίνεται η διαγράμμιση ίδια κάνει ζιγζάκ.
0: Ναι,
1: από την αλλήλωση του οδοστρώματος.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Λες, παιδάκι μου, συγγνώμη, αφού το ξέρεις το ότι από εκεί περνάνε χιλιάδες αυτοκίνητα, βαριά οχήματα. Κάτω, κανονικό, κάτω ενισχυμένο, ξέρω εγώ κάτι. Μην ρίχνεις απλά ένα φιλμ πίσας και λες ότι έφτιαξα δρόμο.
0: Άστο εκεί.
1: Εκεί επειδή περνάω από το μηχανάκι. Μιλάμε δεινοπαθώ. Έχω βρει τα τυφλά σημεία που είναι λίγο ίσιο.
0: Πάρει εντούρο.
1: Έλα,
0: πάρει εντούρο να ανεβαίνει.
1: Και μετά λέμε για την καθημερινότητα. Αυτά είναι η καθημερινότητα. Τι είναι η καθημερινότητα. Αυτό που βλέπει ο πολίτης κάθε μέρα, από την ώρα που θα φύγει από το σπίτι μέχρι που θα επιστρέψει, αυτό είναι η καθημερινότητα.
0: Που αφήνουν τα φρεάτια και στρώνουν από πάνω άσφαλτο και ξανά άσφαλτο και ξανά άσφαλτο. Και μόλις πάει να περάσει φρεάτιο, σπά τη ρόδα τη μηχανή.
1: Ναι.
0: Σε όλου του δρόμου έτσι δεν είναι.
1: Καλά, χαίρομαι πολύ. Ναι, αλλά όμως θα έχει οπτική ίνα τώρα, κάτσε.
0: Πολύ οπτική ίνα, όλοι βάζουν οπτική ίνα.
1: Έχεις αυτά τα αυλάκια που σου φτιάχνουν, αλλά θα έχεις οπτική ίνα. Εντάξει, θα πέφτεις λίγο μέσα μέχρι να φτάσεις ένα σπίτι να μπεις να τη λειτουργήσεις για να μπεις στο ίντερνετ. Γιατί το παράδοξο ποιο είναι. Είσαι στον δρόμο, οδηγάς, έχουν ανοίξει αυτά τα κανάλια τα μικρά για να μπουν οι οπτικές ίνες. Τα έχουν κλείσει όπως. Δημιουργεί μια λακκούβα στην πορεία.
0: Σωστά.
1: Δεν υπάρχει δρόμος που να μην έχει τέτοιο πράγμα. Και μετά εσύ θα πας σπίτι, αλλά θα μπεις στο σπίτι από τον υπολογιστή ή από το κινητό. Θα έχεις ασύλληπτες ταχύτητες.
0: 1 Gbps.
1: Θα μπαίνεις σφαίρα και θα διαβάζεις έπεσε αυτοκίνητο σε ένα κούμπα. Γιατί αυτή την είδηση πρέπει να διαβάζεις γρήγορα. Μην τη διαβάσει άλλος πριν από σένα.
0: Θα διαβάζεις πριν φτάσει σπίτι. Θα έχεις πέσει εσύ στη λακκούβα και πριν φτάσει σπίτι.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Και το άλλο φοβερό για να σου τελειώσω με την Ευρώπη είναι που τους βρέχανε στη Γαλλία με μάνικες νερού. Ναι. Το είδες, απίστευτη εικόνα.
1: Ναι, ναι.
0: Είχαν βγει αρχές στον δρόμο και καταβρέχανε τους πολίτες.
1: Στη Γερμανία το κάνανε αυτό, στους αυτοκινητόδρομους, που είχε βγει με τα ποτιστικά αυτά τα ειδικά οχήματα και καταβρέχαν τους δρόμους.
0: Ναι.
1: Για να μην λιώσει άσφαλτος που έλεγες πριν.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ακραίες συνθήκες, πρωτόγνωρες για τους Ευρωπαίους.
0: Ναι, σε ό,τι αφορά σε εμάς, 32 φωτιές χθες.
1: Θα έρθουν εδώ πέρα όλοι αυτοί, να ξέρεις. Το καλοκαίρι.
0: Θα τρέχουν να σβήνουν τις φωτιές.
1: Θα κάνουν αυτό που κάνω εγώ εδώ και 3 χρόνια, που πάω έξω με τη μηχανή βόλτα και κοιτάω που έχει 25 βαθμούς και κάτω. Θα το κάνουν οι Ευρωπαίοι φέτος.
0: Ναι.
1: Θα δουν ότι εδώ πέρα έχει μέχρι 35 και θα έρθουν εδώ.
0: Αν συνεχιστεί. Αν και έχει προβλέψει
1: Δευτέρα,
0: η κυβέρνηση.
1: Κοίτα, Δευτέρα-Τρίτη θα ανεβάσει. Θα φτάσει και 35.
0: Ναι, αλλά λέει φέτος δεν θα πάει παραπάνω. Φέτος θα είναι καλό, λέει, το καλοκαίρι.
1: Μακάρι. Μακάρι.
0: Τέλος πάντων, χθες είχαμε πάντως 32 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Είχαμε 5 συλλήψεις για εκδήλωση πυρκαγιάς.
1: Εντάξει, ρε Γιώργο, άμα λέμε από το πρωί ότι έχει 8-9 μποφόρο, ότι γίνεται ο κακός χαμός, ότι έχει βγει κατηγορία 4, η πρώτη φορά που βγαίνει για φέτος κατηγορία 4, πορτοκαλί συναγερμός, και σου έχει και μια αραδιάση και μια 50 οδηγίες. Και ο άλλος όχι. Εγώ εννοείται, δεν το συζητάμε. 8 μποφόρ. Η πικάνια ψήνεται τέλεια με 8 μποφόρ στο μπαρμπεκιού. Το ριμπάι, ακόμα καλύτερο. Η τόμαχοκ. Τι το συζητάς. Πάρε τόμαχοκ. Τώρα έκαψε ο άλλος εκεί που είχε βάλει. Και τάκεγε. Και έτρεχε η πυροσβεστική από πίσω. Γιώργο, συγγνώμη, δηλαδή θέλει πολύ νιονιό. Πρέπει να σου το πει πολιτική προστασία αυτό, δηλαδή, για να το καταλάβεις.
0: Σου λέει, άλλος έκανε τη δουλειά μου.
1: Ο άλλος έκανε θερμικές εργασίες. Πάρδα. Τέλος πάντων.
0: Συνελήφθησαν 5 άτομα, τέλος πάντων, για εμπρισμό εξαμελίας και με πρόθεση κάποιοι.
1: Ντουγάνια. Τι ήταν
0: ντουγάνια.
1: Τι είναι, ρε, πέρσα τα ντουγάνια που γράφεις εδώ. Ντουγάνια. Ντουγάνια λέμε αυτούς που κάνουν του κεφαλιού τους.
0: Μπορεί να είναι καμιά κακιά λέξη. Όχι.
1: Έχει αρχίσει και γίνεται πατρινιά αυτή τώρα. Θα είναι καμιά λέξη από κάτω και δεν την ξέρουμε.
0: Άνθρωπος,
1: είμαστε κι εμείς κάτω από τα βλάκι.
0: Άνθρωπος αφελής είναι το ντουγάνι.
1: Α, ντουγάνι, ντουβάρι, ναι.
0: Χαζός.
1: Εντάξει. Τώρα εξηγήθηκες. Τώρα μάλιστα. Τώρα συνεννοούμαστε κανονικά.
0: Για λαγοκέφαλους δεν θα πεις τίποτα.
1: Λαγοκέφαλος, κοίτα. Εχθές έκανα μαθηματικές πράξεις.
0: Για πες.
1: Να δω αν με συμφέρει να λάβω μέρος στο διαγωνισμό αλίευσης.
0: Πρέπει να βγάλεις καταρχάς δίπλωμα. Επαγγελματία. Άδεια μάλλον.
1: Θα τη βρούμε, ρε παιδί μου, την άδεια. Εντάξει, θα τη βρούμε.
0: Το κανονίσεις.
1: Θα τη βρούμε. Θα πάμε σε ένα
0: δικό μας. Όχι, σε ένα δικό μας.
1: Σε έναν επαγγελματία. Ψαρά. Θα πάμε κι εμείς από δίπλα. Θα βάλουμε ένα χεράκι. 5,33 δεν είναι λίγο. 5,33 ευρώ το κεφάλι. Όχι ο λαγοκέφαλος, το κιλό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι λίγο. Μια χαρά τιμή είναι. Και σου επιδοτεί και 0,10 το καύσιμο. Μια χαρά βγαίνει η τιμή. 5,33.
0: Καρπενήσει.
1: Αν πας και ένα σουβλάκι να φας, βέβαια, μαζί, γιατί τώρα τόσες ώρες να κυνηγάς λαγοκέφαλους, θα σου βγει γύρω στα 8 ευρώ, 8 κάτι. Θέλει προσοχή αυτό. Θέλει να κάνεις τα κομμάτια σου.
0: Θέλει προσοχή σε πολλά επίπεδα.
1: Εν τω μεταξύ, από αυτή την ιστορία, πέρα από όλα όσα βλέπετε, να τρώνε κουτάκια αναψυκτικό, να λυγίζουν σίδερα, να κάνουν τον κουταλιανό, δηλαδή. Είναι κανονικός κουταλιανός ο λαγοκέφαλος της Ελλάδας. Είναι μοναδικό είδος, δεν υπάρχει αλλού, μόνο σε εμάς. Έχουν εμφανιστεί συμπολίτες μας, όπως γίνεται πάντα σε κάθε μεγάλο θέμα που μας απασχολεί, οι οποίοι έχουν τη δική τους κοσμοθεωρία για το πού ήρθαν αυτοί οι λαγοκέφαλοι, πού προέρχονται και τι ζωντανά είναι αυτά.
2: Δεν είναι τίποτα για αυτούς. Όπως έχουν δημιουργήσει τόσα και τόσα στα εργαστήρια, σκουλίκια, καλικάτζαρους, δαιμόνια. Να κυκλοφοράνε τα ούφο με ηλικιώδεις ταχύτητες.
1: Και είναι η αρχή ακόμα, δεν έχουν πλακώσει ζέστες.
0: Ο κύριος ποιος ήταν, έχουμε εικόνα.
1: Ειδικός.
0: Τι δηλαδή, είναι αυτοί που φτιάξαν τα σκουλίκια και τα ούφο, φτιάξαν και τους λαγοκεφαλούς.
1: Ναι.
0: Τα βλέπεις. Από πού να σωθείς μετά.
1: Και
0: μετά τι μπορείς να κάνεις εσύ, ο απλός πολίτης.
1: Και αυτό είναι βέβαιο ότι δεν έχει βγάλει και ταυτότητα την καινούργια που έχει βγάλει εσύ. που έχει αρχίσει το μέτωπο και κάτι ψηλό χαράζει.
0: Αφού δηλαδή. Ρε Γιάννη, αυτός ο άνθρωπος τα ξέρει.
1: Ναι.
0: Είναι αφελής σαν και εσένα, Ντουγάνι. Είναι Ντουγάνι.
1: Αυτός έχει μπει μέσα. Ο κύριος. Ε? Η κοσμοθεωρία και συνέχεια δεν σταματάει εδώ.
2: Πώς θα καταφέρουμε να εξαφανίσουμε την αλληλεία λαγοκέφαλος.
0: Να το, σου λέει ξεκάθαρα.
1: Εντάξει, αυτά είναι κρυφά σχέδια που πρέπει λίγο να είσαι ψαγμένος για να μπορείς να τα προσεγγίσεις. Δεν είναι εύκολο αυτό.
0: Ορίστε.
1: Πώς σου έλεγε ρε παιδί μου άλλος ότι τέλος πάντων με το που έκανες το εμβόλιο θα κολλάει το κινητό πάνω σου. Άμα το βάλεις τώρα που έχεις κάνει τα εμβόλια, εσύ που έχεις κάνει τρία, πόσα έκανες?
0: Δύο.
1: Μόνο.
0: Μόνο.
1: Εγώ που έχω κάνει τρία και έκανα μάλιστα το τελευταίο, το καινούριο, το ενισχυμένο.
0: Το καλές.
1: Δεν είναι μόνο ότι βάζεις το κινητό στο μπράτσο και κολλάει. Κολλάει κανονικά.
0: Τι, παίρνει και τηλέφωνο μόνο του?
1: Όχι, δεν παίρνει, κολλάει. Μένει στο μπράτσο. Όποιος είναι σε ακτίνα 2 μέτρων από εμένα που έχω κάνει αυτά τα εμβόλια, έχει σήμα καμπάνα στο κινητό. Καμπάνα. Εμένα, δηλαδή όσοι είναι δίπλα μου έχουν 6G, δεν έχουν 5G.
2: Πώς θα κάνουμε τους ψαράδες να καταστρέψουν και όχι να πουλήσουν τις μαούνες, τα καΐκια, τις βαρκούλες, όπως καταστρέψανε το εξόριξη, τα μηχανήματα αυτά με το λιγνίτι. Τα ανατείναξαν, δεν τα κρατήσανε για ώρα ανάγκης.
0: Τα κατάλαβες.
1: Μια χαρά. Ο Γιώργος στο μήνυμά του, καλημέρα. Άκουγα εκεί τι κάνουν οι κουτόφραγκοι για να αντιμετωπίσουν τη ζέστη. Βέβαια, τι περιμένεις από λαούς που όταν εμείς φτιάχναμε παρθενώνες σε αυτά κάτω από βελανιδιές και βγάζανε κραυγές.
0: Γιώργο, εντάξει, τώρα μην πας το πας και εσύ σαν τον κύριο εδώ πέρα. Είδες, εμείς που φτιάχναμε τους παρθενώνες έρχομαι air condition. Οι κουτόφραγκοι που τρώγανε βελανίδια, πού να φτιάξουν air condition?
1: Άλλη προσέγγιση. Ωραίο, πολλά ψέματα. Για άλλο θέμα. Με την ιστορία με τον Αβραμόπουλο, του Ευρωπαϊκού κτλ. Καλημέρα στους Δεκατιανούς και σε όλους τους φίλους συνακροατές. Θα ήθελα να εξαντλήσουμε το θέμα, τη φράση περίπου που είπε ο Αβραμόπουλος, κερατάδες Βέλγοι δικαστές. Αυτό δεν είναι ευθέως, λέει, αιχμή προς τις Βελγίδες συζύγους τους? Ξέρει κάτι ο κύριος Δημήτρης και δεν μας το αποκαλύπτει? Εντάξει, άμα το δεις από αυτή την οπτική, ναι, έχεις ένα θέμα. Η αλήθεια είναι τώρα.
0: Εν τω μεταξύ, χθες απάντησε ο κύριος Αβραμόπουλος. Χθες το βράδυ έβγαλε μια ανακοίνωση. Για το ότι ο γιος του εργάζεται στην Qatar Energy.
1: Ναι.
0: Θα δημοσιευθεί σήμερα η είδηση αυτή συγκεκριμένη, αυτό το ρεπορτάζ, εν πάση περιπτώσει, σε εφημερίδα. Και ο κύριος Αβραμόπουλος έσπευσε από χθες και απάντησε για να αποκαταστήσει την αλήθεια, όπως ο ίδιος αναφέρει. Και λέει ότι ο γιος μου όντως εργάζεται εκεί, αλλά δεν είναι υψηλόβαθμο στέλεχος. Είναι ένα χαμηλόβαθμο στέλεχος.
1: Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, και λόγω της προηγούμενης επαγγελματικής του ιδιότητας και της προϋπηρεσίας του, επελέγει από την συγκεκριμένη εταιρεία και δεν έχει καμία σχέση με όσα έχουν προκύψει τις τελευταίες ημέρες στη δημοσιότητα. Τώρα τι να σου πω. Εμένα μου προκαλεί μια εντύπωση ότι έσπευσε να απαντήσει πριν δημοσιευτεί το συγκεκριμένο ρεπορτάζ.
1: Αφού το διαφήμιζε η ίδια εφημερίδα, από την Παρασκευή το διαφήμιζε ότι θα έχει αυτό το θέμα. Αυτό είναι το λιγότερο. Εγώ να ξέρεις γενικά σε αυτά τα θέματα που μπλέκονται μανάδες, πατεράδες, παιδιά κτλ. Είμαι κατά της οικογενειακής ευθύνης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα αν ο μπαμπάς εμπλέκεται σε μια υπόθεση, τέλος πάντων ελέγχεται για μια υπόθεση, δεν σημαίνει αυτομάτως ότι αυτή η ευθύνη περνάει και στα παιδιά του.
0: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες και έχεις πάρα πολύ δίκιο. Απλά την στιγμή που βγαίνει ένα ένταλμα σύλληψης, έτσι, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για συγκεκριμένη υπόθεση που αφορά στο Κατάρ και στις σχέσεις του κυρίου Αβραμόπουλου και της ΜΚΟ του κυρίου Πατζέρη με υψηλόβαθμα στελέχη του Κατάρ, και βγάζει το ντοκουμέντο ένα δημοσίευμα ότι ο γιος του συγκεκριμένου πολιτικού εργάζεται στην Qatar Energy, που είναι η κρατική εταιρεία πετρελοειδών της χώρας.
1: Ναι, ρε παιδί,
0: θέλει λίγο σκέψη, πώς να σου το πω. Δηλαδή,
1: εντάξει, μέχρι εκεί, δηλαδή μην το πάμε και λίγο.
0: Εντάξει, όχι, εκεί μέχρι εκεί το πάμε.
1: Δεν προβληματιζόμαστε και πάρα
0: μέχρι
1: πολύ.
0: Εκεί
1: ο καθένας
0: το πάμε.
1: Μπορεί να βγάλει ό,τι συμπέρασμα θέλει, εννοείται, δεν το συζητάμε. Και μπορεί και λόγω αυτών των σχέσεων ο μπαμπάς, όπως και κάθε μπαμπάς, να ευνόησε και το παιδί του. Να σηκώσει και ένα τηλέφωνο και να πάρτε το παιδί μου στη δουλειά, ξέρω εγώ. Οτιδήποτε μπορεί να έχει συμβεί. Αλλά από αυτό μέχρι να φτάσουμε στο ότι και το παιδί εμπλέκεται στην αυτή, γιατί αυτό προσπαθεί να υπονοηθεί. Εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Ας κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν οι εισαγγελείς, οι Βέλγοι, αφού έχουν ανοίξει το φάκελο και ψάχνουν τα πάντα. Ας κουμπώσουν τις υποθέσεις με τα πρόσωπα και μετά εδώ είμαστε να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Απλά το αναφέρω επειδή διάβασα την ανακοίνωση του κυρίου Αβραμόπουλου, έτσι. Και ναι. Εμένα με προβλημάτισε ο χρόνος και η ταχύτητα της απάντησης. Αυτό.
1: Μια χαρά. Εκεί.
0: Λοιπόν,
1: μια χαρά.
0: Θεωρίες συνωμοσίας. Μπορώ να σου πω λίγο τις θεωρίες συνωμοσίας.
1: Για πες.
0: Για το λαγοκέφαλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βιολογικό όπλο, τεχνητή απελευθέρωση. Η πιο διαδεδομένη θεωρία υποστηρίζει ότι το ψάρι ρίχτηκε σκεμμένα στη Μεσόγειο από ξένες δυνάμεις ή μυστικές οργανώσεις για να πληγεί ο τουρισμός και η αλεία της Ελλάδος. Μετάλλαξη από πυρηνικά απόβλητα. Μια άλλη θεωρία θέλει το λαγοκέφαλο να είναι προϊόν εργαστηριακής μετάλλαξης ή έκθεσε τοξικά απόβλητα εξαιτίας της περίεργης μορφολογίας του. Έντονα δόντια ικανότητα να φουσκώνει. Υβρίδιο. Ορισμένοι ερασιτέχνες υποστηρίζουν λανθασμένα ότι πρόκειται για διασταύρωση άλλων ειδών που δημιουργήθηκε για να μειώσει τους πληθυσμούς των ντόπιων ψαριών. Και ο μύθος περί θανατηφόρου δαγκώματος. Υπάρχει λανθασμένη εντύπωση ότι το δάγκωμά του μεταδίδει δηλητήριο. Η αλήθεια είναι ότι το δάγκωμα προκαλεί μόνο σοβαρό μηχανικό τραύμα λόγω των ισχυρών δοντίων του, κύριε Γιάννη.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Σε λίγο θα μας πούνε ότι είναι και γαλλικό φιλί το δάγκωμα του λαγοκέφαλου.
0: Ή ότι τον φτιάξανε για να ανοίγει τα κουτάκια της μπύρας.
1: Έλα, αυτό πια. Τώρα κάτσανε, θα βγάλουν ανοιχτήρια για μπουκάλια με σχήμα λαγοκέφαλου. Σίγουρα, δεν υπάρχει κάποιος να το κάνει αυτό.
0: Έλα.
1: Σίγουρα. Όλο και κάποιος να το κάνει.
0: Λοιπόν, τι λέει, εδώ έχουμε λάβει πολλά μηνύματα. Καταρχάς ο Βασίλης από το Ηνωμένο Βασίλειο μας στέλνει την καλημέρα του, έτσι. Ο Σωτήρης μας λέει για το θέμα των πυρκαγιών. Καλημέρα, το κάπνισμα των κυψελών να γίνεται μόνο με ηλεκτρονικά θυμιατά και με παρουσία της πυροσβεστικής. Είναι άκρως επικίνδυνο το καλοκαίρι να χρησιμοποιούν θυμιατά με καρβουνάκια. Ένα πολύ μεγάλο μήνυμα μας έχει στείλει ο Βασίλης για το θέμα με τους λαγοκέφαλους. Σχετικά με το πρόβλημα που δημιουργεί η εισβολή του είδους λαγοκέφαλου στην ελληνική θάλασσα, φαίνεται ότι υπάρχει λύση αλίευσης συνδυασμένη με τη χρησιμότητα ιδίως του δέρματος στην παραγωγή πολυτελών δερματίνων ειδών λόγω της ποιότητας και της μηχανικής αντοχής αυτού του μέρους του ψαριού. Mm. Μας περιγράφει τι μπορούν να κατασκευαστούν και πολλά άλλα, έτσι. Και ο Αντώνης τη γράφει εδώ, καλημέρα, λέει, Δεκατιανή επί 10 εκατόνταρχος. Σου λέει Δεκατιανή επί 10 εκατόνταρχη.
1: Ωραία.
0: Να το κάνουμε εκατόνταρχη.
1: Δικός μας.
0: Προς το λέω πολλά ψέματα, λέει. Εγώ αποφεύγω να λέω ψέματα, αλλά χωρίς να το πετυχαίνω 100%, λέει. Καθότι λέει ψεύδος από το φεύγος. Όλοι προσπαθούμε να το αποφύγουμε.
1: Μετά το διάλειμμα θα να κοιτάξουμε λίγο τις απαντήσεις, γιατί χθες βρήκα μια ανάρτηση στο Facebook από μια ομάδα από τον Πετραλώνων, όπου έβαλε ένα quiz. Μου κάνει εντύπωση, αλλά δεν έμεινα να δω τις απαντήσεις, γιατί προφανώς τα γράφαν όλο το βράδυ. Πώς έχετε γράψει στο κινητό, δηλαδή καλεί τον κόσμο να απαντήσει. Και λέει, πώς έχετε γράψει στο κινητό σας τον παράνομο δεσμό σας όταν χτυπάει.
0: Πατέρας.
1: Το πρώτο σχόλιο που πρόλαβα να διαβάσω είναι χτυπάει το τηλέφωνο και βγάζει χαμηλή μπαταρία.
0: Άκου αυτό επειδή στα παλιότερα χρόνια το είχα μελετήσει το θέμα. Αν βάλεις πατέρα ή μαμά, ναι. Συνήθως η γυναίκα είναι τσακωμένη με τη μαμά.
1: Θα μπω μετά εδώ τις απαντήσεις.
0: Οπότε βαράει η μαμά και δεν το σηκώνει. Λοιπόν, πάμε σε break, τι θες? Λοιπόν, διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
6: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το άγνωστο σχέδιο του 1968 για τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Το Big Bang στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Η κατάρα του Qatar Gate και ο Επίτροπος. Πως ο Γιάννης έγινε brand εκατομμυρίων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δεύτερη συνεχόμενη νύχτα έντασης κατεγράφει στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης σε αντίπεινα έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχηρίας που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου. Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή που θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε, και τότε η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον, προειδοποίησε με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της Βαρυμπόμπης. Γιοταχή αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του και ανετράπη, ενώ στη συνέχεια πήρε φωτιά. Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί οι αρχές εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε εξέλιξη παραμένει πυρκαγιά σε δασική έκταση σε Χαράδρα, στα κρυονέργεια Ναυπακτίας. Περιορίζεται η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στη Νέα Βίσα Εύρου σε χαμηλή βλάστηση. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Κορυφώνεται η αγωνία για τους χιλιάδες αγνοούμενους στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα την Τετάρτη. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, 1.430 είναι οι νεκροί, 3.238 οι τραυματίες και 55.000 οι αγνοούμενοι. Την ανώτατη προβλεπόμενη ποινή της δεκαετούς κάθειρξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο επέβαλε το Δικαστήριο Ανηλίκων στον 16χρονο για το φωνικό ξυλοδαρμό 17χρονου στις αρχές του έτους στις Σέρες. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: 7 και 36 πρώτα λεπτά και 16 δευτερόλεπτα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυριακάτικη, φρέσκη, σε εξαιρετική φόρμα. Είμαστε για να τρέχουμε σε βουνά και θα κάτσε. Κάτσε να δώσουμε λίγο ένταση, ρε Γιάννη.
1: Βρε ένταση, δώσε, αλλά μην νομίζει, μην πιστέψει και
0: εσύ. Όχι, εντάξει, δεν το πιστεύω. Απλά το λέω να δώσουμε ένταση. Είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τα βουνά και τη θάλασσα και να περάσουμε φανταστικά όλοι μαζί σήμερα. Ναι. Διεθνής ημέρα νεογνικού ελέγχου, Διεθνής ημέρα προστασίας από τους κεραυνούς, Διεθνής ημέρα φενιλκετονουρίας και Διεθνής ημέρα ομόφυλης περηφάνειας, κύριε Γιάννη, σήμερα.
1: Ωραία, υπέροχα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, και να σε ενημερώσω ότι έχουμε πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα κατηγορίας 4 σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο, Χίο, Αχαΐα, Ηλία και Αρκαδία. Εντάξει. Οπότε μεγάλη προσοχή και σήμερα, διότι χθες είπαμε ότι μέχρι το απόγευμα
1: που βγήκε. Και επειδή είναι Κυριακή, μην απλώστε πάλι μπαρμπεκιού και τέτοια. Γενικώς λίγο μαζεμένα σήμερα. Εντάξει, μην φάτε σήμερα ριμπάι από Δευτέρα. Όχι από Δευτέρα. Από Τετάρτη.
0: Από Τετάρτη που θα πέσει.
1: Θερμοκρασία.
0: Ναι. Λοιπόν, είχαμε χθες 32 πυρκαγιές, έτσι αυτό.
1: Λοιπόν, το quiz που έχουν βάλει εδώ μια ομάδα στο Facebook. Πώς έχεις αποθηκευμένο, λέει, τον παράνομο δεσμό σου και όταν χτυπάει, πώς εμφανίζεται στο κινητό.
0: Για πες.
1: Και καλεί τον κόσμο από κάτω να απαντήσει. Και εμείς καλούμε και εσάς να απαντήσετε. Εδώ, όποιος θέλει δηλαδή. Ο άλλος γράφει: παραβάτης. Χτυπάει το κινητό, τον παίρνει ο παράνομος δεσμός και εμφανίζεται παραβάτης.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτός είναι. Μία άλλη κυρία που έχει γράψει εδώ, γιατί απευθύνεται και σε άντρες και σε γυναίκες. Αρετούλα, λέει. Γράφει Αρετούλα. Που θα είναι καμιά, μπορεί να είναι και κόρη, δεν ξέρω, ενδεχομένως. Η πιο ωραία είναι αυτή που έχει γράψει χαμηλή μπαταρία. Μάνα, ο άλλος γράφει μάνα.
0: Μάνα.
1: Η άλλη γράφει χαϊβάνι. Ένας άλλος παράνομος άγγελος. Παράνομος άγγελος. Αδερφέ.
0: Αυτό έχει κάνει τεράστιο λάθος.
1: Άστο, πάρε το κινητό και πέτα το κιόλας. Λοιπόν, και αν μπείτε chat, για μην κουράζεστε, μπαίνετε chat GPT και του γράφετε πώς να αποθηκεύσω το τηλέφωνο όταν χτυπάει και καλεί ο παράνομος δεσμός, πείτε, πες μου μερικές προτάσεις. Μερικές ιδέες λοιπόν σου διαβάζω. Τι σου λέει το μηχανάκι εδώ. Γιώργο Σέρβις.
0: Αυτό είναι σωστό.
1: Μαρία Λογιστήριο.
0: Και αυτό σωστό.
1: Vodafone, Κοσμοτέ.
0: Σωστό.
1: Έτσι, τεχνική υποστήριξη. Γραφείο, ΚΕΠ. Φαρμακείο, delivery, ταχυμεταφορές. Οδική βοήθεια. Θα βαράει και θα γράφει οδική βοήθεια. Σου λέει από δίπλα, άμα το δει. Τι έγινε, Γιαννάκη? Τα μάξι πάλι στο συνεργείο το έχουμε.
0: Αγάπη μου, χάλασε.
1: Ο λογιστής, οδοντίατρος, ηλεκτρολόγος, υδραυλικός.
0: Ναι, αόριστα ρε παιδί μου, αόριστα που μπορείς να πεις ότι πω άστονα τώρα ο υδραυλικός με παίρνει, κλείστο. Κλάτς και το κλείνεις.
1: Ο άλλος λέει, γράφει, μην απαντήσεις.
0: Καλά, εντάξει. Σαν χλαμάρες.
1: Καλά, εσύ έτσι άλλως θα καρφωθείς από μόνος σου. Ό,τι και να
0: γράψεις. Εγώ δεν έχω παράνομο δεσμό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε δεν έχω κανένα πρόβλημα, αγάπη μου.
1: Είχες,
0: ακούει και η Χριστίνα.
1: Είχες. Στα νιάτα σου.
0: Στα νιάτα μου, εντάξει. Ως παιδί και εγώ έκανα τις τρέλες μου. Εντάξει. Τώρα πια.
1: Χορτάτος, τώρα είσαι χορτάτος.
0: Λοιπόν, έλα, να σοβαρευτούμε λίγο.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη. Είναι διεθνολόγος και αναλυτής Strategy International, γιατί έχουμε κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή για ακόμα μια νύχτα. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τα ξημερώματα νέες επιθέσεις εναντίον στόχων στο Ιράν, σε αντίπεινα που δέχτηκαν δύο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Και όλα αυτά βεβαίως, ενώ είναι σε εξέλιξη μια εύθραστη εκεχηρία και περιμένουμε και το τι θα γίνει στο μέτωπο του Λιβάνου. Καλή σας ημέρα, κύριε Ευτυχίδη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Και καλή Κυριακή. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε?
2: Βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις για να φτάσουμε σε μια τελική συμφωνία. Δεν φαίνεται βέβαια αυτό. Έχω πει εδώ και αρκετές μέρες ότι δεν θα είναι μια εύκολη διαδικασία, ούτε αναμένω να διαρκέσει μόνο 60 μέρες. Θα έχουμε πολλά προς πίσω, αλλά στο τέλος, λόγω της πίεσης που ασκείται και στις δύο πλευρές, από τη μία οι Αμερικανοί δέχονται παγκόσμια πίεση πλέον για την αποτελέσματα που έχει φέρει αυτός ο πόλεμος στην οικονομία, από την άλλη το Ιράν επίσης έχει δεχτεί πολύ σοβαρά πλήγματα. Αργά ή γρήγορα λοιπόν θα φτάσουμε σε συμφωνία. Θα παρατηρήσετε ότι τα χτυπήματα γίνονται Σαββατοκύριακο, είναι κλειστά τα χρηματιστήρια, οπότε δεν έχουμε και ιδιαίτερες αναταράξεις.
1: Με το χέρι του ο Τραμπ, ναι,
2: δεν έχουμε και ιδιαίτερες αναταράξεις. Επομένως, αργά ή γρήγορα πιστεύω θα φτάσουμε σε μια συμφωνία. Μέχρι τότε η κάθε μία από τις πλευρές θα επιδιώχει να επιδείξει τα μεγαλύτερα κέρδη. Οι μεν Ιρανοί ότι ελέγχουν τα στενά του ορμούς, ότι δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει όπως θέλει, αλλά θα πρέπει να παίρνει την άδειά τους. Οι δε Αμερικανοί χτυπώντας όταν νομίζουν ότι υπάρχει κίνδυνος για την απώλεια της ελεύθερης ναυσιπλοείας.
0: Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση στην παρούσα φάση. Θυμόμαστε, επειδή το παρακολουθούμε και εμείς εδώ στο Sky και εγώ και ο Γιάννης, πολύ στενά το θέμα, από την πρώτη μέρα που ξέσπασε αυτός ο πόλεμος. Στην αρχή μιλούσαμε για αλλαγή καθεστώτος, για να απελευθερωθεί ο λαός του Ιράν από τους μουλάδες, για να ξαναγυρίσουμε στη δεκαετία του 80 που οι γυναίκες θα φοράνε ευρωπαϊκά ρούχα, οι άντρες θα αισθάνονται ελεύθεροι, θα αποκατασταθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην περιοχή. Μετά είπαμε για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ότι θα τελειώσει το πυρηνικό πρόγραμμα και όλα αυτά, και βλέπουμε ότι η συζήτηση έχει φτάσει να έχει καταλήξει στο να συζητάμε μόνο για την παγκόσμια οικονομία και τα στενά του Ορμούς. Αυτό σημαίνει κάτι για εσάς τους διεθνολόγους? Δηλαδή, οι αρχικοί στόχοι φαίνεται ότι απομακρύνθηκαν για τις Ηνωμένες Πολιτείες?
2: Κοιτάξτε, είναι όντως πρωτοφανές, έτσι, να έχουμε ξεκινήσει με τρεις πραγματικούς στόχους και να φτάνουμε μετά από 120 μέρες να συζητάμε για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, τα οποία ήταν ανοιχτά, δεν είχαμε.
0: Και μόνο έτσι, ναι, στην πραγματικότητα. Ναι.
2: Ουσιαστικά έχουμε φέρει το επίπεδο της συζήτησης εκεί. Και αυτό είναι μια επιτυχία του Ιράν, θα πρέπει να το πιστωθεί το Ιράν. Βέβαια, συνεχίζει να δέχεται πλήγματα, αλλά είναι σαφής η στρατηγική ήττα των ΗΠΑ της Αμερικής, μια που δεν κατάφερε ούτε κατά διάνοια να ανατρέψει το καθεστώς. Για το πυρηνικό πρόγραμμα υπάρχουν συνομιλίες, για τα βαλιστικά ούτε καν αναφέρεται. Ήταν δεδομένο ότι από τη στιγμή που το Ιράν θα δεχόταν επίθεση θα προσπαθούσε να φέρει τις συνέπειες του πολέμου και στις γειτονικές του χώρες στον κόλπο, αλλά και να κλείσει τα στενά του Ορμούς, που είναι το πραγματικό πυρηνικό όπλο του Ιράν, γιατί πυρηνικά το Ιράν δεν διαθέτει. Επομένως έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να συζητάμε για τα στενά του Ορμούς, για τις απώλειες της παγκόσμιας οικονομίας που πραγματικά ανησυχούν όλο τον κόσμο, και να επιμηκύνεται διαρκώς ο πόλεμος με βάση το άνοιγμα ή το κλείσιμο των στενών.
1: Ναι. Δεν απλά να ρωτήσω κάτι τώρα, επειδή έχουμε επικεντρωθεί εκεί, καλώς κάνουμε, γιατί αυτή είναι η συζήτηση τώρα για τα στενά του Ορμούς. Μήπως τελικά το κείμενο της συμφωνίας μεταξύ των διαπραγματευτών ήταν τόσο ασαφές ώστε οδήγησε σε αυτές τις εξελίξεις που συζητάμε τώρα?
2: Απλά ο καθένας το ερμηνεύει κατά το δοκούν, όπως τον πολεύει. Οι Ιρανοί μιλάνε για ανοιχτά στενά φυσικά, αλλά λένε το αυτονόητο, ότι τον έλεγχο στα στενά θα τα έχει το Ιράν και το Ομάν. Είναι δύο παράκτιες χώρες που μοιράζονται τα στενά. Έτσι ήταν, δεν ήταν αλλιώς. Οι Αμερικανοί από την πλευρά τους θέλουν να έχουν ρόλο στο άνοιγμα των στενών και μιλάνε για ελεύθερα στενά τα οποία θα τα εγγυούνται οι Αμερικανοί. Δεν είναι δυνατόν να το δεχτεί αυτό το Ιράν, και έτσι βλέπουμε ό,τι βλέπουμε τις τελευταίες μέρες. Ναι. Δηλαδή να βγαίνουν πάρα πολλά πλοία από τον Περσικό ακολουθώντας τις οδηγίες των Ιρανών, και κάποια να δέχονται επίθεση γιατί προσπαθούν να φύγουν χωρίς να ενημερώσουν ή χωρίς να ακολουθήσουν τις οδηγίες που τους δίνουν οι Ιρανοί.
1: Αυτή είναι όλη η ιστορία. Εγώ γι' αυτό αναφέρθηκα στη συμφωνία. Γιατί στο κομμάτι της συμφωνίας για την ασφαλή διέλευση υποτίθεται ότι αναφέρεται ότι το Ιράν θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα κτλ. Και θα καταβάλει τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες για την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων. Αλλά αυτό επιδέχεται πολλών ερμηνεών. Πώς θα γίνει αυτό, με ποιο τρόπο?
2: Ακριβώς.
1: Γιατί στην πραγματικότητα το Ιράν πάει και καθορίζει τώρα τον τρόπο με τον οποίο θα περνάνε τα πλοία. Όπου ουσιαστικά η μοναδική επιτρεπόμενη διέλευση είναι μέσω στο δικό του χωρικών υδάτων.
2: Έτσι ήταν και παλιά. Έτσι, να θυμίσω ότι τα στενά του Ορμούς.
1: Απλά το καθεστώς πήγε να αλλάξει η Αμερική τώρα.
2: Έτσι. Από την πλευρά του Ομάν ήταν πιο. Δεν είχαν το απαραίτητο βάθος. Οπότε τα περισσότερα πλοία, και δεν ήταν μεγάλα, ακολουθούσαν την Ιρανική οδό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Αμερική προσπαθεί να παρέμβει στα στενά του Ορμούς αποκτώντας έναν κάποιο έλεγχο. Οι Ιρανοί φυσικά δεν θα το δεχτούν, και γι' αυτό βλέπουμε ό,τι βλέπουμε. Η Τεχεράνη έχει δείξει ότι θα αντέξει τα πλήγματα και το καταφέρνει καλά μέχρι στιγμής. Αργά ή γρήγορα θα επιβάλλει αυτό που θέλει, γιατί είναι και ζήτημα κυριαρχίας της χώρας. Η χώρα έχει αποφασίσει να μην εχωρήσει την κυριαρχία της. Δεν το έχουν καταφέρει με τους βομβαρδισμούς οι Αμερικανοί. Απαντάνε οι Ιρανοί. Δηλαδή σήμερα χτύπησαν και πάλι σιρήνες στα γειτονικά κράτη.
0: Μπαχρέιν και Κουβέιτ, ναι.
2: Δέχονται πλήγματα οι Αμερικανοί, οι στρατιωτικές τους παρουσιακές, αλλά δέχονται και πλήγματα πίεσης ουσιαστικά για τα γειτονικά κράτη.
0: Και απ' την άλλη και στο Λίβανο η εκεχηρία αυτή που υπεγράφει εν πάση περιπτώσει συμφωνία δεν βρίσκει σύμφωνη τη Χεζμπολάχ, οπότε και εκεί δεν ξέρουμε κατά πόσο θα μπορέσει μελλοντικά να εφαρμοστεί στην πραγματικότητα επί του πεδίου δηλαδή.
2: Εκεί η Χεζμπολάχ καλείται να εφαρμόσει μια συμφωνία στην οποία δεν συμμετείχε. Έτσι, δεν υπήρχε συμμετοχή της Χεζμπολάχ. Συμφωνία υπογράφηκε από την κυβέρνηση του Λιβάνου, μα η κυβέρνηση του Λιβάνου δεν ήταν εμπλεκόμενη σε αυτή τη φάση του πολέμου. Είναι μια συμφωνία που έχει πάρα πολλά κενά. Καλεί ουσιαστικά τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου να επιβάλλουν τον εφοβλισμό της Χεζμπολάχ, κάτι που το θεωρώ αδύνατο για το Λίβανο, και γι' αυτό βλέπουμε και την αντίδραση της Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ απαιτεί την απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων. Ο Νετανιάχου χθες μιλώντας μίλησε για παρουσία των Ισραηλινών δυνάμεων στις ζώνες ασφαλείας. Όλο αυτό ουσιαστικά σημαίνει μια συνέχιση του πολέμου. Δεν είναι μια εύκολη εξίσωση η Μέση Ανατολή. Θα πρέπει όλοι να κατανοήσουν ότι θα πρέπει να γίνουν βήματα πίσω, να είναι πιο διαλλακτικοί σε αυτά στα θέλω τους, και ίσως τότε να δούμε μια ειρήνη η οποία όσο παραμένουν οι ίδιες συνθήκες που είχαμε πριν από τον πόλεμο, είναι επισφαλής ειρήνη όσο και αν αυτή διαρκέσει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Θρασίβουλος Ευτυχίδης, διεθνολόγος αναλυτής Strategy International. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ανάλυση που μας κάνατε αυτό το κυριακάτικο πρωινό. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, και ξέρεις τώρα τι θυμάμαι, τώρα που το λέμε, θυμάσαι που είχαμε φέρει τις πρώτες μέρες του πολέμου μία Ιρανή μέλος της Ιρανικής κοινότητας Ελλάδας στην εκπομπή την τηλεοπτική και έλεγε παιδιά εμείς θα στηρίξουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί θα μας απελευθερώσει από το καθεστώς κτλ. Κτλ. Και στο διάλειμμα μας έβιασε και μας ρωτούσε τι πιστεύετε εσείς ότι θα γίνει και της είχαμε πει, το θυμάμαι καλά, ότι κάντε λίγο υπομονή να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα γιατί είναι δύσκολη η εξίσωση. Και να που τελικά 4 μήνες μετά έτσι γίνανε τα πράγματα, κύριε Γιάννη.
1: Εντάξει, δεν είναι τώρα εύκολη αυτή η εξίσωση.
0: Να.
1: Σε καμία περίπτωση. Και βλέπεις τώρα και με τον Τραμπ να κάνει κάθε τρεις και λίγο τη δική του ερμηνεία των πραγμάτων, γιατί έχει και το εσωτερικό του ακροατήριο. Έχει πίεση.
0: Και όπως βολεύει και τον ίδιον είναι, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Οι αναρτήσεις του. Λοιπόν, ενημέρωση από την Πέρσα την Πόλα. Την Πόλια. Πριν από λίγο, κάθοδος Κηφισού, περίπου στο ύψος των Αγίων Αναργύρων, σύγκρουση 2 γιόταχη αυτοκινήτων με υλικές ζημιές στη δεξιά λωρίδα, αλλά στον δρόμο υπάρχουν αντικείμενα. Προσοχή στους οδηγούς, από ακροατή που μας ενημέρωσε πριν από λίγη ώρα. Επαναλαμβάνω, στο ύψος των Αγίων Αναργύρων, σύγκρουση 2 γιόταχη αυτοκινήτων με υλικές ζημιές στη δεξιά λωρίδα, με αντικείμενα στον δρόμο. Μεγάλη προσοχή σε όσους κατευθύνονται προς το σημείο. Έτσι, έλα να ακούσουμε κάτι.

0: Εδώ ο Αλέξανδρος, ο φίλος μας, σου κάνει σχεδόν ερωτική εξομολόγηση.
1: Γιατί?
0: Με πολιτική χρειά όμως, όχι απλή. Είναι που μας λέει κομμουνιστές που είναι σειρά μας το 74. Λέει καλημέρα στις σειρές μου. Όσο γρηγορότερα θείτε κοντά μας, τόσο το καλύτερο για τις καρδούλες σας. Καυτές σειρές μου.
1: Πού κοντά?
0: Στη δεξιά.
1: Αφού εσύ έχεις πάει, ρε Γιώργο.
0: Εντάξει, ναι, αλλά ο Αλέξανδρος επιμένει να θεωρεί ότι είμαστε με το ΚΚΕ.
1: Εντάξει,
0: μπορεί να ξέρει κάτι παραπάνω από εμάς, βέβαια, και να φτάσει η ώρα της κάλυψης και να το ρίξουμε εκεί πέρα. Αλλά...
1: Ρε Αλέξανδρε. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα τώρα. Δεν είναι. Ο Γιώργος τα έχει περάσει αυτά. Δεν είναι. Όλοι τα έχουμε περάσει, δηλαδή. Ένα ακραίο διηγητή τον έχουμε μοιράσει στην πλατεία.
0: Κάποτε.
1: Κάποτε, ναι.
0: Ο Γιώργος, αυτός ο ΙΕ τι είναι, ανύπαρκτος, τα ίδια γινόντουσαν, λέει, με την κοινωνία των εθνών πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Πέτρος, παιδιά, όσο υπάρχει άνθρωπος που υπογράφει, ως λέω πολλά ψέματα, όλα είναι πιθανά. Καλημέρα σας. Πέτρος από Ηράκλειο. Ο Γιάννης, καλημέρα. Ο εκλοιπών πατέρας μου θυμόταν που κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έβαζαν στο παράθυρο μπλε χαρτόνια για να προφυλαχτούν από τους βομβαρδισμούς το βράδυ. Πώς αλλάζουν οι καιροί, λέει. Τώρα εκείνοι βάφουν τα παράθυρά τους με κυμολία. Για να προφυλαχτούν από τη ζέστη. Η Εύα, τραγουδάτε, λέει. Το αφήσατε ολόκληρο. Τέλεια. Καλημέρα σας. Και ο Γιώργος, η Ζαργάνα, λέει, τρώει πολλούς μικρούς λαγοκέφαλους. Αν πας στη Ζαργάνα, λέει, θα πας στο λόγιο, Πέτρο.
1: Όχι, παιδιά, εντάξει, είπαμε. Είδες τώρα πώς δημιουργούνται οι λανθασμένες εντυπώσεις για ένα θέμα.
0: Αφού είναι τοξικό, σου λέει. Άμα φας τη Ζαργάνα που έχει φάει το τοξικό, θα είναι τοξική και η Ζαργάνα.
1: Ναι, πρέπει να βγει κάποιος, παιδί μου, να εξηγήσει 5 πράγματα στον κόσμο. Γιατί τώρα με τα social media, και βλέπεις τώρα, ειδικά με το AI, κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Μεταξύ, φωτογραφίες είναι τόσο ρεαλιστικές.
0: Ναι, δεν ξέρεις τι βλέπεις.
1: Δεν ξέρεις τι είναι η πραγματικότητα και πού είναι το ψέμα.
0: Ναι. Τώρα έχει βγει ένα βίντεο στο TikTok με ξέρω εγώ, 500 λαγοκέφαλους να είναι στην ακτή και να τους παρασύρει το κύμα. Και το βλέπεις και λες ότι είναι αληθινό. Αλλά γράφει, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
1: Το έχει γράψει ο
0: συγκεκριμένος. Το έχει γράψει ο συγκεκριμένος.
1: Οι άλλοι δεν το γράφουν. Ο άλλος είχε ένα βίντεο με λαγοκέφαλο να έρχεται, να το έχουν δει οι λουόμενοι, να βγαίνουν έξω. Ο λαγοκέφαλος να φτάνει εκεί που σκάει το κύμα και ξαφνικά να βγαίνει στην παραλία και να αρχίζει να πηγαίνει στην παραλία.
0: Ναι.
1: Και ήταν τόσο ρεαλιστικό εντωμεταξύ. Μα τόσο ρεαλιστικό. Και να βλέπεις οι λόμενες να τρέχουν, να σωθούν από το λαγοκέφαλο, ας πούμε.
0: Εν τω μεταξύ, το μόνο Α! Έλα εδώ να σου πω. Το είδα χθες και λέω θα το πω του Γιάννη. Βγαίνει μια κοπελίτσα χθες σε δελτίο ειδήσεων και λέει: με δάγκωσε λαγοκέφαλο στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Και τι έκανες, της λέει. Πήγα στο νοσοκομείο. Και τι σου είπα στο νοσοκομείο. Μου κάλαν αντιτετανικό ωραίο και μου δώσαν αντιβίωση.
1: Ναι.
0: Τι καταλαβαίνεις.
1: Ότι πήγε σε εκτινιατρίο. Μάλλον σε εκτινιατρίο έπρεπε να πάει για Καλαζάρ.
0: Ότι μάλλον πάτησε κάτι σκουριασμένο, μάλλον.
1: Ξέρω εγώ.
0: Και δεν ήταν λαγοκέφαλος. Αλλά η ίδια πίστευε ότι ήταν λαγοκέφαλος. Δεν τον είδε. Περιέγραφε η γυναίκα. Ναι. Δεν τον είδε, εγώ λέει. Αλλά με δάγκωσε λαγοκέφαλος. Λέει και έκανα τιτανικό ρο.
1: Ναι, αυτό θα πάει. Σε παραλία θα πατήσει πίσα που βγάζει και πίσες από τα καράβια κάποιες παραλίες και θα λες πάτησε λαγοκέφαλο.
0: Ό,τι θες λες. Λοιπόν, 7:54 σου διαβάζω. Πώς θα φέρετε τη μαγεία των καλοκαιριών των 80s. Και το 90s. Αγοράστε γρανίτες και παγώστε τις. Αφήστε τα παιδιά σας να παίξουν μπουγέλο γεμίζοντας σακούλες στο σούπερ μάρκετ με νερό.
1: Το κάναμε την τελευταία μέρα της σχολικής χρονιάς.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν.
1: Μαζευόμασταν στην πλατεία και κάναμε αυτή την ιστορία.
0: Ψάξτε για πυγολαμπίδες. Τις θυμάστε τις πυγολαμπίδες. Στο καρπέτα κάτω είχαμε στο ποτάμι, τις μαζεύαμε και τότε κάναμε και.
1: Νυχτερίδες κυνηγάγαμε εμείς. Στο σχολείο, στο προαύλιο. Το βράδυ, πηγαίναμε το βράδυ. Με ένα μπόλο καθένας, τάπερ μάλλον. Γιατί
0: και τι κάνατε, πώς τις πιάνατε?
1: Τάπερ με ζάχαρη μέσα.
0: Ναι.
1: Η θηρίδα δεν βλέπει. Πάει με τα.
0: Με τα ραντάρ. Ναι, ναι.
1: Πέταγε ένα πετραδάκι, κατέβαινε και μόλις κατέβαινε, επειδή κόλλαγε μέσα στη ζάχαρη. Το πηγαίναμε στο σπίτι γιατί η γιαγιά έπρεπε σε όλους, όλες οι γιαγιάδες φτιάχνανε φυλαχτό από
0: το κουκαλάκι
1: της θηρίδας, βέβαια. Το οποίο το κεντούσε μετά, βάζε και ένα σταυρουδάκι απ' έξω και το έχει το μαξιλάρι σου.
0: Άκου, αυτό δεν το ήξερα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δώστε τους μια φέτα καρπούζι να φάνε, λέει. Μην βγάλετε τα κουκούτσια, μην κόψετε τη φλούδα, βάλτε φέτα. Κλείστε το air condition. Η μητέρα Φύση θα σας ευχαριστήσει επίσης. Δείξτε στα παιδιά σας πόσο απολαυστικό είναι να πίνουν νερό από το λάστιχο, αφού πρώτα έχουν παίξει για ώρες έξω από το σπίτι. και πολλά πολλά άλλα πράγματα. Κοιμηθείτε στρωματσάδα στο σαλόνι. Θυμάσαι στρωματσάδα στα χωριά που ερχόντουσαν οι συγγενείς ή εδώ στα σπίτια στην Αθήνα, όποιος είχε σπίτι.
1: Η πιο ωραία στρωματσάδα το καλοκαίρι ήταν πάνω στην ταράτσα.
0: Στο μπαλκόνι, ναι, ή στην ταράτσα.
1: Υπέροχο.
0: Ναι,
1: ήταν ονειρεμένο με τα αστέρια από πάνω, γιατί και τότε είχε ζέστες και τότε είχε καύσονες. Απλά δεν μας ενοχλούσαν και τόσο. Δεν είχαμε και air condition, δεν ξέραμε τι είναι το air condition. Σαν τους Γάλλους και τους Γερμανούς τώρα και τους Ελβετούς. Ναι. Ίδια δουλειά ήταν.
0: Λέω πόσο πιο απλή ήταν η ζωή τότε ναι, και εντάξει. Πόσο πιο όμορφη, δηλαδή πόσο πιο αγνή. Η στρωματσάδα, ας πούμε, ήταν. Εγώ χαιρόμουν τόσο πολύ με τη στρωματσάδα όταν ερχόντουσαν οι γονείς, οι συγγενείς στο σπίτι και οι θείοι μου που ήταν μικροί και αυτή η ηλικία τότε και λέγαμε έλα να ξαπλώσουμε στο σαλόνι και κάκακα και γέλια και χαρές και τέτοια μας έστρωνε η μάνα μου κάτω. Τώρα αυτό το κάνει κανείς. Δεν το κάνει κανείς τώρα. Το κάνει. Τώρα θα είναι υποτιμητικό να κάνει να κοιμηθεί.
1: Και το καλύτερο φαγητό, το καλύτερο φαγητό,
0: έλα, για πες.
1: Όταν βγαίναμε έξω να παίξουμε μπάλα που παίζαμε στη γειτονιά, δεν υπήρχαν αυτοκίνητα βέβαια, ήτανε, έπαιρνες το ψωμί από το φούρνο, το καρβέλι, σου κόβε μια μεγάλη γωνία όμως, έβγαζε την ψύχα όλη από μέσα, λαδάκι,
0: ναι.
1: Αλατάκι, ρίγανούλα, ντομάτα, έκοβε την ντομάτα, την έχωνε μέσα. Καπάκωνες αυτό με την ψύχα που είχες κρατήσει, το καπάκωνες και τρώγες.
0: Και έκανες πανηγύρι μετά. Τέλειο.
1: Και έπαιζες άλλες 10 ώρες μπάλα.
0: Τέλειο, ναι.
1: Και δεν έπαιρνες και γραμμάριο βέβαια.
0: Και τα
1: τώρα, άμα το φας αυτό,
0: τώρα,
1: θα τρέχει σε 10 διαιτολόγους και 50 ψυχολόγους μετά.
0: Και το φοβερό ότι όλοι είχαμε χτυπημένους αγκώνες και χτυπημένα γόνατα. Όλοι οι πάντες.
1: Ναι.
0: Γιατί παίζαμε μπάλα, ποδόσφαιρο, στα χαλίκια, στις πέτρες, παίζαμε με τα χώματα. Τώρα τα παιδιά παίζουν με το κινητό. Βγάζουν καλό στο δάχτυλο.
1: Ότι... Τώρα Παπακαλούση, μισό λεπτό. Για να δεις τώρα ότι βγαίνουν καινούργιες θεωρίες σε διάφορες κλάδους. Άκουγα ψυχολόγο προχθές να μιλάει για τη νέα τάση αντιμετώπισης μιας νέας ασθένειας που είναι η κουρασμένη νοικοκυρά. Και αυτό είναι ένα section, ας πούμε, ένα μάθημα, μια συνεδρία που αρχίζει και γίνεται της μόδας στα διάφορα γραφεία των ψυχολόγων. Γιατί πρέπει να ανανεώνονται κι αυτοί. Με κάποιο τρόπο. Κουρασμένη νοικοκυρά. Τι έπαθες σε Πέρσα? Τι είσαι κουρασμένη?
0: Η Πέρσα είναι κουρασμένο party animal.
1: Εσύ είσαι κουρασμένη επειδή ξενυχτάς όλο το βράδυ. Γι' αυτό είσαι κουρασμένη.
0: Πέρσα. Να σου πω Πέρσα.
1: Το ξενύχτηκε. Εγώ άμα βγω βράδυ θα θέλω τρεις μέρες ρεπό μετά.
0: Πάμε μία...
1: Ο κουρασμένος ξενύχτης δεν υπάρχει.
0: Πάμε μία βότκα στο πάρκο γιατί ο φίλος μου με ουίσκι λίγο αλλαγμένο. Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
4: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομέτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
9: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Hondo Center.
3: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
11: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος των Αγίων Αναργύρων, λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα με σύγκρουση οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμία στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος της Βαρυμπόμπης. Γιόταχη αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, ενώ στη συνέχεια πήρε φωτιά. Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου. Δεύτερη συνεχόμενη νύχτα έντασης κατεγράφει στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης σε αντίπεινα έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχηρίας που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου. Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή που θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε και τότε η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον, προειδοποίησε με ανάρτησή του Ντόναλντ Τραμπ. Στο μέτωπο του Λιβάνου, την ελπίδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ ώστε να αποσυρθεί από τις κατεχόμενες περιοχές του Νοτιού Λιβάνου, εξέφρασε ο πρόεδρος της χώρας Τζόζεφ Αούν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο. Διαβεβαίωσε επίσης τον Ντόναλντ Τραμπ ότι η Βηρυτός θα αναλάβει πλήρως τις ευθύνες που της αναλογούν για την εφαρμογή της Συμφωνίας Πλαισίου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου χαιρέτησε τη συμφωνία με το Λίβανο, χαρακτηρίζοντάς την ως πλήγμα για το Ιράν και τη Χεζμπολάχ. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί σήμερα ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά σε δασική έκταση σε Χαράδρα στα Κρυονέργια Ναυπακτίας. Περιορίζεται η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στη Νέα Βίσα Εύρου σε χαμηλή βλάστηση. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο, Χίο, Αχαΐα, Ηλία και Αρκαδία. Στη σύλληψη 45χρονης από την Ουκρανία για εμπρισμό από πρόθυμα.

0: Η αγωνία για τους χιλιάδες αγνοούμενους στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, 1.430 είναι οι νεκροί, 3.238 οι τραυματίες και 55.000 οι αγνοούμενοι. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας, τρεις ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Την είδηση ανακοίνωσε πριν από λίγο με ανάρτησή της η προσωρινή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκες, συνοδεύοντας το μήνυμά της με βίντεο από τη διάσωση του παιδιού. Θανάσιμα τραυματίστηκε χθες μία 50χρονη από την Ιταλία, η οποία επέβαινε σε ιστιοφόρο σκάφος ιταλικής σημαίας στη θαλάσσια περιοχή στον Κάλαμο Λευκάδας. Η γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι υπό συνθήκες που διερευνώνται. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λευκάδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Την ανώτατη προβλεπόμενη ποινή της δεκαετούς κάθεριξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο επέβαλε το Δικαστήριο Ανηλίκων στον 16χρονο για το φωνικό ξυλοδαρμό 17χρονου στις αρχές του έτους στις Σέρες. Ο ανήλικος κατηγορούμενος καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε, αφορμή για το επεισόδιο αποτέλεσε ένα μήνυμα που είχε αποστείλει το θύμα σε μια κοπέλα, η οποία συνδέεται με τον καθομολογή ανδράστη. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση για την επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου πήραν Αγγλία, Κροατία και Γκάνα. Τα τρία λιοντάρια νίκησαν τον Παναμά με 2-0 και πήραν την πρώτη θέση του ομίλου. Οι Κροάτες επικράτησαν τον Γκανέζων με 2-1 και τερμάτισαν στη δεύτερη θέση. Στους υπόλοιπους αγώνες της διοργάνωσης σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Κολομβία-Πορτογαλία 0-0, Κονγκό-Ουσμπεκιστάν 3-1, Αλγερία-Αυστρία 3-3 και Ιορδανία-Αργεντινή 1-3. Στον πρώτο αγώνα για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει απόψε στις 10 τη Νότια Αφρική.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπου στα βορειοδυτικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ θα σημειωθούν μεμονωμένες μπόρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Ανατολικά Ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, τοπικά στα Δυτικά Ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 30 και τοπικά στη Νότια Κρήτη τους 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Μια είδηση που μας αφορά και θα τη δούμε μπροστά μας έχει να κάνει με την πληρωμή των δημοτικών τελών, όπου υπάρχει ένα σχέδιο της κυβέρνησης να αποσυνδεθούν από τους λογαριασμούς του ρεύματος που πληρώνουμε. Όπου σου έρθει το λογαριασμό, τον βλέπεις, παθαίνεις ένα πρώτο κεφαλικό. Κοιτάοντας αναλυτικά, βλέπεις ότι η κατανάλωση του ρεύματος είναι μικρότερη από τα δημοτικά τέλη και τα τέλη υπέρ τρίτων.
1: Ναι.
0: Αυτό θα αποσυνδεθεί. Αυτός είναι ο στόχος, τέλος πάντων. Και νομίζω το θέλαν και οι εταιρείες. Υπάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Ναι, και πλέον θα τα πληρώνουμε με κάποιον τρόπο απευθείας στους δήμους.
0: Θα δούμε πώς θα γίνει
1: αυτό. Είτε ετησίως, είτε μηνιαίως. Το θέμα είναι όλο αυτό να μην συνοδευτεί από και από τίποτα αυξήσει τα τέλη, έτσι.
0: Αυτό μετά έχει να κάνει με τους δήμους, σε κάθε δήμους που μένεις. Τα τέλη είναι στη δικαιοδοσία του δήμου, αν θα τα αυξήσει ή αν θα τα μειώσει.
1: Λοιπόν,
0: το πιο λογικό θα ήταν, αφού τα αποσυνδέσει, να μην πληρώνουμε και τέλη.
1: Δεν το νομίζω αυτό. Λοιπόν,
0: κοιτάτε έτσι, ρε παιδιά. Είπα κάτι περίεργο.
1: Δεν σε κοιτάμε εμείς, ακούει ο κύριος Σπανάκης, γι' αυτό σε κοιτάμε.
0: Επειδή έχουμε προεκλογική περίοδο, κάποιος θα βρεθεί να το προτείνει.
1: Καλά, ρε Γιάννη, εντάξει.
0: Γιατί για τον Έφια δεν είχε προταθεί, δεν το είχε πει κάποιος.
2: Θα τα πούμε όλα.
0: Θα καταργηθεί με ένα νόμο.
1: Όχι. Ας τον υπουργό να μας πει.
0: Άτσε, θέλω να νιώσω κι εγώ λίγο υπουργός.
2: Καλημέρα, καλή
1: κυρία. Καλημέρα.
2: Καταρχάς να πούμε τα ευχάριστα νέα. Ότι έχουμε ένα νέο κώδικα αυτοδιοίκησης, όπου πλέον σκόρπιες διατάξεις που υπήρχαν από εδώ και από εκεί σε 2.000 νομοθετήματα, πλέον είναι ένας κώδικας που ξεκαθαρίζει αρμοδιότητες, ποιος ευθύνεται γιατί, ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Δεύτερον, αναφερθήκατε στα δημοτικά τέλη. Τα μειωμένα δημοτικά τέλη, να λέτε από εδώ και πέρα, για ποιο λόγο? Γιατί καταργούμε δύο φόρους. Το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων και το τέλος ακίνητης περιουσίας. Και δημιουργείται ένα τέλος ανάπτυξης, όπου λαμβάνει υπόψη την παλαιότητα του ακινήτου και ευελιξία στο Δημοτικό Συμβούλιο να λαμβάνει τι ποσοστό τελικά θα επιβαρύνει τον μετέλος. Άρα λοιπόν θα έχουμε μείωση, για παράδειγμα.
0: Ναι, το ακίνητο έχει ήδη έναν ένφια πάνω του πάντως.
2: Άρα λοιπόν ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων, για παράδειγμα στην Καλλιθέα, που είναι 28 ετών, θα έχει μειωτικό συντελεστή 40% λόγω της παλαιότητας και θα έχει μια συνολική μείωση στα τέλη 12%. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τώρα, δίνει τη δυνατότητα ο κώδικας αποσύνδεσης, δίνει απλά τη δυνατότητα όταν θα εφαρμοστεί αυτό, γιατί θέλει μια προετοιμασία, δεν είναι έτσι απλό πατάς ένα κουμπί και γίνεται άλλη μέρα, αποσύνδεσης της ίσπραξης των τελών, αντί από τους λογαριασμούς ρεύματος να είναι με άλλον τρόπο. Αυτό όταν θα εφαρμοστεί καθολικά για όλους τους δήμους. Όμως χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα αυτό για να γίνει.
0: Ναι, και πώς θα πληρώνετε?
2: Μιλάμε για το 28.
0: Σωστά. Ωραία, εντάξει, για το 28.
2: Άρα το ξεκαθαρίζουμε, ότι μην νομίζουμε ότι αύριο θα συμβεί αυτό το πράγμα. Όχι. Είναι για το 28.
0: Πώς θα τα πληρώνουμε? Έχετε βρει έναν τρόπο πώς θα πληρώνονται αυτά? Θα είναι μήνα-μήνα? Πώς θα είναι?
2: Αυτό, καταρχάς, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα γίνουν συζητήσεις με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, με τους θεσμικούς φορείς, τις ομοσπονδίες ιδιοκτητών, ενοικιαστών κλπ. Το θέμα μας είναι άλλο, ότι μέχρι σήμερα βλέπουμε την ίσπραξη μέσω του ρεύματος, γιατί σου έλεγε ο άλλος ότι αν δεν πληρώσεις τα τέλη, σου κόβω το ρεύμα. Αυτό ήταν λίγο αναχρονιστικό. Εμείς λοιπόν μέσα στον κώδικα έχουμε προβλέψει ότι είναι αποσύνδεση. Δεν νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανείς με αυτό το ζήτημα. Από εκεί πέρα, για να γίνει αυτό, έχουμε δρόμο μπροστά μας. Γιατί έχουμε ανακοινώσει ότι θα φτιαχτεί και ένα ενιαίο κέντρο ίσπραξης δημοτικών τελών. Για παράδειγμα, έχετε ένα οικόπεδο στη Σαλαμίνα και δεν έχετε πληρώσει στο Δήμο τα απαραίτητα. Έχετε φάει μια κλίση στο Λουτράκι και έχετε και ένα σπίτι στην Καλλιθέα. Άρα λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει τι χρωστάει.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν, εμείς θέλουμε να φτιάξουμε ένα νέο κέντρο ίσπραξης δημοτικών τελών, για να υπάρχει και μια λογική.
1: Εσείς, κύριε Σπανάκη, μας λέτε, γιατί νομίζω δύο πράγματα είναι σημαντικά, ότι αυτό θα ξεκινήσει από το 28.
2: Μιλάμε για το 28.
1: Θα είναι μειωμένα τα δημοτικά τέλη, ή ενδέχεται να δούμε και αυξήσεις? Μας είπατε ότι καταργούνται δύο φόροι, ότι μπαίνει ένας καινούριος.
2: Καταργείται ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων.
1: Ωραία.
2: Όπου προσέξτε, σε αυτό το φόρο δεν λαμβανόταν υπόψη η παλαιότητα του ακινήτου.
1: Κατανοητό είναι αυτό, ναι.
2: Καταργείται το τέλος ακίνητης περιουσίας και δημιουργείται ένα τέλος ανάπτυξης όπου λαμβάνει υπόψη την παλαιότητα του ακινήτου.
1: Μάλιστα.
2: Που αυτό σημαίνει ότι πάμε σε μειωμένα δημοτικά τέλη και με ευελιξία το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει απόφαση το πόσο θα είναι ο συντελεστής.
0: Ναι, κάτι που πρέπει να προβλέψετε. Τώρα προφανώς θα υποθούν πολλά συζητήσεις.
2: Και καταργούμε και το ΤΑΠ. Μισό λεπτό, καταργούμε και το ΤΑΠ στο δικαίωμα υψούν. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, έχει ένας μια μονοκατοικία και έχει δικαίωμα υψούν. Στο δικαίωμα υψούν είχε τέλος ακίνητης περιουσίας. Καταργείται. Ναι. Άρα καταργούμε δύο φόρους. Το φόρο ελευθεροτήμων χώρων και το τέλος ακίνητης περιουσίας στο δικαίωμα υψούν.
0: Μάλιστα. Φίλος εδώ μας επισημαίνει το εξής, ότι με την αλλαγή αυτής της μεθοδολογίας πληρωμής των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, το σίγουρο λέει είναι ότι θα μαλώνουν οι ιδιοκτήτες με τους ενοικιαστές.
1: Για το ποιος θα το πληρώσει, βέβαια.
0: Για το ποιος θα το πληρώσει. Βέβαια. Γιατί αυτός που θα έχει νοικιάσει ένα σπίτι προφανώς θα έχει πάρει και την παροχή στο όνομά του. Αλλά τα δημοτικά τέλη ποιος θα τα πληρώνει τώρα, ο ενοικιαστής ή ο ιδιοκτήτης.
2: Όλα αυτά έχουμε το χρονικό περιθώριο, θα συζητηθούν και θα τεθούν επιτάπητος. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τη συμφωνία κάνει ο ενοικιαστής με τον ιδιοκτήτη.
0: Ναι. Άλλο θέμα τώρα. Επειδή έχει πάρει και πολιτικές διαστάσεις, υπάρχει φοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για το νέο εκλογικό νόμο για τον τρόπο εκλογής περιφερειαρχών και δημάρχων.
2: Ναι.
0: Ότι θα γίνονται όλοι οι
2: διαδικασίες. Για ποιο λόγο αντιδράει η αντιπολίτευση?
0: Λέει, ας πούμε, το Πασόκ που διαβάζω εδώ ότι είναι αντισυνταγματικό και θα τον καταργήσει αυτό το νόμο.
2: Εξαπαντήθηκαν αυτά τα θέματα για την αντισυνταγματικότητα. Το ζήτημα είναι ένα.
0: Πρακτικά μπορείτε να μας πείτε πώς θα γίνει αυτό, να καταλάβουμε.
2: Εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη,
0: ναι,
2: δημοτικών συμφώνων και περιφερειακών συμβούλων από την πρώτη Κυριακή. Δεν καταργείται η δεύτερη Κυριακή. Ως διαδικασία όμως, στο ψηφοδέλτιο της πρώτης Κυριακής, θα έχεις μια δεύτερη επιλογή. Αν ο δικός υποψήφιος που ψηφίζεις δεν είναι μέσα στους δύο πρώτους, ποιον θέλεις τελικά για δήμαρχο. Θα έχεις μια δεύτερη επιλογή μέσα στην πρώτη Κυριακή.
0: Δηλαδή, από την πρώτη Κυριακή θα ψηφίζουμε και για τη δεύτερη ουσιαστικά.
2: Ακριβώς.
0: Σε μια Κυριακή.
2: Ακριβώς. Αυτό τι κάνει, αυξάνει τη συμμετοχή. Άρα, οι περισσότεροι δημότες θα ψηφίζουν για τον δήμαρχό τους. Γιατί να πούμε ότι το δεύτερο Κυριακή είχαμε ποσοστά αποχής που ξεπερνούσαν και το 60%. Την πρώτη Κυριακή τα ποσοστά αποχής είναι στο 47,5%. Αλλά φέρνουμε και άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουν αναδειχθεί. Φέρνουμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία στις δημοτικές εκλογές. Δηλαδή, πηγαίνετε εσείς 60 μέρες πριν τις δημοτικές εκλογές και λέτε: εγώ θέλω να ψηφίσω ηλεκτρονικά.
0: Ναι.
2: Και ψηφίζετε, για παράδειγμα, στο Δήμο Γλυφάδας. Και εσείς για τον ΑΒ λόγο βρίσκεστε στα Γιάννενα.
0: Ναι.
2: Μπορείτε να πάτε να ψηφίσετε στα Γιάννενα. Για τον Δήμο Γλυφάδας. Αν για παράδειγμα φύγετε από τα Γιάννενα και βρίσκεστε στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε επίσης να ψηφίσετε από τη Θεσσαλονίκη. Δεν σας δεσμεύει δηλαδή.
0: Από πού, από το κινητό μου, πώς θα το κάνω αυτό?
2: Αυτό θα γίνει από τις επόμενες δημοτικές εκλογές.
0: Όχι, λέω πού στο κινητό μου μέσα θα μπαίνω και θα το κάνω, ή πρέπει να πάω σε κάποιο κέντρο.
2: Ειδικά εκλογικά τμήματα ηλεκτρονική ψηφοφορία. Θα πηγαίνει δηλαδή κανονικά σε σχολείο.
0: Ναι.
2: Όπου θα είναι ειδικά εκλογικά τμήματα ηλεκτρονική ψηφοφορία. Που θα είναι σε όλη τη χώρα. Θα είναι περίπου 400 εκλογικά τμήματα τέτοια. Άρα λοιπόν, δημιουργούμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Η αποχή που ήταν 47,5% την πρώτη Κυριακή και πάνω από 59% τη δεύτερη Κυριακή, θα ενισχυθεί η συμμετοχή. Αυτό δεν είναι δημοκρατικό να έχει μεγαλύτερη συμμετοχή? Ρωτάω και την αντιπολίτευση. Και το δεύτερο είναι ότι δημιουργούνται και άλλα θέματα θετικά για την. Για τις τοπικές κοινωνίες. Επανέρχονται τα συμβούλια νέων επίσης με ηλεκτρονική ψηφοφορία, όπου μπορούν οι νέοι μας να αναδεικνύουν προβλήματα, να εισηγούνται στο Δήμαρχο ζητήματα που αφορούν στις τοπικές κοινωνίες. Βλέπετε στην νεολαία θέματα επίκαιρα που έχουμε και μας απασχολούν και που πρέπει αυτά να είναι και θέματα μέσα στα δημοτικά συμβούλια. Άρα λοιπόν, εμείς δημιουργούμε προϋποθέσεις για να έχουμε τοπική αυτοδιοίκηση, για να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Τώρα από εκεί και πέρα.
0: Ναι, ο Χάρης ο Δούκας το ερμηνεύει διαφορετικά πάντως. Αν το είδατε.
2: Γιατί σταματήσαν τα παζάρια ή θα σταματήσουν τα παζάρια,
0: ναι,
2: είναι δικό του θέμα.
1: Ναι, μισό λεπτό, Υπουργέ μου, ακούστε λίγο αυτό που λέω, Γιάννης, γιατί και αυτό είναι μια άποψη που είναι σωστή.
2: Τελειώνουν τα παζάρια και ενοχλούνται κάποιοι. Τελειώνουν τα παζάρια.
0: Ναι, αλλά σας λένε κάποιοι ότι πάτε να αποφύγετε αυτό που έγινε στην Αθήνα.
1: Σε πολλούς δήμους, όχι μόνο στην Αθήνα.
0: Ναι, απλά εμβληματικά η Αθήνα ήταν το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα. Όπου πήρε 14% στον πρώτο γύρο και στο δεύτερο βγήκε δήμαρχος.
1: Ναι.
0: Και ότι ουσιαστικά πάτε να αποκλείσετε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
2: Το αφήνω στην κρίση σας αυτό. Ή να σας πω κάτι, ή να πάμε στις λογικές του ΣΥΡΙΖΑ που έπρεπε να διοικήσει ένας δήμαρχος στο Δήμο του με 5 συμβούλους στους, στους 40 τόσους.
1: Μα συγγνώμη, απλώς όμως ξέρετε τι γίνεται. Θυμόμαστε ότι πάντα στους δεύτερους γύρους στις δημοτικές εκλογές βγαίνει ο υποψήφιος που έχει βγει εν πάση περιπτώσει τρίτος και λέει: εγώ προτείνω στους ψηφοφόρους μου να στηρίξουμε τον Γιάννη τον Πιταρά. Γιατί ο Γρηγοριάδης δεν μας κάνει. Και δεν μας
2: αν ψηφίζουμε. Δεν στερείται κανείς το δικαίωμα της δεύτερης επιλογής.
1: Βρεντάξει, αλλά.
2: Την πρώτη Κυριακή.
1: Ναι, αλλά. Ναι, εντάξει. Καταλαβαίνω.
2: Κατά την πρώτη στη δεύτερη Κυριακή γίνονται πολλά πράγματα. Δηλαδή, ο ψηφοφόρος θα μπορεί ανεπηρεάσεως να ψηφίσει την πρώτη Κυριακή.
1: Εσείς για ποιο λόγο όμως οι λόγοι είναι οικονομικοί.
2: Γιατί θα εξοικονομήσουμε πόρους που αυτά τα λεφτά που δίνουμε για τη δεύτερη Κυριακή μπορούμε να τα δώσουμε στην αυτοδιοίκηση σε πρόσθετα έργα.
1: Μάλιστα.
2: Πρόσθετα έργα. Από το 19 μέχρι σήμερα που έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας έχουμε 6,5 δισεκατομμύρια έργα στην αυτοδιοίκηση, μικρά, μεγάλα, μεσαία έργα που φαίνονται, έργα που δεν φαίνονται. Θα προσθέσουμε και άλλα έργα. Βλέπετε ότι έχουμε στα σχολεία μας πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου που φτιάχνουμε τα σχολεία μας. Χρειάζονται, έχουν οι ανάγκες, είναι αυξανόμενες. Πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα. Εδώ όμως συνδυάζουμε μια λογική πραγμάτων, όπου αν θέλετε, που εφαρμόζεται και σε άλλα κράτη.
1: Ναι.
2: Δεν είναι κάτι το οποίο θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα και θα εφαρμοστεί πουθενά.
0: Είστε κατανοητός. Για να σας αφήσουμε κιόλας.
2: Και να σας πω και κάτι άλλο. Δίνουμε τη δυνατότητα από τον κώδικα να δώσουμε και εφάπαξ καταβολή χορήγηση βοηθήματος στα παιδιά που γεννιούνται έως 3.000 ευρώ να δώσουν τα δημοτικά συμβούλια. Δηλαδή να έχουμε άσκηση κοινωνικής πολιτικής με τοπικό ενδιαφέρον και τοπικές ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σε κάθε περιοχή. Άρα λοιπόν εδώ εξυγχρονίζουμε. Γιατί βλέπω ότι πάμε να εντοπίσουμε σε πράγματα και δεν έχουμε αναδείξει άλλα τα οποία φέρνει ο νέος κώδικας. Τη διαφάνεια, τη λογοδοσία.
0: Εντάξει, όλα τα συζητάμε, δε αλίμονο τώρα.
2: Δηλαδή υπήρχε ένα θέμα. Ποιος θέλει, ο Δήμος ή η Περιφέρεια, ναι. Γινόταν χαμός. Ξεκαθαρίζονται αυτά με τον νέο κώδικα.
0: Κύριε Σπανάκη, πριν κλείσουμε, επειδή είστε και στο αρμόδιο Υπουργείο και συζητάμε τα εκλογικά, έχετε προετοιμαστεί εσείς για όποτε γίνουν εκλογές? Παραβάν, στυλό, υπολογιστές, όλα όσα χρειάζονται, τα logistic.
2: Κοιτάξτε, πάντα το, παρότι δεν είναι αρμοδιότητά μου τα θέματα των εκλογών με την στενή έννοια, κοιτάξτε, πάντα οι υπηρεσίες είναι σε μια ετοιμότητα.
1: Ωραία. Και μετά το καλοκαίρι που θα πάμε να ψηφίσουμε.
0: Λέει, είναι σε ετοιμότητα.
1: Είναι σε ετοιμότητα. Μα γι' αυτό το λέω. Μα ξέρω γιατί τον ρώτησες. Ξέρω γιατί τον ρώτησες.
0: Αν αποφασίσει ο Μητσοτάκης το καλοκαίρι, πρέπει να είναι σε ετοιμότητα.
1: Κύριε Σπαλάκη, παγίδατε, αλλά αυτή ήθελε να βγάλει είδηση ότι θα πάμε για εκλογή στο Σεπτέμβριο.
2: Σε ετοιμότητα είμαστε από την επόμενη μέρα των προηγούμενων εκλογών.
1: Ορίστε.
0: Όταν σου λέω ότι έρχονται προώρες εκλογές, δεν με ακούς.
2: Και υπάρχει και μια διαφορά.
0: Εδώ και 4 χρόνια είναι.
2: Υπάρχει και μια διαφορά ότι η Νέα Δημοκρατία μιλάει στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, δεν προσπαθεί να μαζέψει κομμάτι από την αριστερά και να κάνει έτσι ένα ποσοστό για να βρούμε χώρο στην αντιπολίτευση. Η Νέα Δημοκρατία έχει σοβαρό κυβερνητικό λόγο, προτασιακό λόγο, έχουμε μπροστά μας πολλή δουλειά. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος για μας είναι πολύ μεγάλη προτεραιότητα. Έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός κατά 41%. Ο μέσος μισθός έχει ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ. Έχουμε αύξηση 570.000 νέων θέσεων εργασίας. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε μπροστά μας. Μέσα σε αυτή την κατάσταση, οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί το πρώτο τετράμινο του 26 σε σχέση με πέρσι. Οι αυξήσεις από τον τουρισμό είναι αισθητές σε σχέση με πέρσι και ως προς τον τζίρο και ως προς τον αριθμό επιβατών. Η χώρα μας έχει μια διαφορετική προοπτική και έχει μια πολιτική, κοινωνική και οικονομική σταθερότητα. Γι' αυτόν τον λόγο θα ζητήσουμε και ανανέωση λαϊκής εντολής, διότι στο DNA της παράταξής μας είναι η μείωση της φορολογίας. Διότι ακούμε τον κύριο Τσίπρα, για παράδειγμα, να λέει ότι θα πάει να φορολογήσει 1.500 άφημοι. Να θυμίσω στους ακροατές μας, κάποτε λέγανε στο Λίστα Λαγκάρτ ότι θα πάρουν λεφτά από 2.000, δεν πήραν τίποτα. Και στο τέλος την πλήρωσε ο συνταξιούχος με τη μείωση της σύνταξης, ο μισθωτός με τη μείωση του μισθού, με 120 δισεκατομμύρια στην πλάτη ο Έλληνας φορολογούμενος.
0: Τον ΕΝΦΙΑ από την πρώτη κατοικία να καταργήσετε, κύριε Σπανάκη.
2: Τον
0: ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία.
2: Πηγαίνουμε σε μειώσεις του.
0: Άμα έχει ο άλλος 2-3 σπίτια να πληρώνει για τα άλλα δύο, αλλά η πρώτη κατοικία να πληρώνει και ΕΝΦΙΑ, τώρα συγγνώμη. Και να και ένα δάνειο πάνω στο κεφάλι του άλλος, τώρα συγγνώμη. Η λογική το λέει αυτό.
2: Θα περιμένετε το Σεπτέμβριο και θα ακούσετε πολύ θετικά μέτρα.
1: Όπως
2: ακούσαμε πέρσι. Για τον μηδενισμό της φορολογίας στους νέους, τις πολύτεκτες οικογένειες, τη μείωση του συντελεστή στην άμεση φορολογία για όλους, Άρα λοιπόν έχουμε.
1: Στην κυβέρνηση προχωράει.
0: Ναι, Γιώργο, εσύ άκουσες για πολύτεκνους τώρα και αναφέρεσαι.
1: Δεν μειώθηκε η φορολογία.
2: Κλείνοντας, να πούμε και κάτι πολύ χρηστικό.
1: Ελάτε για να κλείσουμε, ελάτε.
2: Φέτος είχαμε ρεκόρ καθαρισμένων οικοπαίδων. Πάνω από 765.000 οικοπαίδα καθαρίστηκαν. Μεγάλη δουλειά γίνεται από την περιοριστική, από την τοπική αυτοδιοίκηση, από όλους τους δήμους της χώρας. Γίνεται μια υπερπροσπάθεια και φυσικά από όλους τους ιδιοκτήτες. Να είμαστε προσεκτικοί αυτό το διάστημα. Αυτές τις μέρες έχει γίνει και ανακοίνωση από το, σχετικό, από το αρμόδιο Υπουργείο. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για τις πυρκαγιές. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί όλοι. Έχει γίνει όμως μια μεγάλη, μεγάλη προσπάθεια και με καλά αποτελέσματα.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θίξατε όλα τα ζητήματα, έτσι.
0: Ήταν
1: ο κύριος Σπανάκης, υφυπουργός εσωτερικών. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας.
1: Χρηστικά ήταν, δεν?
0: Είδες ότι είναι έτοιμη από την. Από το 23 είναι έτοιμη.
1: Πώς πήγες να το φέρεις εκεί με τα στυλό, αν έχουν φτιάξει τα στυλό, τα παραβάρια, να σου πει ότι πάμε σε εκλογές. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι που με προβλήματα.
0: Εδώ σου αποκάλυψε ότι εδώ και 3 χρόνια είναι έτοιμη για εκλογές. Και κόλλησε.
1: Καλά, 3 χρόνια ρε Γιάννη, έτοιμη ήταν πολλά, πολλά τα χρόνια. Να σου πω, αν πάμε τώρα σε εκλογές, λέω εγώ το Σεπτέμβριο, έτσι.
0: Δεν θα πάω.
1: Ο Σαμαράς προλαβαίνει να δημιουργήσει το νέο κόμμα και να κατέβει σε εκλογές.
0: Όταν θα κάνει κόμμα Σαμαράς, να ξέρεις ότι μετά από 2 μήνες, 3 θα πάμε σε εκλογές. Όταν θα κάνει.
1: Θα το ξέρει, λες εσύ.
0: Κόβω το κεφάλι μου.
1: Το πιάσε.
0: Πώς να σου το πω πιο απλά.
1: Μου το πες απλά, το κατάλαβα.
0: Επειδή τσίμπησε ο Τσίπρας και Καριστιανού, σου λέει θα το κάνει τώρα και τρέχα να κάνουν κόμμα.
1: Δηλαδή θα έχει την
0: Σαμαράς,
1: πληροφορία.
0: Παλιά καραβάνα. Ξέρει τι κάνει.
1: Θα έχει την πληροφορία, μάλιστα.
0: Τρέξαν τώρα και είναι κουρασμένοι.
1: Λοιπόν.
0: Κατάλαβες, κουράστηκανε.
1: Κατάλαβα τι είπες. Έχουμε χρόνο. Λοιπόν, Μαρία Καριστιανού, η ελπίδα αλλάζει, καθαρίζει και συνεχίζει. Μέσα από ανάρτησή της εχθές το απόγευμα, η κυρία Καριστιανού καταγγέλει εκβιασμούς και αρχηγηλίκια και αγορές υποψηφίων προαναγγείλοντας αλλαγές στο κόμμα της.
0: Πότε προλάβανε?
1: Έχει αρχίσει εκεί και δημιουργείται ζήτημα.
0: Πότε προλάβανε όλοι αυτοί και τσακωθήκανε κιόλας? Στον πρώτο μήνα.
1: Καταρχάς έχουμε 3 σοβαρές αποχωρήσεις τις προηγούμενες ημέρες. Έτσι.
0: Τα κάπου θα φταίει και η ίδια, δεν μπορεί τώρα. Δηλαδή να είναι όλοι οι υπόλοιποι οι τρελοί. Και να καταγγέλνουν όσα καταγγέλνουν.
1: Κοίταξε.
0: Άμα μπήκαν σε ένα χώρο, στον οποίο δεν υπήρχε καν οργανόγραμμα, δομή, καταστατικό, τρόπος λειτουργίας και ο καθένας έκανε του κεφαλιού του, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει, πάντως όταν βλέπεις ότι υπάρχει ένα κίνημα το οποίο, εν πάση περιπτώσει, συγκεντρώνει ένα σημαντικό αριθμό πολιτών και θες, εν πάση περιπτώσει, να έχεις ένα πολιτικό μέλλον, μπορείς και να πας να μπεις. Σου θυμίζω, δεν θα σου τα πω τα ονόματα, αλλά σου θυμίζω ότι πολλοί ήθελαν να μπουν στο κόμμα Καριστιανού κάποιες στιγμές το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Κάποιοι μπήκαν, κάποιοι δεν μπήκαν.
0: Να σου πω ένα πράγμα.
1: Δεν έχω όλοι αγαθές προθέσεις.
0: Για να μην προβληματίζεσαι πολύ. Όταν σε ένα κόμμα, όποιο και αν είναι αυτό, αρχίζουν και πέφτουν τα δημοσκοπικά ποσοστά, τότε αρχίζει η γκρίνια. Και δες ότι αυτό συμβαίνει σε αρκετά κόμματα αυτή την περίοδο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33. Να δω.

0: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το άγνωστο σχέδιο του 1968 για τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Το Big Bang στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Η κατάρα του Qatar Gate και ο Επίτροπος. Πως ο Γιάννης έγινε brand εκατομμυρίων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή του Σωκράτη Σινόπουλου. Είναι καθηγητής μουσικής επιστήμης και τέχνης και ο σημαντικότερος ερμηνευτής της πολιτικής λύρας.
2: Έπαιζα κιθάρα από μικρός, πηγαίνοντας στο δίο της γειτονιάς μου όταν απάντησα στην ερώτηση των γονιών μου «Τι όργανο θέλεις, πιάνω και κιθάρα κάνουνε». Οπότε κιθάρα ήταν η απάντηση. Είχα από μικρός την τύχη να συμμετέχω σε μια παιδική χοροδία που δίδασκε βυζαντινή μουσική και δημοτικό τραγούδι σε παιδιά.
1: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Κορυφώνεται η αγωνία για τους χιλιάδες αγνοούμενους στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα την Τετάρτη. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε σήμερα ζωντανό από τα συντρίμμια στο βόρειο τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, 1.430 είναι οι νεκροί, 3.238 οι τραυματίες και 55.000 οι αγνοούμενοι. Δεύτερη συνεχόμενη νύχτα έντασης κατεγράφει στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης σε αντίπεινα έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχηρίας που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου. Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή που θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε και τότε η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον, προειδοποίησε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της Βαρυμπόμπης. Γιόταχη αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, ενώ στη συνέχεια πήρε φωτιά. Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί οι αρχές εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε Χαράδρα σε εντασική έκταση στα κρυονέργεια Ναυπακτίας. Περιορίζεται η φωτιά που εκδηλώθηκε στη Νέα Βίσσα Εύρου σε χαμηλή βλάστηση. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Την ανώτατη προβλεπόμενη ποινή της δεκαετούς κάθειρξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο επέβαλε το Δικαστήριο Ανηλίκων στον 16χρονο για το φωνικό ξυλοδαρμό 17χρονου στις αρχές του έτους στις Αίρες. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Λοιπόν, 8 και 37 πρώτα λεπτά και 25 δευτερόλεπτα η ώρα. Έχει ξημερώσει μια όμορφη Κυριακή στη χώρα μας. Βεβαίως, οι θερμοκρασίες θα έχουμε μέχρι και 35 βαθμούς πάνω κάτω. Και οχτάρια, ταμποφόρ είναι το ζήτημα. Θέλει μεγάλη προσοχή για πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Υπενθυμίζω ότι χθες είχαμε τουλάχιστον 32 πυρκαγιές μέχρι αργά το απόγευμα, σύμφωνα με το ενημερωτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας, και 5 συλλήψεις για εμπρισμούς. Άλλους από αμέλεια, άλλους με πρόθεση. Μία υπόθεση ήταν και εμπρισμός με πρόθεση, γιατί μία γυναίκα από την Ουκρανία ξαφνικά αποφάσισε να κάψει τα ρούχα της. Εν πάση περιπτώσει, τώρα τι να πει κανείς, και συνελήφθη γιατί την εντόπισε ένας πολίτης. Μεγάλη προσοχή, να περάσουμε όμορφα σήμερα, να μην έχουμε πυρκαγιές. Ευτυχώς, τουλάχιστον εχθές οι πυρκαγιές δεν απείλησαν ανθρώπινες ζωές ή κατοικίες, αν και ήταν αρκετές από αυτές εξαιρετικά σημαντικές. Όμως είχαμε μεγάλη κινητοποίηση του πυροσβεστικού σώματος και τέθηκαν όλες σχετικά σύντομα υπό έλεγχο, κύριε Γιάννη.
1: Μάλιστα. Εγώ έχω κολλήσει τώρα με κάτι άσχετο. Συγγνώμη τώρα.
0: Να το πεις, όχι.
1: Το οποίο δεν το ξέρα. Και κακώς δεν το ξέραμε κιόλας. report.diplomata.gov.gr. Ναι. Μέσω αυτής της πλατφόρμας επιχειρείται να μπει τέλος στα περιστατικά διαφθοράς, τα γνωστά σε όλους λαδώματα. Ψηφιακή πύλη καταγγελιών. Μπορείς να μπεις μέσα, επώνυμα ή ανώνυμα, και να καταγγείλεις περιστατικό χρηματισμού. Απαιτείς για φακελάκια, θέμα τις πρακτικές, αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, το οποίο έχει να κάνει με τα γνωστά λαδώματα για να πάρεις δίπλωμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το
0: ενδιαφέρον, βέβαια, πολύ.
1: Ναι, βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο αυτός ο οποίος θα πάει να λαδώσει θα πήγε να καταγγείλει ταυτόχρονα, να σου πω την αλήθεια.
0: Και εγώ δεν το νομίζω. Επίσης θα πρέπει δύσκολο να γίνει και ένα parkaroparanoma.gov.gr και να ανεβάζει εκεί φωτογραφίες όποιον νίντζα της ασφάλτου παρκάρει παράνομα όπου βρει και όπου σταθεί.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εκεί νομίζω θα έβγαζε το κράτος μέσα σε 2 ημέρες τον προϋπολογισμό 15 ετών.
1: Δεν θα χρειάζονταν ούτε έμφυα, ούτε δημοτικά.
0: Τίποτα. Με ένα κινητό όλοι στο χέρι. Και όποιον παρκάρει παράνομα, φωτογραφία. Αν τη στέλνει πάνω με την πινακίδα, πρόστιμο 30.
1: Ναι.
0: Να δεις.
1: 30 είναι πολλά κιόλας, δηλαδή είναι ποσό καλό.
0: Καταρχάς αυτό το μέτρο θα σταμάταγε την πρώτη μέρα λειτουργίας του. Γιατί θα διαμαρτύρονταν όλοι όσοι δεν θα έπρεπε, κατά την άποψή μου.
1: Ναι, αυτό που λες τώρα, ναι, για να γίνει, αυτά γίνονται στην αρχή μιας τετραετίας, μιας κυβερνητικής θητείας. Δεν γίνονται 5 μήνες πριν από τις εκλογές.
0: Ναι. Σωστό.
1: Όπως επίσης να σου θυμίσω ότι όταν είμαστε σε προεκλογική περίοδο δημοτικών εκλογών, ξαφνικά η δημοτική αστυνομία σταματάει να κόβει κλήσεις.
0: Για να διάστημα. Εννοείται αυτό.
1: Γιατί δεν θέλει να δυσαρεστήσει τους πολίτες, τους δημότες.
0: Ναι. Αφού είναι δική της η δρόμη της δημοτικής αστυνομίας.
1: Λέει, τώρα εγώ τους θέλω όλους μαζί. Ναι. Δεν τους θέλω απέναντι.
0: Όλους μαζί μου.
1: Εννοείται. Μας το λέει ότι εγώ θέλω να γίνω δήμαρχος όλων των πολιτών. Ανεξαρτήτως χρώματος.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά αυτό εννοεί. Στην πραγματικότητα.
0: Ναι. Εντάξει, ελαδάρα. Μερικά πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ. Ναι.
1: Και μετά, αφού κερδίσει, σου στέλνει κλήσεις και των προηγούμενων δημάρχων που δεν είχαν στείλει. Και πάει λέγοντας. Έτσι γίνεται. Ρολόι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Για τα τραπεζοκαθίσματα μπορούμε να στείλουμε φωτογραφίες. Δεν μπορούμε.
1: Παιδί μου, έχεις. Όχι για
0: τραπεζοκαθίσματα. Για τις ομπρέλες δεν μπορώ.
1: Για τις ομπρέλες μπορείς, όχι εφαρμογή. Για το e-απόδειξη που είναι πολύ χρήσιμη.
0: Για τις αποδείξεις μπορώ.
1: Που μπορεί να σκανάρει την απόδειξη και να δει αν είναι νόμιμη.
0: Για τα καθάριστα μπορώ.
1: Τα πάντα σου έχει.
0: Για τα παρκαρισμένα δεν μπορώ.
1: Δεν έχει βγει, Ρίγο. Θέλω να προλάβει γι' αυτό
0: σου. Θέλω να βγάζω φωτογραφίες, να στέλνω συνέχεια.
1: Πήγαινε, βγάζα. Πρέπει να πέρανε κάπου να τις βάζεις. Βάζε στο Facebook. Κάνε book, κάνε άλλο.
0: Έχει στο Facebook, έχει group. Είμαι γάιδαρο παγκάρο που βρω.
1: Ναι, έχει.
0: Έχει εκεί.
1: Καλά, έχει και τους άλλους πονηρούς που κάνανε ομάδες και ειδοποιήσουν ένας τον άλλον που έχει μπλόκα της τροχέας. Δηλαδή σε αυτά είμαστε μανούλες.
0: Δεν κατάλαβες, έχουν βγει καινούρια. Έχουν βγει καινούρια.
1: Και άλλες ομάδες.
0: Βεβαίως. Καινούρια στο Viber πάλι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θες να δούμε και το τεράστιο θέμα με τις ρευματοκλοπές, οι οποίες πλέον έχουν ξεφύγει από το επίπεδο τραβάω ένα καλώδιο, κλέβω ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο, το φτάνω, ναι, μέχρι το σπίτι, βάζω μια μπρίζα και κάνω τη δουλειά μου.
1: Ναι, οι ρευματοκλοπές πάντως σαν θέμα δεν είναι να το συζητάμε κουτσομπολίστικα, απλά ότι έγινε αυτό το περιστατικό, έγινε το άλλο κτλ. Είναι ότι αυτά στο τέλος της ημέρας τα πληρώνουμε εμείς.
0: Εμείς.
1: Το κόστος των ρευματοκλοπών που είναι πολύ πολύ μεγάλο ετησίως επιστρέφει σε εμάς.
0: Ναι, γιατί οι εταιρείες έχουν κάνει.
1: Εννοείται, το επιμερίζουν αυτό. Δεν το
0: Σου λέει, εμείς θα πληρώσουμε.
1: Δεν είναι δανεικάκια γύριστα γενικώς. Από κάπου θα τα πάρουνε.
0: Λοιπόν, έχουμε καλέσει για το ζήτημα τον κύριο Λάμπρο Γκλαβόπουλο. Είναι δικαστικός πραγματογνώμονας, ένας διακεκριμένος επιστήμονας, ο οποίος ασχολείται και σε δικαστικό επίπεδο με το συγκεκριμένο ζήτημα. Κύριε Γκλαβόπουλε, μας έκανε φοβερή εντύπωση αυτή η είδηση που διαβάσαμε, ότι συνελήφθησαν και μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν βρει κάποιους επιτίδους, να τους πω τώρα, και παρέμεναν στους ψηφιακούς μετρητές.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Όντως η νέα εξέλιξη αφορά μια οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα. Από όσα έχουν δημοσιοποιηθεί από τις αρχές, το κύκλωμα ήταν ιδιαίτερα εξελιγμένο και σε σχέση με τα προηγούμενα, τις προηγούμενες φορές, τις προηγούμενες δερματοκλοπές, αυτό η διαφορά είναι ότι εδώ πέρα είχαμε επέμβαση σε ψηφιακούς μετρητές, το οποίο σε ψηφιακούς έξυπνους μετρητές, το οποίο υποδηλώνω ότι είναι μια ιδιαίτερα θυμήθιστη υπόθεση.
0: Μάλιστα. Εδώ λοιπόν τι ακριβώς έκαναν, εξηγήστε μας λίγο για να καταλάβουμε.
2: Θεωρείτε ότι έχουμε έναν ψηφιακό μετρητή, ο οποίος σε σχέση με τον αναλογικό μετρητή είναι πολύ πιο εξελιγμένος. Έχει πάνω του ορισμένους μηχανισμούς anti-tampering, έτσι λέγονται, που σημαίνει στην οποιαδήποτε επέμβαση, όπως παράδειγμα άνοιγμα καλύματος, παραβίαση σφραγίδων, απώλεια τάσης, αντιστροφή ροή ενέργειας, θα στείλει ένα σήμα αυτόματα στον ΔΔΕ. Εδώ πέρα, από ό,τι φαίνεται, υπήρξε ένα άνοιγμα του καπακιού, μια σύνδεση ενός βίσματος και επέμβασε στο firmware της συσκευής. Firmware τι είναι, η γλώσσα προγραμματισμού του hardware, να το πω έτσι, σε επίπεδο προγραμματιστικό. Ουσιαστικά, χάκαραν τις συσκευές. Οπότε, παρότι είχε σταλεί σήμα στον ΔΔΕ, πήγαινε το συνεργείο του ΔΔΕ και έβλεπε το μετρητής ήταν κανονικά. Δούλευε κανονικά. Mm-hmm. Οπότε δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Έως ότου έστειλαν τον μετρητή για εργαστηριακό έλεγχο και έβλεπαν ότι οι μετρήσεις τις οποίες έκανε δεν ήταν ορθές.
0: Άρα η παρέμβαση ήταν στο λογισμικό, έτσι, στο λογισμικό.
2: Ακριβώς. Ναι. Οπότε η επέμβαση αυτή εδώ πέρα ουσιαστικά άλλαξαν κάποιους συντελεστές και από εκεί πέρα που αντί να γράφει 1 έγραφε 0,6. Ένα παράδειγμα σας δίνω. Mm-hmm. Το οποίο χρειάστηκε βέβαια και τη συνδρομή της ίδιας της εταιρείας για να το βρουν και να το διαπιστώσουν, αλλά πλέον έχει εξαρθρωθεί αυτό εδώ πέρα το κύκλωμα.
1: Αυτό έχει ξαναπαρατηρηθεί πουθενά? Είναι δική μας πατέντα ελληνική?
2: Είναι παγκόσμια πατέντα ελληνική, να. Δηλαδή, ιστορευήθηκε και η ίδια η εταιρεία.
0: Μάλιστα.
1: Απίστευτα πράγματα. Εν τω μεταξύ, αυτό το κάνανε και σε άλλα συστήματα, και σε φωτοβολταϊκά συστήματα, ή μόνο στην παροχή ρεύματος ηλεκτρικού?
2: Κοίτα, οπουδήποτε υπάρχει ψηφιακός μετρητής, θα μπορούσε να έχει εφαρμοστεί αυτή εδώ πέρα η μέθοδος ρευματοκλοπής. Για να σας βοηθήσω. Οι λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας, οι μηνιαίοι λογαριασμοί για τη βιομηχανία μπορεί να είναι της τάξης των 20, 30, 40.000 ευρώ το μήνα. Τώρα όταν έχεις να καταφέρεις να έχεις μια έκπτωση 50% σε αυτόν εδώ πέρα το λογαριασμό, όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς, είναι ιδιαίτερα ελκυστικό. Πόσο μάλλον όταν έχεις διαβεβαιώσεις από κάποιον ότι δεν θα σε βρουν ποτέ, δεν έχουν τρόπο να το βρούνε, δεν θα το καταλάβει κανένας.
1: Η αλήθεια είναι ότι αν δεν παίρναν τους μετρητές να τους κάνουν εργαστηριακό έλεγχο, δεν το βρίσκανε ποτέ. Από αυτά που μας είπατε.
2: Είναι αλήθεια.
0: Και πώς οι αρχές φτάσανε στο να εξετάσουν αυτούς τους μετρητές? Είχαν κάποια στοιχεία, είχαν κάποιες διαφοροποιήσεις στους λογαριασμούς και το κατάλαβαν ότι υπάρχει μειωμένη κατανάλωση? Έχετε εικόνα γι' αυτό?
2: Εικόνα έχω τεκμέρεται, να σας πω την αλήθεια. Είναι δεδομένο ότι υπήρχε σήμα προς τους ίδιους ότι υπήρξε επέμβαση στο μετρητή. Αλλά γίνεται μία, γίνεται δύο, γίνεται τρεις και δεν βρίσκεις ευρήματα. Και λες, πώς γίνεται να έχω επέμβαση και να μην έχω, έχω ρευματοκλοπή? Οπότε κάτι άλλο συμβαίνει εδώ. Και τέσλαν στο εργαστήριο του ΔΔΕ, αυτούς εδώ πέρα τους μετρητές. Και από ό,τι φαίνεται, με μια διάγνωση με τη συνδρομή της εταιρείας, κατάφεραν να βρουν τη μέθοδο ρευματοκλοπής.
1: Και βρήκανε. Ναι.
0: Εδώ οφείλουμε να πούμε ότι ο κ. Γκλαβόπουλος είναι δικαστικός προγραμματογνώμονος για τέτοιες υποθέσεις ρευματοκλοπές και πολλές φορές στα δικαστήρια υπερασπίζεται ανθρώπους οι οποίοι κατηγορούνται για ρευματοκλοπή. Οπότε με αυτή σας την ιδιότητα να σας ρωτήσω, αν κάποιος συλληφθεί και εν πάση περιπτώσει πάει στα δικαστήρια και πει ο ΔΔΕ ότι ο άνθρωπος αυτός έχει κάνει ρευματοκλοπή ύψους τάδε, ενός ποσού εν πάση περιπτώσει 1.000 ευρώ στο τέλος της ημέρας, τι χρήματα, αν θα πληρώσει καταρχάς και τι χρήματα θα πληρώσει?
2: Με το που που γίνεται ένας έλεγχος σαν μετρητής, στέλνει το μετρητή σε αρμοδίος και ρευστηριακό έλεγχο. Από εκεί και πέρα, αν βεβαιωθεί η ρευματοκλοπή στον ρευστηριακό έλεγχο, γίνεται μια επίδοση ενός προστίμου προς τον καταναλωτή. Αυτό το πρόστιμο μπορεί να είναι τη τάξη των 1.000 ευρώ, μπορεί να είναι τη τάξη των 10.000, 20.000
0: ευρώ. Ναι, λέω 1.000 ευρώ εγώ για παράδειγμα, για να έχουμε ένα στρογγυλό αριθμό. Ναι.
2: Απλά, άμα είναι τόσο μικρό, συμφέρει να το πω έτσι, ο καταναλωτής να πληρώσει, να αποζημιώσει τον ΒΔΕ κατευθείαν, γιατί τα δικαστικά έξοδα και τα έξοδα του τεχνικού συμβούλου είναι σαφώς
0: πολλαπλάσια. Σωστά.
2: Οπότε, σε αυτήν εδώ πέρα την περίπτωση, αν κινηθεί ο ΒΔΕ κατά τον ίδιο, όπως γίνεται πάντα σε αστικό και ποινικό επίπεδο, αυτό το οποίο μπορούμε να δούμε είναι, βλέποντας τις καταναλώσεις του ίδιου και βλέποντας τη διαδικασία την οποία ακολουθήθηκε, να επιτευχθεί ένα θετικό αποτέλεσμα για τον καταναλωτή και ουσιαστικά να μην πληρώσει.
0: Δηλαδή, κύριε Γκλαβούπουλε, επειδή το είπατε τώρα, εσείς τι υποθέσεις έχετε χειριστεί, γιατί ποσά μιλάμε, ας πούμε, μια μεγάλη υπόθεση, πείτε μας.
2: Εκατομμύρια.
0: Εκατομμύρια.
2: Ναι.
0: Εκατομμύρια.
2: Όχι, σας δίνω ενδεικτικά μία υπόθεση. Αλλά κατά μέσο όρο της τάξης των 5, 10, 15.000 για τους απλούς καταναλωτές. Αλλά έχουμε και υποθέσεις που είναι εκατομμύρια.
1: Μάλιστα. Εντάξει, πάντα
2: δεν είναι. Οι ρευματοκλοπές είναι ένα φαινόμενο το οποίο αφορά δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Και πραγματικά σας λέω ότι μπορεί οποιοδήποτε να βρεθεί αντιμέτωπος με αυτές εδώ πέρα τις κατηγορίες. Αναλογιστείτε μόνο το εξής, ότι αν έχουμε έναν αναλογικό μετρητή και έγινε μία ρευματοκλοπή πριν 20 χρόνια, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα σε έναν έλεγχο του ΔΔΕ να κληθούμε εμείς και να βρεθούμε απέναντι στον ΔΔΕ ότι έχουμε κάνει εμείς τη ρευματοκλοπή. Mm. Ενώ εμείς ουδέποτε.
0: Αυτό είναι μια υπόθεση που λέτε που είχαμε ασχοληθεί και εμείς πέρυσι, ναι, που είχε πολλά περιστατικά.
1: Σε εξοχικά σπίτια συνέβαινε αυτό.
0: Σωστό. Λοιπόν, μάλιστα. Ήταν ο κύριος Λάμπρος Γκλαβόπουλος, δικαστικός πραγματογνώμονας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτά τα στοιχεία που μας δώσατε αυτό το Κυριακάτικο πρωί. Καλή συνέχεια.
1: Ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα για την κουβέντα που είχαμε και με τον κύριο Σπανάκη νωρίτερα για την αποσύνδεση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόσεξε τώρα, γιατί έχει ενδιαφέρον, γιατί όλα αυτά θα μπουν και στη διαβούλευση και θα αποτελέσουν για αντικείμενο γενικότερη συζήτηση. Λέει, η αποσύνδεση των δημοτικών τελών θα γίνει γιατί πολλοί, εκτός Αθηνών κυρίως, δεν πάνε πλέον στα χωριά των γονιών τους, κλείνουν τα διαμερίσματα, ουσιαστικά διακόπτοντας την ηλεκτροδότηση. Με αποτέλεσμα ο Δήμος να χάνει τέλη. Απλά πλέον είναι τόσο πολύ,
0: σωστό.
1: Όσον αφορά, λέει, ότι κόβουν χρεώσεις. Απλά σου λέει τώρα εδώ ο φίλος ότι σου πουλάει κουτόχορτο. Λέει ότι αυτό θα φτιάξουν ένα ταμείο ανάκαμψης και ότι αυτά θα πηγαίνουν εκεί τα ποσά κτλ.
0: Άρα να εισπράττει η κυβέρνηση από τα μη ηλεκτροδοτούμενα τώρα.
1: Ο Δήμος.
0: Ναι, ο Δήμος, ρε παιδί.
1: Ο Δήμος. Αυτά θα πηγαίνουν απευθείας στο Δήμο. Είναι έσοδα του Δήμου. Οπότε αυτό που κάναν μέχρι τώρα, κλείναν το σπίτι, κατεβάζαν το ρελέ, δηλώνανε διακοπή ρεύματος.
0: Ναι.
1: Με αυτομάτως, εντάξει, δεν πλήρωνε ρεύμα γιατί δεν είχες κατανάλωση. Αυτομάτως όμως έκοβες και τα πάγια που συνόδευαν
0: σωστά,
1: το λογαριασμό.
0: Σωστά.
1: Αυτά τα πάγια πια θα εξακολουθούν να εφίστανται ως προς το Δήμο που ανήκει το συγκεκριμένο σπίτι.
0: Σωστό.
1: Οπότε δεν γλιτώνεις. Μόνο ρεύμα. Τίποτα άλλο. Και στους λογαριασμούς του ρεύματος, το κόστος του ρεύματος ήταν το 1/3 του λογαριασμού. Τα υπόλοιπα όλα ήταν.
0: Αντιληπτό, βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν, πολλά, πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Πάρα πολλά. Εδώ να πούμε ένα που λέει Γιάννη Πιταρά, να γιάσει το στόμα σου, λέει, για τον Έμφυα. Για τον Έμφυα, για αυτό που είπες για τον Έμφυα.
1: Γιώργο, είναι λογικό νομίζω. Δεν είναι κάτι παράλογο αυτό. Ένα σπίτι που μπορεί κάποιος να το έχει πάρει με κόπο ζωής, τα περισσότερα είναι επιβαρημένα και από δάνειο. Όλοι έχουμε δανειστεί για να πάρουμε ένα σπίτι. Δεν έχει σημασία το ποσό και η μηνιαία δόση, αλλά κάθε μήνα δίνεις κάτι. Δεν μπορεί να το ξαναπληρώνεις αυτό το πράγμα εφόρου ζωής.
0: Ένας προσωρινός φόρος ήταν, έτσι.
1: Γιατί
0: κάποτε
1: είναι σαν να έχεις πάρει ένα δεύτερο δάνειο.
0: Σωστό.
1: Και να το αποπληρώνεις. Δεν είναι έτσι. Για την πρώτη κατοικία δεν θα έπρεπε να είναι. Αν εσύ όμως θες να έχεις και ένα δεύτερο σπίτι για τα γεράματα, ένα τρίτο εξοχικό γιατί σ' αρέσει, θες να, ή ένα τέταρτο σπίτι.
0: Για τα παιδάκια μας, ρε
1: Γιάννη. Για τα παιδάκια σου. Δεν είπα εγώ.
0: Τα παιδάκια μας, ρε
1: Γιάννη. Δεν είπα εγώ. Εντάξει. Αλλά αυτά όλα θα πληρώνεις.
0: Τα πλήρωσα, ρε Γιάννη. Τα αγοράσαμε, το πληρώσαμε. Πληρώσαμε και την εφορία, δεν τα πληρώσαμε.
1: Ρε Γιώργο,
0: τα αγοράσαμε.
1: Εδώ λέμε για άλλο τρόπο ζωής τώρα. Δεν λέμε να έχεις ένα πρώτο σπίτι και να βασανίζεσαι. Άλλο, την πρώτη κατοικία είναι πρώτη κατοικία.
0: Σωστό.
1: Πληρώνεις. Θα πληρώσεις και τα τέλη σου. Θα πληρώσεις αυτά. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
0: Σωστό, όχι. Σωστό, πολύ σωστό. Λοιπόν, τι θέλετε κύριε Παπακαλούση, τι.
1: Θέλει να σε διώξει, τι.
0: Να με διώξει, θέλει, με φυλά.
1: Σε ακούει δύο ώρε εδώ πέρα, βαρέθηκε.
0: Παιδιά, εγώ θέλω να κάτσω κι άλλο. Δεν γίνεται να κάτσουμε λίγο ακόμα.
1: Ωραία, εγώ φεύγω, κάτσε. Λοιπόν, 10 παρα 20 τηλεόραση του Sky ραντεβού, τηλεοπτικό. Και καλά να είμαστε και την άλλη εβδομάδα παραίτσα εδώ, 7 με 9 το πρωί, Sky 100,3, ραδιοφωνική Δεκατιανή.
0: Λοιπόν, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, να είναι η σημερινή μέρα τη ζωή σα η καλύτερη μέχρι την αυριανή. Τα λέμε στι 9 και 40 στου τηλεοπτικού Δεκατιανού.

0: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
2: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑ, στην ΑΠΑΝΟ γειτονίτσα, στην ΑΠΑ.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 9, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Κορυφώνεται η αγωνία για τους χιλιάδες αγνοούμενους στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα την Τετάρτη. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, 1.430 είναι οι νεκροί, 3.238 οι τραυματίες και 55.000 οι αγνοούμενοι. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερειπία στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας, τρεις ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Την είδηση ανακοίνωσε με ανάρτησή της η προσωρινή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, συνοδεύοντας το μήνυμά της με βίντεο από τη διάσωση του παιδιού. Δεύτερη συνεχόμενη νύχτα έντασης κατεγράφει στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης σε αντίπεινα έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή που θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε και τότε η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον, προειδοποίησε με ανάρτησή του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτές οι στιγνές επιθέσεις δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν δίνουν την ελάχιστη αξία και αξιοπιστία στις δεσμεύσεις τους, αλλά και ότι η αθέτηση υποσχέσεων είναι μέρος της φύσης τους, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε μέλη της Χεζμπολάχ που ήταν οπλισμένη με χειρομβοβίδες πυραυλικής προώθησης και έπληξε εκτοξευτή ρουκετών στην περιοχή Ναμπατίγε στο νότιο Λίβανο. Ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε επίσης ότι οι δυνάμεις του σκότωσαν εχθές αρκετούς ένοπλους στη ζώνη ασφαλείας στη νότια Συρία. Ανέφερε ότι θα συνεχίσει να επιχειρεί στην περιοχή προκειμένου να απομακρύνει όλες τις απειλές προς τους Ισραηλινούς αμάχους και τους στρατιώτες του. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμία στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της Βαρυμπόμπης. Γιόταχη αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του και ανετράπη, ενώ στη συνέχεια πήρε φωτιά. Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός του αυτοκίνητου. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στη χώρα μας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο, Χίο, Αχαΐα, Ηλία και Αρκαδία. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση, σε Χαράδρα, στα Κρυονέργια Ναυπακτίας. Έχει περιοριστεί η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στη Νέα Βίσα Εύρου σε χαμηλή βλάστηση. Στη σύλληψη 45χρονης από την Ουκρανία για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν υπάλληλοι του ανακριτικού κλιμακίου του πυροσβεστικού σώματος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην περιοχή Χαροδιά Μουρνιών στα Χανιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, τα δύο τελευταία 24 ώρα συνελήφθησαν άλλα 5 άτομα για πυρκαγιές από αμέλεια και για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας Ευθιώτιδα, Σέρες, Ανατολική Αττική και Ρόδο. Την ανώτατη προβλεπόμενη ποινή της δεκαετούς κάθειρξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο επέβαλε το Δικαστήριο Ανηλίκων στον 16χρονο για το φωνικό ξυλοδαρμό 17χρονου στις αρχές του έτους στις Σέρες.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κατά τόπου στα βορειοδυτικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ θα σημειωθούν μεμονωμένες μπόρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Ανατολικά Ηπειρωτικά.

0: Πώς θα γίνει αυτό?
1: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
0: Μπράβο Προκόπη μου, θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτουσάλτε.
4: Χορηγός ΔΕΗ. Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είμαστε έτοιμοι στο διάβα της ιστορίας του 19ου αιώνα να δούμε την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης. Έχει ενδιαφέρον η προσέγγιση όλων των επιστημών, αλλά αυτή τη φορά επιλέγουμε την ιατρική επιστήμη και ζητούμε την συνδρομή ενός προσώπου, ενός καθηγητού, ο οποίος έχει σταθεί στη σειρά αυτή των εκπομπών και ειδικότερα με εκείνη τη σειρά που σας άρεσε πολύ, αναφορικώς με την υγεία, κυρίες και κύριοι. Αναφέρομαι στον καθηγητή Γιάννη Τούντα. Σήμερα είναι ομότιμος καθηγητής, αλλά καθηγητής πάντα. Δίδαξε κοινωνική και προληπτική ιατρική στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Τούντα, καλημέρα σας. Καλή Κυριακή.
6: Καλημέρα, επίσης.
5: Ο κύριος Τούντας ετοίμασε, όπως συνηθίζει, ένα για μένα βοηθητικό σημείωμα, προκειμένου να περπατήσουμε μαζί την ιστορία του 19ου αιώνα. Με μια κουβέντα, ως πρόλογο του προλόγου, τι θα λέγατε, τι συνέβη στην ιατρική κατά τη διάρκεια αυτού του αιώνα?
6: Κύριε Πρωτοσάλτε, θα έλεγα πρώτα απ' όλα ότι όταν μιλάμε για την ιστορία της ιατρικής του 19ου αιώνα, μιλάμε στην ουσία για την ιστορία της δυτικής ιατρικής. Γιατί ακόμα η ιατρική που σήμερα ασκούμε δεν είχε γίνει διεθνής, δεν είχε γίνει παγκόσμια. Τον 19ο αιώνα, εκτός από την Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική, στις υπόλοιπες χώρες κυριαρχούσαν παραδοσιακές μορφές ιατρικής, όπως ήταν η Αγιουβέρδα στην Ινδία, ο Βελονισμός στην Κίνα και σε πολλές άλλες περιπτώσεις ανάλογες τέτοιες παραδοσιακές ιατρικές πρακτικές. Μόνο τον 20ο αιώνα, με την γενικότερη παγκοσμιοποίηση, παγκοσμιοποιήθηκε και η ιατρική. Άρα θα μιλήσουμε σήμερα για την ιατρική του 19ου αιώνα, δηλαδή για την δυτική ιατρική.
5: Τώρα, μια που τη φέρνει η κουβέντα και ξέρετε, όταν μπλέκεται με μένα, πάω από το ένα στο άλλο, πηδάω από το ένα θέμα στο άλλο. Αλήθεια, στους πολέμους η περίθαλψη των τραυματιών ήταν πάνω σε αυτά τα παραδοσιακά που λέτε εσείς, στα μέτωπα ενώ εκτός Ευρώπης, εκτός δυτικού κόσμου?
6: Στο 19ο αιώνα είχαμε πολλούς πολέμους στην Ευρώπη και είχαμε βέβαια και πάρα πολλούς τραυματίες. Τότε η σύνηθη αντιμετώπιση τραυματιών ήταν δυστυχώς ο ακροτηριασμός. Δεν είχε προχωρήσει ακόμα η χειρουργική σε τέτοιο επίπεδο που να μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα αυτές τις περιπτώσεις των τραυματισμένων στρατιωτών στον πόλεμο. Και οι ακροτηριασμοί δυστυχώς είχαν πολύ άσχημες συνέπειες, διότι δεν είχαμε ακόμα την δυνατότητα τότε να αντιμετωπίζουμε τις μολύνσεις στα χειρουργικά τραύματα. Παθαίναν οι περισσότεροι γάγκρενα και πεθαίναν από τη γάγκρενα. Μπορώ να αναφέρω, ας πούμε, ενδεικτικά στο Γαλλο-Προσικό πόλεμο. Είχαμε 13.000 ακροτηριασμούς Γάλλων στρατιωτών, των οποίων οι 10.000 πέθαναν. Δηλαδή μια θνητότητα πάνω από 70%. Και αυτό είναι ενδεικτικό το που βρισκόταν δυστυχώς η ιατρική ακόμα στα χρόνια εκείνα.
5: Εσείς στο σημείωμα εδώ που μου έχετε ενεχείρηση αναφέρεστε μεν στο 19ο αιώνα και στην πρόοδο της ιατρικής επιστήμης, η οποία όμως πατάει πάνω σε ανακαλύψεις και προσεγγίσεις επιστημονικές προηγούμενων αιώνων. Ας ξεκινήσουμε από εκεί λοιπόν, να δούμε πώς στερεώνονται οι βάσεις.
6: Ναι, θα έλεγα βέβαια, εντάξει, υπάρχει η Ιπποκράτεια παράδοση και μετά η γαλλική ιατρική, η οποία συνέχισε όλα τα χρόνια στη διάρκεια του Μεσαίωνα να είναι η κυρίαρχη ιατρική πρακτική, αλλά δεν ήταν επιστημονική, δηλαδή δεν στηριζόταν στην παρατήρηση, στο πείραμα, σε κάποιες επιστημονικές βάσεις. Υπήρχαν όμως κάποιες εξελίξεις πριν από το 19ο αιώνα που θα έλεγα ότι αποτέλεσαν τα θεμέλια της επιστημονικής ιατρικής του 19ου αιώνα. Και αυτά ήταν πρώτα απ' όλα ο Γαλιλαίος και ο Νεύτωνας, που με τα μαθηματικά και κυρίως με τη φυσική δημιούργησαν μια νέα επιστημονική βάση για την ανάπτυξη των επιστημών την εποχή εκείνη. Μιλάμε μετά τον 16ο αιώνα. Έχουμε μετά βέβαια πολύ σημαντική την παρουσία του Καρτέσιου, του Γάλλου μαθηματικού και φιλόσοφου, που αυτός τι έκανε, τι είπε τότε, ότι πρέπει να διαχωρίσουμε την ψυχή από το σώμα. Ήταν βαθιά θρησκευόμενος μεν, αλλά ήταν και ένας άνθρωπος με προηγμένη αντίληψη και σύγχρονο

0: θα έλεγα, για την εποχή του. Και είπε λοιπόν την ψυχή να την δώσουμε στην ευθύνη της Εκκλησίας, γιατί μέχρι τότε η Εκκλησία είχε την ευθύνη και του σώματος και της ψυχής. Η Εκκλησία παρήχε τα νοσοκομεία, η Εκκλησία παρήχε οποιαδήποτε μορφή θεραπευτικών πρακτικών μέσα στο νοσοκομιακό θρησκευτικό πλαίσιο. Είπε λοιπόν.
1: Στο πλαίσιο μια φιλανθρωπία, δηλαδή.
0: Τα φιλανθρωπικά ιδρύματα, ναι, κυρίως ήταν φιλανθρωπικά ιδρύματα για να μην πεθαίνουν οι φτωχοί στο δρόμο. Κανείς έχοντας και στα στοιχειώδη δεν διανοείται να πάει σε αυτά τα θεραπευτικά ιδρύματα, τα νοσοκομιακά ιδρύματα της Εκκλησίας. Η νοσηλεία παρήχεται στο σπίτι. Ο Καρδιάς λοιπόν είπε: η ψυχή είναι ευθύνη της Εκκλησίας, αλλά το σώμα πρέπει να είναι πλέον ευθύνη της ιατρικής. Αυτό αποτέλεσε μια μεγάλη τομή, διότι έδωσε πια στην ιατρική ένα συγκεκριμένο ρόλο από την πλευρά του Καρτέσιου το 17ο αιώνα. Επίσης όμως αυτό δημιούργησε και ένα διεισμό ανάμεσα στο σώμα και στη ψυχή, που αυτό ήταν, έλεγα, μια αρνητική εξέλιξη, η οποία σφράγισε την ιατρική μέχρι και τις μέρες μας ακόμα. Δηλαδή, κάναμε μεγάλη προσπάθεια τις τελευταίες δεκαετίες να δούμε την ιατρική σαν μια ολιστική προσέγγιση και όχι σαν μια ξεχωριστή προσέγγιση ψυχής και σώματος. Παρ' όλα αυτά, ήταν ένα θετικό βήμα το ότι μπήκε στην ιατρική η ευθύνη του σώματος. Τώρα, από εκεί και πέρα, είχαμε και άλλες εξελίξεις πριν από το 19ο αιώνα. Είχαμε την ανατομία του Φλαμανδού Βεσάλιους, που ήταν ένα σύγγραμμα πάρα πολύ σημαντικό με την ανατομία του ανθρώπινου σώματος. Είχαμε την ανακάλυψη της κυκλοφορίας από τον Άγγλο γιατρό τον Χάρβεϊ, ο οποίος για πρώτη φορά διαπίστωσε ότι η κυκλοφορία του αίματος είναι ένα κλειστό κύκλωμα, κάτι το οποίο δεν το είχαν αντιληφθεί προηγούμενα. Και είχαμε επίσης τη μελέτη των ιστών από τον Ιταλό γιατρό τον Μαλπίγκι.
1: Πώς φτάσανε σε αυτά, κύριε Τουντά?
0: Βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα, άλλοτε κάνοντας ένα μια προσωστή κατεύθυνση, άλλοτε προς τα πίσω, αλλά μετά την αναγέννηση υπήρχε μια έκρηξη, αν θέλετε, της ερευνητικής προσπάθειας προς όλες τις κατευθύνσεις. Απελευθερώθηκε η επιστημονική σκέψη από τα δεσμά της Εκκλησίας που μέχρι τότε κυριαρχούσε σε όλα αυτά τα θέματα. Και έτσι μπόρεσαν να επιτευχθούν όλες αυτές οι σημαντικές εξελίξεις. Και θα έλεγα επίσης πολύ σημαντική πριν από το 19ο αιώνα ήταν και η ανακάλυψη του μικροσκοπίου, όπως θα δούμε στη συνέχεια τι ρόλο έπαιξε, από τον Λέβεντοκ στην Ολλανδία. Αυτά θα έλεγα ήταν τα θεμέλια πάνω στα οποία στηρίχθηκε μετά η ανάπτυξη της ιατρικής στο 19ο αιώνα.
1: Η ανατομία από πότε αρχίζει, όπως βλέπουμε εκεί και στον πίνακα που είναι πολύ χαρακτηριστικός?
0: Κοιτάξτε, ανατομία, ναι, υπήρχαν από την αρχαιότητα, γινόντουσαν προσπάθειες. Άλλοτε τις επέτρεπαν τα καθεστώτα, είτε τα ιερατεία, είτε τα κοινωνικοπολιτιστικά καθεστώτα. Άλλοτε τις απαγόρευαν, άλλοτε γινόντουσαν μόνο σε ζώα, άλλοτε μπορούσαν να γίνουν και σε ανθρώπους. Οπότε όλη σε αυτή τη διάρκεια και κυρίως κατά τη διάρκεια των Πτολεμαίων γίνανε κάποια σημαντικά βήματα στην ανατομία. Αλλά να φτάσουμε σε μια πραγματική απεικόνηση της ανατομίας του ανθρώπινου σώματος, αυτό το καταφέραμε κυρίως χάρη στην ανατομία του Βεσάλιους, όπως είπα πριν, του Φλαμανδού Βεσάλιους. Τώρα, αυτό που έρχεται να κάνει η ιατρική το 19ο αιώνα είναι ότι προχώρησε πια με επιστημονικό τρόπο σε τέσσερις πάρα πολύ βασικούς τομείς. Δηλαδή, προχώρησε στην κατεύθυνση του νοσοκομείου σαν πια επιστημονικός χώρος παροχής ιατρικής περίθαλψης και όχι σαν χώρος φιλανθρωπίας για τους φτωχούς. Αυτή ήταν μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Η δεύτερη σημαντική εξέλιξη ήταν η εργαστηριακή ιατρική, που αυτή ήταν επίσης ένα βήμα πολύ σημαντικό. Η τρίτη εξέλιξη ήταν η χειρουργική, που και αυτή, όπως είπαμε πριν, μπήκε στο 19ο αιώνα σε επιστημονικές βάσεις. Και η τέταρτη σημαντική εξέλιξη ήταν στον χώρο του φαρμάκου με την φαρμακολογία. Αυτές οι εξελίξεις μπόρεσαν να γίνουν σε αυτούς τους τέσσερις τομείς που θα αναφερθούμε στη συνέχεια στον καθένα ξεχωριστά. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια στην εποχή της εκβιομηχάνησης, της αστικοποίησης. Έχουμε ατμομηχανές, έχουμε ατμόπλια, τρένα, αργότερα τον ηλεκτρισμό, τα αυτοκίνητα. Όλα αυτά δημιούργησαν ένα καινούριο πια περιβάλλον. Και σε αυτό το περιβάλλον κλήθηκε να ανταποκριθεί η ιατρική. Και όχι μόνο από πλευράς αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών που προέρχονταν από όλους αυτούς τους διαφορετικούς τομείς της εκβιομηχάνησης, αλλά και επειδή οι άνθρωποι, βελτιώνοντας το επίπεδό τους και το βιωτικό τους επίπεδο και το εισόδημά τους, είχαν και περισσότερες απαιτήσεις για την προστασία και την βελτίωση της υγείας τους. Άρα υπήρχε μεγαλύτερη ζήτηση για ιατρικές υπηρεσίες και αυτά μαζί τα φαινόμενα οδήγησαν στο να θεμελιωθεί σιγά σιγά η επιστημονική πλέον ιατρική του 19ου αιώνα.
1: Το προσδόκιμο ζωής σε ποιο έτος είναι σε αυτόν τον αιώνα?
0: Η Είμαστε ακόμα πολύ πίσω σε σχέση με τα σημερινά. Θα έλεγα περίπου στο μισό των σημερινών επιδόσεων, δηλαδή το προσδόκιμο ζωής δεν ξεπερνούσε στα 40-50 χρόνια. Γιατί είχαμε τότε τις επιδημίες. Ήταν οι επιδημίες που θέριζαν ζωές που δεν είχαμε ακόμα τρόπο να τις αντιμετωπίσουμε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα μικρόβια ανακαλύφθηκαν από τον Παστέρ στο τέλος του 19ου αιώνα. Μην ξεχνάμε ότι στα μέσα του 20ου αιώνα είχαμε τα αντιβιωτικά και τα εμβόλια. Άρα μέχρι τότε δεν είχαμε τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτές τις θανατηφόρες επιδημίες, οι οποίες θερίζοντας πολλές ζωές και κυρίως σε μικρές ηλικίες, δημιουργούσαν πια ένα προσδόκιμο ζωής πάρα πολύ περιορισμένο.
1: Όσοι ξέφευγαν ήταν θέμα συγκυριακό. Κάποιοι άνθρωποι ζούσαν.
0: Ασφαλώς. Δεν πεθαίνανε όλοι. Ναι, ναι, ναι. Κυρίως ο προσδόκιμος ζωής καθορίζεται από το πόσο μεγάλη θνησιμότητα έχουμε στις παιδικές ηλικίες. Εάν κανείς ξεφύγει από αυτή τη θνησιμότητα, μετά το προσδόκιμο ζωής του βελτιώνεται.
1: Χάνονταν παιδάκια λοιπόν.
0: Χάνονταν πολλά παιδάκια, μάλιστα. Γιατί είχαμε πολλές επιδημίες που κοστίζανε και είχαμε και μεγάλη και βρεφική και νεογνική θνησιμότητα.
1: Και έτσι
0: γιατί δεν είχαμε μευτήρια, δεν είχαμε την αντισηψία στους τοκετούς και έτσι χανόντουσαν πάρα πολλά παιδιά σε μικρές ηλικίες και βρέφη.
1: Και μπορεί να εξηγηθεί και γιατί έκαναν οι άνθρωποι πολλά παιδιά. Γιατί στο μεταξύ έχαναν και παιδιά, έτσι.
0: Και έχαναν και παιδιά και παιδί είχαν ανάγκη και από εργατικά χέρια στην οικογένεια για να μπορέσουν αυτή την
1: οικιακή
0: οικονομία να την διεκπαιρεώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τώρα, αυτό επίσης που έχει σημασία να πούμε είναι ότι αυτή η αλλαγή ξεκίνησε κυρίως από το χώρο των νοσοκομείων στο 19ο αιώνα, όπου κατά τη διάρκεια αυτού του αιώνα βλέπουμε ξαφνικά να γίνονται πολλά νοσοκομεία, χιλιάδες νοσοκομεία σε όλη την Ευρώπη και στην Βόρεια Αμερική. Αυτή ήταν η μεγάλη εξέλιξη σε ό,τι αφορά το νοσοκομιακό τομέα. Βέβαια, όπως είπαμε και στην αρχή, νοσοκομεία είχαμε και πριν. Αλλά τώρα αυτά τα νοσοκομεία αποκτούν πια άλλη διάσταση.
1: Και μια δομή, από ό,τι καταλαβαίνω, κρατική. Δηλαδή, εντάσσονται μέσα στα δεδομένα του κράτους.
0: Αν μιλήσουμε κυρίως για τη Γαλλία, γιατί η υπόθεση των νοσοκομείων του 19ου αιώνα ξεκινάει κυρίως από τη Γαλλία. Και ξεκινάει κυρίως από τη Γαλλία, γιατί μετά τη Γαλλική Επανάσταση τα νοσοκομεία εθνικοποιήθηκαν. Έπαψαν να είναι δηλαδή είτε ιδιωτικά, είτε φιλανθρωπικά, είτε ιδρύματα της Εκκλησίας, έγιναν ιδρύματα του κράτους. Κυρίως στο Παρίσι. Εκεί λοιπόν έχουμε μεγάλα πια νοσοκομεία, δημόσια νοσοκομεία, και μπορούμε να πούμε ότι το Παρίσι, που διέθετε τότε στις αρχές του αιώνα περίπου 20.000 κλίνες, που είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός για τα δεδομένα της εποχής εκείνης, έδωσε αυτή την όθηση στο νοσοκομιακό τομέα. Και οι γιατροί που δούλευαν εκεί ήταν δημόσιοι υπάλληλοι. Γιατί κατά κανόνα οι γιατροί δεν θέλανε πολύ να μπλέκουν με το κράτος και το δημόσιο, προτιμούσαν να έχουν την ιδιωτική τους πελατεία και αποκόμισαν και περισσότερα χρήματα ασκώντας ιδιωτικό επάγγελμα. Αλλά τότε στη Γαλλία έχουμε για πρώτη φορά και δημόσιους γιατρούς. Τώρα, αυτό που έδωσε την όθηση στα γαλλικά νοσοκομεία ήταν ότι πέρασαν μέσα στο νοσοκομιακό περιβάλλον από την παρατήρηση των συμπτωμάτων, γιατί μέχρι τότε η ιατρική ήταν κυρίως αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. Είχε κάποιος κάποιο σύμπτωμα, του δίνανε κάτι για να αντιμετωπίσει το σύμπτωμα. Δεν αντιμετωπίζανε την αιτία της αρρώστιας. Δεν είχαμε βρει τότε ούτε ποιες ήταν οι αρρώστιες, πώς γεννιόντουσαν οι αρρώστιες και πώς να θεραπεύουμε τις αρρώστιες. Άρα κάναμε μια συμπτωματική αγωγή με βότανα και με διάφορα άλλα ιατρικά σκευάσματα στους προηγούμενους αιώνες. Τότε έχουμε λοιπόν τη μετατόπιση από την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων στη μελέτη των ιστών. Αυτό ήταν μια πρώτη μεγάλη τομή στο νοσοκομιακό περιβάλλον. Γιατί πια θεωρήθηκαν ότι οι αλλοιώσεις που συμβαίνουν στους ιστούς είναι η αιτία της παθογένειας. Άρα κάνουμε ένα βήμα πια να πλησιάσουμε την αιτιολογία της αρρώστιας.
1: Όλα αυτά πάντως βασίζονται στην ανατομία. Δηλαδή ο άνθρωπος διερευνά το σώμα του.
0: Διερευνά το σώμα, αλλά πια εντοπίζουμε το πρόβλημα, αν κάνουμε ένα βήμα και εντοπίζουμε το πρόβλημα στις αλλοιώσεις των ιστών. Ξέραμε πια από την ανατομία που είπαμε πριν τους ιστούς του ανθρώπινου σώματος. Τώρα πια βλέπουμε ότι το πρόβλημα ξεκινάει από τους ιστούς. Αυτό αποτέλεσε, αν θέλετε, μια επιστημονική πια προσέγγιση σε σχέση με το παρελθόν. Και μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα πρώτο μεγάλο βήμα σε αυτά που ακολούθησαν. Ένα άλλο μεγάλο βήμα ήταν η ανακάλυψη του στιθοσκοπίου στη διάρκεια του 19ου αιώνα και μάλιστα στις αρχές, το 1816, ο Γαλλός γιατρός ο Ρενέ Λαενέκ έκανε το πρώτο στιθοσκόπιο. Βέβαια ήταν λίγο πρωτόγονο στιθοσκόπιο. Σκεφτείτε, ήταν ένα ξύλινο όργανο 25 εκατοστών, 4 εκατοστά διάμετρος, αλλά με αυτό του έδωσε τη δυνατότητα να ακροάζεται το στήθος και να ακροάζεται δηλαδή την λειτουργία, την αναπνευστική και την καρδιακή. Αυτό δεν μπορούσε, δεν γινόταν πριν. Αυτό που κάνανε μερικές φορές οι γιατροί ήταν να ακουμπούν το αυτί τους και να προσπαθούν από το επαφή με το αυτί τους, με το στήθος του ασθενούς, να κροαστούν τα προβλήματα που παρουσιάζει είτε η αναπνευστική είτε η καρδιακή λειτουργία. Αλλά αυτό δεν ήταν έγκυρο και αξιόπιστος τρόπος για να παρακολουθεί κανείς αυτά τα δύο κρίσιμα ζητήματα. Με το στεθοσκόπιο λοιπόν γίνεται ένα πολύ σημαντικό βήμα. Έτσι μπόρεσα...
1: Επειδή είπατε προηγουμένως ότι υπήρχαν αναφορές από την αρχαιότητα, Ιπποκράτη, Γαλινό κτλ. Αναφορικώς με την καρδιά υπήρχαν, δηλαδή μια κάποια γνώση μεταφερόταν στους αιώνες, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, αλλά κοιτάξτε κάτι, με τον Ιπποκράτη όλες οι δυσλειτουργίες αποδίδονταν στους τέσσερις περίφημους χυμούς και στην ισορροπία των χυμών. Άρα δεν μπορούμε να πούμε, ήταν μια προεπιστημονική προσέγγιση, η οποία βέβαια έδωσε μια πολύ σημαντική απάντηση στο ότι για τα προβλήματα της υγείας μας ευθύνεται το περιβάλλον και ο τρόπος ζωής, κάτι το οποίο μέχρι τότε δεν είχε γίνει αντιληπτό. Αυτό ήταν μια μεγάλη τομή, γι' αυτό μιλάμε για μια φυσιοκρατική αντίληψη της ιατρικής, αλλά δεν είχαν δυνατότητα να προσεγγίσουν αυτά τα θέματα τα οποία εξελίχθηκαν στους επόμενους αιώνες.
1: Και έως τότε, έως τον 19ο αιώνα, ας πούμε, με αυτό που είπα, την καρδιά, πώς την αντιμετώπισαν? Πέρα από το ακουμπούσαν το αυτί τους για να πιάσουν τους παλμούς, δηλαδή είχαν προσέγγιση?
0: Δεν είχαν. Συνήθως δύο πράγματα χρησιμοποιούσαν, ναι, στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, όποιων προβλημάτων ήταν, δύο μεγάλες κατηγορίες. Το ένα ήταν διάφορα φυτικά σκευάσματα, τα οποία θεωρούσαν ότι μπορούν να κάνουν καλό σε διάφορες περιπτώσεις συμπτωμάτων, πάντα συμπτωματικά. Και το δεύτερο ήταν με αθεμάξεις. Μια πολύ συνηθισμένη μέθοδο.
1: Οι βεντούζες που λέμε.
0: Ναι, όχι μόνο οι βεντούζες, αθέμαξη αίματος. Θεωρούσαν ότι η αφαίρεση υγρών βοηθάει την βελτίωση της υγείας και την ανάρρωση κτλ. Βέβαια και αυτό πολλές φορές ήταν μοιραία μέθοδος, μοιραία προσέγγιση, δηλαδή όταν κάποιον του αφαιρούσαν το αίμα και σε μεγάλες ποσότητες,
1: εξασθενούς
0: οργανισμός, και μετά είχαμε αναπόφευκτα το μοιραίο αποτέλεσμα.
1: Άρα επερχόταν ο θάνατος και εκεί τελείωνε ο άνθρωπος, δηλαδή χωρίς καμία ερμηνεία.
0: Καμία. Τώρα με το στιθοσκόπιο που ανέφερα πριν, μπόρεσαν και έγιναν κάποιες πολύ σημαντικές διαγνώσεις. Πρώτα απ' όλα έγινε διάγνωση της βροχίτιδας, έγινε διάγνωση της πνευμονίας και κυρίως έγινε διάγνωση της φυματίωσης. Και γιατί λέω κυρίως της φυματίωσης? Γιατί η φυματίωση ήταν η επιδημία η οποία κυριαρχούσε στην Ευρώπη το 19ο αιώνα. Εκεί χανόντουσαν οι περισσότερες ζωές. Βέβαια, το ότι έγινε διάγνωση της φυματίωσης δεν σημαίνει ότι έγινε και θεραπεία της φυματίωσης. Διότι αυτή δυστυχώς καθυστέρησε μετά τον Κοχ, άρα στις αρχές του 20ου αιώνα. Μπόρεσαν να έχουμε έναν εντοπισμό του προβλήματος με το βάκυλο του Κοχ. Και βέβαια, μετά με τα αντιβιωτικά, μπορέσαμε να καταπολεμήσουμε πιο αποτελεσματικά την φυματίωση.
1: Το περιβάλλον επενεργούσε στη φυματίωση της Ευρώπης?
0: Πάρα πολύ, γι' αυτό και βλέπουμε σε όλες τις επιδημίες, όχι μόνο στην επιδημία της φυματίωσης, βλέπουμε κυρίως να πλήττονται τα φτωχότερα στρώματα, αυτά που ζούσαν σε ανθυγιεινές συνθήκες, εργαζόμενες σε χειρονακτικές εργασίες. Γι' αυτό και όταν είχαμε και επιδημίες, αυτοί που είχαν χρήματα, κυρίως τι κάνανε? Φεύγανε στην εξοχή να απομονωθούν από το αστικό περιβάλλον που ήταν κατά κανόνα υποβαθμισμένο από υγειονομική άποψη περιβάλλον και να προστατευθούν στην εξοχή σε κάποιες απομονωμένες επαύλεις κτλ. Επίσης θέλω να πω που είναι σε σχέση με αυτό που πολύ σωστά ρωτήσατε, ότι και η φυματίωση όπως και άλλες λοιμώξεις, είπαμε για τα αντιβιωτικά και τα εμβόλια, αλλά η μεγάλη κάμψη αυτών των λοιμωδών νοσημάτων επήλθε στις αρχές του 20ου αιώνα, πριν έχουμε τα αντιβιωτικά και τα εμβόλια. Γιατί τότε ήταν μια μεγάλη οικονομική ανάπτυξη στη Δυτική Ευρώπη και στην Αμερική που βελτίωσε θεαματικά το βιωτικό επίπεδο των εργαζομένων και των πολιτών. Είχαν πια θέρμανση, είχαν το σπίτι, είχαν στέγη.
1: Αναφέρεσαι στο Μεσοπόλεμο, κύριε Τούντα?
0: Όχι, αναφέρομαι από τις αρχές του 20ου αιώνα.
1: Και μέχρι του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, λοιπόν.
0: Και Πρώτου Παγκοσμίου και μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η μεγάλη κάμψη των λοιμωδών νοσημάτων οφείλεται κυρίως στην θεαματική βελτίωση του βιωτικού επίπεδου.
1: Σε αυτά τα 40 χρόνια.
0: Σε αυτά τα 40 χρόνια.
1: Παρά τους μεγάλους δύο μεγάλους πολέμους.
0: Μετά ήρθαν τα αντιβιωτικά και τα εμβόλια και δώσαν ακόμα περισσότερο βοήθεια στην ιατρική να καταπολεμήσει τα λοιμώδη νοσήματα. Τώρα, το άλλο μεγάλο βήμα που έγινε στη Γαλλία εκείνη την εποχή, αν μιλάμε πάντα για τις αρχές του 19ου αιώνα, ήταν ότι γίνεται εισαγωγή των στατιστικών μεθόδων, της αριθμητικής, στη μελέτη των κρουσμάτων. Αυτό γιατί βοήθησε? Γιατί άρχισαν να γίνονται συγκρίσεις. Αυτό που σήμερα λέμε κλινικές μελέτες. Δηλαδή, βάζανε μία ομάδα ασθενών και τη συγκρίνανε με μια άλλη ομάδα ασθενών. Και βλέποντας τα αποτελέσματα στις δύο αυτές ομάδες, βγάλανε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. Άρα, έχουμε για πρώτη φορά μέσα στα γαλλικά νοσοκομεία την στατιστική, την ιατρική στατιστική, που βοήθησε πολύ στο να εντοπίζουμε προβλήματα. Και το επόμενο μεγάλο βήμα ήταν το πάντρεμα πάντα μιλάμε για τα γαλλικά νοσοκομεία, της ανατομίας, αυτό που είπαμε πριν, και κυρίως της παθολογοανατομίας, δηλαδή της μελέτης της παθολογίας των ιστών, με τη φυσιολογία. Αυτό ήταν γιατί ήταν σημαντικό, διότι δεν μείναμε μόνο στην παρατήρηση της βλάβης των ιστών, αλλά αρχίσαμε να βλέπουμε πώς οι βλάβες των ιστών επηρεάζουν την φυσιολογία του σώματος, την λειτουργία δηλαδή του σώματος, και αυτό τι βοήθησε να διαπιστώσουμε, ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε την υγεία και την αρρώστια σαν δύο ξεχωριστές οντότητες, αλλά μέσα από την ενιαία λειτουργία της φυσιολογίας, η υγεία και η αρρώστια αντιμετωπίστηκαν σαν δύο άκρα ενός συνεχούς εκκρεμούς. Δεν μιλάμε δηλαδή για μαύρο και άσπρο πλέον, αλλά μιλάμε για ένα συνεχές εκκρεμές που είναι και η ζωή, που μέσα σε αυτό κυμαίνεται και η υγεία και η αρρώστια.
1: Σας διακόπτω ξανά, γιατί συνειδητοποίησα, κύριε Τούντα, ότι δεν έχουμε εξηγήσει τι είναι η ιστή, τι είναι ο ιστός, ο ανθρώπινος ιστός.
0: Η ιστή είναι, αποτελείται από κύτταρα και είναι τα μέρη τα οποία απαρτίζεται μαζί με το σκελετό, μαζί δηλαδή με τον ανθρώπινο σκελετό, το σώμα μας. Μιλάμε λοιπόν για τον καρδιακό ιστό, μιλάμε για τον μυοσκελετικό ιστό, μιλάμε για τον ιστό στο πεπτικό σύστημα. Είναι λέει τα μαλακά μόρια του ανθρώπινου σώματος.
1: Ένα σύνολο κυττάρων λοιπόν φτιάχνουν το όργανο που λέγεται καρδιά.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Και τότε διαπιστώνει ο άνθρωπος, επειδή αντιλαμβάνεται τη λειτουργία των ιστών, είναι ότι τα κύτταρα είναι το πρόβλημα. Από τα κύτταρα ξεκινάει το πρόβλημα της ασθένειας. Ή θα το βρει αργότερα αυτό.
0: Θα το βρούμε αργότερα. Θα το πούμε λίγα χρόνια αργότερα, όταν θα προχωρήσουμε πια στη Γερμανία, όπου η Γερμανία είναι το μέρος όπου αναπτύσσεται στις αρχές του 19ου αιώνα ένα άλλο κρίσιμο κομμάτι της νέας επιστημονικής ιατρικής, που είναι η εργαστηριακή ιατρική. Αυτό ήταν επίσης ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο συνέβαλε στην συγκρότηση της σύγχρονης τότε επιστημονικής ιατρικής. Άρα αν πούμε ότι η Γαλλία ήταν το λίκνο της νοσοκομιακής ιατρικής, θα πούμε αντίστοιχα ότι η Γερμανία ήταν το λίκνο της νέας εργαστηριακής ιατρικής, που βασίστηκε κυρίως στη διερεύνηση της φυσιολογίας του ανθρώπινου σώματος.
1: Πολύ ωραία. Γράψατε μόνο σας και τον επίλογο, κλείνοντας την πρότασή σας. Κυρίες και κύριοι, ο καθηγητής Γιάννης Τούντας, σε αυτό το πρώτο ημίωρο της σημερινής μας συνάντησης για την ιστορία της ιατρικής κατά τη διάρκεια της ιατρικής επιστήμης, για να ακριβολογώ, κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Διάλειμμα και συνεχίζουμε. Καλημέρα σας.

0: εμένα πρώτα.
1: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
2: Πάρτε του το μικρόφωνο.
3: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το άγνωστο σχέδιο του 1968 για τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Το Big Bang στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Η κατάρα του Qatar Gate και ο Επίτροπος. Πως ο Γιάννης έγινε brand εκατομμυρίων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Κορυφώνεται η αγωνία για τους χιλιάδες αγνοούμενους στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε σήμερα ζωντανό από τα ερείπια στο βόρειο τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, 1.430 είναι οι νεκροί, 3.238 οι τραυματίες και 55.000 οι αγνοούμενοι. Δεύτερη συνεχόμενη νύχτα έντασης κατεγράφει στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης σε αντίπεινα έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή που θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε και τότε η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον, προειδοποίησε με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτές οι στιγνές επιθέσεις δείχνουν πως η αθέτηση των υποσχέσεων είναι μέρος της φύσης των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμίας, στο ύψος της Βαρυμπόμπης. Γιόταχη αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, ενώ στη συνέχεια πήρε φωτιά. Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου. Ένας νεκρός ηλικίας 42 ετών και ένας τραυματίας 41 είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος με σύγκρουση οχημάτων εχθές το απόγευμα στον επαρχιακό δρόμο Χαλάστρα Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στη χώρα. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εχθές σε δασική έκταση σε Χαράδρα στα κρυονέργεια Ναυπακτίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτήν την ώρα η θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Χορηγός ΔΕΗ.
0: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Όσες και όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, να γνωρίζετε ότι προσκεκλημένος αυτή την Κυριακή είναι ο καθηγητής Γιάννης Τούντας. Ομότιμος σήμερα, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Ο κύριος Τούντας είναι καθηγητής κοινωνικής και προληπτικής ιατρικής, αυτό δίδαξε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει συμβάλει πολλές φορές στις ιστορικές και επιστημονικές εκπομπές που παρουσιάζουμε και σήμερα εδώ μαζί μας, κυρίες και κύριοι, για να αφηγηθεί, και αυτό κάνει, την ιστορία της ιατρικής επιστήμης στη διάρκεια του 19ου αιώνα, με αναφορά πάντα στον δυτικό κόσμο, κατά κύριο λόγο στην Ευρώπη. Δύο κυρίαρχες χώρες δίνουν όθηση στην ιατρική επιστήμη. Πρώτα η Γαλλία, έγινε ήδη αναφορά στο προηγούμενο ημίωρο. Μπορείτε όταν θα ακούσετε on demand την εκπομπή ή όταν στο podcast θα έχετε δυνατότητα να έχετε μια συνολική ακρόαση, θα το καταλάβετε. Και τώρα ο κύριος Τούντας είναι έτοιμος να μας παρουσιάσει τα επιτεύγματα της Γερμανίας. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα και πώς θέλετε.
0: Θα ήθελα και δύο κουβέντες. Γιατί όλα αυτά γίνονται στην Ευρώπη? Τι είναι αυτή η Ευρώπη? Και από αυτήν τη σκοπιά, δηλαδή, ενώ ξέρουμε την όλη, τι είναι η Ευρώπη. Όλοι κατανοούμε γιατί η ανθρωπότητα θέλει να συγκεντρωθεί στην Ευρώπη, αλλά τι είναι αυτό που συμβαίνει στη διάρκεια του 19ου αιώνα στην Ευρώπη, η οποία Ευρώπη έχει μια αυτοκρατορική Γαλλία, έχει μια Γερμανία των κρατηδίων, τα κρατήδια έχουν ένα ρόλο, θα μας το εξηγήσετε, πώς κινητροδοτούν τους ανθρώπους, τι γίνεται στην Προσία, τι γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί η Ευρώπη?
2: Πρώτα απ' όλα, γιατί η Ευρώπη κληροδοτείται με δύο μεγάλα ιστορικά φαινόμενα, την αναγέννηση και τον διαφωτισμό, τα οποία ανοίξανε την ανθρώπινη σκέψη και της δώσανε τη δυνατότητα πια να προσεγγίσει τις επιστήμες σε μια νέα βάση. Και αυτό που συνέβη και επιπλέον από αυτά τα δύο σημαντικά ιστορικά γεγονότα ήταν ότι έχουμε στη διάρκεια, όπως είπαμε, του 19ου αιώνα, μια μεγάλη οικονομική και κοινωνική αλλαγή με την εκβιομηχάνηση, με την αστικοποίηση και με την ανάπτυξη πια νέων τεχνολογιών σε πάρα πολλούς επιμέρους τομείς. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το νέο περιβάλλον αναπτύχθηκαν τα πρώτα σύγχρονα για την εποχή εκείνη νοσοκομεία, θα έλεγα επιστημονικά νοσοκομεία πλέον, όπως είπαμε πριν για τη Γαλλία. Και έρχεται τώρα και η Γερμανία, όπου στη Γερμανία, στα νοσοκομεία, μεταφέρανε το βάρος πια στο εργαστήριο. Δηλαδή εκεί που ήταν οι Γάλλοι, που κυρίως μέσα από την ανατομία παρακολουθούσαν την παθογένεια των ιστών, έρχονται τώρα οι Γερμανοί και βάζουν πια εργαστήρια στα νοσοκομεία τους, όπου εκεί γίνονται και πειράματα. Και τα πειράματα προσφέρονται για παρατήρηση, το τι συμβαίνει δηλαδή και όχι μόνο το τι βλέπουμε. Και χρησιμοποίησαν οι Γερμανοί το μικροσκόπιο. Όποια αξία είχε, όπως είπαμε πριν, το στιθοσκόπιο για τους Γάλλους γιατρούς, έρχονται τώρα οι Γερμανοί να αξιοποιήσουν το μικροσκόπιο μαζί με ζωοτομές, δηλαδή με την ατομία και τη χειρουργική ζώων, μαζί με τη διερεύνηση χημικών αντιδράσεων, και βλέπουμε ότι σε αυτό το νέο εργαστηριακό περιβάλλον αναπτύσσεται πάρα πολύ γρήγορα η φυσιολογία. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί επέτρεπε η φυσιολογία να έχουμε και ποσοτικές και αναλυτικές και φυσικοχημικές πια δυνατότητες για να μελετήσουμε την αρρώστια.
0: Τι σημαίνει φυσιολογία, κύριε καθηγητά?
2: Φυσιολογία είναι η λειτουργία πια των οργάνων. Δεν είναι τα όργανα τι είναι και από τι απαρτίζονται, είναι το πώς λειτουργούν τα όργανα.
0: Για να το συνδέσουμε με τα προηγούμενα, τα όργανα είπαμε είναι σύνολο κυττάρων.
2: Κυττάρων που αποτελούν τους ιστούς, τα μαλακά μόρια.
0: Και είναι, αυτό είναι το σώμα μας λοιπόν.
2: Το σώμα μας, ναι, μαζί με το σκελετό.
0: Μάλιστα.
2: Η φυσιολογία λοιπόν εξηγεί πώς λειτουργούν πια αυτά τα όργανα. Όχι μόνο τι είναι και από τι απαρτίζονται και τι βλάβες έχουν, αλλά και πώς λειτουργούν. Αυτό ήταν το βήμα που έκανε η γερμανική νοσοκομιακή ιατρική. Και αυτό που υποστηρίχθηκε τότε ήταν ότι δεν μπορούσε να υπάρξει ιατρική χωρίς τη φυσιολογία. Και μια φυσιολογία πια βασισμένη στον υλισμό και όχι στον βιταλισμό. Βιταλισμό γιατί ο βιταλισμός ήταν μια αντίληψη που κυριαρχούσε για πολλούς αιώνες πριν, ότι υπήρχε μια μη ζωντανή δύναμη η οποία κατήχε τους ζωντανούς οργανισμούς.
0: Δεν υπάρχει κάτι υπερφυσικό λοιπόν, δεν αυτό υπάρχει. Προσπαθεί να πει η πρόοδος.
2: Ακριβώς, ότι είναι, πρέπει να το δούμε υλιστικά, τη φυσιολογία και την ανατομία του ανθρώπινου σώματος και να τη μελετήσουμε σε αυτή τη βάση. Και
0: το ότι τα δεχόταν όλα αυτά η Εκκλησία είναι αποτέλεσμα του διαφωτισμού, έτσι. Ναι, ότι δηλαδή αυτά όλα γκρέμιζαν
2: και πεποιθήσεις και της Γαλλικής Επανάστασης, ναι, και στη συνέχεια της Αμερικάνικης Ανεξαρτησίας που είχε ένα πολύ προηγμένο σύνταγμα, γιατί και η Αμερική, η Βόρεια Αμερική, σιγά σιγά στη διάρκεια του 10ου αιώνα άρχισε να αξιοποιεί και να προωθεί περαιτέρω, όπως θα δούμε στη συνέχεια, τα επιτεύγματα της ιατρικής. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν το στιθοσκόπιο για τους Γάλλους, ήταν το μικροσκόπιο για τους Γερμανούς. Και χάρη στο μικροσκόπιο, όπως ήδη είπαμε, γεφυρώθηκε η ανατομία με την φυσιολογία. Το 1846 φτιαχτήκαν οι φακοί ζάες, αυτοί που ακόμα χρησιμοποιούνται και εμπορεύονται, οι οποίοι δώσαν στο μικροσκόπιο μια πολύ μεγάλη δύναμη πλέον και έτσι η φυσιολογία μπόρεσε να προχωρήσει πάρα πολύ με γρήγορους ρυθμούς.
0: Και ανακούφισε και τις οφθαλμολογικές παθήσεις.
2: Βέβαια. Και
0: στην εξέλιξη.
2: Ακριβώς.
0: Η φακή εννοώ, η τσάις αυτή,
2: βέβαια,
0: η φακή,
2: γιατί βέβαια, δημιουργήθηκε το 1851 συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε το πρώτο οφθαλμοσκόπιο που άνοιξε το δρόμο για την οφθαλμολογία. Πριν όμως από αυτό έχουμε επίσης με τους Γερμανούς ερευνητές γιατρούς εντοπισμό του υδροχλωρικού οξέως στο στομάχι, που τους έδωσε τη δυνατότητα να αρχίσουν να μελετάνε τη λειτουργία, αυτό που είπαμε πριν, τη φυσιολογία της πέψης. Και έτσι μπήκαν και τα θεμέλια αυτό που στη συνέχεια ονομάστηκε βιοχημεία. Δηλαδή, μελετούσαμε πια την λειτουργία της βιολογίας σε σχέση με χημικές αντιδράσεις όπως είναι η πέψη. Επίσης, σημαντική εξέλιξη, το αναφέραμε και πριν, αλλά εδώ πρέπει να το τονίσουμε, ήταν η ανακάλυψη των κυττάρων. Αυτό έγινε και αυτό από στην Γερμανία, από τον Γερμανό γιατρό, τον Ρούντολφ Βίρσο, ο οποίος διαπίστωσε τα κύτταρα.
0: Τα είδε
2: πρώτη
0: δηλαδή,
2: φορά, είδε τα κύτταρα με το μικροσκόπιο. Και όχι μόνο τα κύτταρα, αλλά διαπίστωσε και την κυτταρική διαίρεση, που είναι, αν θέλετε, το αλφαβητάρι της ζωής. Η ζωή στηρίζεται, η ανάπτυξη στηρίζεται στην κυτταρική διαίρεση. Αυτά ήταν επιτεύγματα από τον Γερμανό, τον Ρούντολφ Βίρσο, ο οποίος μάλιστα επειδή ήταν και φιλελεύθερος. Βέβαια, μιλάμε τότε σε μια συντηρητική Γερμανία, τη Γερμανία του Βίσμαρκ, του καγκελάριου Βίσμαρκ, ονόμασε αυτή τη διαπίστωση των πολλών κυττάρων στη δημιουργία ενός ιστού ως κυτταρική δημοκρατία. Στη συνέχεια είχαμε την δυνατότητα.
0: Αλλά πάλι σας διακόπτω, με συγχωρείτε, κύριε Τούντα. Ναι. Διαβάζανε, είδανε και τα ασθενικά κύτταρα, ή αυτό θα γίνει αργότερα?
2: Όχι, αυτό δεν μπόρεσαν να το κάνουν ακόμα, αλλά είχαν πια αντιληφθεί ότι πρέπει να μελετήσουν τα κύτταρα, διότι
0: θεωρήσανε
2: ότι τα κύτταρα είναι πια το πρόβλημα που δημιουργεί τις ασθένειες. Διότι είπαμε πριν ότι προηγούμενα θεωρούσανε τους ιστούς και τις βλάβες τους ιστούς. Τώρα περνάμε και μελετάμε τα κύτταρα και τη φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος μέσα από το μικροσκόπιο. Άρα είναι ένα βήμα πιο μπροστά από ό,τι ήμασταν πριν.
0: Πάβει να αντιμετωπίζει συνεπώς η ιατρική μόνο τα συμπτώματα, όπως γινόταν έως εκείνα τα χρόνια, και τώρα πια πάει πιο βαθιά. Να εντοπίσει
2: και
0: τη βλάβη.
2: Από τη βλάβη που εντοπίσανε οι Γάλλοι στους ιστούς, περνάμε με τους Γερμανούς στη μελέτη των κυττάρων. Επίσης, μια που μιλάμε για τη μεγάλη αυτή συμβολή του Ρούντολφ Βίρσο, να πούμε ότι ήταν και ο θεμελιωτής ή ένας από τους βασικούς θεμελιωτές, αν όχι ο πιο σημαντικός, της δημόσιας υγείας το 19ο αιώνα. Που τότε αναπτύχθηκε η δημόσια υγεία σαν τρόπος αντιμετώπισης των επιδημιών που αναφέραμε πριν. Βέβαια, τότε ακόμα επικρατούσε η μοιασματική θεωρία των λοιμωδών νοσημάτων, δηλαδή ότι αυτά προέρχονται από μοιάσματα που είναι στην ατμόσφαιρα. Μόνο μετά το Παστέρ καθιερώθηκε η μικροβιακή θεωρία των λοιμωδών νοσημάτων. Και γι' αυτό η αντιμετώπιση τους βασίζονταν κυρίως σε μέτρα υγιεινής, καραντίνα, στην φροντίδα του περιβάλλοντος, που ήταν και αυτά σημαντικά βήματα και που βοήθησαν σε έναν βαθμό στην καταπολέμηση των λοιμωδών νοσημάτων και των επιδημιών. Και έτσι καθιερώθηκε και η δημόσια υγεία, κυρίως από αυτές τις πρωτοβουλίες του Βίρσο, που σαν προοδευτικός πολίτης και επιστήμονας ήθελε να βοηθήσει τους φτωχούς που τότε μαστίζονταν από τις επιδημίες. Τώρα, το επόμενο κεφάλαιο που μπορούμε να θίξουμε, που έχει ενδιαφέρον επίσης, που αποτελεί μετά τα νοσοκομεία έναν δεύτερο πυλώνα της επιστημονικής ιατρικής του 19ου αιώνα, είναι η φαρμακολογία.
0: Πριν ανοίξετε αυτό το κεφάλαιο, κύριε καθηγητά, επειδή αναφέρθηκε προηγουμένως, παίζει ρόλο στην ανάπτυξη της ιατρικής επιστήμης το ότι η Γερμανία είναι εκείνη την εποχή μια ένωση κρατηδίων, είναι ένα σύνολο κρατηδίων. Πώς να το πω, έχουν μεταξύ τους ανταγωνισμό.
2: Ασφαλώς και παίζει, διότι σε κάθε κρατήδιο υπήρχε διαφορετικό νοσοκομείο. Και υπήρχε ένας ανταγωνισμός ανάμεσα στα νοσοκομεία του κάθε κρατηδίου, μια άμυλα, μια επιστημονική άμυλα, που αυτό προωθούσε την έρευνα μέσα από τον υγιή ανταγωνισμό. Ενώ αντίθετα στη Γαλλία υπήρχε ένας συγκεντρωτισμός, τα νοσοκομεία ήταν κυρίως στο Παρίσι, μεγάλα, λίγα νοσοκομεία, που εκεί δεν υπήρχε αυτός ο υγιής επιστημονικός ανταγωνισμός και έτσι δεν μπόρεσαν να κάνουν αυτά τα βήματα που έκανε η Γερμανία σε ό,τι αφορά την εργαστηριακή πειραματική ιατρική.
0: Ωραία. Λοιπόν, 19ος αιώνας και φαρμακολογία λοιπόν.
2: Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, φυσικά σκευάσματα, δηλαδή από φυτά κυρίως, τα χρησιμοποιούσαμε και παλιότερα. Τώρα όμως ερχόμαστε με τα πειράματα σε ανθρώπους και ζώα να κατανοήσουμε τη λειτουργία κάποιων από αυτών των φυτικών σκευασμάτων και κυρίως τα σκευάσματα που προέρχονταν από τη μελέτη των δηλητηριωδών ουσιών και των αλκαλοειδών, τα αλκαλοειδή δηλαδή, που είναι δηλητήρια και ναρκωτικές ουσίες που είναι αζωτούχες ενώσεις από προϊόντα φυτικής προέλευσης. Μέσα από τη μελέτη λοιπόν αυτή την αρχική των αλκαλοειδών και κάποιων δηλητηρίων μεταξύ του 1818 και 1821, ανακαλύφθηκε πρώτα απ' όλα η στριχνίνη, η κινίνη και η καφενή. Που ήταν η στριχνίνη, όπως ξέρουμε, ήταν ένα δηλητήριο αρκετά διαδεδομένο. Το 1825 ακολούθησε η νικοτίνη και κυρίως η ατροπίνη από τη μελαντόνα. Γιατί λέω η ατροπίνη? Γιατί η ατροπίνη είναι ένα ισχυρό αντιχολινεργικό φάρμακο που χρησιμοποιήθηκε σαν αντίδοτο στις δηλητηριάσεις και επίσης αργότερα στην αντιμετώπιση της βραδυκαρδίας και στη διαστολή της κόρης για την οφθαλμολογία, για να μπορεί να μελετήσει το βάθος του οφθαλμού. Επίσης την ίδια εποχή και λίγο ίσως αργότερα ανακαλύφθηκε η εμετίνη από την υπεκουάνα που προκαλεί εμετό. Είχαμε μετά την μορφίνη που είναι ένα οπιοειδές αναλγητικό που χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα, την κοδεΐνη, την χολχικίνη που είναι αντιφλεγμονώδες και την κοκαΐνη. Με αυτές τις δυνατότητες να εντοπίσουμε αυτές τις ουσίες ως φάρμακα πλέον, μπόρεσε να καθιερωθεί και να εδραιωθεί η φαρμακολογία και μπορούμε να ορίσουμε μάλλον την γέννηση της φαρμακολογίας το 1847 ως επιστήμη πλέον, ως ακαδημαϊκό κλάδο, όταν έγινε στην Εστονία το 1847 η πρώτη έδρα φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο της Εστονίας. Βέβαια η Εστονία τότε πρέπει να πούμε ότι ήταν μέρος της Προσίας, άρα μιλάμε πάντα για την γερμανική ιατρική και τα γερμανικά επιτεύγματα.
0: Μαζική παραγωγή φαρμάκων πότε αρχίζει?
2: Έχουμε κάποιες εταιρείες που αρχίζουν να εκμεταλλεύονται αυτά τα νέα προϊόντα, όπως έχουμε στην Αμερική αργότερα με την εταιρεία την Merck, η οποία μπόρεσε να βγάλει κάποια πρώτα προϊόντα φαρμακευτικά και σιγά σιγά αναπτύσσεται η βιομηχανία η φαρμακευτική, η οποία σιγά σιγά αναπτύχθηκε όλο και περισσότερο. Επίσης στη Γερμανία πρέπει να πούμε ότι δημιουργήθηκε το πρώτο κέντρο πειραματικής φαρμακολογίας και εκεί μπόρεσαν να μελετήσουν το χλωροφόρμιο και άλλες αναισθητικές και ναρκωτικές ουσίες, που αυτό βοήθησε μετά και στη χειρουργική, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Επίσης μελετήσανε τη διγοξίνη που βοηθάει πολύ στην καρδιακή ανεπάρκεια και τις αρρυθμίες, ένα φάρμακο που χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα, καθώς και άλλες φαρμακευτικές ουσίες όπως η νικοτίνη, η μουσκαρίνη που είναι ένα παρεσιογόνο που δράσει στο αυτόνομο νευρικό σύστημα. Το γεγονός ότι είχαμε όλη αυτή την ανάπτυξη της πειραματικής ιατρικής και της φαρμακολογίας, κυρίως στη Γερμανία, είχε σαν αποτέλεσμα νέοι γιατροί από όλο τον κόσμο, κυρίως από τη Βόρεια Αμερική ή από την Αγγλία, αντί να πηγαίνουν στη Γαλλία όπως πηγαίνανε στις αρχές του 19ου αιώνα για να πάρουν από τα γαλλικά νοσοκομεία όλη αυτή τη νέα γνώση, στράφηκαν πλέον στη Γερμανία και άρχισαν να προσέρχονται οι γιατροί από τις διάφορες χώρες στη Γερμανία για να αξιοποιήσουν τα επιτεύγματα της γερμανικής ιατρικής. Επειδή όμως μιλήσαμε μέχρι τώρα για την Γαλλία και τη Γερμανία, πρέπει να πούμε, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, ότι τα ενία της εξέλιξης στη συνέχεια περνάνε και στα χέρια της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Αμερικής. Ας πούμε, στη Μεγάλη Βρετανία, επειδή μιλάμε ακόμα για τη φυσιολογία, δημιουργήθηκε το 1876 η πρώτη επιστημονική εταιρεία φυσιολογίας. Εκδόθηκε επίσης δύο χρόνια αργότερα, το 1878, το πρώτο περιοδικό φυσιολογίας. Άρα βλέπουμε πια η Μεγάλη Βρετανία, η οποία γίνεται πια η κυρίαρχη δύναμη στη διάρκεια του 19ου αιώνα σε όλο τον κόσμο, να παίρνει και τα ενία της ιατρικής, κυρίως της φυσιολογίας στην εποχή εκείνη. Όμως σε αυτή την κυριαρχία της γερμανικής πειραματικής ιατρικής ό,τι αφορά τη φυσιολογία υπήρχε μία εξαίρεση και αυτή η εξαίρεση ήταν ο Γάλλος γιατρός, ο Κλοντ Μπερνάρ. Ο Κλοντ Μπερνάρ, που έζησε από το 1813 μέχρι το 1878, ήταν ένας εξαιρετικός ερευνητής που κάλυψε πάρα πολλούς τομείς της φυσιολογίας. Ήταν αυτός που μελέτησε την τοξυγόνωση του αίματος, πώς δηλαδή το αίμα δεσμεύει το οξυγόνο, η αιμοσφαιρίνη δεσμεύει το οξυγόνο, πώς μεταβάλλεται η θερμοκρασία του σώματος και πώς η αυξημένη θερμοκρασία σχετίζεται με κάποια νοσηρότητα. Πώς επίσης.
0: Με κάποια φλεγμονία,
2: με κάποια φλεγμονή, με κάποια λοιμώδη νοσήματα κτλ. Πώς επίσης.
0: Ότι δηλαδή είναι αντίδραση του οργανισμού.
2: Αντίδραση του οργανισμού, ο πυρετός.
0: Για
2: μελέτηση τις μεταβολές της θερμοκρασίας σε σχέση με κάποια νοσήματα. Γιατί κάποια λοιμώδη νοσήματα παρουσιάζουν μία πατέντα αλλαγής της θερμοκρασίας που ανεβαίνει και κατεβαίνει. Άρα αυτό μπορούσε να αποτελέσει διαγνωστικό όπλο για κάποια συγκεκριμένα λοιμώδη νοσήματα. Τώρα, επίσης μελέτησε την επίδραση των αλκαλοειδών που αναφέραμε πριν, δηλαδή αυτές τις αζωτούχες ενώσεις στο νευρικό σύστημα, την επίδραση των δηλητηρίων όπως του μονοξιδίου του άνθρακα. Και αυτό γιατί ήταν σημαντικό, γιατί η διαπίστωση του μονοξιδίου του άνθρακα δεσμεύεται στη αιμοσφαιρίνη και εμποδίζει την πρόληψη του οξυγόνου. Άρα αποτελεί ένα δηλητήριο, το οποίο το ζούμε και στην εποχή μας, την επίδραση που έχει το μονοξιδίου του άνθρακα στην αιμάτωση του οργανισμού μας.
0: Και στο περιβάλλον.
2: Και επίσης σε επίδραση του κουραρίου στη μυοσκελετική παράλυση. Συνέχεια χρησιμοποιήθηκε και το κουράριο σαν δηλητήριο για πρόκληση μυοσκελετικής παράλυσης. Το άλλο που συνέβαλε ο Κλοντ Μπερνάρ ήταν ότι παρατήρησε ότι τα φάρμακα που υπήρχαν τότε στη διάθεσή τους δρούνε σε συγκεκριμένα σημεία στους ιστούς. Και αυτά τα σημεία αποκλήθηκαν υποδοχής και στα κύτταρα. Ο εντοπισμός δηλαδή των υποδοχέων βοήθησε μετά την φαρμακολογία να διαμορφώσει τα νέα φάρμακα που να μπορούν να απευθύνονται και να ανταποκρίνονται στη λειτουργία αυτών των υποδοχέων. Και αυτό ήταν επίσης ένα σημαντικό βήμα για την φαρμακολογία.
0: Τα αντίστοιχα συζητούσαμε πριν από λίγα χρόνια, ενώ όταν είχαμε την πανδημία, για το πώς λειτουργεί το εμβόλιο, το mRNA αναφορικός με τους υποδοχείς για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.
2: Okay. Αυτή η υπόθεση λοιπόν των υποδοχείων ξεκίνησε χάρη στο Κλοντ Μπερνάρ. Υπήρξε επίσης προπομπός ο Κλοντ Μπερνάρ της ενδοκρινολογίας, γιατί ανακάλυψε την έκρηση της γλυκόζης από το σηκώτη. Η γλυκόζη παράγεται το σηκώτη όταν δεν έχουμε ικανά επίπεδα ζαχάρου στο αίμα. Και επίσης αυτό προέρχεται από τη διάσπαση του γλυκογόνου. Και επίσης παρατήρησε την δράση των παγκρατικών υγρών στη μετατροπή του αμύλου σε μαλτόζη, δίνοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της πέψης. Βέβαια, αυτό συνδέεται με τον διαβήτη. Αλλά τότε δεν είχαμε ακόμα ανακαλύψει την ινσουλίνη. Η ινσουλίνη δυστυχώς ανακαλύφθηκε αρκετά αργότερα, το 1921, στον Καναδά από έναν Γάλλο Καναδό γιατρό. Αλλά τουλάχιστον με τον Κλοντ Μπερνάρ καταλάβαμε ότι το πάνκρεας
0: και η κρίση
2: του πάνκρεας πώς λειτουργεί στο θέμα του ζαχάρου και στην απελευθέρωση αυτών των ουσιών. Επίσης, αυτό που είπε ο Κλοντ Μπερνάρ είναι ότι η παθαλογονατομία, που κυριαρχούσε μέχρι τότε, όπως είπαμε, στα γαλλικά νοσοκομεία, είναι τυφλή χωρίς τη φυσιολογία. Δηλαδή, έφερε τη γερμανική αντίληψη της αξίας της φυσιολογίας στην Γαλλία πλέον.
0: Ένωσε τις δύο σχολές.
2: Τις δύο σχολές, ακριβώς. Και είπε ότι η φυσιολογία μαζί με την παθαλογονατομία και την φαρμακολογία είναι ο πυρήνας της σύγχρονης ιατρικής. Έτσι έδωσε αυτή την τριπλή διάσταση στην ιατρική του 19ου αιώνα. Και αυτό που είπε επίσης είναι ότι κατά τη γνώμη του οι ασθένειες και τα νοσήματα προέρχονται από διαταραχές στην φυσιολογία. Άρα δεν είναι πια πρόβλημα μόνο, όπως είπαμε πριν, των ιστών, δεν είναι πρόβλημα των κυττάρων, αλλά είναι πρόβλημα της φυσιολογίας, δηλαδή της λειτουργίας όλων αυτών και πώς αυτά λειτουργούν και πώς όταν διαταράσσεται αυτή η φυσιολογία
0: αρρώστια. Αρρώστια.
2: Αυτό επίσης που είπε είναι ότι η φυσιολογία τι έχει ανάγκη για να είμαστε υγιείς, έχει ανάγκη από ένα σταθερό εσωτερικό περιβάλλον. Αυτό που σήμερα ονομάζουμε ομοιόσταση. Αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον, βέβαια, γιατί πρώτα απ' όλα μας δίνει μια νέα διάσταση στη θεραπευτική ιατρική. Δηλαδή ότι πρέπει να φροντίζουμε την ομοιόσταση, δηλαδή την σταθερότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος στον ανθρώπινο οργανισμό. Γι' αυτό και σήμερα με τους ορούς και όλες αυτές τις μεταγγίσεις κοιτάμε ακριβώς αυτή την σταθερότητα να διατηρήσουμε σε έναν μεταχειρητικό άρρωστο ή σε οποιονδήποτε άλλο άρρωστο έχει ανάγκη από αυτή την αποκατάσταση. Και αυτό μας φέρνει πίσω και λίγο και στον Ιπποκράτη. Γιατί όπως είχαμε πει και στις παλιές μας εκπομπές, θυμίζω και στους ακροατές μας σήμερα, ότι και ο Ιπποκράτης είχε πει ότι η υγεία τι είναι. Είναι η ισορροπία, η αρμονία του εσωτερικού περιβάλλοντος με το εξωτερικό περιβάλλον. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο δυστυχώς το ξεχάσαμε στη συνέχεια, αλλά ευτυχώς το ξαναθυμήθηκα τα τελευταία χρόνια. Έτσι λοιπόν αυτή η συμβολή αφενός μεν του Κλοντ Μπερνάρ και την άλλη του Ρούντολφ Βίρτσο ανύψωσαν το φυσιολογικό μοντέλο της αρρώστιας πάνω από το ανατομικό παθολογικό μοντέλο που κυριαρχούσε στις αρχές του 10ου αιώνα του αιώνα. Και μάλιστα ο Κλοντ Μπερνάρ ανέφερε χαρακτηριστικά πως η ιατρική είναι η επιστήμη της αρρώστιας και η φυσιολογία είναι η επιστήμη της ζωής. Γι' αυτό και η φυσιολογία θα πρέπει να είναι η επιστημονική βάση της ιατρικής.
0: Έμπαιναν και τα θεμέλια της πρόληψης, ας πούμε, σε έναν βαθμό.
2: Η πρόληψη κυρίως επειδή είχαμε τότε αφενός μεν την μοιασματική θεωρία όπως είπα πριν αφορούσε περισσότερο την καθαρότητα του περιβάλλοντος, τις υγιεινές συνθήκες διαβίωσης ή εργασίας που σιγά σιγά άρχισαν να αντιμετωπίζονται αλλά αυτές ήταν εξελίξεις που τις είδαμε περισσότερο στον 20ο αιώνα και όχι τόσο στο 19ο αιώνα που ακόμα οι συνθήκες αυτές, κυρίως διαβίωσης και εργασίας, δεν ευνοούσαν τα θέματα της υγείας.
0: Αντιθέτως, στα νοσοκομεία, ας πούμε, της Γαλλίας, συνθήκες υγιεινής, αυτά που λέμε κυκλοφορία μικροβίων κλπ., αυτά αντιμετωπίζονταν, ή είναι και αυτά είναι πρόσφατες ανακαλύψεις. Οι ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις που λέμε, ας πούμε, υπήρχαν ενδείξεις ότι το έχουν ψηλάβει και αυτό το θέμα.
2: Η μεγάλη τομή σε αυτή την υπόθεση της αντιμετώπισης των λοιμώξεων έγινε κυρίως όταν η περίφημη και η γενέτειρα της νοσηλευτικής, η Αγγλίδα νοσηλεύτρια Florence Nightingale, στα μέσα περίπου του 19ου αιώνα, παρόλο που ήταν οπαδός της μιασματικής θεωρίας, και επειδή, όπως είπαμε πριν, η μιασματική θεωρία θεωρούσε ότι οι λοιμώξεις προέρχονται από μοιάσματα στο περιβάλλον, φρόντιζε πάρα πολύ την καθαριότητα του νοσοκομιακού χώρου. Και έτσι εμπόδισε κατά κάποιο τρόπο, κατά τη γνώμη της, την μόλυνση από τα μοιάσματα των ασθενών. Πολύ χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση της παρέμβασής της μαζί με τη βοήθεια των νοσηλευτριών που είχε, όταν ανέλαβε να αναβαθμίσει το Βρετανικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο στο Σκουτάρι, απέναντι από την Κωνσταντινούπολη, στη διάρκεια του πολέμου της Κριμαίας. Μιλάμε δηλαδή τώρα για το 1856.
0: Στο Σκουτάρι. Ναι.
2: Και μέσα σε 6 μήνες, χάρη στις παρεμβάσεις που έκανε σε ό,τι αφορά την υγιεινή του περιβάλλοντος, διότι τότε δεν ήξερε για μικρόβια, μειώθηκε η θνητότητα. Μιλάμε για θνητότητα.
0: Η θνητότητα.
2: Η θνησιμότητα είναι στο γενικό πληθυσμό, η θνητότητα είναι στους αρρώστους. Μείωσε λοιπόν τη θνητότητα από 40% στο 2%, παρεμβαίνοντας την υγιεινή των θαλάμων και της περίθαλψης των αρρώστων.
0: Μόνο με μια κίνηση που είναι μεγαλειώδης όμως.
2: Και το 1860 ίδρυσε στο Λονδίνο την πρώτη νοσηλευτική σχολή, η Nightingale. Αυτό επίσης που έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην βελτίωση των ενδονοσοκομιακών λοιμώξεων είναι μια άλλη περίπτωση, που είναι η περίπτωση του Ούγγρου γιατρού, του Σάμελ Βάις, ο οποίος το 1840 έκανε μια πάρα πολύ σημαντική διαπίστωση σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση των ενδονοσοκομιακών λοιμώξεων. Τι ήταν αυτή η παρατήρηση που έκανε ο...
0: Θα την αφήσουμε για την άλλη Κυριακή αυτή την παρατήρηση.
2: Βεβαίως.
0: Πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, ο ομότιμος σήμερα καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά είπαμε ότι καθηγητής πάντα ένας άνθρωπος, και αυτό ισχύει για όλους, τις κυρίες και τους κυρίους που είναι καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ότι ο κύριος Τούντας δίδαξε κοινωνική ιατρική, κοινωνική και προληπτική ιατρική στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Τούντα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρώτη μας επικοινωνία. Ο κύριος καθηγητής θα είναι εδώ και την επόμενη Κυριακή για να συνεχίσει την παρουσίαση για την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης κατά τον 19ο αιώνα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα για τη συνέχεια της ημέρας σας. Το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα στις 9 το πρωί. Καλημέρα.
7: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτουσάλτε, παραγωγή επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Κουκουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
1: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
0: Τώρα.
1: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
4: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
9: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντεή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Σκαραμαγκά προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Κορυφώνεται η αγωνία για τους χιλιάδες αγνοούμενους στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα την Τετάρτη. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό σήμερα από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της χώρας, τρεις ημέρες μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, 1.430 είναι οι νεκροί, 3.238 οι τραυματίες και 55.000 οι αγνοούμενοι. Δεύτερη συνεχόμενη νύχτα έντασης κατεγράφει στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ενώ οι φρουροί της επανάστασης σε αντίπεινα έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχηρίας που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου. Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή που θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε και τότε η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον, διεμήνησε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αυτές οι στιγνές επιθέσεις δείχνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν δίνουν την ελάχιστη αξιοπιστία στις δεσμεύσεις τους, καθώς και ότι η αθέτηση των υποσχέσεων είναι μέρος της φύσης τους, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Στον Λίβανο, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε μέλη της Χεσμπολάχ που έφεραν αντιαρματικές ρουκέτες και καθώς και ότι έπληξε εκτοξευτή ρουκετών στην περιοχή της Ναμπατίγε στα νότια της χώρας. Διευκρίνησε ότι θα συνεχίσει να επιχειρεί στην περιοχή προκειμένου να απομακρύνει έτσι όλες τις απειλές προς τους Ισραηλινούς αμάχους και τους στρατιώτες του. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμία στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος της Βαριμπόμπης. Γιόταχη αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του και ανετράπει, ενώ στη συνέχεια πήρε φωτιά. Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που συνέβη εχθές το απόγευμα στον επαρχιακό δρόμο Χαλάστρα Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο γιοταχή αυτοκίνητα υπό συνθήκες που ερευνώνται συγκρούστηκαν με τοπικά, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του 42χρονος οδηγός του πρώτου οχήματος και να τραυματιστεί ο οδηγός του δεύτερου 41 ετών. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική έκταση σε Χαράδρα, στα κρυονέργια Ναυπακτίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα και Φωκίδα, σε Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο, Χίο, Αχαΐα, Ηλία και Αρκαδία. Την πρόθεσή του να παραιτηθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες και να οδηγήσει τη Σερβία σε πρόωρες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές, ανακοίνωσε εχθές ο πρόεδρος της χώρας Αλεξάνδαρ Βούτσιτς. Η δεύτερη και τελευταία προεδρική θητεία του Βούτσιτς επρόκειτο να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2027. Η ανακοίνωσή του έρχεται μετά από 1,5 χρόνο αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, κυρίως φοιτητών, για το θάνατο 16 ανθρώπων από κατάρρευση στεγάστρου σε σιδηροδρομικό σταθμό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν από σήμερα σε ισχύ στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη. Από την Κυριακή ως και την Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση για την επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου πήραν Αγγλία, Κροατία και Γκάνα. Τα τρία λιοντάρια νίκησαν τον Παναμά με 2-0 και πήραν την πρώτη θέση του ομίλου. Η Κροατία επικράτησε τη Γκάνα με 2-1 και τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Στους υπόλοιπους αγώνες της διοργάνωσης σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Κολομβία-Πορτογαλία 0-0, Κονγκό-Ουσμπεκιστάν 3-1, Αλγερία-Αυστρία 3-3 και Ιορδανία-Αργεντινή 1-3. Στον πρώτο αγώνα για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει απόψε στις 10 τη Νότια Αφρική. Σε συμφωνία με την Τουν για την απόκτηση του Έλμιν Ραστόνερ, έχει έρθει ο Παναθηναϊκός. Τη Δευτέρα θα ολοκληρώσει.

0: Σούπερ τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Σούπερμπετ. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπους στα βορειοδυτικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ θα σημειωθούν μεμονωμένες μπόρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Ανατολικά Ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Τοπικά στα Δυτικά Ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 36 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 30 και τοπικά στην Νότια Κρήτη τους 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλή Κυριακή να έχουμε. Κυρίες και κύριοι, είμαστε στην υπέροχη 28η ημέρα του Ιουνίου. Έχει ξημερώσει με πάρα πολύ αέρα για άλλη μια φορά. Ένας, για να είμαι ειλικρινής, δαιμονισμένος αέρας, συγγνώμη για το χαρακτηρισμό, αλλά φυσάει πάρα πολύ. Ενώ το πρωί δεν ήταν ακριβώς έτσι. Μέχρι αργά το βράδυ είχε πολύ έντονο αέρα. Το πρωί λίγο σαν να είχε κοπάσει. Μετά θυμήθηκα όμως ότι μας έλεγαν και οι μετεωρολόγοι ότι έχουμε ακριβώς τις χθεσινές καιρικές συνθήκες, θα είναι ίδιες και σήμερα. Άρα προετοιμαστείτε και κυρίως να είσαστε προσεκτικοί σε ό,τι και αν κάνετε. Δεν χρειάζεται και σήμερα να πούμε τι δεν πρέπει να κάνουμε, τα μελίσια, το κάπνισμα, το μπάρμπεκιου, το ψήσιμο, να κάψω τα χόρτα, οτιδήποτε μπορεί μία σπίθα. Ένας πυνθύρας μάλλον από οποιαδήποτε εργασία εξωτερική να προκαλέσει καταστροφή, γιατί στην ουσία αυτό είναι. Προκαλείς καταστροφή. Θα πούμε την επόμενη ώρα εικόνες. Μ' αρέσει τις Κυριακές να μοιράζουμε μαζί σας εικόνες από το δρόμο, έτσι όπως

0: τις βλέπω, τις παρατηρώ ή τι μου κάνει εντύπωση, αλλά θα το κάνω από τώρα. Γιατί? Γιατί στο στούντιο σήμερα έχουμε καλεσμένο έναν άνθρωπο που εσείς οι ακροτές του Sky 100,3 τον έχετε μάθει πολύ καλά, τον έχουμε αγαπήσει εμείς πάρα πολύ καλά. Νομίζω σε όλες τις ζώνες έχετε πάει σεβασμιότατε. Μητροπολίτης της Νοτιοανατολικής Ασίας, ο κύριος σεβασμιότατος Κωνσταντίνος Τσίλης. Είσαστε καλά?
1: Μέρα καλή και ευλογημένη, είμαι καλά, δόξα τω Θεώ, και εύχομαι και οι ακροατές μας να είναι καλά και να νιώθουν ευχάριστα αυτό το κυριακάτικο πρωινό.
0: Όταν έρχεστε εδώ, να το πούμε και στους ακροατές, όταν έρχεστε εδώ και έχουμε στην Ελλάδα και έχουμε την επικοινωνία, νομίζω ότι τρέχουμε να προλάβουμε ποιος θα σας πρώτο φιλοξενήσει στην εκπομπή.
1: Το ότι αντί να καταφέρουμε να πιούμε έναν καφέ, τα λέμε διαδικτυακά ή μέσα από το ραδιόφωνο, πραγματικά μας ξεπερνάει.
0: Θα το καταφέρουμε όμως αυτό, γιατί όντως και ελπίζω να καταφέρω κάποια στιγμή να έρθω στη Σιγκαπούρη.
1: Περιμένω.
0: Για να δω το
1: Η
0: έργο
1: πόρτα
0: σας.
1: Είναι ανοιχτή.
0: Για να δω το έργο σας. Ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο. Θα πάμε σε αυτό και το τι κάνετε και πώς είναι οι συνθήκες εκεί. Ξέρετε τι, θα ήθελα έτσι να ανοίξουμε την κουβέντα και να μας συμμετάσχουν αν θέλουν και οι ακροατές με τα μηνύματά τους. Να πω καταρχήν ότι Παναγιώτης Παπακαλώου, συγγνώμη Παναγιώτη μου, στη ρύθμιση του ήχου. Η Πέρση Εμπόλια είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, να κάνουμε τις συστάσεις. Η Ελένη Μπουλιέρη στο 210-4800-170-4. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Και η Χριστίνα Βίδου μαζί σας σήμερα έως τις 12. Ολόκληρο το δεύτερο μέρος θα είναι και όχι λίγο μισό όπως το κάνουμε λόγω του Euronet. Σεβασμιότατος λοιπόν Νοτιοανατολικής Ασίας, το λέω σωστά. Σιγκαπούρης, το λέω σωστά.
1: Σιγκαπούρης και Νοτιού Ασίας.
0: Νοτιού Ασίας. Mm-hmm. Και εγώ γιατί νόμιζα Νοτιοανατολικής.
1: Γιατί φτάνουμε μέχρι τον Ειρηνικό. Η Μητρόπολη φτάνει μέχρι την Ινδονησιακή Γουινέα. Οπότε.
0: Λάθος σας έλεγα.
1: Διάθεση να έχετε να ταξιδεύετε.
0: Σεβασμιότατε, ένας από τους λόγους που σήμερα έτσι ήθελα, τον λόγο σας, τα μηνύματα που θα μπορούσαμε να περάσουμε και στους ακροατές. Έχουμε πολλά περιστατικά νεανικής παραβατικότητας, βίας. Χθες. Διαχειριζόμουν τηλεοπτικά και το περιστατικό, το φωνικό εδώ που είχαμε στην Καλυθέα. Ένα παιδί 15 ετών δολοφονήθηκε από μαχαίρι. Μια συμπλοκή δύο πιτσιρικάδων ήταν όλες και οι δύο οι πλευρές. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι, όπως τουλάχιστον και οι ίδιοι αστυνομικοί εκτιμούν, τα παιδιά, παιδιά είναι, δεν είχαν καταλάβει τι κάνουν. Νόμιζαν ότι ήταν μέρος ενός παιχνιδιού, μιας εικονικής πραγματικότητας. Θα ήθελα λοιπόν τη δική σας οπτική και το μάτι σου, τι συμβαίνει πια στην κοινωνία μας, γιατί υπάρχει αυτός ο θυμός και γιατί υπάρχει, τι εξήγηση μπορείτε να δείτε, η μη εκτίμηση της ζωής και της πραγματικότητας.
1: Νομίζω το πρόβλημα είναι στην πραγματικότητα, ότι πλέον μας περισσεύει ο φόβος, η ανασφάλεια και μας λιγοστεύει η αγάπη. Διότι δεν ξέρουμε πώς να δώσουμε αγάπη, δεν ξέρουμε πώς να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, βγάζουμε φόβο για τον εαυτό μας και για τα παιδιά μας, με αποτέλεσμα ή να τους κάνουμε όλα τα χατήρια ή να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί μαζί τους, και όλο αυτό το παιδί δεν ξέρει πώς να το ερμηνεύσει. Την ίδια στιγμή τα παιδιά ζουν με μια εικονική πραγματικότητα, το tablet, διότι δεν ξέρουν στην πραγματικότητα τι επιπτώσεις έχουν. Τα πάντα είναι απλά εικόνα, η οποία εικόνα δεν έχει καμία επίδραση πραγματική. Διότι θα δεις ένα φόνο, θα δεις ένα παιχνίδι που θα σκοτώσεις για να περάσεις στην επόμενη πίστα, αλλά μετά θα το κλείσεις και θα πας να συνεχίσεις τη ζωή σου. Δεν έχει κάποια επίδραση.
0: Πάνω σε αυτό.
1: Αλλά όμως μένει εικόνα στο μυαλό.
0: Ένας από τους διαλόγους που χθες ο Παναγιώτης Πυρόπουλος, ο καλός συνάδελφος του αστυνομικού, μας είπε στον αέρα τηλεοπτικά, είναι ότι ο καθομολογίαν του δράστης είπε ότι κοιμήθηκα στις 4 το πρωί εκείνο το βράδυ, έλεγα πω τι έκανα, και κοιμήθηκα.
1: Κι όμως και εμείς πολλές φορές κοιμόμασταν στις 4 το πρωί σε αυτήν την ηλικία, αλλά ήμασταν με τους γονείς, με τους παππούδες, τις γιαγιάδες και λέγαμε ιστορίες. Τώρα τα παιδιά βιώνουν μέχρι τις 4 το πρωί μια μοναξιά, την οποία τη ζούνε διαδικτυακά, τη ζούνε μέσα από το τάμπλετ, μέσα από μια άχρωμη εικόνα. Και όταν τη μεταφέρουν στην πραγματικότητα, έρχεσαι εσύ και εγώ και τους λέμε ότι αυτό είναι παρεμβατικό. Μα αυτό έχουν μάθει σαν κανονικότητα.
0: Να σας πω όμως κάτι, ότι και στις δικές μας τις εποχές οι γονείς μας ήταν λόγω δουλειάς, ήταν απόντες. Και εμείς είχαμε στιγμές πολλές μοναξιάς. Ένα από τα βάρη μου είναι τα Σαββατοκύριακα που βλέπω πάρα πολλές ώρες από το σπίτι, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οπότε έχω την αγωνία, η κόρη μου είναι μόνη της. Τώρα βέβαια είναι 17,5, αλλά ακόμα και στα 17,5 η σκέψη μου είναι εκεί. Θέλω να πω όμως ότι και εκείνες τις εποχές, όλες τις εποχές και πιο δύσκολες κιόλας οικονομικά ή και με άλλες έτσι, κοινωνικές δυσκολίες, απουσίαζαν οι γονείς.
1: Αλλά υπήρχαν όμως τα όρια, υπήρχαν οι νόμοι, υπήρχε ένα σύστημα στο σπίτι. Τώρα δεν υπάρχει σύστημα, υπάρχει μονάδα.
0: Σύστημα αξιών εννοείται.
1: Αξιών και ότι είμαστε άνθρωπο. Όλοι μαζί, ότι η οικογένεια είναι ομάδα, είμαστε όλοι μαζί. Τώρα λειτουργούμε σαν μονάδες. Αυτό είναι το πρόβλημα πολλές φορές.
0: Υπάρχει λοιπόν ένας εγωισμός ακόμα και στο γονιό.
1: Μπορούμε να το πούμε και έτσι. Εγώ θα λέγω ότι υπάρχει μια μοναξιά γιατί μεγαλώνουμε και το σύστημα και η κοινωνία και αυτό που προβάλλουμε μέσα από τα μέσα είναι ότι πρέπει να κοιτάξεις και να φροντίσεις τον εαυτό σου. Όχι να φροντιστούμε ο ένας με τον άλλον και να είμαστε χέρι-χέρι. Mm. Το οποίο είναι πολύ εγωιστικό και πολύ μοναχικό. Mm. Ότι τα πάντα πρέπει να πηγάζουν μέσα από τον εαυτό σου. Αξίζω, αξίζω, αξίζω. Όχι αξίζουμε. Όχι ότι είμαστε όλοι μαζί. Mm. Και ο ένας πρέπει να κρατήσει το χέρι των άλλων και να προχωρήσουμε μαζί. Αλλά ο καθένας μόνος του. Αυτή η μοναξία περνάει στα παιδιά. Γιατί τα παιδιά δεν αντιγράφουν αυτά που λέμε. Αντιγράφουν το παράδειγμά μας.
0: Αυτό που βλέπουν στην ουσία. Mm. Τις πράξεις μας. Ακόμα και όταν εμείς δεν διαβάζουμε βιβλίο που λένε όλοι. Ας πούμε.
1: Μην πάμε μακριά. Μιλάμε και φωνάζουμε για την ειρήνη. Και όμως και χθες το βράδυ είχαμε πόλεμο. Ναι. Στον Περσικό. Ναι. Το παράδειγμα που δείχνουμε στα παιδιά είναι ότι για να επιτύχουμε ειρήνη πρέπει να κάνουμε πόλεμο. Όχι να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε. Οπότε όταν εγώ θα πάω να κουβεντιάσω με το παιδί, θα μου πει εσύ δεν το έχεις καταφέρει στην ενήλικη ζωή σου. Σε μένα γιατί έρχεσαι να μου το επιβάλλεις.
0: Αυτός ο πόλεμος λοιπόν, κυριολεκτικά και μεταφορικά, στη ζωή μας, στη δική μας την καθημερινότητα, στις οικογενειακές μας στιγμές και στο μεγάλο παράθυρο που ανοίγει στον κόσμο. Και γι' αυτό υπάρχει απάντηση από το Θεό. Μπορεί κάποιος εκεί να βρει ένα στήριγμα.
1: Μπορεί, γιατί όταν ξέρεις ότι αυτή η ανώτερη δύναμη για μένα ο πατέρας μου είναι μια τεράστια αγκαλιά που πάντα σε περιμένει και όπως είπε και ο ίδιος ο Χριστός δεν σε συγχωρεί μόνο 7 φορές αλλά 77, δηλαδή σε συγχωρεί για πάντα και ξέρεις ότι εκεί πέρα θα βρεις παρηγοριά, ότι θα τρέξεις την αγκαλιά πως τρέχεις την αγκαλιά της μάνας και ξέρεις ότι η μάνα θα τα συγχωρέσει όλα. Θα σε αγαπάει, αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αυτό είναι μεγάλη παρηγοριά. Να ξέρεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο με αγαπάει. Με δέχεται έτσι όπως είμαι. Έχουμε πρόβλημα, ντρεπόμαστε στη ζωή μας. Φοβόμαστε ότι δεν θα είμαστε αποδεκτοί. Από τα μεγαλύτερα προβλήματα στη ζωή μας για όλες τις ηλικίες είναι ότι ο άλλος πώς θα το φανώ, τι γνώμη έχει για μένα, πώς θα με δεχτεί, αν θα με δεχτεί.
0: Και δεν είναι μόνο της παρούσας φάσης, ενώ της κοινωνίας τώρα, εν έτη 2026, πάντα δεν ήμασταν έτσι. Πάντα έτσι. Ο άνθρωπος δεν έχει αυτήν την αγωνία.
1: Σκεφτείτε ότι οι περισσότερες φορές προκαλούμε με την εμφάνισή μας, με το χαρακτήρα μας, με τον τρόπο μας, μόνο και μόνο για να δηλώσουμε κραυγή απελπισίας, ότι είμαστε εδώ, υπάρχω.
0: Άρα μου δίνεται μια πάρα πολύ καλή πάσα για να γυρίσω πάλι στο προηγούμενο θέμα με την ενική παραβατικότητα και τα παιδιά. Τα παιδιά με αυτές τις συμπεριφορές είναι μια δική τους κραυγή, φωνή, είμαι εδώ, δείτε με,
1: ναι.
0: Προς τους γονείς.
1: Ναι, και προς τον εαυτό τους. Έχουν ανάγκη να υπάρξουν, να αισθανθούν ότι κάνουν κάτι. Μην πάμε μακριά. Είμαι σοκαρισμένος από την είδηση ότι μια κοπέλα πούλησε φωτογραφίες από μέλη του σώματός της για να πάει να δει τον αγαπημένο της καλλιτέχνη στο Λονδίνο για να μαζέψει 300 ευρώ.
0: Είναι και μάλιστα αυτός ο καλλιτέχνης, να πούμε, μέρος του σώματός της ήταν οι πατούσες της, που υποθέτω ότι σε λίγο καιρό μπορεί να ήταν έτοιμη να πουλήσει, να φωτογραφίσει και άλλα μέρη. Δεν ξέρω, μην την αφορμή είναι αυτή η συζήτηση. Εδώ λοιπόν τώρα.
1: Να σας πω όμως, στην Ασία, στην Ινδία, έχουμε 15χρονο, 17χρονο, συγγνώμη, ο οποίος πούλησε τον ευρώ του για να αγοράσει iPhone. Πριν από 10 μέρες. Τον ευρώ του θα ήταν για μια ζωή. Το iPhone είναι για 2 χρόνια. 3, άντε 4 να το καταφέρει.
0: Αυτό είναι κάτι σύνηθες εκεί.
1: Όχι. Αλλά όμως είναι κάτι το οποίο μας σοκάρει. Όταν η ανθρώπινη ζωή και αξία θα περιοριστεί ότι εγώ την αξιοπρέπειά μου την δίνω για ένα κινητό ή για να πάω να ακούσω 2 ώρες έναν καλλιτέχνη, αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν με την αίσθηση ότι όλα μπορώ να τα πετύχω με το δικό μου τρόπο.
0: Ναι. γίνονται αδίστακτοι άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο, γιατί να μην θα πρέπει οι γονείς, οι ενήλικες ή οι οικειδαιμόνες, όποιος, και ακόμα και αυτός που δεν έχει παιδιά, δεν έχει να κάνει αυτό. Όταν βλέπουμε αυτές τις συμπεριφορές, εν δυνάμει βλέπουμε ότι μπροστά μας έχουμε μια αλλαγή μιας κοινωνίας η οποία πάει προς το χειρότερο όταν τα μέλη της εκπαιδεύονται στο να τα μπορώ να τα αποκτήσω όλα με όχι όποιον τρόπο και με τον ανήθικο και με τον εγκληματικό τρόπο, γιατί πολλές φορές γίνονται έτσι, και εγκληματίες.
1: Παραβατικά. Την ίδια στιγμή η Κίνα τον περασμένο μήνα έκλεισε χιλιάδες λογαριασμούς influencer από τα social media με την δικαιολογία ότι μέσα ένα βράδυ τους έκλεισε ότι αυτό που προβάλλεται δεν είναι αληθινή ζωή. Ότι δείχνεται ένα τρόπο ζωής το οποίο ο κόσμος δεν μπορεί να τον ακολουθήσει και είναι πλασματικός, οπότε δεν είναι αληθινός και προβάλλεται λάθος παραδείγματα.
0: Ένα λεπτό. Και αυτή η βίαιη απόφαση, γιατί βία έγινε, πώς να πείτε, Κίνα είναι άλλο καθεστώς, πώς έγινε αποδεκτή?
1: Χαλαρά, γιατί το λέει η κυβέρνηση. Ναι. Είναι λαϊκή δημοκρατία της Κίνας, οπότε το Λαϊκό Κόμμα αποφάσισε αυτό. Ναι. Από την άλλη όμως δείχνει ότι όταν πάμε να ξεφύγουμε, ίσως χρειάζονται και κάποιες κινήσεις.
0: Πιο παρεμβατικές.
1: Θα έλεγα πιο έντονες. Ναι. Θα έλεγα πιο έντονες.
0: Και με πυγμή κιόλας. Δηλαδή αυτό είναι και αυτό θα γίνει. Και ας έχω βέβαια, επιμένω στην Κίνα, δεν μπορείς να έχεις αντίδραση. Εδώ εμείς είχαμε αντιδράσεις, όχι στον βαθμό που θα περίμενα για να είμαι ειλικρινή, συζητήσεις σε επίπεδο συζητήσεων, όταν αποφασίστηκε από μια ηλικία και μετά, γιατί θα γίνει το 27 αυτό, τα παιδιά να μην έχουν.
1: Μέχρι 15 ετών.
0: Ναι, έως μια ηλικία να μην.
1: Λογικό δεν είναι.
0: Απολύτως όμως.
1: Διότι και στο σχολείο όταν πηγαίνουμε δεν μαθαίνουμε όλα τα πράγματα την πρώτη δημοτικού, μαθαίνουμε την αλφαβήτα. Οπότε όλα θέλουν το χρόνο τους και το χώρο τους. Από την άλλη δεν πρέπει να βάζουμε όρια και ας τα ξεπεράσεις, ας τα πολεμήσεις, αλλά να ξέρεις ότι το όριο υπάρχει εκεί.
0: Άρα είναι οι ενήλικες, είμαστε εμείς φέρουμε την κύρια ευθύνη για τις συμπεριφορές των παιδιών.
1: Διότι μεγαλώνουμε και μετά ερχόμαστε σε μια κοινωνία η οποία έχει πολλά στεγανά και δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και η καταφυγή μας τι είναι? Ο ψυχίατρος. Ο παραλογισμός.
0: Δεν είναι κακό να ζητάς τη βοήθεια, εννοείται.
1: Όταν πρέπει, ναι, αλλά όχι να μεγαλώνουμε για να καταλήξουμε εκεί.
0: Έχουν υπάρξει άλλες εποχές που υπήρχε τόση όχι ελευθερία ακριβώς, όταν η κοινωνία είχε τέτοιο κινησμό, τέτοια παραβατική συμπεριφορά, τόσο θυμό. Ξέρετε, χθες, μάλλον δύο περιστατικά. Ένα σήμερα, πάω στο σημερινό. Οδηγώ στο δρόμο και είναι ένας κύριος μιας συγκεκριμένης ηλικίας που κάνει την πρωινή του προπόνηση. Που εδώ τρέχει, ξέρετε, που είναι full έξτρα εξοπλισμένος και κάνει τώρα το εξής. Διασχίζει κάθετα το δρόμο ενώ είμαστε εν κινήσει τα αυτοκίνητα, θέλω να το καταλάβετε, πράσινο κανονικά λεωφόρος βουλιαγμένης. Είναι στο φανάρι. Όμως ερχόμαστε όλοι γιατί έχουμε πράσινο, έχουμε φύγει πολλή ώρα με πράσινο και πηγαίνουμε τώρα στη λεωφόρο βιταμίνης. Ήτανε σε μένα, πάτησα φρένο και έκανα αυτή την κίνηση, ξέρετε, έκλεισε τα μάτια και του λέω γιατί. Δεν ξέρετε τι άκουσα. Γιατί τόσο θυμό.
1: Σας έχω παρόμοια. Είμαι σε ταξί πριν από 3 μέρες. Και είναι μπροστά από μια εταιρεία μεταφορική και μεταφέρει μια πόρτα. Δεν κοιτάει ότι περνάνε αυτοκίνητα, ναι. Οπότε το ταξίστ φρενάρει απότομα. Και αρχίζει αυτή η ελληνική στοιχομηθεία, η όμορφη, ναι, που όλα τα κοσμητικά επίθετα εναλλάσσονται με γρηγοράδα. Κάποια στιγμή γυρίζει πίσω και μου λέει: «Α, συγγνώμη, είστε πάτερ, Okay, να σας αφήσω εσάς και να γυρίσω μετά να συνεχίσω τον τσακωμό».
0: Μπροστά σας δηλαδή ήταν οι ευλογίες,
1: Γιατί συνειδητοποίησα ότι έχω ένα κληρικό. Οπότε εντάξει, να μην ακούσετε συνέχεια τις ευρυσίες. Ναι, να πάω να σας αφήσω και μετά να συνεχίσω εγώ το τσακωμό.
0: Γιατί είμαστε τόσο,
1: γιατί
0: θυμό.
1: Τόσο θυμό. Πραγματικά. Γιατί προφανώς δεν περνάμε καλά. Δεν νιώθουμε αγάπη. Κλεινόμαστε πολύ στον εαυτό μας και δεν νιώθουμε αγάπη. Δεν μοιραζόμαστε την αγάπη. Δεν λέμε στον άλλον: «Έχω ανάγκη από αυτή την αγάπη». Και φοβόμαστε να δώσουμε αγάπη στους άλλους.
0: Πολλοί συζητούν και πολλοί αναφέρονται ότι είναι μια περίοδος Ζούμε μια επανάσταση, τεράστια επανάσταση της τεχνολογίας, της τεχνογνωσίας, της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία μας κάνει μοναχικούς, γιατί όλα τα έχουμε εδώ στη συσκευή, σε ένα τόσο δα μικρό, στην ουσία είναι εργαλείο, δουλειάς, εργασίας, όλα είναι εδώ όμως.
1: Ναι.
0: Και ακόμα και έχω άνθρωπο γνωστό, όπου το βράδυ με το ChatGPT έχει συνομιλία. Το πώς πέρασε τη μέρα, ο τάδε μου έκανε εκείνο, τι να απαντήσω την επόμενη φορά. Και είναι ο φίλος του.
1: Έχετε δει τα reels που είναι ότι τι να γράψεις κωδικό στο ChatGPT, οπότε να μην συμφωνεί πάντα μαζί σου.
0: Ναι.
1: Ναι. Οπότε να έχεις και αντίλογο.
0: Ναι. Άρα να βάλω. Ναι,
1: που σημαίνει ότι επιλέγεις και εσύ τον αντίλογο που θα σου κάνει το ChatGPT.
0: Ναι, ναι, αυτό δεν ξέρω. Εγώ είχα σοκαριστεί με αυτό και ξέχασα να το αναφέρω και στην εκπομπή τις προηγούμενες ημέρες. Σου λέει ακριβώς, κυρίες και κύριοι, βάλε τον τάδε κωδικό πριν γράψεις το μήνυμα. Για να μην συμφωνήσει όλα μαζί σου ή για να σου έχει έναν αντίλογο.
1: Ναι. Αυτό που με ενοχλεί, με πειράζει, με πονάει πραγματικά. Είναι ότι από τα πράγματα που συνάντησα που ήταν σοκαριστικά για μένα στην Ασία, είναι οι στατιστικές ότι σε πολλές χώρες ασιατικές 6 στους 10 γονείς δεν έχουν πει ποτέ στα παιδιά τους αγαπώ. Γιατί θεωρούν ότι το να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας είναι αδυναμία. Και όταν ρωτάνε τα παιδιά πώς ξέρεις ότι ο πατέρας ή η μητέρα σου αγαπάνε, λένε μα πληρώνουν τα δίδακτρα για το πανεπιστήμιο.
0: Ένα τελευταίο μήνυμα διαβάζω από μια πάρα πολύ καλή φίλη που ακούει. Τα παιδιά νιώθουν μια επίθεση από τα social, την οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν. Είναι μέσα σε έναν κόσμο που στην πραγματικότητα οι γονείς δεν θα τα άφηναν ποτέ. Και όμως τα αφήνουμε. Γιατί δεν αντιληφθήκαμε τον κίνδυνο. Κανένας μας δεν μας εκπαίδευσε γι' αυτό και παρασυρθήκαμε όλοι. Είναι η καλύτερη απαγόρευση των social ή η εκπαίδευση. Γιατί με αυτά θα ζούμε όλοι μας τη ζωή από εδώ και πέρα. Αυτά τα παιδιά θα μεγαλώσουν. Παιδιά. Επομένως, τα παιδιά τα τωρινά θα μεγαλώσουν παιδιά.
1: Ναι.
0: Θέλετε αυτό να το συζητήσουμε μετά?
1: Πραγματικά.
0: Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή αφορμή για συζήτηση. Επιστρέφουμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Υποκράτους 33. Να δω.

0: γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εχθές σε δασική έκταση σε Χαράδρα στα κρυονέργια Ναυπακτίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Συνελήφθη 45χρονη από την Ουκρανία για την πρόκληση φωτιάς που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην περιοχή Χαροδιά Μουρνιών στα Χανιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, τα τελευταία 2-24 ώρα συνελήφθησαν άλλα 5 άτομα για πυρκαγιές από αμέλεια και παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας ευθειότητας αίρες Ανατολική Αττική και Ρόδο. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Αντί του καθιερωμένου εβδομαδιαίου απολογισμού του κυβερνητικού έργου, ο Πρωθυπουργός επισυνάπτει στο μήνυμά του έναν απολογισμό, όπως αναφέρει, με μετρήσιμο και τεκμηριωμένο τρόπο της προόδου που έχει σημειώσει η χώρα από το 2019 ως σήμερα. Κορυφώνεται η αγωνία για τους 55.000 αγνοούμενους στη Βενεζουέλα μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα την Τετάρτη. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε σήμερα ζωντανό από τα ερείπια στο βόρειο τμήμα της χώρας. Στους 1.430 ανέρχονται οι νεκροί. Δεύτερη συνεχόμενη νύχτα έντασης κατεγράφει στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης σε αντίπεινα έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν από σήμερα σε ισχύ στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη. Από την Κυριακή ως και την Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Just knock three times. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3. Αυτό το πρωινό της Κυριακής. Καλώς σας βρήκαμε. Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου. Και πρέπει να σας πω ότι είναι και το τελευταίο Σαββατοκύριακο που κάνουμε εμείς εκπομπή εδώ. Γιατί μετά παίρνουμε άδεια. Και μετά γυρίζουμε τον Αύγουστο. Τέλη Ιουλίου, Αύγουστος, όμως θα είναι τηλεοπτικές υποχρεώσεις καθημερινές. Άρα θα απουσιάσουμε. Θα κάνουμε όμως καθημερινό ραδιόφωνο, 1 με 2 το μεσημέρι. Και μετά από Σεπτέμβρη βλέπουμε να είμαστε καλά. Επομένως, εδώ νομίζω θα έχουμε να τα λέμε, αλλά δώστε μας μία ανάσα περίπου ένα μήνα. Και επιλέξαμε λοιπόν αυτό το πρωινό, το τελευταίο της εκπομπής και του. Ας το πούμε καλοκαιριού, χωρίς να είναι ακριβώς έτσι. Να είναι μαζί μας για να κάνουμε ξανά τις συστάσεις όσοι τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο σας. Μητροπολίτης Νοτιού Ασίας, Σιγκαπούρης Νοτιού Ασίας, Βασμιότατος Κωνσταντίνος Τσίλης. Και κάνουμε μια γενικότερη συζήτηση, την οποία την έχουμε ανοίξει με αφορμή τις συμπεριφορές μας, την κοινωνία, την κοινωνία του μέλλοντος, τα παιδιά μας. Και θα ήθελα να το πιάσουμε από εκεί που τα αφήσαμε, αν έχετε την καλοσύνη σε Βασμιότατε. Το μήνυμα της Πέρσας ήταν πάρα πολύ κέριο, νομίζω. Αυτά τα παιδιά που σήμερα έχουν αυτές τις συμπεριφορές, θεωρούν ότι όλα είναι στα χέρια τους και στο χέρι τους με αυτή τη συσκευή, που δεν έχουν μάθει να εκφράζονται, να λένε σ' αγαπώ, να αγκαλιάζονται, στο βαθμό που εμείς νομίζαμε ότι είναι οι επόμενοι γονείς.
1: Ναι.
0: Άρα.
1: Και έχουν μάθει ότι τα πάντα δεν έχουν επίπτωση και δεν έχουν κόστος. Ότι όλα γίνονται και ξεκινούν και τελειώνουν όσο κρατάω στο χέρι το τάμπλετ ή το κινητό.
0: Άρα γιατί κοινωνία πάμε, εάν και δεν ξέρω τι μέτρα μπορούν να ληφθούν, δεν ξέρω αν μπορούμε να βάλουμε σε κάτι τέτοιο δίπλα της λέξης να λάβουμε μέτρα. Ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι κίνδυνοι που ελοχεύουν έχοντας μια γενιά να εξελίσσεται και να μεγαλώνει την επόμενη με αυτόν τον τρόπο?
1: Το πρόβλημα θα είναι ότι απλά αυτή η γενιά θα είναι λίγο δυστυχισμένη και θα το καταλάβουν μεγαλώνοντας, γιατί θα δουν ότι τους λείπουν πράγματα. Γιατί όσο μεγαλώνουμε τόσο νιώθουμε την έλλειψη και τη μοναξιά. Όταν είσαι νέος δεν καταλαβαίνεις τη μοναξιά παντός είδους. Όχι τη μοναχικότητα, τη μοναξιά γενικότερα. Οπότε μεγαλώνοντας συνειδητοποιείς ποια πράγματα είναι πιο σημαντικά, ποια πράγματα σου λείπουν και το νιώθεις πολύ πιο έντονα. Και αυτά τα παιδιά όταν θα γίνουν μεσήλικες θα νιώσουν πολύ μεγάλη μοναξιά.
0: Θα είναι αργά τότε?
1: Ποτέ δεν είναι αργά. Νομίζω πρέπει να βάζουμε την ελπίδα μέσα μας σαν κυρίαρχο στοιχείο. Ποτέ δεν είναι αργά. Απλά μπορούμε να το προλάβουμε και νωρίτερα.
0: Εσείς που έχετε και τις εικόνες από τη Σιγκαπούρη, εκεί πώς είναι τα πράγματα? Πώς είναι οι νέοι εκεί? Υποθέτω ότι υπάρχει άλλη οικονομική κατάσταση, η οποία ενδεχομένως να μην επιτρέπει κάτι τέτοιο ή να φτάνουμε στις ακραίες συμπεριφορές, όπως μας αναφέρατε το παράδειγμα της Ινδίας, στην περίπτωση που δεν το ακούσατε κυρίες και κύριοι, στην Ινδία ένας ηλικία
1: 17 ετών.
0: 17 ετών πούλησε τον εφρό του για να πάρει το νέο iPhone.
1: Να πω όμως κάτι. Λέμε για ένα οικονομικό θαύμα στη Σιγκαπούρη. Σε κοινωνίες που είναι ανεπτυγμένες οικονομικά, αν και πολλοί κόσμος δεν έχει αυτή την οικονομική άνεση που νομίζουμε. Διότι μπορούν να πούνε ότι περνάνε καλά, αλλά όμως στο σπίτι θα μείνουν 10 άτομα. Θα μείνουν οι παππούδες, οι γονείς, τα παιδιά. Αν τα παιδιά παντρευτούν, θα παραμείνουν στο ίδιο σπίτι. Για να μαζεύουν τα χρήματα, για να έχουν τον τρόπο, δεν θεωρούν το σπίτι σαν καταφύγιο, απλά είναι ο χώρος που πρέπει να μείνουμε, οπότε να βοηθάμε όλοι. Και οπότε όλο το κοινό εισόδημα να πηγαίνει στο ίδιο σπίτι για να μπορούμε να τα βγάζουμε πέρα και να έχουμε κάποια αποταμίευση.
0: Αυτές οι περιπτώσεις είναι οι εξαιρέσεις ή είναι ο κανόνας μας?
1: Είναι ο κανόνας. Όπως και τα παιδιά στις ασιατικές, κινέζικες κοινωνίες οφείλουν ένα κομμάτι από το μισθό τους να το δίνουν στους γονείς για να μπορούν να συντηρούνται. Στην Ελλάδα είναι το αντίθετο.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε από τον μπαμπά και τη μαμά να μας στρέψει μέχρι τα γεράματα.
0: Και πολλές φορές ζούμε με τον μπαμπά. Δηλαδή, οι περισσότεροι τώρα που μας ακούν ζουν με τον μπαμπά και τη μαμά, γιατί είναι εντελώς αδύνατο να έχουν ένα δικό τους σπίτι, να συντηρήσουν το ενίκιο και όλοι τα υπόλοιπα.
1: Κάτω θα μείνουν όλοι μαζί για να μπορούν να συντηρούν τον μπαμπά και τη μαμά.
0: Δεν υπάρχει σύνταξη για τον μπαμπά και τη μαμά, ή είναι ένα αυτελές ποσό?
1: Δεν υπάρχει. Διότι τώρα ξεκινάνε προγράμματα, δεν υπάρχει κρατική μέρημνα όπως ξέρουμε εμείς για τη σύνταξη, οπότε τώρα ξεκινάνε τα ιδιωτικά κάτω τα τελευταία 20-25 χρόνια. Αλλά όμως και για αυτούς που έχουν κάποια ιδιωτικά προγράμματα οφείλουν τα παιδιά, γιατί είναι στην παράδοσή τους, να δίνουν ένα κομμάτι από το μισθό τους στους γονείς.
0: Σε Βασμιότατε, πότε φύγατε από την Ελλάδα και πήγατε στη Σιγκαπούρη.
1: Ξεκίνησα το 98, κατέβηκα Ασία. Από το 2003 μόνιμα και σαν Μητροπολίτης από το 11.
0: Πρώτη ερώτηση, τη γλώσσα τη μιλάτε?
1: Για πολλές. Γιατί κάθε χώρα έχει και διαφορετική. Όταν θα πας στο Πακιστάν, Ινδία, Ινδονησία, Μαλαισία, ναι.
0: Είναι στις υποχρεώσεις σας ή στην ανάγκη σας την προσωπική να μιλάτε τη γλώσσα των ανθρώπων εκεί?
1: Όχι, αλλά βοηθάει περισσότερο να ξέρεις να επικοινωνείς, γιατί είναι πιο άμεσο.
0: Και σε τι γλώσσα τα επικοινωνείτε αυτά?
1: Κυρίως αγγλικά επικοινωνούμε, αλλά πάντα με την εμπειρία και με τα χρόνια πάντα καταλαβαίνεις κάποια πράγματα παραπάνω.
0: Πώς μπορείτε την Ορθοδοξία, τον Χριστιανισμό σε αυτές τις χώρες να τον εδραιώσετε ή να τον περάσετε ή να το ποιμνιό σας πώς το κερδίσατε?
1: Έχουμε να κάνουμε, πρώτον όλα είναι του Θεού. Εμείς απλά την τρέλα μας, λίγο τη διάθεσή μας και το χρόνο μας δίνουμε. Αν πιστεύουμε ότι τα κάνουμε εμείς, έχουμε ξεφύγει εντελώς. Και επειδή υπάρχουν πάρα πολλά ψώνια ναι, στα σούπερ μάρκετ, δεν χρειαζόμαστε να προσθέσουμε κι άλλα. Οπότε εμείς...
0: Σας διακρίνει, συγγνώμη και σας διακόπτω, τον διακρίνει ένα απίστευτο χιούμορ που μακάρι να μπορούσαμε έτσι σε μια πιο χαλαρή συζήτηση κάποια στιγμή να το βγάλετε και να καταλάβουν και οι ακροατές.
1: Νομίζω ότι είναι άμυνα, γιατί όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε, η ζωή πολλές φορές δείχνει ένα πολύ άσχημο πρόσωπο. Αν δεν κοιτάξεις να απομονώσεις μια κωμική πλευρά που να μπορέσει αυτό να γίνει παρηγοριά για τον εαυτό σου, δεν τη βγάζεις καθαρή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για όταν εμείς εδώ πέρα θεωρούμε αυτονόητη την πρωτοβάθμια περίθαλψη και οφείλει το κράτος, οποιοδήποτε κράτος να την προσφέρει και πηγαίνει σε μέρη όπου για 5 ευρώ δεν έχει μια γυναίκα που έχει σπάσει το χέρι της να πάει να βάλει γύψο, οπότε το κόκαλο το σπασμένο έχει τρυπήσει το δέρμα και φαίνεται και προχωράει έτσι και συνεχίζει να μαζεύει ξύλα για να πάει να βάλει φωτιά και να μαγειρέψει για την οικογένειά της πονώντας. Νομίζω ότι πρέπει σε αυτά τα πράγματα να βγάλεις μια άμυνα για να μπορέσεις να επιβιώσεις. Αλλιώς όλη αυτή η φτώχεια, η ανέχεια σε καταπίνει. Είναι ένα πρόβλημα.
0: Είμαι σίγουρη ότι σας έχουν κάνει πολλές φορές την ερώτηση και δεν είναι δεργαδόρη και τώρα, δεν την κάνω για αυτό το λόγο, γιατί γνωρίζετε ότι δεν είμαι και τέτοιος άνθρωπος. Γιατί ο Θεός αφήνει λοιπόν να υπάρχει τόση πείνα και φτώχεια? Γιατί αφήνει τα παιδιά? Είναι μια από τις ερωτήσεις που πολλές συχνά μου κάνουν και εμένα και φυσικά και δεν έχω απάντηση.
1: Ας αποφασίσουμε τι θέλουμε να μας κάνει ο μπαμπάς μας, ο Θεός. Συγχωρέστε με που το λέω έτσι, αλλά αν το θεωρούμε κομμάτι της οικογένειάς μας και είναι ο πατέρας μας, τι θέλουμε από τον πατέρα μας? Θέλουμε να μας αφήνει ελεύθερους? Οπότε να αποφασίζουμε εμείς τη ζωή μας τι θέλουμε, ή θέλουμε να μας τα βάζει όλα σε κουτάκια? Γιατί όταν όλα τα πράγματα που πηγαίνουν καλά στη ζωή μας ναι, οφείλονται σε εμάς, και όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά φταίει ο Θεός? Νομίζετε ότι δεν μπορούσε να έχει ένα διακόπτη? Πώς το σώμα μας έχει συγκεκριμένες δυνατότητες και κάποια πράγματα μπορούμε να κάνουμε, κάποια δεν μπορούμε να κάνουμε? Να έχουμε και με ένα διακόπτη, γεννιόμαστε και να ξέρουμε ότι αυτός είναι ο Θεός.
0: Στη σκέψη μου, η σκέψη μου πάντα σε αυτή την ερώτηση είναι ότι το μεγαλείο είναι η ελευθερία που σου δίνει
1: ναι.
0: ο Θεός. Εσύ όταν αποφασίζεις τι θα κάνεις και πώς.
1: Σου επιτρέπει ακόμα και να τον αρνηθείς, να πεις ότι εγώ δεν θέλω για μένα να υπάρχεις. Και το σέβεται αυτός ο οποίος είναι ο γονιός, αυτός που σε έπλασε, ναι, γιατί εμείς πάμε και του ζητάμε να τα κάνουμε μουσχημα? Ο Θεός είπε να φτιάξουμε έτσι την κοινωνία μας. Ο Θεός είπε να βάλουμε έτσι τις ανισότητες, να φτιάξουμε κάστες, να μην σεβόμαστε το ένα στον άλλο. Και μετά πάμε και του ζητάμε και το λόγο, όταν εμείς τα έχουμε κάνει μουσχημα. Δεν μπορούμε 7 δισεκατομμύρια να περνάμε καλά? Μπορούμε. Γιατί πρέπει να κάνουμε πολέμους? Γιατί θα πρέπει να υπάρχει τόσο αδικία? Γιατί τα χρήματα που ξοδεύουμε για όλα αυτά τα ανούσια πράγματα, σκοτώνοντας ο ένας τον άλλον, δεν μπορούν να πάνε στη θεραπεία των ανθρώπων και στην έρευνα? Και πάμε μετά και τα βάζουμε και με τον Θεό.
0: Πίσω στο ταξίδι ζωής πια που έχετε κάνει, που φύγατε τέλη δεκαετίας του 90 και από τότε είσαστε στο συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο, ευρύ κιόλας, γιατί είναι τεράστια αυτή. Είναι τεράστιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ποιες χώρες έχετε υπό τη δική
1: από
0: σας...
1: Από την πνευματική δικαιοδοσία, από Πακιστάν, Αφγανιστάν και φτάνουμε μέχρι την Ινδονησιακή Γουινέα. Νομίζω θέλω 14 ώρες με το αεροπλάνο από τη μια πλευρά στην άλλη.
0: Και είσαστε όχι υποχρεωμένος, αλλά θα πρέπει να επισκέπτεστε αυτές τις χώρες, σωστά?
1: Όταν αισθάνεσαι ότι έχεις πνευματική οικογένεια, νομίζω σε έχουν ανάγκη. Τώρα δεν λέγαμε για τα παιδιά ότι πρέπει να περνάμε χρόνο με τα παιδιά και να δείχνουμε εμείς το παράδειγμα. Οπότε αναγκαστικά.
0: Και ταξιδεύετε και πηγαίνετε, έχετε εκκλησίες, έχετε χτίσει εκκλησίες.
1: Υπάρχουν εκκλησίες, έχουμε πάνω από 20 φιλανθρωπικά ιδρύματα σε διάφορα μέρη, σχολεία, ορφανοτροφία, κλινικές. Οπότε έχουμε αρκετά βάσανα, δόξα τω Θεώ.
0: Αυτά. Αυτά.
1: Γιατί η ζωή χωρίς βάσανα δεν πάει.
0: Αυτά όλα προϋποθέτουν και μια οικονομική ενίσχυση που μου λέτε.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο θαύμα, γιατί όλοι οι άνθρωποι, κυρίως από τη μητέρα Ελλάδα, και δεν το λέω τυχαία, το λέω πραγματικά, γιατί αυτή η χώρα είναι μάνα. Ναι, στηρίζει όλα αυτά τα πράγματα. Και πέρα από να ρωτιόμαστε ότι θα ανάψω κάπου ή θα δώσω ένα ευρώ, διότι κανένας δεν θα έρθει να σου πει πάρε 10.000 ή πάρε 20.000 ή 50.000 να φτιάξει ένα ορφανοτροφείο ή ένα σχολείο για παιδιά τα οποία είναι στα σκουπίδια και πρέπει να μάθουν γράμματα. Και εσύ θα τα μαζέψεις από τα σκουπίδια να τα μορφώσεις και δεν μπορούν να πάνε ακόμα και σε ένα δημόσιο σχολείο, γιατί δεν έχουν να αγοράσουν τα βιβλία και την ποδιά τη σιδερωμένη, οπότε θα τα πετάξουν έξω και θα ξαναπάνε στα σκουπίδια. Ενώ εσύ θα τα δεχτείς με τα κουρέλια τους για να τα μορφώσεις. Από την αγάπη του κόσμου που θα δώσει το μισό ευρώ, το ένα ευρώ από το υστέρημά του. Τίποτα από όλα αυτά δεν γίνεται από το περίσσευμα. Όλα γίνονται από το υστέρημα. Και το μεγάλο ευχαριστώ είναι για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Πολλοί μου λένε πώς περνάς εκεί, και λέω εγώ. Περνάω καλά, διότι βλέπω τα χαμόγελα αυτά των παιδιών, των ανθρώπων. Οπότε έχω ανταπόδοση. Εσείς που βοηθάτε από εδώ πέρα δεν βλέπετε αυτό το χαμόγελο. Οπότε ο δικός σας ο μισθός, ο πνευματικός, είναι πολύ μεγαλύτερος από μένα.
0: Έχουν υπάρξει στιγμές που έχετε απελπιστεί, είσαστε σε απόγνωση και έχετε αναρωτηθεί γιατί.
1: Α, κάθε πρωί η βαλίτσα είναι έτοιμη. Πίσω από την πόρτα του σπιτιού, ξυπνάω το πρωί και λέω μέχρι το βράδυ έχεις φύγει. Αυτό ήτανε. Ναι, προχωράει η μέρα. Κάποια γίνονται, κάποια δεν γίνονται. Φτάνεις το βράδυ σπίτι και λες η βαλίτσα είναι έτοιμη, αύριο το πρωί θα φύγω. Και έτσι προχωράει 27 χρόνια.
0: Σκέφτεστε κάποια στιγμή να γυρίσετε εδώ ή είναι... Πιο πολλά χρόνια έχετε ζήσει έξω από μέσα, έτσι δεν είναι, εντός της χώρας εννοώ.
1: Η ερώτηση θα την αντιγυρίσω. Ναι, ναι, σε ποια στιγμή θα πείτε στην κόρη σας ότι μέχρι εδώ ήταν, οπότε... Δεν θα ξανασυναντηθούμε.
0: Ρητορικό το ερώτημα, επομένως δεν χρειάζεται καν να απαντήσω. Καταλαβαίνω απόλυτα τα δικά σας τα παιδιά και η δική σας η ζωή είναι εκεί και η έγνοια σας είναι εκεί.
1: Λίγες μέρες έρχομαι στην Ελλάδα για να κάνω δουλειές, όχι για ξεκούραση. Διότι κάτω πολλά πράγματα που χρειαζόμαστε πρέπει να τα φέρνουμε από την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν κάτω.
0: Δηλαδή... Γιατί
1: δεν είναι. Πράγματα που χρειαζόμαστε στην εκκλησία. Καρβουνάκια, λιβανάκια, κεριά. Δεν είναι στη δικιά τους παράδοση, δεν υπάρχει χριστιανική παράδοση. Κόκκινες βαφές. Μαζεύουμε όλο το χρόνο. Κάθε φορά που επιστρέφω, πηγαίνω κόκκινες βαφές για να έχουμε να βάψουμε τα αυγά το Πάσχα.
0: Γιατί δεν μου τα λέτε να σας. Θα πάω το κάνουμε κι εμείς εδώ, όταν έρχεστε, για να σας δίνουμε.
1: Και δεν μπορούμε να τις στείλουμε με το ταχυδρομείο, γιατί είναι σκόνη. Θα νομίζουν ότι μεταφέρουμε παράνομες σκόνες.
0: Πυρίτιδα από το πιο απλό ότι είσαστε εν δυνάμει τρομοκράτης ή δεν ξέρω τι, και μετά όντως ότι είναι σκόνη και θα σας βάλουν
1: μέσα. Ή ναρκωτικά με κόκκινο χρώμα. Ναι, ποτέ ναι, δεν το έχουμε ξαναδεί. Ναι, ναι, αλλά πώς να εξηγήσεις εκεί, δεν θα φτάσουν ποτέ. Οπότε, δηλαδή, πράγματα τα οποία είναι αστεία, αλλά για μας είναι πολύ σημαντικά κάτω και είναι απαραίτητα. Οπότε, κάθε φορά που έρχομαι, πρέπει να κάνω ολόκληρη προετοιμασία για να μπορούμε. Και όμως αυτές τις μέρες που βρίσκομαι εδώ, από τις 4.30 το πρωί 5, που κάτω έχει ξημερώσει γιατί έχουμε 5-6 ώρες διαφορά, ναι, τα τηλέφωνα χτυπάνε σε τα μικρά παιδιά.
0: Από εκεί σας καλούν?
1: Ναι.
0: Έγινε
1: αυτό ή τι να κάνουμε για εκείνο, τι να κάνουμε τ' άλλο. Ενώ ξέρουν ότι είναι ξημερώματα. Και όμως είναι μικρά παιδιά.
0: Έχετε εκκλησία. Έχετε, γίνεται θεία λειτουργία, ψαλμωδίες. Ποιοι είναι αυτοί που δίπλα σας ψέλνουν?
1: Θα φανεί παράδοξο, αλλά στη Σιγκαπούρη για παράδειγμα, αλλά και στην Ινδία, επειδή εγώ πηγαίνω με τη λογική ότι πάμε με την τοπική παράδοση, ότι δεν χρειάζεται να ψάλλετε βυζαντινά, θα ψάλλετε με τον τοπικό σας ήχο, για να το αισθάνετε πιο οικείο. Πλέον τώρα με το διαδίκτυο θα μπουν στο YouTube και θα ακούσουν και αρχίζουν και μαθαίνουν να ψέλνουν όπως ψέλνουν εδώ πέρα, στη δικιά τους γλώσσα. Επειδή έχουμε μεταφράσει τα λειτουργικά κείμενα, ναι, και πηγαίνω στην εκκλησία όπου τα ακούω και λέω αυτό που το ακούσατε, που το μάθατε. Α, μου λέει το έχουμε βρει στο ίντερνετ, στο YouTube.
0: Να και, ναι, και η καλή λειτουργία του διαδικτύου.
1: Όλα, η χρήση είναι. Εμείς τι επιλέγουμε, όλα είναι καλά. Η χρήση και η δόση πρέπει να είναι σωστή. Το ίδιο φάρμακο που σε σώζει, το ίδιο φάρμακο μπορεί να σε σκοτώσει. Εμείς αποφασίζουμε τη δόση και τι είναι χρήση του.
0: Θα μπορούσατε να επιλέξετε ή έχετε σκεφτεί αν είχατε επιλέξει ένα άλλο τόπο για αυτά τις δεκαετίες που απουσιάζετε που ήταν λίγο πιο εύκολα για σας. Τι σας τράβηξε εκεί, το έχετε σκεφτεί? Γιατί θα πρέπει να πούμε και στους ακροατές. Εσείς είσαστε Μητροπολίτης Σιγκαπούρης, ο αδερφός σας είναι Μητροπολίτης στο Χονγκ Κονγκ. Οι γονείς σας, τους οποίους έχω γνωρίσει και είναι εξαιρετικοί άνθρωποι, δύο αγόρια δεν ήσασταν?
1: Δύο
0: αγόρια, και φύγατε και διαλέξατε τη συγκεκριμένη περιοχή και λείπετε επίσης δεκαετίες. Τι ήταν αυτό που σας τράβηξε προς τα εκεί?
1: Νομίζω ότι για μένα δεν είχαν πρόβλημα, διότι ήμουνα ο επαναστάτης στην οικογένεια, ο μικρότερος γάρ, η βελτιωμένη έκδοση της οικογένειας, οπότε εύκολα με δίνανε. Ο αδερφός ήταν ο πιο εσωτερικός, πιο
0: και παραμένει εσωστραφής. Πιο εσωστραφής.
1: Έτσι. Όχι, επειδή είμαστε από ιερατική οικογένεια δεν υπήρχε πρόβλημα. Και πάντα ήταν προς τιμήν τους η αίσθηση ότι αυτό που αγαπάς θα κάνεις. Και να μην διαλέγαμε αυτό, να διαλέγαμε κάτι άλλο, αν ξέραν πραγματικά ότι το κάνουμε με αγάπη, δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα.
0: Σκέφτομαι, ξυπνάτε ένα πρωί, ο δρόμος σας είναι αυτό.
1: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Πόσοι από τους γονείς βγάζουμε τις δικές μας αστοχίες ή τα δικά μας αποθυμένα στα παιδιά μας. Δεν είναι κρίμα. Ας αφήσουμε το. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ταλέντο, τη δικιά του έφεση σε κάτι, τη δικιά του αγάπη. Ας το αφήσουμε να ανθίσει.
0: Και το λέτε πολύ ωραία, ειδικά αυτή την περίοδο, που τώρα μόλις τελείωσαν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Τα παιδιά έχουν κάποια πετύχει το στόχο τους, τη σχολή που θέλανε και κάποια όχι. Είναι ήδη μεγάλο το βάρος που έχουν στις πλατούλες τους. Γιατί εμείς τους έχουμε δώσει αυτό το βάρος, έχουμε μεταδώσει. Ας τα αφήσουμε λοιπόν τα παιδιά να αποφασίσουν. Τώρα θα μου πείτε, θα μας πούνε οι ακροατές ένα λεπτό. Αποφασίστε. Τα παιδιά μας θέλουν δίπλα τους ή δεν μας θέλουν δίπλα τους? Μας θέλουν δίπλα τους με το κινητό ή μας θέλουν δίπλα τους? Εντάξει παιδί μου, μπορείς να τα πάρεις και
1: μας
0: να αποφασίσεις.
1: Θέλουν πάντα δίπλα τους, αλλά όχι από πάνω τους. Δίπλα. Να ξέρουν ότι όταν θα αισθανθούν αδυναμία, θα υπάρχει ένα μπράτσο και ένα χέρι να τους κρατήσει.
0: Είναι λίγο ρομαντικό αυτό και εκτός της σύγχρονης λογικής.
1: Εμείς επιλέγουμε. Η ζωή είναι όπως εμείς την επιλέξουμε. Ακόμα και όταν δεν μας το επιτρέπουν, θα βρούμε τρόπους. Όπως το λουλουδάκι θα ανθίσει ανάμεσα στις πέτρες. Θα βρει το τρόπο να ανθίσει. Σήμερα το πρωί μου στείλανε ένα χιουμοριστικό που λέει... Παιδάκι μου, μη στεναχωριέσαι που πέρασες, λέει, στο Πολυτεχνείο μες στη δεκάδα. Ναι, και έγραψες πάρα πολύ καλά. Κάποια μέρα θα καταφέρεις να γίνεις influencer.
0: Οι οποίοι influencer, ομολογώ, ότι είναι πλέον η νέα μόδα, η νέα τάση, το νέο επάγγελμα.
1: Αυτό όμως είναι το φαίνεστε.
0: Αλλά
1: δεν είναι ουσία.
0: Αλλά έχει τόση παγίδα μέσα.
1: Γιατί είναι το φαίνεστε. Είναι μόνο η εικόνα. Είναι το ψεύτικο, το φίλτρο που θα βάλω. Ας πάμε στη ζωή. Που η ζωή έχει και χαρές, έχει και λύπες, αλλά όλα αυτά είναι δύναμη. Ακόμα να ξέρουμε ότι και στη δυσκολία μπορούμε να πάρουμε δύναμη και να γίνουμε καλύτεροι. Αυτό είναι το σημαντικό και αυτό είναι που θα πρέπει στα παιδιά μας να δείχνουμε, όχι με τα λόγια μας, με το παράδειγμά μας.
0: Με βλέπετε να φοράτε γυαλιά και μάλιστα λίγο περίεργα γιατί έχουν σφινώσει στα ακουστικά. Ένας πολύ καλός επίσης ακροατής, φίλος μας. Εμείς που γεννηθήκαμε σε άλλη εποχή και οι πατεράδες μας θεωρούσαν γυναικουλίστικα, αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποιεί, τα φιλιά και τα χάδια, που ούτε από τις μανάδες που πήγαιναν στο χωράφι, στο μαντρί τα είχαμε. Δεν μεγαλώσαμε προβληματικοί?
1: Όχι. Γιατί νιώθαμε την αγάπη.
0: Σκληρή εποχή επίσης.
1: Ναι, νιώθαμε όμως την αγάπη. Νιώθαμε την αγάπη. Η αγάπη είναι πράξη, δεν είναι λόγια. Να νιώθεις ασφάλεια. Αυτό είναι αγάπη. Να νιώθεις ασφάλεια. Να ξέρεις ότι πάντα υπάρχει εκεί κάτι που σε περιμένει.
0: Ναι.
1: Αν το παιδί και εμείς οι ενήλικες νιώσουμε ασφάλεια κάπου, εκεί πέρα αράζουμε. Εκεί που περνάμε καλά πηγαίνουμε. Αν δεν περνώ εγώ καλά σήμερα θα ερχόμουν? Όχι. Είστε μια υπέροχη οικοδέσποινα και γι' αυτό είμαι και εγώ εδώ. Εκεί πέρα περνάς καλά, πηγαίνεις. Αυτό πρέπει και στα παιδιά μας να δείχνουμε με το παράδειγμά μας, όχι με τα λόγια μας.
0: Και επειδή φτάσαμε στο παραπέντε της ώρας, καταλαβαίνετε, θα πρέπει έτσι και να αποχαιρετήσουμε, να σας αποχαιρετήσουμε και πάντα με την ελπίδα την επόμενη φορά ξανά να είμαστε εδώ όταν έρθετε με το καλό. Αν και είναι δύσκολα, δεν είναι οικονομικά δύσκολα?
1: Είναι.
0: Αλλά τα εισιτήρια ενώ τα αεροπορικά.
1: Και υπάρχουν λιγότερες πτήσεις, είναι πιο ακριβές και πλέον η αεροπορική διάδρομη είναι λιγότερη λόγω πολέμου.
0: Έχετε επιλέξει, πάλι πίσω θα σας πάω, πήγα να κάνω τώρα ένα ωραίο κλείσιμο, αλλά μου έρχονται όλα αυτά που θέλω να σας ρωτήσω. Έχετε επιλέξει από μια περιοχή, Αφγανιστάν, Πακιστάν, δύσκολες γεωπολιτικά περιοχές. Γεωπολιτικά, πόλεμοι, εντάσεις, είναι ένα κομμάτι του πλανήτη μεγάλο κιόλας που μυρίζει μπαρούτι.
1: Όταν θυμώνω, το καταφέρνω και αυτό μερικές φορές, ναι, γυρίζω και λέω Μέγας Αλέξανδρος ονομάστηκε Μέγας γιατί σταμάτησε στον Ιδό ποταμό. Εμείς ήμασταν νόητοι που τον περάσαμε. Αλλά όμως είναι μια υπέροχη περιοχή του πλανήτη που με αξιολάτρευτους ανθρώπους, με ήθη και έθιμα και παραδόσεις, που αυτή η ομορφιά αξίζει να τη ζούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Οπότε είναι πάντα ευλογία.
0: Μήνυμα προς τα παιδιά που δώσε πανελλαδικές. Μήνυμα προς τα παιδιά που έχουν αυτή την. Έχουν υποπέσει σε μια μικρή παραβατική συμπεριφορά. Στα παιδιά που δεν νιώθουν την αγάπη. Στα παιδιά που θα ήθελαν να έχουν μια αγκαλιά.
1: Να το ζητάμε. Τα παιδιά είναι εύκολο να κάνουμε αντίδραση. Αλλά πιο πολύ θα πρέπει να δείχνουμε το παράδειγμά μας, οπότε και τα παιδιά να ζητάνε από τον πατέρα, από τη μητέρα, από τους φίλους. Κοίταξε, θέλω εδώ πέρα να μου πεις δύο λόγια παρηγοριάς. Εύκολα βγάζουμε τη δράση, δύσκολα όμως βγάζουμε το πραγματικό εαυτό μας. Οπότε πραγματικά να το ζητάμε.
0: Ακροατές ρωτούν πού μπορούν να βρουν το βιβλίο. Ούτε μια στιγμή αναφερθήκαμε στο βιβλίο. Αυτή όλη η κουβέντα που ακούτε, κυρίες και κύριοι, είναι μέσα από την ψυχή, αν και έχετε εκδώσει και ένα βιβλίο.
1: Ναι, γιατί όλοι εσείς. Οι παλιοί μου φίλοι, ναι, και συνεργάτες, ναι, με πιέζετε ότι δεν κρατάω ημερολόγιο από αυτά που ζούμε κάτω στα μέρη της Ασίας. Οπότε,
0: το οποίο είναι εξαιρετικό βιβλίο.
1: Έχουμε βγάλει ένα βιβλίο με τον τίτλο «Θρησκευτικός μετανάστης με ιστορίες κάτω από την Ασία».
0: Πραγματικές δικές σας.
1: Πραγματικές δικές μας.
0: Ενώ οι αληθινές ιστορίες.
1: Αληθινές ιστορίες που έχουν να κάνουν με το φανατισμό, που έχουν να κάνουν με τις δυσκολίες, με τα προβλήματα και πώς μπορείς μέσα από μια ευχάριστη διάθεση να τα ξεπερνάς όλα αυτά. Οπότε σε όλα τα βιβλιοπωλεία, ο θρησκευτικός μετανάστης εκδόσεις Αρχονταρίκη είναι. Μπορεί για κάποιον που θέλει να περάσει ευχάριστα το καλοκαίρι.
0: Για άλλη μια φορά, μέσα από την καρδιά μου, σας ευχαριστώ πολύ εδώ για την παρουσία σας.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή
1: καρδιάς.
0: Αντάμωση με το καλό. Πώς
1: με το
0: θα
1: καλό
0: μείνετε?
1: Να τα μόνουμε. Λίγες μέρες ακόμα.
0: Λίγες μέρες.
1: Τα σιατάκια μου με περιμένουν. Και εμένα μου λείπουν, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Μοιράζεστε, τι να σας κάνουμε. Σας θέλει και η μία πλευρά και η άλλη πλευρά. Και η Ευρώπη και η Ασία. Κυρίες και κύριοι, για μία ώρα μαζί μας και δεν τον ευχαριστηθήκαμε κιόλας. Μητροπολίτης Σιγκαπούρης Νοτιού Ασίας, ο Σεβασμιότατος Κωνσταντίνος Τσίλης.
1: Ευχαριστώ από καρδιάς. Μέρα καλή και ευλογημένη, με ένα χαμόγελο για όλους μας. Αυτό μένει στο τέλος. Ένα χαμόγελο.
0: Επιστρέφουμε.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Μηδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μηδέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηδέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το άγνωστο σχέδιο του 1968 για τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Καραμανλή.
9: Το Big Bang στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Η κατάρα του Qatar Gate και ο Επίτροπος. Πως ο Γιάννης έγινε brand εκατομμυρίων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω καθημερινή της Κυριακής. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 11, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το παρατεταμένο κύμα καύσωνα που πλήττει τις τελευταίες ημέρες αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Στη Γαλλία 74 θάνατοι έχουν καταγραφεί επισήμως από πνιγμό, ενώ η Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της χώρας ανακοίνωσε πως εν μέσω καύσωνα έχουν καταγραφεί πάνω από 1.000 επιπλέον θάνατοι σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα. Στη Γερμανία το θερμόμετρο καταγράψε τους 41 βαθμούς Κελσίου. Η Ελβετία για τρίτη συνεχή ημέρα κατέριψε το ρεκόρ της πιο ζεστής ημέρας που έχει σημειωθεί τον μήνα Ιούνιο, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τους 39 βαθμούς Κελσίου στη Βασιλεία. Στην Ουγγαρία, ο πυρηνικός σταθμός, το ΠΑΞ, μείωσε την παραγωγή λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του νερού στον Δούναβη. Σήμερα αναμένονται ακόμα και 39 βαθμοί Κελσίου σε ορισμένες περιοχές, στη Σερβία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Βοσνία και το Μαυροβούνιο. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στη χώρα μας. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εχθές σε δασική έκταση σε Χαράδρα στα κρυονέργεια Ναυπακτίας. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που είχε ξεσπάσει εχθές στην περιοχή Νέα Βίσα Εύρου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, στη Σκύρο, τη Λέσβο, τη Χίο, την Αχαΐα, την Ηλία και την Αρκαδία. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Αντί του καθιερωμένου εβδομαδιαίου απολογισμού του κυβερνητικού έργου, ο Πρωθυπουργός επισυνάπτει στο μήνυμά του έναν απολογισμό, όπως αναφέρει, με μετρήσιμο και τεκμηριωμένο τρόπο της πρόοδου που έχει σημειώσει η χώρα από το 2019 ως σήμερα. Κορυφώνεται η αγωνία για τους χιλιάδες αγνοούμενους στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα την Τετάρτη. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας, τρεις ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, 1.430 είναι οι νεκροί, ενώ στους 55.000 ανέρχονται οι αγνοούμενοι. Δεύτερη συνεχόμενη νύχτα έντασης κατεγράφει στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης σε αντίπεινα έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή που θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε, και τότε η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον, προειδοποίησε με ανάρτησή του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτές οι στιγνές επιθέσεις δείχνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν δίνουν την ελάχιστη αξία και αξιοπιστία στις δεσμεύσεις τους, καθώς και ότι η αθέτηση των υποσχέσεων είναι μέρος της φύσης τους, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Στον Λίβανο, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε μέλη της Χεζμπολάχ που έφεραν αντιαρματικές ρουκέτες, ενώ έπληξε εκτοξευτή ρουκετών στην περιοχή της Ναμπατίγια στα νότια της χώρας. Την πρόθεσή του να παραιτηθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες και να οδηγήσει τη Σερβία σε προώρες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές, ανακοίνωσε εχθές ο πρόεδρος της χώρας Αλεξάνδαρ Βούτσιτς. Η δεύτερη και τελευταία προεδρική θητεία του Βούτσιτς επρόκειτο να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2027. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά από 1,5 χρόνο αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, κυρίως φοιτητών, για το θάνατο 16 ανθρώπων από κατάρρευση στεγάστρου σε σιδηροδρομικό σταθμό της χώρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν από σήμερα σε ισχύ στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη. Συγκεκριμένα από σήμερα ως και την Πέμπτη, σταθμοί Μέγαρο Μουσικής Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση για την επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου πήραν Αγγλία, Κροατία και Γκάνα. Τα τρία λιοντάρια νίκησαν τον Παναμά με 2-0 και πήραν την πρώτη θέση του ομίλου. Η Κροατία επικράτησε τη Γκάνα με 2-1 και τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Στους υπόλοιπους αγώνες της διοργάνωσης σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Κολομβία-Πορτογαλία 0-0, Κονγκό-Ουσμπεκιστάν 3-1, Αλγερία-Αυστρία 3-3 και Ιορδανία-Αργεντινή 1-3. Στον πρώτο αγώνα για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει απόψε στις 10 τη Νότια Αφρική.

Στα νησιά του Ιωνίου, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Ανατολικά Ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Τοπικά στα Δυτικά Ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 36 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 30 και τοπικά στην Νότια Κρήτη τους 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει Χριστίνα Βίδου.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν έτσι καταλαβαίνω, βλέπω από τα μηνύματά σας, αντιδράσεις σας, πως ευχαριστιέστε κάποιες συζητήσεις όπως αυτή που κάναμε την προηγούμενη ώρα με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σιγκαπούρης Νοτίου Ασίας, Σεβασμιότατο Κωνσταντίνο Τσίλη. Ήταν και είναι και παραμένει ένας άνθρωπος πολύ ανοιχτός, είναι μικρός σε ηλικία, έχει τρομερή αίσθηση του χιούμορ και πολύ μεγάλη αγάπη για τον κόσμο και μια πολύ μεγάλη καρδιά. Και είναι, όπως είδατε, ένας άνθρωπος ανοιχτό μυαλό και πατάει πολύ γερά στη γη και ξέρει πολύ καλά και τα προβλήματα και τους δίπλα στους νέους πάντα. Επομένως, ναι, κάθε φορά που θα έρχεται θα επιδιώκουμε να είναι μαζί μας για να μπορούμε να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις από αυτά που νομίζω ότι έχετε συνηθίσει στο ραδιοφωνό εδώ στον Sky να ακούτε. Τα Σαββατοκύριακα με τα ντοκιμαντέρ του Άρη και με την εκπομπή της Κωνσταντίνας, νομίζω ότι είναι ένα εντελώς διαφορετικό πρόγραμμα που πολλές φορές το λέω και θα το λέω συνεχώς, δεν θέλω να βγω από το αυτοκίνητο. Και ευτυχώς που έχουμε και τις επαναλήψεις, γιατί στην επιστροφή πολλές φορές έχω την εκπομπή της Κωνσταντίνας στο αυτοκίνητο αργά όταν γυρίζω μετά το δελτίο ειδήσεων, οπότε ακούω πάντα τους εξαιρετικούς καλεσμένους της. Θέλω να πω ότι υπάρχουν τόσο ωραία φωτεινά πρόσωπα και μυαλά.

0: κυρίως εκεί έξω και το βήμα του Sky 100,3 είναι πολύτιμο και εδώ πίσω από όλα αυτά να ξέρετε κρύβεται ένας εξαιρετικός άνθρωπος με πολύ μεγάλο βλέμμα μπροστά, η Τζέννη Πουπουλίδου. Είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης δίπλα μου, μπροστά μου, στα κύμβαλα, στα vocals και στον πάγο που μοιράζει εδώ μέσα στο στούντιο. Αλλά εντάξει, είναι η προσπάθειά του, νομίζω, συμβάλλει πάρα πολύ στο να κρατηθεί ο Μιλούσα σε μια κατάσταση νεότητας, γιατί παγώνει, τσιτώνει το δέρμα με αυτόν τον τρόπο. Είναι η Πέρσα Μπόλια σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και όχι μόνο η Περσούλα μου. Να είναι καλά το κορίτσι μου, με πολλές παρεμβάσεις στην εκπομπή χρήσιμες. Η Ελένη Μπουλιέρη, 210-48-00-170-174 είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και Χριστίνα Βίδου στο μικρόφωνο μαζί σας έως τις 12, όπως κάνουμε τις Κυριακές, γιατί τα Σάββατα είμαστε έως τις 12 παρά 20. Για τη συνέχεια τώρα, λίγο να προσγειωθούμε σε μια άλλη πραγματικότητα, λίγο στη σκληρή πραγματικότητα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Νομίζω ότι ποτέ δεν σταμάτησε, ό,τι συμφωνία και να έχει υπογραφεί. Φαίνεται ότι είναι λίγο, όχι σαν το γιοφέρι της Άρτας, είναι λίγο στα χαρτιά, γιατί και επιθέσεις έχουμε και ντρόνς έχουμε και φόβο έχουμε και ανασφάλεια έχουμε και τα στενά του Ορμούζ έχουμε που εμπορικά πλοία δέχονται επίθεση. Ευτυχώς έως τώρα δεν υπάρχει εκεί κάποια απώλεια ανθρώπου πάνω σε εμπορικό πλοίο, ενώ υπάρχει όμως μεγάλη αβεβαιότητα, παρατεταμένη αβεβαιότητα, υπάρχει μία ανασφάλεια και υπάρχουν και πάρα πολλά καράβια με πάρα πολλούς ναυτικούς, χιλιάδες, οι οποίοι ήταν ένα, τουλάχιστον υπήρχε ένα σχέδιο απομάκρυνσης τους, αλλά μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει ευοδοθεί. Η εικόνα λοιπόν και αυτή, αλλά κυρίως η οικονομική επίπτωση όλων αυτών, αυτό το κομμάτι θα συζητήσουμε τώρα με έναν άνθρωπο που επίσης ξέρετε πολύ καλά, γιατί τον φιλοξενούμε, είναι ο κύριος Γιώργος Ξεραδάκης, είναι ναυτιλιακός οικονομολόγος. Τι κάνετε, πώς είσαστε κύριε Ξεραδάκη, γεια σας.
1: Κυρία Βίδου, καλημέρα σας, καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλους. Και μπορώ να πω ότι η εισαγωγή σας ήταν άριστη σε ένα τέτοιο βαθμό που τόσο τους ακροατές αλλά όσο και εμένα με βάλετε πραγματικά σε αυτή τη διάσταση που πρέπει να συζητάμε και τη διάσταση που έχει άμεσα, που είναι οι άνθρωποι, που είναι ο άνθρωπος, που είναι ο ναυτικός και που είναι από εκεί και πέρα, βέβαια, η εξέλιξη αυτού σκεπτόμενος από τους ανθρώπους είναι και όλοι εμείς οι οποίοι κακά τα ψέματα μέσω αυτής της ανασφάλειας υποφέρουμε, γιατί δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε και πάρα πολλά πράγματα.
0: Θα ήθελα επιλέον, σας ευχαριστώ για τα θερμολόγια, κύριε Ξεραδάκη, πείτε μου τι εικόνα έχετε εσείς από την κατάσταση. Θα σας πω πολύ απλά πως το βλέπω. Είναι ανοιχτά, δεν είναι ανοιχτά, περνάνε ένα-δύο πλοία, δεν περνάνε πλοία. Τι ξέρετε εσείς?
1: Ξέρετε αυτό το, θυμόσαστε το ταινίο, ήταν μικρά παιδιά, όλοι μας, που λέει ένα παιχνίδι που λέει δεν περνάς κυρά Μαρία, δεν περνάς, κάπου το πιάνουμε τον έναν. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι, το κάνω έτσι απλά για να καταλάβουμε ότι ο καθένας πάει να οριοθετήσει τις δικές του γραμμές, το δικό του τρόπο για να περάσει από εκεί που θέλουμε. Λοιπόν, δηλαδή να το κάνω πιο απλά. Λέει το Ιράν, εγώ δεν θέλω να περνάει κανένας χωρίς το δικό μου τον έλεγχο. Σ' αφήνω ελεύθερο να περάσεις, αρκεί να τηρήσεις τη δικιά μου οδό. Θα πηγαίνεις πιο ανατολικά, θα περνάς από αυτό το σημείο, θα περνάς από το άλλο κτλ. Λέμε εμείς υπόλοιπο ελεύθερος κόσμος, λέμε εμείς θέλουμε τα στενά να είναι ελεύθερα. Οπότε για να διασφαλίσουμε τη διέλευση, θέλουμε να έρχονται προς το Ορμούς, δηλαδή προς την νοτιοδυτική μεριά, δηλαδή λέω για τον κόσμο για να καταλάβει, προς την Αφρική μεριά και όχι προς την Ασία μεριά, να περνάνε από αυτό το μέρος, από εκεί το σημείο, γιατί από εκεί δεν έχει τις επιρροές του Ιράν, δεν μπορεί να χτυπηθούν.
0: Αλλά είναι μεγαλύτερη η απόσταση?
1: Όχι, τίποτα δεν είναι, καμία σχέση. Η απόσταση είναι δηλαδή αμιλητέα. Αυτό γιατί για το μέλλον, για το μέλλον των διαπραγματεύσεων, έτσι πως το ορίζουν οι διαπραγματεύσεις, για το θέλει το ΜΕΝ Ιράν και με το Ορμούς και με το ΟΜΑΝ πλέον σύμμαχο να μπορούν να έχουν κάποιο τακτικό εισόδημα, δηλαδή όποιος περνάει να δίνει κάποια χρήματα, όχι γιατί θα είμαστε, θα νοιαζόμαστε για την ασφάλεια της διέλευσης του πλοίου, άρα και την ασφάλεια και των φορτίων και των ναυτικών, και πάνε να χρεώσουν δηλαδή το πέρασμα, το οποίο αυτό δεν μπορεί να το δεχτεί η παγκόσμια κοινότητα όταν έχουμε ελεύθερη ναυσιπλοεία στους διεθνούς, στα διεθνή ύδατα.
0: Και να χρεώσουν όσο θέλουν εκείνοι, κύριε Ξηραδάκη, δηλαδή θα ορίσουν τα διόδια, στα πούμε, πολύ
1: δεν
0: απλά.
1: Δεν υπάρχει κανένας κανονισμός που να, διεθνής οργανισμός που να λέει τόσα είναι τα διόδια εδώ, τόσα είναι τα διόδια εκεί. Ανεξέμεικτα θα λένε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα λένε ότι αν πάρεις και πετρέλαιο από μένα, δεν θα πληρώσεις τόσο πολλά διόδια από ό,τι θα πληρώσεις από τον απέναντι. Καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το πράγμα και αν το αφήσουμε σε ένα σημείο του πλανήτη αυτό, μετά θα μπορεί σε οποιοδήποτε άλλο σημείο, και να πάει να πούνε ότι και εμείς χρεώνουμε εδώ. Δηλαδή, για σκεφτείτε, ξέρω εγώ, να πάει η περιφέρεια Κρήτης με την περιφέρεια Πελοποννήσου και να σου λέει όποιος περνάει ανάμεσα από τα κύτταρα και το Καστέλι, θα πληρώνει. Το λέω αυτό για να έρθουμε κοντά στη δικιά μας την πραγματικότητα, να το νιώσουμε. Δηλαδή, και επίσης θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Όταν αρχίσαμε και συζητούσαμε ότι και χαρήκαμε πάρα πολύ και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως ακόμη ότι έχουμε εισέλθει σε αυτή την εκεχηρία των 60 ημερών. Όπως ονομάζεται, εν πάση περιπτώσει. Αυτή είναι μια προσπάθεια ειρήνευσης. Εγώ θα έλεγα μια μεταβατική περίοδο προς την προσπάθεια ειρήνευσης. Mm-hmm. Είχαμε πει ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα. Και γι' αυτό το λόγο ποτέ δεν είδαμε και τα ασφάλιστα που προσδιορίζονται από τις αρχές ελεύθερης αγοράς που έχουν βάσει βέβαια το Λονδίνο, ποτέ δεν μειωθήκανε τα ασφάλιστα για να περνάς από το στενό. Είναι ακόμα χαρακτηρισμένα σαν πολεμικές ζώνες, είναι ακόμα επικίνδυνα και γι' αυτό είδαμε και χθες πλέον ομά και τους Αμερικάνους να αντιδρούν και να χτυπάνε, αλλά είδαμε και ξανά που δεν το περιμέναμε έτσι άμεσα, αλλά όχι δεν το περιμέναμε, δηλαδή να πάει να χτυπήσει ακόμα δύο κράτη χθες το Ιράν. Οπότε καταλαβαίνετε και όταν λέμε χτυπάει δύο κράτη, πάει και χτυπάει πετρελαιοπαραγωγικές ζώνες. Δηλαδή εκεί που βγάζουν το πετρέλαιο, εκεί που το ή σε άλλα μπορεί να χτυπάνε σε κάποια λιμάνια ή οτιδήποτε που το φορτώνουν ή το ξεφορτώνουν.
0: Ναι.
1: Αυτό γινόταν μες στον πόλεμο. Οπότε κάναμε, εκεί που λέγαμε πήγαμε ένα βήμα μπροστά, κάναμε δύο βήματα πίσω. Και από τη στιγμή που ξανακάναμε αυτά τα δύο βήματα πίσω, κυρία Βίδου, ξαναρχίζει να μετράει ο χρόνος μέχρι πότε θα έχουμε ηρεμία και γυναιμία για να μπορεί να αποχαρακτηριστεί η περιοχή από εμπόλεμη ζώνη.
0: Θεωρείτε, κύριε Ξηραδάκη, ότι να πάρουμε το σενάριο ότι όλα θα τελειώσουν. Το πότε δεν έχει σημασία όσον αφορά στην ερώτηση. Μετά, γιατί υπάρχει αβεβαιότητα, υπάρχει ανασφάλεια, θα πάρει πολύ χρόνο για να ανακτηθεί ξανά, για να επιστρέψει και η οικονομία αλλά και οι άνθρωποι σε μια κανονικότητα και όσοι δραστηριοποιούνται εκεί στο γύρω από την ναυτιλία.
1: Αναμφισβήτητα. Απλώς θα καλυφθεί περίπου το 80% ή το 70% με το 80% της πορείας μας προς την ομαλοποίηση, την πλήρη ομαλοποίηση. Αν τυχόν υπογράψουμε, αν τυχόν πάμε σε μια πραγματική συμφωνία. Αλλά εγώ να σας ρωτήσω κάτι, εσείς σαν δημοσιογράφος είσαστε σίγουροι ότι την επόμενη μέρα το πρωί δεν θα γίνει κάτι στο Λίβανο, στη Χετσμπολάχ και στο Ισραήλ που το παρακολουθείτε κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια?
0: Για να είμαστε ειλικρινείς, κανείς μας δεν εμπιστεύεται και δεν ξέρει τι θα το
1: οπότε καταλαβαίνετε από τη στιγμή που το Ιράν έχει συνδέσει απόλυτα τη στάση του με το τι συμβαίνει εκεί, γιατί και έτσι ξεκινήσαμε πάλι αυτές τις ημέρες, ότι πέσανε ρουκέτες από τη Χετσμπολάχ, πήγε το Ισραήλ, βομβάρδισε, είχαμε τους θανάτους και έγιναν οι τέτοιες. Οπότε η ανασφάλεια πάντα θα υπάρχει, εάν και εφόσον δεν λυθεί μονίμως το πρόβλημα, το οποίο επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν είμαι και παρόλο που από τη φύση μου είμαι, όπως γνωρίζετε, πάρα πολύ αισιόδοξος, δεν είμαι και τόσο αισιόδοξος ότι θα λυθεί έτσι στα χαρτιά τόσο γρήγορα αυτή η κατάσταση, όταν έχουν καταστραφεί πόλεις ολόκληρες, περιοχές ολόκληρες. Σας θυμίζω ότι έχει γίνει στη Γάζα πριν από 1,5 χρόνο 2. Σας θυμίζω τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο κεντρικό Λίβανο. Σας θυμίζω τι έχει γίνει αυτή τη στιγμή, τι τραύματα έχει αφήσει αυτή η σύραξη στα 7 κράτη τα πετρελαιοπαραγωγικά του κόλπου. Και καταλαβαίνετε ότι αναμφισβήτητα η δύναμη του ισχυρού θα παίξει ένα μεγάλο ρόλο, ναι. Και εκεί νομίζω ότι σταδιακά θα αρχίσουμε να βλέπουμε και μια μεγαλύτερη συμμετοχή των Ευρωπαίων.
0: Γιατί έως τώρα διακρίνατε ότι έχουν μια, ας το πούμε, ακόμη σαν διακριτική στάση.
1: Δεν τους παίξανε. Δεν τους παίξανε στο παιχνίδι πόλεμος Ιράν με τέτοιο.
0: Δεν τους παίξανε ή δεν θέλανε δεν οι Ευρωπαίοι.
1: Δεν τους παίξανε. Ούτε οι Ευρωπαίοι τους το θέλανε, ούτε οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί τους θέλανε. Οι Ευρωπαίοι είχαν αυτή την πορεία που είχαν, δεν θέλω να είναι άλλη συζήτηση αυτή. Και γι' αυτό τους είδατε ότι μόλις υπόθηκε το θέμα να μπορέσουμε να καθαρίσουμε τη θάλασσα, ξέρετε, να κάνουμε τέτοια πράγματα ήρεμης μορφής πολεμικής ή αμυντικής συμμετοχής, είπαν αμέσως ναι, θα πάμε να φέρουμε ανακαλυφτικά να καθαρίσουμε την θάλασσα από τους νάρχες. Αλλά σε ένα επίπεδο που θα δούμε πραγματικά να πηγαίνουν κάτω πολεμικές δυνάμεις για να μπορούν να συνοδεύουν τα πλοία, να διατηρούν την ασφάλεια, να, τότε νομίζω ότι θα είμαστε προς ένα πάρα πάρα πολύ καλό δρόμο.
0: Μια περιοχή που ούτως ή άλλως πέρα από αυτό που μας περιγράψετε έχει χάσει πια και όλο αυτό το αφήγημα που είχε οικοδομηθεί πέριξ από Ντουμπάι, Κατάρ, της ασφάλειας. Πέρα από την οικονομική, έτσι, μιλάμε πολύ μεγάλη.
1: Χάθηκε προς στιγμή. Βέβαια, να πούμε και την αλήθεια, είδαμε και τη δύναμη του χρήματος και τη δύναμη της πανοπλίας που είχε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το οποίο φέρεται να είναι ως ένα από τα πιο προστατευμένα, μπορώ να πω και πιο πολύ προστατευμένο από το Ισραήλ, κράτος στον πλανήτη γύρω από τις επιθέσεις που μπορεί να δεχτεί. Γιατί έχει δεχτεί ένα σύνολο αμυντικών οπλικών συστημάτων και από την Ευρώπη και από την Αμερική και από το Ισραήλ και από την Κορέα και από την Κίνα. Τα έχουν όλα. Λοιπόν, και οπότε λέει δεν περνάει κουνούπι. Παρ' όλα αυτά πέρασαν κάποια κουνούπια, είχαμε κάποια. Αλλά σιγά σιγά νομίζω ότι μόλις θα διευθετηθεί το θέμα, αυτός ο παράδεισος, ο εντός εισαγωγικών, όπως το θέλουν άλλοι, πάνε και τρελαίνονται. Ο παράδεισος που είχαν δημιουργήσει και αυτοί, αλλά και αυτός που είναι να δημιουργηθεί. Σας θυμίζω ότι συζητούσαμε όλοι για τα δισεκατομμύρια που είναι να πέσουν στη Σαουδική Αραβία, γιατί θέλουν να κάνουν και αυτοί το δικό τους παράδεισο. Κάποια στιγμή θα συνεχίσετε, κάτι θα βρεθεί μια λύση και θα γίνει.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ξηραδάκη. Καλή συνέχεια.
1: Ας είμαστε καλά όλοι μαζί και οι ναυτικοί μας να είναι καλά. Αυτά και να ευχόμαστε ότι θα τα βρουν όλα στην πορεία. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Βίδου, για τη συζήτηση, η οποία ήταν πραγματικά εξαιρετική. Μου αρέσει πάρα πολύ να συζητώ μαζί σας.
0: Αμοιβαίω. Να είστε καλά, κύριε Ξηραδάκη. Ναυτιλιακός οικονομολόγος, ο κύριος Γιώργος Ξηραδάκης. Όντως, με ένα πολύ κατανόητο τρόπο μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι η κατάσταση, τι συμβαίνει εκεί, γιατί ξέρετε, δεν είναι η ναυτική, δεν είναι μόνο τα καράβια και η οικονομία. Είναι ναυτικοί μας πάνω στα καράβια. Οι ναυτικοί, όχι μόνο οι Έλληνες, και οι Έλληνες εννοείται πάνω απ' όλα. Είναι και οι γονείς, είναι οι οικογένειες, οι συγγενείς τους εδώ που έχουν την αγωνία για το τι συμβαίνει εκεί. Γιατί όταν είσαι εκεί, μπορείς να το έχεις υπό έλεγχο και να ξέρεις. Η απόσταση όμως σου δημιουργεί πολλές ανασφάλειες. Άρα, καλό είναι να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις. Πάμε να κλείσουμε σιγά-σιγά το ημίωρο αυτό και θα μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και στο πλαίσιο αυτού θα σας πω και μια πρωτοβουλία της Vogue Greece. Τρίτη 30 του μηνός, το Golden Hall φιλοξενεί το Vogue Greece Fashion Night Out. Θα βγούμε τέλος πάντων και θα απολαύσουμε μια βραδιά αφιερωμένη σε σύγχρονη μόδα. Με shopping μέχρι αργά το βράδυ, μοναδικές εμπειρίες για κορυφαία brands, μουσικές επιλογές και όλες τις στάσεις που πρωταγωνιστούν αυτή τη σεζόν. Από τις 7 έως τις 11 το βράδυ, η Vogue Greece και το Golden Hall δημιουργούν το απόλυτο fashion rendezvous του καλοκαιριού. Είναι την 3η 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Να δω.

0: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
1: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
2: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
1: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
3: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
2: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
0: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
4: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
7: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology, αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Μια Κυριακή από τη ζωή του Σωκράτη Σινόπουλου. Είναι καθηγητής μουσικής επιστήμης και τέχνης και ο σημαντικότερος ερμηνευτής της πολιτικής λύρας.
12: Έπαιζα κιθάρα από μικρός, πηγαίνοντας στο δίο της γειτονιάς μου, όταν απάντησα στην ερώτηση των γονιών μου τι όργανο θέλεις, πιάνω και κιθάρα κάνουνε. Οπότε κιθάρα ήταν η απάντηση. Είχα από μικρός την τύχη να συμμετέχω σε μια παιδική χοροδία που δίδασκε βυζαντινή μουσική και δημοτικό τραγούδι σε παιδιά.
11: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στη χώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εχθές σε δασική έκταση σε Χαράδρα στα κρυονέρια Ναυπακτίας. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Αντί του καθιερωμένου εβδομαδιαίου απολογισμού του κυβερνητικού έργου, ο Πρωθυπουργός επισυνάπτει στο μήνυμά του έναν απολογισμό, όπως αναφέρει, με μετρήσιμο και τεκμηριωμένο τρόπο της προόδου που έχει σημειώσει η χώρα από το 2019 ως σήμερα. Δυστυχώς για εσάς έχει κάνει ο ελληνικός λαός τον απολογισμό των πεπραγμένων σας, σημειώνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Κορυφώνεται η αγωνία για τους 55.000 αγνοούμενους στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε σήμερα ζωντανό από τα ερείπια στο βόρειο τμήμα της χώρας. Στους 1.430 ανέρχονται οι νεκροί σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό. Δεύτερη συνεχόμενη νύχτα έντασης κατεγράφει στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης σε αντίπεινα έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Τραγωδία στα Τρίκαλα, νεκρός 22χρονος σε σφοδρό τροχαίο τα ξημερώματα, στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται ο οδηγός του αυτοκινήτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε με μεγάλη δύναμη σε παλιά κολόνα της ΔΕΗ στον δρόμο Βασιλικής Θεοπετράς. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Όπως ακούσατε και στο Sky, τώρα στους τίτλους με τη Μαρία Λιφαντή και σε όποιο site και αν ανοίξετε τώρα, υπάρχει το πρώτο θέμα. Το πρώτο θέμα ποιο είναι? Ο καύσωνας. Ο καύσωνας που βιώνουν στην Ευρώπη και εκατομμύρια πολίτες είναι στο έλεος του. Δεν είναι μαθημένοι άνθρωποι, δεν είναι στη Γερμανία, δεν είναι στη Γαλλία, δεν είναι... Στην Ιταλία είναι λίγο καλύτερα, ενώ περισσότερο μαθημένοι. Αλλά δεν είναι μαθημένοι στην Αγγλία σε αυτές τις θερμοκρασίες. Μας έλεγαν οι συνάδελφοι και ελπίζω να το προσέξετε και στα ρεπορτάζ που παίζουμε και εδώ στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, ότι στη Γερμανία μόλις το 6% των κατοικιών έχει κλιματιστικά. Το 6%. Χώρα τεράστια. Εκατομμύρια πολίτες. Γιατί δεν είχαν ανάγκη. Δεν ήταν απαραίτητο, γιατί δεν είχαν αυτές τις ζέστες. Και ακριβώς τώρα, επειδή βιώνουν ό,τι βιώνουν, προσπαθούν να θωρακιστούν. Και δεν είναι μόνο τα σπίτια. Το θέμα δεν είναι τα σπίτια. Το θέμα είναι τα νοσοκομεία. Στα νοσοκομεία δεν υπήρχαν κλιματιστικά. Γιατί οι υποδομές τους, οι ανάγκες εκεί, η καθημερινότητά τους δεν το απαιτούσε. Τώρα λοιπόν τα απαιτεί. Γι' αυτό και λέμε ότι ο καύσωνας δοκιμάζει και τις υποδομές, γιατί έχουν τεράστιο πρόβλημα στα νοσοκομεία, για παράδειγμα, και σε άλλες υπηρεσίες, αλλά κυρίως στα νοσοκομεία με τους ασθενείς και το πώς δουλεύουν εκεί και το πώς δουλεύει και το προσωπικό. Και αντιμετωπίζουν μια κατάσταση που τους είναι εντελώς ξένη και πρωτοφανής, γιατί πάνω από 50 χρόνια, για παράδειγμα, είχε η Γαλλία και αυτές οι χώρες να ζήσουν τέτοιες θερμοκρασίες. Θα σας πω τι λένε τα μοντέλα. Τι λένε οι επιστήμονες. Θα σας πω όμως και τι γίνεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Για να δείτε ότι ενώ έχουμε, να δώσω έναν πρώτο τίτλο αυτή τη στιγμή, επιστήμονες να λένε ότι αυτό όλο οφείλεται στην κλιματική κρίση. Έχουμε καθηγητές που μιλάνε στην Καθημερινή από το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια. Έχουμε, διαβάζω μπροστά μου, έχω μια έρευνα που φιλοξενεί το ΑΕΦΜΕΡΙΔΑ, που είναι το αστεροσκοπείο της Αθήνας, και συγκεκριμένα έχει μέσα και το Κοπέρνικους, είναι η υπηρεσία παρακολούθησης κλιματικής αλλαγής, είναι και το Ινστιτούτο Αστρονομίας Αστροφυσικής Διαστημικών Εφαρμογών, είναι το Climate Hub. Είναι δηλαδή επιστήμονες οι άνθρωποι και εξηγούν τι είναι αυτό που έχουμε και πού οφείλεται. Φωτογραφίζουν την κλιματική κρίση, μιλούν για κλιματική κρίση ανοιχτά, για αυτά τα ιστορικά υψηλά θερμοκρασιών. Στην άλλη πλευρά λοιπόν του Ατλαντικού έχουμε τον Αμερικανό Υπουργό Ενέργειας, ο οποίος λέει στο πολιτικό: καύσωνας, υπερβολές. Το κρύο σκοτώνει περισσότερο. Την ώρα λοιπόν που η Ευρώπη πλήττεται, όπως διαβάζω στο πρώτο θέμα, σας ζητώ συγγνώμη, αλλά όλα έχουν και το ΑΕΦΜΕΡΙΔΑ και η Καθημερινή. Την ώρα που η Ευρώπη πλήττεται από ιστορικό κύμα καύσωνα, ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright, υποστήριξε ότι το ψύχος σκοτώνει πολύ περισσότερους ανθρώπους από τη ζέστη και κάλεσε ουσιαστικά τους Ευρωπαίους να σταματήσουν να ανησυχούν για την κλιματική αλλαγή. Φυσικά υπάρχουν και αντιδράσεις πάνω σε αυτό. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, να υπενθυμίσουμε, βρίσκονται αντιμέτωπες. Το θέμα είναι και. Δηλαδή, έχουμε έναν Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θεωρεί την κλιματική απάτη. Την κλιματική κρίση απάτη. Αυτό γράφει ο Γιάννης Παλαιολόγος σήμερα στην Καθημερινή, στο site. Το πρώτο θέμα, μόλις μπείτε μέσα. Είναι απάτη. Τον έχουμε ακούσει να το λέει. Από τη στιγμή που επέστρεψε στο Βάλ γραφείο, κάνει ό,τι μπορεί για να υπονομεύσει την ενεργειακή μετάβαση των ΗΠΑ και να πρημοδοτήσει τα ορυκτά καύσιμα. Απέσυρε για δεύτερη φορά, να σας θυμίσουμε, τη χώρα του από τη Συμφωνία των Παρισίων. Έχει μια δεύτερη εκλογική νίκη, όπου κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας στράφηκε κατά των μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μηδενισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Και λόγω πολέμων και διαφόρων άλλων καταστάσεων γίνονται πισωγυρίσματα σε αυτό. Το βλέπουμε. Ο πλανήτης θερμαίνεται σταθερά περίπου 0,3, ας το πούμε, βαθμό Κελσίου ανά δεκαετία. Οι βασικές θερμοκρασίες γίνονται όλο και πιο ζεστές. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, είναι 15 βαθμοί πάνω από το κανονικό, όπως επίσης ήταν και τις προηγούμενες ημέρες στην Αγγλία, που εκεί η υγρασία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημά τους. Υπάρχουν περιοχές σε αυτές τις χώρες που οι άνθρωποι, ακριβώς επειδή δεν είναι μοιημένοι, δεν ξέρουν πώς να το διαχειριστούν, με αυτές τις θερμοκρασίες μπαίνουν μέσα στα κρύα νερά των λιμνών, γιατί έχουν λίμνες, παθαίνουν εκεί σοκ και έτσι χάνουν και τη ζωή τους. Είναι ένας από τους λόγους που έχουμε και τους θανάτους. Δεν ξέρουν, δεν μπορούν, δεν έχουν μάθει. Και έχεις λοιπόν έναν υπουργό ενέργειας από την πλευρά των ΗΠΑ, τώρα θα μου πει σιγά-σιγά, Χριστίνα, εδώ ο υπουργός υγείας τους είναι κατά των εμβολίων.
Εδώ ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ μέσα στον COVID παρακίνησε κόσμο να πιει χλωρίνη και είδαμε ένα ζευγάρι ηλικιωμένο να πεθαίνει επειδή κατάπιε χλωρίνη ή πιε χλωρίνη. Εδώ θα τολμήσω να χρησιμοποιήσω μια λέξη, κατάντια, είναι μια κατάντια όλο αυτό. Είναι μια κατάντια γιατί πλέον δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην επιστήμη, όχι εμείς, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και με όπου μπορεί να οδηγήσει. Δεν είναι καλά τα πράγματα σε αυτό το κομμάτι.

0: Αλλάζουμε τώρα θέμα, γιατί κάθε Κυριακή εδώ στο παρατέταρτο περίπου της ώρας είναι η ενότητα του Άρη Γαλανόπουλου. Δεν συζητάμε μόνο για αυτοκίνητα, εννοείται θα συζητήσουμε και για αυτοκίνητα και για παρουσιάσεις. Πήγε στη Γενέβη το αγόρι και πήγε μόνο του, καταλαβαίνετε. Δεν παίρνει και εμάς που έχουμε την ευγένεια να σας φιλοξενούμε, κύριε Γαλανόπουλε μας. Πηγαίνετε και κάνετε μόνο σας τα ταξίδια.
1: Χριστίνα μου, καλή Κυριακή. Στο επόμενο ταξίδι θα σε στείλω.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι, Άρη? Καλημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή να έχουμε και με καλές ειδήσεις, στο μέτρο του δυνατού.
0: Όντως, όντως.
1: Γιατί με τις θερμοκρασίες στα ύψη, με τον αέρα, το γοριά που υπάρχει, υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι.
0: Όταν είχες πάει, πότε πήγες στη Γενέβη και τι καιρό
1: είχε? Τρίτη, Τετάρτη. 33 βαθμούς θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Πήγαμε στη Γενέβη και στη λίμνη της Γενέβης και μετά ανεβήκαμε πάνω για την πανευρωπαϊκή παρουσίαση.
0: Mm.
1: Λοιπόν, μια πανευρωπαϊκή παρουσίαση πολύ εντυπωσιακή για ένα Σκόντα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Σε ένα χώρο, ήταν στο Μοντ Σαλεβ. Εκεί είναι Γαλλία, δεν είναι Γενέβη, Ελβετία. Δεν ξέρω αν έχει πάει πάνω.
0: Όχι, όχι.
1: Ένας πολυτελέστατος χώρος εντυπωσιακός.
0: Μόνο στην...
1: Ανεβαίνει με τελεφερίκ.
0: Στη Βασιλεία έχω πάει από εκεί την ευρύτερη περιοχή, ας πούμε.
1: Γιατί και το κομμάτι εκεί της λίμνης Γενέβης, το μισό ανήκει δεξιά, είναι όσο είναι δεξιά, είναι στη Γαλλία, το άλλο είναι στην Ελβετία. Αλλά δεν υπάρχουν σύνορα με την, όπως να περάσει η Ρώτη, οτιδήποτε, περνάς απολύτως ελεύθερα. Mm. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και εκεί το Μον Σαλέβ, ένα φοβερό εντυπωσιακό βουνό, ένας χώρος πολυδιάστατος, με τελεφερίκ, και έγινε η πανευρωπαϊκή παρουσίαση του ηλεκτρικού Σκόντα.
0: Ναι.
1: Ένα αυτοκίνητο πολύ εντυπωσιακό, θα έρθει και στην Ελλάδα, ένα SUV, που είναι το λεγόμενο ηλεκτρικό Σκόντα Πικ. Ήταν εντυπωσιακή παρουσίαση, είχαμε πάει 6-7 συνάδελφοι.
0: Τι το διαφορετικό έχει, Άρη, δηλαδή, για κάποιον που δεν έχει τις γνώσεις σου, όπως είμαι εγώ? Έχεις απέναντι
1: σου. Αυτό είναι ηλεκτρικό.
0: Okay.
1: Λοιπόν, έχει μια αυτονομία μεγαλύτερη από τα 640 χιλιόμετρα. Και είναι πολύ καλή η αυτονομία που έχει. Αλλά ξέρεις, Χριστίνα, ένα αυτοκίνητο όταν το βλέπουμε για πρώτη φορά στον δρόμο, χωρίς να πάμε στη λεπτομέρεια της λεπτομέρειας, τι μηχανή έχει, τι κάνει, τι φτιάχνει, τεχνολογία, τα πάντα, είναι η πρώτη εικόνα που εισπράττεις. Δηλαδή, η πρώτη εικόνα που εισπράττεις σε φέρνει κοντά σου και λες, τι ωραίο αυτοκίνητο, να πάω να το δω.
0: Mm.
1: Και πραγματικά ήταν μια μεγάλη πανευρωπαϊκή παρουσίαση, από τις καλύτερες που έχω πάει όλα τα χρόνια.
0: Ωραία. Όντως 600 και χιλιόμετρα.
1: Ναι, περισσότερα από 640 χιλιόμετρα.
0: Πολλές φορές κάποιοι τουλάχιστον λένε ότι έχει μια τέτοια αυτονομία, αλλά δεν τηρείται στην πράξη, γιατί παίζουν πάρα πολύ μεγάλη παράγοντα.
1: Ναι, κοίταξε να πούμε και αυτό το ξέρει ο κόσμος, ότι λένε 640, αλλά όταν θα πας με ταχύτητα 80 ή 90 χιλιόμετρα, θα έχει 640, θα έχει λιγότερα. Και αν το καλοκαίρι.
0: Και άμα βάλεις το κλιματιστικό.
1: Μπράβο, το καλοκαίρι βάλεις το κλιματιστικό ή το χειμώνα βάλεις το καλοκαίρι, κάτι, πάλι δεν θα είσαι αυτή την αυτονομία.
0: Mm-hmm.
1: Και πρέπει κανείς να έχει και υποδομή στο σπίτι του για να μπορέσει να φορτίσει, να υπάρχει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό και ωραίο και μας άρεσε και έχω και πολλές φωτογραφίες. Κάποια στιγμή θα σου στείλω για να δεις εσύ, να δεις μια πλήρη εικόνα. Στο επόμενο ταξίδι θα πας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, να πάμε στο θέμα της ημέρας, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ήμασταν οι πρώτοι που βγάλαμε αυτό το θέμα στο ραδιόφωνο του Sky 100,3 και αφορά τα ηλεκτρικά πατίνια. Που ξεκίνησαν να κινούνται ανεξέλεγκτους τρόπους με ταχύτητες και είχαμε και ατυχήματα, τα γνωρίζουμε όλοι μας. Και είχαμε τονίσει ότι το αρμόδιο Υπουργείο θα πρέπει να πάρει μέτρα. Λοιπόν, την Παρασκευή το απόγευμα, 7 η ώρα το απόγευμα, ήρθε η νομοθετική παρέμβαση από τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Γιώργο Κοτσιρά, που δήλωσε ότι η οδική ασφάλεια και η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελούν αδιαπραγμάτευση προτεραιότητα. Το νομοσχέδιο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από την Παρασκευή προχθές που πέρασε. Και μέσα από τα βασικά στοιχεία είναι ότι απαγορεύεται η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στον δρόμο σε άτομα κάτω των 17 ετών, εξαιρουμένων των ηλεκτρικών πατινιών που αφορούν άτομα με αναπηρία. Σε περίπτωση παράβασης προβλέπεται πρόστιμο 150 ευρώ. Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για οδηγούς που κυκλοφορούν με ηλεκτρικά πατινιά σε δρόμους με επιτροπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων και το πρόστιμο πάει από τα 30 ευρώ στα 350. Οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται να φέρουν όταν οδηγούν νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου και αποδεικτικό ασφάλιση. Αυτό που λέγαμε ότι πρέπει να είναι ασφαλισμένα. Και να προσθέσω ότι καλό θα είναι να είχαν και ένα νούμερο κυκλοφορίας όπως είχαν παλιά και τα ποδήλατα. Δεν είναι κακό.
0: Το λες συνεχώς αυτό. Το λες συνεχώς. Γιατί είναι μια ταυτότητα.
1: Είναι μια ταυτότητα. Να ξέρεις πού ανήκει, από ποιον το έχει πάρει. Ή συμβαίνει κάτι, το παρατάει, άλλος σε φεύγει. Άντε ψάξει για να βρεις. Και οι κάτοχοι ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται σε ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης, αυτό που λέγαμε και παλιά, έναντι τρίτου για την κυκλοφορία οχημάτων και σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 250 ευρώ. Και απαγορεύεται η πώληση και εκμίσθωση και διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Αυτή είναι μια εικόνα πολύ καλή, δεν είναι άσχημο, και λέγαμε ότι καλό θα κάνει και το Υπουργείο.
0: Φτάνει να τηρηθεί.
1: Ναι. Και οι εταιρείες που πουλούν διαθέτουν η εκμίσθωση ηλεκτρικού πατίνη σε άτομα κάτω από το 17 ετών, τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ. Έχει μπει σε μια δημόσια διαβούλευση και να δούμε ακριβώς τι μπορεί να γίνει καλύτερο.
0: Πάντως, επειδή κινούμαστε όλοι και βλέπουμε, υπάρχουν αυτοί που βεβαίως έχουν συμμορφωθεί και φοράνε κράνος.
1: Φυσικά.
0: Αλλά υπάρχει η πλειοψηφία. Ακόμα αυτή δυστυχώς είναι μειοψηφία. Υπάρχει η πλειοψηφία, η οποία είναι μικρή, ανήλικη, είναι και μεγάλη όμως.
1: Βεβαίως.
0: Οι οποίοι πηγαίνουν στην παραλία και καμιά φορά τους βλέπεις.
1: Τα βλέπεις εσύ κάτω και εσύ στην περιοχή που μένεις.
0: Μα όπου και,
1: και εσύ και εγώ. Ναι,
0: όπου
1: τα βλέπουμε.
0: Και η άλλη λύση, αυτό που προτάθηκε, να είναι στο, εκεί που δεν κινούνται τα αυτοκίνητα, άρα πού, στο πεζοδρόμιο.
1: Μα δεν έχουμε πεζοδρόμους. Έχουν πεζοδρόμους πολλούς.
0: Πεζόδρομο δεν έχεις. Πεζοδρόμιο δεν έχεις.
1: Δεν
0: και
1: έχεις.
0: Αν έχεις πεζοδρόμιο, μεγάλο όπως είναι εδώ στην παραλία, είναι κίνδυνος θάνατος. Γιατί αυτά πηγαίνουν. Εσύ περπατάς αμέριμνος.
1: Και αυτό που λέγαμε από την πρώτη επικοινωνία που είχαμε στην εκπομπή σου ήταν ότι είναι πολύ καλό να είναι ασφαλισμένα και να ξέρεις που ανήκουν. Και ας έχουν και ένα αριθμό κυκλοφορίας να ξέρεις πόσα κυκλοφορούν πατίνια. 2.000, 10.000, 50.000, πόσα πατίνια κυκλοφορούν. Δεν μπορεί να παίρνει ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Έτσι. Και πειραγμένα, το έχουμε πει κιόλας. Πειραγμένα. Τα πηγαίνουν και τα πειράζουν.
1: Και να πάμε και στο Ράλι Ακρόπολη, στον εθνικό μας αγώνα, που είναι από τους πιο δύσκολους που είναι στο WRC και σήμερα τελειώνει. Έχουμε δύο ειδικές, 12 και 10. Έχουμε την ειδική που θα γίνει στο Αγίου Θεοδόρους και 2 και 20 περίπου. Έχουμε την τελευταία στο Λουτράκι. Αυτή τη στιγμή η πρώτη είναι ο Σεμπάστιαν Οζιέ με το Ιώτα και δεύτερος ο Τιέρ Νεβίλ με Χιουντάι. Η διαφορά που έχουν ένα με τον άλλον είναι 1,3 δευτερόλεπτα.
0: Συγγνώμη. Δεν υπάρχει αυτό που είπες.
1: Δεν υπάρχει. 1,3 δευτερόλεπτα.
0: Βέβαια, σε ό,τι έχει να κάνει με τον αθλητισμό και ή τώρα τα, με τα αυτοκίνητα, το κλάσμα του δευτερολέπτου
1: μπορεί, να
0: κρίνει ποιος είναι ο πρωταθλητής, ποιος είναι ο νικητής. Το βλέπουμε την κολύμβηση. Το βλέπουμε με το τρέξιμο. Το βλέπουμε στο, όχι στο μαραθώνα, το βλέπουμε στο κατοστάρι. Που τους βλέπεις όλους ότι είναι ο ένας πίσω από τον άλλον σχεδόν στήθος-στήθος. Για να μην εκπλησόμεθα, αλλά είναι απίστευτο. Μάλιστα. Κάτι άλλο έχουμε.
1: Κάτι άλλο δεν έχουμε από τα αυτοκίνητα. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά και ενδιαφέροντα.
0: Mm-hmm.
1: Που πιστεύω ενδιαφέρουν και τους φίλους ακροατές. Γιατί πάντα θέλουν να είμαστε μέσα στον χώρο της επικαιρότητας. Γιατί ό,τι έχει σχέση με το αυτοκίνητο, σκέψω ότι κυκλοφορούν 8 εκατομμύρια αυτοκίνητα στην Ελλάδα. Το έχουμε πει και πάλι. Έχουμε ένα γυρασμένο στόλο που είμαστε πρωταθλητές σε όλη την Ευρώπη. 18 χρόνια μέσος όρος κυκλοφορίας, που σημαίνει ότι κυκλοφορούν αυτοκίνητα 36-40 χρόνια. Και οι άνθρωποι μπορεί να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν αυτοκίνητο καινούριο, αλλά θέλουν να ενημερώνονται για τις εξελίξεις. Και οι εξελίξεις στα αυτοκίνητα όλα, σε όλες τις μάρκες, τρέχουν με πολλούς ρυθμούς. Πολύ γρήγορους ρυθμούς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Άρη μου.
1: Και εγώ καλή Κυριακή να έχουμε και με λιγότερα τροχαία ατυχήματα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και πάνω σε αυτό, χθες στην παραλιακή, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, στο ύψος του Φαλήρου, εγώ ήμουν στην αντίθετη κατεύθυνση. Η ώρα ήταν 12.30 κάπου εκεί μετά τα μεσάνυχτα. Είχε μπλόκο για αλκοόλ. Κάνανε τεστ, αλκοτεστ. Ήτανε, έκοβαν όλη την παραλιακή, δεν άφηναν τίποτα. Όλο. Ήτανε 3-4 άνθρωποι, νομίζω, της τροχέας και έκαναν τεστ σε όλους. Και παραδίπλα αν είχες, άφησαν στα αυτοκίνητά σου δεξιά. Δεν πειράζει αν υπήρχε μια ταλαιπωρία, γιατί πολλές φορές λέει κάποιος, μα γιατί εγώ να ταλαιπωρηθώ, δεν έχω πιει, θέλω να πάω στη δουλειά μου ή με περιμένουν. Δεν πειράζει, τουλάχιστον αυτό το έχουμε κατακτήσει. Χθες ήμασταν 3 άτομα που βγήκαμε, ήμασταν 2 οδηγοί. Οι 2 οδηγοί δεν ήπιαμε καθόλου. Ωραιότατο μπόλικο νεράκι. Και δεν πάθαμε και τίποτα. Δηλαδή, όταν έχεις αυτή την ευθύνη τη ζωή σου και των υπολείπων, να κάτι που έχουμε κατακτήσει και έχουμε καταφέρει. Ένα το κρατούμενο αυτό για την οδηγική μας συμπεριφορά και το πώς οδηγούμε. Τεράστια, τεράστια υπόθεση, τεράστιο ζήτημα. Κάποιοι σταματάνε στα κόκκινα, κάποιοι το βλέπουν πορτοκαλί, κάτι γίνεται εκεί με τις κάμερες. Αλλά ακόμα αυτό δεν το έχουμε κερδίσει.

Αυτή η μουσική υπόκρουση, έτσι σιγά σιγά, χαλαρά, όμορφα, ήσυχα, ήρεμα, ελπίζουμε να είναι και το υπόλοιπο της ημέρας, της Κυριακής. Είναι Κυριακή, απολαύστε το όσο μπορείτε. Δεν ξέρω αν επιλέγετε σήμερα βουτιά στη θάλασσα, όσοι μας ακούτε εδώ στην Αττική, θέλει μια προσοχή, θέλει έτσι μια φροντίδα και μια υπομονή. Θέλει πολύ υπομονή, γιατί θα έχει σίγουρα κίνηση και θέλει και πολύ προσοχή, γιατί σήμερα έχουμε πολύ αέρα, να το επαναλάβουμε, έτσι μπήκαμε και έτσι φεύγουμε. Έχουμε ισχυρά μελτέμια, είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Έχουμε γενικά καταστάσεις οι οποίες μας βάζουν και εμάς σε μια διαδικασία επιφυλακής, όπως είναι οι πυροσβέστες μας και όπως είναι και οι εθελοντές μας. Θα τα πούμε τηλεοπτικώς στις 8 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Για χαρά!

0: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
10: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
11: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
12: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
13: Τι δροσιά του να έχετε.
11: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
14: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν φιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γέννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
16: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το παρατεταμένο κύμα καύσωνα που πλήττει τις τελευταίες ημέρες αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Στη Γαλλία 74 θάνατοι έχουν καταγραφεί επισήμως από πνιγμό, ενώ η Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της χώρας ανακοίνωσε πως εν μέσω καύσωνα έχουν καταγραφεί από τις 24 Ιουνίου πάνω από 1000 επιπλέον θάνατοι σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα. Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών κατέγραψαν Δανία, Γερμανία και Τσεχία. Στη Δανία το θερμόμετρο άγγιξε τους 37 βαθμούς Κελσίου, στη Τσεχία τους 40,6 βαθμούς και στη Γερμανία τους 41,5 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα αναμένονται ακόμη και 39 βαθμοί σε ορισμένες περιοχές της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Βοσνίας και του Μαυροβουνίου. Στη Σλοβακία 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Παρασκευή και το Σάββατο σε πισίνες ή λίμνες στην περιοχή της Μπρατισλάβας. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στη χώρα μας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα και Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο, Χίο, Αχαΐα, Ηλία και Αρκαδία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Στη Χαλκιδική έχει τεθεί για σήμερα σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Αντί του καθιερωμένου εβδομαδιαίου απολογισμού του κυβερνητικού έργου, ο Πρωθυπουργός επισυνάπτει στο μήνυμά του έναν απολογισμό, όπως αναφέρει, με μετρήσιμο και τεκμηριωμένο τρόπο της προόδου που έχει σημειώσει η χώρα από το 2019 ως σήμερα. «Δυστυχώς για εσάς έχει κάνει ο ελληνικός λαός τον απολογισμό των πεπραγμένων σας», σημειώνει μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι επιχειρεί να ωρεοποιήσει την πραγματικότητα και να αποκρύψει την αλαζονία της διακυβέρνησής της, κάνοντας παράλληλα λόγο για μια επταετία χαμένης ευκαιρίας, ευλογία για τα συμφέροντα της ολιγαρχίας. Κορυφώνεται η αγωνία για τους χιλιάδες αγνοούμενους στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα την Τετάρτη. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην πόλη Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της χώρας, τρεις ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί ανέρχονται στους 1.430. Δεύτερη συνεχόμενη νύχτα έντασης κατεγράφει στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης σε αντίπεινα έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. «Μπορεί να έρθει κάποια στιγμή που θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε και τότε η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον», προειδοποίησε με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτές οι στιγνές επιθέσεις δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν δίνουν την ελάχιστη αξία και αξιοπιστία στις δεσμεύσεις τους και ότι η αθέτηση υποσχέσεων είναι ένα μέρος της φύσης τους, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό και ένα τραυματία σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Τρίκαλα, στον παλαιό δρόμο Βασιλικής Θεόπετρας, λίγο πριν από τη διασταύρωση προς τους Αγίους Θεοδόρους. Υπό αδιευκρίνησες συνθήκες, αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντες εξετράπει της πορείας του και προσέκρουσε με μεγάλη δύναμη σε παλαιά κολόνα της ΔΕΗ. Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο 22χρονος συνοδηγός, ενώ ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν από σήμερα σε ισχύ στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη. Από σήμερα ως και την Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
0: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, στον πρώτο αγώνα για την φάση των 32 του Μουντιάλ, ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει απόψε στις 10 την Νότια Αφρική. Την πρόκριση για την επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου πήραν εχθές Αγγλία, Κροατία και Γκάνα. Τα τρία λιοντάρια νίκησαν τον Παναμά με 2-0 και πήραν την πρώτη θέση του ομίλου. Η Κροατία επικράτησε τη Γκάνα με 2-1 και τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Στους υπόλοιπους αγώνες της διοργάνωσης σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Κολομβία-Πορτογαλία 0-0, Κονγκό-Ουσμπεκιστάν 3-1, Αλγερία-Αυστρία 3-3 και Ιορδανία-Αργεντινή 1-3. Σε συμφωνία με την ΤΟΥΝ για την απόκτηση του Έλμινρα Στόνερ έχει έρθει ο Παναθηναϊκός. Τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή και την Τρίτη θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
6: κόκκιπε,
4: κομπάνιο,
7: team colleague,
8: παντρούσκα,

0: με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα, ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπου στα βορειοδυτικά Επιρωτικά και την Κρήτη, ενώ θα σημειωθούν μεμονωμένες μπόρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Ανατολικά Επιρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Τοπικά στα δυτικά Επιρωτικά θα αγγίξει τους 36 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 30 και τοπικά στη Νότια Κρήτη τους 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Αντώνης Ατζολέτος.

ξέρω να σας πω ποιοι οι δικοί μας άνθρωποι και δικοί σας άνθρωποι έγιναν γονείς χθες. Και βέβαια ξέρω να σας πω γιατί ο Καραμαλής δεν έκατσε δίπλα-δίπλα στο Μητσοτάκη στην παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλα και τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί έρχεται εβδομάδα εξελίξεων γενικότερα στην κεντροαριστερά.

Για τον πρώτο γρίφο δεν χρειάζεται να περιμένουμε πολύ για να τον λύσω, γιατί είναι αυτονόητο πως η εκπομπή μας σήμερα θα ξεκινήσει με αυτόν που δεν ακούτε δίπλα μου. Το Γιάννη Καντέλη, ο καλός μου φίλος, αδερφός και συνεργάτης, έγινε πατέρας. Η φίλη Αρτέμις Μάντι, η φίλη και αυτή, και το καλύτερο παιδί επίσης έγινε μητέρα. Ένα αγοράκι, ένας κούκλος, μου έστειλε φωτογραφία πρωί-πρωί, γεννήθηκε χτες. Τι να ευχηθούμε τώρα, εντάξει, καταλαβαίνετε. Όλος ο Sky τους εύχεται τα καλύτερα από χθες. Εγώ θα τους τα πω από κοντά με την πρώτη ευκαιρία. Τους αγαπάμε πολύ και να έχουν και οι τρεις τους πάντα υγεία και ευτυχία. Και σύντομα και ένα κοριτσάκι. Ο Γιάννης βέβαια βρήκε με ποιον θα πηγαίνει στο ΆΚΑ σε λίγα χρόνια, έτσι.

Σημερινή εκπομπή, ξέρω να σου πω, στο μικρόφωνο είναι ο Αντώνης Ατζολέτος, σε ρύθμιση του ήχου ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, δημοσιογραφική επιμέλεια η Πέσα Μπόλια, μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη, 210-4800-170-174 και βέβαια μέσω ίντερνετ περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί σας.

Έχουμε θέματα συνεχώς, έχουμε θέματα στην κέντρο αριστερή πολυκατοικία. Είναι γεγονός ότι με το που φτιάχτηκε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχουμε πολλές τεκτονικές αλλαγές, όχι μόνο δημοσκοπικές. Θα δούμε και μια δημοσκόπηση της GPO στα παραπολιτικά που έχει αυτή το ενδιαφέρον της. Αλλά διαβάζω εδώ ας πούμε ότι η βουλευτής, η κυρία Τζάκρη, ανεξάρτητη βουλευτής πρώην του ΣΥΡΙΖΑ, εξέφρασε τη διαφωνία της σχετικά με την συνέντευξη που παραχώρησε ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, στο Στέφανο Κασελάκη. Εμφανίστηκε στο Open, είπε ότι δεν είχε ερωτηθεί για τη συγκεκριμένη συνάντηση και ότι δεν συμφωνεί με αυτή. Νομίζω πως έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί λέγαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα για πιθανές μετακινήσεις στελεχών. Είδαμε τι έγινε με την σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, που συνολικά 7 στελέχη ήταν πρώην μέλη του ΠΑΣΟΚ και ήταν και ενεργά κιόλας και υποψήφοι βουλευτές κάποιοι. Ακούγεται πολύ έντονα ότι η επόμενη κίνηση του Νίκου Ανδρουλάκη, το χρόνο ψάχνει, θα είναι κάποιες μεταγραφές ανεξάρτητων βουλευτών που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ακούγεται πολύ έντονα η κυρία Νίνα Κασιμάτη, ακούγεται πολύ έντονα ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης, και γι' αυτό ανέφερα και την κυρία Τζάκρη, για την οποία ακούγεται πολύ έντονα επίσης ότι πρέπει να μπορεί ενδεχομένως να μετακομίσει στο ΠΑΣΟΚ και πάλι από όπου προέρχεται, και νομίζω ότι αυτή η διαφωνία με τον κύριο Στέφανο Κασελάκη είναι σημαντική, μπορεί να καταγραφεί αν ήδη έχει δημιουργηθεί ένα χάσμα μεταξύ τους, μπορεί να αξιολογηθεί για τις μετέπειτα κινήσεις. Θα το δούμε, έχουν πολλά να πούμε.

Βλέπω ότι υπάρχει μια φωτιά σε ένα ξενοδοχείο στην Ομόνοια, στον Ισόγειο χώρο. Ελπίζω να μην είναι κάτι σημαντικό. Θα ενημερωθούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και θα σας ενημερώσουμε. Παρακολουθώ ότι υπάρχει μια κινητοποίηση και την πυροσβεστική. Ελπίζουμε να είναι, μην είναι κάτι σημαντικό και βεβαίως να μην έχει τραυματιστεί κάποιος άνθρωπος.

ξεκινήσαμε την κέντρο αριστερά, να μείνουμε εκεί, γιατί γενικότερα η κατάσταση είναι περίεργη. Βλέπουμε όλα αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, θα μου πείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,5%. Γιατί ασχολείσαι πια, επειδή έκανε το ρεπορτάζ χρόνια? Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι αυτό που σηματοδοτεί, είναι αυτό που γίνεται γενικότερα η κινητικότητα. Γιατί σίγουρα όταν ένα κόμμα το οποίο έχει την ιστορία του, έχει κυβερνήσει, είναι κοντά στην αυτοδιάλυση για κάποιους ή είναι κοντά στην αυτόνομη πορεία για κάποιους άλλους, έχει μια σημασία για το μέλλον του, για τους βουλευτές. Μην ξεχνάτε, υπάρχουν 24 βουλευτές αυτή τη στιγμή, για τους οποίους ακούγεται ενδεχομένως μέσα στον Ιούλιο, μέσα στο Σεπτέμβριο, κάποιοι θα φύγουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Υπάρχει η πλευρά του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Παπά, της κυρίας Δούρου, που πιέζουν από τη στιγμή που δεν υπάρχει συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα να υπάρξει μια αυτόνομη κάθοδος του κόμματος. Και εκεί που θολώνει το όλο τοπίο είναι σχετικά με τον κύριο Φάμελο, και την προηγούμενη εβδομάδα συγκλήθηκε μια πολιτική γραμματεία και πολλοί αναρωτιούνται γιατί έγινε αυτό. Από τη στιγμή που ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν περιέγραψε έναν οδικό χάρτη για την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, πώς δηλαδή θα υλοποιηθεί αυτή η συμπόρεση των Αλέξη Τσίπρα, τη στιγμή που όταν τελείωσε η πολιτική γραμματεία την Πέμπτη, αμέσως μετά έδωσε μια συνέντευξη ο κύριος Τσίπρας στον Α και είπε: «Όχι, εγώ δεν συνεργάζομαι με κανένα κόμμα». Φωτογράφησε τους πάντες βέβαια. Έστειλε και τις αιχμές του στο ΠΑΣΟΚ. Έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη κουβέντα εδώ πέρα για το πώς τελικά, και αν κάποιοι θέλουν να κερδίσουν χρόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να έρθει ο Σεπτέμβριος, όπου πολλοί βλέπουν ότι θα υπάρχουν πολιτικές εξελίξεις, θα υπάρχουν εκλογές. Γιατί εντάξει για τους βουλευτές, το να παραιτηθούν τώρα τον Ιούλιο όπως θέλει ο Αλέξης Τσίπρας και να πάνε να μείνουν 1-2 μήνες χωρίς ένα κόμμα και να γίνουν οι εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, γίνεται. Το να παραιτηθούν όμως και να γίνουν εκλογές τον Απρίλιο, καταλαβαίνετε πως υπάρχουν 9 μήνες ενδιάμεσα. Θα μου πείτε, η υπολογή τους ήταν και να γίνουν βουλευτές και να παραιτηθούν ή όχι. Δική τους απόφαση είναι. Σε κάθε περίπτωση είναι πράγματα τα οποία ζυγίζονται και σε σχέση με τις ισορροπίες και σε σχέση με τα ποσοστά για την επόμενη μέρα. Έχουν ενδιαφέρον τα νούμερα που έχουν καταγραφεί έως τώρα σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ που φαίνεται να εξαϊλώνεται σιγά σιγά, την Ελλάς που παγιώνεται στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ το οποίο ξαναψάχνει, συγγνώμη, να βρει τον εαυτό του αφού έχει πλέον φύγει από την δεύτερη θέση. Νομίζω και αυτή η εβδομάδα θα είναι πάρα πολύ σημαντική, τελειώνει ένας μήνας και ξεκινάει ένας καινούριος.

0: σίγουρα μες την εβδομάδα αυτό που συζητήθηκε πολύ είναι ότι στην παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλα ο κύριος Καραμαλής δεν έκατσε δίπλα με τον κύριο Σαμαρά. Το περιμένατε? Εγώ τουλάχιστον δεν το περίμενα, σας πω την αλήθεια. Όχι ότι ο πρώην πρωθυπουργός τσακώθηκε με τον κύριο Σαμαρά, ο κύριος Καραμαλής με τον κύριο Σαμαρά, και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί είναι, και οι δύο πρώην πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας. Βρίσκονται κοντά, αλλά ταυτόχρονα μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Καραμαλής, από τη στιγμή που ο κύριος Σαμαράς, όπως λέγεται, προχωράει με γοργούς ρυθμούς στη δημιουργία κόμματος, με να αποδεχτεί και αυτό βέβαια, έτσι. Εμείς το λέμε, πληροφορίες μεταφέρουμε, την κινητικότητα βλέπουμε, ειδικά οι συνάδελφοι που καλύπτουν το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Καταλαβαίνετε πως δεν θα ήθελε μια πλήρη ταύτιση μαζί του, το να καθίσει δίπλα του, και επέλεξε σε αυτή την φάση να μην μπει στο ίδιο κάδρο. Ίσως περισσότερο να σχολιάστηκε σε αυτή την παρουσίαση ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον Νίκο Δένδια κάτσαν δίπλα-δίπλα, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα καρφιά δεν έλειπαν, κυρίως από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας, όλη αυτή την πολιτική χρονιά που έχουμε περάσει. Τώρα, για το αν υπάρχει κάποιο κάλεσμα στον Κώστα Καραμαλή από την κυβέρνηση, και εκεί σηκώνει πολύ μεγάλη κουβέντα. Γιατί υπήρχε και ο κύριος Μαρινάκης την εβδομάδα που πέρασε, που είπε ότι ο Κώστας Καραμαλής είναι μία από τις εμβληματικές μορφές αυτής της παράταξης, ένας πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός που σεβόμαστε όλοι και τον θέλουμε στην πρώτη γραμμή, και όπως καταλαβαίνετε μια πιθανή επαφή των δύο δεν είναι κάτι που ούτε που προαναγγέλλεται ούτε που λέγεται. Πάντα σε όλη αυτή την κρίση που υπήρχε με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς δεν ήταν ακριβώς το ίδιο. Καταρχάς ο κύριος Καραμαλής δεν είναι βουλευτής, έτσι. Και πάντα, με εξαίρεση μια αιχμή που υπήρχε από τον κύριο Μητσοτάκη για την εξωτερική πολιτική, οι αναφορές που γίνονταν από το Μαξίμου προς τον κύριο Καραμαλή ήταν πάντα ιδιαιτέρως προσεκτικές. Είπαμε, σαφώς είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Ο κύριος Σαμαράς έχει βγει πολύ αντίθετα, πολύ επιθετικά προς τη Νέα Δημοκρατία. Ανεξαρτητοποιήθηκε. Σαφώς είναι και πρόβλημα όταν σε ένα κόμμα δύο πρώην πρόεδροι και πρώην πρωθυπουργοί έχουν χαράξει μια δική τους γραμμή. Αυτό κάτι δείχνει. Αλλά να δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Το σημαντικό είναι όλοι βεβαίως έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στο τι θα κάνει ο κύριος Καραμαλής, γιατί αν ανακοινώσει και το κόμμα, καταλαβαίνετε πως και στις δημοσκοπήσεις η πρόθεση ψήφου θα έχει πλέον μια ολοκληρωμένη εικόνα με τρία νέα κόμματα. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκ.
5: Γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
8: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το άγνωστο σχέδιο του 1968 για τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Γκραμανλή, το Big Bang στην ελληνική αμυντική βιομηχανία, η κατάρα του Qatar Gate και ο Επίτροπος, πως ο Γιάννης έγινε brand εκατομμυρίων. Θέλω να ξέρω, διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Περιορίστηκε άμεσα η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αποθηκευτικό χώρο στο ισόγειο ξενοδοχείου που βρίσκεται κοντά στην πλατεία Ομονίας. Για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς παραμένουν και επιχειρούν στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Για προληπτικούς λόγους, λόγω των πυκνών καπνών έχει γίνει προληπτική εκένωση του ξενοδοχείου. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό 3 Σεπτεμβρίου από το ύψος της πλατείας Ομονίας έως και την οδό Βεραντζέρου, καθώς και στην οδό Βεραντζέρου από το ύψος της οδού Πατησίων ως την οδό της 3 Σεπτεμβρίου. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χορτολιβαδική έκταση στο χωριό Σκουτεράι του Λοκαρνανίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά είναι μακριά από το χωριό. Στο σημείο σπέβδουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει υπό την πλήρη εποπτεία και διαχείριση του Ιράν κατά τη διάρκεια των επόμενων 30 ημερών. Διεμήνησε σήμερα από τη Βαγδάτη ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραχτσί, τονίζοντας ότι μόλις αρθούν όλα τα εμπόδια, θα αποκατασταθεί η θαλάσσια οδός. Διευκρίνησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση μονομερής ενέργεια θα οδηγήσει σε επιδείνωση της κατάστασης και θα καθυστερήσει την επαναλειτουργία του στενού. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Αντί του καθιερωμένου εβδομαδιαίου απολογισμού του κυβερνητικού έργου, ο Πρωθυπουργός επισυνάπτει στο μήνυμά του έναν απολογισμό της πρόοδου που έχει σημειώσει η χώρα από το 2019 ως σήμερα. Δυστυχώς για εσάς έχει κάνει ο ελληνικός λαός τον απολογισμό των πεπραγμένων σας, σημειώνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλά, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky, 12 και 36, μεσημέρι Κυριακής, και συζητάμε λίγο τις πολιτικές εξελίξεις. Μηνύματα βεβαίως για τον Γιάννη Καντέλη. Συγχαρητήρια. Ευτυχισμένη η οικογένειά του με υγεία και χαρές από πολύ κόσμο. Και ο Σπύρος τώρα το ίδιο εύχεται στο Γιάννη Καντέλη. Πάμε όμως λίγο να τα βάλουμε όλα σε μία σειρά, να δούμε που βρισκόμαστε. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Αράπογλου, Γενικός Διευθυντής της PALS, που εδώ συνεργαζόμαστε στο Sky και μας παρουσιάζει πολύ ωραίες έρευνες. Κύριε Αράπογλου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τζουλέδε, καλό μεσημέρι στους ακροατές και στις ακροάτριές σας και ευχές και από μένα στο Γιάννη τον Καντέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Αράπογλου, να ξεκινήσουμε έτσι με κάτι γενικό, γιατί νομίζω ότι εκεί που υπήρχε μια στασιμότητα και βλέπαμε σε κάθε δημοσκόπηση πάνω κάτω την ίδια εικόνα, νομίζω ότι η έλευση του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού έχει αλλάξει πολύ τα δεδομένα όπως το γνωρίζαμε, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς είναι, και όχι μόνο την δημοσκοπική αποτύπωση της πρόθεσης ψήφου που συνήθως έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αλλά και τα υπόλοιπα, τα συμπληρωματικά ερωτήματα, αυτά που λέμε ποιοτικά, βλέπουμε να διαφοροποιούνται, αλλά είναι αναμενόμενο. Έχουμε δύο νέα κόμματα τα οποία με το που εμφανίστηκαν κατέγραψαν αξιόλογα ποσοστά, οπότε ήταν αναμενόμενο να επιδράσουν λίγο πολύ σε όλο τον πολιτικό χώρο.
0: Και βέβαια αυτή η εικόνα θα ελεκληρωθεί άμα ξέρουμε τι θα κάνει και ο κύριος Σαμαράς, αν θα κατεβάσει ή θα κατεβάσει δικό του κόμμα, έτσι.
1: Τα ξέρουμε καλύτερα, πιστεύω, ναι, αν θα υπάρξει και το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά νομίζω ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, όταν ξεκαθαρίσει, η εικόνα είναι δυναμική και θα πρέπει να περιμένουμε, νομίζω, αν θέλουμε να ξεκαθαρίσει και να έχουμε μια πιο σίγουρη αίσθηση.
0: Καταλαβαίνω πως αυτό που λέτε ισχύει και σίγουρα και για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ότι πρέπει να δούμε να περάσει λίγο καιρός, γιατί πάντα τα νέα κόμματα προκαλούν και ένα κύμα ενθουσιασμού στον κόσμο. Όμως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν και τη δική σας εκτίμηση, φαίνεται να, αυτό που λένε από την Ελλάς, να παγιώνεται η δεύτερη θέση του Αλέξη Τσίπρα. Εκείνοι μιλούν και για μια ανωδική τάση που ενδεχομένως υπάρχει.
1: Τώρα ξεκινάει το δεύτερο κύμα των δημοσκοπήσεων μετά την ανακοίνωση των δύο κομμάτων. Στις επόμενες ημέρες, όποτε αποφασίσει ο ΣΚΑΙ, θα έχουμε και τη δική μας, τη ΠΑΛΣ. Επομένως, θα περίμενα να δούμε και αυτό το δεύτερο κύμα ολόκληρο, για να μπορέσουμε να βγάλουμε με βεβαιότητα, να διακρίνουμε τις τάσεις που διαμορφώνονται. Πράγματι, όμως, στην πρώτη αποτύπωση φάνηκε καθαρά στη δεύτερη θέση το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Δεν αναμένω δραματικές διαφοροποιήσεις, δεν έχουν περάσει και πολλές ημέρες από την προηγούμενη μας δημοσκόπηση. Θα ήταν έκπληξη να δούμε δραματικές διαφοροποιήσεις. Όχι ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές και εκπλήξεις που θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά δεν περιμένω δραματικές διαφοροποιήσεις. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι ακόμα η πολύ αξιόλογη πρώτη παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα παραμένει μέσα στα όρια του ποσοστού που είχε αφήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι έχει περιθώριο να επιβεβαιωθεί και αυτό που μεταφέρατε, ενδεχομένως μια ανωδική τάση, θα το δούμε στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Αλλά προς το παρόν νομίζω ότι χρειάζεται μια επιφύλαξη για να περιμένουμε λίγο ακόμα, ίσως και το κύμα του Σεπτεμβρίου, για να έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα.
0: Ναι, βέβαια. Πριν περάσουμε στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, σαφώς το είπατε και εσείς, η μεγάλη δεξαμενή του Αλέξη Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, ζημιά σε άλλα κόμματα έκανε ο κύριος Τσίπρας?
1: Σίγουρα επίδραση σε όλα τα κόμματα υπάρχει. Αποτυπώθηκε στην πρόθεση ψήφου. Πρώτα απ' όλα, η πρόθεση ψήφου, όπως είναι προφανές, αθροίζει στο 100%. Όταν λοιπόν έχουμε δύο νέα κόμματα που ξεπερνούν ή φτάνουν ή ξεπερνούν το διψήφιο ποσοστό, είναι λογικό το ποσοστό αυτό να λείψει από κάπου αλλού. Έτσι, λίγο ή πολύ, είδαμε σε όλα τα κόμματα να έχουμε διαφοροποίηση στα ποσοστά. Σε κάποια λίγα θετική, ας πούμε, είδαμε μια συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας στην προηγούμενη τουλάχιστον αποτύπωση τη δική μας, και κάποιες πιέσεις σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν εκτός από τα ποσοστά των δύο νέων κομμάτων που θα βρίσκονται στο νέο κύμα των δημοσκοπήσεων και στην επόμενη έρευνα της ΠΑΣ, να δούμε και τα ποσοστά των υπολείπων κομμάτων, αν κάποια κόμματα θα ανακάμψουν. Θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο αυτό, να δούμε να κερδίζουν ποσοστά, παρόλο ότι είμαστε ένα μήνα από την ανακοίνωση των νέων κομμάτων, ή κάποια θα μένουν στάσιμα ή θα υποχωρούν και περαιτέρω. Άρα δεν είναι μόνο η τάση των δύο νέων κομμάτων που μας ενδιαφέρει, είναι και η τάση που θα αποτυπώσουμε σε όλα τα κόμματα του πολιτικού φάσματος.
0: Αφού μιλάτε για όλα τα κόμματα, για παράδειγμα, το κόμμα που παρουσίασε μια σημαντική πτώση ήταν η Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Οφείλεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχετε, περισσότερο στον Αλέξη Τσίπρα ή περισσότερο στη Μαρία Καριστιανού, ή το ίδιο, δεν ξέρω.
1: Το πράγματι και στη δική μας έρευνα, αν και όχι τόσο πολύ ενδεχομένως όσο σε άλλες, αλλά και στη δική μας έρευνα, είχε τη μεγαλύτερη ίσως πίεση που δέχτηκε άλλο κόμμα από την εμφάνιση των δύο κομμάτων. Αυτό νομίζω ότι οφείλεται περισσότερο στο ότι δέχτηκε πιέσεις και από τα δύο κόμματα. Δηλαδή είχαμε δει και πριν να ανακοινωθούν τα κόμματα ότι κάποιοι ψηφοφόροι της Πλεύσης Ελευθερίας έβλεπαν θετικά και το ενδεχόμενο τότε νέο κόμμα Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα Μαρίας Καριστιανού. Άρα θα έλεγα ναι, δέχτηκε πιέσεις και από τα δύο κόμματα. Οι διαφορές δεν είναι μεγάλες. Από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σίγουρα δέχτηκε αξιόλογη πίεση, επειδή είναι ίσως πιο κοντά σαν χώρος, αλλά και από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού φαίνεται να έχει απώλειες η Πλεύση Ελευθερία.
0: Θυμάμαι, κυρία Αράπογλου, την περίοδο που δεν υπήρχαν ακόμα αυτά τα δύο κόμματα και μετρούσαμε τη δυνητική ψήφο, αν θα τον ψηφίζατε, αν με ενδιαφέρει λίγο, με ενδιαφέρει πολύ, ότι η κυρία Καριστιανού ήταν με διαφορά πιο ψηλά από τον κύριο Τσίπρα. Όταν έγιναν πράξη τα δύο κόμματα, είδαμε αλλαγή της εικόνας.
1: Στις δικές μας έρευνες βλέπαμε πάντα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να έχει περισσότερους έτοιμους ψηφοφόρους, δηλαδή το σίγουρα ήταν υψηλότερα από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Αντίθετα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού φαινόταν να έχει μεγαλύτερες δεξαμενές. Δηλαδή κόσμο που έλεγε μάλλον ή το αντιμετωπίζω με ενδιαφέρον. Άρα λοιπόν δεν μας εξέπλησε το ότι στην πρώτη αποτύπωση η σειρά ήταν πιο ψηλά η Ελλάς. Όμως, πράγματι η Ελλάς πήγε λίγο καλύτερα από ό,τι περιμέναμε και ίσως η ελπίδα για τη δημοκρατία κατέγραψε λίγο χαμηλότερα ποσοστά. Αυτό οφείλεται σε ένα βαθμό, σε αυτό που σας είπα προηγουμένως, περιμέναμε ότι η ελπίδα φαίνεται να έχει δεξαμενές, όχι έτοιμους αποφασισμένους να την υποστηρίξουν από την πρώτη μέρα, αλλά και σε ένα άλλο στοιχείο. Είχαμε δει ένα κομμάτι της κεντροαριστεράς να βλέπει θετικά και τα δύο κόμματα. Ήταν ένα κομμάτι που ταυτιζόταν σε ένα αξιόλογο ποσοστό και το είχαμε σχολιάσει, το είχαμε συζητήσει και το είχαμε αναδείξει και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Φαίνεται λοιπόν αυτό το κομμάτι της κεντροαριστεράς που έβλεπε θετικά και τα δύο νέα τότε κόμματα, ενδεχόμενα κόμματα, να το κέρδει στο μεγαλύτερο βαθμό η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Σαφές. Τώρα όσον αφορά τον κύριο Σαμαρά, ποια πιστεύετε ότι είναι η εικόνα? Δηλαδή θα μπορέσει να εισρεύσει μέσα στο κοινό της Νέας Δημοκρατίας, πιο πολύ θα πάρει από συσπηρωμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, ή θα προκαλέσει και αυτός με τη σειρά του ζημιά αν φτιάξει το κόμμα στην ελληνική λύση ή και στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού?
1: Είχαμε δείξει μια σχετική κάρτα στην προηγούμενη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Φαίνεται πράγματι να έχει αξιόλογη απήχηση στους φόρους του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Άρα θα έχει κάποια επίδραση, έτσι τουλάχιστον περιμένουμε. Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, ό,τι βλέπουμε τα ερωτήματα πιθανότητας δυνητικής ψήφου για κόμματα δεν είναι σίγουρο ότι θα επαληθευτούν. Το παράδειγμα που αναφέρατε εσείς με τα δύο πρώτα κόμματα. Άρα είναι απλώς μια ένδειξη. Θα πρέπει ένα κόμμα να υπάρξει και να μπει στην πρόθεση ψήφου για να είμαστε σίγουροι για το τι ποστό θα πάρει και ποια κόμματα θα επηρεάσει. Αλλά με τα στοιχεία που έχουμε φαίνεται ότι η μεγαλύτερη απήχησή του βρίσκεται σε αποσυσπηρωμένους του φόρους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι βρίσκονται σε άλλα κόμματα ή στην γκρίζα ζώνη ίσως, αλλά κυρίως σε άλλα κόμματα. Άρα προσωπικά αναμένω μεγαλύτερη επίδραση σε άλλα κόμματα και λιγότερο στη Νέα, και λιγότερο στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά όπως είπα, θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε να συμπεριλαμβάνεται στην πρόθεση ψήφου για να είμαστε σίγουροι.
0: Όσον αφορά, κύριε Αράπογλου, για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά και σας ευχαριστούμε πολύ για τις αναποφάσεις τους, είναι μια δεξαμενή περίπου 17-18% που εξακολουθεί η Νέα Δημοκρατία να έχει τη μερίδα του Λέοντος?
1: Ναι, οι περισσότεροι ψηφοφόροι, τη μερίδα του Λέοντος, το κόμμα που έχει περισσότερους ψηφοφόρους μέσα στην γκρίζα ζώνη Δεν έχει σημασία αν είναι πλειοψηφία, πλειονότητα. Είναι το μεγαλύτερο πάντως κόμμα από το οποίο προέρχονται ψηφοφόροι που βρίσκονται στην κρίτη ζώνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει τους περισσότερους αποσυστημένους ψηφοφόρους, ειδικά μετά την εμφάνιση του κόμματος της Ελλάς. Οπότε οι αποσυστημένοι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ σε μεγάλο βαθμό κατευθύνθηκαν προς τα εκεί. Θα έβαζα μέσα στους αναποφάσεις τους, παρακολουθούμε επίσης με μεγάλο ενδιαφέρον και την αποχή. Αυτό το ποσοστό των συμπολιτών μας που λένε ότι θα ψηφίσει Λευκό ή δεν θα πάει να ψηφίσει, είναι μικρότερο το ποσοστό στη δημοσκοπήση, δεν αποτυπώνεται απόλυτα, αλλά έχει ενδιαφέρον όλο αυτό το σύνολο της γκρίζα ζώνης να το παρακολουθούμε, γιατί ενδεχομένως η κίνηση και η τάση που αποτυπώνεται σε αυτό το μικρότερο στη δημοσκοπήση από ό,τι στην κοινωνία ποσοστό αποχής και Λευκού να μας δίνει μια ένδειξη και για το πώς θα κινηθεί ένα μέρος τουλάχιστον των πολιτών που συστηματικά απέχουν από τις εκλογές.
0: Κύριε Άποκλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, καλή Κυριακή.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Φωτιά που σας έλεγα πριν, ξέσπασε σήμερα το πρωί λοιπόν σε ξενοδοχείο που βρίσκεται κοντά στην πλατεία Ομόνιας. Τέθηκε υπό έλεγχο το περιστατικό μερικά λεπτά αργότερα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο του κτηρίου, ενώ έγιναν και προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό ενίκων από τα μπαλκόνια του ξενοδοχείου. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί, να ξέρετε, η κυκλοφορία των οχημάτων στην 3η Σεπτεμβρίου από το ύψος της πλατείας Ομόνιας έως την οδό Βεραντζέρου και στην οδό Βεραντζέρου από το ύψος της οδού Πατησίων έως την 3η Σεπτεμβρίου. 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα βρέθηκαν εκεί αμέσως.

Είχαμε σήμερα την καθιερωμένη ανάρτηση από τον Πρωθυπουργό. Αναφέρθηκε στη συμπλήρωση 7 ετών από την ανάληψη της διακυβέρνησης χώρας 2019 και 3 ετών από την επανεκλογή του 2023. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το 90% των προεκλογικών δεσμεύσεων του 2023 έχει ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκεται σε στάδιο εφαρμογής. Ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου εστιάζει σε τομείς όπως η οικονομία, η απασχόληση, η ψηφιακή λειτουργία του κράτους, η υγεία, η παιδεία και η άμυνα. Η κυβέρνηση θέτει ως ορίζοντα για την ολοκλήρωση της προσπάθειας αλλαγής της χώρας το έτος 2030 με στόχο την επίταξη από των αποτελεσμάτων. Είδατε τι έγινε με τον Λαγοκέφαλο, έτσι? Καλά νέα, είχαμε την πιλωτική δράση αμοιβόμενη αλίευση του Λαγοκέφαλου σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο μέσω ευρωπαϊκών πόρων. Αμοιβή 5,33 ευρώ ανά κιλό, είναι υψηλότερη, διαβάζω, και 52% σε σχέση με αυτή στην Κύπρο. Οι Κύπροι είχαν ξεκινήσει πρώτα την επικήρυξη. Θα υπάρχει και επιδότηση του αλευτικού καυσίμου για τους μήνες Απρίλιο. Γενικά κάντε άφοβα μπάνιο, νομίζω ότι καλά θα πάει αυτό. Είδα κάτι ψαριές λαγοκέφαλων που έχουν ήδη γίνει και είναι πάρα πολύ δυνατές. Βέβαια αναπτύσσονται γρήγορα, αλλά εντάξει, όλα καλά θα πάνε.

Το γρίφο των εκλογών μην περιμένετε να το λύσουμε σύντομα, έτσι, γιατί η συζήτηση γύρω από αυτό κινείται στα πολιτικά γραφεία, στα κόμματα, γιατί όλοι πιστεύουν πως ο Πρωθυπουργός αφήνει τα κόμματα να τρέχουν και ο ίδιος έχει το σχεδιασμό του για τον Απρίλιο. Γιατί άλλωστε να κάνει κάτι τώρα όταν μπορεί να έχει μπροστά του το χρόνο να διορθώσει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό λένε όσοι γνωρίζουν ή όσοι ξέρουν να διαβάζουν καλά τις εξελίξεις. Τίποτα βέβαιως δεν αποκλείεται με ορόσημο τη ΔΕΘ, με όλα όσα θα ακουστούν εκεί πέρα, με τις δημοσκοπήσεις, πώς θα κλείσουν το μήνα Ιούλιο, γιατί τον Αύγουστο θα υπάρχει αυτή η δημοσκοπική ανάπαυλα, και ευτυχώς κιόλας, γιατί τόσες δημοσκοπήσεις δεν θυμάμαι να έχουν δει σε άλλη τετραετία. Ξεκίνησαν σχεδόν αμέσως μετά τις εκλογές. Τώρα είναι φυσιολογικό βεβαίως να τις έχουμε. Όλοι θα ανοίξουν τα χαρτιά τους στη ΔΕΘ, τα κόμματα, η κυβέρνηση με τις παροχές, και εκεί θα παιχτεί το όλο παιχνίδι. Και μην ξεχάνετε σήμερα, έτσι, έχουμε και τον πρώτο αγώνα για την φάση των 32 του Μουντιάλ. Ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει την Νότια Αφρική. Μπήκαμε στους 32. Είχαμε χθες και την νίκη της Αγγλίας 2-0 επί του Παναμά. Δεν έβαλε γκολ ο Ρονάλντο χθες. Τώρα για το Μέση τον ασταμάτητο δεν το συζητάμε. Θα δούμε πολλά περισσότερα. Θα σπάσει κάθε ρεκόρ. Έφτασε στα 19 σε Μουντιάλ. Κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω. Να είστε καλά, να έχετε καλή Κυριακή, να έχουμε μια πολύ καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
6: Ιδέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Να δω.

0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
1: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αποθηκευτικό χώρο στο ισόγειο ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας, σε κοντινή απόσταση από την πλατεία Ομονίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, λόγω των πυκνών καπνών χρειάστηκε να γίνει προληπτική εκένωση του ξενοδοχείου. Ένας άνδρας 41 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις, ωστόσο αναμένεται να υπάρξει αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων στη εισοδούς 3η Σεπτεμβρίου και Βεραζέρου, τμήματα των οποίων παρέμεναν μέχρι πριν από λίγο κλειστά. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στη χώρα. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χορτολιβαδική έκταση στο χωριό Σκουτεράι του Λοκαρνανίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά είναι μακριά από το ομώνυμο χωριό. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, τη Βιωτία, τη Φθιώτιδα και τη Φωκίδα, στην Εύβοια, τη Σκύρο, τη Λέσβο, τη Χίο, την Αχαΐα, την Ηλία και την Αρκαδία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Στη Χαλκιδική έχει τεθεί για σήμερα σε ισχύ απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων μέχρι και τις 8 το βράδυ σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το παρατεταμένο κύμα καύσων που αποπλήττει τις τελευταίες ημέρες αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Στη Γαλλία 74 θάνατοι έχουν καταγραφεί επισήμως από πνιγμό, ενώ η Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της χώρας ανακοίνωσε πως εν μέσω καύσωνα έχουν καταγραφεί πάνω από 1.000 επιπλέον θάνατοι σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα. Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών κατέγραψαν Δανία, Γερμανία και Τσεχία. Στη Δανία το θερμόμετρο άγγιξε τους 37 βαθμούς Κελσίου, στη Τσεχία τους 40,6 και στη Γερμανία τους 41,5 βαθμούς. Σήμερα αναμένονται ακόμη και 39 βαθμοί Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Βοσνίας και του Μαυροβουνίου. Στη Σλοβακία 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Παρασκευή και εχθές Σάββατο σε πισίνες ή λίμνες στην περιοχή της Μπρατισλάβας. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει υπό την πλήρη εποπτεία και διαχείριση του Ιράν κατά τη διάρκεια των επόμενων 30 ημερών, διεμήνησε σήμερα από τη Βαγδάτη ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραγτσή, τονίζοντας ότι μόλις αρθούν όλα τα εμπόδια θα αποκατασταθεί η θαλάσσια οδός. Διευκρίνησε ωστόσο ότι οποιαδήποτε παρέμβαση ή μονομερής ενέργεια θα οδηγήσει σε επιδείνωση της κατάστασης και θα καθυστερήσει την επαναλειτουργία του στενού. Εν τω μεταξύ, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα κατεγράφει ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης σε αντίπεινα έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης επισυνάπτει στο μήνυμά του έναν απολογισμό, όπως αναφέρει, με μετρήσιμο και τεκμηριωμένο τρόπο της πρόοδου που έχει σημειώσει η χώρα από το 2019 ως σήμερα. «Δυστυχώς για εσάς έχει κάνει ο ελληνικός λαός τον απολογισμό των πεπραγμένων σας», σημειώνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι επιχειρεί να ωρεοποιήσει την πραγματικότητα και να αποκρύψει την αλαζονία της διακυβέρνησής της. 4 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 ανήλικοι, συνελήφθησαν στο πλαίσιο της επιχείρησης Αιγής της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος για την καταπολέμηση της πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Δικογραφίες έχουν επίσης σχηματιστεί σε βάρος ακόμη 3 ατόμων. Σύμφωνα με την αστυνομία, στην κατοχή των συλληφθέντων εντοπίστηκε πλήθος αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Επιπλέον, οι 2 ανήλικοι οι οποίοι συνελήφθησαν βρέθηκαν να έχουν στην κατοχή τους υλικό με πράξεις αυτοτραυματισμού ατόμων. Σε έρευνες που έγιναν σε σπίτια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Άμφισσα, Ηράκλειο, Σαντορίνη αλλά και Ξάνθη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σκληρός δίσκος και κάρτα μνήμης που θα αποσταλούν στις αρμόδιες υπηρεσίες για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν από σήμερα σε ισχύ στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη. Από σήμερα ως και την Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα, ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπου στα βορειοδυτικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ θα σημειωθούν μεμονωμένες μπόρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Ανατολικά Ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στα Δυτικά Ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 36 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 30 και τοπικά στην Νότια Κρήτη τους 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostik και θα αρμολογήσει με εποξιδικό.

0: μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Σωκράτη Συνόπουλου. Είναι καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές, αν όχι ο σημαντικότερος, της πολιτικής λύρας διεθνώς. Αυτά τα δύο επαγγέλματα πώς συνδέονται μεταξύ τους, ο καθηγητής και ο μουσικός, περιπλανόμενος μουσικός με έναν τρόπο?
1: Βασικά συνδέονται γιατί ιεραρχούνται. Δηλαδή πρώτα αισθάνομαι και δηλώνω μουσικός, λυράρης κιόλας, και η ιδιότητα του καθηγητή, του μέντορα, του δασκάλου ας πούμε, αυτής της γνώσης που έχω αποκτήσει με την εμπειρία μου πάνω στο όργανο, έπεται. Συνδυάζονται, συγκρούονται πολλές φορές, γιατί η μουσική χρειάζεται ψυχή και έμπνευση και το μη λογικό και τη σύνδεση με το άπειρο. Η επιστήμη, γιατί στο πανεπιστήμιο ασφάλως κάνουμε και έρευνα και επιστήμη, χρειάζεται ορθολογισμό και τάξη νοητική. Αυτά συγκρούονται και μέσα μου συγκρούονται και σε πολλούς ανθρώπους νομίζω συγκρούονται. Αισθάνομαι ότι τα ισορροπώ και ότι κάθε φορά αναδεικνύω το κομμάτι που πρέπει να αναδειχθεί στην σκηνή και στη μουσική, το κομμάτι που αφορά την τέχνη, και στην έδρα, ας το πούμε, του Πανεπιστημίου, που δεν είναι καθόλου από έδρα στη διδασκαλία που κάνουμε, βέβαια, γιατί είναι εργαστηριακά τα μαθήματα, έτσι, με τρόγανα στα χέρια. Πάντως είναι και το κομμάτι το επιστημονικό, το ορθολογικό.
0: Τι δουλειά λέτε ότι κάνετε, αν ρωτήσει κάποιος?
1: Συνήθως λέω ότι είμαι μουσικός. Και ίσως στη ροή του λόγου να προσθέσω και το ότι αυτό που έχω γνωρίσει ως μουσικός το μεταφέρω και ως δάσκαλος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όσο για την αναγνωρισιμότητα, αισθάνομαι πολύ καλά με την ανταπόκριση που έχω από τους ανθρώπους του χώρου μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ακόμα και εμένα, δηλαδή, με σταματάνε κάποιοι στο δρόμο να μου πούνε σε έχω δει εκεί, σε έχω δει εδώ. Κάποιες λίγες φορές, που μου είναι αρκετό αυτό. Νομίζω έχουν υπερκαλυφθεί οι όποιες φιλοδοξίες και ματιοδοξία, ας πούμε, είχα να αποκομίσω από τη μουσική, και ειδικά και σε αυτή την ηλικία που βρίσκομαι. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ και με αυτά που κάνω και με τον τρόπο που τα κάνω, που συμφωνούμε ότι δεν έχουν την εμπορικότητα της αναγνωρισιμότητας, της ευρείας. Παρ' όλα αυτά, είμαι καλά με τον εαυτό μου, με αυτό που κάνω, ξέρω ότι είναι πειραματικό και πολύ δημιουργικό και καινοτόμο, τολμώ να πω, διαφορετικό, ας το ορίσω, και είμαι πολύ καλά με αυτό.

0: Πού γεννηθήκατε?
1: Γεννήθηκα στην Αθήνα στο Χαλάνδρη, μεγάλωσα στο Χαλάνδρη, δεν έχω ζήσει ποτέ εκτός από αυτή την πόλη, αλλά και ποτέ στο κέντρο της. Έχω ταξιδέψει πολύ όμως, ευτυχώς, λόγω της δουλειάς μου με τις συναυλίες κυρίως που κάνουμε σε όλο τον κόσμο σχεδόν.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που μπορεί να είναι κάπως πολύ καθοριστική στη ζωή σας ή να σας ακολουθεί ακόμη και σήμερα?
1: Βεβαίως, ναι, υπάρχει ανεμελιά της γειτονιάς που την πρόλαβα, το παιχνίδι στο δρόμο, η ρεματιά Χαλανδρίου που τότε ήταν ακόμα σε μια άγρια κατάσταση, να πλημμυρίζει, να ζούσαν μέσα ζώα και πουλιά και νερόφυδα. Οπότε αυτό ήταν το παιχνίδι μας και ανεμελιά.
0: Και η λύρα πώς προέκυψε και γιατί αποφασίσατε να μάθετε λύρα?
1: Έπαιζα κιθάρα από μικρός, πηγαίνοντας στο δίο της γειτονιάς μου, όταν απάντησα στην ερώτηση των γονιών μου τι όργανο θέλεις, πιάνω και κιθάρα κάνουνε. Οπότε κιθάρα ήταν η απάντηση. Αλλά πάλι χάρη στους γονείς μου είχα από μικρός την τύχη, το λέω και το μεγαλώνοντας το θεωρώ πολύ πιο σημαντικό αυτό τη λέξη τύχη, να συμμετέχω σε μια παιδική χοροδία που δίδασκε ο Γιάννης Τσιαμούλης, ο δάσκαλός μου τότε, στο Περιστέρι μάλιστα αυτή η χοροδία, μοναδική στην Αττική εκείνη την εποχή, που δίδασκε βυζαντινή μουσική και δημοτικό τραγούδι σε παιδιά.

0: παιδική χοροδία του Γιάννη Τσιαμούλη. Που τότε μάλιστα είχαμε κάνει και διάφορα άλμπουμ και εξακολουθεί να είναι μια από τις πιο σημαντικές παιδικές χοροδίες που έχουν υπάρξει. Οι γονείς μου λοιπόν μέσω των ερμηνεών με έστειλαν σε αυτή τη χοροδία. Από πολύ μικρός λοιπόν είχα στα αυτιά μου τους ήχους παράλληλα με την κλασική μουσική που έπαιζε στην κιθάρα και τους ήχους της βυζαντινής μουσικής και της δημοτικής μουσικής που λέμε των λαϊκών παραδόσεων του ελληνικού χώρου. Και ήμουνα 14 όταν πήγα σε μια συναυλία του Ross Daily, πάλι με τους γονείς μου.
1: Γονείς σας έχουν κάποια σχέση με τη μουσική?
0: Όχι. Ήταν πολύ φιλόμουσοι και πάντα ήταν πολύ ευαίσθητοι στο να γνωρίζουν και οι ίδιοι αλλά και τα παιδιά τους ενδιαφέροντα πράγματα. Και πάντα κάναμε πράγματα που ίσως δεν ήταν και τόσο τις ηλικίες μας, ας πούμε. Πηγαίναμε, βλέπαμε γαλλικό σινεμά, Ρικ Ρομέρ στα 12 μου, ξέρω εγώ. Η πράσινη αχτίδα, αν θυμάμαι κάτι. Αλλά εν τέλει όμως, ειδικά για τη μουσική, όλο αυτό λειτουργήσε δίνοντάς μου μια πολύ ισχυρή βάση. Ακούγοντας, βλέποντας περισσότερο το Ross Daily, σαν προσωπικότητα δηλαδή, αισθάνθηκα ότι κάτι συμβαίνει εδώ, κάτι μ' αρέσει σε αυτό το πράγμα. Σύντομα παρήγγειλα μια λίρα και πήγα, τον βρήκα και κάναμε κάποια λίγα μαθήματα. Και πολύ γρήγορα, επειδή ήδη τα είχα μέσα με όλα αυτά τα ακούσματα, τα τοποθέτησα πάνω στο όργανο και με την εμπειρία από την κιθάρα και βρέθηκα στα 15 μου να παίζω μαζί του στις συναυλίες του και σιγά σιγά και σε βραδινές μπουάτ στην Αθήνα.

0: Δηλαδή, αν κάποιος καθόρισε με έναν τρόπο ότι η διαδρομή σας είναι ο Ρος Ντέιλι.
1: Ναι, σίγουρα. Μετά τους γονείς μου είναι σίγουρα ο Ρος Ντέιλι. Ο επόμενος και αρκετοί άνθρωποι αργότερα, ο καθένας με τον τρόπο του. Η Δόμνα Σαμίου, ας πούμε, είναι μια προσωπικότητα πολύ σημαντική που ήρθε μετά, στα 18 μου τη γνώρισα και έμεινα πολύ κοντά της μέχρι και το θάνατό της πριν από 14 πλέον χρόνια.
0: Και τώρα πολύ... είστε και ο πρόεδρος του Καλλιτεχνικού Συλλόγου Δημοτικής ναι. Μουσικής Δόμνα Σαμίου.
1: Ναι, είναι ένας σύλλογος που είχε ιδρύσει η ίδια, με την ίδια ως πρόεδρο και μέλη τους ανθρώπους που ήταν πολύ κοντά της. Συνεχίζουμε το σύλλογο, συνεχίζουμε τη δουλειά της, κάνουμε εκδόσεις από ηχογραφήσεις που έχει κάνει η ίδια και που δεν πρόλαβε να εκδώσει. Είμαστε πολύ ενεργοί και έχουμε και έναν στο χώρο που έχει πολύ ψηλή επισκεψιμότητα από ανθρώπους που ενδιαφέρονται να μάθουν για κομμάτια, για στίχους, για τις ιστορίες των τραγουδιών. Στο όνομά της είναι αυτό, το domnasamiu.gr.

0: Διοργανώνουμε φεστιβάλ νέων συγκροτημάτων, συναυλίες με τη χοροδία μας που είναι επίσης πολύ ενεργή.
1: Όλα αυτά με τη ματιά στραμμένη στην παράδοση, αλλά με έναν νεωτερικό τρόπο, μπορώ να το πω έτσι, για να μην χρησιμοποιήσω τον όρο πειραματικό και έτσι αποκλείσουμε από την κουβέντα ανθρώπους που αγαπούν το παραδοσιακό.
0: Ναι, η δουλειά που κάνουμε στο σύλλογο, ναι, θα λέγαμε ότι εμπίπτει στον ευρύτερο χώρο που ονομάζουμε ελληνική παράδοση, με τις όποιες βέβαια προσαρμογές χρειάζεται διαρκώς, γιατί είναι μια ζώσα παράδοση αυτή. Οπότε τα πράγματα αλλάζουν και εξελίσσονται. Πάντως εκεί ας πούμε ότι προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς με έναν ήχο που συνεχίζει και το δικό της έργο, της Δόμνας Σαμίου. Οποιασδήποτε ανησυχίες έχω, που έχω προσωπικά πλέον, εκτός για καινούργια πράγματα, έχω βρει το χώρο και άλλους χώρους και άλλα σχήματα ανθρώπων και τα δοκιμάζω.
1: Τα τελευταία χρόνια πολλοί νεότεροι πάνε στα πανηγύρια, αγαπούν το παραδοσιακό τραγούδι με έναν τρόπο που αυτό γίνεται ξαφνικά mainstream. Έχετε συμβάλει σε αυτό, στο να γίνει το παραδοσιακό μόδα?
0: Νομίζω ότι ναι, όλοι οι άνθρωποι που κουβαλήσαμε αυτή τη μουσική, που αισθάνομαι κι εγώ ένας από αυτούς, την κουβαλήσαμε στην πλάτη μας με ευχαρίστηση, έτσι, για ανάλογα μικρότερη ή μεγαλύτερη περίοδο καθένας. Ναι, αισθάνομαι ότι έχουμε συμβάλει. Ειδικά με το σύλλογο, ξεκινήσαμε αυτό το φεστιβάλ νέων συγκροτημάτων παραδοσιακής μουσικής, αν δεν κάνω λάθος, κοντεύουν 10 χρόνια τώρα. Και ειδικά με αυτήν την διοργάνωση πιστεύω ότι συμβάλαμε πολύ, γιατί έκτοτε έχει αυτή η ιδέα το να φέρνεις ανθρώπους, διάφορα συγκροτήματα, όχι ένα αλλά περισσότερα σαν φεστιβάλ που ασχολούνται με την παραδοσιακή μουσική και με έναν τρόπο προβάλλει και το τελετουργικό κομμάτι του πράγματος, το ακουστικό, αλλά και το πανηγυρικό, το χορό δηλαδή και το γλέντι. Νομίζω ότι ειδικά με το σύλλογο της Δόμνας Σαμίου συμβάλαμε αισθητά σε αυτή την αλλαγή που κάθε χρόνο αυτό που βλέπουμε εκπλήσει όλο και περισσότερα φεστιβάλ, όλο και περισσότερα συγκροτήματα, όλο και περισσότερος νέος κόσμος να συμμετέχει.
1: Υπάρχει περίπτωση αυτό να είναι μια μόδα που θα περάσει?
0: Κανείς δεν ξέρει. Βασικά νομίζω τώρα έχει αποκατασταθεί η τάξη των πραγμάτων και το υγιές των πραγμάτων. Το περίεργο ήταν οι προηγούμενες δεκαετίες που δεν συνέβαινε αυτό. Που δεν συνέβαιναν αυτά τα αστικά πανηγύρια, ας τα πούμε, αλλά έπρεπε και έλειψε δηλαδή η σύνδεση του ανθρώπου και των νέων ειδικά με την κοινότητα, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ίσως και οι μουσικές, οι αλότριες δεν επιτελούν, επειδή ακριβώς είναι κάπως αλότριες και ξένες, δεν λειτουργούν ως προς το δέσιμο αυτής της κοινότητας όπως λειτουργούν τα τραγούδια που είναι στη γλώσσα μας το κάτω-κάτω και στους ρυθμούς και τις μελωδίες που μας μιλάνε πολύ βαθιά, έτσι, και με την προγονική μας μνήμη, ας πούμε. Οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει. Νομίζω ότι θα παραμείνει αυτή η κατάσταση και θα αναπτύσσεται ακόμα περισσότερο, μεταφέροντας ουσιαστικά το πανηγύρι από τον τόπο του, όπου συμβαίνει περιστασιακά μόνο όταν οι άνθρωποι μαζεύονται εκεί.
1: Όταν υπάρχει γιορτή.
0: Τις γιορτές, ναι, το μεταφέρει σε ένα αστικό χώρο όπου και οι νέοι φυσικά διαμένουν και εκφράζονται.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Σωκράτη Σινόπουλου. Είναι καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές, αν όχι ο σημαντικότερος, της πολιτικής λύρας διεθνώς. Η λύρα τι το μαγικό έχει και ξεσηκώνει τόσο πολύ το ανθρώπινο αίσθημα? Δεν νομίζω ότι είναι μόνο χαρακτηριστικό της ελληνικότητας. Δεν είναι τυχαία η σύνδεση με τον Ross Daily, έτσι δεν είναι?
1: Δεν το έχω αναλύσει, πάντως όλες οι λύρες, γιατί αδερφάκια είναι όλες, με διαφορετικό ηχόχρωμα, αλλά έχουν ένα κοινό παρονομαστή στον ήχο τους, νομίζω μεταφέρουν αυτή την προγονική δύναμη, γιατί μέσα και στον τραχή τους ήχο μεταφέρουν μνήμες αιώνων, να μην πω και χιλιετιών, αλλά για παράδειγμα η λύρα έτσι όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, στη μορφή που τη γνωρίζουμε, είτε αυτή την ονομάζουμε κριτική, είτε ποντιακή, είτε κωνσταντινοπολίτικη που παίζω εγώ, είτε θρακιώτικη, σαν όργανο υπάρχει έτσι όπως το παίζουμε σήμερα, έχει αποτυπωθεί πριν από 1000 χρόνια και περισσότερο σε αναπαραστάσεις και είναι ακριβώς το ίδιο χωρίς καμία αλλαγή. Τρεις χορδές, αυτό το σχήμα. Για αυτή την μνήμη λοιπόν μιλάω, αυτό μάλλον μας συγκινεί στον ήχο.
0: Αυτή η μνήμη που μπορεί να είναι κοινή και με μια κέλτικη μνήμη, δεν ξέρω αν αυθαιρετώ.
1: Καθόλου, και συμφωνώ και μου αρέσει αυτός ο τρόπος σκέψης, ναι. Είναι μια κοινή μνήμη που τελικά είναι πανανθρώπινη τελικά και οικουμενική.
0: Και πώς γίνεται το κλαρίνο να έχει ισοπεδώσει για πολλές δεκαετίες ένα τόσο ουσιαστικό και δυνατό όργανο?
1: Είναι περίπλοκο. Το κλαρίνο ήρθε, είναι ένα σύγχρονο όργανο το κλαρίνο. Πριν από 200 χρόνια δεν παίζονταν κλαρίνο σε αυτόν τον τόπο και όλα τα κομμάτια που τώρα αναγνωρίζουμε ως παραδοσιακά με κλαρίνο παίζονταν περισσότερο με πνευστά όργανα, ξύλινα πνευστά. Αυτά κυρίως τα όργανα ισοπαίδωσε το κλαρίνο, εκτόπισε είναι η σωστή λέξη. Τις λύρες τις εκτόπισε το βιολί περισσότερο στα νησιά, γιατί είναι και λίγο διακριτές αυτές οι παραδόσεις των πνευστών της στεριανής Ελλάδας και του βιολιού της νησιώτικης. Νομίζω πάντως είναι θεμητές αυτές οι αλλαγές, το να έρθει δηλαδή ένα όργανο που έχει περισσότερες δυνατότητες και να αντικαταστήσει ένα όργανο με λιγότερες δυνατότητες. Αυτό συνέβη με το κλαρίνο, αυτό συνέβη με το βιολί. Αυτή είναι και η δυναμική της παράδοσης. Απ' την άλλη, θα ήταν κρίμα να εκλείψουν τελείως τα όργανα τα παλιά και ευτυχώς παράλληλα με τα σύγχρονα όργανα ενδιαφερόμαστε και οι νεότεροι ακόμα περισσότερο και για τα παλιά. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχει επανεισαχθεί στην κρητική μουσική η τοπική τους τσαμπούνα, η γκάντε, η ασκομαντούρα που λένε, ένα όργανο που δεν παίζονταν για μερικές δεκαετίες, αλλά έχουν αισθανθεί την ανάγκη να το εισάγουν ξανά μαζί και με τη λύρα, παίζοντας παράλληλα δηλαδή και με τη λύρα και με το λαούτο. Νομίζω δηλαδή όλα είναι θεμητά εφόσον όλα συνυπάρχουν.

0: αυτό που ορίζαμε παραδοσιακό μέχρι πρότινος δεν είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα. Πολλά συγκροτήματα τα οποία χρησιμοποιούν την τσαπούνα, όπως λέτε, με την οποία δεν είμαστε απόλυτα συμφιλειωμένοι, εκτός αν δούμε παλιές φωτογραφίες, παλιά ντοκιμαντέρ. Ο νέος κόσμος όμως γνωρίζει αυτά τα όργανα και νομίζω ότι τα γνωρίζει γιατί έχει εκπαιδευτεί στα μουσικά σχολεία.
1: Τα μουσικά σχολεία που είναι τώρα πάνω από 30 χρόνια, 35 που ιδρύθηκαν, ήδη έχουν δώσει τα αποτελέσματα, τα πολύ θετικά τους καρπούς τους, έτσι, τα βλέπουμε χειροπιαστά, γιατί έχουν αποφοιτήσει από εκεί πάρα πολύ εν ενεργεία μουσική, και όχι μόνο στα παραδοσιακά όργανα, αλλά και στην κλασική μουσική, και διάφοροι δημιουργοί που εμπνεύστηκαν από όλα αυτά τα ρεθίσματα που δίνει ένα μουσικό σχολείο, και ηθοποιοί και χορευτές και όχι μόνο μουσική. Άλλωστε και στο Πανεπιστήμιο, που στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης που διδάσκω, ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των εισακτέων είναι απόφοιτοι των μουσικών σχολείων, άρα και αυτό δείχνει το πόσο σημαντικό είναι το έργο που γίνεται εκεί, παρόλα τα προβλήματα, συμφωνούμε, δημόσια εκπαίδευση, ελλείψεις κλπ. Αλλά το τελικό πρόσημο είναι θετικό και ναι, όλη αυτή η πληθώρα των μουσικών λοιπόν που αποφοιτούν από τα μουσικά σχολεία, αυτοί είναι βασικά που έχουν αλλάξει τον χάρτη της μουσικής έτσι όπως τον περιγράψαμε προηγουμένως.
0: Άρα χτίζεται η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα δεν είναι το ίδιο παραδοσιακό τραγούδι της δεκαετίας του 70. Σήμερα μπορούμε να μιλήσουμε για ένα νέο παραδοσιακό τραγούδι, έτσι δεν είναι?
1: Ασφαλώς, το οποίο ακόμα δεν μπορεί να περιγραφεί, γιατί αλλάζουν όλες οι παράμετροι που το διαμορφώνουν και το ορίζουν. Πια τα πράγματα εξελίσσονται σε ένα αστικό περιβάλλον, αυτό και μόνο αλλάζει τελείως τα δεδομένα, με όλες τις επιδράσεις που έχει κάποιος ένα αστικό περιβάλλον, σύν την παγκοσμιοποίηση. Άρα ναι, υπάρχουν και άνθρωποι που δημιουργούν ή διασκευάζουν, ας το πούμε, το παραδοσιακό τραγούδι, λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις παραμέτρους. Πολλές φορές τα πανηγύρια, ειδικά σε κλειστό χώρο που κάνουν τα νέα συγκροτήματα που περιγράψαμε προηγουμένως, εγώ βρίσκω πολλά χαρακτηριστικά όμοια με μια ροκ συναυλία ή ένα κλαμπ, ας πούμε, και στον τρόπο που αλληλεπιδρούν με τον κόσμο. Θυμίζει ένα ορθάδικο, ας πούμε, και άλλωστε και σε τέτοιους χώρους γίνονται χειμερινούς αυτά τα γλέντια. Νομίζω είναι κάτι εν εξελίξει όλο αυτό. Σίγουρα αλλάζει διαρκώς. Σίγουρα είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που εννοούσαμε κάποτε ελληνική παράδοση. Το αντιμετωπίζουν πάντως οι νέοι σήμερα πολύ δημιουργικά, με μια υγεία, χωρίς καμία υποχρέωση για το αυτό πρέπει να το κάνουμε, και να πρέπει, γιατί επειδή είναι δικό μας, το αντιμετωπίζουν καθαρά σαν μια τέχνη, σαν μια μορφή τέχνης που τους είναι οικεία και μέσα από την οποία μπορούν να εκφραστούν.
0: Και η jazz πώς συνδέεται με τη βυζαντινή μουσική? Η βυζαντινή μουσική δεν είναι πολύ αυστηρή, έχει κανόνες. Η jazz είναι η μουσική του αυτοσχεδιασμού. Δένουν και τα δύο.
1: Εκεί ακριβώς συνδέονται στον αυτοσχεδιασμό. Άλλωστε δεν παίζουμε, φαινομενικά είναι ένα σχήμα που ηχεί σαν jazz κουαρτέτο, αλλά στην πράξη κρατάμε από τη jazz μουσική κυρίως τον αυτοσχεδιασμό και κυρίως εγώ προσωπικά την ελευθερία της έκφρασης, το ότι δεν υπάρχει λάθος και το μια λάθος νότα, δεν υπάρχει λάθος νότα αν η επόμενη είναι η σωστή ως προς αυτήν. Αυτό που έκανα με το κουαρτέτο δεν είναι μια αλλαγή, μια στροφή, είναι μια φυσική συνέχεια των όλων της μουσικής μου πορείας. Την αισθάνομαι απόλυτα συνδεδεμένη με την εποχή που έπαιζε δίπλα στη Δόμνα Σαμίου Μικρασιάτικα, ας πούμε, με τη λύρα μου. Τον ίδιο δρόμο βλέπω σε αυτό.
0: Και αν έπρεπε να διαλέξετε ανάμεσα σε ένα jazz standard και σε ένα μικρασιάτικο, τι θα διαλέγατε? Πολύ ερώτηση.
1: Καθόλου, γιατί είναι ξεκάθαρη η απάντησή που το μικρασιάτικο 100%.

0: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
1: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
2: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλη Κορινθίας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις με 62 πυροσβέστες εθελοντές, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αποθηκευτικό χώρο στο ισόγειο ξενοδοχείου στην περιοχή της Ομόνιας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, λόγω των πυκνών καπνών χρειάστηκε να γίνει προληπτική εκένωση του ξενοδοχείου. Ένας άντρας 41 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στις οδούς 3 Σεπτεμβρίου και Βερανζέρου, τμήμα των οποίων παρέμενε κλειστό. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει υπό την πλήρη εποπτεία και διαχείριση του Ιράν κατά τη διάρκεια των επόμενων 30 ημερών, διεμήνησε σήμερα από τη Βαγδάτη ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραχτσί, τονίζοντας ότι μόλις αρθούν όλα τα εμπόδια, θα αποκατασταθεί η θαλάσσια οδός. Διευκρίνησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση ή μονομερής ενέργεια θα οδηγήσει σε επιδείνωση της κατάστασης και θα καθυστερήσει την επαναλειτουργία του στενού. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Επισυνάπτει στο μήνυμά του έναν απολογισμό, όπως αναφέρει, με μετρήσιμο και τεκμηριωμένο τρόπο της πρόοδου που έχει σημειώσει η χώρα από το 2019 ως σήμερα. «Δυστυχώς για εσάς έχει κάνει ο ελληνικός λαός τον απολογισμό των πεπραγμένων σας», σημειώνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. 4 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 ανήλικοι, συνελήφθησαν στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Δικογραφίες έχουν επίσης σχηματιστεί σε βάρος ακόμη 3 ατόμων. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου, στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Σωκράτη Σινόπουλου. Είναι καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ένας από τους σημαντικότερους, αν όχι ο σημαντικότερος ερμηνευτής της πολιτικής λύρας διεθνώς. Είναι ο πρόεδρος του Καλλιτεχνικού Συλλόγου Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου. Έχει συνεργαστεί με την Λωρίνα Μακένιτ, την Βανθία Ρεμπούτσικα, τον Χρόνια Ιδονίδη, τον Άρα Ντιντζιάν, τον Τούρκο Ντέρια Τουρκάν, λέω σωστά το όνομά του.
3: Ακριβώς.
2: Όλοι αυτοί και ο καθένας χωριστά φτιάχνουν το puzzle της μουσικής του κόσμου ή αυτής της μουσικής που κάποια στιγμή ορίσαμε ως ethnic μουσική, και στην Ελλάδα δεν ξέρω πόσο εύκολο ήταν να την προσεγγίσουμε πριν από 30 χρόνια. Τώρα είναι περισσότερο με εσάς, με όλους αυτούς τους μουσικούς που φεύγουν από τα σύνορα της χώρας τους και συναντούν άλλους. Πιστεύετε ότι αλλάζετε με έναν τρόπο τον κόσμο όλοι μαζί όταν συνδέεστε, όταν συνομιλείτε μουσικά?
3: Ναι, το πιστεύω και ελπίζω να τον αλλάζουμε προς το καλύτερο και με τον ισχυρότερο τρόπο που μπορούμε, μακάρι, ειδικά για τη συνεργασία με τον Τεριά Τουρκάν, τον Τούρκο αδερφό, γιατί παίζουμε το ίδιο όργανο, είμαστε συνομήλικοι και από τα 18 μας, αυτός μένει στην πόλη βέβαια, εγώ εδώ, αλλά αισθανόμαστε πολύ κοντά ένας τον άλλον, έχουμε κάνει 3-4 ηχογραφήσεις άλμπουμ μαζί και αρκετές συναυλίες. Αυτό που κάναμε στην πρώτη μας ηχογράφηση, όταν ήμασταν 20 χρονών, πριν 30 χρόνια δηλαδή, άφησε αρκετά ισχυρό αποτύπωμα, γιατί ήταν η πρώτη συνεργασία ανάμεσα σε έναν Έλληνα και σε έναν Τούρκο μουσικό, στο οικείο τους έτσι, ρεπερτόριο, στο κοινό ρεπερτόριο μάλιστα των δύο κοινοτήτων, ας το πούμε. Μία συνεργασία που συνέβαινε και στην Κωνσταντινούπολη και όχι πολλούς αιώνες πριν, μέχρι και το 1950, όπου ζούσαν ακόμα και οι τελευταίοι απόγονοι των ελληνικών οικογενειών, των Ρωμιών, που συνεργάζονταν και δούλευαν ως υπάλληλοι και στο τουρκικό ραδιόφωνο. Μουσική που έχουν μυθοποιηθεί σχεδόν, ο Γιώργος Μπατζανός με το ούτι του και ο Αλέκος Μπατζανός με τη λύρα του. Αυτό λοιπόν που κάναμε με τον Τεριά τότε, έχω την αίσθηση ότι ήταν μια αρχή για να έρθουν πιο κοντά οι κοινότητες των μουσικών αρχικά, αλλά κατ' επέκταση και οι κοινότητες των ανθρώπων, σε μια εποχή βέβαια που κατά τα άλλα δυστυχώς από τότε στο επίπεδο της συνεννόησης της πολιτικής και γεωπολιτικής τα πράγματα δεν πάνε καλά, έχουν κάπως αγριέψει. Παρόλα αυτά, στο επίπεδο των κοινοτήτων υπάρχει σύνδεση. Υποδεχόμαστε στο πανεπιστήμιο, ας πούμε, φοιτητές με Εράσμους από πανεπιστήμια της Τουρκίας. Τούρκοι μουσικοί έρχονται στην Ελλάδα που ενδιαφέρονται για το ρεμπέτικο και για τα δικά μας πράγματα. Ομοίως, δικά μας παιδιά μένουν στην Κωνσταντινούπολη και εργάζονται εκεί ως μουσικοί. Άρα, ειδικά με αυτή τη συνεργασία, αλλά και με όλες, ναι, λίγο ως πολύ αισθάνομαι ότι αλλάζουμε τον κόσμο.

0: Ανήκουμε στην Ανατολή ή στη Δύση, τι λέτε?
1: Αυτό το απάντησα και στα δύο. Είμαστε εξίσου και στα δύο και νομίζω μόνο αν το αντιληφθούμε αυτό θα ηρεμήσουμε, γιατί είναι και αυτό το ζήτημα της ταυτότητάς μας που μας μπλέκει από τα τελευταία 200 χρόνια νομίζω και βάλε. Είμαστε και τα δύο και η δυσκολία είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε και τα δύο και ότι ο συνδυασμός και των δύο είναι αυτό το πιο γόνιμο νομίζω που θα μπορούσαμε να κάνουμε και στη μουσική τουλάχιστον από την στιγμή που συνειδητοποίησα ότι είμαστε και τα δύο αισθάνομαι ότι βρήκα και μια ισορροπία στα πράγματα.
0: Α, διχαστήκατε κάποια στιγμή δηλαδή, αμφιταλαντευτήκατε?
1: Ξεκίνησα διχασμένος γιατί ξεκίνησα σε μια εποχή που τα πράγματα ήταν πολύ διχαστικά και στη μουσική ακόμα και έπρεπε να ανήκεις κάπου με έναν τρόπο απόλυτο και ας πούμε τα πράγματα ήταν τελείως διαχωρισμένα. Ο κλασικός μουσικός δεν γύριζε καν να κοιτάξει ένα λαϊκό μουσικό είτε που έπαιζε μπουζούκι είτε γκάιντα. Η λαϊκή μουσική με τους δημοτικούς παραδοσιακούς ομοίως, οι ροκάδες ομοίως, ο καθένας αποκλεισμένος. Άρα ξεκίνησα γιατί με το που βρέθηκα σε ένα τέτοιο χώρο που ήταν ο χώρος της World Music ίσως, του Ροσντέλη και της ελληνικής παράδοσης της Αμίου, που προσπαθούσαμε να υποστηρίξουμε ο καθένας το μετερίζει του. Σύντομα όμως αντιλήφθηκε ότι χρειάζεται μια συνολική οπτική στα πράγματα.
0: Η γενιά μας έστησε το αφήγημά της πάνω σε φρικιά, ροκάδες, πανκιά, λαϊκούς, φλόρους, κυριλέδες. Πώς τους αφήσατε όλους αυτούς στην άκρη που είχαν ανάγκη από ένα πλαίσιο πολύ συγκεκριμένο?
1: Ναι, ίσως και εγώ δεν εντάχθηκα ποτέ σε κάτι από όλα αυτά. Πάντα ήμουνα απ' έξω από όλα και, αλλά τα παρακολουθούσα και όλα.
0: Ως παρατηρητής ίσως.
1: Και ως παρατηρητής αλλά και ναι, μάλλον ως παρατηρητής, ναι.
0: Τι κρατάτε από αυτή τη στενή συνεργασία και με το Ροζ Ντέιλι και με τη Δόμνα Σαμίου? Γιατί είναι τόσο σπουδαίοι αυτοί οι άνθρωποι? Δεν θα πω μόνο καλλιτέχνες, δεν θα πω μόνο μουσική.
1: Σωστά, είναι ο άνθρωπος κάθε φορά το πιο σημαντικό και για μένα. Πέρα από το πολύ σπουδαίο έργο τους ως μουσικοί και ως δάσκαλοι και ως εμπνευστές και οι δύο, έχοντας κοντά τους ανθρώπους που τους πιστεύουν και συνεχίζουν αυτό που κάνουν, και οι δύο έχουν τα εξής κοινά. Είναι άνθρωποι που έχουν ταχθεί στη μουσική όλη τους τη ζωή, ό,τι έκαναν για τη μουσική. Ναι, βάζω και εδώ ένα παρονομαστή. Ας πούμε, δεν έκαναν παιδιά και οι δύο, ο καθένας για τους δικούς του λόγους, αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει και με ότι το πρώτο τους και πιο σημαντική μέρημνα που θέλανε στη ζωή τους ήταν η μουσική. Άνθρωποι εργατικοί, άνθρωποι μεγαλόψυχοι και οι δύο, και γι' αυτό νομίζω ότι και το έργο τους έχει ήδη αποδειχθεί ότι μένει ανεξίτηλο στα πλαίσια ενός μύθου νομίζω. Καλά, ο Ρος είναι ακόμα ενεργός και να είναι καλά και ακόμα δημιουργικός, αλλά ήδη αυτά που έχει κάνει είναι εξαιρετικά σημαντικά για τις επόμενες γενιές.
0: Έχετε παιδιά?
1: Έχω.
0: Αυτό σημαίνει ότι δεν είστε τόσο ταγμένος στη μουσική όσο η Σαμίου και ο Ντέιλι?
1: Εντάξει, αλλά τρεκλοποδιά. Δεν νομίζω ότι είμαι τόσο ταγμένος όσο η Σαμίου και ο Ντέιλι. Ναι, το πιστεύω αυτό, γνωρίζοντας και τους δύο και γνωρίζοντας και τον εαυτό μου. Παρόλα αυτά, ναι, η μουσική είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στη ζωή μου και δεν έχει μειωθεί αυτό στο παραμικρό.
0: Αλλά δεν είναι όλη σας η ζωή, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι μια υγεία της γενιάς μας, να φεύγουμε από το απόλυτο τάξιμο σε οτιδήποτε και να ισορροπούμε και ανάμεσα σε άλλα πράγματα που μας κάνουν ανθρώπους. Υπάρχει κάποια στιγμή στη ζωή σας που την αλλάζετε για χάρη ενός έρωτα? Αλλάξατε την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα?
1: Εντάξει, ίσως δεν έκανα πράγματα, τα πράγματα που ήθελα να κάνω, ας πούμε να φύγω από αυτή την πόλη που λέγαμε στην αρχή, να μείνω κάπου αλλού. Ήθελα να πάω να μείνω στην Κωνσταντινούπολη ένα διάστημα. Ναι, δεν το έκανα. Βέβαια ήταν και άλλοι λόγοι και τα προσωπικά εκείνη την περίοδο.
0: Ο μουσικός είναι φευγάτος, θέλει διαρκώς να ταξιδεύει, επαληθεύεται αυτό το μοτίβο του περιπλανόμενου μουσικού με ένα όργανο στην πλάτη που μένει οπουδήποτε βρει?
1: Σε μένα δεν θα λέγω ότι επαληθεύεται, αλλά θα μπορούσα να το κάνω. Δεν το έχω κάνει ποτέ, διότι ποτέ δεν βρέθηκα ίσως και σε αυτές τις συνθήκες, ας πούμε. Έχω γνωρίσει μουσικούς που λειτουργούν με τον τρόπο τους, δηλαδή κάποιοι μια ζωή αρκετά ελεύθερη, ας τερατηρήσω, ή αλήτικη, ας το πούμε. Κάποιοι άλλοι πολύ πιο συγκροτημένοι και τακτοποιημένα όλα με το γραφείο τους για την εργασία τους, τη συνθετική, τη μελέτη. Νομίζω λειτουργούν όλα, ο καθένας επιλέγει αυτό που του ταιριάζει σαν ζωή.
0: Χρειάστηκε να κάνετε εκπτώσεις για χάρη της επιβίωσης. Να δουλέψετε σε ένα νυχτερινό κέντρο, ας πούμε.
1: Ωραία ερώτηση αυτή. Τα νυχτερινά κέντρα, επειδή ακριβώς επανέρχομαι στην οριοθέτηση των ομάδων της εποχής, και για μένα και για τους χώρους μου, είτε για τους παραδοσιακούς είτε για τους ανθρώπους της World Music, τα νυχτερινά κέντρα που εκείνη την εποχή ήταν σε μεγάλη ακμή, ήταν πέρα από την κόκκινη γραμμή. Άρα σε κάποια νυχτερινά κέντρα που δεν ήταν και τόσο, ήταν θα έλεγα στο έντεχνο τραγούδι, στις παρυφές, εκεί είπα όχι, αυτό δεν το έχω κάνει ποτέ. Και μάλιστα περηφανευόμουν στους συναδέλφους μου ότι δεν το έχω κάνει αυτό και ότι δεν έχω παίξει το ίδιο πρόγραμμα 2-3 φορές συνεχόμενες το ίδιο ποτέ. Άλλα πράγματα όμως έχω κάνει που τώρα το να το έχω μετανιώσει είναι βαριά κουβέντα, αλλά οι προθέσεις μου όμως ήταν πάντα με σκοπό να μάθω πράγματα, να το δω και αυτό. Τελικά λίγες φορές ήταν αυτές, δηλαδή μιλάω για ένα στούντιο, μια ηχογράφηση ή μια συναυλία κάπου. Έμαθα πράγματα. Τελικά. Έμαθα τι δεν θα έπρεπε να κάνω. Και αυτό μια γνώση είναι.
0: Πάντως ζει κανείς κάνοντας τη δουλειά σας.
1: Οχ. Ναι, δεν ζει εύκολα. Και μάλιστα πάω λίγο πιο πίσω στη συζήτησή μας για να πω ότι ακριβώς για να προστατεύσω τη σχέση μου με τη μουσική σε μια, ως μουσικός, σε μια εποχή που αισθάνθηκα ότι πρέπει να βιοποριστώ και από τη μουσική και ενδέχεται να κάνω πράγματα που δεν με εκφράζουν και κινδυνεύω να χάσω αυτή τη σχέση που έχω χτίσει με τη μουσική, αυτή είναι περίπου η περίοδος της ζωής μου που εξέτασα και το ενδεχόμενο να ξεκινήσω να διδάσκω και σε ΟΔΙΑ αρχικά, αλλά κυρίως στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Αυτή ήταν μια επιλογή που τώρα, 20 χρόνια μετά, θεωρώ ότι ήταν η σωστή επιλογή, όπου ασχολήθηκα με την εκπαίδευση με έναν τρόπο που μου πήρε βέβαια πολύ σημαντικό χρόνο δημιουργικό, αλλά στον χρόνο που μου έμενε για τη μουσική δεν είχα το άγχος του βιοπορισμού και έκανα όλα αυτά τα πράγματα που αισθάνομαι ότι με εκφράζουν από τότε, για το κουαρτέτο που μιλήσαμε και για όλα αυτά. Δύσκολα πάντως επανέρχομαι να ζήσει κάποιος με τη μουσική και όλη η μουσική που ξέρω, εκτός από περιπτώσεις, μιλάμε τώρα για τη μουσική την πιο δημιουργική, την πιο αυτοσχεδιαστική, γιατί στην κλασική μουσική ωραία υπάρχουν και οι θεσμοί, οι κρατικές ορχήστρες κλπ. Αλλά στην δική μας μουσική, την παραδοσιακή, που είναι ένα ελεύθερο επάγγελμα, λίγοι μουσικοί ζουν από αυτό αποκλειστικά και πολύ συχνά χρειάζεται να κάνουν και κάτι συναφές παράλληλα, ένα μάθημα, ένα σεμινάριο, κάτι.

0: Κυριακή από τη ζωή του Σωκράτη Σινόπουλου. Είναι καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ένας από τους σημαντικότερους, αν όχι ο σημαντικότερος ερμηνευτής της πολιτικής λύρας διεθνώς. Ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο νιώθετε υπεύθυνος για την ακαδημαϊκή εξέλιξη της χώρας?
1: Ναι, η τέχνη στο Πανεπιστήμιο και η μουσική στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια συνθήκη ούτως ή άλλως κάπως κατ' εξαίρεση, δηλαδή δεν ανήκει στο βασικό ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας. Ασφαλώς και εννοώ ότι δεν υποτιμώ καθόλου τις τέχνες, πολύ καλά βρίσκονται και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Απλώς δεν είναι οι επιστήμες, οι ναυαρχίδες, ας το πούμε, που διαμορφώνουν τον ακαδημαϊκό χάρτη. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη μουσική πάντως και τις τέχνες, ναι, προσπαθούμε και το δικό μας τμήμα, όπως και τα άλλα τέσσερα τμήματα, τα μουσικά τμήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα, προσπαθούμε να διαμορφώσουμε τις συνθήκες καταρχάς για τη μουσική και κατ' επέκταση για τις τέχνες, που να συνδυάζουμε, να μην χάνεται η μαγεία της τέχνης σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον. Και αν μιλάμε για τις δικές μας παραδόσεις, η προφορικότητα, ας πούμε, που ήταν πάντα ο τρόπος που μεταφερόταν αυτή η γνώση από γενιά σε γενιά, να συνδυάσουμε αυτό με ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον, με την έρευνα και την επιστήμη. Ναι, αισθάνομαι υπεύθυνος και αισθάνομαι ότι, όπως και όλοι οι συναδελφοί μου μαζί, παρόλες τις δυσκολίες, προσπαθούμε για το καλύτερο και προχωράμε έστω με αργά βήματα στη σωστή κατεύθυνση.
0: Ποια από τα τρία στάδια, ιστορικά στάδια νομίζω και τα τρία, είναι πιο πολύτιμα τελικά, πιο ανθεκτικά στον χρόνο? Η προφορικότητα, η καταγεγραμμένη μουσική ή αυτό που συμβαίνει σήμερα, οποιοδήποτε ανεβάζει κάτι στο YouTube και αυτό ανακηρύσσεται μουσικός, καλλιτέχνης?
1: Νομίζω σήμερα, αν κοιτάξουμε το σήμερα, συνυπάρχουν και τα τρία και πολύ καλώς συνυπάρχουν. Η προφορικότητα συνεχίζει να, είτε στον χώρο της, στις τοπικές κοινότητες, είτε μεταφρασμένη σε περιβάλλον ακαδημαϊκό ή σε οποιοδήποτε άλλη συνθήκη διδακτική, σε οποιοδήποτε ίδρυμα. Οι ηχογραφήσεις υπάρχουν, και οι αρχαιακές ηχογραφήσεις και οι πρώτες και οι μεταγενέστερες και διασκευές κλπ. Και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Μ' αρέσει αυτό. Και αν μιλάμε για τις παραδοσιακές μουσικές, προσωπικά δεν αισθάνομαι ότι προσβάλλεται, ούτε εγώ προσωπικά, ούτε η παράδοση ίδια, από διασκευές που νομίζω οι περισσότεροι θα συμφωνούσαμε ότι τις προσβάλλουν, την προσβάλλουν, γιατί είναι τόσο μεγαλόψυχη. Αυτή είναι η μαμά μας, η γιαγιά μας. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά τελικά αυτό που μας έχει δώσει είναι τόσο σημαντικό, συν το ότι υπάρχει και στην προφορικότητα και στις παλιές ηχογραφήσεις. Οπότε δεν αισθάνομαι ότι απειλείται η ροή των πραγμάτων από οτιδήποτε καινοτόμο ή περίεργο, όμορφο ή έτσι σκληρό κι αν δοκιμάζει κάποιος σήμερα, γιατί αναγνωρίζω ότι είναι και λίγο ανάγκη της εποχής και του ανθρώπου σήμερα να δοκιμάσει πράγματα.
0: Έχουμε χαρακτηριστική παραδοσιακή μουσική? Είναι άλλα τα νησιώτικα, είναι άλλα τα κρητικά, είναι άλλη η θρακιώτικη μουσική, είναι άλλα τα χάλκινα της Μακεδονίας. Όλα αυτά χωράνε στο χάρτη μας? Έχουμε ένα στίγμα το οποίο μπορούμε να εξάγουμε κάποια στιγμή?
1: Ναι, νομίζω έχουμε. Είναι ένα μοσαϊκό πραγμάτων, λόγω των συνθήκων των τελευταίων χιλιετιών, των μετακινήσεων πληθυσμών κλπ. Που συμβαίνουν, και δεν είμαστε η μόνη χώρα που έχει ένα τέτοιο μοσαϊκό παραδόσεων. Βασικά όλες οι χώρες και των Βαλκανίων και της Ανατολής έχουν ένα τέτοιο μοσαϊκό. Βέβαια, εμείς, είναι η αλήθεια, επειδή είμαστε και στο σταυροδρόμι, να έχουμε πράγματα ακραία διαφορετικά. Μας ενώνει ο λόγος όμως, παρόλο δηλαδή τη διαφορετικότητα που έχει μια κρητική λύρα από μια γκάιντα θρακιώτικη, ένα κλαρίνο υπηρώτικο, και παρόλο σε τις φαινομενικά διαφορετικές έτσι ρυθμούς και μελωδίες, ο λόγος είναι ένας κοινός λόγος ελληνικός και η θεματολογία είναι κοινή σε αυτά τα τραγούδια. Άρα νομίζω είναι τελικά ο λόγος πολύ σημαντικός, αλλά και οι μουσικές, όσο απομακρύνεται κανείς, τόσο συνειδητοποιεί ότι απλώς είναι διαφορετικές ντοπιολαλιές ενός κοινού όλου, που φυσικά δεν εξαντλείται στα σύνορα της Ελλάδας σήμερα, ούτε καν στα ελληνόφωνα τραγούδια, αλλά όσο απομακρύνεται κανείς, βρίσκει κοινά πράγματα σε όλο το χώρο της, ας το πούμε, Ανατολικής Μεσογείου.
0: Υπάρχει ένα παραδοσιακό τραγούδι στο οποίο μπορεί να συναντηθεί όλη η πολιτισμική Ελλάδα με τις διαφορετικές της εκφάνσεις? Ένα στίχος, Κόκκινα χείλη φίλησα.
1: Θα μπορούσε, ναι, που είναι ένας, όπως και πολλοί άλλοι, τις τενταφυλιάς, τα φύλλα, θα τα κάνω φορεσιά, να τα βάλω να περάσω, να σου κάψω την καρδιά κάπως έτσι. Και αυτό είναι διάφορα δύστιχα περισσότερο, που έχουν μελοποιηθεί και τραγουδιώνται σε διάφορα τοπικά ιδιώματα, κυρίως δύστιχα, αλλά πολλές φορές και πολύστιχα ποίηματα που φτάνουν και πίσω αιώνες, παραλογές κλπ. Για το γεφυριού, που δεν είναι μόνο της Άρτας, είναι και το γεφύρι των Αδάνων που τραγουδάνε την Καπαδοκία οι Καπαδόκες. Παραλογές του νεκρού αδερφού,

0: Το παραδοσιακό τραγούδι έχει καταγράψει ακραία πράγματα. Τα δημοτικά μας τραγούδια από την εποχή του Διγενεία Κρήτα και του Νεκρού Αδερφού έχουν καταγράψει αποτρόπαια πράγματα. Το σηκωτάκι του βάλε σε ένα σημαίνιο τάση. Ο Μενούσης με έναν τρόπο έχει γίνει ήρωας.
1: Ναι, εδώ βάζω τη σημείωση ότι τα τραγούδια την εποχή που φτιάχτηκαν, πιθανότατα όπως και στο Μενούση, όπως και σε άλλα αντίστοιχα τραγούδια που περιγράφουν και χαρές αλλά και τραγικά γεγονότα, περιγράφουν αληθινά γεγονότα. Γεγονότα της εποχής που ελείψη άλλου μέσου επικοινωνίας αποτυπώνονταν σε ένα τραγούδι, ίσως και επειδή αυτός που το μελοποίησε, που έφτιαξε το τραγούδι, αισθάνθηκε τη δύναμη, δηλαδή την τραγικότητα του γεγονότος, την έκανε τραγούδι, αλλά με έναν τρόπο να πει και τα νέα. Αυτό έχει αποδειχθεί και από τους μελετητές ότι συμβαίνει, έχει συμβεί σε κάποια τραγούδια. Τώρα, σήμερα, δεν ξέρω, νομίζω έχει αλλάξει τελείως η εποχή.
0: Στο Πανεπιστήμιο αυτή είναι μια προβληματική πάνω στην οποία μπορεί να δουλέψει κάποιος για το πώς μπορεί να περιγραφεί η πραγματικότητα σήμερα μέσω της μουσικής.
1: Ο καταλληλότερος τομέας γι' αυτό είναι ο τομέας της μουσικής σύνθεσης, όπου ένα ζητούμενο είναι το να συνθέσω μουσική έχοντας ένα κόνσεπτ, μια θεματολογία, να περιγράψω κάτι. Αν δεν είναι αμιγός μουσική, μπορεί να είναι μια μουσική παράσταση ή ένα μουσικό θέατρο ή να συμπεριλαμβάνει και άλλες τέχνες, ακόμα και βίντεο κλπ. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Συμβαίνει και στο Πανεπιστήμιο το δικό μας, στο τμήμα σύνθεσης και στο τμήμα ποιητικής, που είναι η σύνθεση στην παραδοσιακή μουσική. Και μετά την κουβέντα μας θα επιστρέψω και με ιδέες να τις προτείνω.
0: Έχετε συνεργαστεί και με πολλούς ξένους καλλιτέχνες, ηχογραφείτε, δραστηριοποιείστε στο εξωτερικό. Φαντάζομαι ότι αυτή είναι μια επικοινωνία που μας καθιστά μέρος του συνόλου της μουσικής του κόσμου. Οι ξένοι τι αντίληψη έχουν για μας? Ποιο είναι το τραγούδι μας σήμερα?
1: Καταρχάς, τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ. Στον χώρο που κινούμε πάντως υπάρχει σεβασμός στους Έλληνες μουσικούς και αρκετοί μουσικοί που έχουν μεγαλώσει εδώ έχουν βρει το δρόμο τους στο εξωτερικό και σε μια πιο μόνιμη κατάσταση και στα κλασικά όργανα, όπου και εκεί υπάρχει ανάπτυξη μεγάλη τα τελευταία χρόνια, που ξεκινάει πάλι από τα μουσικά σχολεία που λέγαμε και από τα μουσικά πανεπιστήμια. Εντάξει, η Ελλάδα δεν βρίσκεται στο χάρτη, επειδή είναι στις παρυφές του χάρτη της Ευρώπης, δεν βρίσκεται. Γενικώς δεν είναι εύκολο να συμβούν πράγματα καθαρά και για τεχνικούς λόγους. Μια περιοδία, ας πούμε, δεν είναι εύκολο να περάσει από την Ελλάδα, διότι προαπαιτεί πολύ περισσότερα έξοδα μετακίνησης. Και αντιστρόφως, εμείς για να μετακινηθούμε στην Ευρώπη, πάλι ξεκινάμε από μείον ένα εισιτήριο και ένα ξενοδοχείο για 1-2 μέρες. Αλλά υπάρχουν αρκετοί μουσικοί τα τελευταία χρόνια που έχουν ενταχθεί, μένουν βέβαια στην Ευρώπη όλοι, σε όλες τις χώρες, κυρίως κεντρική Ευρώπη, και έχουν ενταχθεί σε σύνολα, είναι δραστήριοι, κάνουν πράγματα ή και σε μουσικά ιδρύματα ακόμα. Άρα, ναι, έχουμε πρόσωπο.
0: Ωραία το λέτε. Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας? Γιατί ξυπνάτε κάθε πρωί και έχετε κέφι ίσως?
1: Εντάξει.
0: Έχετε κέφι κάθε πρωί?
1: Όχι, δεν έχω κέφι κάθε πρωί.
0: Έχουμε την ψευδαίσθηση πως η μουσική, επειδή κουβεντιάζουν διαφορετικά με το σύμπαν, μπορεί και να έχουν κέφι.
1: Ναι, δεν ισχύει αυτό πάντα. Βέβαια, τις περιόδους πολύ συχνά προσπαθώ να είναι όσο γίνεται συχνότερες οι περίοδοι που να έχω κέφι, κυρίως να είμαι καλά με τον εαυτό μου. Πολλές φορές με τρέχει η ρουτίνα, όχι αρνητικά, ενώ με τρέχει η εργασία, ειδικά τις περιόδους που έχουμε στο πανεπιστήμιο αρκετή δουλειά πέρα από τα μαθήματα. Να, όπως τώρα την περίοδος που τελείωσε, που ήταν μια περίοδος εξετάσεων, που για μας είναι, ακούμε μουσική. Είτε τα πτυχιακά ρεσίτλα των φοιτητών, που είναι οι συναυλίες τους, οι εξετάσεις τους είναι οι συναυλίες.
0: Πολύ όμορφο. Κουράζεστε, βαριέστε ποτέ?
1: Ναι, κουράζομαι, δεν βαριέμαι ποτέ. Αλλά όταν ακούς 10 ώρες μουσική την ημέρα επί 3-4 μέρες συνεχόμενα, σίγουρα κουράζεσαι. Καθόλου όμως δεν βαριέμαι, ίσα-ίσα τους χαίρομαι. Και κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, κάθε Ιούνιο δηλαδή που το κάνουμε, σκέφτομαι πόσο ταλέντο έχουν αυτοί οι άνθρωποι και πώς θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε αυτό και να προβληθεί και παραέξω, διότι προς το παρόν εξαντλείται είτε σε χώρους του Πανεπιστημίου μας, είτε σε κάποιους χώρους της Θεσσαλονίκης, ανοιχτούς ή κλειστούς, όπου παρουσιάζουν τη δουλειά τους.
0: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας νιώθετε περήφανος?
1: Τα παιδιά μου, καταρχάς.
0: Πόσο χρονών είναι?
1: Είναι μεγάλα, είναι κόρη μου, είναι 22, ο γιος μου 17. Και μετά για το ότι πήρα ένα όργανο που είχε ξεχαστεί, την πολίτικη λύρα, και τώρα υποδέχομαι στο πανεπιστήμιο τα μουσικά μου εγγονάκια, ας πούμε, που είναι μαθητές μαθητών μου. Αυτό δηλαδή, ότι έβαλα ένα οργανάκι που δεν είχε ποτέ ακμή βασικά στο χώρο μας, γιατί ήταν ένα όργανο της Κωνσταντινούπολης πολύ στενά όμως συνδεδεμένο με τις ελληνικές παραδόσεις. Αυτό το ότι το πήρα και το υπηρετώ, και αυτό δεν θα το άλλαζα αν ξεκινούσα από την αρχή.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Σοκράτη Σινόπουλο. Είναι καθηγητής μουσικής επιστήμης και τέχνης και ο σημαντικότερος ερμηνευτής της πολιτικής λύρας. Ηχογράφηση, επεξεργασία, μοντάζ, Νίκος Χατζιωαννίδης. Σύμβουλος περιεχομένου, Τζέννη Ποπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
1: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ!
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.

0: μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι. Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχισταξία υπέρ Σαμπόλια, στην επιμέλεια παραγωγής η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν δούμε τα θέματά μας, ειδήσεις σε τίτλους. Σε εξέλιξη πυρκάγια η οποία ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή Πευκάλη του Δήμου Κορινθίων. Μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής Σαμών είναι να απομακρυνθούν προσωφικό μέσω της Κορίνθου Επιδαύρου. Επιτόπου ισχυρές επίγειες και ναέρες πυροσβεστικές δυνάμεις. Φωτιά και στο χωριό Σκουτερά έτολο Ακαρνανία σε χορτολιβαδική έκταση. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ο κρατικός μηχανισμός ολόκληρη τη χώρα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων με τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς να είναι κατηγορίας 4. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου στην Ομόνια. Εκενώθηκε το ξενοδοχείο, ένας άνδρας τραυματίστηκε, ενώ τμήματα των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Βεραζέρου παρέμειναν μέχρι και πριν από λίγο κλειστά. Σε κλειό καύσωνα η κεντρική Ευρώπη με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες σταδιακά να υποχωρούν. Στη Γαλλία 74 οι νεκροί από πνιγμό, ενώ η Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της χώρας ανακοίνωσε πως έχουν καταγραφεί πάνω από 1.000 επιπλέον θάνατοι σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα. Στη Γερμανία το θερμόμετρο έδειξε πάνω από 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ φανάρια κυκλοφορία στο Βερολίνο έλειωσαν από τη ζέστη. Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών σε Δανία και Τσεχία, σε κόκκινο συναγερμό και τα Δυτικά Βαλκάνια. Τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου με αφορμή τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που συμπληρώνονται σε λίγες ημέρες κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στα social media, στέλνοντας μήνυμα πως επιλέγει τη σύγκριση αντί τη σύγκρουση σε έντονες επικρίσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Έχουν μόνο ένα στόχο, πως θα ρίξουν το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.
2: Αν μπορέσει να πει στον ελληνικό λαό ότι η σταθερότητα της ακρίβειας είναι κάτι το οποίο θέλει να συνεχιστεί για 4 ακόμα χρόνια, τότε ας τον ψηφίσουν.
3: Ο Μητσοτάκης θα φύγει σίγουρα. Το θέμα είναι αυτό που πρέπει να σκεφτούμε από τώρα, είναι μην μας κατσικωθεί κανένας άλλος Μητσοτάκης.
0: Στη Βενεζουέλα κορυφώνεται η αγωνία για τους χιλιάδες αγνοούμενους μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς της περασμένης Τετάρτης. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, 1.430 είναι οι νεκροί, πάνω από 3.000 οι τραυματίες, πάνω από 55.000 οι αγνοούμενοι. Here in the town of Katia Lamar, the earthquakes hit hardest. Εκούγιαν. Στη Μέση Ανατολή, πυρά, ένθεν, κακήθεν και αλληλοκατηγορίες για παραβίαση της εκεχηρίας δυναμητίζουν τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης, με τις χώρες του κόλπου να μπαίνουν και πάλι στο στόχαστρο των φρουρών της Επανάστασης και τον Αμερικανικό στρατό να πλήττει ιρανικές θέσεις.
4: Η λύση θα υπάρξει όταν θα υπάρχει μία με πολιτική ορθότητα διοίκηση στο Ιράν καταρχήν. Αυτή τη στιγμή αυτό δεν έχει επιτευχθεί.
5: Αυτή τη στιγμή η πλευρά που φαίνεται να είναι πιο ανορθολογική είναι η πλευρά του Προέδρου Τραμπ, η οποία αλλάζει συνέχεια, αλήθεια είναι, απόψεις.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, η πιο σημαντική στιγμή για το Μουντιάλ έφτασε, καθώς απόψε ξεκινούν τα νοκάουτ με την φάση των 32. Η πρώτη αναμέτρηση είναι αυτή του Καναδά με την Νότια Κορέα, σέντρα στις 10. Όσο για τον καιρό, φαίνεται πως επιμένουν τα μερτέμια, γι' αυτό και ο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς που έχουμε σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ από αύριο αναμένουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Είναι εδώ μαζί μας η Ηλιάνα Κουτσούπη για να μας δώσει όλη την εικόνα. Γεια σου, Ηλιάνα μου, καλό μεσημέρι.
6: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, το Μελτέμι επιμένει, ωστόσο να πούμε ότι από αύριο έχουμε μία μικρή εξασθένηση. Θα αγγίξει στο Αιγαίο τα 6 με 7 μποφόρ. Φεύγουμε λοιπόν από τα 8. Και η κατηγορία στην πολιτική προστασία για τον κίνδυνο πυρκαγιάς πέφτει πλέον στην κατηγορία 3. Ωστόσο, να πούμε ότι θα έχουμε και ισχυρές ρηπές στα κεντρικά ορεινά, αλλά και στα ανατολικά υπηρετικά αύριο. Η θερμοκρασία τώρα σημειώνει μία μικρή άνοδο αύριο, αγγίζοντας 37 βαθμούς στα βόρεια και τα δυτικά, ενώ φαίνεται ότι η άνοδος θα είναι πιο έντονη από την Τρίτη μέχρι και την Πέμπτη. Δεν μιλάμε όμως για κάποιο καυσωνικό επεισόδιο, είναι απλά μια άνοδος της θερμοκρασίας 2 με 3 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή.
0: Θερμοκρασίες που τις αναμένουμε, είναι
6: ακριβώς,
0: καλοκαίρι, οδεύουμε προς τις αρχές του Ιουλίου με αργά
6: αλλά
0: σταθερά βήματα, οπότε είναι κάτι το περιμένουμε, αλλά καταλαβαίνω πως αυτό τώρα θα οδηγήσει σε μια εγρήγορση τον κρατικό μηχανισμό για πολλές ακόμη μέρες, έτσι.
6: Σίγουρα. επειδή το Μελιτέμι παρουσιάζει αυτή την εξασθένηση, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Από την Παρασκευή όμως θα έχουμε και πάλι επιστροφή σε φυσιολογικές θερμοκρασίες.
0: Πολύ σύντομα για την υπόλοιπη Ευρώπη, δώσε μας μια εικόνα τι γίνεται εκεί. Υποχωρούν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Είχαμε την εικόνα από χθες πως αυτό το σύστημα το οποίο έπληξε την κεντρική Ευρώπη και τη δυτική Ευρώπη πηγαίνει προς τα ανατολικά. Τι γίνεται τώρα, πού βρισκόμαστε?
6: Ακριβώς. Έχει φύγει ο αντικυκλώνας από την δυτική Ευρώπη, έχει κινηθεί στα κεντρικά. Εκεί πλέον παρουσιάζονται οι πολύ υψηλές τιμές θερμοκρασίας. Πλέον κινείται προς τα ανατολικά και προς τα Βαλκάνια. Να πούμε όμως ότι δεν θα επηρεάσει την χώρα μας, θα έχουμε μόνο αυτή την μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.
0: Η τυχερή της ιστορίας είμαστε από ό,τι φαίνεται. Βλέπουμε και αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ευρώπη και θα σταθούμε στη συνέχεια του δελτίου μας, εννοείται. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λιάννα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ελάτε τώρα να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο των πυρκαγιών. Πριν από λίγο υπήρξε μια μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για μια φωτιά η οποία έχει ξεσπάσει στην Κορυνθία, στην περιοχή Πευκάλη. Είναι δασική έκταση η οποία καίγεται και είναι και κοντά σε έναν οικισμό. Γι' αυτό υπήρξε και η εκένωση αυτού του οικισμού. Είναι ο οικισμός Σαμόνη. Πάμε να συναντήσουμε τον Χρήστο Στατουλάκο. Έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Χρήστο. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, κυρίες και κύριοι. Περίπου στη μία ώρα το μεσημέρι ξέσπασε η πυρκαγιά η οποία προανέφερες. Ήταν σε δασική έκταση, ωστόσο λόγω των ανέμων της περιοχής, στην περιοχή που έπνεαν εκείνη

0: περιοχή γλιτώσαμε τα χειρότερα. Η φωτιά αυτή την ώρα είναι σε ύφεση. Να σου πω μάλιστα ότι αισθάνηκε μήνυμα από το 112 για τους κατοίκους εκεί της περιοχής του Αμώνη της Κορινθίας, προκειμένου να απομακρυνθούν μέσω της Εθνικής Οδού Κορίνθου Επιδαύρου προς το Σοφικό. Ωστόσο, όπως προαναφέραμε, η έγκαιρη επέμβαση της περιοδιστικής αλλά και των κατοίκων της περιοχής που βοήθησαν μπόρεσαν να περιορίσουν την πυρκαγιά. Τώρα, αυτό το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι αντιμετωπίζουν κάποιες μικρές αιστείες και η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη από
1: την πυρκαγιά. Την έπιασαν τη φωτιά, την έπιασαν πολύ γρήγορα. Μία η ώρα, μας είπες, η εκδήλωση της πυρκαγιάς. Έχει περάσει μία ώρα και δέκα λεπτά έχουν περάσει. Και οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφεραν αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, για την άμεση ενημέρωση. Να είσαι καλά. Η φωτιά στο Πευκάλι Κορινθίας, την οποία έχουν περιορίσει πολύ γρήγορα οι πυροσβεστικές δυνάμεις και για την οποία είχε δοθεί νωρίτερα και εντολή εκένωσης της περιοχής Αμώνη. Είχαν ειδοποιηθεί εκεί οι κάτοικοι της περιοχής, όσοι είχαν βρεθεί στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας για περαθερισμό, μέσω του 112 να απομακρυνθούν προς Σοφικό μέσω της Κορίνθου Επιδαύρου. Πάμε να συναντήσουμε τώρα τον Μάριο Γιαννόπουλο. Ο Μάριος Γιαννόπουλος θα μας βοηθήσει να σχηματίσουμε μαζί τη συνολική εικόνα από το πεδίο των πυρκαγιών. Να δούμε αν αυτή την ώρα, Μάριε, για αρχή υπάρχει κάποιο άλλο μέτωπο το οποίο απασχολεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις για το Πευκάλι Κορινθίας. Μας τα είπε ο Χρήστος Στατουλάκος. Φαίνεται εκεί πως τα νέα είναι καλά.
2: Αυτή τη στιγμή η κατάσταση όντως είναι καλύτερη. Η άνεμη και όλα είναι μέτρια εντάσσεως. Όπως σας ανέφερε και ο Χρήστος, είχε δίκιο ότι πράγματι η εικόνα είναι καλύτερη. Τα σκουτερά είχαμε νωρίτερα πυρκαγιά, η οποία όμως δεν επηρέασε κατοικημένη περιοχή.
1: Στην Ετωλοκαρνανία αυτή η φωτιά, μάλιστα.
2: Στην Ετωλοκαρνανία, ακριβώς. Και δεν επηρέασε κατοικημένη περιοχή. Έκυγε λοιπόν σε αγροδασική έκταση, χωρίς να υπάρξει κάτι το επικίνδυνο. Τώρα από εκεί και έπειτα, σε επιφυλακή αυξημένη παραμένει η πολιτική προστασία, διότι όλη την υπόλοιπη μέρα σήμερα η άνεμη αναμένεται να ενισχύει. Σε 5 περιφέρειες της χώρας έχουν πορτοκαλί συναγερμό. Από αύριο μοιάζουν τα πράγματα να είναι καλύτερα. Όμως, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, καθώς αναμένεται να υπάρξει μείωση των εντάσσεων των ανέμων, οπότε να έχουμε κίτρινο. Στην ουσία συναγερμό.
1: Φεύγουν τα μερτέμια και από κατηγορία 4 πάμε κατηγορία 3 από ό,τι φαίνεται σε αρκετές περιοχές της χώρας. Αυτό βεβαίως δεν συμπέρει πως δεν μπορούν να προκύψουν μεγάλες πυρκαγιές και υπό τις κλιματολογικές συνθήκες που θα επικρατούν στη χώρα και αύριο. Έτσι, δηλαδή κατηγορία 3 είναι μια κατηγορία η οποία έχει δώσει φωτιές πολύ μεγάλες σε τέτοιο περιβάλλον. Δηλαδή, οπότε θα πρέπει να έχουμε όλοι το νου μας και καταλαβαίνω πως και αύριο και την επόμενη εβδομάδα ο κρατικός μηχανισμός, Μάρια, θα είναι σε αυξημένη επιφυλακή.
2: Ακριβώς, θα είναι σε αυξημένη επιφυλακή. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν τις υπαίθριες εργασίες ή το οτιδήποτε κάνουν, διότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πρόκλησης κάποιας πυρκαγιάς με αποτέλεσμα να πάρει και εύκολα έκταση. Διότι μην ξεχνάμε ότι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν και το πρόβλημα, ας πούμε, της πυρακτώσεως.
1: Μάλιστα. Τώρα, πριν κλείσουμε, δεν ξέρω αν έχεις το χρόνο να μας ενημερώσεις και για αυτές τις συλλήψεις που είχαμε. Είχαμε συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε συνέχεια της παράβασης από πολλούς συμπολίτες μας της αντιπυρικής νομοθεσίας. Το πλαίσιο έχει αυστηροποιηθεί τα τελευταία χρόνια και φαίνεται πως και ο κρατικός μηχανισμός έχει πέσει από πάνω, δηλαδή μιλάμε για αρκετές συλλήψεις.
2: Συνέβησαν 5 συλλήψεις για πυρκαγιές οι οποίες προκλήθηκαν το Σάββατο και μία την Παρασκευή στις περιοχές της Χθιώτιδας, των Σερών, της Ανατολικής Αττικής και της Ρόδου. Και για όλες έχει σχηματιστεί δικογραφία και όλοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Μέχρι στιγμής αυτές είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν. Η Μεδαπή, με εξαίρεση στις Σέρες, όπου ήταν ένας αλλοδαπός, όπου σε βάρος λοιπόν σχηματίστηκε και δικογραφία. Όλοι οι υπόλοιποι, οι μεδαπείς ήταν.
1: Και μιλάμε για 5 συλλήψεις μόνο τα τελευταία 24 ώρα, έτσι. Καταλαβαίνουμε όλοι.
2: Μόνο τα τελευταία 24 ώρα.
1: Πόσο έχει σφίξει ο αστυνομικός κλειός γύρω από αυτά τα άτομα, τα οποία πολλές φορές είναι αυτά τα οποία βάζουν τις φωτιές. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, υπήρξε αναστάτωση και στο κέντρο της Αθήνας εξαιτίας μιας φωτιάς που ξέσπασε σε ένα ξενοδοχείο το οποίο βρίσκεται στην πλατεία Κάνηγος, κοντά στην Ομόνοια. Πάμε να συναντήσουμε τον Βαγγέλη Κοκολάκο. Βρίσκεται στο σημείο. Γεια σου, Βαγγέλη μου. Καλό μεσημέρι. Δεν τον έχουμε το Βαγγέλη Κοκολάκο, θα επιχειρήσουμε να τον εντοπίσουμε. Έχει αξία να μας δώσει μια εικόνα τι γίνεται αυτή την ώρα και αν έχει

0: και αποκατασταθήκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας. Είχαν κλείσει δρόμοι εκεί λόγω της επιχείρησης κατάσβεσης της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Βεβαίως, μια φωτιά την οποία μπόρεσαν να περιορίσουν πολύ γρήγορα και σε αυτή την περίπτωση οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ξέσπασε σε έναν αποθηκευτικό χώρο του συγκεκριμένου ξενοδοχείου, στο ισόγειο του ξενοδοχείου, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα νομίζω τον έχουμε, τον Βαγγέλη Κοκολάκο. Έλα, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το κέντρο της Αθήνας, στην Ομόνοια, στην Οδό Δώρου. Ξέσπασε λίγο πριν από τις 12 η πυρκαγιά σε ξενοδοχείο, στο ισόγειο ξενοδοχείου, σε αποθηκευτικό χώρο με είδη ρουχισμού. Επικράτησε μεγάλη αναστάτωση για περίπου μισή ώρα εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Όπως αντιλαμβάνεστε, το ξενοδοχείο βρίσκεται πολύ κοντά σε καταστήματα και σε άλλα ξενοδοχεία. Οι πυκνοί καπνοί γρήγορα επεκτάθηκαν και στους επάνω ορόφους. Μιλήσαμε με αρκετούς ενίκους του ξενοδοχείου, οι οποίοι μας περιέγραψαν και τις σκηνές πανικού, πώς βγήκαν στα μπαλκόνια προκειμένου να καταφέρουν να αναπνεύσουν και πώς περίμεναν την πυροσβεστική, το ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, προκειμένου να τους απεγκλωβίσει από το ξενοδοχείο. Η φωτιά, βέβαια, χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, στέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο σε περίπου μισή ώρα. 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα έσπευσαν άμεσα στο σημείο. Στο σημείο έχει σπεύσει και ειδικό θυμάκιο του ανακριτικού τμήματος πυροσβέστες, προκειμένου να ελέγξει και τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Αυτή την ώρα οι ένικοι του ξενοδοχείου με τη συνδρομή αστυνομικών και πυροσβεστών ανεβαίνουν στα δωμάτια τους, προκειμένου να πάρουν τις αποσκευές τους και να πάρουν και κάπου αλλού να μείνουν, καθώς μιλάμε περισσότερο για τουρίστες οι οποίοι είχαν έρθει στην Αθήνα μέχρι να περάσουν τις διακοπές τους.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί και έχουν ανοίξει όλοι οι δρόμοι?
1: Έχει ανοίξει μόνο μπροστά από την οδό Δώρου, έχει αποκλειστεί από την περιοριστική μέχρι να ολοκληρωθεί και η αποκάθαρση στο σημείο.
0: Μάλιστα. Θα χρειαστεί λίγος χρόνος παραπάνω. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Ελάτε για τη συνέχεια να σταθούμε σε αυτόν τον παρατεταμένο καύσωνα που πλήττει εδώ και μέρες αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Μιλάμε για πρωτοφανείς συνθήκες τις οποίες βιώνουν οι Ευρωπαίοι, ειδικά στην κεντρική Ευρώπη. Αυτό το οποίο βιώνουν μήνα Ιούνιο, έτσι, είναι πραγματικά κάτι το πρωτοφανές. Μιλάμε για θερμοκρασίες που ξεπερνούν κατά πολύ τους 40 βαθμούς Κελσίου και έχουν καταγραφεί και στη Γαλλία και στη Γερμανία, και έχουμε βεβαίως και θανάτους που σχετίζονται με αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται τώρα η κατάσταση. Είναι εδώ μαζί μας η Λουίζα Κροντέρη. Γεια σου, Λουίζα μου. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. 193 εκατομμύρια πολίτες αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου τώρα, μήνα Ιούνιο. Η κατάσταση γίνεται ακόμη χειρότερη, γιατί σε πολλές από τις χώρες που πλήττονται δεν υπάρχουν κλιματιστικά,
0: ναι,
2: και οι υποδομές δεν είναι κατάλληλες για τόσο υψηλές θερμοκρασίες σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Στην Τσεχία είχαμε νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης με 40,6 βαθμούς Κελσίου βόρεια της Πράγας χθες. Σήμερα οι θερμοκρασίες εκεί αναμένεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο σε πολλές περιφέρειες.
0: Γιατί μας το έλεγε, συγγνώμη που σε διακόπτω, η Λιάννα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας, πως το σύστημα αυτό, αυτές οι ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν πλέον μετατοπιστεί και πλήττουν στα πιο ανατολικά της Ευρώπης χώρες. Έχουν φύγει από την κεντρική Ευρώπη.
2: Και στην γειτονική Ουγγαρία χιλιάδες επίσης πέφτουν σε πισίνες, λίμνες, ποτάμια για να αντιμετωπίσουν τη ζέστη. Μάλιστα, εδώ είχαμε περιορισμό της ηλεκτροπαραγωγής στον πυρηνικό σταθμό Πάξ λόγω του καύσωνα, καθώς η μέτρηση που έγινε στα νερά του παρακείμενου ποταμού που ψύχουν το εργοστάσιο έδειξε θερμοκρασία νερού στους 29,7 βαθμούς Κελσίου.
0: Οπότε ελήφθη αυτή η απόφαση για λόγους ασφαλείας.
2: Ακριβώς. Στη Βερόνα τώρα στην Ιταλία και στο Βερολίνο στη Γερμανία είχαμε φανάρια κυκλοφορίας τα οποία άρχισαν να λιώνουν και να παραμορφώνονται κάτω από τον καυτό ήλιο.
0: Αυτές είναι πραγματικά απίστευτες εικόνες. Θα τις δουν και οι ακροατές μας το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Χριστίνα Βίδου. Έλειωσε το μέταλλο από την πολύ ζέστη. Πραγματικά εντυπωσιακό και αυτό.
2: Και στη Γαλλία οι θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Στη χώρα έχουν καταγραφεί επισήμως 74 θάνατοι από πνιγμό, ενώ η Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της χώρας ανακοίνωσε πως εν μέσω του καύσωνα έχουν καταγραφεί πάνω από 1.000 επιπλέον θάνατοι,
0: ναι,
2: σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα αντίστοιχες περιόδους προηγούμενων ετών.
0: Αυτό χρήζει διερεύνησης τώρα το στοιχείο το οποίο αναφέρει η Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας υγείας της Γαλλίας, να δούμε κατά πόσο όντως, για να μην σπέρνουμε και τον πανικό στον κόσμο, και αυτό το λέω, όντως αυτοί οι επιπλέον θάνατοι, χίλιοι, πολύ μεγάλος αριθμός, σχετίζονται με τον καύσωνα και αυτές τις κλιματολογικές συνθήκες, τις οποίες ούτε στη Γαλλία μπόρεσαν να διαχειριστούν, έτσι, να τις αντιμετωπίσουν.
2: Δεν το κατάφεραν, όχι. Το καλό είναι ότι σιγά σιγά τους εγκαταλείπει ο καύσωνας. Mm. Από σήμερα το βράδυ προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία λήξη των κόκκινων συναγερμών και χθες μάλιστα είχαμε και μία βραδινή μπόρα στο Παρίσι που έδωσε έτσι μία ανάσα δροσιάς. Είχαμε πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες και στην Ελβετία. Για τρίτη συνεχόμενη μέρα κατέριψε το ρεκόρ της πιο ζεστής ημέρας για το μήνα Ιούνιο.
0: Και έβλεπα χθες πολύ ωραία εικόνα πραγματικά. Στην τηλεόραση του Sky, εσάς είχατε την μαρτυρία ενός ορειβάτη, ο οποίος είχε πάει για ορειβασία εκεί στην Ελβετία και είχε πολλές δυσκολίες να αντιμετωπίσει. Μεταξύ αυτών, ότι έλειωνε ο πάγος στο χιόνι εκεί και δεν μπορούσε να συνεχίσει την ανάβαση κανονικά όπως ανέμενε.
2: Μα μιλάμε για θερμοκρασίες στην Ελβετία που φτάνουν στους 39 βαθμούς Κελσίου. Και όπως είπες και εσύ, σιγά σιγά αρχίζει μετατοπίζεται αυτό το κύμα καύσωνα. Πάμε πλέον σε περιοχές Σερβίας, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία, Μαυροβούνιο και εκεί αναμένονται σήμερα 39 βαθμοί Κελσίου. Και να δούμε τι θα γίνει και στη χώρα μας.
0: Μάλιστα. Είμαστε σε ένα καταφύγιο εδώ από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι δηλαδή, κάπως σαν να την έχουμε γλιτώσει τουλάχιστον τώρα, αλλά επειδή είμαστε στην αρχή του καλοκαίριου, ας περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα μας φέρει και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Ευχαριστούμε πολύ, Λουίζα. Να σε καλά. Πάμε στη Γερμανία, πάμε να συναντήσουμε τη Δήμητρα Κυρανούδη, την Διευθύντρια Σύνταξης της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, για να μας δώσει όλα τα νεότερα γύρω από αυτό το οποίο έχει αφήσει πίσω του αυτός ο καύσωνας στη Γερμανία. Όπως και στη Γαλλία, έτσι και στη Γερμανία έχουμε αρκετούς θανάτους από πνιγμούς. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι, και αυτό πολύ στενάχωρο και πολύ ανησυχητικό.
3: Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο, όπου κυριολεκτικά το ένα ρεκόρ καύσωνας πάει μετά το άλλο. Οι θάνατοι στη Γερμανία τις τελευταίες ημέρες ήταν μέχρι το τέλος της εβδομάδας 9. Περιμένουμε τώρα την επικαιροποίηση των στοιχείων, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν και νεότερα δυστυχώς.
0: Την χάσαμε τη Δήμητρα Κυρανούδη. Θα προσπαθήσουμε να την εντοπίσουμε και πάλι. Τα νεότερα έχουν να κάνουν με αυτό το οποίο μεταδίδει Bild εδώ και λίγη ώρα, πως δηλαδή ένα αγόρι 6 ετών, το οποίο το αναζητούσαν οι γερμανικές αρχές, εντοπίστηκε νεκρό στη λίμνη Χέρνε της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας. Πνίγηκε προφανώς το παιδί και γενικότερα πάρα πολύ πνιγμοί σε αυτό το κύμα καύσωνα και στη Γαλλία και στη Γερμανία. Αυτό θα πρέπει να θορυβήσει σίγουρα τις ευρωπαϊκές αρχές. Ως προς τα ρεκόρ τα οποία μας ανέφερε η Δήμητρα Κυρανούδη, 41,5 βαθμούς κατέγραψε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γερμανίας σήμερα στο Μέρκεν Ντρέβιτς της Αξονίας Άνχαλτ. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, στις οποίες δεν είναι καθόλου συνηθισμένοι οι Γερμανοί. Πάμε τώρα να δούμε την εγχώρια πολιτική επικαιρότητα, να δούμε τι λέει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, τι αναφέρει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μία ανάρτηση που έχει έντονο προεκλογικό χαρακτήρα, και το λέω αυτό γιατί ο Πρωθυπουργός κάνει μία αναδρομή, μία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου σε βάθος επταετίας. Είναι μαζί μας ο Σταύρος Ιωαννίδης. Γεια σου Σταύρο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Πράγματι, είναι μια ανάρτηση με προεκλογικό άρωμα, αν θέλεις, καθώς με αφορμή τη συμπλήρωση 3 ετών από την ανανέωση της κυβερνητικής θητείας, ο Πρωθυπουργός κάνει πράγματι μια συνολική ανασκόπηση όσων έχουν γίνει τα τελευταία 7 χρόνια, από το 2019. Αναφέρει στην ανάρτησή του ότι περίπου το 90% των προεκλογικών δεσμεύσεων του 2023 έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης. Εστιάζει ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου σε τομείς όπως είναι η οικονομία, η απασχόληση, η ψηφιακή λειτουργία του κράτους, η άμυνα, η ασφάλεια, η υγεία και η παιδεία. Και αναφέρει βεβαίως πως η κυβέρνηση έχει θέσει ως ορίζοντα για την ολοκλήρωση της προσπάθειας που κάνει για τη συνολική μεταρρύθμιση της χώρας το έτος 2030. Μάλιστα, κάνει ουσιαστικά απευθύνει κάποια πειρά προς την αντιπολίτευση, λέγοντας ότι σε μια αντιπολίτευση που αρνείται κάθε πρόοδο και ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, η κυβέρνηση επιλέγει τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, λέγοντας ότι οι δεσμεύσεις της μετατρέπονται σε χειροπιαστό αποτέλεσμα. Είναι πράγματι, Πέτρο, μια ανάρτηση η οποία, όπως είπες και εσύ, θυμίζει εκλογές, θυμίζει προεκλογική περίοδο, αυτή η ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου από το 2019 μέχρι σήμερα.
0: Ναι, βέβαια, διότι είναι και σε βάθος επταετίας. Βέβαια, νομίζω σε λίγες ημέρες συμπληρώνονται τα 7 χρόνια από όταν ανέλαβε για πρώτη φορά τη διακυβέρνηση της χώρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οπότε υπάρχει και μια τέτοια συμπιολογία.
4: Ναι. Είναι η επέτειος των 3 ετών, όπως είπαμε, την ανανέωση της θητείας και σε λίγες ημέρες από το 2019, από τις εκλογές του 2019.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Να είσαι καλά. Βεβαίως, στα τηλεοπτικά πάνελ η αντιπαράθεση μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων, των εκπροσώπων της κυβέρνησης και των εκπροσώπων των κομμάτων της αντιπολίτευσης συνεχίζεται για μία ακόμη μέρα σε πολύ υψηλούς τόνους. Ακούστε κατά σειρά τον Βασίλη Σπανάκη, υφυπουργό εσωτερικών, τι είπε στο Open. Στο Μέγκα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν καλεσμένος ο Παύλος Γερουλάνος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
5: Έχουν μόνο ένα στόχο. Πώς θα ρίξουν το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε ως αντιπολίτευση όχι κάποιες παρατάξεις που έχουν ένα κυβερνητικό λόγο να αντιπαρατεθούμε πολιτικά, αλλά με μια έτσι χωρίς επιχειρηματολογία πώς θα ρίξουμε το Μητσοτάκη.
6: Αν μπορέσει να πεις στον ελληνικό λαό ότι η σταθερότητα της ακρίβειας είναι κάτι το οποίο θέλει να συνεχιστεί για 4 ακόμα χρόνια, αν θέλει να πει ότι η σταθερότητα του να μην απορροφούμε χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας για να αναπτύξουμε την οικονομία μας είναι μια πορεία την οποία θέλει να συνεχίσει. Έτσι, τότε, αν αυτή τη σταθερότητα θέλει ο ελληνικός λαός, ας τον ψηφίσουν. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αυτό το οποίο πρεσβεύει ως σταθερότητα είναι κάτι το οποίο έχει κάνει τα μεσαία και χαμηλά στρώματα να υποφέρουν.
0: Μάλιστα, αυτά από τον κύριο Γερουλάνο. Δεν είναι όμως μόνο η κυβέρνηση που δέχεται πάρα πολλά πειρά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πολλά πειρά δέχεται και ο Αλέξης Τσίπρας και το νέο του πολιτικό εγχείρημα, το κόμμα Ελλάς. Για ακούστε τι είπαν για τον κύριο Τσίπρα ο κύριος Θανάσης Παπαθανάσης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης, συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, και οι δύο ήταν καλεσμένοι στη τηλεόραση του Sky.
7: Δεν παράγει χρήμα η εντυμότητα με τον τρόπο που λέει ο κύριος Τσίπρας. Και τώρα έρχεται πίσω αλλαγμένος με άλλα ρούχα κύριος Τσίπρας, ο οποίος ήθελε, λέει, τότε να κυβερνήσει και ήξερε τι ήθελε να κάνει, αλλά δεν ήξερε πώς να το κάνει. Στου Κασίδη το κεφάλι 100 δισεκατομμύρια πληρώσαμε αχρία στο τρίτο μνημόνιο. 6 δισεκατομμύρια είπε ο κύριος Τσίπρας, τα οποία δεν γνωρίζει, μάλλον δεν έχει μάθει ακόμη, ότι τα 6 δισεκατομμύρια τα οποία έχει υπεραπόδοση και δώσει εύσημα στην ελληνική κυβέρνηση δεν μπορούν να επιστραφούν όλα.
8: Δημοσκοπήσεις δεν είναι εκλογικά αποτελέσματα. Όταν κάποιος έχει μια υπέρμετρη φιλοδοξία, η οποία δεν έχει να κάνει με το καλό της πιθανότητας της δημοκρατικής παράταξης, προφανώς ανακατεύοντας το πολιτικό σκηνικό, πρόσκαιρα θα πιστωθεί και τη σχετική ανακατοσούρα. Το κενό αφορά πολιτικές.
0: Ακούμε από το κόμμα Ελλάς την Ιωάννα Λαλιώτου. Στέλεχος του κόμματος, έχει αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της παιδείας. Μίλησε σήμερα το πρωί εδώ, στην τηλεόραση του Sky.
9: Ευτυχώς ο ελληνικός κινηματογράφος έχει πάρα πολλά παραδείγματα στα οποία θα μπορούσαμε να αντλήσουμε ο καθένας και κάθε μία από εμάς. Αν μπορούμε να τραβήξουμε, έχουμε και την περίπτωση του περίφημου Μαυρολογιαλούρου. Στο τέλος του μήνα, οι Έλληνες γονείς με τα εισοδηματικά μας κριτήρια θα πάρουμε ένα επίδομα 150 ευρώ για το κάθε παιδί μας τώρα. Και αυτό η κυβέρνηση το αναφέρει σαν, ας πούμε, μια ωραία ελεημοσύνη προς τους γονείς.
0: Ο κύριος Βασίλης Κόκαλης σε σημερινή τηλεοπτική του συνέντευξη είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον Αλέξη Τσίπρα. Θυμίζω πως ο κύριος Κόκαλης παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
10: Είναι ο μοναδικός ο οποίος έχει το ειδικό βάρος και την ικανότητα να αντιπαρατεθεί και προγραμματικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πράγματι έχει τις προϋποθέσεις ο Αλέξης Τσίπρας να το πετύχει αυτό.
0: Και ο Δημήτρης Κουτσούβας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, για τα διλήμματα ενώπιση των εκλογών.
11: Ο Μητσοτάκης θα φύγει σίγουρα. Το θέμα είναι αυτό που πρέπει να σκεφτούμε από τώρα, είναι μην μας κατσικωθεί κανένας άλλος Μητσοτάκης και αλλάξει ο Μανολιός και βάλει τα ρούχα του αλλιώς.
0: Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο.
12: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
13: Τι?
12: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
13: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
14: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει.
13: τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
15: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
16: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
15: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
17: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
16: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
18: Θες!
14: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
19: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
20: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
21: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
22: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού σε μια σημαντική εξέλιξη τώρα για την οποία θα μας ενημερώσει η Μαρία Τσιλινίκου. Η Ιταλία και την Ισία απέστειλαν επιστολές στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών κατά της Λιβύης για την αποκλειστική οικονομική ζώνη, την οποία την έχει καθορίσει, θυμίζουμε, βασιζόμενη η Λιβύη στο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, το οποίο έχει συνάψει με το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σαν να ενισχύεται σημαντικά η θέση δική μας, η θέση της Ελλάδας δηλαδή, Μαρία. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς αυτό. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη εξέλιξη. Αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς ενισχύονται οι ελληνικές θέσεις, όπως είπες και εσύ. Και γιατί το λέμε αυτό? Η Ιταλία και η Τινησία προχώρησαν με επιστολές τους στον ΟΗΕ τον Μάιο και τον Απρίλιο αντίστοιχα, καταρρύπτοντας τις διεκδικήσεις και τις αιτιάσεις της Λιβύης. Θυμίζουμε ότι η Λιβύη, με ρηματική διακοίνωσή της στον ΟΗΕ το 2025, καθόριζε μονομερώς την ΑΟΣ στη βάση του έκνομου τουρκολιβικού μνημονίου, μάλιστα με τη συγκεκριμένη ρηματική διακοίνωση, η οποία συνοδευόταν και από χάρτη, να σου θυμίσω. Ναι. Ουσιαστικά αμφισβητούσε ευθέως τη μέση γραμμή και αμφισβητούσε ακόμη και την επίρρεια της Κρήτης. Η Ελλάδα είχε απορρίψει κάθε ενέργεια που βασίζεται σε άκυρες και ανυπόστατες συμφωνίες και επίσης η συγκεκριμένη εξέλιξη ενισχύει όχι μόνο τις ελληνικές θέσεις, γιατί να σου θυμίσω ότι αμέσως μετά τη συγκεκριμένη κίνηση από την πλευρά της Λιβύης είχε αντιδράσει και η Αίγυπτος.
0: Ναι, σωστά.
1: Άρα καταλαβαίνεις, είναι σαν να, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, όπως έχουμε μιλήσει με ειδικούς, σαν να δημιουργείται ένα δίκτυο προστασίας σε
0: και
1: σχέση με την.
0: Να σου θυμίσω και εγώ κάτι, διότι διαρκώς εσύ μου θυμίζεις πράγματα και πολύ καλά κάνεις. Με την Ιταλία έχουμε καθορίσει μαζί ΑΟΣ, αποκλειστική οικονομική ζώνη. Οπότε θέλω να πω εδώ υπάρχει ένα πλέγμα συμμαχιών, το οποίο αποδεικνύεται και μέσα από αυτές τις επιστολές.
1: Ωστόσο, εγώ θα σου προσθέσω σε αυτό το κάδρο ότι η Αθήνα, όπως έχει τονίσει ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας κ. Γεραπετρίτης, είναι η μόνη χώρα η οποία μιλά σε ανώτατο επίπεδο και με τις δύο πλευρές. Το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει τις τεχνικές συνομιλίες με την Τρίπολη για οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας.
0: Μάλιστα. Και όλα αυτά τα συζητάμε, βέβαια, διότι εκεί εμείς θέλουμε κάποια στιγμή να πραγματοποιήσουμε εξορίξεις. Έτσι, και στα νότια της Κρήτης είναι περιοχές οι οποίες κάποιες από αυτές περιλαμβάνονται σε αυτό το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία, θέλω να πω, και στον συνολικό ενεργειακό σχεδιασμό τον οποίο κάνει η χώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και πάλι εκτός συνόρων και πάλι τη Λουίζα Κροντήρη θα συναντήσουμε για να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα, πόσο δραματική είναι η κατάσταση εκεί με τους χιλιάδες αγνοούμενους μετά και τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα την Τετάρτη. Έλα Λουίζα, καλό μεσημέρι και πάλι.
2: Καλό μεσημέρι και πάλι. Κορυφώνατε η αγωνία για τους χιλιάδες αγνοούμενους στη Βενεζουέλα. Να πούμε ότι έχουμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον 1.430 νεκρούς, 3.238 τραυματίες, 3.142 ανθρώπους που είναι χωρίς σπίτι και περισσότερους από 55.000 αγνοούμενους. Οι διασώστες, όπως καταλαβαίνουμε, δίνουν μάχη με το χρόνο για να εντοπίσουν και να βγάλουν από τα ερείπια όσο περισσότερα άτομα ζωντανά γίνεται. Συγκίνηση προκαλεί η ιστορία ενός 11χρονου αγοριού του Μωυσή, ο οποίος εντοπίστηκε εγκλωβισμένος στην συνοικία Καραμπαγέδα κάτω από συντρίμμια και 70 ώρες μετά το χτύπημα του εγκέλαδου, κατάφεραν τελικά οι διασώστες να τον βγάλουν μέσα από τα ερείπια. Ήταν διασώστες από την Κολομβία. Στο βίντεο, το οποίο δημοσίευσε μάλιστα η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, έγραψε: «Κάθε ζωή είναι πηγή ελπίδας για την χώρα». Είναι λίγες αυτές οι ιστορίες, αν αναλογιστούμε το μέγεθος του αριθμού των αγνοωμένων. Πάντως, όλες αυτές δείχνουν ότι η ζωή μπορεί να νικήσει. Ένα βρέφος μόλις λίγων μηνών κατάφερε να βγει από τα συντρίμμια, από τα χαλάσματα, και μία ώρα μετά τα συνεργεία εντόπισαν ζωντανή και ανέστηραν και τη μητέρα του. Η διεθνής βοήθεια φτάνει με κάθε μέσο. Έχουμε μια στρατιά 2.741 διασωστών από 24 χώρες που αναπτύσσεται στις σεισμόπληκτες περιοχές, με ειδικό εξοπλισμό, με σκύλους ανιχνευτές. Όπως καταλαβαίνουμε όμως, οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες, είναι πολλαπλάσιες και οι κάτοικοι ζητούν απελπισμένα από τις αρχές να εντείνουν τις προσπάθειές τους, καθώς τα χρονικά περιθώρια στενεύουν 4 μέρες μετά. Να σας πω ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδεσμεύσει 5 εκατομμύρια ευρώ για βοήθεια στις πληγήσεις περιοχές. Όπως εκτιμούν τα Ηνωμένα Έθνη, σχεδόν 7 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από αυτούς τους σεισμούς.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στη Μέση Ανατολή. Υποτίθεται πως υπάρχει και χειρία στην οποία έχουν συμφωνήσει όλα τα μπλεκόμενα μέρη στη Μέση Ανατολή. Όμως κάτι τέτοιο δεν φαίνεται, τουλάχιστον στο πεδίο, διότι είχαμε χθες το βράδυ μία ακόμη νύχτα έντασης, Λουίζα.
2: Δεύτερη συνεχόμενη νύχτα ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων αντίον του Ιράν, ενώ απάντησαν οι φρουροί της επανάστασης. Οι Αμερικανοί χτύπησαν παράκτια ραντάρ, θέσεις εκτόξευσης ιρανικών πυράβλων και ντρόουν, σε αντίπεινα, όπως λέει το Πεντάγωνο, για τη νέα επίθεση σε τάνκερ στο στενό του Ορμούς, το οποίο μια επίθεση που, όπως λένε, στραγγαλίζει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στην περιοχή. Σε απάντηση τώρα, οι φρουροί της επανάστασης στοχοποίησαν με ντρόουν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Με ανακοίνωσή του, το βασίλειο του Μπαχρέιν ζητά διεθνή δράση για να σταματήσει η επαναλαμβανόμενη ιρανική επιθετικότητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για την παραβίαση της έφραυστης εκεχηρίας που υπεγράφει στις 17 Ιουνίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του προχώρησε σε νέες προειδοποιήσεις, γράφοντας σε ανάρτηση πως μπορεί να έρθει κάποια στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγκαστούν να ολοκληρώσουν στρατιωτικά το έργο που ξεκίνησαν και τότε η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον. Και έχουμε απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν που λέει ότι αυτές οι στιγμές επιθέσεις δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν δίνουν την ελάχιστη αξία και αξιοπιστία στις δεσμεύσεις τους και ότι η αθέτηση των υποσχέσεων είναι μέρος της φύσης των Ηνωμένων Πολιτείων.
0: Μάλιστα, μείνε μαζί μας, Λουίζα, να ακούσουμε μαζί τι είπαν και εδώ στον Sky και σε άλλα μέσα ενημέρωσης διεθνολόγοι και αναλυτές για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Θα ακούσουμε για αρχή τον Θρασίβουλο Ευτυχίδη, είναι διεθνολόγος και αναλυτής, μίλησε στον Sky 100,3 σήμερα το πρωί στους Δεκατιανούς.
3: Αργά ή γρήγορα θα φτάσουμε σε συμφωνία. Θα παρατηρήσετε ότι τα χτυπήματα γίνονται Σαββατοκύριακο, είναι κλειστά τα χρηματιστήρια. Μέχρι τότε η κάθε μία από τις πλευρές θα επιδιώκει να επιδείξει τα μεγαλύτερα κέρδη. Οι μεν Ιρανοί ότι ελέγχουν τα στενά του ορμούς, ότι δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει όπως θέλει, αλλά θα πρέπει να παίρνει την άδειά τους. Οι δε Αμερικανοί χτυπώντας, όταν νομίζουν ότι υπάρχει κίνδυνος για την απώλεια της ελεύθερης ναυσιπλοείας.
0: Ο κύριος Αλέξης Λεκάκης, διεθνολόγος του Action 24.
4: Δεν είναι ότι είναι μία μάχη μόνο φρουρή της επανάστασης με την πολιτική ηγεσία. Υπάρχουν και άλλα κέντρα εξουσίας. Και να υπενθυμίσω ότι το μνημόνιο συμφώνησαν η συντριπτική πλειοψηφία των κέντρων εξουσίας, μεταξύ των οποίων και οι φρουροί της επανάστασης συμφώνησαν, η ηγεσία τους με αυτό το μνημόνιο. Οι δε Ιρανοί έχουν αποδείξει ότι είναι ιδιαίτερους πραγματιστές. Θα έλεγα ότι έχουμε αυτή τη στιγμή η πλευρά που φαίνεται να είναι πιο ανορθολογική, είναι η πλευρά του Προέδρου Τραμπ, η οποία αλλάζει συνέχεια, αλήθεια είναι, απόψεις.
0: Γιάννης Αναστησάκης, αντιπτέρραρχος εν αποστρατεία, μίλησε εδώ στο Sky.
5: Η λύση θα υπάρξει όταν θα υπάρχει μία με πολιτική ορθότητα διοίκηση στο Ιράν καταρχήν. Αυτή τη στιγμή αυτό δεν έχει επιτευχθεί. Όταν λοιπόν υπάρχουν οι φρουροί της Επανάστασης που 50 χρόνια κάνανε ό,τι θέλανε μέσα στο Ιράν και δεν δίνανε λόγο, είναι δύσκολο αυτοί οι άνθρωποι που είναι και οπλισμένοι να αποδεχθούν ότι πλέον δεν θα έχουν τον πρώτο ρόλο όπως τον είχαν. Το ίδιο και η Χεσμπολάχ, η οποία τι είπε όταν υπέγραψε ο Λίβανος τώρα με το Ισραήλ. Είπε ότι εμείς δεν θα το αφήσουμε αυτό να λειτουργήσει. Γιατί? Διότι και αυτοί ήταν κράτος εν κράτη. Επομένως, για να μπορέσει να υπάρξει λοιπόν μια ισορροπία, θα πρέπει όλα αυτά να εκλείψουν.
0: Να ακούσουμε και τον Γιώργο Ξηραδάκη, είναι ναυτιλιακός οικονομολόγος, ήταν καλεσμένος της Χριστίνας Βίδου σήμερα το πρωί εδώ στον Sky 100,3, αναφέρθηκε στο ρόλο τον οποίο επιδιώκει να έχει από εδώ και πέρα το Ιράν σε σχέση με τα στενά του Ορμούζ.
6: Το μέλλον, για το μέλλον των διαπραγματεύσεων, έτσι πως το ορίζουν οι διαπραγματεύσεις, θέλει το μεν Ιράν και με το ΟΜΑΝ πλέον σύμμαχο να μπορούν να έχουν κάποιο τακτικό εισόδημα, δηλαδή όποιος περνάει να δίνει κάποια χρήματα, πάνε να χρεώσουν δηλαδή το πέρασμα, το οποίο αυτό δεν μπορεί να το δεχτεί η παγκόσμια κοινότητα όταν έχουμε ελεύθερη ναυσιπλοεία στα διεθνή ύδατα.
0: Πάμε και πάλι να συναντήσουμε τη Λουίζα Κροντήρη, διότι η Λουίζα, χθες είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη στην γειτονική μας χώρα, τη Σερβία, ο Αλεξάντερ Βούτσιτς, ο οποίος έχει κληθεί να αντιμετωπίσει σφοδρότατες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εδώ και 1,5 χρόνο μετά και από αυτόν τον θάνατο που είχαμε 16 ανθρώπων από κατάρρευση στεγάστρου σε σιδηροδρομικό σταθμό, ανακοίνωσε χθες πως σκοπεύει να υποβάλει την παρέτησή του και να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές.
2: Μετά από 1,5 χρόνο αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, ο λαϊκιστής πρόεδρος της Σερβίας ανακοίνωσε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα παραιτηθεί και ότι η χώρα θα οδηγηθεί σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Η ανακοίνωση του Βούτσιτς, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία εδώ και 13 χρόνια, έρχεται έπειτα από περίπου 1,5 χρόνο, όπως είπαμε, κινητοποιήσεων. Οι διαδηλώσεις με πρωταγωνιστές, κυρίως φοιτητές, είχαν ως βασικό αίτημα την καταπολέμηση της διαφθοράς και σημαδεύτηκαν κατά διαστήματα από επεισόδια βίας. Αφορμή αποτέλεσε η κατάρρευση του στεγάστρου στο σιδηροδρομικό σταθμό της Νόβισα τον Νοέμβριο του 2024, η οποία στήχησε τη ζωή σε 16 ανθρώπους. Η τραγωδία προκάλεσε έντονη κοινωνική οργή, καθώς πολλοί πολίτες απέδωσαν το δυστύχημα σε διαφθορά, ανεπαρκή έλεγχο των δημόσιων έργων και κυβερνητικές παραλήψεις.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λουίζα. Περνάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο και στην υπόθεση της δολοφονίας του 15χρονου Πάρη στην Καλλιθέα. Οι 7 νεαροί που έχουν συλληφθεί μετά και τη δολοφονία του αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες και βεβαίως και ένας 19χρονος ο οποίος εμφανίστηκε αυτοβούλος και παραπέφθηκε στην κύρια ανάκριση. Στην ογκώδη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 9 άτομα. Μιλάμε για μεγάλο αριθμό εμπλεκομένων και η απολογία τους αναμένεται να ξεκινήσει αύριο ενώπιον του ανακριτή, να δούμε αν θα ολοκληρωθεί αύριο και αν θα είναι πολύ ωραίοι. Μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Θέμη Σοφό. Ο κύριος Θέμη Σοφός είναι ο δικηγόρος της οικογένειας του 15χρονου. Μίλησε σήμερα το πρωί στους Δεκατιανούς. Να ακούσουμε τι είπε για την υπόθεση.
7: Ένα παιδί που έκανε τένις, ποδόσφαιρο, αγγλικά, γερμανικά. Δεν ήταν ένα παιδί, όπως υπόθηκε, χωρίς μάνα, χωρίς πατέρα, μπλεγμένο με ναρκωτικά. Και δεν είχε χτυπήματα πάνω στο σώμα του.
0: Ναι.
7: Είχε μόνο ένα πάνω στην καρδιά. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Είναι δυνατόν αυτό να γίνεται αντικείμενο μιας σοβαρής προσβολής τόσο της μνήμης του παιδιού όσο και της οικογένειας? 17 είναι οι κατηγορούμενοι, 17, ναι, εκ των οποίων οι 7 είναι ανήλικοι και απέναντί τους έχουμε ένα 15χρονο νεκρό.
0: Είναι πραγματικά κάτι το οποίο δεν μπορείς απλώς να το προσπεράσεις, το γεγονός δηλαδή ότι τόσα πολλά νέα παιδιά συμμετείχαν είτε άμεσα είτε έμεσα στη δολοφονία ενός νέου ανθρώπου, ήταν αυτής της ηλικίας. Τι να πεις, ο 15χρονος Πάρης μαζί με ακόμη έναν 18χρονο από την τρίτη ομάδα που συμμετείχε στη συμπλοκή, σύμφωνα με τη δικογραφία, καταδίωξαν το 17χρονο, ο οποίος έχει συλληφθεί ως ο φυσικός αυτουργός, είναι ο δράστης της δολοφονίας, αυτός ο οποίος τραυμάτισε το 15χρονο με στιλέτο. Να ακούσουμε τον κύριο Γιάννη Γλίκα, είναι ποινικολόγος, είναι δικηγόρος ενός εκ των κατηγορουμένων.
8: Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι στο πρώτο περιστατικό δεν υπάρχει ούτε καν τραυματισμός και στο δεύτερο, που δεν συμμετέχει, αν το θέλετε, και ο δικός μου, το παιδί το οποίο περασπίζομαι τέλος πάντων, δεν συμμετέχει, δεν ακολουθεί. Στη δεύτερη συμπλοκή συμμετέχουν 3 πρόσωπα. Δεν είναι οπαδικό ραντεβού, δεν είναι προγραμματισμένο ραντεβού. Πάνε να βοηθήσουν ένα φίλο τους τα παιδιά που δέχεται μια επίθεση. Δεν είναι 17 που κυνηγούν έναν 17χρονο, είναι ο 17χρονος και ένας άλλος. Ένα άλλο παιδί το οποίο κυνηγούν το μετέπειτα δράστη. Αυτά λέει η ελληνική αστυνομία πάντως.
0: Και αυτό δεν είναι, κυρίες και κύριοι, και το μόνο συμβάν με πρωταγωνιστές ανήλικους. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά και με δολοφονίες και με φόνους. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι η πραγματικότητα. Στις Σέρες είχαμε χθες την ανακοίνωση της ποινής από το δικαστήριο για αυτό τον ξυλοδαρμό που κατέληξε στην απώλεια μιας ακόμη ανθρώπινης ζωής, ενός 16χρονου. Από έναν 17χρονο. Όλα αυτά συνέβησαν στις αρχές του χρόνου στην περιοχή των Σερών. Ο ανήλικος κατηγορούμενος καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Μένει να μάθουμε και ποια θα είναι η ποινή την οποία θα κληθεί να εκτίσει. Να θυμίσουμε λιγάκι το συμβάν εντάχει. Στις 5 Ιανουαρίου του 2026 στις Σέρες, ένας 16χρονος επιτέθηκε σε ένα συνομήλικό του, θα μπορούσαμε να πούμε, έναν 17χρονο, επειδή το θύμα είχε στείλει ένα γραπτό μήνυμα στη σύντροφο του δράστη, ζητώντας της να συνάψουν σχέση. Ο 17χρονος βρισκόταν με την παρέα του έξω από ένα κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στις Σέρες και ο δράστης τον πλησίασε και τον ξυλοκόπησε με απίστευτη αγριότητα. Το χτύπησε 31 φορές σε όλο του το σώμα. Κάποια χτυπήματα ήταν στο κεφάλι. Το θύμα κράτησε, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που είχαμε ακούσει τότε, μόνο αμυντική στάση. Μετά την επίθεση, ο 17χρονος επέστρεψε μόφυρτο στο σπίτι του, όπου τελικά κατέρευσε στο υπόγειο και στη συνέχεια εξέπνευσε, διότι είχε υποστεί εσωτερική αιμορραγία και σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Κατά την υπεράσπιση του, ο δράστης, ο 16χρονος, αρνήθηκε την πρόθεση να τον σκοτώσει. Τα συμπεράσματα δικά σας, διότι ξαναλέω, εδώ μιλάμε για 31 χτυπήματα. 31 χτυπήματα, ούτε ένα, ούτε δύο. Η καταδικαστική απόφαση από το Δικαστήριο Ανηλίκων στις Σέρες και η ανώτατη προβλεπόμενη ποινή, διαβάζω τώρα, είναι δεκαετούς κάθειρξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο βάσει του ποινικού κώδικα. Σε άλλες ειδήσεις τώρα από την περιφέρεια, καταρχάς στα Τρίκαλα είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό και ένα τραυματία στον παλιό δρόμο Βασιλικής Θεόπετρας, λίγο πριν από τη διασταύρωση προς τους Αγίους Θεοδόρους. Οι συνθήκες αυτού του δυστυχήματος διερευνώνται από την τροχέα της περιοχής, με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα να φεύγει από την πορεία του και να προσκρούει με μια μεγάλη δύναμη σε μια παλιά κολόνα της ΔΕΗ σε αυτόν τον δρόμο και από την σύγκρουση να χάνει τη ζωή του ο 22χρονος συνοδηγός. Ο οδηγός του οχήματος έχει τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων. Δυστύχημα είχαμε και στη Λευκάδα, σε ένα εστιοφόρο. Τι ακριβώς έχει συμβεί, θα μας πει ο Χρήστος Στρατουλάκος. Γεια σου, Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, και πάλι από την Πάτρα. Είχαμε ένα δυστύχημα το οποίο σημειώθηκε πριν από μερικές ώρες στο νησί της Λευκάδας και συγκεκριμένα στα ανοιχτά του νησιού, όταν δύο ζευγάρια Ιταλών έκαναν εστιοπλοεία στο ένα πλοίο, Πέτρο. Μια 50χρονη Ιταλίδα τραυματίστηκε θανάσιμα από την μάτσα του πλοίου. Είναι το οριζόντιο κομμάτι το οποίο είναι κάθετο στο ισχύο και συγκρατεί το πανί και βοηθάει στο χειρισμό του. Είχαμε γίνει σε απότομο αποτέλεσμα να χτυπήσει την άτυχη 52χρονη στον Αχένα. Ενημερώθηκε το λιμενικό σώμα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο λιμάνι του νησιού, όπου την παρέλαβε το ΕΚΑΒ και δυστυχώς όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο διαπίστωσαν οι γιατροί τον θάνατό της παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν να την επαναφέρουν στη ζωή. Μοιραίες λοιπόν διακοπές για την 50χρονη Ιταλίδα στην χώρα μας.
0: Μάλιστα. Έχεις να μοιραστείς μαζί μας και μια πολύ συγκινητική ιστορία που έχει να κάνει με την περιοχή στην οποία βρίσκεσαι, που είναι και η έδρα σου, Χριστό, η Πάτρα. Αναφέρομαι στην ιστορία της Χαριτίνης Αναγνωστοπούλου. Η κυρία Αναγνωστοπούλου, όσοι δεν το γνωρίζουν, είναι 87 ετών και έχει βιώσει στη ζωή της μια μεγάλη τραγωδία. Έχει χάσει σε τροχαίο τα δύο της παιδιά και την ύφη της. Πήρε λοιπόν την απόφαση να κάνει δωρεά στενοφόρου στο ΕΚΑΒ Πάτρας.
9: Ακριβώς. Και μάλιστα, Πέτρο, να σου πω ότι το ποσό το οποίο ξόδευσε η κυρία Χαριτίνη είναι 120.000 ευρώ. Είναι ένα ασθενοφόρο το οποίο στην ουσία δεν είναι ένα απλό ασθενοφόρο, είναι μια κινητή μονάδα υγείας.
0: 100.000 ευρώ, τα χρήματα μια ζωή τώρα είναι αυτά, από ό,τι καταλαβαίνω.
9: Ακριβώς.
0: Χρήματα
9: ακριβώς,
0: που μαζέψει η γυναίκα, αν χρειαστεί για κάποιο σοβαρό λόγο να τα ξοδέψει, τελικά τα δίνει στο ΕΚΑΒ της Πάτρας.
9: Ακριβώς, δόρισε λοιπόν ένα πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο, το οποίο να σου πω ότι, Πέτρο, ήδη έχει μπει σε υπηρεσία στην Πάτρα, είναι σε ένα σταθμό του ΕΚΑΒ στο παλιό λιμάνι της πόλης και ήδη εξυπηρετεί τους συμπολίτες μας εδώ στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Όπως είπε η κυρία Χαριτίνη, πριν από λίγο περισσότερο από 30 χρόνια έχασε τα δύο παιδιά της και την ύφη της σε αυτοκινητικό δυστύχημα, το οποίο σημειώθηκε κοντά στην Κόρινθο. Και από τότε λοιπόν, επειδή ο γιος της, ο ένας της γιος, είχε ζήσει λίγα λεπτά μετά το θανατηφού, μετά το τροχαίο, συγγνώμη, το οποίο είχε σημειωθεί, πήρε την απόφαση με δεδομένο ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να ζήσει το παιδί, εάν είχε πάει πιο γρήγορα το ασθενοφόρο, να δωρήσει ένα ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ. Έτσι λοιπόν και έβραξε, περάσαν αρκετά χρόνια βέβαια από τότε. Ωστόσο, κατάφερε να συγκεντρώσει αυτό το πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό, η αλήθεια. Δεν μπορεί να συγκεντρώσει κάποιο εύκολα, Πέτρο. Και πήρε και αγόρασε το ασθενοφόρο, το οποίο παραλαμβάνω είναι πλήρως εξοπλισμένο και ήδη έχει μπει σε υπηρεσία εδώ στην Πάτρα. Και η ίδια με την οποία συνομιλήσαμε μας είπε ότι αν μπορούσε θα αγόραζε και δεύτερα ασθενοφόρα στη μνήμη των παιδιών της.
0: Πολλά μπράβο σε αυτή τη γυναίκα. Ας ελπίσουμε έστω και λίγο, έστω και ελάχιστα, Χρήστο. Το ξέρω είναι δύσκολο να απαλύνει τον πόνο τον οποίο εξακολουθεί να νιώθει σίγουρα η γυναίκα αυτή, αυτή η δωρεά την οποία κάνει στο ΕΚΑΒ της Πάτρας. Να είσαι καλά, Χρήστο μου, σε ευχαριστώ
9: πολύ.
0: Να την ακούσουμε την γυναίκα, την κυρία Χαριτίνη Αναγνωστοπούλου.
10: Είχα χάσει τα παιδιά μου σε ατύχημα στον δρόμο και μου είπαν ότι ο γιος μου έζησε για μερικά λεπτά. Εάν είχε πάει νωρίτερα ένα ασθενοφόρο, ίσως προλάβανε να του κάνουν κάτι. Και μου μπήκε μέσα στην ψυχή μου η επιθυμία να κάνω αυτό το πράγμα. Ήθελα κάτι να προσφέρω στο σύνολο, το κοινωνικό σύνολο, όχι για να με θυμούνται, απλώς για να προσφέρω τη χαρά που θα δίνει αυτό το πράγμα, η διάσωση της ζωής.
0: Στον Κωνσταντίνο Δαβλό για τη συνέχεια, ο οποίος θα μας ενημερώσει για αυτή τη νέα πλατφόρμα που έχει να κάνει με τα κίνητα, την οποία αναμένεται να βγάλει στον αέρα η ΑΔΕ τις επόμενες ημέρες. Για πρώτη φορά η ΑΔΕ σκοπεύει να έχει μια πλήρη εικόνα της ακίνητης περιουσίας σε ολόκληρη τη χώρα. Σημαντικό, εξυγχρονίζεται το σύστημα. Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Μέσα από το λεγόμενο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, που έχει τα επιτυχημένα, θα έλεγα, αρχικά μίδα. Όχι μύδας, παρόλο που αυτόν θυμίζει βεβαίως, ναι, με το γνωστό άγγιγμα.
0: Σουμένει πάντως, λοιπόν, σουμένει η πλατφόρμα.
11: Ναι, σουμένει, είναι αλήθεια. Εδώ λοιπόν θέλει η ΑΔΕ να φέρει όλες αυτές τις διαφορετικές πλατφόρμες, οι οποίες έχει αποδειχθεί ότι έχουν διαφορετικά στοιχεία, έχουν διαφορετική αξία, έχουν διαφορετικά τετραγωνικά, έχουν άλλες δηλώσεις βάσει διαφορετικών στοιχείων, γίνεται υπολογισμός του έμφυα. Το ε9 και όλα αυτά να συνδυαστούν από οποιοδήποτε, από οπουδήποτε υπάρχουν στοιχεία, θα ζητηθεί και από τους ιδιοκτήτες να κάνουν και εκείνοι κάποιες δηλώσεις προκειμένου να υπάρχει απόλυτα το πραγματικό εμβαδόν των ακινήτων. Εδώ λοιπόν είναι το σημείο ότι εάν αποδειχθεί ότι μέχρι τώρα υπήρχε διαφορά και το ακίνητο, ας πούμε, που πλήρωνε κάποιος έμφυα ήτανε υποδηλωμένο, δεν θα υπάρξει φόρος αναδρομικός, δεν θα έρθει δηλαδή να σου πει τόσα χρόνια είναι λανθασμένο, πλήρωσέ μας παραπάνω, ενώ εάν αποδειχθεί ότι έχεις μικρότερα τετραγωνικά από αυτά που δηλώνονται, απλά θα πληρώνεις μικρότερο έμφυα. Για όποιους έχουν σωστά τετραγωνικά, τα πράγματα θα συνεχίσουν να είναι όπως έχουν. Απ' την άλλη βεβαίως υπάρχουν και κίνδυνοι κάποιοι να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα, όπως για παράδειγμα θα πρέπει από τη στιγμή που θα ισχύσει και θα αρχίσει να λειτουργεί το ΜΙΔΑ, θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να καταχωρούν εγκαίρως τις δηλώσεις για την χρήση ενός ακίνητου, δηλαδή για το αν ένα ακίνητο εκμισθώνεται ή για το αν ένα ακίνητο παραχωρείται. Και αν αυτό δεν γίνει μέσα σε 3 μήνες από την έναρξη της μίσθωσης ή από την αλλαγή τέλος πάντων της κατάστασης του ακινήτου, υπάρχει κίνδυνος για επιβολή προστίμου της τάξης των 500 ευρώ. Πιο αυστηρά είναι τα πράγματα εάν υπάρχουν ανακριβή στοιχεία προκειμένου κάποιος να τα χρησιμοποιήσει για να πάρει επιδόματα, επιδοτήσεις. Εκεί τα πρόστιμα μπορεί να είναι 1.000 ευρώ. Πάντως αυτό που έχει σημασία είναι ότι αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού, θα γίνεται ο υπολογισμός του έμφυα μέσα από την ηλεκτρονική ταυτότητα χτιρίου, η οποία υπολογίζεται ότι είναι και το ακριβέστερο όλων, αλλά απ' την άλλη θα ελεγχθούν όλες οι πλατφόρμες που υφίστανται αυτή τη στιγμή με την καταγραφή ακινήτων, προκειμένου η ΑΔΕ να ξέρει ακριβώς.
0: Βέβαια, θα είναι πολύ δύσκολο να κρυφτείς πια, αυτό καταλαβαίνω. Έτσι δεν είναι, δηλαδή μισθό από τα οποία ενδεχομένως.
11: Απολύτως δεν θα μπορεί να κρυφτεί καμία πλέον
0: ιδιοκτησία. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ώρα να συνδεθούμε με τη Βόνη. Ακούμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Ευθύς αμέσως.
12: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
13: Νέα χτυπήματα από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Στήριγμα στην αντιπολίτευση, ψάχνει ο Νετανιάχου. Ραγδαίες εξελίξεις στη Σερβία. Παρετούμε και πάμε για διπλές εκλογές, λέει ο πρόεδρος Βούτσιτς. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνέχισαν τα εκατέρωθεν χτυπήματα για δεύτερη συνεχή νύχτα. Αμερικανός αξιωματούχος δηλώνει μάλιστα στο δίκτυο Fox News ότι έχουν ενταθεί οι επιθέσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απειλεί με αφανισμό το Ιράν. Στην Τεχεράνη, οι αποκαλούμενοι φρουροί της επανάστασης ανέλαβαν την ευθύνη για πείματα με βαλιστικούς πυράβλους και drones εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Ένα νέο πλαίσιο ασφαλείας για την ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου προτείνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Στο μεταξύ, στο Ισραήλ, ο Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου στρέφεται σε κόμματα της αντιπολίτευσης, αναζητώντας ερίσματα για τους επόμενους χειρισμούς, αλλά και εν ώψη εκλογών. Οι αντιδράσεις μάλλον αρνητικές προς το παρόν. Ευνηδιαστικές εξελίξεις στη Σερβία. Ο πρόεδρος της χώρας, Αλεξάνδαρ Βούτσιτς, ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών και βουλευτικών εκλογών.
0: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην αθλητική σας ενημέρωση για το τέλος με τον Θανάση Κρητικό. Γεια σου, Θανάση, καλό μεσημέρι.
14: Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε πια η φάση των ομίλων. Πέρασε κιόλας, πέρασαν δύο εβδομάδες από την εκκίνηση του Μουντιάλ.
0: Περνάμε στο ψητό τώρα.
14: Περνάμε στο ψητό από τα ζευγάρια.
0: Ναι.
14: Των 32. Βραζιλία-Ιαπωνία, Γερμανία-Παραγουάη, ντέρμπι Ολλανδίας με το Μαρόκο, ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία, Γαλλία-Σουηδία, Μεξικό-Εκουαδόρ, Αγγλία-Κονγκό, Βέλγιο-Σενεγάλη, Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία, Ισπανία εναντίον Αυστρίας, Πορτογαλία εναντίον Κροατίας και αυτό μεγάλο ντέρμπι, Ελβετία-Αλγερία, Αυστραλία-Αίγυπτος, η Αργεντινή κόντρα στο αδύναμο πράσινο ακροτήρι, Κολομβία-Γκάνα το τελευταίο σημείο.
0: Χρόνος για χάσιμο δεν υπάρχει. Ξεκινάει απόψε αυτή η φάση των 32, Καναδά-Νότια Αφρική.
14: Ακριβώς αυτό είναι το πρώτο
0: ζευγάρι.
14: Και ξεκινάμε δυναμικά για την φάση των 32.
0: Μάλιστα. Εξαιρετικά, ευχαριστούμε πολύ.
14: Καλή συνέχεια.
15: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
16: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
17: Αμέ.
16: Θα έρθεις από μένα.
17: Αμέ.
16: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
17: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Μένετε εδώ συντονισμένοι. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αναλυτικότατο με την Άσπα Παναγοπούλου. Θα έρθει ευθύς αμέσως στο ραδιοθάλαμο του Sky 100,3 και στη συνέχεια μαζί σας μέχρι και τις 5 η Μαρία Δουρουδή. Καλό απόγευμα.
18: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
19: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Συναγερμός σήμανε στις γαλλικές αρχές λόγω πτώσης μικρού πολιτικού αεροσκάφου στην πόλη Τομπλέν στη βορειοανατολική Γαλλία. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, νεκροί είναι και οι 11 επιβαίνοντες, ο πιλότος και δύο ομάδες αλεξιπτωτιστών που πήγαιναν για ελεύθερη πτώση. Το αεροσκάφος που συνετρίβει είναι ένα γερμανικό πιλάτους, μοντέλο που χρησιμοποιείται παραδοσιακά για τη μεταφορά αλεξιπτωτιστών και την εκτέλεση αλμάτων με αλεξίπτωτο. Ερευνώνται τα αίτια της συντριβής. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει υπό την πλήρη εποπτεία και διαχείριση του Ιράν κατά τη διάρκεια των επόμενων 30 ημερών, διαμήνυσε σήμερα από τη Βαγδάτη ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραχτσί, τονίζοντας ότι μόλις αρθούν όλα τα εμπόδια θα αποκατασταθεί η θαλάσσια οδός. Διευκρίνησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση ή μονομερής ενέργεια θα οδηγήσει σε επιδείνωση της κατάστασης και θα καθυστερήσει την επαναλειτουργία του στενού. Εν τω μεταξύ, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα κατεγράφει ένταση στη Μέση Ανατολή με τις ΗΠΑ να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης σε αντίπεινα έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σε ύφεση είναι, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική, η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλη Κορινθίας. Οι κάτοικοι της περιοχής Αμμόνη ειδοποιήθηκαν μέσω του 112 να απομακρυνθούν προσωφικό μέσω της οδού Κορίνθου Επιδαύρου. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το παρατεταμένο κύμα καύσωνα που πλήττει τις τελευταίες ημέρες αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Στη Γαλλία, 74 θάνατοι έχουν καταγραφεί επισήμως από πνιγμό, ενώ η Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της χώρας ανακοίνωσε πως εν μέσω καύσωνα έχουν καταγραφεί από τις 24 Ιουνίου πάνω από 1.000 επιπλέον θάνατοι σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα. Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών κατέγραψαν Δανία, Γερμανία και Τσεχία. Στη Δανία το θερμόμετρο άγγιξε τους 37 βαθμούς, στη Τσεχία τους 40,6 βαθμούς και στη Γερμανία τους 41,5 βαθμούς. Σήμερα αναμένονται ακόμα και 39 βαθμού Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Βοσνίας και του Μαυροβουνίου. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης επισυνάπτει στο μήνυμά του έναν απολογισμό, όπως αναφέρει, με μετρήσιμο και τεκμηριωμένο τρόπο της προόδου που έχει σημειώσει η χώρα από το 2019 έως σήμερα. «Δυστυχώς για εσάς έχει κάνει ο ελληνικός λαός τον απολογισμό των πεπραγμένων σας», αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Όσο και αν προσπαθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορεί να αντιστρέψει όσα ζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους, σχολίασε από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Την αντίδραση της Ιταλίας και της Τινησίας προκάλεσε με καθυστέρηση η ρηματική διακοίνωση της Λιβύης του 2025 στον ΟΗΕ, με την οποία η Τρίπολη επέλεξε να καθορίσει μονομερώς αποκλειστική οικονομική ζώνη στη βάση του τουρκολιβικού μνημονίου. Η Ιταλία και την Ισία απορρίπτουν τις διεκδικήσεις της Λιβύης. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα είχε αντιδράσει άμεσα, δεδομένου ότι η ρηματική διακοίνωση της Λιβύης επιχειρούσε επιβολή του τουρκολιβικού μνημονίου νοτίως της Κρήτης, με τρόπο που οδηγούσε σε εσφετερισμό μεγάλου μέρους της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. 4 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 ανήλικοι, συνελήφθησαν στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Παράλληλα, έχουν σχηματιστεί δικογραφίες σε βάρος ακόμα 3 ατόμων. Σύμφωνα με την αστυνομία, στην κατοχή των συλληφθέντων εντοπίστηκε πλήθος αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων αλλά και πράξεις αυτοτραυματισμού. Έρευνες έγιναν σε σπίτια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Άμφισσα, Ηράκλειο, Κρήτη, Σαντορίνη και Ξάνθη. Διοικητικές κυρώσεις επέβαλε η λιμενική αρχή Αλονίσου στον πλοίαρχο του δεξαμενόπλοιου σημαίας Μάλτας, που λόγω μηχανικής βλάβης εντοπίστηκε εναπλέει ακυβέρνητο τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή της Ψαφούρας κοντά στην Αλόνισο. Σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές, οι κυρώσεις επιβλήθηκαν επειδή ο πλοίαρχος δεν ενημέρωσε άμεσα ως όφιλε την αρμόδια λιμενική αρχή. Το δεξαμενόπλιο που μεταφέρει περίπου 5.000 μετρικούς τόνους πετρελαϊκών προϊόντων ρημουλκείται πλέον σε ασφαλή λιμένα της Τουρκίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν από σήμερα σε ισχύ στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη. Από σήμερα στην Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10:20, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Στο πρώτο αγώνα για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει απόψε στις 10 τη Νότια Αφρική. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά η εθρίωση προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες, τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπους στα βόρεια επιρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στη Μαρία Δουρουδή.

Καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθατε. Είναι σήμερα Κυριακή 28 Ιουνίου, Μελίνα. Ιούνιος, Μελίνα, ναι, είναι Ιούνιος. Είναι η τελευταία Κυριακή του Ιουνίου, είστε στον Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Δουρουδή και μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 5.

για 14 ώρες και 47 λεπτά. Θέλω να βάλεις λίγο αυτό το κομμάτι που σου ζήτησα, γιατί θέλω να το ακούσει ένας καλός μου φίλος. Για βάλε λίγο, Δήμητρα.

Λοιπόν, ο φίλος μου ο Φέδων που σήμερα μιλήσαμε ήθελε έτσι να ακουστεί Κάρμεν του Μπιζέ και το βάλαμε έτσι μαζί με τη Δήμητρα Σταματίου που είναι στη ρύθμιση του ήχου εδώ μαζί μου και η Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια της εκπομπής με τη Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο 210-4800-170-174. Ο Φέδων λοιπόν είναι ένας από τους ανθρώπους που γνώρισα μέσω του ρεπορτάζ. Πολλούς ανθρώπους ξέρετε, γνωρίζουμε αυτή η δουλειά. Τον γνώρισα στην Τίνο. Είναι από αυτούς τους ανθρώπους που όταν βρίσκεις, ξέρεις, σε βοηθάνε πάρα πολύ στο ρεπορτάζ και μετά κρατάς και επαφή. Από τους καλούς ανθρώπους που έχεις να πάρεις και να δώσεις. Λοιπόν, ο Φέδων περνάει μια περιπέτεια υγείας τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια. Από αυτά τα δύσκολα που περνάνε τέλος πάντων οι άνθρωποι. Και μιλούσαμε σήμερα, και όπως μιλούσαμε, έτσι θέλω να το μοιραστώ λίγο μαζί σας, γιατί είναι τροφή για σκέψη. Δύο ιστορίες δηλαδή θέλω να σας πω. Του Φέδωνα η μία και η άλλη του Ήλια. Ο Φέδων λοιπόν μου έλεγε, ελπίζω να με ακούς τώρα και να μην σε έχει πάρει ο ύπνος λόγω και των φαρμάκων που μου λες ότι σε παίρνει ο ύπνος. Μου είπε λοιπόν τις προάλλες Δήμητρα ότι ήταν στο νοσοκομείο, έκανε τη θεραπεία του και κάπως όταν άκουγε λέει την εκπομπή, είχα κάποιον καλεσμένο και πειράχτηκε, τον έριξε. Και σκεφτόμουν, μα τι, ποιον είχα καλεσμένο ρε παιδί μου και πειράχτηκε. Μετά θυμήθηκα λοιπόν, ήταν ένας κύριος ο Παναγιώτης, αν θυμάμαι καλά, που είναι ο πρώτος που πήρε θεραπεία. Ήταν αλλαγής κιτάρων που του πήραν τα κύτταρά του, τα στείλαν στην Αμερική, γύρισαν και τα βάλαν πάλι στον οργανισμό του και είναι καλά 5 χρόνια μετά. Αλλά εντάξει, ναι, ήταν μια δύσκολη ιστορία. Ίσως επειδή ήταν στο νοσοκομείο να πειράχτηκε, επειδή άκουγε. Αλλά κάπως ξέρεις, το σκεφτόμουν κι εγώ αυτό και μου λέει σε κάποια φάση ο Φέδων. Ένας άνθρωπος που έτσι πολύ με γεμάτος ζωή μου λέει, εγώ λέει δεν θέλω να επιβιώνω, θέλω να ζω. Και το σκέφτομαι αυτό και στον δρόμο λοιπόν όπως ερχόμουν επίσης θέλω να σας πω ότι ξέρετε που υπάρχουν στα φανάρια άνθρωποι που θα σου ζητήσουν βοήθεια, κάτι. Υπάρχουν αυτοί που είναι πολύ πιεστικοί, ξέρεις, χτυπάνε τζάμια ιστορίες και άλλοι που απλά θα κοιτάξουν και δεν θα πούν απολύτως τίποτα. Ήταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος εκεί, δεν ξέρω, μπορεί να τον έχετε συναντήσει κι εσείς, που χωρίς πόδια, αλλά τα πόδια που έχει είναι αυτά τα παραμορφωμένα που είναι πολύ κοντά και κάπως γυρνάνε, συγγνώμη τώρα για την περιγραφή, αλλά πραγματικά είναι να απορείς πώς αυτός ο άνθρωπος κινείται και καθόταν εκεί μπροστά στο παράθυρο, άνοιξα, έδωσα και δεν σας το λέω τώρα για να σας κάνω την καλή, γιατί πολλές φορές αναρωτιέμαι και αυτό ήθελα να το βάλω έτσι λίγο σαν τροφή για σκέψη. Του έδωσα λοιπόν κάποια χρήματα και με κοίταζε και τον κοίταζε και του λέω πώς σε λένε και μου λέει Ήλια. Και του λέω από πού είσαι και μου λέει από τη Βουλγαρία. Με κοιτάει μετά, μου λέει εσένα πώς σε λένε και λέω Μαρία. Μου λέει από πού είσαι, λέω από την Ελλάδα και μου λέει καλό μεσημέρι Μαρία. Και έφυγα και σκεφτόμουν Δήμητρα, επειδή πολλές φορές ξέρεις και με θέματα που βγάζουμε εδώ. Από τη μια ο Φέδωνας που λέει δεν θέλω να επιβιώνω, θέλω να ζω και από την άλλη εκείνος άνθρωπος που έτσι χαμογέλασε και μου είπε καλό μεσημέρι. Να ζούμε, όχι να επιβιώνουμε και να είμαστε αλληλέγγυοι και όχι φιλάνθρωποι. Να, αυτό σκεφτόμουν. Λοιπόν, τέλος πάντων, ήθελα αυτά να τα μοιραστώ λίγο μαζί σας. Και βάλε λίγο, κάτσε λίγο να κάνουμε να πάρω λίγο μια ανάσα για να σου πω ένα άλλο τραγούδι που δεν στο είπα.

Και ενώ ακούμε ένα καινούριο τραγούδι, θέλω να πάρουμε και τον καλεσμένο μας, γιατί και για μένα ήταν έκπληξη. Είναι ο γιος του Μανώλη Μητσιά, Μίλτος Μητσιάς, που έχει γράψει αυτό το τραγούδι και το τραγουδάει ο πατέρας του.

0: Δεν θυμόμουν πώς είναι να αγαπώ. Καλησπέρα στον κύριο Μητσιά.
1: Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε?
1: Περνάω μια πολύ όμορφη Κυριακή. Ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι που είμαι και στον αέρα μαζί σας.
0: Α, και εγώ. Και πού την περνάτε αυτή την πολύ ωραία Κυριακή και ακούγεται τόσο αισιόδοξος?
1: Είμαι βουλιαγμένη στο σπίτι ενός φίλου.
0: Α, εντάξει. Είναι κάποιες περιοχές εκεί που είναι πάρα πάρα πολύ ωραίες. Η αλήθεια είναι αυτή. Ελπίζω να είστε κοντά στη θάλασσα.
1: Αρκετά κοντά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Μίλτος Μητσιάς, λοιπόν. Εντάξει, δεν μπορώ να μην σας το ρωτήσω. Είστε ο γιος του Μανώλη Μητσιά.
1: Ισχύει και πολύ τυχερός.
0: Ξέρετε τι, επειδή αρκετές φορές έτσι έχω κάνει συνεντεύξεις με παιδιά μεγάλων καλλιτεχνών, πάντα αναρωτιόμουν, είναι τελικά αυτό δώρο, βάρος, τι είναι να έχεις ένα πατέρα τόσο επιτυχημένο με τόσο μεγάλο όνομα?
1: Σίγουρα είναι ένα δώρο, δεν το συζητάμε αυτό, αλίμονο. Απλά...
0: Ναι. Σας έχασα. Α, τον χάσαμε. Να ακούσουμε λίγο, να ξαναβάλω λίγο το κομμάτι αν είναι Δήμητρα, μέχρι να τον ξαναβρούμε. Δύο λεπτάκια. Είπαμε στην Βουλιαγμένη, στο Ματιάσαμε, που είναι και ωραία εκεί η περιοχή, αλλά τον χάσαμε. Αν είναι να ρωτήσουμε με Λίνα αν υπάρχει κάποιο σταθερό για να μην χάνουμε τον κύριο Μητσιά, για να μπορέσουμε έτσι λίγο να συζητήσουμε, γιατί είναι κρίμα να διακόπτεται έτσι η κουβέντα. Το ξαναπροσπαθούμε για να δούμε εδώ. Όχι, δεν είναι σωστό αυτό. Λοιπόν, δώστε μας δύο λεπτάκια.

0: ακούτε τώρα, κύριε Μητσιά?
1: Ναι.
0: Λέω, μήπως αυτοματιαστήκαμε που σας είπα τι ωραία που είστε εκεί στη Βουλιαγμένη. Λοιπόν, για πείτε μου.
1: Θα έλεγα ότι σίγουρα αποτελεί ένα δώρο, έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Από την άλλη πλευρά όμως είναι και ένα βάρος και θέλει μια διαχείριση όλο αυτό σε βάθος χρόνου από τον καθένα. Νομίζω ότι ο καθένας ανάλογα την προσλαμβάνωση που έχει, το πώς έχει μεγαλώσει, το πώς ο ίδιος ο γονέας τι του έχει δώσει, πώς τον έχει μπολιάσει δηλαδή, ας το θέσουμε έτσι, στα χρόνια τα οποία το παιδί μεγαλώνει. Αντίστοιχα μετά πρέπει και να το διαχειριστεί το κάθε παιδί. Αυτή είναι η δική μου τώρα κρίση. Τι να σας πω.
0: Ναι. Όχι, με ενδιαφέρει να την ακούσω. Αυτό το τραγούδι λοιπόν εσείς γράψατε τη μουσική.
1: Ισχύει.
0: Και τους στίχους η Ιωάννα Κολυμιάτη και τραγουδάει ο πατέρας σας, ο Μανώλης Μητσιάς. Δεν θυμόμουν πώς είναι να αγαπώ. Είναι η πρώτη προσπάθεια που κάνετε ή έχετε ξαναγράψει κι άλλα?
1: Όχι, έχω πολλά τραγούδια.
0: Δεν πολλά.
1: Ναι, έχω πάρα πολλά.
0: Απλά είναι το πρώτο που τραγουδάει ο πατέρας σας?
1: Είναι το πρώτο το οποίο δημοσιεύουμε.
0: Δημοσιεύετε,
1: το
0: μάλιστα.
1: Το θέσω έτσι.
0: Ωραία.
1: Είναι μια πολύ παλιά μελωδία, δεν είναι καινούριο το θέμα.
0: Ναι.
1: Που σχεδόν 40 χρόνια πριν.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια. Εγώ έπαιζα πιάνο, να σου πω αλήθεια. Όχι ότι ήμουν κανένα μεγάλο ταλέντο, αλλά έκανα τις σπουδές μου στο οδείο. Και μετά από κάποια χρόνια που έπαιζα, προφανώς κάτι προσπάθησα και εγώ να ευκαλύσω. Όταν μεγαλώνεις σε ένα σπίτι το οποίο βλέπεις πολύ συχνά το Μάνο ή το Μίκη ή το Μούτσι, ας πούμε, ή άλλους ανθρώπους που είναι γίγαντες, κάπου και εσύ θα θες να δοκιμάσεις και τώρα αυτό.
0: Ω, τώρα το συνδύασα αυτό, ναι. Τι θα έχετε δει εσείς ως παιδί, ε?
1: Ναι, απίθανα πράγματα.
0: Απίθανα πράγματα.
1: Και, ναι, και στιγμές πολύ προσωπικές με όλους αυτούς. Δηλαδή, γιατί και όλοι αυτοί πέρα από το καλλιτεχνικό κομμάτι ήταν άνθρωποι και αυτοί. Έτσι, και ο καθένας είχε τα δικά του κουστούρια, είχε τη δική του πλάκα, είχε τα δικά του καλά και κακά. Τα οποία εγώ τα βίωσα, όπως και ο πατέρας μου και η μητέρα μου. Ήταν πολύ, πολύ ανοιχτοί και πάντα θέλανε να είμαι και εγώ κοντά τους, να σου πω την αλήθεια σε όλο αυτό. Και τους ευχαριστώ, γιατί και για μένα ήταν ένα πολύ, πολύ ιδιαίτερο.
0: Ωραία βιώματα αυτά. Πολύ ωραία βιώματα.
1: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.
0: Εσύ σπουδάσατε οδοντίατρος και είστε οδοντίατρος?
1: Εγώ και σπουδάσα και είμαι. Είμαι αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης επισκέπτης και ασχολούμαι με την εμφυτευματολογία. Mm. Αυτή είναι η δουλειά μου, το επάγγελμά μου.
0: Ωραία.
1: Και με την εκπαίδευση. Η μουσική είναι από τα χόμπι μου, να το θέσω έτσι.
0: Δεν
1: ευελπιστώ να γίνω επαγγελματίας μουσικός, άμα με ρωτήσετε. Όχι, δεν είμαι αυτή η δουλειά μου.
0: Αλλά και αυτό ωραίο είναι, γιατί όταν κάνεις το χόμπι σου νομίζω ότι είσαι λίγο πιο χαλαρός, οπότε δεν έχεις έτσι το άγχος του αν θα πάει κάτι εξαιρετικά καλά, ξέρω εγώ, και το απολαμβάνεις μάλλον πιο πολύ.
1: Μακάρι, να σας πω τη δική μου ευχή, μακάρι όλοι οι συνθέτες να μην βλέπανε τη σύνθεση ή να μπορούσαν, έτσι είναι ευχή αυτό. Μακάρι όλοι οι συνθέτες, όλοι οι δημιουργοί να μπορούσαν να βλέπανε και να είχαν την πολυτέλεια, είτε λέγεται στίχος, είτε λέγεται μουσική, και να γράφανε μόνο όποτε θέλανε, όποτε είχαν έμπευση, και να μην είχαν την πίεση πολλές φορές στην οικονομική του χρόνου για να βγάλουν ένα long play, να βγάλουν κάποια τραγούδια. Γιατί ξέρετε, όταν υπάρχει πίεση, το αποτέλεσμα μειώνεται. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο ποιοτικό.
0: Θα μπορούσε να ισχύει, ας πούμε, και για εμάς τους δημοσιογράφους. Μακάρι να έκανα μόνο θέματα που θα μου αρέσουν όποτε θα ήθελα, χωρίς να έχω την πίεση της επιβίωσης. Γίνονται αυτά τα πράγματα, όμως δεν γίνονται. Όταν είναι η κύρια δουλειά σου αυτή, δεν θα αναγκαστείς να πιεστείς και σε μέρες που δεν θέλεις να κάνεις κάτι, να πρέπει να είσαι καλός και να δουλέψεις. Θα αναγκαστείς.
1: Ισχύει. Πάντως θα σας πω ότι είναι κάτι που το θαυμάζω στον πατέρα μου αυτό. Γιατί δεν λύγησε. Δηλαδή κράτησε τη σημαία ψηλά όσον αφορά την ποιότητα. Με πολύ περηφάνεια νομίζω ότι έχει το καλύτερο πορτφόλιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή όσον αφορά την ποιότητα των τραγουδιών που έχει πει. Και είναι κάτι το οποίο το επιδίωξε πάρα πάρα πολύ, λέγοντας πολλά, όχι σε πάρα πολλά, αλλά όπως και σε εμφανίσεις και σε συνεργασίες, επίσης θα του κατεβάζουν το επίπεδο. Νομίζω ότι στόχευσε εξ αρχής το να είναι ένας άκρος ποιοτικός τραγουδιστής και το νομίζω ότι το έχει πετύχει.
0: Τα όχι λοιπόν χτίζουν καριέρες, α?
1: Ισχύει. Και τα ναι. Αλλά πρέπει να νομίζω να υπάρχει μια τέχνη γύρω από αυτό.
0: Εσείς τώρα, δεν ξέρω, μετά έχετε γράψει, είπατε, αρκετά. Δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά είναι το πρώτο με τον πατέρα. Έχετε και άλλα στο μυαλό σας, έτσι, άλλες μελωδίες στο κεφάλι σας που θα θέλατε
1: Ναι, ναι, και τώρα που, να σας πω την αλήθεια, τώρα που και ο ίδιος γνώρισα όλη τη διαδικασία, γιατί ξέρετε είναι άλλο το να φτιάξει ένα τραγούδι, ένα πρωτόλιο θέμα ή να προσπαθήσει να ενώσει, ας πούμε, κάποια θέματα ή οτιδήποτε, αλλά είναι άλλη διαδικασία από το να το προχωρήσεις, να το τετραγωνίσεις, να το δώσεις στίχο, να προσθέσεις, να αφαιρέσεις και να μπορέσεις μετά να μπεις στο στούντιο, να γραφεί αυτό, να ξανακάνεις διορθώσεις. Είναι μια άλλη διαδικασία, μια επιστήμη ολόκληρη. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά είναι επιστήμονες του είδους και στο πώς κάνουν τα πράγματα. Εγώ δεν την έχω όλη αυτή τη διαδικασία. Έχω όμως αυτό το οποίο είναι το πρωτόλιο. Δηλαδή, και νομίζω ότι είναι και το πιο δύσκολο, η αρχική σύνθεση.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι κάτι που αγαπάω πολύ, να σας πω. Δηλαδή, με συγκινεί πάρα πολύ η γέννηση μιας μελωδίας ή ενός θέματος.
0: Να σας πω λίγο, ακούγεται και στο λόγο σας και στη φωνή σας αυτό, πόσο είστε ήρεμος και πολύ συνειδητοποιημένος με αυτό, οπότε βγαίνει όλο έτσι αβίαστα και ωραία. Και είναι πολύ καλό.
1: Ακριβώς, δεν είναι αισιόδοξο να κάνω κάτι άλλο, είναι κάτι που θα αγαπώ πάρα πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι δουλειά άλλων αυτό το να φτιάξουν τα πράγματα και να τα κάνουν έτοιμα για να εκδοθεί κάποιο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και να σας πω, εγώ τους θαυμάζω κιόλας αυτούς τους σπουδαίους μουσικούς ή τους ανθρώπους που είναι του είδους δηλαδή που λέμε και μπράβο τους.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που δεν ξέρω θα καταφέρω να κάνω εγώ ποτέ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχηθώ καλό τάξιτο. Ενδιαφέρουσα η κουβέντα.
1: Πολύ.
0: Την επόμενη φορά θα ήθελα να τα λέγαμε και από κοντά. Έχετε πολλές ιστορίες να μας πείτε μέσα από το σπίτι με όλα τα μεγαθύρια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή Κυριακή σε
0: όλους. Κυριακή και σε εσάς.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Μίλτος Μητσιάς με το κομμάτι που έγραψε για τον πατέρα του, το «Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ».

Να σας πω ότι την 3η 30 Ιουνίου δεν θα το παρουσιάσω εγώ, γιατί μου στείλαν και μηνύματα αν θα το παρουσίαζα στο Golden Hall. Πολύ ωραίο θα ήταν, που φιλοξενεί τη Vogue Greece Fashion Night Out. Μια βραδιά αφιερωμένη στη σύγχρονη μόδα, γιατί δεν θα μπορούσα, Δήμητρα, να παρουσιάσω εγώ. Με shopping μέχρι αργά το βράδυ, μοναδικές εμπειρίες από κορυφαία brands, curated μουσικές επιλογές και τις στάσεις που πρωταγωνιστούν αυτή τη σεζόν. Από τις 7 ως τις 11 το βράδυ, η Vogue Greece και το Golden Hall δημιουργούν το απόλυτο fashion ραντεβού του καλοκαιριού. Όσοι λοιπόν είστε εκεί τριγύρω και θέλετε να κάνετε έτσι μια ωραία βόλτα, έχει και ωραίο κλιματισμό μέσα φαντάζομαι, και παρακολουθήσετε και λίγο μόδα, είτε θέλετε να ψωνίσετε είτε όχι, να χαζέψετε, γιατί όχι, 30 Ιουνίου στο Golden Hall.

πω καλησπέρα στον κύριο Λάζαρο Γιαννούδη από την Δροσερή Επανομή. Τι ωραία που το λέτε κάθε φορά αυτό, στον Αλέξανδρο από τη Λευκάδα και στο Γιάννη. Και σιγά σιγά θα πάμε σε διάλειμμα, θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων από την Άσπα και θα επιστρέψουμε εδώ με πολύ πολύ ωραία παρέα και νεολαία. Γιατί εγώ κάνω παρέα με την νεολαία, όπως λένε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
1: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Υποκράτους 33.
6: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: 11 νεκροί από τη συντριβή μικρού πολιτικού αεροσκάφου στην πόλη Τομπλέν, στη βορειοανατολική Γαλλία. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, νεκροί είναι όλοι οι επιβαίνοντες, ο πιλότος και δύο ομάδες αλεξιπτωτιστών που πήγαιναν για ελεύθερη πτώση. Τα αίτια της συντριβής ερευνώνται. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει υπό την πλήρη εποπτεία και διαχείριση του Ιράν κατά διάρκεια των επόμενων 30 ημερών, διαμήνυσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Τόνισε πως η θαλάσσια οδός θα αποκατασταθεί μόλις αρθούν όλα τα εμπόδια. Εν τω μεταξύ, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα κατεγράφει ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν και τους φρουρούς επανάστασης να χτυπούν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Το ενδεχόμενο η φωτιά νωρίς το μεσημέρι σε αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου στην Ομόνοια να ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο εξεράγει, ερευνάται σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική. 4 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 ανήλικοι, συνέλησαν στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Δικογραφίες έχουν σχηματιστεί σε βάρος ακόμα 3 ατόμων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 4 λεπτά μετά τις 3.30 Sky 100,3. Μαρία Δουρουδή στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5 σήμερα Κυριακή. Τράβηξα το χαρτί, ακούστηκε μια χαρά. Κυριακή που είναι 28 Ιουνίου, τελευταία Κυριακή του μήνα αυτού, που έχει και πολύ ζέστη και πόσο έλεγε η Άσπα. Μέρα με τη μέρα ανεβαίνει και λίγο παραπάνω και λίγο παραπάνω. Ναι, τη νιώθουμε αρκετά. Δήμητρα Σταματίου στον ήχο, Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι επιλέγει τα κομμάτια. Και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ρούλα Βρετάκου στο 210-48-00-170-174. Έχω παρέα τώρα εδώ μαζί μου, η οποία είναι η πρώτη της φορά στο ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Έχω 4 καλεσμένους και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Είναι από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Αττικής. Ξέρω είστε έτοιμοι οι δάσκαλοι εδώ, θα με διορθώνετε πολύ, ναι. Από το 1ο και το 13ο Δημοτικό.
1: 13ο είναι το κορίτσι μας εδώ.
0: Ναι.
1: Γεωργία.
0: Και
2: εγώ Γιώργος είμαι από το 3ο Δημοτικό.
0: Από το 3ο και οι δύο. 13ο και
1: 13ο, 13ο
0: και 3ο. Λοιπόν,
1: το 3ο.
0: Ωραία. Για να κάνουμε λίγο τις συστάσεις. Είναι Μύρωνας Μαυρογιαννάκης, δάσκαλος διευθυντής του 3ου Δημοτικού Σχολείου. Μανώλης Οικονομάκης.
3: Ένας από τους δύο προπονητές. Ο Νίκος Προδόρο μου είναι ο δεύτερος.
0: Ναι, και οι μικροί μαθητές, οι οποίοι είναι και οι πρωταθλητές. Παγκόσμιοι. Από τη μια είναι η Γεωργία Γρηγορίου και ο Γιώργος Κόνστας. Να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο γιατί έχετε έρθει εδώ. Έχουμε ξαναβρεθεί, έχουμε κάνει γύρισμα για την τηλεόραση του Sky. Είναι λοιπόν ένα σχολείο, το 3ο Δημοτικό Σχολείο του Ηρακλείου Κρήτης, που έτσι κάνει. Πώς?
1: Αττικής.
0: Κρήτης είπα, ναι. Πολλά λάθη έχω κάνει σήμερα. Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Αττικής.
3: Υπάρχουν και πολλά Άκης.
0: Σωστά. Επειδή λέμε εδώ Μαυρογιαννάκης και Οικονομάκης, νομίζω ότι είστε το Ηράκλειο της Κρήτης.
3: Είμαστε και καταγωγή.
0: Είναι και καταγωγή. Λοιπόν, Ηράκλειο Αττικής είναι τα παιδιά. Είναι η ομάδα, πείτε την σωστά εσείς κύριε Οικονομάκη.
3: G-Robo Vines.
0: G-Robo Vines. Λοιπόν, γιατί υπάρχει και αυτή η νεολαία. Έτσι. Άρα να ξεκινήσει πρώτα να μας πει η Γεωργία τι είναι αυτό που καταφέρατε σαν ομάδα. Γεωργία, εσύ θα πας στη τάξη.
4: Έκτη.
0: Για πες λίγο, τι είναι αυτή η ομάδα, τι κάνατε, τι καταφέρατε με αυτή την ομάδα?
4: Καταφέραμε να περάσουμε στον παγκόσμιο με σωστή συνεργασία και προσπάθεια.
0: Ναι.
4: Φτιάξαμε ρομπότ ώστε να βοηθήσει τους αρχαιολόγους να εργαστούν με ασφάλεια.
0: Ρομπότ για να βοηθήσετε τους αρχαιολόγους, τι λες? Ναι. Και αυτό δηλαδή παγκοσμίως σε τι θέση βγήκατε?
4: Βγήκαμε 7η θέση.
0: Ανάμεσα σε πόσες χώρες?
4: Σε 108 χώρες.
0: Καταπληκτικό. Μπορώ να πω. Πού πήγατε και έγινε ο διαγωνισμός?
4: Πήγαμε στην Μασαχουσέτη της Αμερικής.
0: Ωραία. Ναι. Πότε πήγατε? Μάιο ήταν αυτό, πότε ήταν?
1: Τώρα Ιούνιο.
0: Τώρα τον Ιούνιο, ναι. Και ήταν εκεί σχολεία από όλο τον κόσμο, από 107 χώρες.
4: Όχι από 107 χώρες, από κάθε χώρα ήταν πάνω από μία ομάδα.
3: 107 συνολικά οι ομάδες.
0: 107 συνολικά οι ομάδες, δηλαδή υπήρξε και άλλη ομάδα και από την Ελλάδα που πήγε?
3: Όχι, όχι.
0: Αν δεν πήγε, ήσασταν η μοναδική. Και καταφέρατε λοιπόν να διακριθείτε με αυτό το ρομπότ.
4: Ναι.
0: Το οποίο ρομπότ, να σε ρωτήσω εσένα Γιώργο, τι ακριβώς κάνει ο Γιώργος Κόνστας?
2: Είναι ουσιαστικά...
0: Ακούγεται μια χαρά.
2: Ένα ρομπότ σακούλας, ναι. Το οποίο ένας αέρας σπρώχνει τη σακούλα και έτσι η σακούλα ξεδιπλώνεται και μεγαλώνει. Είναι κάπως περίεργη σακούλα, είναι μακρόστενη και ναι. Από την μία άκρη είναι κλειστή. Και έχουμε βάλει και μια κάμερα μπροστά, ώστε όσο μεγαλώνει να μπορούμε να βλέπουμε τι έχει μέσα το κάθε μνημείο που εξερευνεί.
0: Άκου τώρα. Ποιος το σκέφτηκε αυτό?
4: Όλοι μαζί σαν ομάδα.
0: Λοιπόν, ωραία πράγματα. Πάμε να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, κύριε Μαυρογιαννάκη, εσείς που είστε και ο διευθυντής του σχολείου. Κοντά στο μικρόφωνο, ναι, ναι, ναι. Μπορείτε. Αυτή την ομάδα τώρα τη δουλεύετε χρόνια, νομίζω. Δεν ναι. Είναι η πρώτη φορά που δουλεύετε με τα παιδιά.
1: Όχι. Έχει ξαναπάει και σε άλλο διαγωνισμό. Ναι. Παλιότερα είχαν πάει στην Ταϊλάνδη, είχαν πάρει και πρώτη θέση μάλιστα τα παιδιά μας. Ο κύριος Οικονομάκης χρόνια τώρα ασχολείται με τη ρομποτική. Ο Μανώλης, ο συνάδελφος. Κάνουν εξαιρετική δουλειά με τα παιδιά. και αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι υπάρχει και αυτή η νεολαία που βλέπουμε.
0: Γι' αυτό
1: εδώ,
0: ήθελα να έρθετε εδώ.
1: Ναι, ναι. Που δεν ασχολείται μόνο με τα κινητά, με τα τάμπλετ, με τις τηλεοράσεις και με τα. Ασχολείται και με άλλα πράγματα και αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο, προσωπικό χρόνο, οικογενειακό χρόνο και οι γονείς βέβαια εννοείται συνεισφέρουν σε αυτό γιατί φέρνουν τα παιδιά τους σε αυτή τη διαδικασία. Και μαθαίνουν πέρα από τα γράμματα που έτσι αλλιώς μαθαίνουν στο σχολείο, μαθαίνουν και άλλα πράγματα όπως είναι η συνεργασία, όπως είναι να μοιράζονται πράγματα, όπως είναι να, ο ένας να βοηθάει τον άλλον να γίνουν καλύτεροι. Και νομίζω ότι είναι πάρα πάρα πολύ θετικό που τα παιδιά ασχολούνται με τη ρομποτική και προχωράνε και συνεχίζουν και μαθαίνουν πράγματα.
0: Εντάξει, όχι μόνο με τη ρομποτική, γενικά με ό,τι ασχολείται νομίζω ένα παιδί εκτός των μαθημάτων, κύριε Οικονομάκη, και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, θα μου πείτε τώρα τι θέλετε, γιατί θυμόμουν χθες, είχα καλεσμένο τον Δημήτρη Καταληφό, τον ηθοποιό. Και όταν κάναμε μια ευρύτερη κουβέντα, λέει σε κάποια στιγμή ότι αυτό που με απασχολεί πιο πολύ είναι η παιδεία. Δεν με ενδιαφέρει, λέει, ποιος θα βγει και ποιος θα είναι κυβέρνηση, αλλά το σημαντικότερο όλων είναι η παιδεία, τα παιδιά που θα βγουν στην κοινωνία. Και δεν έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, αν δεν ασχοληθείτε εσείς, η οικογένεια με τα παιδιά, τότε ποιοι θα είναι οι επόμενοι που θα βγουν στην κοινωνία, κύριε Οικονομάκη?
3: Λοιπόν, καταρχήν, ευχαριστούμε για την πρόσκληση, κύριε Δουρδί. Καλώς σας βρήκαμε. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Η ρομποτική, καταρχήν, είναι κάτι ευρύτερο. Δεν είναι ότι ξέρω κάποια πράγματα όσον αφορά την τεχνολογία, τα εφαρμόζω και γίνομαι, καταφέρνω κάτι. Οι ρομποτικοί, στην ρομποτική εμπλέκονται η ανάπτυξη πολλών δεξιοτήτων. Ναι. Συνεργασία, ανάπτυξη μεγάλων project, καταμερισμός εργασίας και όλα αυτά που πολύ σωστά είπατε προηγούμενα, αν δεν τα παιδιά δεν τα κατέχουν, δεν μπορούν να φτάσουν στο στόχο. Ο στόχος μπορεί να φαίνεται ότι είναι να πάρουν ένα βραβείο, αλλά κατά την άποψή μας ο πρώτος στόχος είναι αυτός που είπα προηγούμενα. Δηλαδή το να μάθουν να δουλεύουν σωστά, να κάνουν καταμερισμό εργασιών.
0: Η συνεργασία.
3: Να καταλάβει το κάθε παιδί ότι κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο και σε εμάς τους μεγάλους, όχι μόνο και στα παιδιά τα μικρά. Να καταλάβουμε λοιπόν ότι ξέρεις, εγώ δεν είμαι καλός εκεί. Το δέχομαι, δεν είμαι καλός, είμαι καλός στο άλλο. Άρα λοιπόν κάνω στην άκρια, βάζω τον άλλο να πάει μπροστά, να με στηρίξει αυτό και εγώ να στηρίξω τον άλλο σε αυτό που είμαι πολύ δυνατός. Βλέπω καθημερινά παραδείγματα που είναι το ανάποδο, το αρνητικό. Δηλαδή όταν βλέπω ο άλλος ότι είναι καλύτερος σε μένα σε κάτι, αρχίζω αντί να το παραδεχτώ ή να γίνω εγώ καλύτερος, να θέλω να μειώσω τον άλλο. Αυτά είναι οι αξίες που προσπαθούμε και με τον Νίκο, τον προδρόμο μου και γενικότερα όλο το team που, άμα μας δοθεί ευκαιρία να σας πούμε λίγο ποιοι είναι, να το περάσουμε στα παιδιά. Και είναι πολύ σημαντικό ότι εκτός από την 7η θέση που είπε πριν η Γεωργία, πήραμε και ένα βραβείο, το Core Values, όπως λένε στο διαγωνισμό που, αν θέλετε, μετά θα μιλήσουμε περισσότερο, που έχουν να κάνουν με αυτά που είπα προηγούμενα, δηλαδή με τη συνεργασία, με όλα αυτά. Αποδοχή του άλλου, αποδοχή του χαρακτήρα του άλλου, μπορεί να έχει κάτι διαφορετικό, να τον εντάξω στην ομάδα. Και αυτά είναι τα πολύ σημαντικά, όπως είπατε και προηγούμενα.
0: Ωραία, να ξαναγυρίσουμε λοιπόν στη Γεωργία με αυτά που είπε εδώ ο δάσκαλός σας, ο καθηγητής σας, ο Μανώλης ο Οικονομάκης. Είστε, Γεωργία, εσείς μέσα στην ομάδα, πόσοι ήσασταν, πόσοι είστε μέσα στην ομάδα?
4: Είμαστε 9 παιδιά από 3 διαφορετικά σχολεία και καταφέραμε όλοι μαζί να συνεργαστούμε κι ας ήμασταν διαφορετικοί.
0: Αυτό ήταν εύκολο τώρα, αυτό που λες. Πώς είναι η συνεργασία, γιατί άκουσες τι είπε και ο κύριος Οικονομάκης. Άλλος θα είναι κάπου αλλού καλύτερος, αλλού θα υστερεί. Αυτό εσείς πώς μπορείτε να το κάνετε να είναι μια καλή συνεργασία, πώς το καταφέρνετε?
4: Αυτό μας ήταν πλεονέκτημα, επειδή βοηθούσε ο ένας τον άλλον να κάνει τα πράγματα αν δεν ήταν όλοι τέλειοι σε όλα και μπορούσαμε να συνεργαστούμε είτε ήμασταν καλοί σε κάτι είτε όχι.
0: Πολλές ώρες έπρεπε να δουλεύετε πάνω σε αυτό το project, να είστε εκεί? Δηλαδή πόσες ώρες έπρεπε να λείπεις από το σπίτι ώστε να δουλεύετε πάνω σε αυτό?
4: Πηγαίναμε κάθε Παρασκευή και κάθε Σάββατο. Συνολικά 2,5 ώρες.
0: Ναι. Που σημαίνει ότι αυτές τις 2,5 ώρες εσύ θα μπορούσες να κάνεις κάτι άλλο. Θα μπορούσες να βγαίνεις να παίζεις έξω με τις φίλες σου, να πηγαίνεις έξω για ποδήλατο. Αλλά εσύ προτιμούσες να κάνεις αυτό.
4: Ναι, γιατί εκεί περνούσα καλά. Μάθαινα πράγματα.
0: Ναι. Και αυτό σου άρεσε εσένα και σε προχωρούσε.
4: Ναι.
0: Θεωρείτε λοιπόν, κύριε Μαυρογεννάκη, ότι αυτό έπαιξε ρόλο στο. Γιατί φαντάζομαι ότι σε ένα σχολείο δεν θέλουν όλα τα παιδιά να ασχοληθούν με αυτό και είναι απόλυτα θεμητό. Δεν κάνουμε όλοι σαφώς, για όλα.
1: Σαφώς.
0: Πώς πείθονται τα παιδιά, πώς θέλουν τα παιδιά να ακολουθούν αυτό το δρόμο, πώς το επιλέγουν, ποια παιδιά είναι αυτά που το επιλέγουν.
1: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι φταίει, όχι φταίει, παίζει ρόλο μάλλον και η οικογένεια που σπρώχνει τα παιδιά, εισαγωγικά σπρώχνει, να ακολουθήσουν πράγματα τα οποία θα είναι δημιουργικά για αυτά.
0: Ναι.
1: Επίσης παίζει ρόλο και αυτό που λέγαμε, αν είπε ο κύριος Κονομάκης, ο Μανώλης, ότι δεν είναι τελικά ο στόχος
0: η πρωτιά,
1: να πάρει το πρωτιά,
0: το βραβείο.
1: Αυτό νομίζω ότι παίζει το ρόλο και αυτό. Δηλαδή όταν ακούγεται ότι μια ομάδα η οποία συνεργάζεται, η οποία προχωράει, η οποία παίρνει και πρωτιές, είναι ένα κίνητρο και για τα υπόλοιπα παιδιά. Τώρα η επιλογή, όπως είπατε, γίνεται από τους εκπαιδευτικούς και από τα ίδια τα παιδιά, δηλαδή αν έχουν και την όρεξη πρώτα απ' όλα και τη διάθεση να ασχοληθούν, γιατί όπως είπαμε θέλει χρόνο να αφιερώσουν, αλλά και από τους ειδικούς εκπαιδευτικούς, δηλαδή που ξέρουν ποιες είναι οι δυνατότητες των παιδιών και επιλέγουν τα παιδιά εκείνα που το ένα, όπως είπαμε, θα στηρίξει το άλλο και δεν θα είναι μια αυτόνομη μονάδα.
0: Είναι η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, κάτι το οποίο ζητείται σε όλες τις εργασίες. Δεν είναι μόνο στο σχολείο, παντού. Εμείς, αυτό τουλάχιστον οι συνάδελφοι εδώ, αυτό το πράγμα συζητάμε συνέχεια. Η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Να μπορεί να καταλάβει ο διευθυντής σου, αυτός που είναι επικεφαλής μιας ομάδας, σε τι είσαι καλός και να σε βοηθήσει. Και σε άλλα που δεν είσαι, δεν πειράζει, υπάρχουν άλλοι, το αποδεχόμαστε. Δεν κάνουμε όλοι για το ίδιο. Ωστόσο, εγώ θέλω να ξέρετε το εξής, ότι επειδή λέγατε πριν για τα βραβεία και όλα αυτά. Και τελευταίοι να βγαίνατε, εγώ θα σας έβγαζα. Και πάλι δηλαδή θα ήθελα, καθόλου να μην παίρνατε βραβείο, και πάλι θα ήθελα να γνωρίσω και να μάθω μια ομάδα που έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι πάντα το βραβείο.
3: Σας ευχαριστούμε, γιατί και πέρυσι με την άλλη ομάδα που πήραμε τη δεύτερη θέση παγκόσμια, ήσασταν και στο σχολείο και κάναμε τηλεοπτική κάλυψη και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό να βγαίνουν, όπως είπε και ο διευθυντής μας, να βγαίνουν αυτές τις προσπάθειες των παιδιών προς τα έξω. Γιατί υπάρχει γενικότερα κάτι που. Αυτό το μηδενισμός, ότι όλα τα παιδιά κάνουν αυτό.
0: Ναι.
3: Όλοι γενικότερα. Πρέπει λίγο να βλέπουμε έστω τα δύο στα 10 άτομα που κάνουν κάτι. Αυτά. Να επικεντρωνόμαστε στα 2 άτομα, όχι στα 8 άτομα.
0: Και ένα παιδί να πάει μπροστά από όλο αυτό, ή ένα παιδί να ωφεληθεί, ένα παιδί να περάσει καλά, είναι κέρδος.
1: Αυτό που είπατε και πάρα πολύ σωστά, ότι σε μια προσπάθεια δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, είναι και η διαδρομή. Αξίζει λοιπόν η διαδρομή. Που στο τέλος βέβαια έχει και το αποτέλεσμα, διότι όταν πάνε καλά και συνεργαστούν, έχουν και αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, Γιώργο, εσύ τι λες τώρα μετά από αυτό, τα επόμενα σχέδια ποια είναι, τι θέλεις να κάνεις, τι σκέφτεσαι.
2: Εγώ θα συνεχίσω τη ρομποτική και τον επόμενο χρόνο, γιατί μου άρεσε. Και επειδή ξέρουμε ότι το επόμενο θέμα του διαγωνισμού θα είναι η βιοποικιλότητα, ήδη προετοιμαζόμαστε για αυτό.
0: Δηλαδή?
2: Δηλαδή ήδη ετοιμάζουμε το ρομπότ που θα φτιάξουμε και τη μακέτα μας. Όμως μόνο ο χρόνος μπορεί να δείξει το τι θα γίνει τελικά.
0: Μάλιστα. Είναι και ετοιμόλογοι, δεν είναι απλά δηλαδή. Να, δε έχουμε και μηνύματα εδώ ότι η επιχειρηματολογία και η φωνή είναι σταθερή, έτοιμος για δημοσιογράφους. Τώρα δεν ξέρω τι είναι, θα ήθελες ποτέ να γίνει, όχι, με τη ρομποτική, Μάλιστα, σοβαρός, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να πούμε λίγο για το διαγωνισμό αυτό, τι θέλατε ακριβώς να εξηγήσουμε λίγο και στον κόσμο που μας ακούει. Μύρωνας Μαυρογιαννάκης, Μανώλης Οικονομάκης από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Αττικής, είναι η ομάδα
3: Zero Bovines.
0: Θα σας αφήνω το παιδί, θα το πω λάθος. Ναι. Zero Bovines, η οποία έχει ξεκινήσει πόσα χρόνια τώρα?
3: 8 χρόνια περίπου.
0: 8 χρόνια. Έχετε φτιάξει μια ομάδα όπου όσα παιδιά θέλουν μπαίνουν μέσα. Πολλές ομάδες, ναι, έχετε φτιάξει αυτή την κατάσταση εκεί στο σχολείο. Που όσα παιδιά θέλουν να ασχοληθούν είναι έξτρα ώρες εκτός του σχολείου. Ψάχνουμε, συνεργαζόμαστε και παίρνουμε μέρος σε διαγωνισμούς.
3: Και μέσω σχολείου, στα πλαίσια του σχολείου και στα πλαίσια του ολοημέρου, αλλά για να στοχεύσεις σε διαγωνισμούς ψηλά, πρέπει αναγκαστικά να κάνεις πολύ περισσότερες ώρες. που είναι έξτρα ώρες τα απογεύματα, όπως είπατε προηγούμενο.
0: Όταν κουράζεται ένα παιδί, γιατί είναι λογικό να κουράζεται ένα
3: αυτό
0: παιδί.
3: Αυτό είναι το πολύ σημαντικό για ένα εκπαιδευτικό. Δηλαδή, όταν βλέπεις το παιδί κουράζεται, τι πρέπει να κάνεις έτσι ώστε να συνεχίσεις παρακάτω. Γιατί όσο και να είναι, είναι παιδί.
0: Είναι παιδί.
3: Εσύ.
0: Θέλει να παίξει.
3: Κάποια στιγμή θέλει να παίξει. Κάποια στιγμή, όταν στοχεύεις κάπου ψηλά, πρέπει να το πιέσεις λίγο το παιδί. Αλλά πρέπει να έχεις ένα σκηνή το οποίο το τραβάς, το αφήνεις. Να δίνεις κάποια άλλη κίνητρα. Να κάνεις άλλες δραστηριότητες που θα φεύγει το παιδί από εκεί που έχει κολλήσει και που δεν του αρέσει και να πας στο παρακάτω. Αυτό είναι ένα πολύ, πολύ σημαντικό που είδε προηγούμενα.
0: Ναι. Εσύ όταν βαριέσαι, ας πούμε, Γεωργία, υπάρχουν φορές που βαριέσαι.
4: Στην
0: ομάδα μιλάμε πάντα, ναι. Δηλαδή, θέλει να πει βαριέσαι, κουράζεσαι λίγο. Λες, ρε παιδί μου, να πάρω λίγο μια ανάσα. Ή δεν προλαβαίνεις να κουραστείς, γιατί είναι λίγες οι ώρες και περιμένεις μια αγωνία έτσι, να είσαι εκεί με την ομάδα.
4: Δεν κουραζόμαστε, επειδή υπάρχουν και μικρά διαλύματα που κάνουμε.
0: Ναι.
4: Και παίζουμε ποδόσφαιρο φτιάχνοντας μπάλες από χαρτοτενία, μπουκάλια.
3: Ο κύριος Οικονομάκης από πίσω να κυνηγάει την μπάλα. Μην σπάσουμε καρατζάμι, μην κάνουμε διάφορα.
0: Όταν τα παιδιά αυτά τώρα θα φύγουν και θα πάνε στο γυμνάσιο και μένει στη μέση μια δουλειά που έχει ξεκινήσει, θα γυρίζουν πίσω. Α, για πείτε μας.
1: Μας πει και ο κύριος Μανώλης.
3: Το σχολείο μας, είναι κέντρο ρομποτικής, να το πω έτσι. Η ομάδα των παιδιών, το RG RoboVines, η ομάδα των παιδιών αποτελείται από παιδιά και από το δικό μας, το τρίτο, και από το πρώτο και από το 13ο. Η άλλη ομάδα, η πιο μεγάλη ομάδα τώρα, είναι παιδιά γυμνασίου και λυκείου, που ήταν μαθητές στο τρίτο δημοτικό, συνεχίζουν και προχωράνε πιο κάτω.
1: Άρα δεν τους αφήνουμε.
0: Επιστρέφουν
1: πίσω.
0: Επιστρέφουν τα παιδιά πίσω.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Στον ίδιο χώρο που είχαν συνηθίσει, που είχαν ξεκινήσει να διαβάζουν, να δουλεύουν από το δημοτικό, τέλος πάντων, ακόμα και αν πάνε γυμνάσιο, ακόμα και αν πάνε λύκειο, που λέει ο κύριος Μανώλης, έρχονται στο σχολείο και κάνουν. Ναι.
0: Δεν είναι πολύ ωραίο για έναν δάσκαλο να βλέπει αυτό το πράγμα και το πώς εξελίσσεται? Δεν είναι φανταστικό, το αποτέλεσμα. Φανταστικό δεν είναι?
3: Δηλαδή, ιδιαίτερα αυτή η ομάδα, και λέω ιδιαίτερα γιατί είναι μικρά παιδιά.
0: Ναι.
3: Είναι η πρώτη χρονιά που συμμετέχουν σε διαγωνισμό, τέτοιο διαγωνισμό. Λοιπόν, όταν βλέπεις, ξεκινήσανε σχεδόν όσον αφορά το αγωνιστικό από το μηδέν. Έχουν κάνει τρία χρόνια, δεν ξέρω πόσα χρόνια κάνετε ρομποτική.
2: Εγώ κάνω 2 χρόνια.
3: Ναι. Αγωνιστικό ήταν η πρώτη χρονιά που κάνα φέτος. Να τα βλέπεις λοιπόν πώς ήταν στην αρχή και πώς είναι τώρα, είναι πολύ μεγάλη ικανοποίηση το εκπαιδευτικό. Να βλέπεις να βγαίνουν προς τα έξω, να παρουσιάζουν στα αγγλικά, σε άλλους, να μιλάνε με άλλα παιδιά άλλων χωρών, να πάνε στους κριτές, να παρουσιάζουν το project τους. Είναι φανταστικά. Είναι το πώς διαχειρίζονται την κρίση. Γιατί, παράδειγμα λέω, εκεί που κάνω σε μια δοκιμασία, έχεις 5 προσπάθειες να κάνεις. Λοιπόν, στις 4 προσπάθειες πήγανε καλά, δεν πήγανε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, όταν βλέπεις λοιπόν ότι υπάρχει κρίση και βλέπεις ότι τη διαχειρίζονται την κρίση και πάνε παρακάτω, είναι μια πολύ θετική εικόνα και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ και εμείς εκπαιδευτικοί χαιρόμαστε πάρα πολύ. Ιδιαίτερα, δηλαδή τώρα μου έχει μείνει η εικόνα στην τελευταία προσπάθεια όταν τα παιδιά βγάλανε το μεγάλο σκορ που όλα μαζί χοροπηδάγανε, αγκαλιαζότανε, μας είχε πιάσει όλη η συγκίνηση και σχεδόν δακρύζαμε. Λοιπόν, όταν πηγαίναμε μέσα στους κριτές και βγήκαν τα παιδιά, πραγματικά το είχαμε δακρύσει. Λέγαμε φοβερό. Είναι φοβερή παρουσίαση. Και λες, είναι παιδιά 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού. Ναι, μπράβο.
0: Ναι, μπράβο. Γιατί είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό. Ξέρετε τι, πραγματικά εγώ επιμένω, είμαι 27 χρόνια δημοσιογράφος. Η είδηση πάντα είναι η κακή. Οι ειδήσεις πάντα, αν ακούτε, τι. Ναι, ναι. Επίσης, πολύ κακές ειδήσεις με νέα παιδιά το τελευταίο καιρό. Με εφήβους.
1: Αλήθεια.
0: Βλέπετε τι
1: αλήθεια,
0: γίνεται. Υπάρχει όμως και αυτό. Υπάρχουν όμως και αυτά τα παιδιά, τα οποία θα πρέπει να προβάλλονται. Και δεν το λέω ούτε ρομαντικά. Είναι μια πραγματικότητα, δεν είναι? Υπάρχουν και αυτά τα παιδιά που κάνουν την προσπάθειά τους, που ούτε δέχομαι αυτό το πράγμα ότι όλη η νεολαία τώρα, όλα τα νέα παιδιά δεν διαβάζουν, δεν ξέρουν, δεν κάνουν. Ναι, είναι μια νέα γενιά, είναι ψηφιακή γενιά.
1: Είναι,
0: είναι άλλες οι γενιές. Και εμείς, όταν σε σχέση με τους δικούς μου, ήμασταν πρωτοποριακή γενιά, δεν καταλαβαίνανε οι δικοί μου. Πόσο μάλιστα τώρα να καταλάβουμε, το πρώτο πράγμα που κάνει ένα παιδί είναι να σκρολάρει. Δεν μαθαίνει να πει. Πριν πει, κάνει το πρώτο γράμμα.
3: Πρόβλημα συγκέντρωσης.
0: Δεν
3: έχουμε
0: είναι
3: την εικόνα τώρα και δεν έχω μάθει να συγκεντρωνόμαστε.
0: Μα το σκέφτομαι. Ναι, όλοι μας το σκεφτόμαστε αυτό. Λοιπόν, Γεωργία, για να μην τρώω χρόνο από εσάς, θέλω να μου πεις λίγο τα όνειρά σου. Μεγαλώνοντας, να τώρα ας πούμε σκέφτεσαι. Θα πας, έκτυπαμε. Όχι.
4: Γυμνάσιο.
0: Γυμνάσιο, συγγνώμη. Θα πας. Ω, μεγάλη αλλαγή τώρα. Θα πας γυμνάσιο. Λοιπόν, θα είναι μια αλλαγή. Θα φύγεις από το δημοτικό. Τι θα σου λείψει στο δημοτικό και τι σκέφτεσαι από εδώ και πέρα. Θεωρείς τι θα ήθελες, με τι θα ήθελες να ασχοληθείς σήμερα, γιατί αύριο μπορεί να αλλάξεις γνώμη.
4: Σήμερα θέλω να ασχοληθώ όταν μεγαλώσω να γίνω νηπιαγωγός.
0: Να τα. Μπράβο. Ναι. Γιατί αγαπάς τα παιδιά.
4: Ναι, μου αρέσει να είμαι με μικρά παιδάκια για να τα βοηθάω να μεγαλώσουν σωστά.
0: Μπράβο.
4: Και θέλω να βοηθήσω την επόμενη γενιά να έχει πιο σωστά παιδιά.
0: Καταπληκτικά. Και εσύ Γιώργο, τι λες?
2: Εγώ σκέφτομαι όταν μεγαλώσω να γίνω πιλότος, γιατί μου αρέσει να πετάω με αεροπλάνα και αυτό.
0: Τελεία. Είδατε, τα πράγματα είναι απλά. Μ' αρέσει να γίνω νηπιαγωγός. Γιατί δεν το έχετε αναρωτηθεί, γιατί αλλάζει τόσο πολύ η ζωή? Να τώρα, ας πούμε, το βρίσκουμε χαριτωμένο, κάτι που όταν είμαστε παιδιά λέμε με απόλυτη ειλικρίνεια και αλήθεια αυτό που πραγματικά θέλουμε να κάνουμε. Και μεγαλώνοντας αρχίζουμε και τα στρογγυλεύουμε όλα. Μην μπούμε εκείνο, μην μπούμε τ' άλλο, να γίνουμε διπλωμάτες. Είναι ωραία να είσαι παιδί.
3: Ο αθορμητισμός. Και αυτό στο δημοτικό το έχουμε και είναι πραγματικά, είναι, μας δίνει μεγάλη ενέργεια αυτό το πράγμα. Μπορεί να είναι κουραστικό ο αθορμητισμός, αλλά μας δίνει ενέργεια μας στους εκπαιδευτικούς.
0: Τελικά
3: γελάς πολύ με τα παιδιά.
0: Βέβαια, και είναι και πολύ μεγάλο προσόν και άσετε να είσαι δίπλα σε μικρά παιδιά. Νομίζω αργά μεγαλώνεις όταν είσαι.
1: Μεγαλώνουμε και μένουμε πάντα παιδιά.
0: Μεγαλώνετε και μένετε πάντα παιδιά.
1: Μια κουβέντα μόνο. Τα παιδιά έχουν τρομερές δυνατότητες, όλα τα παιδιά, αρκεί να τους δώσεις χρόνο και χώρο. Δηλαδή να τα αφήσεις να εξελιχθούν και να τους δώσεις και το χρόνο που πρέπει. Έχουν όλα τα παιδιά δυνατότητες. Όλα γενικώς όλα τα παιδιά.
0: Λοιπόν, είστε πολύ τυχεροί εσείς που έχετε τέτοιους δασκάλους, που είστε σε αυτό το σχολείο. Είστε πάρα πάρα πολύ τυχεροί, θα το δείτε και στην πορεία αυτό το πράγμα. Και εσείς πολύ τυχεροί που έχετε τέτοια πάστα παιδιών.
1: Αμοιβαία είναι.
0: Και με αυτό θα κλείσουμε και να σας ευχαριστήσω. Πείτε μου.
3: Εγώ ήθελα να ευχαριστήσω γενικότερα, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είμαστε ομάδα, όπως είπα προηγούμενα. Είμαστε ομάδα. Είμαστε το σχολείο, ο διευθυντής βοηθάει. Έχουμε μια ομάδα επιστημόνων, φυσικούς από το Δημόκρητο, καλλιτεχνικών, θεατρολόγο. Είναι μια μεγάλη ομάδα που έχουμε μάθει να δουλεύουμε. Ο άλλος προπονητής, ο κύριος Προδρόμου. Και έχουμε καταφέρει κάποια πράγματα. Δόξα Θεώ. Συνεχίζουμε.
0: Και μπράβο σας. Μόνος του πάει κάποιος μπροστά. Η ομάδα πάει ακόμα πιο μπροστά. Yeah. Μύρωνας Μαυρογιαννάκης, Μανώλης Οικονομάκης, Γεωργία Γρηγορίου και Γιώργος Κόνστας, τρίτο δημοτικό σχολείο Αττικής. Yeah. Η ομάδα αυτή που κέρδισε το 7ο. Ελάτε, βοηθήστε με στο.
3: First Lego League στο διαγωνισμό της
0: Μασαχουσέτης.
3: Μεταξύ 107 ομάδων.
0: Ομάδα G-Robo Vine.
3: G-Robo είναι η ομάδα μας. Vines είναι η συγκεκριμένη των παιδιών.
0: Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλό καλοκαίρι να έχετε. Καλά. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστροφή παρέα.
5: Να ζήσετε.
6: Άσε μένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν το αεροσκάφος το οποίο επέβαιναν συνετρίβει στην πόλη των Μπλεν στη βορειοανατολική Γαλλία. Το αεροσκάφος ανήκει σε μια σχολή αλεξιπτωτιστών. Ο πιλότος και οι 10 επιβαίνοντες, 5 μαθητευόμενοι και 5 εκπαιδευτές, σκοτώθηκαν στο δυστύχημα. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας πέβδει στην περιοχή της τραγωδίας, ανέφερε το Υπουργείο. Στη Σαουδική Αραβία, 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέμβαιναν και ανήκε στον πετρελαϊκό κολοσσό Αράμκο συνετρίβει στο Ρας Τανούρα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Τα αίτια του δυστυχήματος δεν είναι γνωστά και βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει υπό την πλήρη εποπτεία και διαχείριση του Ιράν κατά διάρκεια των επόμενων 30 ημερών, διαμήνυσε σήμερα από τη Βαγδάτη ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραχτσί, τονίζοντας ότι μόλις αρθούν όλα τα εμπόδια θα αποκατασταθεί η θαλάσσια οδός. Διευκρίνησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση μονομερής ενέργεια θα οδηγήσει σε επιδείνωση της κατάστασης και θα καθυστερήσει την επαναλειτουργία του στενού. Εν τω μεταξύ, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα κατεγράφει ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης σε αντίπεινα έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλη Κορινθίες. Οι κάτοικοι της περιοχής Αμμώνη ειδοποιήθηκαν μέσω του 112 να απομακρυνθούν προσωπικό μέσω της οδού Κορίνθου Επιδαύρου. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το παρατεταμένο κύμα καύσωνα που πλήττει τις τελευταίες ημέρες αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Στη Γαλλία, 74 θάνατοι έχουν καταγραφεί επισήμως από πνιγμό, ενώ η Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της χώρας ανακοίνωσε πως εν μέσω καύσωνα έχουν καταγραφεί από τις 24 Ιουνίου πάνω από 1.000 επιπλέον θάνατοι σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα. Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών κατέγραψαν Δανία, Γερμανία και Τσεχία. Σήμερα αναμένονται ακόμα και 39 βαθμοί Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Βοσνίας και του Μαυροβουνίου. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης επισυνάπτει στο μήνυμά του έναν απολογισμό, όπως αναφέρει, με μετρήσιμο και τεκμηριωμένο τρόπο της πρόοδου που έχει σημειώσει η χώρα από το 2019 έως σήμερα. Δυστυχώς για εσάς έχει κάνει ο ελληνικός λαός τον απολογισμό των πεπραγμένων σας, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Όσο και αν προσπαθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορεί να αντιστρέψει όσα ζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους, σχολίασε από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Την αντίδραση της Ιταλίας και της Τινησίας προκάλεσε με καθυστέρηση η ρηματική διακοίνωση της Λιβύης του 2025 στον ΟΗΕ, με την οποία η Τρίπολη επέλεξε να καθορίσει μονομερώς αποκλειστική οικονομική ζώνη στη βάση του τουρκολιβικού μνημονίου. Η Ιταλία και την Ισία απορρίπτουν τις διεκδικήσεις της Λιβύης. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα είχε αντιδράσει άμεσα, δεδομένου ότι η ρηματική διακοίνωση της Λιβύης επιχειρούσε επιβολή του τουρκολιβικού μνημονίου νοτίως της Κρήτης, με τρόπο που οδηγούσε σε εσφετερισμό μεγάλου μέρους ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Το ενδεχόμενο η φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου στην Ομόνοια να ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο εξεράγει, ερευνά σύμφωνα με πληροφορίες η πυροσβεστική. Από τη φωτιά που έχει τεθεί υπό έλεγχο, ένας άνδρας 41 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα. 4 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 ανήλικοι, συνέλησαν στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Παράλληλα, έχουν σχηματιστεί δικογραφίες σε βάρος ακόμα 3 ατόμων. Σύμφωνα με την αστυνομία, συγκατοχή των συλληφθέντων εντοπίστηκε πλήθος αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων αλλά και πράξεις αυτοτραυματισμού. Έρευνες έγιναν σε σπίτια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Άμφισσα, Ηράκλειο, Κλήτη, Σαντορίνη και Ξάνθη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν από σήμερα σε ισχύ στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη. Από σήμερα στην Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Στον πρώτο αγώνα για την φάση των 32 του Μουντιάλ, ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει απόψε στις 10 την Νότια Αφρική.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπου στα βόρεια επιρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Δουρουδή.

0: 10 λεπτά μετά τις 4 Sky 100,3. Μαρία Δουρούδη στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι και τις 5 Κυριακή σήμερα, 28 Ιουνίου, την τελευταία Κυριακή αυτή, πολύ ζεστή Κυριακή του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Καλοκαίρι είναι, ζέστη θέλουμε, μην είμαστε και παράξενοι, ή που λένε καμιά φορά και οι μετεωρολόγοι όταν λέμε χάλασε ο καιρός ή δεν χάλασε ο καιρός, το καλοκαίρι πρέπει να κάνει ζέστη, το φθινόπωρο πρέπει να έχει λίγο το αεράκι, το χειμώνα να κάνει κρύο, την άνοιξη να είναι πάλι ελαφρώς το αεράκι. Δηλαδή έχουμε ξεχάσει τις εποχές, Δημήτρα. Σε αυτή τη χώρα ζούμε μόνο ακραίο καλοκαίρι και ακραίο. Καλά, χειμώνα φέτος δεν νιώσαμε, η αλήθεια πολύ. Εγώ δεν έβαλα και. Έβαλες πολύ συχνά παλτό. Ούτε εγώ θυμάμαι τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου Δήμητρα Σταματίου και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου στο 210-4800-170-174. skyradio.gr εκεί που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Λοιπόν, έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Επίσκοπο Τανάγρας, κύριο Απόστολο Καβαλιώτη. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς
1: είστε? Καλή Κυριακή. Καλή Κυριακή.
0: Πάντα έχω ένα θέμα με εσάς το ιερατικό αξίωμα. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να σας προσφωνεί κάποιος?
1: Τώρα να σας πω κάτι. Επειδή τυχαίνει να είμαι επίσκοπος, θεοφιλέστατος είναι.
0: Θεοφιλέστατος.
1: Μάλιστα.
0: Οι επίσκοποι δηλαδή.
1: Οι επίσκοποι χωρίς Μητρόπολη λεγόμεθα θεοφιλέστατοι. Με Μητρόπολη λέγονται σεβασμιότατοι.
0: Α, μάλιστα. Ωραία. Ξεχώρισα αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Θεοφιλέστατος λοιπόν. Πρώτα απ' όλα θέλω να μου πείτε πώς είστε, τι κάνετε, είστε καλά?
1: Δόξα σε ο Θεός, βρίσκομαι στην Αθήνα, έχω έρθει από τις Βρυξέλλες λόγω των εορτών αυτών που υπάρχουν στην Ελλαδική Εκκλησία, δηλαδή του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος είναι και ο ιδρυτής της Ελλαδικής Εκκλησίας, άρα έχουμε διάφορες εορτές και ταυτόχρονα συμμετέχω σε ορισμένες επιτροπές ως μέλος της Εθνικής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας και ως μέλος της Εθνικής Επιτροπής Προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία.
0: Λοιπόν, επειδή το βιογραφικό σας, Θεοφιλέστατε, είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακό. 27 χρόνια στην εκπαίδευση, το λέω σωστά?
1: Μάλιστα.
0: Διευθυντής αυτόνομων μονάδων ειδικής αγωγής.
1: Μάλιστα.
0: Και εκπαίδευσης και σχολικός σύμβουλος ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Έχετε συγγράψει 6 ερευνητικές μονογραφίες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Ερευνητική μονογραφία για την επαγγελματική απασχόληση της μουσουλμάνας, Ρωμά, Πομάκας και χριστιανής γυναίκας του νομού Ροδόπης. Βιβλίο για τις σχέσεις Ρωμοκαθολικής και Ορθόδοξης Εκκλησίας. Θα πάρει αρκετή ώρα να διαβάζω. Κυρίως εμένα, αυτό που με έκανε και να θέλω να μιλήσω μαζί σας εξαιτίας κιόλας του συναδέλφου του Κωνσταντίνου Δαυλού με τον οποίο γνωρίζεστε.
1: Μάλιστα.
0: Και μου είπε τα καλύτερα για σας, είναι για αυτή την ενασχόλησή σας με την ειδική αγωγή. Και πρώτα απ' όλα λίγο να εξηγήσουμε στον κόσμο, Θεοφιλέστατε, ότι όποιος έχει ένα ιερατικό αξίωμα δεν τον απαγορεύει από το να έχει και διαφορετικές ασχολίες, γιατί όπως μου λέγατε υπάρχουν και ιερείς που είναι ταχυδρόμοι, ιερείς που είναι, πείτε μου εσείς.
1: Βεβαιότατα. Εγώ βρισκόμουν 27 χρόνια στην εκπαίδευση ως δάσκαλος, ως διευθυντής σχολικής μονάδας, όπως το είπατε, ως σχολικός σύμβουλος σε μεγάλες περιφέρειες όπως είναι Ανατολική, Κεντρική Μακεδονία, μέχρι Σέρες, Θράκη, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Οπότε δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα όταν υπάρχει βέβαια η άδεια του Οικείου Μητροπολίτη, του Επιχώριου Μητροπολίτη. Όταν υπάρχει άδεια και η ευλογία, και να σας πω και κάτι, πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε να συζητάμε. Όταν λοιπόν υπάρχει άδεια του Μητροπολίτη, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα με την δική του άδεια βέβαια, να ασκήσουμε και το επάγγελμα το οποίο έχουμε διορίσει πριν γίνουμε κληρικοί ή διοριζόμαστε κατά τη διάρκεια της ζωής μας ως κληρικού. Άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εγώ έχω γνωρίσει προσωπικά και ιερείς που είναι γιατροί, οδοντίατροι, ιερείς που είναι μουσικοί, ιερείς που είναι ταχυδρόμοι, ιερείς που είναι γραμματείς ειρηνοδικία. Άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Πρώτα γίνατε εκπαιδευτικός και μετά ιερέας?
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Γεννηθήκατε και μεγαλώσατε στην Ελευθερούπολη Καβάλας.
1: Μάλιστα.
0: Γίνατε ιερέας σε τι ηλικία?
1: Στα 28 μου χρόνια.
0: Κάτι που θα θέλατε όμως προφανώς από πάντα να γίνεται.
1: Βεβαίως, τα ξέρετε.

0: Η Ιερουσαλήμ είναι κλίση, βεβαίως. Απλά και μόνον ήταν το ζήτημα των σπουδών μου, ότι έπρεπε να παρατώσω τις σπουδές μου μέχρι σε ένα ορισμένο σημείο που ήθελα. Διορίστηκα και αμέσως μετά έγινα κληρικός. Υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία και έγινα κληρικός. Αυτό όμως να σας πω κάτι, δεν αποτελώ εξαίρεση, γιατί οι περισσότεροι ακολουθούμε τον ίδιο δρόμο. Δηλαδή είναι ένα βασικό στάτους αυτό.
1: Μάλιστα. Και θέλω τώρα λοιπόν να συζητήσουμε γιατί εσείς επιλέξατε να ασχοληθείτε με την ειδική αγωγή. Τι είναι αυτό που σας οδήγησε στην ειδική αγωγή?
0: Κοιτάξτε, στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση τα πράγματα δεν είναι όπως τώρα. Πριν πάρα πολλά χρόνια το ζήτημα της ένταξης και της ενσωμάτωσης αποτελούσε ζήτημα. Δεν αποτελεί ζήτημα μέχρι και τώρα. Το ζήτημα είναι κατά πόσο έχουμε δει την πραγματικότητα και κατά πόσο ο καθένας από εμάς έχει διαμορφώσει άποψη στο τι είναι ένταξη και με ποιο τρόπο εντάσσεται ένα άτομο με αναπηρία ή ενσωματώνεται στην κοινωνία, το επιτρέπουμε να ενσωματωθεί ένα άτομο. Γιατί μιλάμε, είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα. Έχουν γίνει τεράστια βήματα. Άρα λοιπόν θα σας πω ότι όταν πρώτο ξεκίνησα εγώ την πορεία μου στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση πριν πολλά χρόνια, το ειδικό σχολείο, το ειδικό δημοτικό σχολείο Αλεξανδροπούλης, ειδικό πειραματικό, βρισκόταν στα υπόγεια των πειραματικών σχολείων. Όχι γιατί έφταιγαν οι άλλοι συνάδελφοι, αλλά γιατί αυτός ήταν ο χώρος που αναλογούσε. Βέβαια, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο συνάδελφοι, δάσκαλοι, οι οποίοι αγωνίστηκαν πάρα πολύ για την ενσωμάτωση και την ένταξη των παιδιών με αναπηρία. Μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι της εκπαίδευσης γεννήθηκε και η επιθυμία μου να γνωρίσω την αναπηρία επιστημονικά και να προσπαθήσω να δω το κομμάτι της ένταξης και της ενσωμάτωσης όχι μόνο στο εκπαιδευτικό αλλά και στο κοινωνικό πλαίσιο. Άρα τώρα μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε ότι ένα ειδικό σχολείο ή τα παιδιά με αναπηρία έχουν την ελευθερία της φοίτησης μετά από την εγνωμάτευση των διαδασή. Το ζήτημα είναι κατά πόσο όλοι εμείς προωθούμε αυτό το κομμάτι της ένταξης και της ενσωμάτωσης.
1: Κατά πόσο λοιπόν θεοφιλέσατε το προωθούμε, μιας και
0: κοιτάξτε,
1: το θέσατε?
0: Έχουν γίνει τεράστια βήματα. Να σκεφτείτε τώρα, υπάρχουν αυτόνομες μονάδες, υπήρχαν βέβαια και αυτόνομες μονάδες ειδικής αγωγής. Υπάρχουν τα συστεγαζόμενα και συνεργαζόμενα σχολεία. Υπάρχουν τα τμήματα ένταξης. Υπάρχουν οι παράλληλες στηρίξεις. Κάνει ένα τρομερό αγώνα του Υπουργείου Παιδείας. Διορίζονται συνεχώς είτε αναπληρωτές είτε με οργανικότητα δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, γενικά εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και όχι μόνον. Ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό που σημαίνει ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργή, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, γυμναστές, μουσική στα σχολεία, όχι μόνο στις αυτόνομες αλλά γενικότερα στα σχολεία. Βεβαίως έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες, αλλά χρειάζονται ακόμη περισσότερες. Δηλαδή έχει καθιερωθεί ο θεσμός του βοηθού επί εποχής επικυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη και επί Υπουργείας Δόμνας Μιχαηλίδου. Ένα τεράστιο βήμα στη ζωή των αναπήρων. Ένα τεράστιο βήμα στη ζωή των παιδιών με αναπηρία αλλά και των αναπήρων γενικότερα και ειδικότερα. Εμείς, παραδείγματος χάρη, στο Ευρωκοινοβούλιο είχαμε τον νυν πρόεδρο της Επιτροπής Προσβασιμότητας, τον κύριο Κυμπουρόπουλο, και τότε ευρωβουλευτή, ο οποίος ήταν με τον βοηθό του. Για σκεφτείτε τι σημαίνει να μπορεί ένα άτομο να περπατήσει με την ενίσχυση του άλλου, να μιλήσει ακόμη με την ενίσχυση του άλλου. Ή πόσοι από όλους από εμάς έχουμε σκεφτεί να δώσουμε το λόγο μας για αυτούς που δεν μπορούν να μιλήσουν. Να δώσουμε την κινητικότητά μας άνω και κάτω άκρα για αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να περπατήσουν ούτε να αγγίξουν κάτι. Ή για πόσοι από όλους από εμάς έχουμε δεχθεί σε ένα καφέ ή σε ένα εστιατόριο που θα πάμε ένα παιδί με διάχυτο αμψιακό φάσμα, με αυτισμό, όπως το λέγαμε παλαιότερα, ή με ΔΕΠΗ ή με μια αναπηρία που πιθανότατα να φτερνιστεί και να φύγει η μίξα του, να τσιρίξει ενώ δεν πρέπει, ενώ εμείς βάζουμε τα πρέπει ότι δεν πρέπει να τσιρίξουμε. Άρα τι χρειάζεται για να μειώσουμε να εντάξουμε την ποικιλομορφία στη ζωή μας, γιατί πλέον η ζωή μας είναι ποικιλόμορφη, είναι ένα μοσαϊκό. Τι χρειάζεται να αποδεχθούμε τον άλλον όπως είναι. Όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στις πράξεις. Μιλάμε σήμερα για την άνοια, ένα άλλο κομμάτι. Για την ασθένεια του Αλτσχάιμερ. Πόσοι από όλους εμάς έχουμε δεχτεί τους γονείς μας, πόσες φορές τους έχουμε βρήσει, πόσες φορές έχουμε γυρίσει το πρόσωπο, πόσες φορές έχουμε σκεφτεί πόσα παιδιά έχουμε πάει τους γονείς μας σε ίδρυμα, όχι γιατί δεν θέλουμε να τους δούμε, αλλά γιατί αρνούμαστε ακριβώς το ότι και εμείς θα προχωρήσουμε στο παρακάτω βήμα.
1: Σας ακούω με προσοχή, γιατί κάνω και εγώ τις δικές μου προβολές και θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα επί προσωπικού.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι, δεν αφορά αυτό τον κόσμο, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω.
0: Μάλιστα.
1: Από την πλευρά των γονιών με παιδιά με αυτισμό, θέλω να μου πείτε, γιατί και από εκεί πρέπει να γίνει η δουλειά, από εκεί ξεκινάνε όλα, από την οικογένεια.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Οι περισσότεροι από όλους εμάς που είμαστε επιστήμονες στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, τώρα μετά στα 62 μου χρόνια μπορώ να το πω αυτό, ότι όχι ότι είμαι ένας από τους επιστήμονες, αλλά βεβαίως έχουμε κάνει σπουδές και υπάρχει μια εμπειρογνωμοσύνη σε όλους τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Στους γονείς λοιπόν πρέπει να μιλήσουμε για αυτό το resilience των γονιών, δηλαδή για την ψυχική ανθεκτικότητα των γονιών παιδιών με αναπηρία και ιδιαίτερα παιδιών με διάχυτο αναπτυξιακό φάσμα. Η ψυχική ανθεκτικότητα δεν υπάρχει, δεν υφίσταται ψυχική ανθεκτικότητα. Γιατί δεν υφίσταται ψυχική ανθεκτικότητα? Σκεφτείτε ότι ένα παιδί με αναπηρία που γεννιέται, αν είναι βέβαια σύνδρομο Down, που είναι μογκολοειδής μορφή, που είναι σχισματικά τα μάτια του, τότε βεβαίως οι παιδίατροι έρχονται και ενημερώνουν τους γονείς ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει μια αναπηρία. Όταν όμως γεννηθεί ένα παιδί με διάχυτο αναψυχιακό φάσμα, όταν γεννηθεί ένα παιδί με ΔΕΠΗ, όταν γεννηθεί ένα παιδί με προβλήματα όρασης ή με προβλήματα ακοής, και όσο μεγαλώνει, δηλαδή όσο περνάνε οι μέρες, τότε οι γονείς αντιλαμβάνονται το πρόβλημα, και μέχρι σήμερα που μιλάμε, για να τα ξεκαθαρίσουμε, γιατί λέμε ότι η ψυχική ανθεκτικότητα είναι πολύ, είναι ανύπαρκτη, είναι πάρα πολύ χαμηλή. Γιατί πιθανότατα έχουμε πρόβλημα και στην τυπική και στην άτυπη υποστήριξη. Όταν μιλάμε για τυπική υποστήριξη, για να δούμε από τι εξαρτάται η ψυχική ανθεκτικότητα των γονιών παιδιών με διάγνωση αναπτυξιακό φάσμα ή παιδιών με αναπηρία, εξαρτάται από τον ειδικό. Από ότι είναι επαγγελματίας ειδικής αγωγής. Είτε λέγεται ψυχολόγος, είτε λέγεται κοινωνικός λειτουργός, είτε λέγεται φυσιοθεραπευτής, είτε λέγεται λογοθεραπευτής, είτε λέγεται δάσκαλος, νηπιαγός, οτιδήποτε. Όταν υπάρχει λοιπόν πολύ καλή τυπική υποστήριξη, τότε βλέπουμε ότι η ψυχική ανθεκτικότητα ανεβαίνει. Εδώ υπήρχε λοιπόν, για να τα δούμε τα πράγματα, σε τι μορφή δυσκολίας είναι οι γονείς. Γεννιέται ένα παιδί, μεγαλώνει ένα παιδί και αρχίζουν οι γονείς από τους 17-18 μήνες και έρχονται και μας λένε: ξέρετε, μήπως το παιδί μου δεν βλέπει καλά, γιατί δεν ακολουθεί τα steps αυτά, τα βήματα που του κάνουμε, ή μήπως δεν ακούει καλά. Οπότε λοιπόν βλέπετε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί ειδικοί αγωγοί που απευθύνονται τους λένε ή τους λέμε ότι ξέρετε, μήπως πρέπει να δείτε λίγο την ακουστική του ικανότητα, μήπως πρέπει να δείτε λίγο την οπτική του, έτσι, το οπτικό του κομμάτι. Τότε πηγαίνουν σε οφθαλμιάτρους, ουριλάδες και λένε στον ουριλά και λένε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Γίνεται οικιοκομέτρηση και δεν υπάρχει πρόβλημα. Άρα εκεί. Εδώ λοιπόν αρχίζουν οι παιδοψυχολόγοι, οι παιδοψυχίατροι, τα κέντρα, τα ιατροπαιδικά κέντρα των δημοσίων νοσοκομείων. Και πρέπει, ξέρετε, να δώσουμε μέσω της εκπομπής σας το έναυσμα από τους γονείς, στους γονείς μάλλον, και να πάρουμε εμείς την αφόρμηση από τους γονείς να ακούμε και ταυτόχρονα να τους παιδαγωγούμε σωστά. Κοιτάξτε, κανένας δάσκαλος, κανένας καθηγητής πανεπιστημίου που είναι εκτός και αν έχει ειδικότητα ψυχολόγου ή παιδοψυχιάτρου, δεν μπορεί να πει ότι το παιδί σας είναι με διάχυτο αναψυχιακό φάσμα. Βεβαίως μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα, αλλά πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως είναι οι ψυχολόγοι, όπως είναι οι παιδοψυχίατροι, να κάνουν πολύ σωστά τη δουλειά τους. Και την κάνουν. Είτε λέγονται και τα ΣΥ, είτε λέγονται ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες, είτε λέγονται ανεξάρτητοι και ιδιώτες. Το ζήτημα είναι ότι οι γονείς στο κέλευσμα ή στην παρουσίαση του παιδοψυχιάτρου ή του παιδοψυχολόγου ότι το παιδί σας βρίσκεται με διάχυτο αναπτυξιακό φάσμα ή με κάποια αναπηρία, πιθανότατα με ένα άλλο σύνδρομο, τότε βλέπουμε ότι οι γονείς μένουν άναυδοι, γιατί φοβούνται όχι μόνο τα επόμενα βήματα, γιατί τα επόμενα βήματα
1: είναι καταγραφή.
0: Μέχρι και σήμερα,
1: σχόλιο.
0: Ξέρετε. Ναι. Μέχρι σήμερα ο σχολιασμός.
1: Να σας πω λίγο
0: μέχρι
1: κάτι, Θεοφιλέ, έστατε.
0: Παρακαλώ.
1: Την ίδια ώρα, παρόλο που δεν έχω κάνει παιδί, θέλω να σας πω ότι μπορώ να κατανοήσω και έναν γονιό ότι νιώθει μια δυσκολία. Θα πρέπει να του το αναγνωρίσουμε και αυτό.
0: Βεβαίως του το αναγνωρίζουμε. Γιατί ξέρετε, το σοκ είναι πολύ μεγάλο.
1: Ναι.
0: Βεβαίως το αναγνωρίζουμε. Το σοκ είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Ξέρετε, εμείς προσπαθούμε να την αοροποιήσουμε τα πράγματα. Μέχρι σήμερα που μιλάμε, λέμε ο ηλίθιος. Μέχρι σήμερα που
1: για
0: μιλάμε.
1: Τον άνθρωπο, για το παιδί που έχει δέπει.
0: Όχι μόνο για το παιδί, όχι μόνο για παιδιά με αναπηρία. Ούτε. Δεν θέλουμε κάποιον. Δεν είμαστε υπέρ κάποιου και λέμε είναι ηλίθιος, είναι βλάκας. Ακόμη λέμε μέχρι σήμερα ο χοντρός. Το βαρέλι. Λέμε, κοίταξε πόσο χοντροί είναι αυτοί. Χωρίς να έχουμε, ακόμη μέχρι σήμερα που μιλάμε, το φύλο, ξέρετε, αποτελεί μειονέκτημα. Δηλαδή, σκεφτείτε, μία γυναίκα σε μία ανδροκρατούμενη κοινωνία σήμερα. Πάμε στο ορεινό Αφγανιστάν. Να δούμε λίγο εκεί την κατάσταση. Ή φανταστείτε την ζωή ενός παιδιού σε ένα περιβάλλον όπου στερείται την ελευθερία η μητέρα του ή στερείται την ελευθερία ακόμη και ο πατέρας του για πιθανούς πολιτικούς, θρησκευτικούς, κοινωνικούς λόγους. Άρα όταν υπάρχει μέχρι σήμερα όλο αυτό το κομμάτι, το φύλο, η εξωτερική εμφάνιση, η αντιληπτική ικανότητα, όταν λοιπόν γεννιέται ένα παιδί με αναπηρία ή διαγιγνώσκεται ένα παιδί με αναπηρία, ξέρετε πόσο δύσκολα είναι τα ζητήματα για την οικογένεια, και τότε η οικογένεια αλλάζει ρυθμούς.
1: Ναι.
0: Και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι βλέπουμε γυναίκες, μητέρες που φτάνουν μέχρι την κατάθλιψη και δεν αφήνουν την προστασία της οικογένειας. Θα μου πείτε, ξεχωρίζετε τη γυναίκα από τον άνδρα? Το φύλο, ξέρετε, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην ψυχική ανθεκτικότητα. Γιατί? Διότι ο μεν άνδρας πατέρας έχει διεξόδους είτε με την εργασία του, είτε με το καφέ του, μα θα μου πείτε, ξέρετε, το φιλέστατε, έχει και η μητέρα σήμερα.
1: Θα σας διακόψω. Θα σας διακόψω.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί έχω πολύ λίγο χρόνο και γι' αυτό ήθελα να είστε εδώ. Γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Συγγνώμη που σας το λέω και ήταν πολύ ακριβώς αυτό. Αλλά θέλω έτσι να μου κλείσετε με μια κουβέντα ένας γονιός που μας ακούει. Και έχει ένα θέμα με ένα παιδί. Θέλω να μου πείτε μια κουβέντα.
0: Ένας γονιός που ακούει και βλέπει ότι το παιδί του παρουσιάζει κάποια δυσκολία, πρέπει να απευθύνεται αμέσως στη διάγνωση. Η έγκαιρη διάγνωση εξασφαλίζει όλο το κομμάτι της ένταξης, της ενσωμάτωσης, αλλά και της σωστής τοποθέτησης στην εκπαίδευση, δηλαδή στο εκπαιδευτικό πλαίσιο όπου θα πάει, να μην είναι αρνητικός σε μία διάγνωση και βέβαια να είναι ενωμένη η οικογένεια ώστε να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε στίγμα. Και επειδή είμαι στην Εκκλησία, θέλω να σας πω ότι η Εκκλησία κάνει ένα τεράστιο έργο στο κομμάτι όχι της κοινωνίας και της φιλανθρωπίας, γιατί στην ειδική αγωγή δεν χρειάζεται φιλανθρωπία, χρειάζεται πολύ καλός επαγγελματισμός. Η φιλανθρωπία είναι για άλλες ώρες.
1: Έτσι.
0: Επαγγελματισμός μας πρέπει να είμαστε. Και βέβαια να γνωρίζουν οι γονείς και το συνημικό περιβάλλον, βεβαίως, και η κοινωνία γενικότερα, ότι τα άτομα με αναπηρία θέλουν να περπατούν σε μια κοινωνία χωρίς προσποιητούς χάρτες. Η προσποίηση για τα άτομα με αναπηρία είναι μειονέκτημα.
1: Σας παρακαλώ πολύ την επόμενη φορά να είστε στο στούντιο να μπορέσουμε να μιλήσουμε περισσότερη ώρα. Ο αγαπημένος Λουκάς Καρετινός, διευθυντής, καλλιτεχνικός διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας, μου έστειλε μήνυμα και μου είπε ότι ο πατήρ Χρύσανθος Αλισάφης είναι αρχιμουσικός με σπουδές στο Βερολίνο και δραστηριότητα σε όλες τις ελληνικές ορχήστρες και στη λυρική σκηνή, σε αυτό που λέγαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσκοπος Τανάγρας Απόστολος Καβαλιώτης, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά πάντοτε.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλά. Και χρόνια πολλά για τον Απόστολο Παύλο.
1: Να είστε καλά. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
3: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
2: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
3: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
2: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μήπως έχει έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις. Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Ο ρηκτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία. Παιδαγωγική επιστήμη. Ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
9: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: 11 νεκροί από τη συντριβή μικρού πολιτικού αεροσκάφου στην πόλη Τορμπλέν, στη βορειοανατολική Γαλλία. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, νεκροί είναι όλοι οι επιβαίνοντες, ο πιλότος και δύο ομάδες αλεξιπτωτιστών που πήγαιναν για ελεύθερη πτώση. Τα αίτια της συντριβής ερευνώνται. Στη Σαουδική Αραβία, 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει υπό την πλήρη εποπτεία και διαχείριση του Ιράν κατά τη διάρκεια των επόμενων 30 ημερών, διαμήνυσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Τόνισε πως η θαλάσσια οδός θα αποκατασταθεί μόλις αρθούν όλα τα εμπόδια. Εν τω μεταξύ, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα κατεγράφει ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να χτυπούν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Ιστορική απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης. Ενέκρινε σήμερα ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει άγκυρα. Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Το ενδεχόμενο η φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου στην Ομόνια να ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι το οποίο εξεράγει, ερευνά σύμφωνα με πληροφορίες η πυροσβεστική. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
13: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: λεπτά μετά τις 3.30 Sky 100,3. Μαρία Δωροδή στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5. Είναι το τελευταίο ημίωρο αυτής της διόρης παρέας και της τελευταίας Κυριακής του Ιουνίου. Με πολύ ζέστη αποχαιρετούμε λοιπόν τον Ιούνιο. 2-10-48-00-170-174. Σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου ή skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Ο Πέτρος μου λέει κρίμα γιατί έχασε τη σημερινή εκπομπή. Δεν πειράζει, γιατί αμέσως μετά skyradio.gr μπαίνετε και ανεβαίνουν όλες οι εκπομπές, οπότε αν θέλεις μπορείς να την ακούσεις. Ο Σάββας από τις Σέρες μου λέει του αρέσει η εκπομπή σήμερα, καλύτερη από τα τυριά και τα κρασιά. Η προβολή σωστών προτύπων. Όλα χρειάζονται. Και τα τυριά και τα κρασιά και τα πρότυπα. Όλα αν με ρωτάς. Και αν είστε ακροατής της εκπομπής, Σάββα μου, θα είσαι καταλάβει ότι στην παρέα τα έχουμε όλα. Μπορούμε να μιλήσουμε από τον super duper καθηγητή μέχρι τον μαθητή του δημοτικού που ήρθαν πριν λίγο, τους πάντες. Εινοποιούς, σομελιέ, influencers, χθες που ήταν εδώ το κορίτσι για σπίτι με σίτριες και πάρα πολλά. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής κρατικής ορχήστρας, ο κύριος Καρτινός, έχει κάτσει και εκείνος εδώ. Όπως κάθεται τώρα δίπλα μου, ορμόμενος από το Φάλιρο εδώ παραδίπλα.
1: Όχι, από το κέντρο, εντάξει.
0: Από το κέντρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παναγιώτης Ανδρεάδης.
1: Σωστό.
0: Ναυπηγός.
1: Ναυπηγός μηχανολόγος μηχανικός.
0: Τι πρέπει να κάνω για να γίνω κι εγώ ναυπηγός?
1: Κοίτα, μία επιλογή είναι να πας στο Πολυτεχνείο. Ποτέ δεν είναι αργά.
0: Ναι. Και σωστό.
1: Να διαβάσεις.
0: Σωστά.
1: Να σ' αρέσει αυτό που κάνεις και να προχωρήσεις.
0: Τι κάνει ένας ναυπηγός, με τι μπορεί να ασχοληθεί δηλαδή?
1: Κοίταξε, στην Ελλάδα αυτό που κάνει συνήθως εργάζεται σε τεχνικά τμήματα ναυτιλιακών εταιριών.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτό. Ναι. Πάρα πολύ. Είσαι νεογνώμονες, ναι. Συνήθως αυτά τα πράγματα κάνω.
0: Συνήθως αυτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εσύ δεν είσαι από την Τίνο.
1: Σωστά.
0: Αλλά αγαπάς πολύ την Τίνο.
1: Σωστά.
0: Και από το 99 είσαι αγοράσει σπίτι εκεί και.
1: Όχι, κοίταξε. Οι γονείς μου είναι Αλεξανδρινοί, από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Και, ναι, ναι. Και πολλοί τότε που φύγανε επί Νάσερ, ναι. Όταν ήρθαν στην Ελλάδα, δεν είχαν κάποιο εξοχικό κτλ. Οι γονείς μου πήραν τότε ένα σπίτι στην Τίνο.
0: Ναι,
1: το 99.
0: Σε ποιο?
1: Στον Όρμο Ιστερνίων. Μαγικό μέρος. Τότε που δεν υπήρχε τίποτε. Εγώ βέβαια έλεγα στη μάνα μου, καλά που βρέθηκες εδώ. Εντάξει, εγώ 16 τότε, μακριά από οτιδήποτε άλλο στον πλανήτη, ας πούμε.
0: Αν είναι δυνατόν, τι δουλειά έχει ένα παιδί.
1: Αν είναι δυνατόν. Εντάξει, τώρα λέω τι τρομερή σκέψη.
0: Ήταν αυτή.
1: Ναι. Και από τότε ξεκίνησε η σύνδεσή μου με την Τίνο το 1999. Τότε, επειδή ήμουν 16-17, την είχα αγαπήσει, αλλά την εκτίμησα ακόμη περισσότερο αργότερα, όταν έκανα και οικογένεια, όταν ήρθα από το εξωτερικό, όταν απέκτησα τις δύο μου κόρες. Έχω αποκτήσει δηλαδή τα τελευταία χρόνια ακόμη μεγαλύτερη σύνδεση.
0: Πόσο χρόνο είναι η κόρη σου?
1: Είναι 6 και 7.
0: Εκείνες τους αρέσει όταν πηγαίνουν στην Τίνο?
1: Ελπίζω πως να έτσι λένε.
0: Έτσι λένε.
1: Όχι, τους αρέσει. Γιατί είναι και με τους παππούδες, είμαστε όλοι μαζί. Εντάξει, και εγώ από τις καλύτερες αναμνήσεις που έχω είναι καλοκαίρι με παππούδες.
0: Ναι.
1: Και πιστεύω και εκείνες το ίδιο.
0: Πες μου λίγο για την Τίνο. Γιατί την αγαπάς?
1: Κοίταξε, την αγαπάω γιατί είναι ένας τόπος ο οποίος έχει βάθος γαστρονομικό, και μου αρέσει η γαστρονομία. Έχει βάθος πολιτιστικό. Έχει πάρα πολλούς καλλιτέχνες και έχει ομορφιές. Έχει και ωραίο ανάγλυφο. Έχει και ωραία χωριά. Και νομίζω ότι αυτά αρκούν. Και οι άνθρωποι εμένα πάντα μου έχουν φερθεί πολύ, πολύ καλά. Πολύ ναι. Καλά. Όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ωραία. Και με το πέρασμα λοιπόν των χρόνων, πας εκεί, είναι το σπίτι, το εξοχικό, γνωρίζεις κόσμο, αγαπάς το νησί. Πώς έρχεται λοιπόν τώρα αυτή η σκέψη Τίνος του Τίνος?
1: Τίνος του Τίνος.
0: Να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο τι είναι το Τίνος του Τίνος.
1: Λοιπόν, με λίγα λόγια, είναι μια μη κερδοσκοπική καντίνα η οποία θα στηθεί για ένα μήνα, 18 Ιουλίου με 18 Αυγούστου, και όλα τα κέρδη και το κεφάλαιο της καντίνας και των χορηγών κτλ. Που έχουν δώσει χρήματα ή είδος, θα διατηθούν για την ενίσχυση της τοπικής υγειονομικής υποδομής της Τίνου. Έχουμε ένα κλιμακωτό στόχο. Δηλαδή, λέμε ότι αν πιάσουμε τόσα χρήματα κάνουμε αυτό, αν πιάσουμε τόσα χρήματα κάνουμε αυτό κτλ. Αυτό είναι το Τίνος του Τίνος. Τώρα, πώς ήρθε η ιδέα, είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση για την οποία θα λάβεις μια πάρα πολύ βαρετή απάντηση. Δεν γνωρίζω ακριβώς. Ξέρω όμως λίγα πράγματα. Πρώτον, μου αρέσει πάρα πολύ η γαστρονομία, μου αρέσει πάρα πολύ η Τίνος. Προσέφερα σαν ιδιώτης με το πόσο που μπορούσα στον τομέα της υγείας και κάπως όλα αυτά ζυμώθηκαν στο κεφάλι μου κάπως στο τέλος του 2025, Νοέμβρη-Δεκέμβρη, και προέκυψε η ιδέα. Και κοίταξε, η ιδέα είναι μια ιδέα, αλλά στάθηκα πάρα πολύ τυχερός γιατί βρέθηκαν άνθρωποι δίπλα μου, η ομάδα του T2T, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ, κανείς από εμάς, και έχουν δουλέψει πάρα πολύ την ιδέα και έχει γίνει πολύ μεγαλύτερη από ό,τι φανταζόμουν. Και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ρε παιδί μου, θα πάρουμε λίγο από την αρχή. Είστε άνθρωποι δηλαδή που πηγαίνετε στο νησί, το αγαπάτε, είστε εκεί.
1: Μερικοί από αυτούς δεν πηγαίνουν και τόσο στο νησί. Παρ' όλα αυτά, τους άρεσε η ιδέα. Οι περισσότεροι πάνε και οι περισσότεροι έχουν κάποια σύνδεση. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που δεν πάνε και παρόλα αυτά τους άρεσε πάρα πολύ η ιδέα και θέλουν να προσφέρουν.
0: Εγώ που είμαι μεγαλωμένη και γεννημένη σε νησί, ξέρω τι είναι τώρα αυτό που λες. Βέβαια, εντάξει, Μυτιλήνη είναι και πολύ μεγαλύτερο νησί.
1: Μυτιλήνη, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Η απότερη καταγωγή μου είναι από Τυχείο, πριν φύγουν οι γονείς μου, ας πούμε.
0: Γείτονες.
1: Ναι, γείτονες.
0: Ωραία. Θέλω να πω το εξής. Οι περισσότεροι, τώρα που κανονίζουν τις διακοπές τους, πηγαίνουν σε ένα νησί και λένε: α, τι ωραία, πάμε στη Σύφνο, πάμε στη Σύρο, πάμε στην Τίνο, έτσι. Πας για 5-10 μέρες.
1: Ναι.
0: Τα ποτάκια σου από εδώ, από εκεί, περνάς ωραία. Πίσω υπάρχουν 10 άνθρωποι που έχουν επιλέξει να μένουν μόνιμα σε αυτόν τον τόπο. Ο Μαρίνος ο Σωράνης, όπως
1: ναι.
0: τον έχω βγάλει εδώ και αρκετές φορές με 3 παιδιά που είναι εκεί, έχει ένα φοβερό εστιατόριο κτλ. Οι οποίοι επιλέγουν να μένουν σε ένα τόπο που δεν τους δίνεται και μεγάλη υποστήριξη από το κεντρικό κράτος. Και το ξέρουμε αυτό καλά. Θέλω να πω ότι και στο δικό μου το χωριό και σε άλλα χωριά, οι νέοι άνθρωποι που αποφασίζουν να μένουν σε αυτούς τους τόπους και να κάνουν οικογένεια, για μένα πρέπει να επιδοτούνται κυριολεκτικά. Εσείς λοιπόν προφανώς τώρα διαβλέψατε αυτό το σκηνικό. Εσύ μένεις και περισσότερο. Κάποιοι άλλοι μέσα από την ομάδα του Τίνος του Τίνος λες ότι δεν μένουν εκεί. Και λες, ωραία όλα αυτά. Αλλά για να έρχομαι και να περνάω ωραία στο νησί, πρέπει να έχω και κάποιες υποδομές. Άρα πρέπει το κέντρο υγείας της περιοχής να έχει έναν γιατρό. Να έχει μια γάζα. Να έχει κάτι. Να μπορεί δηλαδή το παιδί σου ή ο τουρίστας που θα έρθει να λάβει τις πρώτες βοήθειες.
1: Και έχει πολλές προεκτάσεις αυτό. Δηλαδή. Είναι για τους τουρίστες και για τους ανθρώπους που έρχονται βέβαια για επίσκεψη, αλλά είναι και για τους ίδιους τους κατοίκους. Δηλαδή, η υγεία και η παιδεία είναι δύο αδιαπραγμάτευτα πράγματα που θέλει κάποιος μόνιμος κάτοικος. Εμείς επιλέξαμε τον τομέα της υγείας. Κοίταξε, και η Τίνος, φαντάζομαι το γνωρίζει, είναι και από τις καλές περιπτώσεις.
0: Από τις πολύ καλές.
1: Εμείς δηλαδή βάζουμε ένα λιθαράκι, δεν πάμε να λύσουμε ένα πρόβλημα και πάμε να κάνουμε απλά το πρόβλημα πιο έτσι γνωστό, αν θέλεις,
0: ναι.
1: Με αυτή την προσπάθεια.
0: Το γνωρίζουν, ας πούμε, το κέντρο υγείας, το γνωρίζει ο Δήμαρχος, τι σας λένε.
1: Βέβαια. Υπάρχει απόλυτη συνεννόηση και με τον Δήμαρχο και με όλες τις αρχές και με το κέντρο υγείας, γιατί έτσι δομήθηκαν και οι στόχοι μας. Δηλαδή, οι στόχοι μας δεν προέκυψαν σε κενό αέρος. Μιλήσαμε με τον Δήμαρχο, του είπαμε τι χρειάζεται. Μιλήσαμε με το κέντρο υγείας, του είπαμε τι χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Και έτσι προέκυψαν οι στόχοι.
0: Ωραία. Τι σας είπαν, ας πούμε, από το κέντρο υγείας, τι χρειάζονται.
1: Έναν υπέρηχο. Σαφές ήταν.
0: Η Τίνος δεν έχει δηλαδή υπέρηχο.
1: Η Τίνος έχει, από ό,τι γνωρίζω, έναν υπέρηχο ο οποίος θέλει ανανέωση. Και έχει ακτινόλογο. Συνήθως γίνεται το ανάποδο. Υπάρχει εξοπλισμός, δεν υπάρχουν άνθρωποι.
0: Δεν υπάρχουν άνθρωποι. Πόσο κοστίζει ένας υπέρηχος.
1: Εντάξει, η απάντηση είναι, έχει διάφορα.
0: Ναι,
1: ο συγκεκριμένος είναι γύρω στα 32-35.000.
0: Και μέσα σε αυτό το διάστημα από τις 18 Ιουλίου μέχρι τις 18 Αυγούστου, στην καντίνα που θα έχετε, τι θα έχετε.
1: Θα έχουμε 4 σάντουιτς εμπνευσμένα από τοπικά προϊόντα. Δηλαδή το ένα σάντουιτς είναι με σιγομαγειρεμένο ανάκι, κρέμα γκινάρας, λαχανογαρότου και γραβιέρα τίνου.
0: Ποιος θα μαγειρεύει αυτά, ποιος θα τα κάνει αυτά.
1: Κοίταξε, θα έχουμε βοηθούς μάγειρες που θα μαγειρεύουν κάποιες Παρασκευές και κάποια άλλα πράγματα θα γίνονται στην καντίνα.
0: Θα ασχοληθείτε εκεί, Παναγιώτη, θα είστε εκεί.
1: Βέβαια.
0: Θα πηγαίνετε.
1: Βέβαια.
0: Δεν το λέμε δηλαδή σαν ωραία ιδεούλα και
1: γεια σας. Όχι. Και έχει πάρα πολύ δουλειά. Και επίσης, μαζί με την ομάδα του Τίτου, θα έχουμε 35 θελοντές. Οι οποίοι έρχονται. Ο καθένας είναι μια διαφορετική προσωπική ιστορία, γιατί έρχεται ο καθένας. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Ωραία θέματα για την εκπομπή.
1: Έχουμε, ας πούμε, μια Ιταλίδα, η οποία δεν θα πω το όνομά της, η οποία έγραψε το βιβλίο της στην Τίνο, αγάπη στην Τίνο, λέει: θέλω να προσφέρω πίσω, θα έρθω 5 μέρες να βοηθήσω. Έχουμε έναν άνθρωπο από το Ντουμπάι που θα έρθει και θα πει: εγώ θέλω να το κάνω για να με δουν τα παιδιά μου. Τι κάνω και γιατί θέλω να το δείξω και στα παιδιά μου. Ξέρεις, υπάρχουν πολλές ιστορίες. Τόσο, υπάρχουν 35 θελοντές οι οποίοι θα είναι έχουμε ένα πλάνο και ο καθένας θα είναι 3-4 μέρες, 5 μέρες. Πολλοί από αυτούς είναι εννοείται φίλοι μου, έτσι και γνωστοί.
0: Ναι, τα έχεις ξεχωρίσει ότι ποιες μέρες θα είσαι εκεί. Ναι. Μπορείς να είσαι το πρωί στην καντίνα ή το πρωί.
1: Ακριβώς. Η καντίνα και γι' αυτό το λόγο είναι μόνο απογευματινή. Μια και το είπαμε. Είναι 5 με 10. Λέγεται, είναι ηλιοβασίλεμα. Είναι καντίνα ηλιοβασιλέματος.
0: Σε ποιο σημείο το τη
1: στήσατε? Είναι κοντά στην Καρδιανή. Πάνω από την παραλία του. Ναι, είναι ωραία. Έχει μια τρομερά ωραία θέα, δαντελωτή ακτή, βλέπει ηλιοβασίλεμα. Και ένας από τους λόγους που θέλαμε να την κάνουμε 5 με 10 είναι για να είναι βιώσιμο και για τους εθελοντές. Έτσι δεν μπορούμε όλη μέρα.
0: Τέσσερα σάντουιτς λοιπόν με τοπικά προϊόντα.
1: Τέσσερα σάντουιτς με. όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται τοπικά προϊόντα, αλλά ξέρουμε τους παραγωγούς.
0: Τιμές καλές.
1: Οι τιμές, θα σου πω, οι τιμές είναι γύρω στα 10 ευρώ, αλλά θα σου απαντήσω.
0: 10 ευρώ το σάντουιτς.
1: Ναι, ναι. Θα σου πω ότι δεν έχει τόσο σημασία.
0: Ο
1: τρόπος που το βλέπουμε εμείς είναι ότι ξέρεις, έρχεσαι να δώσεις 10 ευρώ και παρεπιπτόντως παίρνεις δώρο ένα ωραίο σάντουιτς. Έχεις να δώσεις 10 ευρώ και να στηρίξεις την υγεία της τίνου και παρεπιπτόντως παίρνεις και ένα δώρο ένα σάντουιτς. Δηλαδή έρχεσαι για τη στήριξη. Οι τιμές δεν είναι τιμές, είναι στήριξη.
0: Ναι.
1: Εκεί υπάρχει βέβαια ένα κομμάτι το οποίο λέει εντάξει, πρέπει να σας εμπιστευτώ όμως.
0: Αυτό θα σου έλεγα τώρα, ναι. Και ξέρεις τι, έψαχνα τρόπο για να μην σε προσβάλλω.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει κανένα.
0: Λέω πώς θα το πω τώρα αυτό να μην σε προσβάλλω. Πώς θα σε εμπιστευτεί ο κόσμος ότι τα 10 ευρώ που σου δίνει γιατί θέλει να βοηθήσει το νησί,
1: ναι.
0: Θα πάνε στο νησί.
1: Κοίταξε, είμαι αισιόδοξος στο κομμάτι του πρώτον. Γνωρίζουν πάρα πολύ, επειδή όπως είπα, μερικά μέλη της ομάδας έχουν σύνδεση με την Τίνο, μας γνωρίζουν πολύ και ξέρουν τι άνθρωποι είμαστε πάρα πολύ. Γιατί πριν από όλα, πριν από την ιδέα, ξέρεις τον άνθρωπο.
0: Παίζει ρόλο η εμπιστοσύνη.
1: Ναι, βέβαια. Δεύτερον, νομίζω ότι, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά στην ομάδα έχουν κάνει μια απίστευτη δουλειά. Απίστευτη δουλειά και στα social media και στην επικοινωνία και στα λοιπά. Να φανούν οι προθέσεις, να φανεί το τι κάνουμε. Βγάζουμε, ας πούμε, είχαμε κάνει ένα pop-up event τον Μάρτι. Στην Κυψέλη. Που λέγαμε ότι αυτό που θα βλέπετε εκεί, τώρα θα είναι στην Κυψέλη, γιατί θέλαμε και εμείς να τεστάρουμε λίγο τα σάντουιτς κτλ.
0: Κάνατε την καντίνα στην Κυψέλη.
1: Κάναμε την καντίνα στην Κυψέλη. Χωρίς το όχημα καντίνα. Ένα από τα μέλη της ομάδας είχε ένα μαγαζί, οπότε στήσαμε όλο εκεί. Το στήσαμε όλο εκεί. Μετά βγάλαμε ένα report και είπαμε, παιδιά, πουλήσαμε αυτά. Αυτά ήταν τα έξοδά μας, αυτά θα πάνε εκεί.
0: Ναι.
1: Επίσης, και θα το πω τώρα γιατί δεν το έχουμε πει, δυστυχώς για κάποιους, αλλά στην καντίνα δεν θα δεχόμαστε μετρητά καθόλου, μηδέν. Ζήρω, δυστυχώς, γιατί δεν θα βολεύουμε κάποιους. Αλλά ο λόγος που το κάνουμε είναι πρώτον για λόγους ασφάλειας και για λόγους διαφάνειας.
0: Όλα με κάρτα.
1: Όλα είναι με κάρτα, ναι.
0: Ώστε να πηγαίνουν, έχετε φτιάξει λογαριασμό.
1: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει κανονικά μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία έχει λογαριασμό. Έχει, δηλαδή, όλα αυτά έχουν τρέξει όπως θα πρέπει να τρέξουν.
0: Ρε, παιδί μου, ξέρεις τι, θα ήθελα, ναι, του χρόνου να έρθεις εδώ και να μου πεις ότι υπάρχει καινούριος υπέρυθρος εκεί. Ότι πήγαν τα λεφτά εκεί, καταλαβες.
1: Κοίτα, να σου πω. Είναι αρκετά πιθανό αυτό να συμβεί. Γιατί ανακοινώσαμε ότι και δεσμευτήκαμε ότι το πρώτο στόχο τον πιάσαμε ήδη, ένα μήνα πριν να ανοίξει η καντίνα. 20.000 θα δώσουμε στο
0: κεντρικό. Πώς μαζεύτηκαν αυτά από εδώ, από την Κυψέλη?
1: Αποχορηγίες. Αποχορηγίες, ναι, ναι. Από ανθρώπους που πιστέψανε πολύ πριν καν ανοίξει η καντίνα και εταιρείες, έτσι. Και χορηγίες από ιδιώτες και εταιρείες που προσφέρουν ή σε χρήμα ή σε είδος.
0: Παιδί μου, γιατί να μην μπορεί να γίνει.
1: Και έχουμε και καλλιτέχνες, δηλαδή αυτό το μπλουζάκι που φοράω είναι.
0: Τι λέει η καρδιά μας?
1: Η καρδιά μας χτυπάει στην Τίνο.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Είναι πολύ ωραίο, το έχει σχεδιάσει η Χριστιανά, είναι πολύ γνωστό μπραντ. Ήρθε και μας είπε, θέλω να σχεδιάσω ένα. Αυτή είναι η στολή της καντίνας, by the way. Θα πουλάμε και μπλουζάκια. Λίγα, πολύ λίγα. Αλλά και τα κέρδη αυτών θα πάνε για αυτό το σκοπό. Θέλω να πω ότι ήρθαν και πολλοί καλλιτέχνες και μας προσέγγισαν από μόνοι τους. Παιδιά, εγώ θέλω να σχεδιάσω αυτό. Θέλω να σχεδιάσω αυτό. Πώς μπορώ να. Και ξέρεις τι, όταν έρχεται κάποιος και σου λέει θέλω να βοηθήσω, είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ τιμητικό και βρίσκεις τρόπο ώστε να βοηθήσει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι από αυτούς τους τρόπους.
0: Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, συνομιλούμε με τον Παναγιώτη Ανδριάδη, ο οποίος είναι ναυπηγός, είναι σχεδόν. Πολίτης της Τίνου, κάτοικος Τίνου πια.
1: Εντάξει, όχι, όχι, εντάξει, κάτοικος Αθηνών είναι.
0: Εντάξει, κάτοικος Αθηνών, ναι, εντάξει. Λάτρης της Τίνου, ωραία,
1: ναι,
0: ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι. Λάτρης της Τίνου, ναι, εντάξει, εντάξει. Πρέπει να είμαστε.
0: Ναι. Δεν αφήνουμε την αλήθεια να χαλάσει μια καλή ιστορία.
1: Εντάξει, λένε, εντάξει.
0: Δεν είμαι και πολύ μακριά από αυτό που λέω. Είσαι λάτρης της Τίνου, εντάξει, δεν είσαι κάτοικος.
1: Είμαι λάτρης, ναι, ναι.
0: Λάτρης της Τίνου. Και με μια ομάδα, πώς είστε στην ομάδα?
1: Στην κόρα, ας πούμε, ομάδα που λέμε, είμαστε 7 άτομα.
0: Ναι.
1: Μαζί με εμένα.
0: 7 άτομα λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Που στήσατε αυτή την μη κερδοσκοπική οργάνωση που λέγεται Τίνος του Τίνος. Από την Τίνο για την Τίνο.
1: Σωστά, σωστά.
0: Όπου άλλοι μένετε εκεί, άλλοι πάτε εκεί και λέτε ας βοηθήσουμε λίγο αυτόν τον τόπο που αγαπάμε πολύ και ας δούμε ποια είναι η μεγάλη ανάγκη. Και συνομιλώντας με τον Δήμαρχο, σας είπε ότι ναι, καλά κάνετε, δώστε μας αυτή τη βοήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Όχι, δεν. Έχουμε λάβει πάρα πολύ θετικά σχόλια και βοήθεια, όχι μόνο σχόλια. Από όλους τους τοπικούς.
0: Δηλαδή δεν σας αντιμετώπισαν λίγο, ξέρεις, με να σηκωθεί λίγο φρυδάκι με ειρωνία? Α, καλά, άλλος ένας τώρα που θέλει να βοηθήσει.
1: Όχι, κοίταξε, άλλος ένας όχι θα έλεγα που θέλει να βοηθήσει. Αλλά εντάξει, υπήρξε από ελάχιστους, θα πω, ανθρώπους καχυποψία, η οποία βέβαια εντάξει, αντιμετωπίζεται με επικοινωνία.
0: Ναι.
1: Αυτό. Δεν...
0: Εκεί στην τελική, σε αυτά τα πράγματα θα πρέπει. Είτε άμα θες να το πιστέψεις, το πιστεύεις, βοηθάς.
1: Ναι.
0: Δεν γίνονται με το ζόρι.
1: Ναι. Εμείς έχουμε. Κοίταξε. καλές προθέσεις και νομίζουμε ότι όλοι έχουν καλές προθέσεις.
0: Ναι.
1: Και ελπίζουμε σε αυτό.
0: Βλέπω τώρα μία είδηση που μου στέλνει η Μελίνα Σαμαραδέλη ότι υπάρχει φωτιά σε διαμέρισμα Αριστίδου και Αγίων Πάντων στην Καλυθέα και καίγεται ο όροφος αυτός που είναι το διαμέρισμα ολοσχερός. Μάλιστα, αν έχουμε περισσότερες πληροφορίες και μπορεί κάποιος Μελίνα, δεν ξέρω, από το αστυνομικό ρεπορτάζ να βγει, ας βγει. Διαφορετικά θα ακούσετε περισσότερες πληροφορίες στο δελτίο ειδήσεων που θα ακολουθήσει σε λίγα λεπτάκια με την Άσπα Παναγωπούλου. Φωτιά σε μια διαμέρισμα λοιπόν Αριστίδου και Αγίων Πάντων στην Καλυθέα και έχει διακοπή και κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίων Πάντων από το ύψος, θα διαβάζω να τα γράφεις Μελίνα, ναι, θα το δω, τη συμβολή με την οδό Θησαίος, μάλιστα, Αγίων Πάντων και Θησαίος εκεί. Είναι το διαμέρισμα Αριστείο και Αγίων Πάντων στην Καλυθέα. Έχει διακοπή λοιπόν η κυκλοφορία των οχημάτων σε αυτό το σημείο. Να ξέρετε ότι όσοι είστε κολλημένοι εκεί κοντά και στην οδό Γρυπάρη. Πέριξε τέλος πάντων η δρόμη από το διαμέρισμα το οποίο καίγεται αυτή τη στιγμή στην Καλυθέα. Συμβαίνουν και αυτά.
1: Όλα καλά να πάνε. Εντάξει,
0: όλα καλά να πάνε, να μην υπάρχουν άνθρωποι μέσα, το κυριότερο. Λοιπόν, τι λέγαμε. Παναγιώτης Ανδριάδης εδώ μας μιλάει.
1: Να πω λίγο τα μέλη της ομάδας. Έτσι, πολύ γρήγορα.
0: Ομάδας, ναι, βέβαια.
1: Εντάξει. Αγγελική Ευρυπιώτη, Ασημίνα Λαζαρίδου, Πάνος Λόης, Βασίλης Δενδρινός, Ειρήνη Κουτί.
0: Που είστε αυτή.
1: Και Στεφανία
0: η
1: Μιχαλοπούλου. Ναι. Είμαστε η ομάδα που σου έλεγα πριν. Και ξέρεις, είναι πάρα πολύ ευχάριστο γιατί, όπως είπα και πριν, δεν έχει αμυφθεί κανείς. Και παρόλα αυτά έρχονται όλο με νέες ιδέες, τις οποίες και υλοποιούν. Και αυτό το πράγμα μεγαλώνει κάθε μέρα χάρη στις πρωτοβουλίες αυτών των παιδιών της ομάδας.
0: Εσύ θεωρείς τώρα ότι αυτό το τίνος του τίνος θα μείνει εκεί στην καντίνα ή αυτό είναι ένα τεστ για να δούμε στην πορεία τι μπορεί να συμβεί?
1: Κοίτα,
0: άλλο.
1: Θα πω ότι θα είναι μια ευτυχής κατάληξη να εμπνευστούν άνθρωποι από αυτή την ιδέα και να κάνουν κάτι παρόμοιο στον τόπο τους ή διαφορετικό με αφετηρία αυτή την ιδέα. Δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι εμείς θα συνεχίσουμε να το κάνουμε γιατί είμαστε όλοι εθελοντές, εργαζόμενοι και είναι απαιτητικό το project σαν project.
0: Ναι. Αυτό. Ότι είναι απαιτητικό, αλλά ναι. Θέλω να πω ότι βλέπω πολλές φορές ομάδες όταν δημιουργούνται τέτοιες, έτσι έχουν όρεξη να προχωρήσουν και να κάνουν κάτι άλλο.
1: Θα δείξει, θα σου
0: θα
1: πω.
0: Δείξει.
1: Θα δείξει.
0: Θα φανεί. Θα δείξει. Τέλος πάντων, αυτό θα είναι ένα καλό τεστ λοιπόν τώρα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. 18 Ιουλίου με 18
1: Αυγούστου.
0: Αυγούστου.
1: 18 Αυγούστου γίνεται η μικρή μου κόρη 6 και θα κλείσουμε την καντίνα εκεί.
0: Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Όσοι βρεθείτε λοιπόν στην Τίνο, που θα είστε και αρκετοί, φαντάζομαι που θα κάνετε διακοπές, έτσι κι αλλιώς η Τίνος επιλέγεται πάρα πολύ
1: έχει,
0: τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ νησί.
1: Όλο και ναι, όλο
0: χτίζεστε
1: και πολύ.
0: Και εκεί πολύ, παρακαλώ. Μην χτίζετε και εκεί.
1: Κοίταξε. Προφανώς υπάρχει ανάπτυξη. Όσο υπάρχει και λελογισμένη ανάπτυξη, είναι.
0: Εντάξει,
1: ακόμη καλύτερα.
0: Ναι, αυτό που λες. Δηλαδή,
1: ακόμη καλύτερα.
0: Εκεί,
1: με σεβασμό. Κοίτα, ξαναλέω, η Τίνος είναι στις καλές περιπτώσεις. Πρέπει να διαφυλαχθεί.
0: Ναι, είναι ωραίο πράγμα να θυμούν η ανάπτυξη, να φτιάχνονται και ωραία σπίτια, αλλά.
1: Αλλά όχι, θέλει σεβασμό.
0: Ναι.
1: Όπως όλα πράγματα.
0: Θέλει σεβασμό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ. Πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και ήρθες.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Τίνος του Τίνος, 18 Ιουλίου με 18 Αυγούστου.
1: 5 με 10.
0: 5 με 10 το απόγευμα, όσοι βρεθείτε στο νησί, στην Guardian ή στην παραλία.
1: Όχι, είναι στον επαρχιακό δρόμο, πάνω από την παραλία του Αγίου Πέτρου. Πάνω στον επαρχιακό δρόμο.
0: Στον επαρχιακό δρόμο, πάτε εκεί ένα σαντουιτσάκι, θα βοηθήσετε για να υπάρχει υπέρηχος.
1: Πείτε κοκτέιλ υπεύθυνα.
0: Ναι. Μην οδηγήσετε όταν πάρετε το κοκτέιλ.
1: Βέβαια, έχετε πάντα έναν οδηγό ο οποίος δεν θα πιει. Και ελάτε να περάσουμε καλά για καλό σκοπό.
0: Καλό καλοκαίρι σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, σας εύχομαι για εσάς καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα Κυριακής. Να είστε καλά. Όπως λέω πάντα, ψηλά το κεφάλι. Γεια σας.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
8: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές, όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
9: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
10: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
11: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
12: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
11: Προσλαμβάνεστε.
13: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
16: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
15: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
16: Που έχει στο λαιμό.
17: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν το αεροσκάφος το οποίο επέβαιναν συνετρίβει στην πόλη Τομπλέν στη βορειοανατολική Γαλλία. Το αεροσκάφος ανήκει σε μια σχολή ελιξιπτωτιστών. Ο πιλότος και οι 10 επιβαίνοντες, 5 μαθητευόμενοι και 5 εκπαιδευτές σκοτώθηκαν στο δυστύχημα. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας έσπευσε στην περιοχή της τραγωδίας. Στη Σαουδική Αραβία, 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν και ανήκε στον πετρελαϊκό κολοσσό Αράμκο συνετρίβει στο Ραστανούρα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Τα αίτια του δυστυχήματος δεν είναι γνωστά και βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει υπό την πλήρη εποπτεία και διαχείριση του Ιράν κατά τη διάρκεια των επόμενων 30 ημερών, διαμήνυσε σήμερα από τη Βαγδάτη ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Σαραχτσί, τονίζοντας ότι μόλις αρθούν όλα τα εμπόδια θα αποκατασταθεί η θαλάσσια οδός. Διευκρίνησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση ή μονομερής ενέργεια θα οδηγήσει σε επιδείνωση της κατάστασης και θα καθυστερήσει την επαναλειτουργία του στενού. Εν τω μεταξύ, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα κατεγράφει ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης σε αντίπεινα έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Η ιστορική απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης ενέκρινε σήμερα ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει άγκυρα. Η απόφαση που λαμβάνεται σε μια περίοδο έντασης ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ θα πρέπει να εγκριθεί και από το Κοινοβούλιο. Σε ανακοίνωσή του, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρει «Δεν είναι ποτέ πολύ αργά να κάνουμε αυτό που είναι δίκαιο, αποτελεί τόσο ηθικό καθήκον όσο και ιστορικό καθήκον. Πρέπει να καταδικάσουμε με σαφήνεια κάθε άρνηση, υποβάθμιση ή διαστρέβλωση της ιστορικής αλήθειας», επισήμανε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών. Στη σύλληψη ενός ατόμου για την πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα στην περιοχή Αμώνη Σοφικού Κορινθίας, προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής έπειτα από τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς. Πρόκειται για 76χρονο που είχε προβεί σε αυτοσχέδια επέκταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ρεύματος στον υπαίθριο χώρο του σπιτιού του με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς. Η φωτιά είναι πλέον σε ύφεση. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε διόροφη κατοικία η οποία καίγεται ολοσχερό στην Καλυθέα στη συμβολή των οδών Αριστίδου και Αγίων Πάντων. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή με διακοπή της κυκλοφορίας. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Το ενδεχόμενο η φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου στην Ομόνια να ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο εξεράγει, ερευνά σύμφωνα με πληροφορίες η πυροσβεστική. Από τη φωτιά που έχει τεθεί υπό έλεγχο, ένας άνδρας 41 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το παρατεταμένο κύμα καύσωνα που πλήττει τις τελευταίες μέρες αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Στη Γαλλία 74 θάνατοι έχουν καταγραφεί επισήμως από πνιγμό, ενώ η Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της χώρας ανακοίνωσε πως εν μέσω καύσωνα έχουν καταγραφεί από τις 24 Ιουνίου πάνω από 1.000 επιπλέον θάνατοι σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα. Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών κατέγραψαν Δανία, Γερμανία και Τσεχία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν από σήμερα σε ισχύ στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη. Από σήμερα ως την 5η σταθμή Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Στον πρώτο αγώνα για την φάση των 32 του Μουντιάλ, ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει απόψε στις 10 τη Νότια Αφρική. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα. Τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπους στα βόρεια επιρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
3: Καλησπέρα, είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα παρέα εδώ στο Sky 100,3. Πολλοί άνθρωποι ξεκινάμε τη ζωή μας, αναζητούμε την ευτυχία, αλλά τελικά καταλήγουμε να κυνηγάμε την επιτυχία. Η επιτυχία, όπως την έχει ο καθένας στο μυαλό του, είναι μια πολύ υποκειμενική έννοια, καθώς για άλλους μπορεί να είναι η δουλειά τους, για άλλους η οικογένειά τους, για άλλους οι προσωπικές τους σχέσεις. Και σε κάθε τομέα από αυτούς υπάρχουν διαφορετικές αναγνώσεις για το τι θεωρεί ο καθένας μας επιτυχία. Για κάποιον στη δουλειά του, επιτυχία μπορεί να είναι ότι κατάφερε να έχει μια δουλειά που ονειρευόταν από παιδί. Για έναν άλλον ότι η εργασία του προσφέρει πολλά χρήματα. Και για έναν τρίτο, ενώ δουλεύει, είναι σαν να μην δουλεύει, γιατί κάνει ουσιαστικά το χόμπι του. Μία άλλη ανάγνωση θα μπορούσε να είναι ότι ένας άνθρωπος θεωρεί ότι είναι χρήσιμος στο κοινωνικό σύνολο μέσα από τη δουλειά του, άρα και επιτυχημένος. Είναι όμως ευτυχισμένος? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ευτυχία είναι ένα puzzle στο οποίο έρχονται να συμπληρωθούν με επιτυχία όλοι οι σημαντικοί τομείς της ζωής του καθενός μας. Όμως αυτό είναι ιδεατό και σπάνια χειροπιαστό. Ένας άνθρωπος που μπορεί να έχει μία αξιοζήλευτη επαγγελματική πορεία, αλλά να είναι μόνος του. Αυτός ο άνθρωπος δεν πάβει να είναι επιτυχημένος με βάση τα κριτήρια για τους περισσότερους ανθρώπους, ωστόσο κάτι του λείπει. Για την ακρίβεια, του λείπουν πολλά. Η ανθρώπινη σχέση. Άρα, ναι, μεν επιτυχημένος στο φαίνεστε, αλλά όχι ευτυχισμένος. Η σπουδαία ηθοποιός Ingrid Bergman είχε πει: το επιτυχία είναι να αποκτάς αυτό που θες, αλλά ευτυχία είναι να θες αυτό που αποκτάς. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένας σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στις δύο έννοιες, αρέσει σε εμάς τους ανθρώπους να τα συγχαίουμε αυτά τα δύο και ενίοτε να χρησιμοποιούμε τους όρους όπως μας βολεύουν. Δυστυχώς, πολλές γενιές μεγαλώσαμε με το στερεότυπο ότι η επιτυχία είναι να βγάλεις λεφτά, να έχεις οικονομική άνεση στη ζωή σου και όλα τα άλλα θα έρθουν. Από παιδιά μαθαίνουμε λανθασμένα ότι η ζωή μας κρίνεται από το πόσα θα πετύχουμε και πόσους στόχους θα κατακτήσουμε. Επειδή όλες οι προσλαμβάνουσες παραστάσεις αλλά και η σύγκριση πλέον των ανθρώπων μέσα από τα social media έχει οδηγήσει πολλούς στο να εξισώνουν την επιτυχία με την είσοδο στην ευτυχία, έτσι εμείς κάνουμε αυτή την εκπομπή, γιατί πολλοί άνθρωποι δυστυχώς θεωρούν ότι το να πετύχω είναι σαν να ανοίγω την πόρτα στην ευτυχία. Να ζήσω δηλαδή με επιτυχία την ευτυχία μου. Νομίζω δηλαδή ότι όταν τελειώνει η προσπάθεια και επιτυγχάνω κάτι, είμαι ευτυχισμένος. Αυτό όμως είναι πέρα για πέρα λάθος, όπως λένε και οι ψυχολόγοι. Αν το σκεφτούμε ανάποδα, θα δούμε ότι οι περισσότεροι ευτυχισμένοι άνθρωποι συνήθως είναι και επιτυχημένοι. Αντίθετα, οι περισσότεροι επιτυχημένοι άνθρωποι δεν είναι απαραίτητα ευτυχισμένοι. Ενώ υπάρχουν δεκάδες παραδείγματα ανθρώπων που πέτυχαν πολλά στο δημόσιο βίο, αλλά έζησαν εξαιρετικά δύσκολες στιγμές και μοναξιά στην ιδιωτική τους ζωή. Έχετε αναρωτηθεί τι θα συνέβαινε πραγματικά αν η επιτυχία οδηγούσε στην ευτυχία? Αν συνέβαινε αυτό, δεν θα έπρεπε οι πολύ πλούσιοι και επιτυχημένοι άνθρωποι να είναι οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στον πλανήτη? Δεν ισχύει. Ευτυχώς η ευτυχία είναι κάτι πιο δυνατό και μεγάλο από την επιτυχία, καθώς είναι κάτι που σε ακολουθεί σε όλη σου τη ζωή. Γίνεται τρόπο ζωής και σε βοηθά να πεις πολλά ναι, αλλά και πολλά όχι. Η επιτυχία είναι κάτι που περνά. Αλήθεια, τότε τι μένει? Ενώ η ευτυχία είναι κάτι που μένει, όσο δύσκολες και

0: στους κατοίκους του να είναι ευτυχισμένοι. Θα πάω στον ίδιο τον άνθρωπο. Αυτό που φαίνεται λοιπόν από τις περισσότερες μελέτες είναι ότι τα βασικά κριτήρια που συνθέτουν την ευτυχία είναι τόσο απλά και ξεκάθαρα όσο και η ίδια η ευτυχία. Οι ήρεμοι άνθρωποι είναι πιο ευτυχισμένοι. Νιώθουν πιο σπάνια αρνητικά συναισθήματα και βιώνουν τη χαρά τους αντί να τη σαμποτάρουν. Οι ευτυχισμένοι άνθρωποι έχουν ένα σκοπό στη ζωή τους. Ή να το πω πιο απλά, η ζωή τους αποκτά νόημα γιατί κινούνται και πορεύονται με την κοινωνία. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των ευτυχισμένων ανθρώπων είναι ότι αισθάνονται να υπάρχει γύρω τους ένα δίχτυ ασφαλείας με τους ανθρώπους που επιλέγουν να έχουν στη ζωή τους. Είτε είναι αυτοί ο σύντροφος, η οικογένεια, οι φίλοι τους, με τους οποίους διατηρούν ουσιαστικό δεσμό και όχι τυπικό. Επίσης, ένας ευτυχισμένος άνθρωπος είναι κυρίαρχος στη ζωή του, η οποία δεν μένει στάσιμη, αλλά εξελίσσεται. Όλα αυτά θα συζητήσουμε με την κλινική ψυχολόγο Ασημίνα Χιόνι, που βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, κυρία Χιόνι.
1: Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα.
0: Και δεν ξέρω αν καλά μας βρήκατε με όλα αυτά που ακούσατε. Φαντάζομαι αυτούς τους διαχωρισμούς τους έχετε κάνει εδώ και χρόνια εσείς οι επιστήμονες.
1: Προσπαθούμε τουλάχιστον να περάσουμε το μήνυμα σε όλους μας.
0: Ναι, γιατί έχω την αίσθηση ότι αλλάζει πια η επιτυχία και η ευτυχία ανάλογα και με τις συγκυρίες, τις εποχές, το πώς ζούμε.
1: Ακριβώς. Περνάμε διάφορες φάσεις. Ακόμα και ο κάθε άνθρωπος περνάει διαφορετικές φάσεις επιτυχίας και ευτυχίας στην ίδια την προσωπική του ζωή. Mm-hmm. Άρα και το κοινωνικό κομμάτι βοηθάει ή δυσχεραίνει μερικές φορές για να έρθουμε ή πιο κοντά ή πιο μακριά, είτε στην επιτυχία είτε στην ευτυχία. Mm.
0: Είναι μια υποκειμενική και οικουμενική έννοια, τολμώ να πω, η ευτυχία. Το λέω γιατί φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι που μεγαλώνουν σε διαφορετικές κουλτούρες έχουν διαφορετική οπτική για το τι σημαίνει ευτυχία. Το έχω δει αυτό σε ταξίδια μου, ας πούμε, στην Ανατολική Ασία, σε εξαιρετικά φτωχές χώρες, όπου οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ χαμογελαστοί και δείχνουν πραγματικά να απολαμβάνουν τη ζωή και την κάθε στιγμή. Από το μπουκέτο λουλούδια που θα μαζέψουν για να δωρήσουν. Και είναι εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι με έναν τύπο ο οποίος έχει τα πάντα, ενώ έχει πάρα πολλά χρήματα, επιτυχία, πάρα πολύ ακριβά αυτοκίνητα, ένα πολύ ωραίο διαμέρισμα. Και τον βλέπεις να περπατάει στον δρόμο της Νέας Υόρκης και κοιτάει τα παπούτσια του.
1: Μας ταξιδέψατε, πρέπει να πω. Και αυτό είναι πολύ ωραίο για τέτοια ώρα και μέρα. Αυτό που θα πω είναι ότι η ευτυχία είναι και οικουμενική αλλά και βαθιά πολιτισμική έννοια ταυτόχρονα. Mm-hmm. Όλοι οι άνθρωποι δηλαδή προσπαθούμε και χρειαζόμαστε κάποια πολύ βασικά πράγματα. Να νιώθουμε ασφαλείς, να αγαπάμε, να αγαπιόμαστε, να έχουμε νόημα και να νιώθουμε ότι ανήκουμε κάπου. Βέβαια, συχνά για εμάς μπερδεύουμε ένα χαμόγελο με την ίδια την ευτυχία ή την ύπαρξη των χρημάτων και των αντικειμενικών κριτηρίων προς τα έξω με την επιτυχία. Δυστυχώς όμως, αν δεν έχουμε τρία βασικά πράγματα.
0: Ποια είναι αυτά?
1: Την ασφάλεια, τις ουσιαστικές σχέσεις και νόημα ζωής. Όχι μια τέλεια ζωή, αλλά μια ζωή που ακόμα και μέσα στις δυσκολίες μας.
0: Αυτό που είπα, να έχεις ένα σκοπό, να καταλαβαίνεις γιατί έχεις έρθει σε αυτόν τον κόσμο. Δεν είσαι τουρίστας, είσαι ταξιδιώτης.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Η ευτυχία δηλαδή δεν είναι στο να τα έχω όλα, αλλά ίσως στο να μην μου λείπουν τα βασικά και να μπορώ να επενδύσω στην προσωπική μου σχέση με τον εαυτό μου και με τους γύρω μου.
0: Mm-hmm. Ωραία όλα αυτά που λέτε και θέλω να πάμε τώρα μετά την Νοτιοανατολική Ασία και την Νέα Υόρκη στην Αθήνα ή στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και να μου πείτε ως σύγχρονος Έλληνας, τι θεωρεί mm-hmm. πραγματικά ευτυχία και αν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος, με δεδομένο ότι είμαστε τις τελευταίες θέσεις στους δείκτες της ευτυχίας σε όλες τις έρευνες που γίνονται. Τι μας λείπει?
1: Πολλά μπορεί να μας λείπουν, αλλά έχουμε επίσης και πολλά. Μιλάμε για μια κρίση γενικότερη που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια και αυτό μας επηρεάζει και εμάς. Παρ' όλα αυτά.
0: Εννοείται ότι είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο δυσκολεύεται ο Έλληνας να διαχειριστεί περισσότερο σε σχέση με την ευτυχία του, γιατί η κατραπακιά είναι μία μετά την άλλη και ίσως τον βγάζει από τη ζώνη ασφάλειας που είχε όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ακριβώς. Και κάποια πράγματα τα οποία τα θεωρούσαμε δεδομένα.
0: Όπως.
1: Είχαμε αρκετά πράγματα δεδομένα. Όπως την οικογένειά μας, τους φίλους μας, τον κοινωνικό μας περίγυρο, το να βγούμε για καφέ, το να πάμε σε ένα κλαμπάκι, το να δούμε ένα θέατρο. Πολλά από αυτά ήταν δεδομένα για εμάς.
0: Σήμερα γιατί έχουν πάψει να είναι δεδομένα?
1: Γιατί
0: χρειάζονται κόπο και χρήματα, θα μου πείτε.
1: Και κόπο και χρήματα και ελεύθερος χρόνος. Γιατί όταν μπαίνεις σε μια ροή για να αποκτήσω περισσότερα χρήματα, για να τακτοποιήσω τις ανάγκες μου και μετά να δω τι μου περισσεύει, αυτό λίγο μας βγάζει από αυτό που είχαμε συνηθίσει.
0: Λέτε ότι έχουμε κάνει εκ των πραγμάτων, λόγω της πίεσης, έχουμε mm-hmm. κάνει focus πιο πολύ στο να βγάλουμε χρήματα, άρα δουλεύουμε πάρα πολύ, επενδύουμε πάρα πολύ σε αυτό, αλλά χάνουμε χρόνο από τη ζωή μας.
1: Ακριβώς, την ελευθερία του να κάνουμε πράγματα που θέλαμε. Βέβαια μας σώζει κάτι πάρα πολύ καλό που είναι διαφορετικό από τις άλλες χώρες. Είναι το χιούμορ του Έλληνα.
0: Α.
1: Το οποίο το χιούμορ.
0: Ήξερα ότι οι Άγγλοι είναι πολύ δημοφιλείς για το χιούμορ τους. Για τους Έλληνες πρώτη φορά το ακούω. Ίσως ο αυτοσαρκασμός που βέβαια αυτό μπορεί

0: να κρύβει και άλλα από πίσω, ε.
1: Βέβαια. Ποτέ ένα νόμισμα δεν έχει μία όψη. Παρόλα αυτά, ακόμα και τώρα, μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες που υπάρχουν, αν παρατηρήσετε, υπάρχει αρκετό χιούμορ και υπάρχει μία αισιοδοξία μέσα από την αυτόν σαρκασμό.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε λίγο πιο πέρα. Ακόμα και αν είναι ένας είδος μηχανισμού επιβίωσης,
0: ναι, ακριβώς.
1: Λειτουργεί. Λειτουργεί αυτή τη στιγμή.
0: Ωστόσο, ένα στοιχείο, και δεν μιλάω τώρα μόνο για εμάς, μιλάω γενικότερα, που ειδικά στις μέρες μας χαρακτηρίζει τους ανθρώπους που δηλώνουν ευτυχισμένοι σε όλες αυτές τις μελέτες που γίνονται, είναι η ψυχική τους ηρεμία. Κανείς δεν θα περίμενε πριν από κάποια χρόνια ότι είμαι ευτυχισμένος επειδή είμαι ήρεμος. Αλλά τελικά αυτό στις μέρες μας αποκτά άλλη αξία. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω εκφράσεις, τα έχω βρει με τον εαυτό μου, έχω κάνει δουλειά με τον εαυτό μου. Γιατί είναι πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν κάνει καμία δουλειά, αλλά έχουν ψυχική ηρεμία. Τα έχουν καταφέρει δηλαδή μόνοι τους με κάποιο τρόπο. Αυτή η εσωτερική αρμονία είναι το ζητούμενο στις μέρες μας, για να είναι κάποιος πιο ευτυχισμένος. Και γιατί έχει γίνει ζητούμενο?
1: Εγώ το λέω το νέο πολυτελές αγαθό, γιατί είναι η εποχή όπου η εσωτερική γαλήνη χρειάζεται κόπο. Άρα, όπως κάθε πολυτελές αγαθό, χρειάζεται να προσπαθήσεις για να το φέρεις εις πέρας και να το κατακτήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ και να ξυπνήσεις το πρωί χωρίς να έχεις μια δεύτερη σκέψη ή ένα άγχος ή οτιδήποτε άλλο σε απασχολεί. Άρα η ψυχική ηρεμία αυτή τη στιγμή σημαίνει ότι δεν είναι εύκολη η ζωή σου, αλλά σημαίνει ότι δεν διαλύεσαι όταν υπάρχουν δυσκολίες. Και αυτό είναι το μαγικό κλειδί, θα έλεγα.
0: Mm-hmm.
1: Ότι γνωρίζω ότι ζω σε μια κατάσταση με αρκετές μέχρι πολλές δυσκολίες, αλλά μπορώ να διατηρήσω το κέντρο μου και μπορώ να απευθυνθώ είτε σε δικούς μου ανθρώπους, είτε και εγώ μόνος μου, μέσα μου, για να κρατήσω αυτή την ισορροπία μου.
0: Νομίζω, έτσι όπως το λέτε, έχω την αίσθηση ότι γίνεσαι λίγο παρατηρητής του εαυτού σου. Δεν βιώνεις άκρητα τις σκέψεις σου, τα συναισθήματα που προκαλούν αυτές οι σκέψεις και μπαίνεις σε φαύλους κύκλους. Δηλαδή, παρατηρείς την πραγματικότητα με αντικειμενικό τρόπο, προσπαθείς να ζήσεις.
1: Εάν μπορώ να πω, είναι ότι παλιά ρωτάγαμε όλοι μεταξύ μας ή και τον εαυτό μας πώς θα πετύχω, πώς θα πετύχεις, ενώ σήμερα είναι πώς θα αντέξω χωρίς να χαθώ μέσα σε αυτή την επιτυχία.
0: Σωστά.
1: Που είναι πολύ σημαντικό.
0: Έχω την αίσθηση, ευτυχώς, ότι πολλοί άνθρωποι στη χώρα μας μετράνε το πόσο ευτυχισμένοι είναι ανάλογα με το πόσο καλές είναι οι σχέσεις τους με τους ανθρώπους που αγαπάνε. Τους ανθρώπους δηλαδή που έχουν επιλέξει στη ζωή τους. Η παρουσία ανθρώπων γύρω μας, με όποια μορφή σχέσης και αν είναι αυτή, είναι τελικά συστατικό ευτυχίας? Ένας μοναχικός άνθρωπος μπορεί να είναι ευτυχισμένος?
1: Θα πρέπει λίγο να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ μοναχικότητας και μοναξιάς, νομίζω. Η μοναχικότητα σημαίνει ότι χρειάζομαι λίγο χώρο και χρόνο, που σημαίνει ότι υπάρχει επιλογή. Η μοναξιά σημαίνει ότι μου λείπει κάποιος για να με δει πραγματικά όπως είμαι. Το ένα δηλαδή μπορεί να σε θρέφει και να καταλήγει σε κάτι δημιουργικό, και το άλλο μπορεί να σε αδειάζει, δηλαδή να είναι ακριβώς το αντίθετο.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, τι είναι αυτό που θέλουμε? Οι άνθρωποι θέλουμε ανθρώπους για να συσχετιζόμαστε. Ανθίζουμε μέσα από τη σύνδεση. Ανθίζουμε μέσα από το να υπάρχει ένας κόσμος ή ένα πλαίσιο γύρω μας, το οποίο μας δείχνει ότι μπορούμε να συνδεθούμε μαζί με τους άλλους. Και αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να έχουμε μια μεγάλη οικογένεια, ότι πρέπει να έχω μια σχέση συντροφική, αλλά ότι μπορώ να έχω ανθρώπους για να μπορούν να με στηρίξουν και να στηρίξω.
0: Και βέβαια εδώ υπάρχει και ο αντίλογος ότι μα πώς είναι δυνατόν που οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα κοιτάνε την πάρτη τους. Δηλαδή, αν δείτε γύρω σας, οι ναρκισσιστικές συμπεριφορές έχουν εκτοξευθεί. Φαντάζομαι τα βλέπετε και στη δουλειά σας αυτά. Και το λέω αυτό γιατί πολλοί άνθρωποι είναι δύσπιστοι πλέον. Πάρα πολύ δύσπιστοι απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Άρα, ένα βασικό συστατικό ευτυχίας που είναι η σύνδεση είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί.
1: Βεβαίως. Και ακριβώς στις μέρες μας αυτές οι σχέσεις δοκιμάζονται συνεχώς. Και αυτό είναι το κομμάτι που ζητάμε και όντως βλέπουμε μέσα στα γραφεία μας και συχνά μας ρωτάνε και εμένα μου λένε ότι ναι, αλλά τι να κάνω, αφού κάθε φορά έχω μια δεύτερη σκέψη πίσω από το μυαλό μου και δεν ξέρω ακριβώς τι να κάνω. Να δώσω το χέρι ή να μην το δώσω? Εγώ θα πω δώσε το χέρι μέχρι εκεί που νιώθεις ασφαλής. Κάθε μικρό βηματάκι για να χτιστεί η σχέση. Δεν μπορεί μια σχέση να γίνει από το 0 στο 100, είμαστε κολλητοί.
0: Ναι.
1: Θέλει
0: Οι άνθρωποι φοβούνται πάντως τις σχέσεις σήμερα και αυτό τους στερεί την ευτυχία. Προφανώς και μπορούμε να κάνουμε πολλά μόνοι μας για να κατακτήσουμε την ευτυχία, όπως τη μεταφράζει βέβαια ο καθένας, αλλά έχω την αίσθηση ότι όταν δεν έχουν λυθεί τα βασικά, και δεν αναφέρομαι μόνο στις παροχές του κράτους, αναφέρομαι στο κράτος δικαίου, στην ασφάλεια που εμπνέει στους πολίτες του και πολλά άλλα, δεν είναι του παρόντος να τα πω τώρα όλα αυτά, η ευτυχία ακόμη και η προσωπική μου γίνεται δύσκολη. Είναι τυχαίο ότι σε χώρες, ας πούμε, όπου οι άνθρωποι δηλώνουν πιο ευτυχισμένοι, έχουν λύσει σε επίπεδο πολιτείας πια όλα αυτά τα οποία ανέφερα. Κάθε χρόνο σε αυτό το δίκτυο, ας πούμε, της ευτυχίας φιγουράνουν η Φιλανδία, η Ισλανδία, η Δανία. Ξέρετε που βρίσκεται η Ελλάδα, στην 85η θέση. Γιατί?
1: Γιατί, όπως είπαμε και πριν, η αίσθηση της ασφάλειας και της ευτυχίας συνδέονται, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Παρ' όλα αυτά όμως θα πω ότι στις χώρες τις οποίες είναι πολύ ψηλά στην ευτυχία, οι δεσμοί μεταξύ των ανθρώπων είναι πολύ μικρότεροι. Δεν μιλάμε για μεγάλες οικογένειες, δεν μιλάμε για μεγάλες σχέσεις, μιλάμε για διάδες, το πολύ τριάδες. Η Ελλάδα, όπως είπαμε και πριν, έχει συνηθίσει να έχει πολύ περισσότερο κόσμο. Έχει τη γειτονιά. Όσο λοιπόν η γειτονιά δεν μπορεί να δημιουργήσει αυτό τον πυρήνα, αρχίζουμε και μας κακοφαίνεται. Στη Δανία και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες και στην Ισλανδία και στη Φιλανδία δεν υπάρχει αίσθηση της γειτονιάς. Υπάρχει η αίσθηση του σπιτιού που είμαι εγώ και εσύ μαζί. Ναι. Που δημιουργεί μια διαφορετική αίσθηση ασφάλειας. Ναι. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτό το όραμα ή αυτό το όνειρο, αν θέλουμε, που θα θέλαμε ξανά να βγουν τα παιδιά μας να παίξουν στη γειτονιά, και αυτό δεν γίνεται. Άρα πρέπει να μετατοπιστούμε όλοι, να δημιουργήσουμε το σπίτι μας λίγο διαφορετικά, να προσκαλέσουμε ξανά κόσμο στο σπίτι μας, να αρχίσουμε από μικρές παρεούλες, να δούμε μια ταινία μαζί, να φτιάξουμε πίτσα με τους αγαπημένους μας φίλους μας, να καλέσουμε εμείς τους γονείς των φίλων μαζί με τα παιδιά τους για να ξαναδημιουργήσουμε αυτή τη μικρή κοινότητα που είναι τόσο σημαντική για εμάς.
0: Ναι, λέτε δηλαδή ότι σε αυτές τις χώρες οι κοινότητες, αυτές οι μικρές κοινότητες, η δική μου κοινότητα που ενώνεται με όλες τις άλλες, αυτό κάνουν τους ανθρώπους να έχουν αυτή την αίσθηση, να έχουν αυτό το δίκτυο ασφάλειας ότι ό,τι και αν συμβεί, μπορεί ένας άνθρωπος να με στηρίξει, να σηκώσω το τηλέφωνο και αυτά. Και δεν είναι απαραίτητα μόνο η οικογένεια, όπως έχουμε συνηθίσει παραδοσιακά εδώ, ή είναι λεπτή διαφορά, αλλά νομίζω είναι κατανοητή.
1: Είναι η αίσθηση του ανήκει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με αυτόν που θεωρείς εσύ σημαντικό.
0: Ακριβώς. Πιστεύετε ότι η ευτυχία μαθαίνεται? Γιατί το ρωτάω τώρα αυτό? Αν καταφέρουμε, ας πούμε, να επανεκπαιδεύσουμε τις νέες γενιές, τα παιδιά μας, πέρα από το στερεότυπο ευτυχία ίσον επιτυχία, αυτές οι γενιές έχουν να κερδίσουν πράγματα?
1: Εγώ το πιστεύω άρρηκτα, βέβαια. Είναι και ένα μέρος της δουλειάς μου. Πιστεύω ότι ο κόσμος αλλάζει. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος αλλάζει. Αλλά δεν είναι συνταγή. Είναι μια στάση ζωής. Δηλαδή δεν είναι ότι πρέπει να κάνεις ένα, δύο, τρία πράγματα και να πας, να τα κάνεις και θα έχεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Αν μεγαλώσουμε παιδιά που δεν πιστεύουν ότι αξίζουν μόνο εάν πετύχουνε, και ξέρουμε τι έχει συμβεί τον τελευταίο καιρό με τις Πανελλήνιες και τα λοιπά, αλλά αν μεγαλώσουμε παιδιά που η φιλία, η αγάπη, η σύνδεση, τα όρια, ακόμα και το γεγονός ότι κάνουν λάθη, αλλά αυτό έχει ένα θετικό αποτέλεσμα στη ζωή τους, ναι, θα μεγαλώσουμε παιδιά που θα θεωρούν ότι μπορούν να ζήσουν καλά, να είναι ευτυχισμένα και ταυτόχρονα κάποιες φορές να είναι πετυχημένα ή κάποιες φορές να έχουν όνειρα και για την επιτυχία. Αλλά δεν χρειάζεται να διαλέξουμε το ένα από τα δύο.
0: Ναι.
1: Αν δεν έχουμε.
0: Και εγώ έχω να πω και παιδιά τα οποία έχουν χρόνο.
1: Ακριβώς.
0: Είναι αυτό που είπατε πριν, ότι δηλαδή το σημαντικότερο αγαθό σήμερα δεν είναι τα χρήματα, είναι ο χρόνος. Ακόμα και στα παιδιά. Μπορεί να ακούγεται παράλογο αυτό που λέω, αλλά είναι πολύ ουσιαστικό.
1: Ναι, βέβαια. Αν σκεφτείτε ακόμα και εμάς τους δύο, θα έπρεπε να έχουμε το συγκεκριμένο χρόνο για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Είχαμε...
0: Και τελειώνει τώρα αυτός ο χρόνος.
1: Ακριβώς.
0: Αν δεν είχαμε αυτό το χρόνο, δεν θα κάναμε αυτή την πολύ ωραία κουβέντα. Έχετε δίκιο.
1: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία κουβέντα. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αντικείμενο μελέτης ο τρόπος σκέψης, η συμπεριφορά και οι προτεραιότητες μιας συγκεκριμένης γενιάς, της γενιάς Z. Οι ηλικίες ουσιαστικά ανάμεσα στα 20 και στα 30, που προφανώς επειδή είδαν τους γονείς τους να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να πετύχουν, να βγάλουν λεφτά, να αγοράσουν ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο, να αφήσουν πράγματα στα παιδιά τους, και επειδή είδαν ενδεχομένως πόσο τους έλειψαν μέσα σε αυτό το κυνήγι της επιτυχίας, πόσο τους έλειψαν τα χάδια, η πραγματική επικοινωνία, οι κουβέντες, έχουν αναπτύξει, θα έλεγε κανείς, μια αυτόματη αυτοάμυνα, πώς να το πω αυτό, ώστε να απολαύσουν περισσότερο τη ζωή τους με περισσότερη ηρεμία και χαρά. Τα συστατικά της ευτυχίας για τα οποία μιλήσαμε αρκετά σήμερα. Πέρα από αντικείμενο μελέτης για το τι ζωή θέλει να ζήσει αυτή η γενιά, σίγουρα διαφορετική ζωή από τη δική μου, υπάρχουν και αρκετά στοιχεία στον τρόπο που λειτουργεί αυτή η γενιά, ακόμη και στη δουλειά, και τα οποία ξενίζουν τους εργοδότες τους. Ακούω λοιπόν συχνά από συνομιλίκους μου, είμαι 50+, να λένε ότι αυτά τα παιδιά είναι με το ρολόι στο χέρι, δεν μένουν ούτε λεπτό παραπάνω στο γραφείο, ακόμη και αν καίγομαι. Δεν απαντούν στα τηλέφωνα όταν αυτά δεν είναι στο ωράριο εργασίας τους. Από τη μία σκέφτομαι ότι αυτό θα διακινδύνευε τη θέση τους, αλλά από την άλλη υπερθεματίζω, καθώς θυμάμαι τα δικά μου 20 με 30, στο ξεκίνημα της ιδιωτικής τηλεόρασης, που δούλευα χωρίς ωράριο και γίναγα σπίτι μου οριακά, προλάβαινα να βγάλω τα παπούτσια ορισμένες φορές για να πέσω για ύπνο. Αναρωτιέμαι λοιπόν πόσες στιγμές ευτυχίας έχασα σε αυτή τη δεκαετία. Και σκέφτομαι ότι η γενιά Z καλά κάνει και ζει τη ζωή της, γιατί έτσι έχει περισσότερες πιθανότητες να αγγίξει την ευτυχία όπως την ορίσαμε σήμερα. Αν πιστεύετε ότι όλα όσα ακούτε σε αυτή την εκπομπή έχουν ενδιαφέρον, μην ξεχνάτε και το τηλεοπτικό μας ραντεβού με την εκπομπή Ζω Καλά κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην τηλεόραση του Sky. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 5 το απόγευμα εδώ στο Sky 100,3. Καλό απόγευμα Κυριακής.

0: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
1: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
2: oh,
0: κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
3: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτσιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύο άτομα παρέλαβε το ΕΚΑΒ από τη διόροφη κατοικία που καίγεται ολοσχερό στην Καλυθέα, στη συμβολή των οδών Αριστίδου και Αγίων Πάντων. Πρόκειται για μια ένικο 76 ετών, η οποία πήδηξε από το μπαλκόνι και την παρέλαβαν άνδρες της πυροσβεστικής. Έχει μεταφερθεί με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο Σωτηρία. Ένας νεαρός που περνούσε από εκεί επιχείρησε να τη βοηθήσει και υπέστη διάστρεμα στα πόδια. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή με διακοπή της κυκλοφορίας. Για την κατάσβεση της φωτιάς συνεχίζουν να επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το παρατεταμένο κύμα καύσωνα που πλήττει τις τελευταίες ημέρες αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Στη Γερμανία νέα στοιχεία για νεκρούς από πνιγμούς καταγράφουν τα μέσα ενημέρωσης. Από την Παρασκευή ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει στους 20 σύμφωνα με την Bild. Για πάνω από 10 νεκρούς κάνει λόγο το Spiegel. Στη Γαλλία 74 θάνατοι έχουν καταγραφεί επισήμως από πνιγμό, ενώ η Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της χώρας ανακοίνωσε πως εν μέσω καύσωνα έχουν καταγραφεί από τις 24 Ιουνίου πάνω από 1.000 επιπλέον θάνατοι σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα. 11 νεκροί από τη συντριβή μικρού πολιτικού αεροσκάφου στην πόλη Τομπλέν στη βορειοανατολική Γαλλία. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι νεκροί είναι όλοι οι επιβαίνοντες, ο πιλότος και δύο ομάδες αλεξιπτωτιστών. Τα αίτια της συντριβής ερευνώνται. Στη Σαουδική Αραβία 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβει. Ιστορική απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης ενέκρινε σήμερα ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει Άγκυρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Ακολουθούν Μινάς Τσαμόπουλος, Νίκος Σταματέλος.
3: Άσπα!
4: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know.
3: Can I count it on? Τι sex machine για το σταματήλο, το βάλες.
4: Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on
3: up. Γι' αυτό δεν παντρεύεται.
4: Get on up, get up, get on up.
3: Δεν μπορεί να τον έχει καμία δικό της κατά αποκλειστικότητα. Και επειδή είναι τίμιο παιδί, σου λέει δεν παντρεύουμε. Ως θέλετε να δείτε τον αδερφό μου τον Νικόλα το Σταματέλο το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του Sky θα πει τα αθλητικά.
5: Να κάνουμε κι εμείς κάτι για αυτό το δελτίο.
3: Με τη Χριστίνα Βίδου.
5: Βεβαίως, Χριστίνα κεντρική παρουσιάστρια Σαββατοκυριακό.
3: Στην Άρα, Χριστίνα. Φίλοι μας, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Κυριακή γιορτή και σχόλη. Να ήταν η βδομάδα όλοι.
5: Και η Δευτέρα να ήταν μόνο.
3: Κάνα δύο φορές το χρόνο. Νικόλα Σταματέλος.
5: Μινό.
3: Δήμητρα Σταματίου. Και σήμερα μαζί μας όπως και όλη η ομάδα. Στη ρύθμιση του ήχου δημοσιογραφική επιμέλεια Μελίνα Σαμαραδέλη. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μια Κυριακή από τη ζωή σου το έχουμε πει. Κάθε Κυριακή. Μία η ώρα. Τηλεφωνικό κέντρο κυρίες και κύριοι. Ο Μέση του ομίλου. Ρούλα με δύο τάβρε τάκου. 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας.
6: Αντώνη, θα πρέπει να μπουν στο skyradio.gr.
5: Να μπουν, Αντώνη.
6: Εντάξει, μην φωνάζεις.
3: Εκεί μπαίνετε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, δεν είστε κορόιδα. Τη γράφετε και μας στέλνετε αυτό που θέλετε. Είστε όλοι στις παραλίες. Είστε όλοι όξο.
5: Δεν είναι όλοι στις παραλίες.
3: Γυρνάνε.
5: Πολλοί κόσμος γυρίζει και στην Αθηνών Κορίνθου, στην είσοδο, λίγο μετά τους Αγίους Θεοδόρους.
3: Κάτσε, το ξαναπάω τότε. Ήσασταν όλοι στις παραλίες και καλά κάνατε. Κάνατε μπάνια, κάνατε ό,τι γουστάρετε. Είσαστε και κάποιοι οι οποίοι λέτε μην φύγουμε τώρα, θα πέσουμε στην κίνηση, θα φύγουμε το βράδυ. Και το βράδυ κίνηση θα έχει. Εδώ ο Νοστράδαμος θα προβλέπει όλα. Για πες τώρα.
5: Νοστράδαμε, από λίγο μετά τους Αγίους Θεοδόρους, πριν την ευθεία της Κινέτας, μποτιλιάρισμα.
3: Κακιά
5: σκάλα μποτιλιάρισμα. Κακιά σκάλα μποτιλιάρισμα, ευθεία μεγάλο μποτιλιάρισμα. Λίγο καλύτερα τα πράγματα μέχρι την ευθεία στο Λυτρόπυργο. Λίγο πριν κάνει τη στροφή αριστερά, την κατηφορική στροφή για τα διόδια της Ελευσίνας. Δηλαδή, Αγίους Θεοδόρους, διόδια Ελευσίνας, μπορεί και να μην φτάσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής.
3: Παιδιά, μείνετε μαζί μας. Εμείς εδώ θα φτιάχνουμε το κέφι. Να ξέρετε ότι υπάρχουν και καλύτερα. Εμείς εδώ.
5: Έχει δύο ατυχήματα, βλέπω, στην Κινέτα και στην Κακιά Σκάλα. Ελπίζω να μην ακούγαν Dr. Death και τους πήρε από κάτω.
3: Πολλά τροχιά, φίλε, και μέσα στη βδομάδα. Πήρε φορτιά και το φορτηγό. Είχα πάει μια δουλειά στο αεροδρόμιο. Την Πέμπτη.
5: Ναι.
3: Το πρωί. Και γυρίζω και φεύγω από τα διόδια. Ωραία. Και ξαφνικά βλέπω μπροστά.
5: Ποτάμι.
3: Ματημένοι όλο. Λέω, κάτι θα γίνει. Βάζω Sky 100,3
5: και
3: πάντα, δεν κάνω πλάκα. Όταν είμαι
5: καλά,
3: όταν
5: είναι.
3: Πριν τα δελτία τουλάχιστον βάζω Sky για να ακούσω
5: το τι γίνεται.
3: Το τι γίνεται.
5: Να ενημερωθείς.
3: Και καλά κάνουν και ξεκινάνε, αρχίζουν μάλλον τα πάντα από την κίνηση στους δρόμους. Οι δύο καθημερινές. Και λέει φωτιά σε φορτηγό στο ύψος της Αμφούσας. Και αρχίζω και τραγουδάω από μέσα μου. Τρία παιδιά βολιωτικά. Έμεινα εκεί, φίλε, 35 λεπτά σχεδόν ακίνητος, 40. Πήγα στην εφημερίδα και νόμιζα ότι ήταν 8 ώρα το βράδυ.
5: Τέτοια κούραση. Ναι. Όταν είναι τέτοια η κίνηση και κάνεις.
3: Σταματημένο.
5: Ναι, είσαι σταματημένος ή προχωράς ελάχιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κουράζεις. Είναι απίστευτη η κούραση.
3: Άρχισα να σκέφτομαι αν έχω νερό μαζί μου. Για να κάνω πλάκα.
5: Ζέστη, ξηρά τροφή.
3: Είχα βάλει το. Εντάξει, έχω να κάψω. Αλλά νερό. Ναι, φίλε, και πέρναγα όταν το σηκώνα, το ανεβάζα να πάνω σε αυτή την οδική βοήθεια. Είχε πυροσβεστική, το είχε σβήσει.
5: Και πρέπει να ήταν και βαρέων οχημάτων ο γερανός.
3: Δεν ήταν μεγάλο το φορτηγό.
5: Okay.
3: Δεν ήταν ταλίκα. Καμένο όλος χερός, ήταν εκεί πυροσβεστική, αστυνομία, η οδική βοήθεια. Όλος ο καλός ο κόσμος. Εν τω μεταξύ και η Αττική οδός, ρε φίλε, και γίνει. Με στην ταλίκα είναι. Και πρόσεξε τώρα, εδώ και χρόνια, δεν φετινό, όχι μόνο στην Αττική Οδό. Αλλά φίλε, προφανώς επειδή και τον άνθρωπο με στα φορτηγά του πάει τα νεύρα με την κίνηση που είχε γίνει πια απίστευτη παντού, απίστευτη κίνηση, μπαίνουν στη μεσαία λωρίδα και πάνε κανονικά, όχι για προσπέραση. Και βλέπεις τώρα μια Αττική Οδός με τις φαρδιές λωρίδες και λειτουργεί μόνο για αριστερή. Στην άκρη φορτηγά. Σωστό. Yeah. Στη μέση φορτηγά. Παλιά βγαίναν στη μέση για να προσπεράσουν.
5: Να προσπεράσουν, να ξαναπάνε δεξιά.
3: Τώρα μικρό φορτηγάκι, μεγάλο φορτηγάκι, νταλίκα, βιτιοφόρο, είναι στη μεσαία λωρίδα και φεύγουν όλοι αριστερά και γίνεται τώρα να δει.
5: Και ένα να σου πει.
3: Και πληρώνει ναι. Κιόλα. Όχι ότι φταίει η Αττική Οδό. Αυτό να σου πω. Δηλαδή δεν χωράμε ναι. Παντού.
5: Καλά, και στην Εθνική Οδό πληρώνει ναι. Και πάει το μποτιλιάρισμα σύννεφο.
3: Δεν χωράμε. Δεν χωράμε. Άσε μη σου τύχει καμιά δουλειά. Επειδή είναι ναυτιλία εδώ, καταλαβαίνεις. Κάπου Ελευσίνες.
5: Να πας στη θάλασσα. Να πας με κότερο.
3: Όχι μόνο κότερο. Θα πάρω ένα τέντερ και θα
5: πάω. Έχω και κότερο, πάω μια βόλτα.
3: Με τέντερ δεν βολεύει το κότερο. Μια λάντζα. Θα πάρω μια λάντζα και θα πηγαίνω παραλιακά. άμα σου τύχει καθημερινή εκεί Ελευσίνα, Πρόπυργο, Μάντρα για δουλειά.
5: Όπως το λέγαμε πιτσιρικάδες, πάρε Chris Craft.
3: Chris Craft. Φιλέ, πρέπει να έχεις ιόβια υπομονή. Τίγκα στην ταλίκα.
5: Δες τον παλαιό φιλελεύθερο. Την προηγούμενη Κυριακή έφυγα, λέει, 5.30 από Κινέτα και έφτασε αφότου είχε τελειώσει η εκπομπή. Νωρίς για ανάσκηση πριν τα δύο, διαφύλλεται σε μικρά συντρίμια που παραμένουν διασκορπισμένα και στις τρεις λωρίδες. Οπότε όλοι πάνε σιγά-σιγά, λέει, σε εκείνο το σημείο.
3: Και καλά κάνουν. Πες
5: εννοείται. Πριν τα δύο της Ελευσίνας, λέει, έχουν μικρά συντρίμια που παραμένουν διασκορπισμένα και στις τρεις λωρίδες.
3: Ο Χρήστος λέει, πάντως οι παραλιακές του Λονδίνου δεν έχουν κίνηση ούτε και κόσμο φυσικά. Οι παραλίες, συγγνώμη. Σου φύγει το διορθωτή.
5: Όχι, μπορεί να λέει και παραλιακές. Παραλιακή οδός.
3: Χαιρετίσματα από φυσικά το πάντα τρισάθλιο Λονδίνο.
5: Το Δεκέμβρη είναι ωραίο.
3: Το
5: Δεκέμβρη είναι ωραίο.
3: Εντάξει, πήγε μια φορά το Δεκέμβρη.
5: Όχι, συνέχεια πάω το Δεκέμβρη. Μ' αρέσει, τι να κάνουμε. Πάω δούμε Τότεναμ με τον αδερφό μου. Και είναι ωραίο, στολισμένο για Χριστούγεννα. Καταλαβαίνει Χριστούγεννα. Μετά έρχεσαι βέβαια εδώ
3: και ξενερώνει. Είχα πάει και είχα δει Τσέλσι.
5: Νότιο Λονδίνο.
3: Ναι, Τσέλσι. Πριν χρόνια. Κάθε χρόνο. Τώρα έχει σταματήσει εδώ και πάνω από 15 χρόνια. Πηγαίναμε τον Υπουργό Ναυτιλίας στο City του Λονδίνου. Είναι στον Ελλήνων Εφοπλιστών, το Κομίτι. Και ήταν η πρώτη φορά επί ανωμερίτη που δεν πήγαμε μεσοβδόμαδα. Δηλαδή γινόταν η σύσκεψή του, η συνεδρίασή του Παρασκευή και καθόμαστε και Σάββατο. Γιατί κάτι μας είχαν. Και λέω Σάββατο, ρε φίλε.
5: Α, εγώ λέω να τον δούμε.
3: Αρχίζω τώρα, παίρνω τηλέφωνο να δω τι είχε. Και είχε. Είχε Τσέρτσι. Με ποιον έπαιζε τώρα, δεν θυμάμαι, παίρνω και τα χρόνια. Τέλος πάντων, με τα χίλια ζόρια βρίσκω δύο εισιτήρια. Τα χίλια ζόρια όμως. Αλλά βρήκα στο φιλοξενείο. Α, ναι, με την Τότεναμ.
5: Ντέρμπι Λονδίνου.
3: Και βρίσκω εισιτήρια στην Τότεναμ. Οι επαφές μου, οι γνωριμίες μου λέει μηνά.
5: Ναι, είναι κάτι εφοπλιστές.
3: Έχουμε εισιτήρια. Δεν μιλάμε εφοπλιστές γι' αυτά.
5: Το λέω.
3: Το σταματέλω. Ναι. Μου λέει τσαμό, δε, εμείς είσαι Τότεναμ. Τι, Τότεναμ, λέω Τότεναμ. Είσαι σίγουρο. Ναι. Και μου τα φέρνει ένας εκεί που μας κάνανε το φαγητό.
5: Ναι.
3: Λέει θα στείλουμε ένα συνεργάτη να στα φέρει. Έρχεται, μου τα φέρνει σε ένα φάκελο και ήταν ο Μπράβος απ' έξω. Μπράβος. Ήταν ο άνθρωπος με κουστούμια.
5: Security. Άνθρωπος ασφαλείας.
3: Ναι. Επιπέδου. Τώρα για να καταλάβεις που μας πήγανε. Και ακούει τη συζήτηση. Τα ανοίγω εγώ και τα βγάζω και τα βλέπει. Δεν τα καταλάβει, ελληνικά μιλάγαμε. Κύπριος αυτός, ναι.
5: Γι' αυτό σου λέω, Κύπριοι εφοπλιστές.
3: Πάω να μπω μέσα και μου λέει, κύριε, να σας ζητήσω μια χάρη. Λέω, τι, μπορώ, μου λέει, να τα αγγίξω. Και, ναι, στο σταυρό που σου κάνω.
5: Τα ειστήρια.
3: Ναι, και παθαίνω πλάκα. Λέω, τι λέω, και βράζει, ρε φίλε, φοράει αγιάσπρα γάντια. Και βγάζει από το δεξί το γάντι, το θυμάμαι σαν τώρα, πήρε το φάκελο, έβγαλε τα δύο εισιτήρια, λες και ήταν η πρωτότυπη Καινή Διαθήκη, τα έβγαλε, τα κοίταξε, τα ξανάβαλε μέσα και μου λέει σας ευχαριστώ πολύ.
5: Μάλιστα.
3: Και να σου πω και τελευταίο, και είχαμε πάει με έναν συνάδελφο, ξέρεις, μαζεύω αναμνηστικά, μου αρέσουν ρε παιδί, δεν είμαι συλλέκτης.
5: Τα πάντα.
3: Δεν είμαι
5: αφού είσαι στον κουμπάρο σου έφερνε ό,τι match program υπήρχε.
3: Δεν είμαι συλλέκτης, το ξεκαθαρίζω, δεν μπορώ να βγω σε αυτό το τρυπάκι, αλλά αναμνηστικά μαζεύω. Οπότε πάμε με έναν συνάδελφο μας μαζί και πάμε στην μπουτίκ της Chelsea και αρχίζω κι εγώ και έπαιρνα. Εδώ, αναμνηστικά, φανέλα, σούξου.
5: Γιατί δεν πήγατε μετά τον αγώνα.
3: Ε?
5: Γιατί δεν πήγατε μετά τον αγώνα.
3: Γιατί δεν ξέραμε κάπου που έχουμε να πάμε, θα φεύγαμε πιο νωρίς. Μαζεύω τώρα, πάνω παίρνω εκεί.
5: Και πρέπει να μπει στο πέταλο των βάδων στο τέλος.
3: Εγώ τώρα ενθουσιάζομαι και τα κράταγα έτσι στο χέρι. Κάτω η φανέλα, ένα κασκόλ, κάτι αυτά έτσι. Και έρχεται αυτός και μου λέει, ρε, έχεις καταλάβει τι γίνεται. Λέω, τι, έχουμε πάρει ρε αναμνηστικά της Chelsea και θα πάμε στην κερκίδα της Tottenham. Και μου λέει, άσε, μου λέει, έχω λύσει και φεύγει. Και γυρίζει και φέρνει αυτή την τζάντα που είναι σαν ημικύκλιο, τις κλασικές αγγλικές,
5: ναι.
3: Το πλαστικές, το ημικύκλιο. Ναι, ναι. Με το σήμα απ' έξω της Εθνικής Αγγλίας. Αγοράζουμε και την τσάντα και τα βάλαμε μέσα. Τι ωραία. Αλλά φίλε, ήταν μαγικό. Έλεγα σκέψη Σάββατο απόγευμα, αυτά που βλέπαμε την τηλεόραση, να είμαι τώρα σε ένα αγγλικό γήπεδο στο Λονδίνο.
5: Και είναι και παραδοσιακό αγγλικό γήπεδο της Chelsea.
3: Ένα-ένα. Είχε ξενοδοχείο εκεί.
5: Έχει από πίσω ξενοδοχείο, ναι. Ένα-ένα. Και νομίζω επί Αμπράμοβιτς φτιάχτηκε.
3: Ένα-ένα είχε έρθει.
5: Δεν χάσαμε.
3: Ή τότε, ναι, όχι, δεν χάσαμε. Και εγώ Μάντσεστερ, αλλά ρε παιδί μου, σε συναρπάζει όλη αυτή η ατμόσφαιρα, όλο αυτό. Ανεξαρτήτως τι ομάδα είσαι.
5: Αλήθεια είναι αυτό. Η Αγγλία έχει.
3: Ήταν μαγεία. Και έλεγα, καθόμουν και έλεγα, Σάββατο απόγευμα και είμαι σε αγγλικό γήπεδο και βλέπω Λονδρέζικο ντέρμπι. Δηλαδή, αντί να βλέπω το παιχνίδι, εγώ σκεφτόμουν που είμαι. Ναι, γιατί μέχρι τότε τα βλέπαμε την τηλεόραση.
5: Και πιτσιρικάδες που τα δείχνει η RT2. Η ΕΝΕΔ τότε. Δεν θυμάμαι αν ήταν η ΕΝΕΔ η RT2. Με Γιάννη Αργυρίου περιγραφή.
3: Εγώ τον θυμήθηκε στον Γιάννη. Τον Κυριάννη.
5: Τον Κυριάννη. Ο οποίος έγραφε και στίχους.
3: Ναι, δεν το ξέρω.
5: Έχει γράψει γνωστά τραγούδια.
3: Βέβαια, ο άνθρωπος θα περίμενε να ζήσει από τη δημοσιογραφία.

0: Να στείλουμε τις καλησπέρες μας στην Αταλία. Γεια σου ρε Ναταλία. Χαίρεσε τη μάνα σου και τον πατέρα σου, αλλά τη μάνα σου ξέρουμε. Τον Τίμο και τη Δέσποινα. Γεια σας παιδιά.
1: Πού ακριβώς είναι, πού ακριβώς είναι.
0: Είναι στα Μέγαρα. Εστιάζουν, αλλά έχει πολύ κίνηση.
1: Το έχουν φάει το περισσότερο ζόρι.
0: Δες τα παιδιά τι γίνεται και στα Μέγαρα.
1: Το περισσότερο ζόρι το έχουν φάει. Στην ευθεία των Μεγάρων, εντάξει, μετά έχει μέχρι το Λυτρόπυργο κυτρινίζει λίγο, δηλαδή από κόκκινο γίνεται κίτρινο. Θέλει λίγο υπομονή. Στα δύο δια της Ερευσίνας, μία από τα ίδια.
0: Νέα παιδιά είναι, έχουν υπομονή.
1: Τα νέα παιδιά είναι που δεν έχουν υπομονή.
0: Ναι.
1: Και αν θα πάνε από. Όχι, θα πάνε λογικά
0: εντάξει,
1: από Αττική Οδό.
0: Το αλλάζω. Νέα παιδιά είναι, έχουν αντοχή.
1: Αντοχή έχουν, ναι, σωστός.
0: Καλησπέρα από Κύπρο. Μπράβο στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ουρουγουάης. Ο Μιχάλης Μιχαήλ. Τι έκανε ρε φίλε, δεν το έχει πάρει το μάτι μου. Έδιωξε τον προπονητή. Τι έκανε.
1: Τον Μπιέλσα που έκανε αλλαγή του τερματοφύλακα στο ημίχρονο.
0: Μόνο αυτό μπορώ να φανταστώ. Όπω φίλε τι γίνεται εδώ πέρα. Ο Πορτογάλος τεχνικός που οδήγησε την Εθνική Γκάνα στους 32 του Μουντιάλ, ο Κάρλος Κιερός, δεν είναι χιδαίο και κοινότοπο το παγκόσμιο κύπελο με 48 ομάδες. Με 48 ομάδες.
1: Και θέλουν να το κάνουν με 64 ομάδες.
0: Ούτε και θα πάμε. Έλα, πλάκα κάνω.
1: Είναι καλά, εγώ δεν κάνω.
0: Είναι αξιοθαύμαστη η προσπάθεια της νέας εθνικής. Απλώς θέλει ένα καλούπομα. Φοβερό ταλέντο τώρα.
1: Φοβερό ταλέντο, ζερό το αποτέλεσμα.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Και δεν παίζαμε με την Δυτική, με τη Γερμανία και με την Ισπανία να πεις μην άμα παίξω.
0: Εντάξει μόνο, μην τους σταυρώνουμε τώρα.
1: Δεν τους σταυρώνω. Καταγραφή γεγονότων κάνουμε.
0: Ναι, εντάξει. Δεν το θέλουν και αυτοί.
1: Δεν είπα ότι προς Θεού, δεν λέω ότι δεν το θέλουν αυτοί και εμείς το θέλουμε.
0: Όχι, δεν κατηγορώ εσένα, θέλω να σου πω. Τέλος και ο Στίβ Κλάρκ από τον πάγκο της Σκωτίας με τον αποκλεισμένο τους 32. Δεν μπορώ να βρω αυτό για τη Ουρουγουάη. Θέλει να πει. Βγήκανε και τα ζευγάρια για τους 32.
1: Ναι.
0: Τάχει.
1: Περίμενα να τα πούμε.
0: Τα.
1: Κάτσε τώρα. Τέλειωσε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Παιδών.
0: Μετά τον αποκλεισμό, λέει, δεν τους έκοψε τα εισιτήρια επιστροφής. Τι είναι, δεν τους έκοψε.
1: Τι
0: δεν τους έβγαλε τα εισιτήρια επιστροφής ή δεν τους γύρισε πίσω με πούλμαν. Μου γράφεις Μιχάλη, μετά τον αποκλεισμό δεν τους έκοψε τα εισιτήρια επιστροφής. Δηλαδή δεν τους εξέδωσε εισιτήρια να γυρίσουν να τα πληρώσουν μόνοι τους. Αυτό εννοείς, δεν καταλαβαίνω, είσαι πολύ πυθιά σήμερα. Το φαλακρό Τουρκοβούνι, πού είσαι εσύ ρε, σε βλέπω αλλού. Καλησπέρα σε Αμφότερο, τσαμό. Μπαμ κάνεις λέει ως κοσμογυρισμένος. Σιγά μωρέ. Στο Λονδίνο πήγα. Όλοι έχουν πάει στο Λονδίνο.
1: Δεν έχει πάει μόνο στο Λονδίνο. Έχει γυρίσει. Πώς το λέει ο Καβαδίας, όλο τον κόσμο γύρισα. Και το τίποτα δεν είδα δεν ισχύει. Για σένα όλα τα έχει δει.
0: Εντάξει, λόγω ρεπορτάζ.
1: Έχει γυρίσει όλο τον κόσμο.
0: Αυτιλία.
1: Έχει γυρίσει όλο τον κόσμο.
0: Όλο, αλλά έχω πάει μέσα.
1: Όλο τον κόσμο.
0: Ναι. Όπου είναι θάλασσα και είναι αυτιλία.
1: Όλα είναι θάλασσα.
0: Πάμε κι εμείς εκεί. Καλησπέρα παιδιά, διάβασα ότι οι εταιρείες ετοιμάζουν να βγάλουν στην αγορά τα πρώτα jetpack, λέει, σε λίγα χρόνια. Φανταστείτε, θα υπάρχει και μποτιλιάρισμα στους ουρανούς. Αυτά που βλέπαμε παλιά στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας θα γίνουν πραγματικότητα. GBU-57, ούτε να το σκέφτομαι δεν θέλω, γιατί αυτοί θα τρακάνουν και θα πέφτουν ουρανούς στο κεφάλι μας, σαν τους γαλάτες. Δεν βλέπετε ότι η λιθιότητα βασιλεύει. Μ' αρέσει που όλοι λέμε η λιθιότητα είναι ανίκητη. Ο ηλίθιος είναι ανίκητος. Ε, δεν το λέμε όλοι.
1: Βεβαίως.
0: Και αφού όλοι είμαστε έξυπνοι, ποιος είναι ο ηλίθιος.

0: Λοιπόν, σου έχω τα ζευγάρια.
1: Αυτό ήθελα να σου διαβάσω και εγώ τώρα.
0: Πες το, διάβασε.
1: Ένα ματσάκι απόψε στις 10. Νότιος Αφρική, Καναδάς. Στο Λος Άντζελες.
0: Αύριο είναι το καλό.
1: Περίμενε. Να πούμε ένα-ένα.
0: Ναι, όχι, σε πείτε.
1: Εδώ είναι 50-50. Δεν
0: να,
1: έχει.
0: Για, κοίταξε, ας πούμε ναι. Τώρα η παρέα, η Ναταλία και η Δέσποινα δεν ασχολούνται με τα ποδοσφαιρά. Μόνο ο Τίμος κι αν.
1: Ο Τίμος, να μας ακούσει ο Τίμος τουλάχιστον.
0: Ναι, αλλά θα πει τώρα, έλα, μας ζαλίσανε μετά.
1: Υπάρχουν και γυναίκες που για να είναι καλές στους άντρες τους, κάθονται και βλέπουν ακόμα και το Νότιο Αφρική Καναδάς που φαντάζομαι θα το δουν λίγοι.
0: Παλιά γενιά.
1: Όχι, μην το λες.
0: Τώρα ο Τίμος είναι μόνος, είναι ένας ήρωας.
1: Και είναι και σε μποτιλιάρισμα.
0: Και είναι και σε μποτιλιάρισμα, δηλαδή τα κορίτσια έχουν νεύρα. Τίμο, βάλε ένα μουσικό ραδιόφωνο να πούμε τις 32 και επανέρχεσαι.
1: Αύριο 8 η ώρα, Βραζιλία, Ιαπωνία, μην κοπανάς το τραπέζι.
0: Δεν θα το δω.
1: Α.
0: Έχω δουλειά.
1: Τι έχεις?
0: Έχω δουλειά.
1: Την ακυρώνεις. Παίζουν οι δύο, η αγαπημένη σου Βραζιλία με την ομάδα που υποστηρίζει το Μουντιάλ.
0: Όχι υποστηρίζω.
1: Που συμπαθείς, συγγνώμη.
0: Που είπα ότι μπορεί να πάει μπροστά, αλλά δεν ήξερα το ζευγάρωμα. Ναι.
1: Βραζιλία, Ιαπωνία στις 8, στις 11.30.
0: Ωραίο παιχνίδι.
1: Γερμανία, Παραγουάη.
0: Και αυτό.
1: Και πολύ καλό παιχνίδι. Και επίσης ξημερώματα Τρίτης στις 4, Ολλανδία, Μαρόκο.
0: Α, είναι όταν θα γυρίζω. Σπίτι.
1: Τρίτη βράδυ, ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία.
0: Από το πολύ γέλιο.
1: Και 1η του Ιούλη, μεσάνυχτα, μπαμ. Γαλλία-Σουηδία, στις 4 έχει Μεξικό-Εκουαδόρ, στις 7, 7 το απόγευμα, Αγγλία-Κονγκό και στις 11 το βράδυ, Βέλγιο-Σενεγάλη.
0: Απλώς πες τα υπόλοιπα ζευγάρια, μην πεις εμένα.
1: Ηνωμένες Πολιτείες-Βοσνία, Αυστρία-Ισπανία, Πορτογαλία-Κροατία, Ελβετία-Αλγερία, Αυστρία-Αίγυπτος και γεννημένο την 4η Ιουλίου, Αργεντινή, Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία-Γκάνα.
0: Ωραίος.
1: Εντάξει.
0: Ωραίος. Είναι δεκάτος. Είναι δεκαδάτος. Μαρκαδόρος. Σωστός.
1: Μαδόρος, Μαρκαδόρος.
0: Μαρκαδόρος.
1: Στέλνει ο Μιχάλης Μιχαήλ.
0: Πώς
1: ότι...
0: γίνεται, εσύ έχεις καλύτερο υπολογιστή από μένα.
1: Όχι, εσύ δεν πατάς F5 για να ανανεώσεις. Ήταν πτήση τσάρτερ για να μεταφέρει πίσω στη χώρα προγραμματισμένη και ακύρωσε το τσάρτερ.
0: Αυτό, άρα δεν του έβγαλε τα εισιτήρια τη επιστροφή.
1: Του έβγαλε με πτήση τη γραμμή, φαντάζομαι, όχι με τσάρτερ. Στο τσάρτερ είσαι άνετο. Ξαπλώνει σε 3 καθίσματα μόνο. Έχει όλο το τσάρτερ για πάρτι σου. Ενώ τώρα πτήση τη γραμμή, ταλαιπωρίε και όλα αυτά.
0: Ρε, οι άλλοι είχαν γυρίσει με το πούλμαν από την Κωνσταντινούπολη, θα ξεχάσει.
1: Τι ξεχνιέται αυτό, δεν το έχουν ξεχάσει αυτοί. Ο Άρης Ορολογάς, καλησπέρα από Καράδες. Και καλή εκπομπή, να σε καλάρι μου. Διαμαρτυρόμεθα που είστε μόνο 3 ώρες το σουκού. Πρέπει κάθε μέρα 3 ώρες την ημέρα. Άρη, μην δίνεις ιδέες. Εγώ φταίω που το διάβασα το μήνυμα.
0: Άρη, δώσε όσες ιδέες θες. Είναι mission impossible. Ω, κομματάρα, Τάκης από Λαγονίση. Το καλύτερο μάτς το έχει αύριο το βράδυ στις 11. Τάκης εναντίον Σάρας.
1: Τάκης Σάρας.
0: Τάκης Σάρας. Γεια σου Γιάννη από Νάφαχτο. Να δω τώρα λέει που θα έχουμε υπτάμενα ταξί και αυτοκίνητα. Τι θα τις κάνουν λέει τις κάμερες. Οι 26 πολιτείες στο USA έχουν δοθεί εγκρίσεις και από το καλοκαίρι αρχίζουνε. Μας παρακολουθούν όλους, δεν πειράζει.
1: Ο Χρήστος από το Λονδίνο λέει έχω πάει, αν και όχι ποδοσφαιρικό, στο Chelsea PAOK. Είναι PAOK ο Χρήστος, αν θυμάμαι καλά, που είναι μπασκετικός. 4-0 λέει, και αφού έχουν μπει τα 4, ακούγεται από τους παουτζίδες Chelsea, Chelsea, Bip Chelsea. Και γελάγανε και οι οπαδοί της Chelsea. Ναι, το Λονδίνο είναι ωραίο το Δεκέμβρη. All right, think we're gonna make it. Think we're gonna make it.

0: Μην το σηκώσει ο Ντόναλτ το παγκόσμιο και γελάμε όλοι.
1: Ο ίδιος ο Ντόναλτ.
0: Καλά, ο ίδιος ο Ντόναλτ θα το σηκώσει.
1: Θα το σηκώσει, αυτό θέλω να σου πω.
0: Μαζί με τον Τζέφεριν θα κάνουν την απονομή. Και σιγά μην αφήσει το αυτό πρόεδρο.
1: Είσαι σίγουρος ότι θα προλάβει ο Τζέφεριν να πλώσει τα χέρια του?
0: Όχι. Θα το βουτήξει το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί. Θα το δώσει, θα κάτσει δίπλα στον αρχηγό της παγκόσμιας πρωταθλητίας, δεν ξέρουν ποια είναι.
1: Όχι πίσω, δίπλα. Δίπλα να φωτογραφηθεί κανονικά.
0: Όπως το παγκόσμιο πρωτάθλημα συλλόγων που το πήρε η Παρί και του κάνα νόημα να κατέβει από το βάρ που είχε πάρει. Που να, σαν μικρό παιδί έκανε. Είχε πάρει και το μετάλλιο και θέλανε οι άλλοι να σηκώσουν την κούπα.
1: Μετάλλιο, γιατί πήρε?
0: Γιατί είναι πλανητάρχης. Εδώ Τσέφερ.
1: Πλανητάρχης είναι μόνο ο Μπουγάς.
0: Εδώ Τσέφερ. Εδώ ο Τσέφεριν του έδωσε το βραβείο ειρήνης. Γιατί είχε υποστηρίξει ότι σταμάτησε 8 πολέμους.
1: Τι έκανε?
0: Ότι σταμάτησε 8 πολέμους.
1: Μόνο εγώ γέλασα.
0: Ναι.
1: Μόνο εγώ.
0: Ναι. Γιατί εσύ μόνο. Γιατί είσαι ο μόνος που έχει πρόσβαση στα υπόγεια του ομίλου και πας κατευθείαν σπίτι, σε βγάζει από τη σύρακα. Εμείς πρέπει να βγούμε στον δρόμο, κατάλαβες, και υπάρχουν και λάδια στον δρόμο.
1: Και κυκλοφορούν και μαύρα βανάκια, εδώ στα Πέριξ.
0: Ναι, με φημέ τζάμια.
1: Με φημέ τζάμια.
0: Άσε τώρα. Θα σου πω για τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά, αν μου επιτρέψεις. Έχει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα σήμερα η Καθημερινή. Η Καθημερινή της Κυριακής.
1: Ναι.
0: Για το κόνσεπτ των Ηνωμένων Πολιτείων, το ποδόσφαιρο. Έχει μέσα φοβερή έρευνα, θα πω και τον συνάδελφο. Μισό λεπτό, ρε παιδιά, γιατί διαβάζω τις περισσότερες εφημερίδες και μετά κουρκουτιένει το μυαλό μου.
1: Πώς το έλεγε ο Ζεκός, μυαλό δεν έχεις ποτέ, κουρκούτα ήσουνα.
0: Κολυτάρι, όχι φίλος, ο Αλέξανδρος, ο Λοφάνο.
1: Ουπ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λόθα.
0: Ναι. Θα τα πούμε μόλις επιστρέψουμε, σας ζαλίζουμε. Άλλο, πες άλλη μια την κίνηση.
1: Μισό λεπτό, να δούμε. Να ενημερώσουμε τους ακροατές γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στην Αθηνό Κορίνθου, εννοείται στο ρεύμα προς Αθήνα. Πλέον έχει και στα διόδια του Ιστιμού. Έχει κοκκινήσει και ξεκινάμε από τους Αγίους Θεοδόρους. Τρία ατυχήματα βλέπω, μάλιστα. Τρία τροχεία, οπότε θέλει προσοχή. Άρα από το ύψος των Αγίων Θεοδόρων, όλη την κακιά σκάλα, περνάμε την ευθεία των Μεγάρων και μετά τα Μέγαρα προς Νέα Πέραμο και λίγο μετά το Λουτρόπυργο. Θέλει όχι προσοχή και υπομονή, τα μάτια σας 34.
0: Να στείλω χαιρετισμού σε έναν από τους καλύτερους αρχηγούς του λιμενικού που έχουν περάσει ποτέ στην ιστορία του σώματος, αυτούς που έχω ζήσει εγώ. Στον Ναύαρχο του Θεοδόση του Παπακοσταντίνου. Γεια σου, Ναύαρχε, ο οποίος μας ακούει.
1: Γεια σας, κύριε Ναύαρχε.
0: Καλό καλοκαίρι, φιλιά. Να σε καλά, Ναύαρχε, να σε καλά. Καλό καλοκαίρι. Ζητάτε άσπα, λησάξατε. Και άσπα και πού είναι η άσπα και θα να ακούσουμε την άσπα και την άσπα ορίστε η άσπα.
1: Διευκρίνησε ο Τάκης. Δεν είναι Σάρας ο Γιασκεβιτσιούς. Η Σάρα. Θηλυκού γέννηση.
0: Είμαι έτσι όπως τα γράφει ένα αντίθετο της Σάρας.
1: Ναι, και εγώ
0: δεν το προσδιορίζω.
1: Στο Γιασκεβιτσιούς πήγε το μυαλό μου.
0: Ναι. Αύριο το βράδυ στις 11. Τάκης εναντίον Σάρας. Εσύ ο Τάκης να υποθέσουμε.
1: Τάκης θα πλαγωνίσει. Ο πλέον Μερακλής από τους ακροατές μας.
0: Φαίνεται.
2: Άσε μένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
1: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Από τον μπαλκόνι για να σωθεί πήδηξε 76χρονη ένικος της διόρφης κατοικίας που καίγεται ολοσκερό στην Καλυθέα στη συμβολή των οδών Αριστίδου και Αγίων Πάντων. Η γυναίκα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν τραυματίστηκε από την πτώση, ωστόσο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο Σωτηρία. Ασθενοφόρο παρέλαβε και έναν 30χρονο περαστικό, ο οποίος επιχείρησε να βοηθήσει την ηλικιωμένη και υπέστη διάστρεμα και στα δύο πόδια. Σε ίσχυ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή με διακοπή της κυκλοφορίας. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών λόγω καύσωνα σε Γερμανία και Γαλλία. Στη Γερμανία τα μέσα ενημέρωσης καταγράφουν νέα στοιχεία για νεκρούς από πνιγμούς. Από την Παρασκευή ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 20 σύμφωνα με την Bild. Για πάνω από 10 νεκρούς κάνει λόγο το Spiegel. Στη χώρα καταγράφηκε νέο ρεκόρ θερμότερης ημέρας με 41,7 βαθμούς στο Βραδεμβούργο. Λόγω του παρατεταμένου καύσωνα έχουν καταγραφεί φωτιές μικρής έκτασης σε διάφορα κρατήδια. Προβλήματα στα τρένα, ζημιές σε αυτοκινητόδρομους όπου έλειωσε η πίσα, ενώ σε σημεία του δικτύου Τραμπ στη Λειψία προκλήθηκαν θερμικές παραμορφώσεις στις ράγες. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γερμανίας αναμένει από αύριο εκτόνωση του καύσωνα, ωστόσο προειδοποιεί για ισχυρές καταιγίδες και πιθανό χαλάζι. Στη Γαλλία, 74 θάνατοι έχουν καταγραφεί επισήμως από πνιγμό, ενώ η Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της χώρας ανακοίνωσε πως εν μέσω καύσωνα έχουν καταγραφεί από τις 24 Ιουνίου πάνω από 1.000 επιπλέον θάνατοι σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα. 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν το αεροσκάφος το οποίο επέβαιναν συνετρίφη στη πόλη Τομπλέν στη βορειοανατολική Γαλλία. Το αεροσκάφος ανήκει σε μια σχολή αλεξιπτωτιστών. Ο πιλότος και οι 10 επιβαίνοντες, 5 μαθητευόμενοι και 5 εκπαιδευτές σκοτώθηκαν στο δυστύχημα. Στη Σαουδική Αραβία 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν και ανήκε στον πετρελαϊκό κολοσσό Αράμκο συνετρίβει στο Ράς Τανούρα. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται. Η Αράμκο δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα να σχολιάσει, ενώ το Ριάντ, δεν έχει αφήσει καμία υπόνοια που να υποδηλώνει εχθρική ενέργεια την ώρα που έχουμε νέες ανταλλαγές πληγμάτων ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει υπό την πλήρη εποπτεία και διαχείριση του Ιράν κατά τη διάρκεια των επόμενων 30 ημερών, διαμήνυσε σήμερα από τη Βαγδάτη ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραχτσί, τονίζοντας ότι μόλις αρθούν όλα τα εμπόδια θα αποκατασταθεί η θαλάσσια οδός. Ο Αραχτσί διευκρίνησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση μονομερής ενέργεια θα οδηγήσει σε επιδείνωση της κατάστασης και θα καθυστερήσει την επαναλειτουργία του στενού. Εν τω μεταξύ, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα καταγράφει ένταση στη Μέση Ανατολή με τις ΗΠΑ να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης σε αντίπεινα έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Ιστορική απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης ενέκρινε σήμερα ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει άγκυρα. Η απόφαση που λαμβάνεται σε μια περίοδο έντασης ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ θα πρέπει να εγκριθεί και από το Κοινοβούλιο. Σε ανακοίνωσή του, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρει: «Δεν είναι ποτέ πολύ αργά να κάνουμε αυτό που είναι δίκαιο, αποτελεί τόσο ηθικό καθήκον όσο και ιστορικό καθήκον». Στη σύλληψη ενός ατόμου για την πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα στην περιοχή Αμμώνης Σοφικού Κορινθίας, προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής, έπειτα από τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Πρόκειται για 76χρονο που είχε προβεί σε αυτοσχέδια επέκταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ρεύματος στον υπαίθριο χώρο του σπιτιού του, με αποτέλεσμα την εκδήλωση φωτιάς. Η πυρκαγιά είναι σε ύφεση. Το ενδεχόμενο η φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου στην Ομόνια να ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο εξεράγει, ερευνά σύμφωνα με πληροφορίες η πυροσβεστική. Από τη φωτιά που έχει τεθεί υπό έλεγχο, ένας άνδρας 41 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα.
0: χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον πρώτο αγώνα για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει απόψε στις 10 την Νότια Αφρική. Ο Σεμπαστιάν Οζιέ με το Γιώτα ήταν ο μεγάλος νικητής του φετινού Ράλι Ακρόπολης. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Τιερί Νεβίλ με Χιουντάι και το βάθρο συμπλήρωσε ο Ιάπωνας Τακαμότο Κατσούτα επίσης με το Γιώτα. Στη βαθμολογία των οδηγών προηγείται το Βρετανός Evans με 158 βαθμούς, στη δεύτερη θέση είναι ο Κατσούτα με 151 και στην τρίτη ο Οζιέ με 125 βαθμούς.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
4: Παντρούσκα.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπου στα βόρεια επιρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Μινά Τσαμόπουλο και τον Νίκο Σταματέλο.
5: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Για κάνε.
5: Γιατί όταν λες δελτίο έχεις λιτά τα μαλλιά σου και όταν λες τίτλους τα έχεις κότσο?

0: Πήγαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις.
0: Νικόλα Σταματέλος.
1: Μινά.
0: Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Μελίνα Σαμαραδέρη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Το αστέρι του ομίλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Ρούλα με δύο ταφρετάκου, κυρίες και κύριοι. 2-10-48-0-0-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου skyradio.gr. Εκεί πρέπει να μπείτε. Και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Άκουσα την Άσπα προηγουμένως, που σε συνεργασία βέβαια με το αθλητικό τμήμα, στο οποίο ηγείται ο Νίκος Σταματέλος.
1: Γιατί είναι ο ηγούμενος.
0: Είναι ο ηγούμενος του αθλητικού τμήματος. Της δίνει όλες τις πληροφορίες για το δελτίο και τους τίτλους ειδήσεων. Λοιπόν. Και είπε για τον Σεμπαστιέν Οζιέ που κέρδισε το Ράλι Ακρόπολης.
1: Ε? Και δεύτερος ο Νεβίλ.
0: Και έχω εδώ τον Τάκη τον Τρακουσέλη. Όχι εδώ, δηλαδή. Ναι, όχι τηλεφωνία.
1: Να, έχει και, και Grand Prix.
0: Ναι, ναι. Ο οποίος είχε πάρει συνέντευξη του Κυριάκου.
1: Ναι.
0: Ο Τάκης.
1: Ναι.
0: Στο New Zoto. Του οποίου ηγείται. Είναι ηγούμενος του New Zoto, Τάκη.
1: Πολλοί ηγούμενοι μαζευτικά.
0: Όλοι οι φίλοι μου είναι ηγούμενοι εκτός από μένα. Δεν θα μπορούσα ποτέ να γίνω ηγούμενος.
1: Γιατί δεν θα μπορούσες?
0: Γιατί πάνω στη δουλειά, ρε φίλε, λειτουργώ σαν κομμάντο.
1: Killer.
0: Με όλη την ομάδα.
1: Killer.
0: Killer είναι κακή έννοια.
1: Είναι κακή έννοια.
0: Αλλά πάμε, λιώνουμε, πετυχαίνουμε, ναι. Και μετά πηγαίνετε για μπύρες, πηγαίνετε που γουστάρει.
1: Ακόμα καλύτερα. Και εσύ κι αν πρέπει να είσαι ηγούμενος.
0: Ναι, φίλε, αλλά αρχίζει μαμού. Και...
1: Δεν έχει μαμού.

0: Μουσελής έφερε γούριο Κυριάκος Μητσοτάκης στο νικητή του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
1: Ούτε ο ίδιος δεν το λέει αυτό. Ούτε ο ίδιος ο πρωθυπουργός δεν το λέει αυτό. Αλήθεια σου λέω.
0: Είσαι αλήτης, θα σε δώσω στον τάκι.
1: Με τρία λι. Το ένα πει απ' το άλλο.
0: Η απάντησή του προκάλεσε εντύπωση τότε στη συνέντευξη.
1: Ναι, ποια απάντηση. Ποια ήταν η ερώτηση καταρχάς.
0: Ποιον βλέπει φαβορή.
1: Ναι.
0: Κάτσε πάω, περίμενε. Γιατί η φαβορή ήταν ο Νέβιλ.
1: Ναι.
0: Ο οποίος Νέβιλ αντιμετώπισε πρόβλημα. Νέβιλ, ναι. Σωστά, ναι, Νέβιλ το γράφει. Ο οποίος ο Νέβιλ αντιμετώπισε πρόβλημα με δύο κλαταρισμένα ελαστικά.

0: 2 για να είμαστε σίγουροι.
1: Δεν έπεσε.
0: Χάνοντας πολύτιμο χρόνο και έτσι έχασε και την πρώτη θέση και κέρδισε ο Γάλλος. Οζιέ, κάτσε να σου πω το διάλογο.
1: Ναι, για πες μας το διάλογο.
0: Τάκης, θέλω την πρόβλεψή σου.
1: Στον ελληνικό.
0: Εντάξει, τρακουσέρες, φίλε.
1: Δεν είναι,
0: θέλω την πρόβλεψή σου για το φετινό ράλι Ακρόπολης. Ποιος πιστεύεις ότι θα είναι ο νικητής? Είναι δύσκολο. Όλη η ερώτηση. Κυριάκος, δεν το ξέρω, δεν παρακολουθώ και τόσο καλά. Εγώ τον στον Οζιέ έχω μείνει, αλλά δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Τρακουσέλης. Είναι ο πλέον έμπειρος. Κυριάκος. Είναι ο πλέον έμπειρος, ε. Ναι. Οπότε θα πάω με την εμπειρία. Μας αρέσει η εμπειρία. Τάκης, μας αρέσει η εμπειρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σπόντα για τους συνεργάτες του. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Για τους αντιπάλους του, στην πολιτική.
1: Ναι, αλλά
0: και είναι έμπειρος ως πρωθυπουργός.
1: Έμπειρος ο ίδιος ως πρωθυπουργός, όπως λες, να είναι και οι υπόλοιποι έμπειροι. Όχι αντιπαλοί. Είναι, δεν είναι αντίπαλοι, δεν τον νοιάζει. Να είναι δική του. Να αυξήσει τη διαφορά. Γιατί να μειωθεί δεν το βλέπω.
0: Ρε, με αυτούς τους αντιπαλούς. Α, κάτσε να στείλω καλησπέρες.
1: Γεια σα,
0: λοιπόν, καλησπέρες στην Έμι, την Εμμανουέλα, τη φίλη μας.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά που
0: γεια σου, Εμμανουέλα. Χρόνια ακροάτρια και πολύ καλή φίλη. Καλησπέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Μηνά, μια μέρα τη ζωή σου, όλη μας τη ζωή. Ε, όχι, έτσι, εντάξει. Ωστόσο, καταφέρνεις και παραμένεις ένα απλό παιδί στο λιμάνι του Πειραιά. Όποιος σηκώνει κεφάλι στο λιμάνι του Πειραιά, του το παίρνουν, να ξέρεις. Καλή συνέχεια.
1: Γιατί τα πάντα μπορείς να κάνεις στον Πειραιά, εκτός από ένα.
0: Ρε, εσύ, το λιμάνι είναι βαθύ, ρε. Τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, είστε υπέροχοι και οι δύο. Γεια σου ρε Μανουέλα, είμαι συντονισμένη, να σε καλά, φιλιά πολλά. Ρε εσύ, τι τους είπαν στη Γερμανία, φέρτε πάγο από το σπίτι.
1: Στα νοσοκομεία. Νοσοκομεία.
0: Λόγω έλλειψης κλιματιστικών. Μόνο το 1/3 γερμανικά νοσοκομεία διαθέτει κλιματισμό στα δωμάτια των ασθενών. Δεν λύνουν το πρόβλημα οι ανεμιστήρες, προειδοποιούν οι ειδικοί και έρχεται προς τα δω, ε.
1: Τι να λύσουν οι ανεμιστήρες. Ο ανεμιστήρας αν έχει ζεστό αέρα θα σου φέρει.
0: Ναι. Και έρχονται προς τα δω, ε. Οι θερμοκρασίες δεν φτάνουν και ξεπερνούν τους 41 βαθμούς Κελσίου. Αρχίζουν και χαλαρώνουν λίγο προς τα εκεί. Ελπίζουν δηλαδή, έχουν ρεκόρ θερμοκρασιών, αλλά έρχεται λίγο προς εμάς, ε.
1: Είδα κάτι 38, 36 με 38 εδώ τουλάχιστον στη γειτονιά μας τις επόμενες ημέρες. Μέσα στην εβδομάδα.
0: Εμείς έχουμε και τη θάλασσα δίπλα στο φάρε. Πάμε να κάνουμε μια βουτιά και ξαναγυρνάμε.
1: Πού? Βουτάς εδώ?
0: Ναι.
1: Βουτάς?
0: Δεν βουτάω, αλλά άμα μου πεις να πάω να βουτήξω, θα πάω να βουτήξω.
1: Σαν το Χουλκ θα βγεις.
0: Στοίχημα.
1: Τι στοίχημα?
0: Θα πάω.
1: Σαν το Χουλκ θα βγεις. Πράσινος.
0: Πράσινος στο φάλιρο, λίγο δύσκολο.
1: Καλά, καλά. Και το φάλιρο, Πασόκ ψηφίζει, οπότε μην αγχώνεσαι.
0: Πασόκος από τους πιο λυσασμένους, αλλά πήγε στο 11 το Πασόκ. Βλέπω δημοσκοπήσεις.
1: Και πολλοί είναι με τέτοιο αρχικό που έχουμε. Δεν τραβάει το κόμμα, φαίνεται. Προσπαθούν άλλα στελέχη να κάνουν κάτι.
0: Αυτό που λέγανε να βγούμε πρώτοι και με μία ψήφο, ουτοπικό μεν, αλλά ήταν πριν εμφανιστεί ο Αλέξης. Τώρα που εμφανίστηκε ο Αλέξης, πήγαν όλοι προς τα εκεί.
1: Όταν τα λέγανε αυτά στο Πασόκ, λέγανε ακόμα τα συνθήματα του Ανδρέα. Ο Ανδρέας έχει πεθάνει εδώ και 30 χρόνια.
0: Μαζί σου, Ανδρέα, για μια Ελλάδα νέα.
1: Μόνο αυτό δεν είπανε.
0: Εγώ πάντα σου λέω, έρχεται στο μυαλό μου την φωτογραφία του Ανδρέα που και ο Κούτρας.
1: Ναι.
0: Πριν έρθουν και οι άλλες εκπομπές μέσα.

0: Πριν δύο χρόνια την είχε, όταν είμαστε τρεις και ο Κούκκος μας, θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Φυτικό, η Φουνταριστή, ο Κουσπέι.
1: Τέλος, αυτή.
0: Τέλος. Είμαστε μια εθουσάρα και παίζαμε μπάλα μόνοι μας. Και είχε πίσω τον Ανδρέα Παπανδρέου από το 1974 με το σγουρό, το μαλλί, το πουκάμισο.
1: Τέλος του Σεπτέμβρη να περνάς.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Και έγραφα πάνω. Τι άλλο θέλετε να κάνω, ρε Μπιπ, να αναστηθώ. Είδα εδώ ένα μήνυμα, στείλε χαιρετισμούς.
1: Πω, κάτσε, πρέπει να κάνω εγώ τώρα ανανέωση στα μηνύματα. Σε ποιο να στείλω χαιρετισμούς.
0: Άστο τώρα. Γεια σου, αγαπημένη Μανιάνα. Καλησπέρα, αγαπημένη μου. Θα ανεχθείτε, ελπίζω, την παραξενιά μου και απόψε. Σιγά, ρε Μανιάνα, ποια παραξενιά. Ο Δόκτωρ Κεφ έλεγε προηγουμένως κάτι για επίτευξη ευτυχίας. Δεν τον προλαβά, οπότε κάνω τώρα μια παρατήρηση. Ως γνωστό, το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία. Διαλέγεις όμως τη δυστυχία της αρεσκίας σου. Τα φιλιά μου. Ωραία, Μανιάνα, μας έστειλες.
1: Καλύτερα να κλαις πάνω σε μια Mercedes παρά πάνω σε ένα ποδήλατο.
0: Το θέμα να την κλαις. Είπε, έκανε τη διευκρίνηση προφανώς και για το θέμα που λέγαμε και χθες με Ατετοκούμπο, ότι δεν επειδή έχεις λεφτά ή επιτυχία έχεις εξασφαλισμένη την χαρά και την ευδαιμονία.
1: Τίποτα δεν έχεις εξασφαλίσει. Να αγοράσεις κάποια υλικά πράγματα μπορείς μόνο.
0: Αυτό. Δηλαδή είπαμε και η κατάθλιψη και όλα αυτά τα ψυχολογικά δεν ξεχωρίζουν, είσαι νέος, νέα, ηλικιωμένος, πλούσιος, στοχός, μορφωμένος, αμόρφωτος, ζεις στο κέντρο, ζεις στην περιφέρεια. Δεν βλέπει τίποτα. Έρχεται και σου παίρνει το κεφάλι, τέλος. Και λες ο άλλος, είχα εγώ τα λεφτά του τώρα και την επιτυχία ως γοάρα τώρα. Νο! Δεν είναι έτσι.
1: Θεωρητικά το έχουν πολύ έτσι στο μυαλό τους. Πρακτικά δεν είναι έτσι.
0: Γεια σου Νίκο Γερασί μου. Γεια σου Τσαμό και όλα τα παιδιά εκεί. Καλές δροσιές. Να είσαι καλά Νικόλα, την είναι αυτοδικηγόρος.
1: Όλα φάλασα.
0: Έτσι. Γεια σου Στέλλα, καλή μου παρέα, σας στέλνω την καλησπέρα μου, τη δροσερή έγινα με αγάπη. Άρη Στέλλα, εγινάρα. Είναι το μέρος που πάνε οι περισσότεροι πυριώτες. Εκεί έγινα, μετά από όρο.
1: Γιατί πρώτα στην Αίγινα.
0: Στα νησιά, είναι πρώτη.
1: Ναι, γιατί
0: και Σαλαμίνα είναι στο χάρτη, ναι. Σαλαμίνα έγινα από όρο, Ίδρα, Σπέτσες. Και καταλήγει το φλάγκ στο Πρωτοχέλι. Πιάνει και μια Ερμιούνη κάποια δρομολογία. Μετά την Ίδρα, Ερμιούνη και μετά Σπέτσες.
1: Τώρα που λες το
0: Αργός φλάιν... Αρονικός.
1: Πόσα χρόνια είναι το φλάιν στην Ελλάδα? Επανάσταση το θυμάμαι πιτσιρικά στον που το εμφανίστηκε.
0: Τα είχε φέρει ο Λιβανός, ο άιμνηστος.
1: Ναι.
0: Τα κίτρινα αυτά τα που κίτρινα, ήταν ναι. Ποταμόπλια. Τα ήταν στα ποτάμια, οι Ρώσοι. Και το χαμός γίνονται. Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Το δεκαετία του 70.
1: Νομίζω 80. Νομίζω 80. Δεν παίρνω όρκο.
0: Νομίζω το 70. Καλά, θα τσακωθούμε τώρα. Google, αρέσει να το βρεις. Γιάννης, εσύ είσαι προηγούμενος ρε, και να γίνεις ηγούμενος πρέπει να σε πατ-πατ ο προηγούμενος. Γιάννη, γύροντα μιλάς με γρίφους. Μινά, μην πειράζεις συναδέλφους. Είπα να πάρω δύο πιτόγυρα, λέει, μετά το μπάνιο και έχω σκάσει με το ένα και 3,70 ο ένας, όχι 5 που λένε μερικοί, ο Άρης ορολογάς.
1: Α, μην το λες, αρέ, υπάρχουν και κάποιοι που το πουλάνε 5 και 5 κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι de facto ότι δεν θα βρεις κάτω από 5 σουβλάκι, αλλά με ένα δεν χορταίνεις.
0: Εξαρτάται.
1: Τι εξαρτάται?
0: Το σουβλάκι. Περίμενε.
1: Φυσιολογικές συνθήκες, δεν λέω γίγας.
0: Σουβλάκι πίτα.
1: Ναι, πίτα.
0: Γιατί σουβλάκι είναι το καλαμάκι. Είναι το Θεσσαλονίκη, λένε αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι. Ο Άγγελος λέει: γεια σας, παιδιά. Έχουμε τα αλκοτέστ και τα μπλόκα. Έχουμε τις κάμερες. Μπας και πάμε λίγο πιο πάνω από το όριο. Τώρα μας βάζουν και πρόστιμα. Περπατάμε στην παραλία του Σχοινιά επειδή φυσάει.
1: Για λόγους ασφαλείας. Φαντάζομαι, δεν το ξέρω.
0: Δηλαδή, αν φυσάει συνέχεια για μια εβδομάδα ή περισσότερο, τι θα γίνει, λέει. Καλή συνέχεια, Άγγελος. Βρε, Άγγελε μου. Εντάξει, το καταλαβαίνω και αυτά, αλλά δεν είδες. Βγαίνανε τώρα δύο μέρες, λέγανε. Μην κάνετε μπάρμπεκι. Μην αυτό τις μέλισσες.
1: Οκ, συμφωνώ σε όλα αυτά. Αλλά εδώ ο άνθρωπος σου λέει περπατάει.
0: Μην κόβετε.
1: Ούτε μπάρμπεκι, ούτε ξυγονοκόλληση, ούτε τίποτα από όλα αυτά.
0: Ναι. Μην φλωμώνετε τις μέλισσες. Με τον καπνό.
1: Με τον καπνό, ναι.
0: Τι άλλο λέγανε, μην κάνετε εργασίες. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά πριόνια αυτά, εκείνα αυτά. Και πιάσανε πέντε. Που κάνουν αυτά τα πράγματα.
1: Γιατί αυτοί οι πέντε και δεν ξέρω πόσοι άλλοι.
0: Από αμέλεια.
1: Σκέφτονται, εντάξει, εγώ προσέχω.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Μη σκέφτονται ότι εγώ είμαι έμπειρος.
1: Έμπειρος προσέχων, ο άλλος που έβαλε φωτιά δεν πρόσεχε, εγώ θα πάρω μέτρα. Όλα αυτά. Και γίνεται.
0: Ρεγατάκια γέννητοι είσαστε όταν τα καναβού. Ε?
1: Αυτό, έτσι. Έμπειρος,
0: έτσι. Από την πολύ σιγουριά.
1: Που όντως μπορεί να είναι.
0: Την πολύ σιγουριά.
1: Να έχει κάνει αυτή τη δουλειά αμέτρητες φορές. Άρα είδες, 100 φορές πάει στάμινα στη βρύση, μια φορά θα σπάσει.
0: Ο Χρήστος λέει, α, παράτα μας με τις ερωτήσεις σου, Μινά. Έπρεπε να πει ηρωίδα, άσπα. Αυτά που λες. Α, δεν σου είπα για το Λοθάνο, ρε.
1: Ναι, εννοείται.
0: Για την Αμερική, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το σόκερ. Ο Άλεξ το Λοθάνο, τέλος πάντων, λοιπόν, για να καταλάβετε πως έχουν αλλάξει και τα πράγματα στην Αμερική. Στην κλήρωση του Μουντιάλ είπε το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί στο αγόρι χωρίς μαλλί.
1: Στο Τζέφεριν.
0: Ναι, με το γυαλιστερό. Το ρώτησε, λέει, ο Θούμενος από άγνοια. Α, όχι, εκεί ήταν ο. Συγγνώμη. Ήταν αυτοί οι δύο και ήταν και ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο.
1: Προπονητής των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Και γύρισε ο Ντόναλτ και το ρώτησε, coach, πιστεύεις ότι μπορούμε να κατακτήσουμε το Μουντιάλ? Και ο Αργεντινός, ο οποίος έχει μπει στην οτροπία, ξέρεις, Made in USA και σούξου μου, βεβαίως κύριε πρόεδρε, του λέει. Και ξέρετε γιατί? Επειδή είμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μου τον έφτιαξε. Δεν θα κοιμήθηκε ο Ντόναλτ εκείνο το βράδυ. Περίμενε. Λοιπόν, ναι. 6 μήνες αργότερα, παρουσίασε τα αμερικάνικα γήπεδα ο Αργεντινός. Μια ομάδα, ξέρεις, που έχει και εμπειρία αυτή η ομάδα, έτσι. Οι περισσότεροι έχουν παίζουν σε Ευρώπη. Παίζουν
1: καλή ομάδα.
0: Παίζουν στα μεγάλα πρωταθλήματα. Λοιπόν. Οι Αμερικάνοι δεν σκαμπάζαν, τώρα έχει μπει, που έχουν το γυναικείο που έχει πάρει 5 παγκόσμια, έχουν το κολεγιακό. Σιγά σιγά έχει στραφεί το ενδιαφέρον των Αμερικανών στο άθλημα. Έτσι, το οποίο πήρε και πάλι τεράστια, αν θυμάσαι, όθηση χάρη στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994 που είχαμε πάει και εμείς, η εθνική μας δηλαδή. Μετά έχουμε το. Και έχει ανέβει στις προτιμήσεις των Αμερικάνων, να ξέρεις. Εγώ δεν το ξέρω, τώρα το διάβασα.
1: Το ποδόσφαιρο. Ούτε εγώ το ξέρω αυτό. Δεν τους είχα ότι θα λατρέψουν το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ρε φίλε. Λοιπόν, να σου πω. Έχω κι άλλα. 10% των Αμερικανών χαρακτηρίζουν το ποδόσφαιρο το αγαπημένο τους άθλημα, τρίτο στις προτιμήσεις. Άκουρε φίλε, πίσω από το φούτμπολ, το ράγκμπι δηλαδή. Το μπάσκετ.
1: Και μετά έρχεται το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, πάνω από το μπέιζμπολ και το χόκεϊ.
1: Προσπέρασε το σόκερ.
0: Ναι.
1: Το μπέιζμπολ.
0: Ναι, φίλε.
1: Μπράβο.
0: Μα γι' αυτό το διάβασα, γιατί μου έκανε εντύπωση. Μάλιστα το αμερικανικό πρωτάθλημα που έχουν εκεί. Είναι το 18ο πιο δυνατό στον κόσμο. Η Αμερικανική Ομοσπονδία έχει εγγεγραμμένες 127 επαγγελματικές ομάδες, 102 ανδρικές, 25 γυναικείες, ενώ οι 18 από τους 50 ποδοσφαιρικούς συλλόγους με τη μεγαλύτερη εμπορική αξία στον πλανήτη ανήκουν στο MLS. Ρε, τι γίνεται, ρε, πού ζούμε, ρε. Τα έχουμε χάσει όλα αυτά.
1: Βέβαια, τώρα εδώ, αν το σκεφτείς πιο ψυχρέμα, Μπέκαμ.
0: Ναι, ήταν μπροστάρης. Πήγε ο Μπέκαμ. Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Μέση και πόσοι άλλοι παίχτες έχουν πάει μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Λοιπόν. Ο Μπέκαμ ήταν από τους πρώτους που πίστεψαν ότι μπορούν να κάνουν πράγματα.
0: Καλά, και η Αμερική είχε πάει και ο Πελέ. Είχε πάει και ο Κρόιφ.
1: Και ο Μπέκεμπάουερ, αλλά τότε.
0: Ναι, καλά, ναι.
1: Μία που πήγανε, μία που φύγανε.
0: Άκου φίλε, 17 από τους 26 ποδοσφαιριστές του τωρινού ρόστερ ΗΠΑ αγωνίζονται στην Ευρώπη. Και οι 14 στα 5 μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία. Βέβαια τον περασμένο Μάρτιο παίξανε φιλικά με Βέλγιο και Πορτογαλία και χάσανε. Συνετρίβησαν. 2-5-0-2.
1: Καλά, το 0-2 δεν το λες και στριβά, αλλά
0: ναι,
1: το 5-2.
0: Αλλά προσγειωθήκαν απότομα.
1: Ναι.
0: Και τους είπε ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, που κάνει ένα σχολιασμό. Τι τους είπε, ρε φίλε.
1: Τι τους είπε ο Θεούλης.
0: Δεν φτάνουν για όλους, ρε φίλε.
1: Τι τους είπε ο Θεούλης.
0: Αν δεν το πιστεύατε, αρχίστε να το κάνετε.
1: Ότι θα πατώσουνε ή ότι θα το πάρουνε.
0: Δεν ξέρω, πυθία.

0: Και τώρα στο Major League Soccer, φίλε, λέει ο προηγούμενος πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Αμερικανικής, το επαγγελματικό της ποδόσφαιρο. Αν μας έλεγε το 94 ότι το MLS θα είχε 30 ομάδες με 22 γήπεδα κατασκευασμένα ειδικά για ποδόσφαιρο και μέσο όρο θεατών 20.000, ούτε στα πια τρελά μας όνειρα. Τι έχουν κάνει ρεφτά να το κάνουν το ποδόσφαιρο
1: άλλη πονόμα. Ναι, αν δεν υπάρχει χρήμα δεν ασχολούνται.
0: Και σου είπα, οι γυναίκες είναι που δείξαν τον δρόμο, 4 παγκόσμια κύπελα και 5 χρυσά Ολυμπιακούς αγώνες. Οπότε άρχισαν και στρέφαν το βλέμμα προς τα εκεί οι Αμερικανοί.
1: Γιατί έχονταν επιτυχίες.
0: Ναι. 12 εκατομμύρια θεατές προσήλθαν συνολικά στους αγώνες του MLS το 25-26. Ιστορικό ρεκόρ, φίλε. Και έχουν τώρα, ξέρεις τι γίνεται.
1: Για πες μας για να πάμε και στις
0: διαφημίσεις. Ξεπερνάει τα 60 εκατομμύρια. Και όλα τα δυνατά brands, φίλε, αρχίζουν και σειρώνουν για να υπογράψουν χορηγικές συμφωνίες με το σόκερ, το ποδόσφαιρο. Τι γίνεται, ρε φίλε.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε διαφημίσεις. Πουλάει και στο ραδιόφωνο το σόκερ.
2: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης σκηνής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
9: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
10: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
9: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
14: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
15: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Από τον μπαλκόνι πρώτου ορόφου για να σωθεί, επίδειξε 76χρονη ένικος της δεόροφης κατοικίας στην Καλυθέα, στην οποία εκδηλώθηκε φωτιά. Η γυναίκα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν τραυματίστηκε από την πτώση, ωστόσο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο Σωτηρία. Ασθενοφόρο παρέλαβε και ένα άλλο άτομο που πήγε να βοηθήσει και τραυματίστηκε στο πόδι. Διασωληνωμένος νοσηλεύεται ένας άνδρας 41 ετών που υπέστη εγκάβματα από τη φωτιά νωρίς το μεσημέρι σε αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου στην Ομόνια. Η πυροσβεστική έρευνα το ενδεχόμενο η φωτιά να ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι το οποίο εξεράγει. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το παρατεταμένο κύμα καύσωνα που πλήττει τις τελευταίες ημέρες αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Στη Γερμανία τα μέσα ενημέρωσης καταγράφουν νέα στοιχεία για νεκρούς από πνιγμούς. Από την Παρασκευή ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει στους 20 σύμφωνα με την Bild. Για πάνω από 10 νεκρούς κάνει λόγο το Spiegel. Στη Γαλλία 74 θάνατοι έχουν καταγραφεί επισήμως από πνιγμό, ενώ η Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της χώρας ανακοίνωσε πως εν μέσω καύσωνα έχουν καταγραφεί από τις 24 Ιουνίου πάνω από 1000 επιπλέον θάνατοι σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα. 11 νεκροί από τη συντριβή μικρού πολιτικού αεροσκάφου στην πόλη Τομπλέν στη βορειοανατολική Γαλλία. Στη Σαουδική Αραβία 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβει. Ιστορική απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης ενέκρινε σήμερα ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει η Άγκυρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: πίσω. Πήγαμε στο δεύτερο. Ποιο δεύτερο? Στο δεύτερο ημίωρο της τελευταίας ώρας της εκπομπής. Δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις.
0: Βλέπω αυτή τη φωτιά σε διόρυφη μονοκατοικία στην Καλλιθέα, ρε παιδί μου, και σου πιάνει την καρδιά. Εντάξει, δεν υπήρχε τραυματισμός και αυτά, αλλά. Και υλικές ζημιές σε τέτοιο μέγεθος. Δηλαδή.
1: Καίγεται το σπίτι σου.
0: Τελείως. Που λένε όλοι, αχ, ευτυχώς δεν υπήρχε τραυματίας.
1: Σε καλά, ναι. Εννοείται ότι ευτυχώς ναι. Δεν υπήρχε τραυματίας.
0: Αυτό εννοείται. Δηλαδή, δε, αυτό είναι ο παρονομαστής. Αλλά ρε φίλε, χάνεις την περιουσία σου. Δηλαδή, το χτύπημα είναι. Είναι πολύ σκληρό.
1: Είναι, δεν ξέρω πόσα κομμάτια από τη ζωή του ανθρώπου είναι εκεί μέσα.
0: Τίποτα ρε φίλε, εντάξει. Είπαμε, η ζωή είναι πάνω απ' όλα. Αλλά σκέψου και τον άνθρωπο που χάνει την περιουσία του. Το σπίτι του.
1: Πάνω απ' όλα.
0: Πράγματά του, τις αναμνήσεις του.
1: Τη μισή του ζωή ίσως και παραπάνω.
0: Πώς θα το φτιάξει αυτό που έλεγε.
1: Δεν είναι απλά.
0: Συγγνώμη, σας ψυχοπλακώσαμε και είστε και την κίνηση, αλλά.
1: Ναι, και δεν έχουμε διάθεση
0: να πάρουμε. Το offside του Ιράν να σχολιάσετε. Ήταν ή όχι, λέει ο Κώστας ο Βίτα. Βγήκε ο.
1: Ποιος, ο Βαρούχας. Ταρέμι. Αν νόμιζε ότι βγήκε ο Βαρούχας και το σχολίασε.
0: Όχι.
1: Ο πρόεδρος.
0: Όχι.
1: Μου φάνηκε ότι δεν ήταν. Τώρα διαβάζω αναλύσεις για ποιο λόγο ήταν offside.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω. Εγώ έτσι όπως τώρα λέω δεν είναι. Αλλά οκ. Okay.
0: Επειδή είναι παίζει ο Ταρέμι.
1: Όχι.
0: Να το διευκρινίσουμε αυτό, φίλε, γιατί εντάξει, μπορεί ο άλλος να πει ό,τι θέλει.

0: Λοιπόν, αυτό ακόστα Β' είπε ο Ταρέμι ότι θέλουν να μας αποκλείσουν. Τέλος.
1: Ναι, ο Ταρέμι ήταν ξεκάθαρος. Πέρασαν και τόσα οι Ιρανοί για να μπουν, όποιοι μπήκαν.
0: Γιατί μένανε στον Καναδά. Και κατεβαίνανε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παίξουν και τους κάνανε κάποιοι ξεκάπη στη ζωή πατίνι μέχρι να
1: πέρασουν. Και στον Ταρέμι σε μια μέρα.
0: Με τον βοηθό προπονητή. Αυτοί οι δύο θα είναι πρόβλημα. Γεια σου, ρε Κλέρι. Πού είσαι, ρε Κλέρι. Καλησπέρα από την όμορφη Πειραϊκή. Γεια σου, Κλέρι μου, να είσαι καλά.
1: Ωραία η Πειραϊκή. Πανέμορφη, όχι ωραία, πανέμορφη.
0: Τη Πειραϊκή.
1: Κοιμάται ο Στέλιος ο Μπεκρής.
0: Πάρε φιλελεύθερο, συγγνώμη, Ρεμινά, είπε πως τα γήπεδα των ΗΠΑ είναι ειδικά σχεδιασμένα για το κλασικό ποδόσφαιρο. Είχα την εντύπωση πως χρησιμοποιούσαν γήπεδα που είχαν ήδη για ράγκμπι. Όχι, φίλε, αυτό είναι το εντυπωσιακό.
1: Έχουν χτίσει, από ό,τι κατάλαβα, 22 γήπεδα αποκλειστικά για ποδόσφαιρο. Γι' αυτό που λέμε εμείς ποδόσφαιρο. Ναι. Και αυτοί που το λένε σόκερ.
0: Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Και έχουν και επαγγελματικές ομάδες.
1: Έχουν ρίξει χρήμα. Έχουν ρίξει χρήμα πάνω στα
0: ποδόσφαιρο. Αλλά παίρνουν και χρήμα. Έχει γίνει το τρίτο πιο δημοφιλές άθλημα στις ΗΠΑ.
1: Δεν θα
0: μετά το rugby, που αυτοί λένε football, και το
1: American football, και το NBA. Δεν θα ρίχναν χρήμα αν δεν υπήρχε περίπτωση να το πάρουν πίσω. Αν δεν έβλεπαν προοπτική να έχουν έσοδα.
0: Φίλε, ξέρεις τι νέα έσοδα έχουν με τις καινούργιες καινοτομίες. Θα μου πεις καινούργια και καινοτομία, τι είναι παλιά καινοτομία. Με τις καινοτομίες σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Αυτά τα cooling break, ξέρεις πόσα λεφτά τους βγάζουνε.
1: Έξτρα διαφημίσεις.
0: Που ήταν Sony και καλά ότι το κάνουν για την προστασία των παιχτών.
1: Τους αγαπήσανε ξαφνικά.
0: Την υγεία τους και. Ούρε.
1: Τους βάζουν να παίζουν μέρα μεσημέρι, αλλά τους αγαπήσανε τους παιχτές.
0: Καλά, αυτό το κάνουν και στο Μεξικό.
1: Ναι, εγώ γιατί σου πω ότι δεν το κάνουν αλλού. Μην μου λες όμως ότι τους βάζεις να παίζεις μέρα μεσημέρι, αλλά θα κάνω και ένα cooling break. Που είναι ανημορφωμένοι για να τους ξεκουράσω.
0: Είναι δεδομένο, έτσι. Πρώτο ημίχρονο και δεύτερο. 22 και 67.
1: Στο μέσο, κάθε μέρα.
0: Και ο Βαρούχα στο 67 το λεπτό.
1: Ο πρόεδρος.
0: Ο πρόεδρος, αγαπημένος. Λοιπόν, ακόμα που λένε για τους παίχτες και όλα αυτά, το πρώτο cooling break που στο γήπεδο στάδιο Αζντέκα είχε ιδανικές θερμοκρασίες για το ποδόσφαιρο, 22 βαθμούς Κελσίου.
1: Με υγρασία.
0: Δεν λέει. Ακόμα και στον αγώνα Γαλλία σειρά που σταμάτησε, θυμάσαι, λόγω σφοδρής καταιγίδας για 2 ώρες, δεν το χάσαν τα 2 cooling break.
1: Είσαι τρελός που θα χάσει ένα cooling break.
0: Άκου να δεις τώρα. Το Fox έχει δαπανίσει 85 εκατομμύρια δολάρια για τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Πουλάει διαφημιστικά πακέτα διάρκειας 30 δευτερολέπτων, $200,000. Στους ομίλους, τα παιχνίδια που γίνονται στους ομίλους. Και αυτό ανεβαίνει.
1: Φαντάζομαι τα νοκάουτ τι έχει να γίνει.
0: Και πιο ακριβά των Ηνωμένων Πολιτειών. 750,000 δολάρια. Τα 30 δεύτερα, όταν παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μα δεν χαζεί, τα πάρουνε. Λοιπόν, με χώρο για 4 διαφημίσεις σε κάθε τρίλεπτο διάλειμμα του cooling break. Λοιπόν, προκύπτουν 8 διαφημίσεις ανά αγώνα.
1: Ναι.
0: Έτσι, και 832 σε ολόκληρη τη διοργάνωση. 832 διαφημίσεις από τα cooling break. Με βάση αυτό, το συνολικά έσοδα του Fox, είπαμε, έχει δώσει 85 εκατομμύρια.
1: Ναι, 85 εκατομμύρια.
0: Τα συνολικά έσοδα θα ξεπεράσουν 400 εκατομμύρια δολάρια.
1: Σχεδόν 4 φορές πάνω.
0: Μάλιστα. Και εκεί που έζονται στο Τάλιρο είναι στοιχηματικές.
1: Καλά, στοιχηματικές, πάρτι κάνουνε.
0: Στο Μουντιά, για τους Αμερικάνους, θα σου πω, στο Μουντιάλ του Κατάρ το 22, μόνο οι Αμερικάνοι έπαιξαν 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Στο ποδόσφαιρο. Οι Αμερικάνοι. Η προβλέψη για το 26 το αυτό είναι 3,3 δις. Οι Αμερικάνοι.
1: Εντάξει, είναι και στη χώρα τους τώρα. Αυτό. Ναι, παίζει ρόλο και αυτό.
0: Και παγκοσμίως στο στοίχημα θα παιχτούν 50 δις δολάρια. Ενώ 4 χρόνια πριν ήταν 35 δις. Αν ήμουν πλούσιος, αν ήμουν πλούσιος, καράβο κύρις, βασιλιάς, ταξιδευτής. Θυμάσαι, Ανδράδης. Όσα και εσύ, και εσύ, και εσύ ονειρευτείς. Τίποτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν το δρόμο πάλι. Δεν παίζονται, ρε φίλε, στο μάρκετινγκ οι τύποι. Δεν παίζονται, είναι στο αίμα τους.
1: Ξέρουν να απογειώσουν ένα προϊόν. Ναι, ξεκάθαρα, να απογειώσουν ένα...
0: Οτιδήποτε.
1: Ένα γεγονός.
0: Γεγονός, άνθρωπο.
1: Ναι, να τα κάνουν με τρόπο που ούτε καν διανοούμαστε.
0: Ναι.
1: Όταν έφτασε λοιπόν το ποδόσφαιρο να είναι τρίτο άθλημα σε δημοφιλία στις ΗΠΑ και έχει αυτά τα έσοδα. Τελεία παύλα.
0: Πίστευε κανένα. Α, στο 94 το παγκόσμιο του κοροϊδεύαν του Αμερικάνου. Λέει αυτοί ρε, οι φίλοι αυτοί πάνε στο γήπεδο και μόλις περνάει η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι πανηγυρίζουν γκολ. Όπως το ράγκμπι που είναι μεταξύ των δύο δοκαριών. Νομίζουν ότι είναι γκολ. Δημήτρη Παπαδόπουλο, γι' αυτό το ασφαλίζουμε. Αναμνήσει, όχι.
1: Τα υπόλοιπα. Εντάξει, φαντάζομαι για τα σπίτια λέει.
0: Τα υπόλοιπα. Ναι, καλά αυτό τώρα. Παιδιά, ναι, η ασφάλιση είναι το παν.
1: Συμφωνώ, αλλά και πάλι. Να πάρει χρήμα να αγοράσει καινούριο. Εγώ σου λέω να πάρει τόσα χρήματα που θα αγοράσει καινούριο. Όταν είναι ένα σπίτι που έχει περάσει τη μισή σου στη ζωή εκεί
0: και
1: μέσα.
0: Αν βλέπει τώρα σου λέει δύο όροφα, τα παλιά στην Καλυθέα. Και έχουν μεγαλώσει γενιές.
1: Γενιές και γενιές, ακριβώς. Δεν ξέρει από πότε αυτή μια οικογένεια είναι εκεί.
0: Χρήστος λέει από κάποια ηλικία και μετά τα hydration breaks γίνονται caturation breaks. Λέει μια χαρά είναι. Πού κουλάει αυτό. Α, τα cooling breaks. Είσαι αλήτης, μεγάλος. Ο Άρης λέει διάβασα πριν για την παρέτηση της Τζάκρη και με πιάσαν τα γέλια. Μα βγήκε ο Στεφ και είπε ότι δεν παρετήθηκε, εμείς τη διώξαμε. Γίνεται χαμός στο κόμμα του Δημοκράτες, του Στεφ Κασέλ.
1: Το οποίο είναι.
0: Πιάσαν τα γέλια όταν θυμήθηκα την εικόνα τη με την Κωνσταντοπούλου να φωνάζουν βοήθεια δεμένες στα κάγκελα της ΕΡΤ. Δεν φωνάζαν βοήθεια. Διαμαρτυρόντουσαν.
1: Για το κλείσιμο της ΕΡΤ.
0: Για το κλείσιμο της ΕΡΤ. Ναι, έχουμε εξελίξεις. Βγήκε ο Κασέλ και
1: ο
0: λέει.
1: Ο Κασέλ τι στις δημοσκοπήσεις που πάει.
0: Εγώ ζήτησα από την Τζακ. Είσαι μεγάλος αλήτης κι εσύ. Εγώ ζήτησα από την Τζακ να παρετηθεί.
1: Εγώ δεν ήμουν αλήτης, αλήτη με έκανες εσύ, θες να μου πεις πόσο έχει.
0: Το ξέρω, στα υπόλοιπα είναι.
1: Στα υπόλοιπα.
0: Και δηλώνει ότι πλέον οι δημοκράτες κινούνται στο κέντρο, στο φιλελεύθερο κέντρο. Άκου τώρα, βγήκε η Τζάκρη και είπε γιατί είχε καλέσει τον Άδωνη Γεωργιάδη σε αυτά τα podcast που κάνει. Και του λέει δεν μας ρώτησες, πώς τι φαίνεις, πας δεξιά, τι κάνεις. Του πει Τζάκρη.
1: Ναι, που φόρεξε τον...
0: Τον Άδωνη.
1: Τον Άδωνη, ναι.
0: Και τα σπάσανε.
1: Ναι, ανοιγμά.
0: Ναι. Παρετήθηκε. Λέει σε όλα υπάρχει ένα όριο, είπε η Τζάκρη. Και παρετήθηκε. Και λέει ο Κασέλ δεν παρετήθηκε, εγώ την έδιωξα.
1: Αλλά εντάξει, ο ένας λέει έτσι, ο άλλος αλλιώς.
0: Με συγχωρείς, δηλαδή πιστεύεις τώρα ότι δεν πάμε για εκλογές. Εγώ τη ζήτησα να παρετηθεί. Δεν είπε την έδιωξα. Δεν χρησιμοποιεί τέτοιες επιθετικές εκφράσεις ο Στεφ Κασέλ.
1: Εγώ είμαι σίγουρος ότι πάμε για εκλογές.
0: Θα τη τρελή.
1: 100-0.
0: Μέχρι στον Τρακουσέλη εδώ συνέντευξη ο Κυριάκος. Ωραία συνέντευξη. Αλλά θα να πω.
1: Διαφορετική συνέντευξη, ναι.
0: Αυτό. Έχει ανοιχτή. Ναι.
1: Εδώ μπαίνουν στα TikTok και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να τραβήξουν επιτσιρικαρία. Έφηβους.
0: Πώς θα πείσετε τη νέα γενιά πάει ψηφίσει, μπορεί να μου το πείτε αυτό. Με το TikTok. Γιατί ανεβάζετε εσείς ένα στο TikTok οι πολιτικοί και υπάρχουν 100 από πίσω που σας βγάζουν διάφορα στη φορά. Και η νεολαία που αντιδράει, τι νομίζετε, θα πιστέψει εσάς ή αυτούς που σας κατηγορούν.
1: Εντάξει, έχεις τουλάχιστον τη δυνατότητα να το ψάξεις. Τι από όλα όσα βλέπεις είναι αλήθεια.
0: Ποιος θα ψάξει.
1: Εντάξει, δεν
0: όλα
1: το
0: λέω. Όλα έτοιμα.
1: Δεν το παίρνεις αμάστο.
0: Εσύ.
1: Πολλοί κόσμος.
0: I just call to say I love you. I just call to say I love you. Γεια σου ρε Μιχάλη, έχεις δίκιο ρε Μιχάλη. Δεν ήταν η Τζάκ στα κάγκελα, ήταν η Ραχίλ Μακρύ. Άντε ρε Άρη, μας πήρες το λαιμό σου. Μιχάλη έτσι ήταν, η Ραχίλ Μακρύ είναι.
1: Μόνο τη ζωή Κωνσταντοπούλου θυμάμαι εγώ για να είμαι ειλικρινής.
0: Παιχταρά μου! Καλησπέρα σε όλη την παρέα στις Πέτσες που μας ακούει εκεί στο Καϊκί. Ακούμε μηνά λέει τώρα, τέλος για σήμερα. Κολυμπήσανε, φάγανε, ήπιανε, διασκεδάσανε. Να είστε καλά. Να είστε καλά στο Λαγούδι, στο γιατρό της καρδιάς μας.
1: Αχρίαστος να είναι.
0: Το Σωτήρι τον Πλαστήρα. Γεια σου ρε γιατράρα. Στην ουρανία τη σύζυγο, φανία του σύζυγου. Και στον Άρη. Έχουνε το δικό τους Άρη εκεί. Ξέρω, δεν μπορώ να πω επίθετο. Λοιπόν, να είστε καλά παιδιά. Να
1: περνάτε υπέροχα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Ο Κυριάκος φεύγει ταχαίως, λέει ο Γιάννης από την Άπαυτο. Ούτε Θεσσαλονίκη κάτε με δεν φτάνει. Κατά καλό καιρό τον βλέπω να φεύγει. Άσε μας για να πάμε διακοπές. Επειδή είσαι στην Άπαυτο τώρα και έχεις την παραλία από κάτω.
1: Ωραία είναι Άπαυτος.
0: Και βουτάς όποτε γουστάρεις και αγαπάς, δηλαδή πρέπει εμείς τώρα να. Πάντως μου λένε τι διακοπές την άνοιξε. Μας το πουλάνε ακόμα.
1: Τι μας πουλάνε?
0: Διακοπές, ναι, διακοπές. Το μυαλό μου, ναι.
1: Εκλογές
0: την άνοιξε.
1: Διακοπές την άνοιξε είναι πιο πιθανό.
0: Ναι. Δηλαδή αποκλείεται αυτή η ένταση που υπάρχει. Η επικοινωνιακή σου λέω. Να κρατήσει μέχρι την άνοιξη. Δεν γίνεται, ρε
1: παιδί. Δεν γίνεται. Έχουν ανέβει από νωρίς.
0: Πολύ οι τόνοι. Και άγρια. Και άγρια. Ορίστε. Νέα Δημοκρατία κλείδωσαν 11 νέα πρόσωπα για τα γαλάζια ψηφοδέλτια. Ανάμεσά τους Βυσκαδουράκης, ο ηθοποιός. Και ο Σκουλός, ο φωτογράφος. Η Άννα Τζίκα. Ο Θανάσης Βυσκαδουράκης, είπαμε. Η Πορφιλένια Κανελοπούλου. Και αλλεπάλληλες επαφές Κυρανάκη ώστε να γίνουν ανακοινώσεις περίπου 50 ονομάτων εντός του Ιουλίου.
1: Εντός του Ιουλίου, 50 ονομάτων. Και θα πάμε την άνοιξη.
0: Ναι.
1: Ποτέ.
0: Πες τα ρε, να μην τα λέω εγώ και με λένε ότι είμαι περίεργος.
1: Καλά, και εγώ περίεργος είμαι, αλλά σου λέω έχω ανθρώπους.
0: Εγώ δεν θέλω να είμαι περίεργος.
1: Όλοι είμαστε.
0: Η καθηγήτρια, τι διαβάζεις, βάζει το γυαλί Δήμητρα Σταματίου. Τι μας βαθμολογείς. Και έχουμε και τη μάχη που φουντώνει, φίλε, για τον πρώτο σκόρερ. 6 γκολ ο Μέση. Έχει σπάσει το ρεκόρ του πρώτου σκόρερ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου συνολικά.
1: Στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου, ναι. Ξεπέρασε τον Κλόζε.
0: Είχε 16 ο Κλόζε.
1: 16, ναι, και τώρα έχει 19 ο Μέση.
0: Και συνεχίζει.
1: Αλλά είναι και ο Μπαπέ.
0: Που λογικά και έχουν από 4 Χάλαντ, Μπαπέ, Ντεμπελέ και Βινίσιους.
1: Μπαπέ νομίζω θα τα σαρώσει όλα. Όχι,
0: έβαλε χατρίκ.
1: Ναι, όχι απαραίτητα φέτος.
0: Σκέψου, ο μικρός έχει πάρει ένα παγκόσμιο κύπελο. Και μετά χάσει τον τελικό από την Αργεντινή. Στο περασμένο. Τα έχει δύο.
1: Τι τελικός ήταν αυτός.
0: Εντάξει, νομίζω ότι η ιστορία του χρωστούσε του Μέση.
1: Δεν ξέρω αν χρωστούσε κάτι η ιστορία, αλλά ήταν τελικός να τον θυμάσαι.
0: Το τέταρτο τελευταίο που απέκουσε ο Μαρτίνεθ με το πόδι.
1: Ο Ελκαμπίτη το έβαλε πάντως. Και γέλαγε ο κουμπάρος.
0: Welcome! Mama, tell me what is wrong. Εννοείς τον ημιτελικό.
1: Τι ρε πάνε, στο Καραϊσκάκι με την Αστον Βίλα.
0: Τον πλάσαρε, Welcome!
1: Και όταν μέτρησε γιατί το είχαν σηκώσει offside, γελούσε ο κουμπάρος. Θυμάσαι.
0: Το κουμπάρο δεν το θυμάμαι πια. Πάμε, Sky 100,3 με το ρυθμό.

0: το Αλγερία-Αυστρία το είδες.
1: Βέβαια.
0: Το Αλγερία-Αυστρία.
1: Όχι, δεν έχω δει τίποτα.
0: 3-3.
1: Έχω δει Βραζιλία.
0: 3-3 το Αλγερία-Αυστρία.
1: Ναι.
0: Με δύο γκολ στις καθυστερήσεις.
1: Α, τάδα, τον buzzer beater.
0: Τον buzzer beater.
1: Ετάδα στα στιγμιότυπα.
0: Ναι. Λοιπόν, μετά το 3-2.
1: Πώς ήταν αυτός.
0: Μετά το 3-2, η Αυστρία έμενε εκτός και η Αλγερία είχε πιο δύσκολο αντίπαλο. Το 3-3 της βόλεψε και τους δύο.
1: Δεν θέλω τέτοια.
0: Oh.
1: Δεν θέλω τέτοια. Δεν θέλω, επειδή το έχεις παίξει εσύ χ, δηλαδή.
0: Δεν το ακούμπησα. Δεν το ακούμπησα στοιχηματικά. Απλά λέω ότι με το 3-2 οι Αυστριακοί έμεναν έξω και οι Αλγερινοί είχαν πιο δύσκολο αντίπαλο και με το 3-3 χαμογέλασαν και δύο.
1: Όπως λέει και ο Βουλαρίνος, διαχωρίζω τη θέση μου. Εντάξει, να σου πω
0: και όπως λέει και ο Κυριάκος Θωμαίδης, η εκπομπή δεν υιοθετεί.
1: Δεν υιοθετεί, ναι. Εντάξει, άμα συμφέρει, ξέρω εγώ.
0: Σουηδία-Δανία 2-2 για να μείνουν έξω οι Ιταλοί. Το θυμάστε στο γύρο του 4.
1: Μόνο και σε άλλο παγκόσμιο δεν είχε γίνει.
0: Σε παγκόσμιο το 82. Δυτική Γερμανία-Αυστρία 1-0. 1-0 για να μείνουν έξω οι Αλγερινοί.
1: Και μείνανε. Είχαν βάλει τον γκολ οι Γερμανοί και μετά είχαν πάει μισή από την πλευρά του οι άλλοι.
0: Και, μετά...
1: και πέταγε όλα στην μπάρα στον άλλον. Διακομόδηση του ποδοσφαίρου.
0: Η ντροπή τη Χιχών ήταν αυτή η αναμέτρηση.
1: Το θυμάσαι. Πηγαίνανε εκεί, μπουμ, του πετάγανε την μπάλα. Κάναμε άλλη πασίτσα μεταξύ του, μπουμ, του ξαναπετάγανε την μπάλα.
0: Και είχαν βγάλει οι Ισπανοί φίλαθλοι και οι Αλγερινοί χαρτονομίσματα και τα κουνάγανε. Δεν ίδρωσε ταυτή του.
1: Γιατί συνέφερε και του δύο.
0: Ακριβώς.
1: Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Ο ηθοποιός ταξιάρχης Χάνος σου λέει κάτι.
0: Όχι,
1: Χάνος.
0: Όχι. Χάνος μόνο.
1: Όχι, δεν υπάρχει επίθετο Χάνος.
0: Όχι, δεν είπα ότι δεν υπάρχει. Ο μόνος που ξέρω ήταν ο Παπαγιανόπουλος στην ταινία.
1: Ταξιάρχης Χάνος λέει. Ο αγαπημένος μου προορισμός για πάντα. Το ησυχαστήριο του ηθοποιού στο Πύλιο. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Αυτό. Φίλε, έχουν βγει τόσα σίριαλ τα οποία επιδοτεί ο Εκομέ.
0: Ναι.
1: Φέρνουν λεφτά από πακέτα τα ευρωπαϊκά και φτιάχνουν εσύ και καλά κάνουν να υπάρχουν δουλειές.
0: Στον δρόμο που χάραξε το Πασόκ.
1: Ναι, να υπάρχουν και δουλειές. Αλλά έχουν βγει τόσοι ηθοποιοί που δεν τους ξέρω, φίλε, χάσει την μπάλα. Όχι το. Κατάλαβες, δηλαδή.
0: Καταλαβαίνω.
1: Είναι άξιοι ηθοποιοί, εντάξει, δεν είναι όλοι. Άξιοι ηθοποιοί, πάντα νέες γενιές. Αλλά δεν τους ξέρω, ρε φίλε.
0: Λογικό είναι.
1: Βλέπω συνεντεύξεις εκεί, ποιος είναι, ποια είναι αυτή.
0: Κάνουν επιτυχία. Μεγάλωσα. Σε κάποιο σύριαλ.
1: Ναι, δεν βλέπω σύριαλ.
0: Δεν τα βλέπω. Και εγώ δεν. Θα κάτσω να δω, κάπου θα τύχει δουλειά, θα χάσω κάποια επεισόδια, μετά βαριέμαι να κάτσω.
1: Εδώ δεν μπορώ να δω ταινία στην τηλεόραση. Γιατί τώρα όλοι έχουμε μάθει τις πλατφόρμες που αρχίζει την ταινία. Τη σταματάω όποτε θες.
0: Δεν μπορώ να σταματήσω την ταινία. Γι' αυτό δεν βλέπω και σειρές, γιατί θα κολλήσω και θα ξενυχτήσω. Ναι, δεν μπορώ.
1: Όχι, φίλε, με πιάνει νύστα, βολιώνω. Δηλαδή για να δω μια ταινία σερή το βράδυ πρέπει να πιέσω τόσο πολύ τον εαυτό μου που μετά θα με πιάσει υπερένταση και δεν θα κοιμηθώ ποτέ. Οπότε τα αφήνω. Μόλις αρχίζω και νηστάω, μπουπ. Σε τάμπλετ πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Σε τάμπλετ, σαν βιβλίο. Μοναχικός τύπος, τι να κάνω. Refrigerator.
0: Φτωχός και μόνος καμπόι.
1: Δεν μπορεί αυτό που λέει να μαζευτούμε να δούμε όλοι μαζί ταινία. Δεν το έχω καταλάβει ποτέ.
0: Ούτε αγώνα δεν μπορώ. Που λένε να μαζευτούμε οι φίλοι να δούμε και τέτοια.
1: Άξι, αλλά αυτό ταινία.
0: Πολύ σπάνια.
1: Καταρχάς δεν υπάρχει περίπτωση να δουν ταινία που αρέσει σε μένα.
0: Γιατί?
1: Ένα.
0: Γιατί τι βλέπεις εσύ?
1: Εγώ βλέπω.
0: Μαχογιανόπουλο.
1: Φράσεις και τέτοια.
0: Α.
1: Αρέσουν. Ιστορικά.
0: Οι άλλοι τι βλέπουν, Αγγελόπουλο.
1: Ιστορικά. Όχι, κάτι πιο soft. Πιο...
0: Μάλιστα.
1: Να μου αρέσουν τα ιστορικά. Τρελαίνομαι. Και δράση για να ξεχνιέμαι. Εγώ δεν θέλω να ψυχαγωγηθώ.
0: Τι θες?
1: Αγωγή της ψυχής. Αντώνη, εγώ θέλω να διασκεδάσω. Αυτό.
0: Ό,τι έχεις ανάγκη.
1: Ναι, αυτό. Δεν θα δω μια ταινία για να ψυχαγωγηθώ. Να ψυχοπλακωθώ. Θέλω να διασκεδάσω. Ούτε μου αρέσουν και οι έξτρεμ, δηλαδή οι πειρατές της Καραϊβικής. Ο Κουμπάρος μου τρελαινόταν. Τα έχει δει 10 φορές. Στον κινηματογράφο και άλλες 10 στις πλατφόρμες.
0: Εντάξει, ωραίο είναι.
1: Όχι να το
0: δω.
1: Δεν μπορώ να το δω. Αυτό θέλω να σου πω. Ναι. Δεν είμαι τον αυτά. Έχω ένα δικό μου στο μυαλό μου αυτά. Ό,τι μου αρέσει, ό,τι με ευχαριστεί. Δεν μπορώ να αρχίσω να λέω μια ταινία δράση και να με ξενερώσει. Μπα το κλείνω, γεια σας.
0: Το Σιντιρέλα, αυτό... μάν σου άρεσε.
1: Ναι, ρε. Πού το θυμήθηκες αυτό?
0: Γιατί είναι από τις αγαπημένες μου
1: ταινίες. Με τον Boxer.
0: Ναι, με τον Boxer.
1: Παλιό, ρε.
0: Πολύ παλιό, αλλά είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες.
1: Αυτό πρέπει να είναι 2003.
0: Πολύ, πολύ παλιό. Εύκολα το ξανάβλεπα.
1: Αυτά και μ' αρέσουν, ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Που είναι, συγγνώμη,
1: οι βιογραφίες.
0: Ναι. Ναι.
1: Οι βιογραφίες. Αθλητών, αυτά.
0: Ναι, μ' αρέσει και μου και εμένα.
1: Τι περνάνε, δυσκολίες.
0: Είδα του Πέτροβιτς του αείμνηστου πρόσφατα. Αποτυχία. Αποτυχία, αποτυχία.
1: Αυτό δεν το έχω δει.
0: Αποτυχία του Πέτροβιτς ήταν μια αποτυχία.
1: Αυτό δεν το έχω δει. Αλλά μ' αρέσουν, ρε παιδί μου.
0: Και εμένα μ' αρέσουν.
1: Είδα του Ναδάλ τελευταία.
0: Του Φίγκο είχα δει. Το πώς έφυγε από την Μπάρτσα και πήγε στη Ρεάλ.
1: Που του πετάξαν την κούρουνα κεφαλή στο γήπεδο.
0: Αυτό το θυμάμαι από τον αγώνα. Και ένα μπουκάλι ουίσκι νομίζω του είχαν πετάξει.
1: Ναι, του Ναδάλ. Εδώ στο Μαραντόνα είχαν πετάξει παγωγητές μια μαλαματίνα, ρε. Το θυμάσαι το κόρνερ. Άμα δεν σου πετάξουν μαλαματίνα στο κόρνερ, δεν βαφτιζόσουν στην Τούμπα.
0: Στην παλιά Τούμπα.
1: Στην παλιά Τούμπα. Μαλαματίνα.
0: Τούμπα, ρε, τσίνα, μαλαματίνα.
1: Έχω συνάδελφο και μου λέει, ζούσε στην Τούμπα, εκεί γεννήθηκε, μεγάλωσε. Και λέει, τη μέρα που έπαιξε ο ΠΑΟΚ Νάπολη με Μαραντόνα, τα σχολεία, τα δημόσια ήταν κλειστά. Λέω, πλάκα μου κάνεις. Μου λέει, όχι. Είχαμε αργία. Αργία, ρε φίλε. ΠΑΟΚΑΡΑ, ρε. Γεια σας, καλή εβδομάδα.
0: Τελειώσαμε.
1: Ναι.
0: Υπομονή όσους είναι στους δρόμους, κυρίως στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς την Αθήνα. Υπομονή και να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
8: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
9: Καλά, πόσταρα ο Γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
10: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
9: Τώρα!
10: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr.
13: Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
14: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Από τον μπαλκόνι για να σωθεί, πήδηξε 76χρονη ένικος της διόροφης κατοικίας που καίγεται στην Καλυθέα στη συμβολή των οδών Αριστίδου και Αγίων Πάντων. Η γυναίκα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν τραυματίστηκε από την πτώση, ωστόσο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο Σωτηρία. Ασθενοφόρο παρέλαβε και έναν περαστικό, ο οποίος επιχείρησε να βοηθήσει την ηλικιωμένη και υπέστη διάστρεμα στο πόδι. Σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή, ενώ η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών λόγω καύσωνα σε Γερμανία και Γαλλία. Στη Γερμανία τα μέσα ενημέρωσης καταγράφουν νέα στοιχεία για νεκρούς από πνιγμούς. Από την Παρασκευή ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει στους 20 σύμφωνα με την Bild. Για πάνω από 10 νεκρούς κάνει λόγο το Spiegel. Στη χώρα καταγράφηκε νέο ρεκόρ θερμότερης ημέρας με 41,7 βαθμούς στο Βραδεμβούργο. Λόγω του παραδεδαμένου καύσωνα έχουν καταγραφεί φωτιές μικρής έκτασης σε διάφορα κρατήδια, προβλήματα στα τρένα, ζημιές σε αυτοκινητόδρομους όπου έλειωσε η πίσα, ενώ σε σημεία του δικτύου Τραμπ στη Λειψία προκλήθηκαν θερμικές παραμορφώσεις στις ράγες. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γερμανίας αναμένει από αύριο εκτόνωση του καύσωνα, ωστόσο προειδοποιεί για ισχυρές καταιγίδες και πιθανό χαλάζι. Στη Γαλλία 74 θάνατοι έχουν καταγραφεί επισήμως από πνιγμό, ενώ η Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της χώρας ανακοίνωσε πως εν μέσω καύσωνα έχουν καταγραφεί από τις 24 Ιουνίου πάνω από 1.000 επιπλέον θάνατοι σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα. 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν το αεροσκάφος το οποίο επέβαιναν συνετρίβει στην πόλη Τομπλέν στη βορειοανατολική Γαλλία. Το αεροσκάφος ανήκει σε μια σχολή αλεξιπτωτιστών. Ο πιλότος και οι 10 επιβαίνοντες, 5 μαθητευόμενοι και 5 εκπαιδευτές σκοτώθηκαν στο δυστύχημα. Στη Σαουδική Αραβία 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν και ανήκε στον πετρελαϊκό κολοσσό Αράμκο συνετρίβει στο Ρας Τανούρα. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνούνται. Η Αράμκο δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα να σχολιάσει, ενώ το Ριάντ δεν έχει αφήσει καμία υπόνοια που να υποδηλώνει εχθρική ενέργεια την ώρα που έχουμε νέες ανταλλαγές πληγμάτων ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει υπό την πλήρη εποπτεία και διαχείριση του Ιράν κατά τη διάρκεια των επόμενων 30 ημερών, διαμήνυσε σήμερα από τη Βαγδάτη ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αραχτσή, τονίζοντας ότι μόλις αρθούν όλα τα εμπόδια θα αποκατασταθεί η θαλάσσια οδός. Διευκρίνησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση ή μονομερής ενέργεια θα οδηγήσει σε επιδείνωση της κατάστασης και θα καθυστερεί στην επαναλειτουργία του στενού. Εν τω μεταξύ, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα κατεγράφει ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να εξαπολύουν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ενώ οι φρουροί της επανάστασης σε αντίπεινα έπληξαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Ιστορική απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης ενέκρινε σήμερα ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει άγκυρα. Η απόφαση που λαμβάνεται σε μια περίοδο έντασης ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ θα πρέπει να εγκριθεί και από το Κοινοβούλιο. Σε ανακοίνωση του, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρει: «Δεν είναι ποτέ πολύ αργά να κάνουμε αυτό που είναι δίκαιο, αποτελεί τόσο ηθικό καθήκον όσο και ιστορικό καθήκον». Στη σύλληψη ενός ατόμου για την πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα στην περιοχή Αμμώνης Σοφικού Κορινθίας, προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής έπειτα από τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Πρόκειται για έναν 76χρονο που είχε προβεί σε αυτοσχέδια επέκταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ρεύματος στον υπαίθριο χώρο του σπιτιού του, με αποτέλεσμα την εκδήλωση της φωτιάς. Η πυρκαγιά είναι σε ύφεση. Το ενδεχόμενο η φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου στην Ομόνοια να ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο εξεράγει, ερευνά σύμφωνα με πληροφορίες η πυροσβεστική. Από τη φωτιά που έχει τεθεί υπό έλεγχο, ένας άνδρας 41 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα και νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Ελαφρύτερα έχουν τραυματιστεί και νοσηλεύονται άλλα 3 άτομα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον πρώτο αγώνα για την φάση των 32 του Μουντιάλ, ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει απόψε στις 10 τη Νότια Αφρική. Ο Σεμπάστιαν Οζιέ, με το Ιώτα, ήταν ο μεγάλος νικητής του φετινού Ράλι Ακρόπολης. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Τιερί Νεβίλ με Χιουντάι και το βάθρος συμπλήρωσε ο Ιάπωνας Τακαμότο Κατσούτα επίσης με το Ιώτα. Στη βαθμολογία των οδηγών προηγείται ο Βρετανός Evans με 158 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση είναι ο Κατσούτα με 151 βαθμούς και στην τρίτη ο Οζιέ με 125. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ήρθε επιτέλους η ώρα, ε.
3: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
4: Είπατε!
0: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι δυσμός, δεν γίνεται.
2: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
5: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές.
6: Από χθες το βράδυ πρέπει να το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
7: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε.
8: Διαλυθείτε, κατεβάστε τα και ελάτε.
9: Τι λέει ρε, τι θέλει να πει, τι λέει.
10: 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια.
11: Τα λόγια είναι πεντά αλήθεια.
12: Θεωρείτε πιθανόν να κερδίσει το Πασόκ?
13: Θεωρώ ναι.
14: Το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη.
15: Δεν τι ακούμε απόψε.
16: Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε.

Γεια σας, γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Sky 100,3 παιδιά στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινάει αυτής αμέσως η εκπομπή χωρίς περιστροφές. Δήμητρα Σταματίου και σήμερα στα Dex Μελίνα Σαμαραδέλη στην δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-0-172-4. Όλοι εσείς θέλω να πιστεύω στην ακρόαση. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο θα σας ταλαιπωρεί μέχρι και τις 9, διότι ως γνωστόν μετά από αυτήν εδώ την εκπομπή ακολουθεί το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού.

Δεν λέγαμε, κυρία Σταματίου και αγαπητοί ακροατές, κάτι άλλο πέρα τη ζέστη χθες. Το λέω διότι καλό θα ήταν να είχαμε πιάσει κάποιο άλλο θέμα. Είχαμε για κάποιες ώρες πρόβλημα εδώ στον Sky με τον κλιματισμό. Λοιπόν, και κοντέψαμε να σκάσουμε από τη ζέστη. Ευτυχώς που επιλήφθηκε του θέματος υπηρεσία και είναι όλα ωραία δροσερά εδώ στο νέο το Φάληρο. Δεν είναι εποχές αυτές, παιδιά, να χαλάει έτσι ξαφνικά ο κλιματισμός. Φαντάσου τώρα να βιώναμε και εμείς τις συνθήκες που βιώνουν οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, που δεν είναι και συνηθισμένοι σε τέτοιες θερμοκρασίες, σε σαραντάρια δηλαδή, να μην έχουμε πουθενά κλιματισμό, τίποτα, ούτε στη δουλειά μας, ούτε στο σπίτι μας, ούτε να υπάρχει κάποιος χώρος στον οποίο να μπορούμε να κατευθυνθούμε και να την βγάλουμε εκεί μέχρι να περάσει όποιος καύσωνας. Φαντάσου την γκρίνια θα άκουγες από το μέσο Έλληνα και τη μέση Ελληνίδα. Δεν υπάρχει. Θα ακούγες απίστευτη γκρίνια. Σας ξαναλέω εδώ, 3-4 ώρες δεν είχαμε κλιματισμό και λιγάκι την ακούσαμε και να ο ένας να γκρινιάζει, να ο άλλος να γκρινιάζει, να ο Κυρκυλής να λέει το ένα, να η Σταματίου να λέει το β. Αφήστε τα, αφήστε τα. Καλομαθημένοι είμαστε όλοι, παιδιά! skyradio.gr, περιμένω τα μηνύματα, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. Είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας αυτός. Σας αναμένω και στα social τα media. 24-7 ανοιχτή και εκεί. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Να ξεκινήσω με κάτι ευχάριστο και κάτι που είναι, αν θέλετε, και δικό μας εσωτερικό ζήτημα την σημερινή εκπομπή, τη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Να ξεκινήσω με ευχές. Ευχές θερμότατες προς δύο πολύ καλούς μας φίλους και συναδέλφους εδώ στον Sky, δύο θα έλεγα από τα καλύτερα παιδιά του Sky.

Γλωσσάς να είναι χαρούμενος, ευτυχισμένος, υγεία να έχει πάνω απ' όλα μικρός. Χαίρομαι πάρα πολύ και για έναν ακόμη λόγο, διότι η Παναθηναϊκή οικογένεια απέκτησε ένα ακόμη μέλος και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Και έχω και εγώ τα κορίτσια μου, τα οποία εννοείται θα ακολουθήσουν τον Παναθηναϊκό το δρόμο. Κάποια στιγμή στα γήπεδα θα βρεθούμε με τις δύο μου τις κόρες να βλέπουμε και τον μπασκετικό και τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Τα υπόλοιπα θα σας τα πω από κοντά. Αυτά είναι τα σημαντικά στη ζωή, παιδιά, και όχι όλα τα άλλα για τα οποία τρογόμαστε κάθε μέρα. Άντε, μπράβο! Αν και υπάρχουν και ειδήσεις στο άκουσμα των οποίων δεν μπορείς απλώς να τις προσπεράσεις, θα πρέπει να κάτσεις και να τις σχολιάσεις, όπως είναι αυτή η ηχηρή πολιτική είδηση με την οποία ολοκληρώνεται μία ακόμη εβδομάδα σε αυτήν εδώ τη χώρα. Αναφέρομαι στην αποχώρηση της Θεοδόρας Τζάκρη, παιδιά, από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, το κόμμα Δημοκράτες. Ναι, υπάρχει αυτό το κόμμα ακόμη, όσοι αναρωτιέστε. Υπάρχει, σκοπεύει ο Στέφανος Κασελάκης να κατέβει στις εκλογές. Καλά, δεν πιστεύω ότι θα φτάσει στις εκλογές αυτό το κόμμα, αν θα μπορούσα να κάνω μια πρόβλεψη. Και θεωρώ βασικά πως αρκετά από αυτά τα κόμματα που εξακολουθούν να υπάρχουν και φυτοζωούν και δεν καταγράφονται καν στις δημοσκοπήσεις τον τελευταίο καιρό. Ας πούμε, στη δημοσκόπηση της DPO στα παραπολιτικά δεν υπάρχει κόμμα Δημοκράτες, δεν υπάρχει κόμμα Νέα Αριστερά. Έχουν εξαϊλωθεί αυτά τα κόμματα. Καλό θα είναι και οι άνθρωποι που τα στελεχώνουν να το καταλάβουν κάποια στιγμή. Τζάμπα τα λεφτά που θα δώσετε, παιδιά, για τον προεκλογικό σας αγώνα, από ό,τι φαίνεται. Κάντε κάτι άλλο, σκεφτείτε κάτι άλλο, δεν ξέρω. Είτε σε επίπεδο πολιτικής, είτε κάποια άλλη δουλειά. Δηλαδή, δεν είναι και μόνο η πολιτική στη ζωή. Όποιος είναι ικανός, μπορεί και με άλλους τρόπους να βιοποριστεί. Δεν είναι μόνο η πολιτική. Λοιπόν, είδηση βόμβα, παιδιά, είδηση βόμβα. Ποιος ασχολείται, θα πείτε ορισμένοι. Σίγουρα ο Μάνος Βουλαρίνος θα ασχοληθεί αύριο. Θα αφιερώσει αρκετό χρόνο για την αποχώρηση της Θεοδόρας Τζάκρη από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη. Με μια ανάρτησή της ανακοίνωσε την αποχώρησή της η κυρία Τζάκρη, αφήνοντας εχμές, όπως διαβάζω, στον πρόεδρο του κόμματος και κάνοντας λόγο για μια κινηματική προσπάθεια που εξελίχθηκε σε αρχηγικό κόμμα. Ναι. Που μάλιστα χωρά στο κάδρο των συνομιλητών του ό,τι πιο ακροδεξιό και ακρονεοφιλελεύθερο έχει γνωρίσει η μεταπολιτευτική Ελλάδα. Αναφέρεται προφανώς στον Άδωνη Γεωργιάδη και σε αυτή τη συνέντευξη που του πήρε ο Στέφανος Κασελάκης, νομίζω αυτή την εβδομάδα. Πάει και κάνει τέτοια happening ο Στέφανος Κασελάκης. Μήπως και μείνει λίγο παραπάνω στην επικαιρότητα, μήπως, βρε αδερφέ, ασχοληθεί κανείς λίγο παραπάνω μαζί του. Για τέτοια απελπισία μιλάμε. Έχει βγάλει ανακοίνωση και ο Στέφανος Κασελάκης. Έχει πολύ γέλιο ιστορία, παιδιά, σας λέω. Και λέει ότι εγώ ζήτησα από την κυρία Τζάκρη να παραιτηθεί. Και ακούστε το καλύτερο. Λοιπόν, Μάνο Βουλαρίνη, αν ακούς, εδώ έχει πλούσιο υλικό για σένα, για την αυριανή σου εκπομπή. Ο Στέφανος Κασελάκης, παιδιά, δηλώνει ότι πλέον οι δημοκράτες κινούνται στο φιλελεύθερο κέντρο. Φιλελεύθερος κεντρός ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος, συγγνώμη ρε παιδιά, αυτός δεν δήλωνε αριστερός. Σε μια συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου που την είχε παραχωρήσει όταν ακόμη ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχε δηλώσει ότι είναι αριστερός. Θα μου πείτε ποιος τον πίστευε. Η απάντηση είναι κανένας σοβαρός άνθρωπος και κανένας ο οποίος έχει τη στοιχειώδη πολιτική αντίληψη. Τέλος πάντων, και επίσημα επήλθε αυτό το πολιτικό διαζύγιο, Κασελάκη ή Τζάκρη. Δεν ξέρω αν το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βάλουν ένα ακόμη αυτογκολ εντάσσοντας στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως τη Θεοδόρα την Τζάκρη. Θέλω να τους πω πως θα ήταν ένα ωραιότατο δώρο στον Αλέξη Τσίπρα αυτό να το κάνουν. Ωραιότατο δώρο, ο οποίος λίγα πράγματα έχει κάνει σωστά σε αυτό το rebranding με το κόμμα Ελλάς. Ένα από αυτά τα λίγα πράγματα είναι το γεγονός ότι ουσιαστικά έβγαλε στη σύνταξη όλα τα παλιά στελέχη και έχει βγάλει στη γύρα, στα τηλεοπτικά τα πάνελ, βλέπετε, εκπροσωπούν το κόμμα νέα άφθαρτα πρόσωπα, νέοι άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με το σημερινό πολιτικό σύστημα, φρέσκα πρόσωπα εκτός του κομματικού σωλήνα και ανθρώπους της αγοράς. Είδαμε και επιχειρηματίες να στηρίζουν δημοσίως την ναι, αυτή η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, διότι καταλαβαίνει ο κύριος Τσίπρας
ότι σε επίπεδο πολιτικής δεν έχει τίποτα να προσφέρει. Τα ίδια που έλεγε πριν από

από 10 χρόνια, τα ίδια λέει και τώρα. Σε επίπεδο επικοινωνίας όμως, σε επίπεδο επικοινωνίας το πάει καλά το πράγμα. Αυτό έχω να πω εγώ. Σε επίπεδο επικοινωνίας, ξαναλέω. Σε επίπεδο πολιτικής, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Θα τα πάρω από τους πλούσιους για να τα δώσω στους φτωχούς. Καλά. Ναι, τα είδαμε όταν κυβερνούσες αυτήν εδώ την χώρα. Λες και είμαστε εμείς η Γαλλία. Έχουμε τη γαλλική οικονομία εδώ και θα πάει να φορολογήσει τη Λορεάλ να πάρει, ξέρω εγώ, 10 δισεκατομμύρια και θα τα μοιράσει σε εμάς τους φτωχούς. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, όποιος θέλει, πιστεύει ό,τι θέλει σε αυτήν εδώ τη χώρα. Έχει πει και άλλα χειρότερα και τον έχει πιστέψει ο κόσμος στο παρελθόν. Πάντως, όσο διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση σε αυτό το πεδίο, το πεδίο δηλαδή των προεκλογικών παροχών και των εξαγγελιών που εξακολουθούν να γίνονται με όρους 90s, μην πω 80s, να πω με όρους 90s, και δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα ως προς αυτό, κερδισμένος θα βγαίνει ο Αλέξης μας. Ο Αλέξης Τσίπρας θα βγαίνει κερδισμένος. Είναι αυτό που μου αρέσει να λέω εγώ, the master of disaster, ο Αλέξης μας. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει σταματήσει να κάνει πολιτική εδώ και πολλά χρόνια. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα ίδια λέει, κάπως διαφορετικά, χρησιμοποιεί άλλες λέξεις. Όμως το α και το μέγα της νέας του πολιτικής διαδρομής είναι η επικοινωνία. Όλα είναι επικοινωνία για τον κύριο Τσίπρα και το βλέπεις αυτό στο νέο κόμμα με τα νέα φρέσκα πρόσωπα, το οποίο ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις. Θα δούμε για πόσο ακόμη. Θέλω να κάνω και ένα ακόμη σχόλιο για το Πασό και θα τα πούμε και θα τα δούμε όλα στο βαν με τις δηλώσεις αυτής της εβδομάδας που θα παίξει μετά τις 7.30. Θα φροντίσει γι' αυτό η κυρία Σταματίου. Το ότι βλέπεις τους περισσότερους στη Χαριλαότρη Κούπη να αντιδρούν πώς, κλείνοντας τα μάτια τους στην πραγματικότητα, η οποία είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας τους έχει καβαλήσει. Δεν είναι μόνο σε επίπεδο δημοσκοπήσεων αυτό. Λίγο να μιλάς με κόσμο εκεί έξω, καταλαβαίνεις ότι χάνεται η μάχη της δεύτερης θέσης. Χάνεται, έχουν αρχίσει και τη χάνουν τη μάχη της δεύτερης θέσης και ήδη ο Αλέξης Τσίπρας έχει αρχίσει και λαιλατεί αυτόν τον χώρο, το χώρο της κεντροαριστεράς, τον οποίο ήταν ηγεμονική δύναμη τα παλιά χρόνια, το ΠΑΣΟΚ. Αυτό δείχνει και το πρόβλημά του, ότι δεν έχουν αντιληφθεί πολύ το μέγεθος του προβλήματος και ότι αυτά τα οποία λέγονται περιγύρωσης της κοινωνίας δεν νομίζω ότι έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Άλλο να υπάρχει γύρωση με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, με φορείς του συνδικαλισμού και άλλο με την κοινωνία. Αυτοί οι φορείς πολλές φορές δεν έχουν καμία επαφή με την κοινωνία, να ξέρετε. Άλλη πραγματικότητα, σε άλλη πραγματικότητα κινούνται οι μεν, σε άλλη πραγματικότητα κινούνται οι δε. Λοιπόν, γι' αυτό βλέπεις ότι έρχεται και ένας πρώην πρωθυπουργός από το πουθενά και τους ρίχνει 3-4 μονάδες στο κεφάλι. Και το φωνάζω εδώ και μήνες και δεν με ακούει κανείς, αλλά εντάξει, ποιος είμαι και εγώ για να με ακούσει. Δηλαδή, ένας απλός ταπεινός δημοσιογράφος είμαι. Το ΠΑΣΟΚ, παιδιά, χρειάζεται καινούριο πολιτικό αφήγημα. Καινούριο πολιτικό αφήγημα. Δεν γίνεται να είναι τρίτο-τέταρτο στις δημοσκοπήσεις και ο πρόεδρός του να εξακολουθεί να λέει. Πρέπει κάποιος να τον προστατεύσει. Να βγαίνει να λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, πάμε να νικήσουμε το Μητσοτάκη. Ρε φίλε, πας για τρίτο-τέταρτο. Δηλαδή, ποιον θα κερδίσεις ακριβώς. Πρέπει να αναθεωρήσουν λιγάκι τους πολιτικούς τους στόχους και θα έλεγα και τάχιστα και πολύ γρήγορα. Αλλιώς το τρένο θα το χάσουνε. Τώρα, σε σχέση με τον πρωθυπουργό, να μην τον αφήσω έξω από το κάδρο αυτού του εισαγωγικού πολιτικού σχολείου που ήθελα να κάνω. Σήμερα βλέπω πως έκανε ο Πρωθυπουργός αυτή την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του στα social media τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το 2019 μέχρι και σήμερα. Θα ήταν χρήσιμο για εμάς τους πολίτες ο Πρωθυπουργός σε μια επόμενη ανάρτηση να κάνει και τον απολογισμό των επιδομάτων και των πάσων που έχει δώσει η κυβέρνηση από το 2019 μέχρι και σήμερα, όλων αυτών των παροχών που έχουν οι περισσότερες από αυτές τις παροχές έντονο προεκλογικό χαρακτήρα. Πάλι καλά που υπάρχει και το ChatGPT και γλιτώνουμε πολύ χρόνο για να μπαίνουμε να ψάχνουμε, δηλαδή με μια πρόχειρη έτσι ερώτηση που έκανα στο ChatGPT στην τεχνητή νοημοσύνη να μου πει πόσα πάσα, ψηφιακά πάσα έχει δώσει κυβέρνηση από το 19 μέχρι και σήμερα. Είναι τουλάχιστον 10, παιδιά. Σημειώστε: Youth Pass, Dentist Pass, Market Pass, Fuel Pass, Power Pass,
Gigabyte voucher, αυτό είναι επιδότηση για να βάλεις οπτική ίνα στο σπίτι σου. Πάρα πολλά πάσα που αφορούσαν την ενίσχυση του τοπικού τουρισμού και αφορούσαν περιοχές όπως η Θεσσαλία, ο Εύρος, η Χίος, τα Κύθυρα. Τι άλλο, επιταγή ακρίβειας είχε δοθεί, ναι. Και είναι και άλλα τα οποία σίγουρα θα έχει αμελήσει να μου τα αναφέρει η τεχνητή νοημοσύνη και θα πρέπει μόνοι μας να τα ψάξουμε. Πολύ εύστοχα σημειώνει ο Μάνος Βουλαρίνος, τον άκουγα προχθές νομίζω, ότι η κυβέρνηση πλέον δίνει επίδομα και στους αλείς για να κυνηγήσουν τους λαγοκέφαλους. Ναι. Οπότε ας μην καμώνονται διάφοροι υπουργοί που βγαίνουν στα κανάλια ότι είναι η οικονομική, ότι μάλλον η οικονομική πολιτική που ακολουθείται από τη σημερινή κυβέρνηση δεν έχει καμία σχέση με αυτά που έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Την πεπατημένη ακολουθεί και η σημερινή κυβέρνηση, διότι θέλει πάση θυσία να εξασφαλίσει την επανεκλογή της. Λοιπόν, την πεπατημένη ακολουθεί. Γίνεται πιο χρηστή οικονομική πολιτική. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος και αντικειμενικός και να μην τα ισοπεδώνω κιόλα. Λοιπόν, ως προς τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, okay, δεν έχουν έτσι παρατηρηθεί υπερβολές που θα εκτροχίαζαν και πάλι το τρένο που το είχαμε εκτροχιάσει το 2009-2010, όμως η επιδοματική πολιτική που είναι πάρα μα πάρα πολύ προεκλογική και ήταν δημοφιλής και επί ημερών Ανδρέα Παπανδρέου και επί ημερών Κώστα Σιμίτη και επί ημερών Κώστα Καραμαλή και επί ημερών Αλέξη Τσίπρα είναι πολύ, εφαρμόζεται πάρα πολύ και επί ημερών Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν έχουμε χάσει τα λογικά μας, ούτε έχουμε τόσο ασθενή μνήμη, παιδιά, θυμόμαστε κάποιοι, θυμόμαστε. Είχαμε και άλλη ευνοϊκή ρύθμιση αυτή την εβδομάδα για τους ασυνεπείς και όχι τους συνεπείς, για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, θυμίζω έτσι. Μειώθηκαν δόσεις, στόκοι για τα κόκκινα δάνεια. Καλώς έγινε, απλώς να μην μας πουλάνε φούμαρα ότι δεν γίνονται κάποια πράγματα με ξεκάθαρη προεκλογική στόχευση. Έτσι, και κάποια στιγμή καλό θα ήταν... πώς να το πω, πώς να το θέσω, να επιβραβευθεί και ο συνεπής, αυτός ο οποίος δεν χρωστάει ούτε σεντ σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και είναι, ξέρετε, αρκετοί και αυτοί, μπορεί να είναι και η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών σε αυτήν εδώ τη χώρα και δεν έχουν λαμβάνει σχεδόν τίποτα από τη σημερινή κυβέρνηση. Αυτά, τροφή για σκέψη. Φύγαμε για να συναντήσουμε τον κύριο Στέφανο Νικολαίδη.

0: ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνω κι εγώ ένα haul. Haul το λένε.
1: Haul το λένε, πρόεδρε, και Στέφανο Νικολαίδη τον λένε τον άνθρωπό μας. Γεια σου, φίλε, τι κάνεις, είσαι καλά?
2: Γεια σου, Πέτρο μου, καλό απόγευμα, καλησπέρα. Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ?
1: Καλά κι εγώ. Τι έχουμε, τι καλό μας φέρνεις?
2: Κοίταξε, ναι, όπως καταλαβαίνεις, το πρώτο μας θέμα στο sky.gr είναι οι τραυματίες από τη φωτιά στη διόρρευση μονοκατοικία στην Καλυθέα που ξέσπασε νωρίτερα. Μάλιστα, ένα άτομο πήδηξε να σωθεί. Έχουμε και σχετικό βίντεο στο sky.gr. Όλο αυτό έγιναν λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι σήμερα, έτσι. Mm-hmm. Σε διόρρευση μονοκατοικία επί της οδού Αριστίδου και Αγίων Πάντων. Τέθηκε υπό έλεγχο, βέβαια, λίγο πριν τις 7 το απόγευμα. Τώρα, λίγο πριν λίγα λεπτά δηλαδή. Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού 75 τον πήδηξε από τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου και την έφτιαξε.
1: Πανικοβλήθηκε η γυναίκα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Την έπιασαν οι περίοικοι, αυτό πήγε σε
2: πάνω. Ακριβώς, για να την βοηθήσουν. Η ίδια αντιμετώπιζε και αναπνευστικά θέματα. Εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά ως προς αυτό. Τώρα αναμένεται να έχουμε την τελική κατάσβεση. Πάντως ο πρώτος όροφος καίγεται, κάει και όλος χαίρος. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, Πέτρο, να σου πω ότι έχουμε μια πρωτοβουλία στο Κογκρέσο. Αυτή η είδηση έρχεται 7 ακριβώς, πρέπει να σου πω. Πολύ ψηλά θα τη διαβάσετε στο sky.gr. Η πρωτοβουλία αυτή αφορά τον μπλόκο στην πώληση των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Για αποτροπή πιθανής επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα αυτό. Την πρωτοβουλία την αναλαμβάνει η δημοκρατική βουλευτής από την Νεβάδα, Ντίνα Τάιτους, ονόματι Ντίνα Τάιτους, μετά και τις δηλώσεις του πρόεδρου Τραμπ, έτσι, που είχαν αφήσει ανοιχτό παραθυράκι για νέα αμυντική διευθέτηση με την Άγκυρα εν ώψη του ΝΑΤΟ.
1: Την πρωτοβουλία θα την παρακολουθούμε. Μια τραγωδία στη Σαουδική Αραβία, βλέπω. Και
2: 14 νεκροί.
1: Τη θέση, ναι, συνετρίβει ένα ελικόπτερο της Αράμκο, μάλιστα.
2: Της Αράμκο, ακριβώς, να έχουμε και
1: σχετικό βίντεο, ε.
2: Έχουμε το σχετικό βίντεο sky.gr.
1: Οι σβούρες γύρω στον αέρα και μετά πέφτει κάτω, μάλιστα.
2: Ακριβώς. Επίσης, θα δεις και μια είδηση που ξέρω είναι από αυτές που σου αρέσουν. Ναι. Είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι σε ρόλο Άτλαντα. Είναι σε ρόλο Άτλαντα, ο οποίος... Ναι. Εμπνευσμένη φωτογραφία από την ελληνική μυθολογία, έτσι από τους άθλους του Ηρακλή, τα μήλα των Εσπερίδων, που ήταν ο πατέρας των Εσπερίδων, ο Άτλας. Ο Τραμπ, λοιπόν, έρχεται ως Άτλας να σηκώνει τον ουρανό, τη γη ολόκληρη,
1: Χρήστε,
2: στα μπράτσα του.
1: Τι ζούμε.
2: Ναι. Σηκώνει, AI είναι προφανώς, αλλά ο ίδιος την πόσταρε.
1: Και αυτό είναι το πρόβλημα, ότι μας σηκώνει στις πλάτες του ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα πέσουμε και θα γκρεμοτσακιστούμε. Φίλε, δεν έχω άλλο χρόνο, ζητώ συγγνώμη.
2: Ναι.
1: Θα πούμε περισσότερα και το επόμενο Σαββατοκύριακο, εννοείται. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα. Διαφημίσεις Triple Edition.
3: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
7: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
9: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
10: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από τους Αγίους Θεοδόρους έως τα Μέγαρα, λόγω και της επιστροφής των εκδρομέων του Σαββατοκυριακού. Από τον μπαλκόνι πρώτου ορόφου για να σωθεί, πήδηξε 76χρονη ένικος της διόροφης κατοικίας στην Καλυθέα, στην οποία εκδηλώθηκε φωτιά. Η γυναίκα που δεν τραυματίστηκε από την πτώση μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο Σωτηρία. Ασθενοφόρο παρέλαβε και ένα άλλο άτομο που πήγε να βοηθήσει και τραυματίστηκε στο πόδι. Νωρίτερα το ΕΚΑΒ παρέλαβε και δύο πυροσβέστες με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ η φωτιά έχει πλέον τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Διασωληνωμένος με εγκάβματα νοσηλεύεται ένας 40χρονος Ιρανός από τη φωτιά νωρίς το μεσημέρι σε αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου στην Ομόνια. Από τη φωτιά τραυματίστηκαν ελαφρύτερα άλλα 3 άτομα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Η πυροσβεστική έρευνα του ενδεχόμενου η φωτιά να ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο εξεράγει. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το παρατεταμένο κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Στη Γερμανία νέο ρεκόρ θερμότερης ημέρας καταγράφηκε σήμερα με 41,7 βαθμούς στο Βραδεμβούργο. Στους 20 έχουν φτάσει από την Παρασκευή οι πνιγμοί ανθρώπων που αναζητούν λίγη δροσιά, σύμφωνα με την Bild. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γερμανίας αναμένει από αύριο εκτόνωση του καύσωνα, ωστόσο προειδοποιεί για ισχυρές καταιγίδες και πιθανό χαλάζι. Στη Γαλλία 74 θάνατοι έχουν καταγραφεί επισήμως από πνιγμό. Ιστορική απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης ενέκρινε σήμερα ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει άγκυρα. Την αποχώρησή της από το κόμμα των Δημοκρατών του Στέφανου Κασελάκη ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος του κόμματος Θεοδόρα Τζάκρη. Τον κατηγορεί για δεξιά απόκληση. Από την πλευρά του ο κύριος Κασελάκης υποστήριξε πως ο ίδιος ζήτησε την παραίτησή της. Δεν υπάρχει χώρος για προσωπικές φιλοδοξίες, τόνισε. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
19: Καλώς ορίσατε, καλό βράδυ.
20: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
19: Κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε στο Direct. Ευχαριστώ ολόψυχα για την πρόσκληση.
20: Είπε.
19: Ευχαριστώ ολόψυχα για την πρόσκληση.
21: Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
19: Όχι για την πρόσκληση, για την αποδοχή της πρόσκλησης.
20: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση όμως.
21: Όχι, εγώ είμαι ο Νίκος ο Κούκος, αγόρι μου.
20: Και ευχαριστώ διότι είναι σημαντικό να μπορούμε να μιλάμε μεταξύ μας οι πολιτικοί.
22: Για πάμε να εμβαθύνουμε.
20: Έχεις καταλάβει ότι ο Τσίπρας θα συνεχίσει στη μέρα από την αρχή?
19: Το κατάλαβα λίγους μήνες μέσα στη θητεία μου.
20: Πώς κατάλαβες και έμπλεξες, ρε παιδάκι, με την πέρα?
23: Αυτή η ερώτηση που κάνεις είναι πολύ ωραία ερώτηση.
19: Οι Έλληνες του εξωτερικού έχουμε μια άλλη νοοτροπία.
24: Νοοτροπία, read a book.
19: Ήμουνα σε μια φάση μεταβατική για το δεύτερο φαντ στην αυτιλία που ήταν να αρχίσω.
25: Τόσο καλοί άνθρωποι με τόσο μεγάλο δράμα.
20: Μόνο εσύ επέλεξα την Αμερική στην Ελλάδα.
19: Και μόνο εγώ δεν έχω πάρει ένα ευρώ από τον Έλληνα φορολογούμενο και βρήκα και τον πελά μου.
26: Πώς τα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
19: Αυτό λοιπόν το πλαίσιο με έφερε σε έναν χώρο προοδευτικό.
27: Φουλ το φουλ.
20: Σε όλη την Ελλάδα λένε πω που μεγάλη επιτυχία του Τσίπρα. 15% μουσικοποίηση, 15% μουσικοποίηση.
27: Είναι το θαύμα!
20: Κάνουμε Google search.
28: www.
20: Πόσο πήρε ο Κασελάκης σε ευρωεκλογές και πέφτει το ποσοστό και λίγο παραπάνω. Έχεις απάντηση αυτό?
28: Κρατηθείτε!
19: Η απάντησή μου είναι ότι επικεντρώνομαι στο μέλλον.
20: Πολύ σωστή, θα έχουμε μετανιώσει σε φάγανε στο Μπουζουξίδικο.
27: Άνοιξε!
20: Θα πάνε να κατέβουν τώρα μόνο, θα μείνουν εκτός Βουλής. Ενώ αν σε ένα κρατήσει θα μπαίνανε μέσα στη Βουλή. Άρα, μάλλον λαγκιακά.
29: Το πιάσατε το υπονοούμενο.
19: Πάμε λίγο να δούμε μερικές προτάσεις.
27: Πάμε!
20: Πολύ δεξιότημα βγήκες.
28: Αποκλείεται.
19: Είμαι πολύ αριστερός.
20: Μπορεί να σε υποδεχτώ στη Νέα Δημοκρατία και στο Υπουργείο Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη.
30: Το ρίξε. Μπαμ!
20: Εγώ, αγαπητέ Στέφανε, εσύ, αγαπητέ Στέφανε.
31: Εγώ και εσύ μαζί.
32: Εγώ και εσύ μαζί.
19: Να ευχαριστήσω.
20: Και εγώ. Πιστεύω κάναμε μια πολιτισμένη συζήτηση.
19: Στο Επανειδήν.
31: Εγώ και

είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Αυτό το συγκρότημα που ακούτε τώρα το έχω ανακαλύψει εδώ και λίγο καιρό. Λέγονται The Last Dinner Party. Αν μη τι άλλο, εφάνταστος τίτλος για συγκρότημα. Πενταμελές συγκρότημα, κυρίως γυναίκες, άλλες Βρετανίδες, άλλες από την Αυστραλία, λίγο ροκ, λίγο pop και λίγο indie ήχος. Και έχεις αυτό το πολύ ωραίο αποτέλεσμα το οποίο το έχουν λατρέψει οι Βρετανοί και όχι μόνο. Η πρωτοτυπία του συγκροτήματος δεν περιορίζεται μόνο στον τίτλο του. Στις συναυλίες τους διαβάζω οι The Last Dinner Party ζητούν από το κοινό τους, από τους θαυμαστές τους, να ντύνονται βάσει ενός συγκεκριμένου θέματος. Οπότε εδώ μιλάμε για ένα event, όχι απλώς για μια συναυλία.

Όσοι ενδιαφέρεστε, το τραγούδι που ακούτε λέγεται Count the Ways, είναι από τον δεύτερο, το πιο πρόσφατο δίσκο του συγκροτήματος. Ξαναλέω, είναι The Last Dinner Party το συγκρότημα.

Απόψε το βράδυ, παιδιά, επί της ουσίας ξεκινάει το Μουντιάλ, διότι η φάση των ομίλων ήταν σαν φιλικά προετοιμασίας επί της ουσίας, γι' αυτό είδατε ότι κάποια έκπληξη δεν έγινε, όλα τα φαβορί πέρασαν, προκρίθηκαν, άντε να ξερέσει κανείς τον αποκλεισμό της Ουρουγουάης που πολλοί δεν ανέμεναν. Η φάση των ομίλων ολοκληρώθηκε σπάζοντας κάθε ιστορικό ρεκόρ προσέλευσης και οικονομικών εσόδων, όπως διαβάζω. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε αυτή τη διοργάνωση αντί για 32 συμμετείχαν 48 ομάδες. Επίσης, διεξήχθη ένα μεγάλο του κομμάτι στις ΗΠΑ αυτού του Μουντιάλ και αυτής της φάσης. Οπότε, σε πολύ μεγάλα γήπεδα είναι αναμενόμενο να έχει και πολύ μεγάλη προσέλευση. 3,6 εκατομμύρια θεατές βρέθηκαν στα γήπεδα της Αμερικής και κάπως έτσι καταρρίφθηκε και το προηγούμενο ρεκόρ που κρατούσε από το Μουντιάλ των ΗΠΑ το μακρινό 1994. Και τελικά και τα γήπεδα ήταν γεμάτα. Το εντυπωσιακό 99,5% έχει καταγράψει η FIFA ως ποσοστό πληρότητας. Το λέμε αυτό και στεκόμαστε σε αυτό, γιατί υπήρξαν πάρα πολύ μεγάλες διαμαρτυρίες για τις τιμές των εισιτηρίων, ότι ήταν τελικά πάρα πολύ υψηλές. Δεν ξέρω τι να πω, μπορεί να βρέθηκαν εκείνα τα πορτοφόλια που τελικά τα έδωσαν τα χρήματα αυτά. Η αλήθεια είναι πως ένα τουρνουά τόσο μεγάλο όπως είναι το Μουντιάλ είναι πολύ δύσκολο όταν διεξάγεται σε μια τόσο ανεπτυγμένη χώρα με υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα. Και ΑΕΠ να διεξαχθεί σε άδειες εξέδρες, κάποιος θα βρεθεί να πάει, να δώσει τα λεφτά και να παρακολουθήσει αυτούς τους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Επιτυχία πάντως, επιτυχία το γεγονός ότι και τα μάτς είχαν ενδιαφέρον, έτσι μέχρι και την τελευταία αγωνιστική δεν ήταν σούπα η όμιλη, αλλά το ξαναλέω, θύμιζαν λιγάκι φιλικά προετοιμασίας Καναδάς Νότια Αφρική. Το πρώτο μάτς της φάσης το 32 και έχει συνέχεια βεβαίως, διότι από αύριο αρχίζουν τα πιο καλά τα μάτς. Πάρτε για παράδειγμα το Βραζιλία-Ιαπωνία, το περιμένει πως και πως αυτό το μάτς πολλοίς κόσμος. Μηνύματα που μου έχουν έρθει στο skyradio.gr. Γεια σου George Tax, να σε καλά φίλε μου. Μου λες ότι άκουσες το νέο single του Rolling Stones, στα πλήκτρα ο Steve Winwood, ο οποίος το Σεπτέμβριο θα δώσει μετά από αρκετά χρόνια και μερικά live μαζί με τον John Fogerty των Creedence Clearwater Revival. Το όπως στα νιάτα που λέμε δηλαδή, ναι, άστα να πάνε. Υπάρχει θέμα και εκεί στη ροκ μουσική σκηνή, διότι δεν παράγει πια. Δεν βγάζει τα ταλέντα που έβγαζε πριν από δεκαετίες. Το τραγούδι μου λέει ο George Taxi καταλήγοντας δεν έλεγε τίποτα και μου λες και Mama Africa, από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή 9 στις 10 εθνικές από την Αφρική προκρίθηκαν στην φάση των 32. Νομίζω μόνο η Τινησία αποκλείστηκε, αν δεν κάνω λάθος, με τρεις ήττες. Όλες οι άλλες

0: χώρες από την Αφρική προκρίθηκαν στην επόμενη φάση. Βέβαια πέρναγαν μέχρι και τρίτη οι περισσότεροι από τους τρίτους στους ομίλους, οπότε δεν ήταν και τόσο δύσκολο να προκριθείς, εδώ που τα λέμε. Γεια σου Λαρισέ, να είσαι καλά. Την πολιτική την καθορίζουν οι πολίτες και όχι οι πολιτικοί, άρα οι ίδιοι οι πολίτες, οι ίδιες και οι πολιτικές με το παρελθόν, ναι, δεν έχεις άδικος προς αυτό. Ο κύριος Βουλγαρίνος, καλησπέρα από Βιέννη, είσαι σε φόρμα Κυρκυλή σήμερα, τους έχεις κάνει όλους τα λατιού με πολύ εύστοχα σχόλια, έβγε, χαίρομαι που συμφωνείς, να είσαι καλά. Γεια σου Σάβα Ιωαννίδη, το Πασόκ Πέτρο μου δεν παίζει για τη δεύτερη θέση, παίζει για την νίκη, αυτό δεν έχουμε καταλάβει όλοι μας. Ναι, αυτό έχουμε καταλάβει και αυτό αδυνατούμε να κατανοήσουμε. Ο Παλαιοφιλελεύθερος Πέτρο με υγεία αύριο. Ναι, αύριο γιορτάζουμε παιδιά, γιορτάζουμε. Πέτρου και Παύλου αύριο. Μεγάλη γιορτή για μας, για σας. Ούτε που θυμάστε περισσότερο ότι αύριο γιορτάζουμε εμείς. Λογικό. Δεν είμαστε και τόσοι πολλοί σε αυτήν εδώ τη χώρα, παιδιά, οι Πέτροι. Όταν ο Στέφανος Κασελάκης, που λέει ο Παλαιοφιλελεύθερος, αποφάσισε να εντάξει το κόμμα του στο Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα και ανέλαβε η Θεοδώρα Ιτζάκρη αντιπρόεδρος, δεν ήξερε τι πρεσβεύει. Ναι. Θα έπρεπε να ξέρει. Τι να πω. Τέλος πάντων. Ο Ντένις στο σταθμό Περισσού από κάτω χτίζεται νέα εκκλησία στα 150 μέτρα, έχει εκκλησία με το ίδιο όνομα, νεόκτιστηκε αυτή στο Άλσος Προμπονά, μιλάμε για χρήμα μάλιστα. Η Σβαράγδα καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που σας ακούω, να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ Σβαράγδα μου που είσαι συντονισμένη για ένα ακόμη απόγευμα εδώ στο 100,3. Είναι η παρέα του Σαββατοκύριακου αυτή, παιδιά, έχουμε δέσει εδώ και χρόνια. Γεια σου Άρη Ρολογάνα, είσαι και εσύ καλά. Βάλε εκείνο που λέει ποιος είναι πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης. Ακόμα μου αρέσει να το ακούω. Ναι, και θέλω να ρωτήσω τη Μαρία και το Γιάννη από πού το έχουν τσιμπήσει αυτό το ηχητικό. Έχω μια ιδέα. Αλλά πάντα το ξεχνάω. Θα τους ρωτήσω να μάθω δηλαδή, γιατί έχω μια κάποια περιέργεια. Φοβερό ηχητικό πάντως. Φοβερό ηχητικό. Είναι τσακάλια και οι δυο τους. Η Μανιάνα, πριν ξεκινήσεις, ευχές για την αυριανή γιορτή σου, θέλω να σου στείλω. Να χαίρεσαι τα κορίτσια σου, μεγάλα και μικρά. Και να είσαι πάντα κοντά μας. Να είσαι καλά, Μανιάνα μου. Σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου. Να είστε καλά, παιδιά, όλοι και όλες. Τι λέτε, κυρία Σταματίου, πάμε να δούμε σιγά-σιγά το VAR με τις δηλώσεις αυτής της εβδομάδας.
1: Πρέπει να δούμε ένα replay.
2: Please, αν υπάρχει το βίντεο, φέρτε το.
3: Το βίντεο!
4: Είδαμε VAR.

0: Θέλω να πιστεύω πως αυτή την εβδομάδα ασχοληθήκαμε με σοβαρά θέματα. Όχι με μπούρδες, παιδιά. Οι μπούρδες δεν έχουν καμία θέση στη δημοσία συζήτηση, ούτε βεβαίως στα τηλεοπτικά τα πανέλ.
1: Όλοι αυτοί είναι μια μπούρδα. Κάποιοι αστυνομικοί, οι οποίοι από ό,τι πληροφορούμε, ελέγχονται αυτοί εκεί γιατί δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους και σε μια στιγμή για να διευρύνουν την έρευνά τους, λένε δεν καλούμε και τον κύριο επίτροπο.
2: Γιατί?
1: Αγνοώντας ή μη γνωρίζοντας δύο πράγματα. Πρώτον, ότι πριν από πόσο καιρό, πριν από δύο χρόνια, αυτό είχε διερευνηθεί.
0: Μα να εκδώσουν ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αυλαμόπουλου, που ακούστηκε, παιδιά, γνωρίζουν την πολιτική διαδρομή του ανδρός. Τη γνωρίζουν. Μάλλον όχι. Αλήτες, το λιγότερο.
1: Και δεν απολογούμε.
2: Προφανώς.
1: Προσέξτε, κύριε Παυλόπουλε, κύριε Οικονόμου. Δεν απολογούμε, δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια, τίποτα παραπάνω. Έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα. Πρέπει να το διευκρινίσουμε. Καλά κάνετε εσείς και το ψάχνετε. Η δουλειά σας είναι. Αυτά που σας είπα όμως είναι στοιχεία. Είναι έγγραφα.
0: Για το Qatar Gate όλα αυτά, ε. Σκανδαλάρα, λέγανε κάποιοι. Τώρα προσπαθούμε να το βγάλουμε και αυτό μη σκάνδαλο. Τέλος πάντων, και κάποιες μπηχτές από τον κύριο Αβραμόπουλο προς τον κύριο Χρυσοχοίδη. Τι έχουμε εδώ, έχουμε μπιφ.
1: Αστυνομία το πήρε για 2-3 μήνες ο κύριος Χρυσοχοίδης. Το είχε σιρτάρει, δεν ξέρω γιατί. Και δεν, εμένα τουλάχιστον δεν με νοιάζει.
2: 2-3 μέρες το είχε σιρτάρει.
1: Βεβαίως.
2: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, δικό του θέμα. Μήνες. Αλλά σας ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό. Και καλά έκανε. Αυτή είναι η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Και το ακούμε κι εμείς ξαφνικά από εσάς.
0: Είχε μια φόρτιση στο λόγο του κύριου Αβραμόπουλου. Ε, αυτή η φόρτιση άρεσε στο Μεγάρο Μαξίμου, μάλλον όχι. Έρχονται και εκλογές.
3: Φαίνονται πιστικές οι απαντήσεις του. Δεν παίρνω αποστάσεις, ούτε τον καταδικάζω τον άνθρωπο, ούτε τον αθώνω. Όταν μας καλούν οι αρχές, οφείλουμε να πηγαίνουμε. Ο κύριος Αβραμόπουλος προφανώς έχει και μια φόρτιση, η οποία είναι αποτέλεσμα αυτής της περιπέτειας. Προφανώς δεν πρέπει να χαρακτηρίζουμε τις αρχές. Προφανώς δεν είναι δικιά μας δουλειά να προδικάζουμε για το αν μια υπόθεση είναι σοβαρή ή όχι. Σίγουρα έχουν αξία αυτά που λέει ο κύριος Αβραμόπουλος και φαίνεται ότι απαντούν στα κρίσιμα ερωτήματα, αλλά το ξαναλέω. Δουλειά των αρχών είναι να ρωτούν. Δουλειά δική μας, όταν είμαστε οι ερωτώμενοι, είναι να απαντάμε.
0: Και μετά από αυτό βγήκε ο κύριος Αβραμόπουλος και πάλι στα μέσα ενημέρωσης να δώσει κάποιες εξηγήσεις. Βέβαια πάλι μίλησε για κερατάδες. Μάλιστα, με πολύ ψυχραιμία το διαχειρίζεται το όλο θέμα.
4: Αναφέρθηκα στη ροή του λόγου και με την οργή που δικαιολογημένα έχω για όλους αυτούς τους κερατάδες οι οποίοι μας βάζουν σε την περιπέτεια, σαφώς και δεν αναφερόμουν στους Έλληνες εισαγγελείς. Μιλάω λοιπόν για αυτούς τους αστυνομικούς, αυτούς τους χαμηλόβαθμους αστυνομικούς για τους οποίους γίνεται και έρευνες από τη Ματένα στον Βέλγιο, οι οποίοι χωρίς να έχουν ιδέα τι γίνεται, φτιάξαν αυτό το ένταλμα όπως το λένε, το οποίο κατά την γνώμη μου είναι και άκυρο. Αυτό όμως δεν έχει σημασία, δεν αναφερόμουν στους Έλληνες εισαγγελείς.
0: Λέτε, τι ρωτάτε ορισμένοι, αν ασχολήθηκε με αυτό το θέμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι λέτε ρε παιδιά, σιγά που θα κάτσει να ασχοληθεί. Ξέρετε με τι ασχολήθηκε αυτή την εβδομάδα? Με το ράλι Ακρόπολης, το ράλι των θεών. Και με τον Αλέξη τον Τσίπρα, ναι, τον θέλει συνοδηγό αν θα κατέβει στο ράλι.
5: Και έτσι, τώρα είχα την ευκαιρία να μπω συνοδηγός και όταν μπαίνει συνοδηγός με έναν οδηγό αγωνών, ειδικά σε αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει αγωνιστικά καθίσματα, ζαλίζεσαι.
2: Είναι λίγο δύσκολο.
5: Ναι, ζαλίζεσαι αρκετά.
2: Για το συνοδηγό ειδικά.
5: Εύκολα. Νομίζω θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσα εγώ αποκλείται να ζαλίζω.
0: Γκαζώνει ο πρόεδρος για τις εκλογές. Ε, γκαζώνει. Εντάξει, οι εκλογές είναι πρώτων πυλών. Πότε θα γίνουν όμως δεν ξέρουμε, πρόεδρε.
6: Πρόεδρε, γκαζώνουμε για εκλογές ή όχι ακόμα?
7: Εμείς 3 χρόνια τώρα γκαζώνουμε. Τώρα θα σταματήσουμε.
0: Και όταν γκαζώνουμε για εκλογές, τι κάνουμε, παιδιά? Μοιράζουμε λεφτά, χρήμα. Όχι προς εμάς, κυρία Σταματή. Εμείς τι έχουμε λαμβάνει τώρα από όλα αυτά? Τίποτα!
8: Ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού. Η χώρα πλήρωσε πολύ ακριβά την καλλιέργεια τέτοιων υπερβολικών προσδοκιών.
0: Είχαμε και την πρώτη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα ως Προέδρου της Ελλάς αυτή την εβδομάδα στον Άλφα, στον Αντώνης Ρόιτερ. Νομίζω πως του έλειψε λιγάκι το Πρόεδρε Λίκη, ε. Ναι, παιδιά, σε αυτήν εδώ τη χώρα, μια φορά Πρόεδρος, για πάντα Πρόεδρος!
9: Καθόλου δεν μου έλειψε, γιατί στην Ελλάδα μια φορά Πρόεδρος, για πάντα Πρόεδρος.
0: Αλήθεια.
9: Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αλλά ήταν η ανάγκη να καλυφθεί ένα μεγάλο κενό στο πολιτικό σύστημα και να καλυφθεί και ένα μεγάλο κενό στον ευρύτερο προοδευτικό δημοκρατικό χώρο. Αυτό που με έκανε να πάρω την απόφαση. Και νομίζω ότι φαίνεται από τις πρώτες ενδείξεις. Είμαστε πολύ νωρίς, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Αλήθεια.
9: Αλλά οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν να υπάρχει μια τάση να καλυφθεί αυτό το κενό.
0: Θέλει να καλύψει το κενό ο κύριος ΣΥΡΙΖΑ. Γράψτε λάθος, ο κύριος Ελλάς. Θέλουμε χρόνο για να το συνηθίσουμε.
10: Έχετε επικοινωνία με τον κύριο Φάμελο, κύριε ΣΥΡΙΖΑ?
9: Δεν λέγομαι κύριο ΣΥΡΙΖΑ.
10: Πάρα πολύ. Έχετε επικοινωνία με τον
9: κύριο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσα να λέγομαι κύριο Ελλάς, αλλά νομίζω ότι αυτό.
10: Ούτε κύριο Ελλάς, ούτε κύριο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θε δικό μου.
9: Όχι, ξέρετε, πολλές φορές πήγαινα σε εκδηλώσεις και η γλώσσα η λανθάνουσα. Με προσφωνούσαν έτσι.
10: Δεν ξέρω αν θα σα ξεφύγει και εσά κάποια στιγμή.
9: Ελπίζω πως όχι.
0: Πόσους παλιούς θα πάρει, ρε παιδιά, στο νέο το κόμμα? Πόσους παλιούς? Αν πάρει πολλούς, θα γίνει παλιό το νέο το κόμμα. Δεν κάνει πάρτι ο άνθρωπος. Κόμμα κάνει, αλλά και πάρτι να κάνατε, κύριε Πρόεδρε, και εκεί κάνουμε ένα face control.
9: Κοιτάξτε, δεν κάνω κάποιο πάρτι για να καλώ στο σπίτι μου αυτούς που θέλω ή αυτούς που δεν θέλω. Κάνουμε μια νέα πολιτική προσπάθεια. Mm-hmm. Μια νέα αρχή. Και νομίζω ότι αυτή την αρχή, τη νέα αρχή, την κάνουμε μέσα στην κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Και από την πρώτη στιγμή, πριν καν την ιδρυτική πράξη αυτής της νέας προσπάθειας, είχα δηλώσει πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι σε αυτή τη νέα αρχή δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν με δύο όρους.
10: Ναι.
9: Ο πρώτος όρος είναι ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. Ο κύκλος και ο δικός μου έκλεισε από τη Βουλή. Mm-hmm. Έχω εδώ και 8 μήνες παραιτηθεί. Θέλουμε να ξεκινήσουμε μέσα από την κοινωνία με νέα πρόσωπα.
0: Με αυτά και με αυτά δεν ξέρουμε τι θα κάνει στο τέλος της ημέρας και ο Παύλος ο Πολάκης με το ΣΥΡΙΖΑ να εξαϊλώνεται. Θα μείνει ο τελευταίος των τελευταίων εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα φυλάει μόνος του τα γραφεία της Κουμουρδούρου.
11: Εγώ είπα πάρα πολύ καθαρά στον πρόεδρο του Σοκράτη το Φάμελο. Μίλησα επισήμως με τον Αλέξη τον Τσίπρα να σου επιβεβαιώσει ότι ή δεν συνεργάζεται ή ότι συνεργάζεται. Γιατί αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να παρατείνεται αυτή η κατάσταση απαξίωσης, αυτοεξευτελισμού και διάλυσης. Δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχουν, μας έχουν φτάσει τόσο χαμηλά εκεί που έχουν φτάσει την υποσκοπής. Κάποιοι έχουν την ευθύνη. Άρα πρέπει να υπάρξει συνεδρία Κεντρικής Επιτροπής και να αλλάξει η απόφαση. Έχει, δεν υπάρχει καμία άλλη λύση.
0: Στο Πασόκ δεν βλέπω να ανησυχούν και πολύ. Τουλάχιστον στις δημόσιες τοποθετήσεις τους σε σχέση με τη δημοσκοπική άνοδο του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Σου λέει τι να φοβηθούμε, τους μιμητές του Παπανδρέου?
12: Η οποιαδήποτε σκηνοθεσία δεν μπορεί να αντικαταστήσει ούτε την ιστορία, ούτε την πολιτική. Ο Αδέας Παπανδρέου ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ και πέτυχε να μείνει στη μνήμη του ελληνικού λαού. Οποιαδήποτε προσπάθεια μίμησης μιας εποχής και ενός προσώπου, νομίζω ότι δεν οδηγεί πολιτικά πουθενά, διότι η ιστορία έχει καταγραφεί.
0: Έχει βάλει μεγάλους στόχους, παιδιά, ο πρόεδρος, ο πρόεδρος Ανδρουλάκης. Θέλει να κερδίσει το Μητσοτάκη. Κύριε πρόεδρε, προσέξτε, μην πηγαίνοντας να κερδίσετε τον Μητσοτάκη, σας κερδίσει μέχρι και ο Βελόπουλος.
12: Ο πολιτικός αντίπολος του ΠΑΣΟΚ είναι η σημερινή κυβέρνηση.
13: Ναι.
12: Μας αξιωματική αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, η νίκη στις εκλογές για να γίνει παρελθόν η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης τι έκανε? Τη Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου, μια προσωπική του υπόθεση. Δεν υπάρχει κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η παρέα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Ούτε κόμμα του Ανδρουλάκη υπάρχει, βέβαια, από ό,τι φαίνεται. Υπάρχει ακόμη κόμμα του Ανδρέα. Έτσι θεωρούν ότι είναι ακόμη το ΠΑΣΟΚ κάποιοι. Γι' αυτό και ο αναστεναγμός.
14: Τι να πω, ένας αναστεναγμός, κάτι αυθόρμητο, γίνεται θέμα.
1: Γίνεται θέμα,
14: μάλλον
1: γιατί εσείς είστε τώρα μια νέα γυναίκα, δεν έχετε ζήσει την περίοδο αυτή καλά-καλά. Και πάτε πάνω το μνήμα του Ανδρέα και λέτε «Αχ, Ανδρέα». Δηλαδή, σαν να λέτε, μας λείπει ο Ανδρέας πάρα πολύ σε σχέση με το σημερινό περιβάλλον. Εγώ έτσι το κατάλαβα.
15: Ή που είσαι να μας δεις.
1: Που είσαι, Ανδρέα, να μας δεις.
15: Που είσαι να μας δεις, που ήρθε ο Τσίπρας σε 24 ώρες, μας πήρε τη δεύτερη θέση.
14: Ας πούμε ότι είναι μία νοσταλγία, ότι ήταν κάτι το οποίο βγήκε πάρα πολύ αυθόρμητα και νομίζω ότι έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα.
0: <laughs> Να τους βγουν σε καλό, εύχομαι, τα γέλια εκεί στο Πασόκ και της κυρίας Γιανακοπούλου βεβαίως, η οποία μου είναι πάρα μα πάρα πολύ συμπαθής. Αυτά δεν απασχολούν τον κόσμο, αλλά απασχολούν, παιδιά, τον κοσμάκι, τους πολίτες. Λεφτά θέλει ο κόσμος, λεφτά. Πρόεδρε, μοίρασε κι άλλα.
13: Τι σε απασχολεί άντε εσένα?
16: Αυτή τη στιγμή τίποτα. Αυτό είναι το καλό.
13: Ζωάρα.
16: Και γι' αυτό με βλέπεις χαρούμενο.
13: Νέα Δημοκρατία. Χαλαρά.
16: Χαλαρά.
13: Τι δεν τα κάνεις, ρε?
16: Είμαι σερβιτόρος.
13: Πήγαινε. Πού είσαι, μια χαρά να πούμε.
17: Η βενζίνη πήγε ανέβη στο.
13: Έχεις αμαξάκι?
17: Δεν έχω αμάξι, δεν έχει ο πατέρας μου αμάξι.
13: Άρα εσένα τι σε απασχολεί?
17: Είμαι σχολή.
13: Γιατί δεν σου δίνει πλέον τα ίδια χρήματα που σου δίνει,
17: ναι.
13: Αν είχατε φίλο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πού θα του ζητάγατε να σας χώσει?
17: Δεν θα τον είχα φίλο.
13: Πες τώρα, ρε παιδί μου, ότι είναι σόι που δεν το διαλέγεις. Εσύ μόλις άκουσες Μητσοτάκη, φύγεις δύο μέτρα πίσω.
17: Θα μας δώσει λεφτά.
13: Μόνο χρήματα, δεν θέλω δουλειά.
17: Τι δουλειά, άμα έχω χρήματα δεν θα δουλεύω.
18: Στο γραφείο μέσα. Πλώς πόδια πάνω στο γραφείο. Λεφτά έρχονται, δεν σε νοιάζει τίποτα.
13: Με ένα πολιτήριο λυκείου έχεις φτιαχτεί.
16: Να μην δούλευα ποτέ και να έπαιρνε ένα στάνταρ μισθό.
13: Ποιος είναι ο στάνταρ μισθός που μας ικανοποιεί?
16: 3.000 το μήνα.
13: 3.000 επίδομα Ντουμπάι. Ακούς? Άνετος.
16: Άνετος, ζωάρα.
13: Με τα 40 ευρώ αύξηση που πήραμε τώρα στο κατώτο μισθό, δεν μας έχει σώσει.
19: Μπορώ να γελάσω, έτσι.
13: Όσο θέλετε.
19: Απλά κοροϊδεύουν τον κόλ.
0: Αυτός ήταν ο Vibrator, τον αναζητείτε και τον βρίσκετε στα social media, στο YouTube. Κάνει θράψη τον τελευταίο καιρό, είναι ωραίος, είναι τιμόλογος, μπράβο του. Και γίνεται ωραίος χαβαλές με τον κόσμο, ωραίος χαβαλές, μπράβο φίλε.

αυτή είναι η μοναδική Pet Shop Boys. Χθες βρέθηκαν στην πλατεία νερού, εδώ στο νέο το στο Φάλιρο, στα πλαίσια του Release Athens. Είπαμε, εμείς το φετινό καλοκαίρι καταγράφουμε τις συναυλίες τις οποίες δεν θα πάμε. Μία ακόμη λοιπόν, αυτή του θρυλικού βρετανικού διδύμου, πάρα πολύ καλή, από ό,τι λένε όσοι βρέθηκαν και τους είδαν από κοντά. Με την πλατεία νερού να γεμίζει για μία ακόμη φορά, με γενιές ολόκληρες που μεγάλωσαν με τα τραγούδια τους. Εννοείται κυρίως ανθρώπους άνω των 40.

0: Ο Νίλ Τένναντ, αγέροχος, αισθητενής, κομψός πάντα. Βλέπεις τις φωτογραφίες των 80's, βλέπεις και τις υπέρνες φωτογραφίες και διαπιστώνεις πόσο γρήγορα τρέχει ο χρόνος. Πόσο γρήγορα τρέχει. Πολύ ωραίοι βέβαια και οι δυο τους, και ο Νίλ Τένναντ και ο Κρις Λόου. Θυμίζω πως οι δυο τους συναντήθηκαν τυχαία στην ουρά ενός καταστήματος στη δεκαετία του 80. Δεν γνωριζόντουσαν μεταξύ τους. Είχαν πάει σε ένα κατάστημα μουσικού εξοπλισμού να αγοράσει ο Νίλ Τένναντ ένα ηλεκτρονικό πιάνο. Ο Κρις Λόου ψάχνε κάποια άλλα ηλεκτρονικά είδη. Και εκεί στην ουρά, σε αυτό το βρετανικό κατάστημα, στο Chelsea του Λονδίνου, έπιασαν την κουβέντα, είδαν ότι έχουν πολλά κοινά, μοιράζονται το ίδιο πάθος για την ηλεκτρονική μουσική και εγένετο οι Pet Shop Boys. West End Girls, το λέω για τους νεότερους, το τραγούδι που ακούτε, και εννοείται το είπαν χθες νομίζω στο Encore, στο τέλος. Encore δεν έχει εδώ όταν κάνεις εκπομπή με την κυρία Σταματίου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μην κουνηθεί κανείς.
1: Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. Καλό αγώνα, να είστε καλά.
2: Adios comandante. Hasta la victoria siempre.
1: Καλό μας αγώνα. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
6: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
7: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
8: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
9: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά,
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
9: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι.
10: Η ώρα είναι 8.

0: Πολύ καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky στους 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Η Δήμητρα Σαματίου είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο. Είναι 2 λεπτά μετά τις 8 και πριν δούμε την επικαιρότητα αναλυτικά, ειδήσεις σε τίτλους. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών λόγω καύσωνα σε Γερμανία και Γαλλία. Στη Γερμανία τα μέσα ενημέρωσης καταγράφουν νέα στοιχεία για νεκρούς από πνιγμούς με την Bild να κάνει λόγο για 20 νεκρούς. Πάνω από 10 κάνει λόγο το Spiegel. Σήμερα στη χώρα καταγράφει και νέο ρεκόρ θερμότερης ημέρας με 41,7 βαθμούς Κελσίου στο Βρανδεβούργο. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γερμανίας αναμένει από αύριο εκτόνωση του καύσωνα, ωστόσο προειδοποιεί για ισχυρές καταιγίδες και πιθανό χαλάζι. Στη Γαλλία, 74 θάνατοι έχουν καταγραφεί επισήμως από πνιγμό, ενώ η Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της χώρας ανακοίνωσε πως εν μέσω καύσωνα έχουν καταγραφεί πάνω από 1000 επιπλέον θάνατοι σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα. Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών κατέγραψαν σήμερα μετεωρολογικές υπηρεσίες σε Ελβετία, Δανία, Ουγγαρία και Τσεχία. Από τον μπαλκόνι πρώτου ορόφου για να σωθεί, πήδηξε μία 76χρονη ένικος της διόροφης κατοικίας στην Καλλιθέα, στην οποία εκδηλώθηκε φωτιά. Η γυναίκα δεν τραυματίστηκε από την πτώση, ωστόσο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο Σωτηρία. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Διασωληνωμένος νοσηλεύεται άνδρας πολυεγκαυματίας από τη φωτιά νωρίς το μεσημέρι σε αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου στην Ομόνια. Ο άνδρας, 40 ετών, Ιρανός, διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός και στη συνέχεια στη μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ. Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται και ένας 50χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα και φέρει και τραύματα στο κεφάλι και την κοιλιακή χώρα. Ο άνθρωπος αυτός, στην προσπάθειά του να διαφύγει την ώρα της φωτιάς, χτύπησε σε μια γλάστρα. Η πυροσβεστική ερευνά το ενδεχόμενο η φωτιά να ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι το οποίο εξεράγει. Στη σύλληψη ενός ατόμου για την πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα στην περιοχή Αμόνη Σοφικού Κορινθίας προχώρησαν οι πυροσβεστικές αρχές. Πρόκειται για έναν 76χρονο που είχε προβεί σε αυτοσχέδια επέκταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ρεύματος στον υπαίθριο χώρο του σπιτιού του με αποτέλεσμα την εκδήλωση της φωτιάς. Η φωτιά αυτή είναι σε ύφεση. Στη Σαουδική Αραβία 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν και ανήκε στον πετρελαϊκό κολοσσό Αράμκο συνετρίβει στο Ραστανούρα. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται. Στη Βορειοανατολική Γαλλία 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν συνετρίβει στην πόλη το Μπλεν. Το αεροσκάφος ανήκε σε μια σχολή αλεξιπτωτιστών, ο πιλότος και οι 10 επιβαίνοντες, 5 μαθητευόμενοι και 5 εκπαιδευτές σκοτώθηκαν στο συγκεκριμένο δυστύχημα. Στη Μέση Ανατολή, το στενό του Ορμούς θα παραμείνει υπό την πλήρη εποπτεία και διαχείριση του Ιράν κατά τη διάρκεια των επόμενων 30 ημερών, διαμήνυσε σήμερα από τη Βαγδάτη ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Σαραχτσί. Διευκρίνησε πως οποιαδήποτε παρέμβαση θα οδηγήσει σε επιδείνωση της κατάστασης και θα καθυστερήσει την επαναλειτουργία του στενού. Στο μεταξύ, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα κατεγράφει ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν ένα νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης σε αντίπεινα να πλήττουν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Στη Βενεζουέλα κορυφώνεται η αγωνία για τους χιλιάδες αγνοούμενους μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα την Τετάρτη. Ένα 11χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην περιοχή Καραμπαγέδα στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, 1.430 είναι οι νεκροί, πάνω από 3.000 οι τραυματίες και πάνω από 55.000 οι αγνοούμενοι. Στην εγχώρια πολιτική επικαιρότητα, απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Πειρά και έντονη κριτική από την αντιπολίτευση. Δυστυχώς για εσάς έχει κάνει ο ελληνικός λαός τον απολογισμό του, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, για προσπάθεια της κυβέρνησης να αντιστρέψει όσα ζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους, κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ. Την αντίδραση τόσο της Ιταλίας όσο και της Τινησίας προκάλεσε με καθυστέρηση η ρηματική διακοίνωση της Λιβύης του 2025 στον ΟΗΕ, με την οποία ρηματική διακοίνωση η Τρίπολη επέλεξε να καθορίσει μονομερώς αποκλειστική οικονομική ζώνη στη βάση του τουρκολιβικού μνημονίου. Η Ιταλία και την Τινησία με επιστολές τους στον ΟΗΕ απορρίπτουν τις διεκδικήσεις της Λιβύης. Την αποχώρησή της από το κόμμα Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη ανακοίνωσε αντιπρόεδρος του κόμματος Θεοδωρα Τζάκρη, αναφέροντας ότι ο κ. Κασελάκης νομιμοποιεί μια προφανή δεξιά απόκληση. Ο κ. Κασελάκης από την πλευρά του υποστήριξε πως ο ίδιος ζήτησε την παρέτηση της κ. Τζάκρη, αναφέροντας ότι στην πολιτική πρόταση του κόμματός του δεν υπάρχει χώρος για προσωπικές φιλοδοξίες. Το αστυνομικό δελτίο, 4 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 ανήλικοι, συνελήφθησαν στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Παράλληλα, έχουν σχηματιστεί δικογραφίες σε βάρος ακόμη 3 ατόμων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον πρώτο αγώνα για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει απόψε στις 10 το βράδυ την Νότια Αφρική. Στο φετινό ράλι Ακρόπολης, στο οποίο έπεσε αυλαία σήμερα, ο Σεμπάστιαν Οζιέ με το Γιώτα ήταν ο μεγάλος νικητής. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Τιερί Νεβίλ με Χιουντάι και το βάθρο συμπλήρωσε ο Ιάπωνας Τακαμότο Κατσούτα επίσης με το Γιώτα. Όσο για τον καιρό, καλοκαιρινός θα είναι και αύριο με την θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από το ακραίο κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, με δεκάδες ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας αυτών των έντονων καιρικών συνθήκων που ζουν εκεί οι άνθρωποι και στις οποίες καιρικές συνθήκες δεν είναι καθόλου μα καθόλου συνηθισμένοι. Μιλάμε για ιστορικά ρεκόρ τα οποία καταρρύπτονται το ένα μετά το άλλο. Μιλάμε για πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου, τους οποίους έχουν κληθεί να διαχειριστούν πάρα πολλοί κάτοικοι πολλών περιοχών στην κεντρική και τη δυτική Ευρώπη όλες αυτές τις ημέρες. Μια πρωτοφανή συνθήκη για τους Ευρωπαίους, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν εδώ και χρόνια είναι η αλήθεια, πως αυτή θα είναι πλέον η νέα κλιματική πραγματικότητα. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει για αυτό το θέμα η Μαρία Καπύρη.
1: Το κύμα καύσωνα μετακινείται στα ανατολικά και βάζει στο κόκκινο Γερμανία, Πολωνία, Αυστρία, Τσεχία και Ουγγαρία.
2: Die Deutschen schmelzen sofort. Wo sind Sie, Madame? Die Deutschen schmelzen.
0: Οι Γερμανοί λιώνουν αυτή τη στιγμή, λέει ένας πολιτής φαλαφέλ.
1: Για τη Γερμανία οι νεκροί από πνιγμό το Σαββατοκύριακο είναι τουλάχιστον 7. Ενώ το βράδυ του Σαββάτου είναι η θερμότερη νύχτα που έχει καταγραφεί ποτέ, με τον υδράργυρο να μένει κολλημένο στους 30 βαθμούς. Ο καύσωνας οδηγεί πολύ κόσμο σε λίμνες και ποτάμια στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τις υψηλές θερμοκρασίες.
0: Νομίζω ότι αποτελεί πρόβλημα αυτή τη στιγμή λόγω της γενικής έλλειψης κλιματισμού, οπότε αυτό μπορεί να αποτελέσει λόγο παραπώνου, λέει ένας κάτοικος του Βερολίνου.
1: Να δροσιστούν από τα υδροφόρα οχήματα της αστυνομίας. Ενώ την ίδια ώρα κάποιοι στην Φραγκφούρτη επιλέγουν το τρέξιμο.
3: Genug trinken, sich mal im Schatten aufhalten.
0: Απλά φρόντισε να πίνεις αρκετά υγρά, να περνάς λίγο χρόνο στη σκιά και θα είσαι μια χαρά, λέει ένας κάτοικος. Και ακούμε έναν ακόμη να λέει πως είναι υπερβολικό, θα προτιμούσαν να ήταν 10 βαθμούς κάτω η θερμοκρασία.
1: Στη Γαλλία από τις 24 Ιουνίου έχουν καταγραφεί περίπου 1000 περισσότεροι θάνατοι σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, οι οποίοι συνδέονται με τον καύσωνα. Οι περισσότεροι αφορούν άτομα άνω των 65 ετών, ενώ ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες.
0: Ο καύσωνας έχει επίπτωση στην υγεία και στη θνησιμότητα, αλλά πιθανότατα δεν θα βρεθούμε στην

0: Έχουν ενεργοποιήσει έκτακτα μέτρα προστασίας, ενώ ο πυρηνικός σταθμός στην πόλη Πάξ μείωσε την παραγωγή μετά από αυξημένη θερμοκρασία στα νερά του Δούναβη. Η Τσεχία σπάει το ρεκόρ θερμοκρασίας της με τους 40,6 βαθμούς του Σαββάτου, ενώ ο υδράργυρος αναμένεται να ανέβει ακόμα υψηλότερα. Πρωτοφανή ζέστη και στην Ουκρανία. Στο Κίεβο είναι πολλοί εκείνοι που απολαμβάνουν μία ανάσα δροσιάς στις όχθες του Δνίπερου.
1: Στο παρόν μπορούμε να πάμε μόνο σε παραλίες, επειδή είναι δύσκολο να ταξιδέψουμε κάπου λόγω των κακών οδικών συνθήκων και βεβαίως των οικονομικών δυσκολιών, λέει μια κάτοικος του Κίεβου.
0: Η γυραιά Ήπειρος θερμαίνεται με διπλάσια ταχύτητα, προκαλώντας ανησυχία για τα χρόνια που έρχονται.
1: Σήμερα η Γερμανία έζησε την πιο θερμή της μέρα, την πιο θερμή τουλάχιστον ημέρα που έχουν καταγράψει μετεωρολογικές υπηρεσίες. Μιλάμε για ιστορικό ρεκόρ το οποίο καταγράφει στο Βραδεμβούργο. Η κατάσταση πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν είναι απλώς αφόρητη για τους Γερμανούς. Είναι πάρα μα πάρα πολύ επικίνδυνη, διότι μιλάμε για μια χώρα που δεν είναι προετοιμασμένη για τέτοιου είδους καύσονες και παρά τις προειδοποιήσεις των επιστημόνων όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες, δεν έχει υπάρξει κάποια βελτίωση ούτε στις υποδομές της χώρας να υπάρχει, για παράδειγμα, κλιματισμός σε βασικές δομές όπως είναι τα νοσοκομεία. Πάμε να συνδεθούμε με τη Δήμητρα Κυρανούδη, τη Διευθύντρια Σύνταξης της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Θα ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την πύλη του Βραδεμβούργου που και βρέθηκε.
2: Ένα ρεκόρ σπάει μετά το άλλο τις τελευταίες ημέρες. Χθες βράδυ είχαμε τη θερμότερη νύχτα που έχει καταγραφεί με 21,4 βαθμούς στη Σαξονία και σήμερα έχουμε νέο ρεκόρ θερμότερης ημέρας, 41,7 βαθμοί στη Σαξονία. Αυτή τη στιγμή φυσάει ένα ωραίο αεράκι επιτέλους στη γερμανική πρωτεύουσα, όμως πρέπει να πούμε ότι μέχρι χθες εδώ ακριβώς στην πύλη του Βραδεμβούργου είχε έρθει η αστυνομία και με αντλίες νερού δρόσισε τους πολίτες που είχαν σπεύσει εδώ αναζητώντας λίγη δροσιά. Sold out οι πισίνες στη Γερμανία, οι πλάζ σε λίμνες έξω από το Βερολίνο είναι γεμάτες, καθώς επίσης και οι αυτοσχέδιες πισίνες στο σπρέ τον ποταμό που διασχίζει το Βερολίνο, Χριστίνα.
3: Δεν δοκιμάζονται όμως, Δήμητρα, μόνο οι αντοχές των πολιτών, αλλά και οι υποδομές, κυρίως τα νοσοκομεία. Εξήγησέ μας γιατί.
2: Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχουν σημάνει συναγερμό πολλά νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Και αυτό γιατί κυρίως δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένα αλλά και εξοπλισμένα για ακραίους καύσονες. Δεν διαθέτουν κλιματισμό εκτός από πολύ συγκεκριμένα τμήματα. Για παράδειγμα, μονάδες εντατικής θεραπείας, ακτινολογικά τμήματα. Ενώ τα δωμάτια των ασθενών δεν έχουν κλιματιστικά. Και μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία του Γερμανικού Ιατρικού Συλλόγου, πολλοί συγγενείς ασθενών κλήθηκαν να μεταφέρουν παγοκίστες για τους δικούς τους. Μάλιστα, στη Γερμανία οι ειδικοί δεν συνιστούν στα νοσοκομεία τη χρήση ανεμιστήρων σε αυτές τις θερμοκρασίες, γιατί με τον τρόπο αυτό μπορούν να μεταδοθούν ακόμη και μικρόβια. Από εκεί και πέρα υπάρχουν προβλήματα στους αυτοκινητοδρόμους, λόγω καύσωνα, στα τρένα, στην κυκλοφορία. Σήμερα είχαμε επίσης πάρα πολλές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων, ενώ στη Λειψία οι ακραίες θερμοκρασίες οδήγησαν σε θερμικές παραμορφώσεις στο δίκτυο του Τραμέλιου, στην πραγματικότητα η Πίσαχρη.

0: Οι καύσονες που γνωρίζαμε ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Αυτή τώρα είναι μια νέα κλιματική πραγματικότητα την οποία θα κληθούμε να διαχειριστούμε και εδώ στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Οι περίοδοι ακραία ζέστης θα έρχονται νωρίτερα, θα διαρκούν περισσότερο και εννοείται πως θα είναι ολοένα και πιο έντονες, με τις θερμοκρασίες να είναι ακόμη πιο υψηλές από αυτό το οποίο είχαμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με την άποψη των επιστημόνων, όπως αυτό το έχει επιμεληθεί ο Βαγγέλης Κουκολάκος.
1: Η κεντρική Ευρώπη εξελίσσεται σε ζώνη υψηλού κλιματικού κινδύνου, ενώ ο Ευρωπαϊκός Νότος καλείται να προσαρμοστεί σε ένα θερμικό περιβάλλον που αλλάζει με ανησυχητική ταχύτητα.
2: Είναι μια νέα πραγματικότητα η οποία θα πρέπει να, ας το πούμε, να αρχίσει να γίνεται βίωμα στους πολίτες. Αλλά νομίζω ότι αυτό το φετινό καλοκαίρι είναι κάτι το οποίο, όσον αφορά την ένταση της ζέστης, θα είναι κάτι το οποίο θα το

0: αναφέρουμε για τα υπόλοιπα χρόνια.
1: Από το 1991 έως το 2020 η χώρα μας κατέγραψε σταθερά θετική τάση αύξησης των ημερών καύσωνα. Περίοδος 2020-2025 δείχνει ότι το φαινόμενο αποκτά νέα χαρακτηριστικά. Οι καύσωνες δεν είναι απλώς πιο θερμοί, αλλά έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και εμφανίζονται πλέον πολύ νωρίτερα μέσα στο έτος.
0: Τα απόνερα, στο πούμε, αυτού του κύματος καύσωνα θα έρθουν και στην χώρα μας, όχι όμως με τόση μεγάλη ένταση, αλλά θερμοκρασίες π.χ. πάνω 38 βαθμών και ούτω καθεξής θα είναι κάτι το οποίο πλέον θα είναι ένα συνηθισμένο γεγονός. Να το έχουμε στο μυαλό μας και να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε για ακόμη πιο θερμά καλοκαίρια.
1: Η Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα από κάθε άλλη ήπειρο και η επιπτώση της κλιματικής αλλαγής δεν είναι πλέον σενάριο του μέλλοντος, αλλά καθημερινότητα.
2: Η Ευρώπη είναι η πιο ταχαίως θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη. Επομένως, όλες οι εκφάνσεις της κλιματικής αλλαγής είναι πολύ πιο έντονες. Βλέπουμε πολύ πιο έντονες πλημμύρες σε χειμώνα και αντίστοιχα πολύ περισσότερους και εντονότερους καύσωνες στο καλοκαίρι. Φυσικά στην Νότια Ευρώπη είμαστε πιο συνηθισμένοι σε αυτό, αλλά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε και την κατάσταση να εντείνεται και στη Βόρεια Ευρώπη.
1: Στην Ελλάδα οι καύσωνες έρχονται νωρίτερα, κρατούν περισσότερο και δοκιμάζουν τις αντοχές των ανθρώπων, υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος.
2: Η χρονιά φέτος έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα λίγο πιο ήπια, αλλά εξαιτίας ενός πολύ έντονου El Niño, το οποίο έχει παρατηρηθεί στον Ειρηνικό ωκεανό, φοβόμαστε ότι πολύ πιθανό να έχουμε πολύ έντονους καύσωνες φέτος στην Ελλάδα, οι οποίοι θα είναι και πολύ παρατεταμένοι και πιθανώς θα μπουν και μέσα στο Σεπτέμβριο.
1: Μπορεί το επίκεντρο του καύσωνα να βρίσκεται στην κεντρική Ευρώπη, όμως η Ελλάδα βιώνει ήδη παρατεταμένη ζέστη, αυξημένη ξηρασία και έναν ιδιαίτερο υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών πριν ακόμα μπούμε στον Ιούλιο.
3: Στα δικά μας τώρα, για να δούμε τι συμβάντα κλήθηκε να αντιμετωπίσει σήμερα η πυροσβεστική. Δεν είχαμε μόνο δασικές πυρκαγιές, είχαμε και εντός του αστικού ιστού κάποιες σοβαρές φωτιές. Η μία στην περιοχή της Καλλιθέας εκδηλώθηκε σήμερα το απόγευμα σε πολυκατοικία, με μία 76χρονη να αναγκάζεται να πηδήξει από τον μπαλκόνι του σπιτιού της για να σωθεί. Η άλλη νωρίτερα το μεσημέρι σε ξενοδοχείο στην Ομόνια. Βεβαίως η πυροσβεστική κατάφερε να ελέγξει γρήγορα και τις δύο πυρκαγιές. Η Κάτια Νιάκαρη είχε όλο το ρεπορτάζ.
4: Στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που από την πρώτη στιγμή έσπευσαν για να καταφέρουν να σβήσουν την φωτιά μαζί με οχήματα αλλά και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Εδώ στην είσοδο του διόρροφου κτηρίου υπήρχε κάποιο ρολόι που σύμφωνα με τον γιο του ηλικιωμένου ζευγαριού από εκεί ξέσπασε η φωτιά και έφτασε στον πρώτο όροφο του διόρροφου κτηρίου. Είναι ένα ισόγειο και ο πρώτος όροφος. Ο πατέρας του κατάφερε και βγήκε από την πίσω πόρτα. Η μητέρα του ωστόσο, επειδή υπήρχε πάρα πολύ καπνός, πυκνός καπνός αλλά και φλόγες, βγήκε στο μπαλκόνι, άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Έφτασαν εδώ γείτονες, κάτοικοι της περιοχής, της είπανε να πηδήξει και στην κυριολεξία την έφτασαν την τελευταία στιγμή, ενώ τραυματίστηκε και ένας άνθρωπος από εκείνους που είχαν συγκεντρωθεί από κάτω προκειμένου να την βοηθήσουν. Οι κάμερες ασφαλείας λοιπόν έχουν καταγράψει αυτή τη στιγμή στις 4:30. Φαίνεται αρχικά κόσμος να τρέχει προς το σημείο που βρίσκεται το διόροφο κτίριο, ενώ στη συνέχεια σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται από το ισόγειο και κάτι σαν έκρηξη. Πάρα πολύ σύντομα έχει καταγραφεί και το πρώτο πυροσβεστικό όχημα που σπέβδει στο σημείο και αρχίζει φυσικά, αρχίζουν οι πυροσβέστες να κάνουν ρήψεις νερού και να επιχειρούν για να καταφέρουν να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά. Εδώ όπως αντιλαμβάνεστε επικράτησε πανικός, ενώ είναι σε εξέλιξη και έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.
3: Ήταν η Κάτια Νιάκαρη από την περιοχή της Καλλιθέας, εκεί όπου επικράτησε πανικός έπειτα από την εκδήλωση αυτής της φωτιάς σε μια διόροφη κατοικία, πυκνοκατοικημένη περιοχή Καλλιθέα προφανώς, οπότε λογικό να υπάρξει μεγάλη ανησυχία, δύο άτομα έχουν τραυματιστεί, η Μέρη Σκανδάλη με όλο το ρεπορτάζ και το χρονικό αυτής της σοβαρής φωτιάς.
5: Και παιδάει και την πιάνω εγώ μαζί με το παλικάρι, την πιάνω με τη γιαγιά, αυτό ήταν.
6: Η γυναίκα ανεπίδησε και την πιάσανε λοιπόν δύο παλικάρια.
7: Λίγο μετά τις 4 φωτιά ξεσπά στον πρώτο όροφο μονοκατοικίας στην Καλλιθέα, στη διασταύρωση των οδών Αριστίδου και Αγίων Πάντων. επικρατεί πανικός. Μια γυναίκα πηδάει από τον φλεγόμενο πρώτο όροφο για να σωθεί.
8: Δεν ξέρω πού είναι ο μπαμπάς σου, δεν ξέρω τι γίνεται. Αναγκάστηκε η γυναίκα και πήδηξε από το μπαλκόνι. Δηλαδή είναι τραγικό όλο αυτό, έτσι. Η φωτιά προκλήθηκε από το ισόγειο. Από το ρολόι της ΔΕΗ. Της έχει πάει στο νοσοκομείο. Την πήγαμε στο Σωτηρία γιατί είχε εισπνεύσει πολύ καπνό.
5: Είμαι εδώ 40 χρόνια στην Καλυφαία, αλλά τέτοιο πράγμα πρώτη φορά στη ζωή μου βλέπω.
4: Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με ειδικό βραχιονοφόρο όχημα έστωψαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο, ενώ οι γύρω δρόμοι έχουν αποκλειστεί από αστυνομικούς.
7: Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παραλήφθησαν δύο πολίτες, μια γυναίκα 75 ετών με αναπνευστικά προβλήματα και ένας άνδρας 80 ετών με τραύμα στο πόδι. Ενώ δύο πυροσβέστες ένιωσαν αδιαθεσία λόγω του πυροθερμικού φορτίου και οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπειρισμού Αττικής έχει μεταβεί στο σημείο της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτιών της.
3: Ελάτε τώρα να δούμε τι συνέβη. Και είχαμε μια άλλη μεγάλη φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια. Υπάρχει μια πληροφορία ότι η φωτιά αυτή ξέσπασε έπειτα από την έκρηξη ενός ηλεκτρικού πατινιού. Μένει αυτό τώρα να επιβεβαιωθεί και από την έρευνα του ανακριτικού της πυροσβεστικής. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Βάσιας Γκανάρα. Η Βάσια Γκανάρα μέχρι και πριν από λίγο βρισκόταν εκεί στην Ομόνοια έξω από το ξενοδοχείο.
9: Τέσσερις τραυματίες λοιπόν από τη φωτιά στο ξενοδοχείο στη 1:15 το μεσημέρι. Μεταφέρθηκε εδώ στον Ερυθρό Σταυρό ένας 40χρονος Ιρανός, πολυεγκαυματίας, ο οποίος διασωληνώθηκε και πριν από λίγη ώρα μεταφέρθηκε στη μονάδα εγκαυμάτων στο ΚΑΤ για περαιτέρω παρακολούθηση. Επιπλέον εδώ έχουμε έναν ακόμη τραυματία, έναν 40χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος δεν φέρει εγκαύματα, αλλά αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα και φέρει τραύματα στο κεφάλι και στην κοιλιακή χώρα, καθώς στην προσπάθειά του να διαφύγει την ώρα της φωτιάς έπεσε και χτύπησε μόνος του από μια γλάστρα. Ένας ακόμη 52 ετών αλλοδαπός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σωτηρία με ήπια αναπνευστικά προβλήματα και σύμφωνα με πληροφορίες από το ΕΚΑΒ, ένας ακόμη ηλικιωμένος, ο τελευταίος κυρίως προληπτικά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Νίνη Α, καθώς ανέβασε υψηλή πίεση. Τώρα, τα αίτια της πυρκαγιάς, Χριστίνα, διερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από εργαζόμενο του ξενοδοχείου, ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν στη ρεσεψιόν, κάτι που θα εξεταστεί φυσικά και από την πυροσβεστική, είναι ότι η φωτιά προήλθε από ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο εξεράγει όταν το φόρτιζε ένικος στο ισόγειο του ξενοδοχείου. Όπως πληροφορηθήκαμε, τα πατίνια αυτά έχουν μπαταρία λιθίου, κάτι που δυσκολεύει την κατάσβεση και είναι αρκετά επικίνδυνα. Κλείνοντας, να πω ότι το ξενοδοχείο παραμένει κλειστό μέχρι νεοτέρας.
3: Υπάρχει και ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος μίλησε στη Βάσια Γκανάρα, να ακούσουμε τι της είπε.
10: Ενώ φόρτιζε ένα πατίνι ηλεκτρικό, ένας ένικος του ξενοδοχείου εξεράγει η μπαταρία του, με αποτέλεσμα να εξαπλωθούν καπνοί σε όλο το ξενοδοχείο. Δεν κινδύνευσε κανένας πελάτης. Ένας μόνο, ο οποίος ήταν δικό του κιόλας στο πατίνι, προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά και έπαθε μερικά λίγα εγκάβματα.
3: Μάλιστα, φαίνεται τελικά πως και άνθρωποι που βρισκόντουσαν εκεί στο σημείο τη στιγμή που εκδηλώθηκε αυτή η φωτιά συμφωνούν ότι η πυρκαγιά ξέσπασε έπειτα από την έκρηξη μπαταρίας ηλεκτρικού πατίνιου. Κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί, ξανασυναντήσει. Θα δούμε τι θα αποφανθεί και η πυροσβεστική. Ελάτε να θυμηθούμε τώρα πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα στο κέντρο της Αθήνας. Ξαναλέω, μια φωτιά που ανησύχησε, διότι και πολλοί κόσμος Κυριακή μεσημέρι βρισκόταν στο κέντρο της Αθήνας και υπήρχαν και ένικοι στο ξενοδοχείο εκείνη την ώρα. Εννοείται, μιλάμε ημέρα μεσημέρι ότι ξέσπασε αυτή η φωτιά. Το ρεπορτάζ είναι του Βαγγέλη Κοκολάκου.
11: Σκηνές πανικού στην καρδιά της Αθήνας.
12: Yeah, I'm crying and say help, help, help.
11: Yeah. Ένικοι ξενοδοχείου στην Ομόνοια έχουν βγει στα μπαλκόνια.
3: Είδα πολύ καπνό και όταν πήγαμε να ανοίξουμε την πόρτα ήρθε καπνός και ζέστη, πολύ ζέστη. Ήμουνα πολύ φοβισμένη για την κόρη μου και το σύζυγό μου, λέει μια ένικος του ξενοδοχείου.
11: Το ισόγειο του κτηρίου έχει ξεσπάσει πυρκαγιά.
3: Προσπάθησα να βγω έξω από το δωμάτιο. Ήρθε καπνός και θερμότητα πάνω μου. Εγκλωβίστηκα και δεν ήξερα πού να πάω.
11: Πυκνοί καπνοί φτάνουν μέχρι και τον 8ο όροφο.
3: Η σύζυγός μου έκλαιγε. Το μωρό ήταν τρομοκρατημένο. Δεν ήξερα τι να κάνω. Να πηδήξω, να κάνω τι.
11: Η κινητοποίηση των αρχών είναι άμεση. Πυροσβέστες απεγκλωβίζουν όσους διέμεναν στο ξενοδοχείο και σβήνουν τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί.
13: Η πυρκαγιά εντοπίστηκε στο Ρησόγειο χώρο όπου άμεσα έγινε κατάσβεση. Όμως είχαν ανεβεί οι καπνοί στους υπερκείμενους ορόφους και κάναμε εκένωση όλων των δωματίων των άτομων που ήταν μέσα.
11: Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ένας Ιρανός διακομίστηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο με εγκάβματα σε χέρια, πόδια και τράχυλο.
13: Ο ένας είναι με εγκάβματα στον Ερυθρό Σταυρό. Το δεύτερο άτομο είχε κάποιο χτύπημα το οποίο μεταφέρθηκε και αυτό στον Ερυθρό Σταυρό και ένα τρίτο άτομο με αναπνευστικά μεταφέρθηκε στο Σωτηρία.
14: Ενίκοι του ξενοδοχείου με τη συνδρομή πυροσβεστών και αστυνομικών ανεβαίνουν στα δωμάτια τους προκειμένου να παραλάβουν τις αποσκευές τους.
11: Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διενεργεί έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.
3: Τώρα είχαμε και εκτός του αστικού ιστού πυρκαγιές, δασικές πυρκαγιές για μία ακόμη μέρα. Ήταν ούτως ή άλλως ένα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο, πολύ απαιτητικό για τους ανθρώπους της πυροσβεστικής, οι οποίοι χρειάστηκαν να καταβάλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια για να περιορίσουν όλα αυτά τα μέτωπα που εκδηλώθηκαν σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Είχαμε για παράδειγμα μια μεγάλη φωτιά στην περιοχή Αμμώνης Σοφικού Κορινθίας να ξεσπάσει τη μία το μεσημέρι, με τις αρχές μάλιστα να προχωρούν πριν από λίγο στη σύλληψη ενός ατόμου. Φαίνεται πως αυτό το άτομο να συνδέεται με αυτήν την πυρκαγιά. Πώς, θα μας εξηγήσει ο Βαγγέλης Κοκολάκος, ο οποίος έχει και το σχετικό ρεπορτάζ.
15: Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7, εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Η σημαντικότερη αιστεία που αντιμετώπισαν ήταν στην Κορινθία, Χριστίνα, η οποία όπως αποδείχθηκε προκλήθηκε από αμέλεια ενός 76χρονου, ο οποίος είχε κάνει μόνος του μια πρόχειρη επέκταση ηλεκτρικής εγκατάστασης στο υπαίθριο χώρο του σπιτιού του, με αποτέλεσμα να προκληθεί η πυρκαγιά. Ο 76χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα. Είχαμε όμως ακόμα δύο συλλήψεις, αυτή τη φορά στην Αττική. Συνελήφθησαν ένας 44χρονος και μια 59χρονη για παράβαση των μέτρων πυροπροστασίας, ενώ επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ σε έναν 79χρονο Χριστίνα, ο οποίος αποφάσισε να ψήσει κοντά σε δασική έκταση στη Νέα Μάκρη. Από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 131 συλλήψεις, από τις οποίες 123 είναι από αμέλεια και 8 από πρόθεση. Αύριο η εικόνα βελτιώνεται στο χάρτη επικινδυνότητας της πολιτικής προστασίας για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Αττική, Εύβοια, Φθιώτιδα και Πελοπόννησου, μεταξύ άλλων, βάφτηκαν κίτρινες και πέφτουν βαθμίδα και εντάσσονται στο επίπεδο 3.
3: Και παρότι θα είμαστε σε αυτό το επίπεδο, στο επίπεδο 3 από αύριο, ο κρατικός μηχανισμός και γενικότερα η χώρα θα βρίσκεται για αρκετές ημέρες, από ό,τι φαίνεται, σε αυξημένη επιφυλακή για πυρκαγιές. Βεβαίως με το μεγαλύτερο κίνδυνο να εξακολουθεί να είναι ο ίδιος ο άνθρωπος και η αμέλεια που επιδεικνύουν αρκετοί συμπολίτες μας. Πάρτε για παράδειγμα τι γίνεται με τα χιλιάδες οικόπεδα, πραγματικά χιλιάδες, που παραμένουν ακαθάριστα. Αυτή είναι η ιδανική συνθήκη για να ξεσπάσει μια πυρκαγιά, η οποία ενδεχομένως και να μην μαζεύεται μετά με τίποτα. Ακούστε το ρεπορτάζ του Μάριου Γιαννόπουλου. Έχουμε ευρεθεί σε συγκεκριμένες περιοχές και έχουμε καταγράψει καθόλου ενθαρρυντικές εικόνες από οικόπεδα που παραμένουν ακαθάριστα και ενώ βρισκόμαστε στα μέσα του καλοκαιριού.
16: Η αμέλεια συνείδητων ανθρώπων αποτελεί την κυριότερη αιτία των περισσότερων πυρκαγιών στην Ελλάδα. Μάρτυρες στα ακαθάριστα οικόπεδα και οι σωροί σκουπιδιών στους δρόμους.
17: Πίσω από το 80% του συνόλου των πυρκαγιών κάθε χρόνο στη χώρα μας υπάρχει ένα ανθρώπινο χέρι. Το 95% σε αυτό είναι από αμέλεια και το 5% είναι από πρόθεση.
18: Αυλάκι, οδός Σωτήρος. Πάνω από ένα μήνα έχουν αποθέσει, εκτός από ξερά χόρτα, μπάζα όπως μπορείτε να δείτε, τα οποία με τους αέριδες είναι προσάναμα για φωτιά. Τα δε σπίτια απέχουν μόλις 40 μέτρα από το σημείο.
19: Η πυρκαγιά βρίσκει καύσιμη ύλη σε αυτά τα οικόπεδα και προχωράει. Οπότε, άμα οποιοδήποτε ιδιώτης θέλει να προστατεύσει την περιουσία του, ο μόνος τρόπος είναι να αφαιρέσει αυτή την καύσιμη ύλη.
20: Από τα 1,2 εκατομμύρια ιδιωτικά οικόπεδα που υπάρχουν σε όλη τη χώρα, έχουν πραγματοποιηθεί καθαρισμοί στα 765.489. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 500.000 έχουν μείνει ακαθάριστα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πρόληψη σε σχέση με τις πυρκαγιές.
21: Είναι μια δύσκολη περίοδος που από οτιδήποτε
0: μια προσεξία μπορεί να ξεφύγει το πράγμα.
16: Το 2025 το 88,5% των συλλήψεων αφορούσε πυρκαγιές από αμέλεια, η οποία περιλαμβάνει διαφορετικές μορφές.
21: Υπάρχει αμέλεια του να πετάξω το τσιγάρο μου από το παράθυρο και να πάρουν φωτιά τα χόρτα τα οποία είναι δίπλα, να χρησιμοποιεί τροχό για να κόψει κάτι ή να κάνει μια ηλεκτροκόλληση.
19: Κάνουμε εντός εισαγωγικών παρατηρήσεις σε πολίτες οι οποίοι ψήνουν μέσα στο βουνό κυριολεκτικά. Χρησιμοποιούν δηλαδή ψισταριές. Αυτό είναι ένα φαινόμενο σύνηθες στην Ελλάδα.
22: Μόνο στο σπίτι, δεν βγαίνω στο βουνό. Είναι και επικίνδυνο κιόλας.
16: Πυροσβεστικό σώμα, πολιτική προστασία και εθελοντές σε όλη την επικράτεια παραμένουν σε διαρκή ετοιμότητα, προστατεύοντας τους πνεύμονες πρασίνου.
23: Κανονικά περιπολίες στο τομέα μας, στο Δήμο Δικής Αχαΐας και όπου αλλού χρειαστεί.
24: Από νωρίς το πρωί τα μέλη της ΕΔΥΠ Δυτικής Αχαΐας βρίσκονται εδώ στην βάση τους για επιφυλακή. Οι βάρδιες κρατούν 12 ώρες. Δεν επιλέγουν να πάνε στην παραλία, παραμένουν εδώ προκειμένου να συμβάλλουν σε περίπτωση πυρκαγιάς την πυροσβεστική υπηρεσία και την πολιτική προστασία.
25: Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να ξεκλέψουμε έστω και λίγο χρόνο. Να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, να εκπαιδευτούμε σε πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν και εμάς και τον συνάνθρωπό μας.
16: Τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου έχουν επιβάλει 478 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 539.892 ευρώ και έως τις 25 Ιουνίου έχουν συλλάβει 122 άτομα, τα 115 για πυρκαγιές που έχουν προκληθεί εξ αμελίας.
0: Πολιτική προστασία νομίζω ενημερώνει τον πολίτη όπως πρέπει και από εκεί πέρα είναι στο χέρι μας.
16: Το μέλλον των δασικών εκτάσεων είναι στα χέρια μας.
3: Πάμε στη Μέση Ανατολή. Εκεί φαίνεται πως η εκεχηρία που έχει συμφωνηθεί, στην οποία έχουν καταλέξει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, όλες οι χώρες καταραίει. Και το λέμε αυτό γιατί για δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο είχαμε πλήγματα και επιθέσεις που αντίλαξαν οι ΗΠΑ και η Ιράν με την ένταση να εξαπλώνεται και να φτάνει μέχρι και τον Περσικό κόλπο. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Φελίδη.
11: Για δεύτερο 24ωρο, μαχητικά των Ηνωμένων Πολιτειών ζεσταίνουν τις μηχανές τους και εξαπολύουν επιθέσεις στο Ιράν. Σε βίντεο που δημοσιεύει, η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων καταγράφει τα πλήγματα που δέχονται παράκτια ραντάρ και θέσεις εκτόξευσης ιρανικών πυράβλων και ντρόουν. Οι βομβαρδισμοί, λέει το Πεντάγωνο, γίνονται σε αντίπεινα για τη νέα επίθεση σε τάνκερ στο στενό του Ορμούζ, που ουσιαστικά στραγγαλίζει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στην περιοχή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, επισκεπτόμενος στη Βαγδάτη, διεκδικεί τον αποκλειστικό έλεγχο του κομβικού ναυτικού διάβλου.
3: Οποιαδήποτε προσπάθεια υιοθέτησης νέων ρυθμίσεων από αυτές που εφαρμόζονται από το Ιράν θα περιπλέξει την κατάσταση, θα καθυστερήσει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, λέει ο Αμπάς Αραγτσί, και θα αυξήσει το επίπεδο έντασης, όπως είδαμε τις τελευταίες νύχτες με περιστατικά στα στενά που οδήγησαν σε εντάσεις και συγκρούσεις.
11: Από την Τεχεράνη, οι φρουροί της επανάστασης σπέβδουν να απαντήσουν.
3: Θα απαντήσουμε σε αυτή την επίθεση. Κάθε φορά θα απαντάμε αν ο εχθρός διαπράξει ξανά θηριωδίες και παραβιάσει την εκεχηρία. Θα αντιδράσουμε και τα αντίπεινα θα είναι και σκληρά.
11: Σχεδόν αμέσως το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ δέχονται επίθεση από ιρανικά ντρόουν, ως αντίπεινα που η Τεχεράνη λέει πως στοχεύουν αμερικανικές βάσεις.
3: Με χρήση βαλιστικών πυράβλων και ντρόουν σήμερα το πρωί πλήξαμε 8 σημαντικές εγκαταστάσεις του Αμερικανικού στρατού που σκοτώνει παιδιά και βρίσκονται στη βάση Αλή Αλ-Σαλέμ στο Κουβέιτ και το 5ο στόλο των ΗΠΑ στο λιμάνι Μίνα Σαλμάν στο Μπαχρέιν, λέει ο δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν.
11: Με ανακοίνωσή του, το βασίλειο του Μπαχρέιν ζητάει διεθνή δράση για να σταματήσει η επαναλαμβανόμενη ιρανική επιθετικότητα. Από την Ουάσιγκτον, όπου ξεκουράζεται παίζοντας γκολφ, ο πρόεδρος Τραμπ απευθύνει νέα απειλητική προειδοποίηση προς το ιρανικό καθεστώς.
26: Μπορεί να έρθει μια στιγμή που δεν θα είμαστε πλέον σε θέση να είμαστε λογικοί και θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά τη δουλειά που ξεκινήσαμε με μεγάλη επιτυχία. Εάν συμβεί αυτό, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υφίσταται πλέον. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, που προετοιμάζει εκλογές για το φθινόπωρο, δείχνει επί χάρτου πως διατηρεί υποστρατιωτικό έλεγχο τον Νότιο Λίβανο.
3: Ακούμε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, λέει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Λίβανος αναγνωρίζουν το δικαίωμα του Ισραήλ να διατηρήσει ζώνη ασφαλείας εντός του Λιβάνου για όσους απαιτείται. Θα συνεχίσουμε να τη διατηρούμε μέχρι να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ και οι υπόλοιπες τρομοκρατικές οργανώσεις και μέχρι να μην υπάρχει καμία απειλή για το Ισραήλ.
26: Στο Λίβανο προβλέπει σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων μόνο στο βαθμό που οι Λιβανέζικες δυνάμεις αφοπλίσουν τη Χεζμπολάχ και αποκαταστήσουν την ασφάλεια στη χώρα.
3: Για ελάτε να δούμε που βρισκόμαστε και τι παραπάνω πληροφορίες έχει να μας δώσει ο Μιχάλης Ιγναντίου από την Ουάσιγκτον.
1: Χωρίς αμφιβολία είναι εύθραυστη η εκεχηρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Τις τελευταίες 72 ώρες δοκιμάζεται άγρια η καταπαύση του πυρός και πλέον έχουμε να κάνουμε με πολύ θυμωμένους ανθρώπους και από τις δύο πλευρές, τον πρόεδρο Τραμπ και τους νέους ηγέτες του Ιράν, οι οποίοι θεωρούν τους εαυτούς τους αδικημένους από την άλλη πλευρά. Ιδιαίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ περιγράφεται ως ένας θυμωμένος πρόεδρος, αλλά να μην ξεχνάμε ότι ηγείται ταυτόχρονα της μεγαλύτερης πολεμικής μηχανής στον κόσμο. Αυτές τις μέρες, Χριστίνα, λόγω και των εορτών για τα 250 χρόνια από την ίδρυση της Αμερικής, βρίσκεται σε εθνικιστική έξαρση. Αλλά το κυριότερο πιστεύει ότι η Τεχεράνη τον κοροϊδεύσε. Και αν όντως σκέφτεται έτσι, μπορούμε να υποθέσουμε ότι στο μυαλό του είναι περισσότερο ο πόλεμος από τις διαπραγματεύσεις για εξέφρεση ειρηνικής λύσης. Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, δεν ξέρει κανένας. Γίνονται ή σταμάτησαν. Σήμερα είχε μια σύσκεψη ο πρόεδρος το πρωί-πρωί, που αφορούσε το Ιράν και στη συνέχεια προφανώς για να καθαρίσει το μυαλό του. Επέλεξε να επιθεωρήσει τα γήπεδα γκολφ της Αμερικανικής πρωτεύουσας και στη συνέχεια πήγε στο δικό του γήπεδο, εκτός της Ουάσιγκτον, με τους φίλους του. Στο περιβάλλον του δεν υπάρχουν μόνο συνεργάτες, Χριστίνα, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο μνημόνιο κατανόησης είναι μια εξαιρετική εξέλιξη. Είναι περισσότεροι αυτοί που πιστεύουν ότι πρόκειται για μια συμφωνία που εξυπηρετεί μόνο το Ιράν. Στο μεταξύ και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ έστειλε αντιπροσωπεία στην Ουάσιγκτον για συνεννόηση αναφορικά με τις επόμενες ενέργειες, αν χρειαστεί να αλλάξει απόφαση ο πρόεδρος Τραμπ. Δηλαδή, αν χρειαστεί να επιλέξει τον πόλεμο από την ειρήνη.
2: Στην Ουάσιγκτον, Μιχάλη, πώς είδαν την τελευταία ανάρτηση του Προέδρου που έκανε ευθεία αναφορά, μίλησε για εξαφάνιση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.
1: Ναι. Είναι σε πολεμική διάθεση ο πρόεδρος. Πιστεύει ότι είναι το Ιράν που παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Με τον τρόπο αυτό δικαιολόγησε και τις αμερικανικές επιθέσεις σε τοποθεσίες αποθήκευσης πυράβλων, μη επανδρομένο ραντάρ, καθώς και σε πράκτιες βάσεις ραντάρ. Νομίζω ότι η ανάρτηση περιγράφει και το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο πρόεδρος. Τον βλέπουμε να κλείνει προς τον πόλεμο, χωρίς αναγκαστικά να το έχει αποφασίσει ακόμα. Διότι μπορεί να λάβει ένα μήνυμα από το Πακιστάν και το Κατάρ και να επηρεαστεί όποια αποφασή του. Το είδαμε μερικές φορές αυτό. Ο κύριος Τραμπ σημείωσε ότι μπορεί να έρθει μια στιγμή που δεν θα είμαστε πλέον σε θέση να είμαστε λογικοί και θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε με μεγάλη επιτυχία. Εάν συμβεί αυτό, έγραψε ο πρόεδρος, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον. Γνωρίζουμε όλοι ότι έκανε παρόμοιες αναφορές και στο πρόσφατο παρελθόν. Αλλά ήταν διαφορετικές οι συνθήκες. Τώρα νιώθει ότι τον κοροϊδεύουν οι Ιρανοί και ίσως να ακούει και αυτά που του λένε ο Μάρκο Ρούπιο και ο Υπουργός Άμυνας, ότι δηλαδή οι Ιρανοί σε εκμεταλλεύονται, πρόεδρε, εκμεταλλεύονται την εγκεχηρία για να κατασκευάζουν παλαιστινικούς πυράβλους.
3: Και από τις ανησυχητικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην ανθρωπιστική τραγωδία που βιώνει η Βενεζουέλα, μιλάμε για ένα ισοπεδωτικό πέρασμα των δύο δίδυμων σεισμών με τα σωστικά συνεργεία για μία ακόμη μέρα να δίνουν μάχη με τον χρόνο, έτσι ώστε να εντοπίσουν εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια, ελπίζοντας όλοι πως οι άνθρωποι αυτοί θα είναι ακόμα στη ζωή. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Λουίζας Κροντήρη.
4: Τέσσερις μέρες μετά τους φωνικούς δίδυμους σεισμούς στη Βενεζουέλα συνεχίζουν να γίνονται θαύματα. Διασώστες από την Κολομβία βγάζουν ζωντανό τον 11χρονο Μωυσή. Το έχουν καλύψει τα μάτια για να μην εκτεθεί απότομα στο φως. Βρίσκονταν παγιδευμένος σε 3 μέτρα βάθος.
5: Ωσε, τού εστάς, κόμα εστάς τού, Στα σαλόνια.
3: Μου εσύ πώς είσαι, είσαι κοντά στην τουλάπα, ρωτάει ο διασώστης στο νερό. Ένας ζωντανός όμως είσαι, 11 ετών, δύο νεκροί, αδερφή και η μητέρα του.
4: Περισσότερες από τρεις ημέρες έμεινε εγκλωβισμένο στο σκοτάδι και αυτό το αγόρι που σώθηκε από Μεξικανούς διασώστες.
3: Όλοι χρειαζόμαστε αυτή τη βοήθεια και τον κόσμο να κάνει το σωστό, να συνεργάζεται με αγάπη, λέει ένας διασώστης.
4: Σαν μια δεύτερη γέννηση, ένα μωρό μόλις 9 μηνών βγαίνει από τα ερείπια κλαίγοντας. Μια ώρα αργότερα ανασύρεται ζωντανή και η μητέρα του. Το πλήθος χειροκροτά. Εκείνη ξεσπά σιλιγμούς. Ο Τζόφρι Γκαλιπόλη καταγράφει σε βίντεο τις στιγμές που ο ίδιος, η σύζυγός του και ο τετράχρονος γιος του βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα ερείπια του διαμερίσματός τους σε μια οκταόροφη πολυκατοικία την ώρα που οι διασώστες εργάζονται για να φτάσουν σε αυτούς.
6: Με ακούτσαν!
3: Μπορούν να με ακούσουν, λέει η εγκλωβισμένη. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, πες μου ότι αυτό είναι το κενό για να μπορούν να το χτυπήσουν και είναι ανοιχτό από το κάτω μέρος. Σε παρακαλώ, Θεέ μου.
4: Από 10 ώρες προσπαθειών, ο τετράχρονος Λουτσιάνο διασώζεται υπό βροχή χειροκροτημάτων.
6: Λουτσιάνο!
4: Ακολουθεί η μητέρα του με το σοκ χαραγμένο στο πρόσωπό της.
3: Ως εκ θαύματος, παρά την κατάρρευση, παρέμειναν ζωντανοί. Μπορούσαν να αναπνεύσουν και κατέληξαν να ενυδατώνονται με τα δικά τους υγρά, λέει ένα συγγενής των διασωθέντων.
7: Podían respirar, terminaron hidratándose con su propio fluido.
8: Mi familia parroquia! Mi familia!
4: Σε πλήρη σύγχυση, ένας άνδρας που έχει μόλις ανασυρθεί από τα χαλάσματα ρωτά απεγνωσμένα για τους δικούς του ανθρώπους. Ένας άλλος άνδρας δεν μπορεί να πιστέψει ότι ανασύρεται ζωντανός μέσα από τα συντρίμμια. Οι διασώστες γύρω του επεφημούν, ενώ ο ίδιος έχει μείνει με το στόμα ανοιχτό. Κάθε διάσωση είναι και μία γιορτή, η ανήκη επί του θανάτου.
3: Ήμουν 5 ώρες κάτω από τα ερείπια. Μιλούσαμε με τη σύζυγό μου την πρώτη ώρα, μέχρι που εκείνη έμεινε σιωπηλή. Δεν μου μίλησε πια. Ούρλιαξα τόσο πολύ που νόμιζα ότι θα πάθαινα καρδιακή προσβολή. Συνέχισε να ουρλιάζω και να ουρλιάζω και νομίζω ότι αυτό με έσωσε, λέει ο επιζών.
4: Δεν έχουν όμως όλες οι έρευνες ευτυχή κατάληξη. Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται αλματωδώς. Ανάμεσα στα θύματα, η σύζυγος και τα δύο παιδιά του πρώην παίκτη του ατρωμίτου Λούκα Τρέχο. Μετά από 72 ώρες ερευνών, εντοπίστηκαν νεκροί στα ερείπια του σπιτιού τους. Οι αγνοούμενοι φτάνουν τις 50.000. Έξω από το νεκροτομείο, δεκάδες πτώματα καλυμμένα πρόχειρα με σεντόνια στιβάζονται μέσα στη ζέστη μέχρι να αναγνωριστούν από μέλη της οικογένειάς τους. Αγανακτισμένοι κάτοικοι κατεβάζουν με τη βία έναν οδηγό εξκαφέα που ετοιμαζόταν να φύγει ώστε να μην σταματήσουν οι έρευνες. Οι επιζώντες κατηγορούν τις αρχές για ολιγορία.
3: Υπάρχουν πολλά πτώματα εκεί πέρα που βρίσκονται από χθες το βράδυ. Μιλάμε για μωρά και δείτε τι ώρα είναι. Ακόμη δεν έχουν έρθει να τα ανακτήσουν. Στις 8 υπήρχαν ζωντανοί άνθρωποι εκεί κάτω και δεν μπήκαν καν στον κόπο να τους σώσουν, λέει μια κάτοικος.
4: Ομάδες από δεκάδες χώρες δίνουν μάχη μέσα στα χαλάσματα. Αμερικανικά ελικόπτερα μεταφέρουν διασώστες στις πληγήσεις περιοχές, όμως οι κάτοικοι κάνουν έκκληση για βαρέα μηχανήματα.
3: Όλα αυτά τα συντρίμμια είναι βαριά, δεν μπορούν να τα μετακινήσουν, απλώς δεν μπορούν.
4: Και η ζωή για όσους διασώθηκαν συνεχίζεται στο δρόμο. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. 7 εκατομμύρια εκτιμάται ότι έχουν επηρεαστεί από τους σεισμούς.
3: Σε μια τραγωδία τώρα που σημειώθηκε στη Σαουδική Αραβία και έχει να κάνει με την πτώση ενός ελικοπτέρου της Αράμκο. Το ρεπορτάζ είναι και πάλι της Λουίζας Κροντήρη.
9: 14 υπήκοοι της Σαουδικής Αραβίας σκοτώθηκαν από την πτώση του ελικοπτέρου του πετρελαϊκού γιγαντά Αράμκο σήμερα το πρωί στο Ραστανούρα. Στο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο φαίνεται το ελικόπτερο να πετά αφήνοντας πυκνό μαύρο καπνό. Στη συνέχεια αρχίζει να περιδινίζεται χάνοντας σταθερά έδαφος μέχρι που συντρίβεται. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για να εντοπίσουν τα αίτια του δυστυχήματος. Να σημειώσουμε ότι η Αράμκο ξεκίνησε τις φορτώσεις αργού πετρελαίου στον τερματικό σταθμό Ραστανούρα μόλις την Παρασκευή μετά από διακοπή σχεδόν 4 μηνών. Το Ριάντ δεν έχει ενδείξεις που να υποδηλώνουν ότι η συντριβή οφείλεται σε εχθρική ενέργεια.
3: τραγωδία είχαμε σήμερα και στη Γαλλία με τη συντριβή ενός μικρού αεροσκάφου στα βορειοανατολικά της χώρας. Το ρεπορτάζ έχει και πάλι η Λουίζα Κροντήρη.
9: Νεκροί είναι και οι 11 επιβαίνοντες, Χριστίνα. Πρόκειται για τον πιλότο, 5 εκπαιδευτές και 5 εκπαιδευόμενους αλεξιπτωτιστές που ετοιμάζονταν για ελεύθερη πτώση. Το αεροσκάφος που συνετρίβει είναι ένα γερμανικό πιλάτους μοντέλο που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση αλεξιπτωτιστών και την εκτέλεση αλμάτων με αλεξίπτωτο. Το αεροπλάνο υπέστη δυσλειτουργία και έπεσε σχεδόν κάθετα αμέσως μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο στα περίχωρα της πόλης Νανσί, δίπλα από μια πολυκατοικία. Παρόντες κατά τη διάρκεια του δυστυχήματος ήταν και πολλοί συγγενείς των θυμάτων. Τα αίτια της συντριβής είναι διερεύνηση, με τους ειδικούς να εξετάζουν ακόμη και αν έπαιξε ρόλο ο καύσωνας.
3: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα και στα δικά μας, στον απολογισμό της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 7 χρόνια, προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα, υπερασπιζόμενος το έργο το οποίο έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια και υποστηρίζοντας πως οι περισσότερες διαδεσμεύσεις έχουν γίνει ήδη πράξη. Σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση, όπως θα διαπιστώσετε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει ετοιμάσει ο Σταύρος Ιωαννίδης.
26: Σε συνολικό απολογισμό του κυβερνητικού έργου για την περίοδο 2019-2026 προχωράει η κυβέρνηση με αφορμή τη συμπλήρωση 3 ετών από την ανανέωση της θητείας της το 2023. Ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του υπογραμμίζει ότι επιλέγει τη σύγκριση και όχι τη σύγκρουση με την αντιπολίτευση.
5: Απέναντι σε μια αντιπολίτευση που επιλέγει να αρνείται κάθε πρόοδο και να ισοπεδώνει κάθε συλλογικό επίτευγμα της χώρας, εμείς επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση. Τις δεσμεύσεις που μετατρέπονται σε χειροπιαστό αποτέλεσμα.
26: Στον απολογισμό του, ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ότι σχεδόν το σύνολο των κυβερνητικών δεσμεύσεων υλοποιείται ή βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης.
5: Μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια η Ελλάδα άλλαξε σε πολλά. Από την οικονομία και την απασχόληση μέχρι την ψηφιακή λειτουργία του κράτους, την υγεία, την παιδεία και την ενίσχυση της άμυνας. Ξέρω καλά ότι δεν λύθηκαν όλα. Υπάρχουν ακόμη προβλήματα που δοκιμάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και γι' αυτά συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με την ίδια επιμονή.
26: Άμεση ήταν η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ που ζητά πολιτική αλλαγή κατηγορώντας την κυβέρνηση για αλαζονία.
6: Μια επταετία που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Μια επταετία ευλογία για τα συμφέροντα και την ολιγαρχία. 7 χρόνια ήταν αρκετά. Δεν πρέπει να γίνουν 8. Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ.
10: Εμείς έχουμε ως αντιπολίτευση όχι κάποιες παρατάξεις που έχουν ένα κυβερνητικό λόγο να αντιπαρατεθούμε πολιτικά, αλλά με μια έτσι... Χωρίς επιχειρηματολογία, πώς θα ρίξουμε το Μητσοτάκη.
12: Ας αφήσει τα φτηνά διαφημιστικά κόλπα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πόρτα της εξόδου είναι ορθά ανοιχτή για τον ίδιο και την παράταξή του. Όσο γρηγορότερα τη διαβεί, τόσο καλύτερα για τη χώρα.
26: Την ίδια ώρα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση συγκρούονται στο πεδίο της οικονομίας με τον Αλέξη Τσίπρα να επαναφέρει τα περιφορολόγηση των τραπεζών.
13: Ή θα ολοκληρώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο αντί για το 35 που σχεδιάζουν το 2028. Ή θα έχουν έκτακτη εισφορά στα κέρδη τους, τέτοια που θα τους κάνει να το ξανασκεφτούν. Πάντως, η συγεία των κορόιδων δεν μπορεί να συνεχίσουν να ζουν.
14: Έρχεται πίσω ο αλλαγμένος με άλλα ρούχα κύριος Τσίπρας, ο οποίος ήθελε, λέει, τότε να κυβερνήσει και ήξερε τι ήθελε να κάνει, αλλά δεν ήξερε πώς να το κάνει. Στου Κασίδη το κεφάλι 100 δισεκατομμύρια. Πληρώσαμε αχρία στο τρίτο μνημόνιο.
15: Αν μπορέσει να πει στον ελληνικό λαό ότι η σταθερότητα της ακρίβειας είναι κάτι το οποίο θέλει να συνεχιστεί για 4 ακόμα χρόνια, αν αυτή τη σταθερότητα θέλει ο ελληνικός λαός, ας τον ψηφίσουμε.
27: Ο Μητσοτάκης θα φύγει σίγουρα. Το θέμα είναι αυτό που πρέπει να σκεφτούμε από τώρα, είναι μην μας κατσικωθεί κανένας άλλος Μητσοτάκης και αλλάξει ο Μανολιός και βάλει τα ρούχα του αλλιώς.
26: Η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται να κορυφωθεί όσο πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών.
3: Σε ένα άλλο θέμα τώρα, διευρύνεται το μέτωπο των αντιδράσεων απέναντι στις διεκδικήσεις της Λιβύης, οι οποίες βασίζονται στο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, μετά και την αντίδραση που έχει υπάρξει από τη χώρα μας εδώ και περίπου ένα χρόνο. Είχαμε σήμερα αντιδράσεις τόσο από την Ιταλία όσο και από την Ασία, με επιστολές τους προς τον ΟΗΕ. Η Μαρία Τσιλινίκου με το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
17: ισχύονται οι ελληνικές θέσεις. Οι επιστολές της Ιταλίας και της Τινησίας, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο αντίστοιχα, στον ΟΗΕ, ουσιαστικά αναφέρονται στη ρηματική διακίνωση της Λιβύης, όπου αποτιμώνονται οι διεκδικήσεις της και μάλιστα στη συγκεκριμένη ρηματική διακίνωση καθόριζε μονομερώς με χάρτη την ΑΟΣ της. Μάλιστα, αμφισβητούσε ευθέως τη μέση γραμμή αλλά και την επίρρεια της Κρήτης. Εκεί είχε αντιδράσει άμεσα η Αθήνα, καθώς ενέργειες οι οποίες βασίζονται στο τουρκολιβικό μνημόνιο, τις οποίες έχει χαρακτηρίσει και η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση μια ανυπόστατη και έκνομη συμφωνία, δεν τις αναγνωρίζει και τις απορρίπτει η ελληνική πλευρά. Στο ίδιο πλαίσιο όμως, Χριστίνα, να υπενθυμίσουμε ότι κινήθηκε και η Αίγυπτος. Ωστόσο, η Αθήνα το τελευταίο διάστημα έχει ανοίξει ένα κύκλο τεχνικών συνομιλιών με την πλευρά της Τρίπολης και την οριοθέτηση ΑΟΣ Κεφαλοκρηπίδας.
3: Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα για να σταθούμε στις αναταράξεις που υπάρχουν σε κόμματα της αντιπολίτευσης. Σήμερα είχαμε την Θεοδωρά Τζάκρη να ανακοινώνει την αποχώρησή της από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη. Το ρεπορτάζ το έχει και πάλι η Μαρία Τσιλινίκου.
17: Έντονες αναταράξεις στο εσωτερικό του κόμματος του Στέφανου Κασελάκη προκάλεσε η ευνηδιαστική αποχώρηση της Θεοδώρας Τζάκρη, με την ίδια να αφήνει αιχμές για τον πρόεδρο των Δημοκρατών, κάνοντας λόγο για μια κινηματική προσπάθεια που εξελίχθηκε σε αρχηγικό κόμμα.
18: Σε όλα όμως υπάρχει ένα όριο, υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Όπως η πολιτική μου εμπειρία μου επιτρέπει και τα γεγονότα μου αποδεικνύουν, έχω φτάσει στο σημείο να πιστεύω ότι ο Στέφανος Κασελάκης νομιμοποιεί μια προφανή δεξιά απόκληση.
17: Στην αντεπίθεση πέρασε ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος με ανάρτησή του υποστηρίζει πως η ανεξάρτητη βουλευτής δεν παραιτήθηκε από μόνη της, αλλά μετά από δικό του αίτημα.
19: Σε αυτή την πορεία δεν χωρούν προσωπικές φιλοδοξίες ή αναχρονιστικές αντιλήψεις πολιτικής επιβίωσης. Σε αυτή την πορεία όλα τα μέλη και τα στελέχη των Δημοκρατών συστρατεύονται με αλτρουισμό και ρομαντισμό, αλλά και με επαγγελματισμό και ρεαλισμό.
17: Είχε προηγηθεί η δήλωση της Θεοδώρας Τζάκρη, με την οποία εξέφρασε τη διαφωνία της με τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Άδωνης Γεωργιάδης στον Στέφανο Κασελάκη με τον Υπουργό Υγείας, να απαντά σχολιάζοντας με αιχμηρό τρόπο τα σενάρια επιστροφής της στο Πασόκ.
20: Δεν είναι κάτι με το οποίο συμφωνώ.
21: Εγκατέλειψε τον ΣΥΡΙΖΑ για να πάει να γίνει αντιπρόεδρος του Στέφανου Κασελάκη, τον οποίο θα είχε ήδη εγκαταλείψει για τον Νίκο Ανδρουλάκη, εάν δεν είχαν βάλει διάταξη στο καταστατικό τους για το όριο χρόνου που μπορεί να συμπληρώσει ένας βουλευτής. Όριο το οποίο έχει ξεπεράσει η κυρία Τζάκρη και το οποίο θα αλλάξουν για να μπορέσουν να την πάρουν πίσω στο Πασόκ. Μην τυχόν και χάσουν τέτοιο κελεπούρι.
17: Στο μέτωπο του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται ο αναβρασμός, καθώς μετά το αίτημα της μειοψηφίας για άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, στελέχη του κόμματος επιμένουν στην ανάγκη συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα.
22: Είναι ο μοναδικός ο οποίος έχει το ειδικό βάρος και την ικανότητα να αντιπαρατεθεί και προγραμματικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει τις προϋποθέσεις ο Αλέξης Τσίπρας να το πετύχει αυτό.
17: Αποχωρήσεις μετρά και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, όπως ο πραγματογνώμονας Βασίλης Κοκοτσάκης και ο αντιπτέραρχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου, που κατήγγειλαν αντιδημοκρατικές αντιλήψεις, με την ίδια να απαντά κάνοντας λόγο για εκβιασμούς, αγορές υποψηφιωτήτων και αρχηγηλίκια.
18: Για εκδιωγμούς πολιτών λόγω διαφορετικής ιδεολογίας, μέχρι και για εκβιασμούς ακόμα και προς εμένα. Ευτυχώς όλα αυτά από λίγους και δόλιους που πήγαν να πιάσουν στα σίδη.
23: Κατά την άποψή μου, επιβεβαιώνει τους λόγους για τους οποίους εγώ αποχώρησα. Δεν υπάρχει κίνημα και δεν υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες. Υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες κινούν τα νήματα σε αυτή τη φάση. Δεν υπάρχει πρόγραμμα στο κόμμα.
17: Η Μαρία Καριστιανού προανήγγειλε αλλαγή στο κόμμα.
3: Για το τέλος, στην αθλητική σας ενημέρωση με τον Βασίλη Χατζηδάκη.
24: Στο Βοτανικό οι εργασίες συνεχίζονται πυρετοδός για το νέο πράσινο παλάτι. Και στο Απελτόν της Ολλανδίας ο Τζέικομ Νίστρουπ βάζει τα θεμέλια για τον Παναθηναϊκό της νέας περίοδου.
28: Και el equipo se está preparando de la mejor manera para enfrentar el torneo y llegar lo más lejos posible y si Dios quiere levantar la copa.
24: Η μέρα υπογραφών οι αυριανοί. Ο πολύπυρος Ολλανδός αμυντικός Στέφαν Ντε Φράι θα γίνει και με την μπούλα παίκτης του Παναθηναϊκού, όπως και ο 24χρονος υψηλός ομοσφόρ Ελμίν Ραστόντερ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μετεγγραφή του 23χρονου Σερβού μεσοεπιθετικού Πέταρ Στάνιτς από τη Λουντογκόρετς στον Ολυμπιακό. Τα ερυθρόλευκα προβάρει και ο 21 ετών εξτρέμ τη Τζιρόνα Ζοέλ Ρόκα. Στην Ελλάδα αφήχθη 26χρονος Μαυροβούνιος κίπερ Μπάλσα Πόποβιτς και αναμένεται να τον ακολουθήσει ένας παλιός νόριμος, ο 26χρονος Αγγολέζος στόπερ Νταβίτ Κάρμο. Κάτοικος Τούμπας τουλάχιστον για τα επόμενα 2 χρόνια θα είναι ο Αρίτσε Λουστόντο. Ο 32χρονος αμυντικός πρώην πλέον αρχηγός της Real Sociedad θα αμείβεται με 1,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Κίτρινο-μαύρη γιορτή στήθηκε στη Λαμία για το τρόπιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ.
0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
1: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
1: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έρχεται η Άσπα Παναγοπούλου με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, αφού βεβαίως προηγηθεί ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και στη συνέχεια θα ακούσετε σε επανάληψη την εκπομπή Μια Κυριακή από τη Ζωή σου με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα.
4: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου, στο Golden Hall.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Τους 33.
8: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
25: Πάρτε του το μικρόφωνο.
29: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
31: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
32: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει ως αυτή την ώρα η κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από τους Αγίους Θεοδόρους έως τα Μέγαρα, λόγω και της επιστροφής των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών λόγω καύσωνα σε Γερμανία και Γαλλία. Στη Γερμανία, τα μέσα ενημέρωσης καταγράφουν νέα στοιχεία για νεκρούς από πνιγμούς. Από την Παρασκευή, ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει στους 20, σύμφωνα με την Bild. Για πάνω από 10 νεκρούς, κάνει λόγο το Spiegel. Στη χώρα καταγράφηκε σήμερα νέο ρεκόρ θερμότερης ημέρας με 41,7 βαθμούς στο Βραδεμβούργο. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γερμανίας αναμένει από αύριο εκτόνωση του καύσωνα, ωστόσο προειδοποιεί για ισχυρές καταιγίδες και πιθανό χαλάζι. Στη Γαλλία 74 θάνατοι έχουν καταγραφεί επισήμως από πνιγμό, ενώ η Εθνική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της χώρας ανακοίνωσε πως εν μέσω καύσωνα έχουν καταγραφεί από τις 24 Ιουνίου πάνω από 1.000 επιπλέον θάνατοι σε σχέση με τα φυσιολογικά επίπεδα. Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών κατέγραψαν Ελβετία, Δανία, Ουγγαρία και Τσεχία. Πρωτοβουλία στο Κογκρέσο για την αποτροπή πιθανής επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 αναλαμβάνει η δημοκρατική βουλευτής από την Νεβάδα, Ντίνα Τάιτους, μετά τις δηλώσεις Τραμπ που άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αμυντικής διαθέτησης με την Άγκυρα. Σύμφωνα με το κείμενο της επιστολής που βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών, οι βουλευτές θα ζητήσουν από την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να είναι έτοιμη να ασκήσει τις εξουσίες που της δίνει ο νόμος, ώστε να αποτρέψει οποιαδήποτε απόφαση επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, εφόσον δεν έχει προηγουμένως επιληθεί το ζήτημα των ρωσικών S-400 και των κυρώσεων Κάτσα. Από τον μπαλκόνι πρώτου ορόφου για να σωθεί, πήδηξε 76χρονη ένικος της διόροφης πολυκατοικίας στην Καλλιθέα, στην οποία εκδηλώθηκε φωτιά το απόγευμα. Η γυναίκα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν τραυματίστηκε από την πτώση, ωστόσο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο Σωτηρία. Ασθενοφόρο παρέλαβε και έναν άλλο άτομο που πήγε να βοηθήσει και τραυματίστηκε στο πόδι, καθώς και δύο πυροσβέστες με αναπνευστικά προβλήματα. Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Διασωληνωμένος νοσηλεύεται ένας άνδρας πολυεγκαυματίας από τη φωτιά νωρίς το μεσημέρι σε αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου στην Ομόνια. Ο άνδρας, 40χρονος Ιρανός, διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός και στη συνέχεια στη μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ. Αλλά τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά. Η πυροσβεστική έρευνα το ενδεχόμενο η φωτιά να ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο εξεράγει. Την αποχώρησή της από το κόμμα των Δημοκρατών του Στέφανου Κασελάκη ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος του κόμματος Θεοδόρα Τζάκρη, αναφέροντας ότι ο κύριος Κασελάκης νομιμοποιεί μια προφανή δεξιά απόκληση. Παράλληλα κατήγγειλε πως μια κινηματική προσπάθεια εξελίχθηκε σε αρχηγικό κόμμα, κατηγορώντας τον κύριο Κασελάκη ότι είχε συμπεριλάβει στο κάδρο των συνομιλητών του ό,τι πιο ακροδεξιό και ακρονεοφιλελεύθερο έχει γνωρίσει μεταπολιτευτική Ελλάδα. Από την πλευρά του, Στέφανος Κασελάκης υποστήριξε πως ο ίδιος ζήτησε την παρέτησή της, αναφέροντας ότι στην πολιτική πρόταση του κόμματός του δεν υπάρχει χώρος για προσωπικές φιλοδοξίες ή αναχρονιστικές έννοιες πολιτικής επιβίωσης. Στη σύλληψη 32χρονης Αλδαπής, μέλους Διεθνικής Εγκληματικής Ομάδας, η οποία επιχείρησε να εισάγει στην ελληνική επικράτεια κατέργαστη κάναβη άνω των 18 κιλών, μέσω του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, προχώρησαν οι αρχές. Η γυναίκα θα διακινούσε τα ναρκωτικά στη Ρόδο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν από απόψε σε ισχύ στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη. Από απόψε έως και την Πέμπτη, οι σταθμοί του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Στον πρώτο αγώνα για την φάση το 32 του Μουντιάλ, ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει απόψε στις 10 τη Νότια Αφρική. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Σωκράτη Συνόπουλου. Είναι καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές, αν όχι ο σημαντικότερος, της πολιτικής λύρας διεθνώς. Αυτά τα δύο επαγγέλματα πώς συνδέονται μεταξύ τους, ο καθηγητής και ο μουσικός, περιπλανόμενος μουσικός με έναν τρόπο?
3: Βασικά συνδέονται γιατί ιεραρχούνται. Δηλαδή πρώτα αισθάνομαι και δηλώνω μουσικός, λυράρης κιόλας, και η ιδιότητα του καθηγητή, του μέντορα, του δασκάλου ας πούμε, αυτής της γνώσης που έχω αποκτήσει με την εμπειρία μου πάνω στο όργανο, έπεται. Συνδυάζονται, συγκρούονται πολλές φορές, γιατί η μουσική χρειάζεται ψυχή και έμπνευση και το μη λογικό και τη σύνδεση με το άπειρο. Η επιστήμη, γιατί στο πανεπιστήμιο ασφάλως κάνουμε και έρευνα και επιστήμη, χρειάζεται ορθολογισμό και τάξη νοητική. Αυτά συγκρούονται και μέσα μου συγκρούονται και σε πολλούς ανθρώπους νομίζω συγκρούονται. Αισθάνομαι ότι τα ισορροπώ και ότι κάθε φορά αναδεικνύω το κομμάτι που πρέπει να αναδειχθεί στην σκηνή και στη μουσική, το κομμάτι που αφορά την τέχνη και στην έδρα, ας το πούμε, του Πανεπιστημίου, που δεν είναι καθόλου από έδρα στη διδασκαλία που κάνουμε, βέβαια, γιατί είναι εργαστηριακά τα μαθήματα, έτσι με τρόγανα στα χέρια. Πάντως είναι και το κομμάτι το επιστημονικό, το ορθολογικό.
2: Τι δουλειά λέτε ότι κάνετε, αν ρωτήσει κάποιος?
3: Συνήθως λέω ότι είμαι μουσικός. Και ίσως στη ροή του λόγου να προσθέσω και το ότι αυτό που έχω γνωρίσει ως μουσικός το μεταφέρω και ως δάσκαλος στην τρίτοβάθμια εκπαίδευση. Όσο για την αναγνωρισιμότητα, αισθάνομαι πολύ καλά με την ανταπόκριση που έχω από τους ανθρώπους του χώρου μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ακόμα και εμένα, δηλαδή, με σταματάνε κάποιοι στον δρόμο να μου πούνε σε έχω δει εκεί, σε έχω δει εδώ. Κάποιες λίγες φορές, που μου είναι αρκετό αυτό. Νομίζω έχουν υπερκαλυφθεί οι όποιες φιλοδοξίες και ματιοδοξία, ας πούμε, είχα να αποκομίσω από τη μουσική και ειδικά και σε αυτή την ηλικία που βρίσκομαι. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ και με αυτά που κάνω και με τον τρόπο που τα κάνω, που συμφωνούμε ότι δεν έχουν την εμπορικότητα της αναγνωρισιμότητας, της ευρείας. Παρ' όλα αυτά, είμαι καλά με τον εαυτό μου, με αυτό που κάνω, ξέρω ότι είναι πειραματικό και πολύ δημιουργικό και καινοτόμο, τολμώ να πω, διαφορετικό, ας το ορίσω, και είμαι πολύ καλά με αυτό.

0: Πού γεννηθήκατε?
1: Γεννήθηκα στην Αθήνα, στο Χαλάνδρη. Μεγάλωσα στο Χαλάνδρη. Δεν έχω ζήσει ποτέ εκτός από αυτή την πόλη, αλλά και ποτέ στο κέντρο της. Έχω ταξιδέψει πολύ όμως, ευτυχώς, λόγω της δουλειάς μου με τις συναυλίες κυρίως που κάνουμε σε όλο τον κόσμο σχεδόν.
0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που μπορεί να είναι κάπως πολύ καθοριστική στη ζωή σας ή να σας ακολουθεί ακόμη και σήμερα?
1: Βεβαίως, ναι, υπάρχει ανεμελιά της γειτονιάς που την πρόλαβα, το παιχνίδι στο δρόμο, η ρεματιά Χαλανδρίου που τότε ήταν ακόμα σε μια άγρια κατάσταση, να πλημμυρίζει, να ζούσαν μέσα ζώα και πουλιά και νερόφιδα. Οπότε αυτό ήταν το παιχνίδι μας και ανεμελιά.
0: Και η λύρα πώς προέκυψε και γιατί αποφασίσατε να μάθετε λύρα?
1: Έπαιζα κιθάρα από μικρός, πηγαίνοντας στο δίο της γειτονιάς μου, όταν απάντησα στην ερώτηση των γονιών μου τι όργανο θέλεις, πιάνω και κιθάρα κάνουνε. Οπότε κιθάρα ήταν η απάντηση. Αλλά πάλι χάρη στους γονείς μου είχα από μικρός την τύχη, το λέω και το μεγαλώνοντας το θεωρώ πολύ πιο σημαντικό αυτό τη λέξη τύχη, να συμμετέχω σε μια παιδική χοροδία που δίδασκε ο Γιάννης Τσιαμούλης, ο δάσκαλός μου τότε, στο Περιστέρι μάλιστα αυτή η χοροδία, μοναδική στην Αττική εκείνη την εποχή, που δίδασκε βυζαντινή μουσική και δημοτικό τραγούδι σε παιδιά.

0: μια παιδική χοροδία του Γιάννη Τσιαμούλη. Τότε μάλιστα είχαμε κάνει και διάφορα άλμπουμ και εξακολουθεί να είναι μια από τις πιο σημαντικές παιδικές χοροδίες που έχουν υπάρξει. Οι γονείς μου λοιπόν μέσω των ερμηνεών με έστειλαν σε αυτή τη χοροδία. Από πολύ μικρός λοιπόν είχα στα αυτιά μου τους ήχους παράλληλα με την κλασική μουσική που έπαιζε στην κιθάρα και τους ήχους της βυζαντινής μουσικής και της δημοτικής μουσικής που λέμε των λαϊκών παραδόσεων του ελληνικού χώρου. Και ήμουνα 14 όταν πήγα σε μια συναυλία του Ross Daily, πάλι με τους γονείς μου.
1: Γονείς σας έχουν κάποια σχέση με τη μουσική?
0: Όχι, ήταν πολύ φιλόμουσοι και πάντα ήταν πολύ ευαίσθητοι στο να γνωρίζουν και οι ίδιοι αλλά και τα παιδιά τους ενδιαφέροντα πράγματα. Και πάντα κάναμε πράγματα που ίσως δεν ήταν και τόσο τις ηλικίες μας, ας πούμε. Πηγαίναμε, βλέπαμε γαλλικό σινεμά, Ρικ Ρομέρ στα 12 μου, ξέρω εγώ. Η πράσινη αχτίδα, αν θυμάμαι κάτι. Αλλά εν τέλει όμως, ειδικά για τη μουσική, όλο αυτό λειτουργήσε δίνοντάς μου μια πολύ ισχυρή βάση. Ακούγοντας, βλέποντας περισσότερο το Ross Daily, σαν προσωπικότητα δηλαδή, αισθάνθηκα ότι κάτι συμβαίνει εδώ, κάτι μ' αρέσει σε αυτό το πράγμα. Σύντομα παρήγγειλα μια λίρα και πήγα, τον βρήκα και κάναμε κάποια λίγα μαθήματα και πολύ γρήγορα, επειδή ήδη τα είχαμε

0: Δηλαδή, αν κάποιος καθόρισε με έναν τρόπο τη διαδρομή σας, είναι ο Ross Daily.
1: Ναι, σίγουρα. Μετά τους γονείς μου είναι σίγουρα ο Ross Daily. Ο επόμενος και αρκετοί άνθρωποι αργότερα, ο καθένας με τον τρόπο του. Η Δόμνα Σαμίου, ας πούμε, είναι μια προσωπικότητα πολύ σημαντική που ήρθε μετά, στα 18 μου τη γνώρισα και έμεινα πολύ κοντά της μέχρι και το θάνατό της πριν από 14 πλέον χρόνια.
0: Και τώρα είστε και ο πρόεδρος του Καλλιτεχνικού Συλλόγου Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου.
1: Ναι, είναι ένας σύλλογος που είχε ιδρύσει η ίδια, με την ίδια ως πρόεδρο και μέλη τους ανθρώπους που ήταν πολύ κοντά της. Συνεχίζουμε το σύλλογο, συνεχίζουμε τη δουλειά της, κάνουμε εκδόσεις από ηχογραφήσεις που έχει κάνει η ίδια και που δεν πρόλαβε να εκδώσει. Είμαστε πολύ ενεργοί και έχουμε και έναν στο χώρο που έχει πολύ ψηλή επισκεψιμότητα από ανθρώπους που ενδιαφέρονται να μάθουν για κομμάτια, για στίχους, για τις ιστορίες των τραγουδιών. Στο όνομά της είναι αυτό, το domnasamiu.gr.

0: Οργανώνουμε φεστιβάλ νέων συγκροτημάτων, συναυλίες με τη χοροδία μας που είναι επίσης πολύ ενεργή.
1: Όλα αυτά με τη ματιά στραμμένη στην παράδοση, αλλά με έναν νεωτερικό τρόπο, μπορώ να το πω έτσι, για να μην χρησιμοποιήσω τον όρο πειραματικό και έτσι αποκλείσουμε από την κουβέντα ανθρώπους που αγαπούν το παραδοσιακό.
0: Ναι, η δουλειά που κάνουμε στο σύλλογο, ναι, θα λέγαμε ότι εμπίπτει στον ευρύτερο χώρο που ονομάζουμε ελληνική παράδοση, με τις όποιες βέβαια προσαρμογές χρειάζεται διαρκώς, γιατί είναι μια ζώσα παράδοση αυτή. Οπότε τα πράγματα αλλάζουν και εξελίσσονται. Πάντως εκεί ας πούμε ότι προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς με έναν ήχο που συνεχίζει και το δικό της έργο, της Δόμνας Σαμίου. Οποιασδήποτε ανησυχίες έχω, που έχω προσωπικά πλέον, εκτός για καινούργια πράγματα, έχω βρει το χώρο και άλλους χώρους και άλλα σχήματα ανθρώπων και τα δοκιμάζω.
1: Τα τελευταία χρόνια πολλοί νεότεροι πάνε στα πανηγύρια, αγαπούν το παραδοσιακό τραγούδι με έναν τρόπο που αυτό γίνεται ξαφνικά mainstream. Έχετε συμβάλει σε αυτό, στο να γίνει το παραδοσιακό μόδα?
0: Νομίζω ότι ναι, όλοι οι άνθρωποι που κουβαλήσαμε αυτή τη μουσική, που αισθάνομαι κι εγώ ένας από αυτούς, την κουβαλήσαμε στην πλάτη μας με ευχαρίστηση, έτσι, για ανάλογα μικρότερη μεγαλύτερη περίοδο καθένας. Ναι, αισθάνομαι ότι έχουμε συμβάλει. Ειδικά με το σύλλογο, ξεκινήσαμε αυτό το φεστιβάλ νέων συγκροτημάτων παραδοσιακής μουσικής, αν δεν κάνω λάθος, κοντεύουν 10 χρόνια τώρα. Και ειδικά με αυτήν την διοργάνωση πιστεύω ότι συμβάλαμε πολύ, γιατί έκτοτε έχει αυτή η ιδέα το να φέρνεις ανθρώπους, διάφορα συγκροτήματα, όχι ένα αλλά περισσότερα σαν φεστιβάλ που ασχολούνται με την παραδοσιακή μουσική και με έναν τρόπο προβάλλει και το τελετουργικό κομμάτι του πράγματος, το ακουστικό, αλλά και το πανηγυρικό, το χορό δηλαδή και το γλέντι. Νομίζω ότι ειδικά με το σύλλογο της Δόμνας Σαμίου συμβάλαμε αισθητά σε αυτή την αλλαγή που κάθε χρόνο αυτό που βλέπω με εκπλήσει. Όλο και περισσότερα φεστιβάλ, όλο και περισσότερα συγκροτήματα, όλο και περισσότερος νέος κόσμος να συμμετέχει.
1: Υπάρχει περίπτωση αυτό να είναι μια μόδα που θα περάσει?
0: Κανείς δεν ξέρει. Βασικά νομίζω τώρα έχει αποκατασταθεί η τάξη των πραγμάτων και το υγιές των πραγμάτων. Το περίεργο ήταν οι προηγούμενες δεκαετίες που δεν συνέβαινε αυτό. Που δεν συνέβαιναν αυτά τα αστικά πανηγύρια, ας τα πούμε, αλλά έπρεπε και έλειψε δηλαδή η σύνδεση του ανθρώπου και των νέων ειδικά με την κοινότητα, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ίσως και οι μουσικές, οι αλότριες δεν επιτελούν, επειδή ακριβώς είναι κάπως αλότριες και ξένες, δεν λειτουργούν ως προς το δέσιμο αυτής της κοινότητας, όπως λειτουργούν τα τραγούδια που είναι στη γλώσσα μας το κάτω-κάτω και στους ρυθμούς και τις μελωδίες που μας μιλάνε πολύ βαθιά, έτσι, και με την προγονική μας μνήμη, ας πούμε. Οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει. Νομίζω ότι θα παραμείνει αυτή η κατάσταση και θα αναπτύσσεται ακόμα περισσότερο, μεταφέροντας ουσιαστικά το πανηγύρι από τον τόπο του, όπου συμβαίνει περιστασιακά μόνο όταν οι άνθρωποι μαζεύονται εκεί.
1: Όταν υπάρχει γιορτή.
0: Τις γιορτές, ναι, το μεταφέρει

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Σοκράτη Σινόπουλου. Είναι καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές, αν όχι ο σημαντικότερος, της πολιτικής λύρας διεθνώς. Η λύρα τι το μαγικό έχει και ξεσηκώνει τόσο πολύ το ανθρώπινο αίσθημα? Δεν νομίζω ότι είναι μόνο χαρακτηριστικό της ελληνικότητας. Δεν είναι τυχαία η σύνδεση με τον Ρος Ντέιλι, έτσι δεν είναι?
1: Δεν το έχω αναλύσει, πάντως όλες οι λύρες, γιατί αδερφάκια είναι όλες, με διαφορετικό ηχόχρωμα, αλλά έχουν ένα κοινό παρονομαστή στον ήχο τους, νομίζω μεταφέρουν αυτή την προγονική δύναμη, γιατί μέσα και στον τραχή τους ήχο μεταφέρουν μνήμες αιώνων, να μην πω και χιλιετιών, αλλά για παράδειγμα η λύρα έτσι όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, στη μορφή που τη γνωρίζουμε, είτε αυτή την ονομάζουμε κρητική, είτε ποντιακή, είτε κωνσταντινοπολίτικη που παίζω εγώ, είτε θρακιώτικη, σαν όργανο υπάρχει έτσι όπως το παίζουμε σήμερα, έχει αποτυπωθεί πριν από 1000 χρόνια και περισσότερο σε αναπαραστάσεις και είναι ακριβώς το ίδιο χωρίς καμία αλλαγή. Τρεις χορδές, αυτό το σχήμα. Για αυτή την μνήμη λοιπόν μιλάω, αυτό μάλλον μας συγκινεί στον ήχο.
0: Αυτή η μνήμη που μπορεί να είναι κοινή και με μια κέλτικη μνήμη, δεν ξέρω αν αυθαιρετώ.
1: Καθόλου, και συμφωνώ και μου αρέσει αυτός ο τρόπος σκέψης, ναι. Είναι μια κοινή μνήμη που τελικά είναι πανανθρώπινη τελικά και οικουμενική.
0: Και πώς γίνεται το κλαρίνο να έχει ισοπεδώσει για πολλές δεκαετίες ένα τόσο ουσιαστικό και δυνατό όργανο?
1: Είναι περιπλοκό. Το κλαρίνο ήρθε. Είναι ένα σύγχρονο όργανο το κλαρίνο. Πριν από 200 χρόνια δεν παίζονταν κλαρίνο σε αυτόν τον τόπο και όλα τα κομμάτια που τώρα αναγνωρίζουμε ως παραδοσιακά με κλαρίνο παίζονταν περισσότερο με πνευστά όργανα, ξύλινα πνευστά. Αυτά κυρίως τα όργανα ισοπαίδωσε το κλαρίνο, εκτόπισε είναι η σωστή λέξη. Τις λύρες τις εκτόπισε το βιολί περισσότερο στα νησιά, γιατί είναι και λίγο διακριτές αυτές οι παραδόσεις των πνευστών της στεριανής Ελλάδας και του βιολιού της νησιώτικης. Νομίζω πάντως είναι θεμητές αυτές οι αλλαγές, το να έρθει δηλαδή ένα όργανο που έχει περισσότερες δυνατότητες και να αντικαταστήσει ένα όργανο με λιγότερες δυνατότητες. Αυτό συνέβη με το κλαρίνο, αυτό συνέβη με το βιολί. Αυτή είναι και η δυναμική της παράδοσης. Απ' την άλλη, θα ήταν κρίμα να εκλείψουν τελείως τα όργανα τα παλιά και ευτυχώς παράλληλα με τα σύγχρονα όργανα ενδιαφερόμαστε και οι νεότεροι ακόμα περισσότερο και για τα παλιά. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχει επανεισαχθεί στην κρητική μουσική η τοπική τους τσαμπούνα, η γκάντε, η ασκομαντούρα που λένε, ένα όργανο που δεν παίζονταν για μερικές δεκαετίες, αλλά έχουν αισθανθεί την ανάγκη να το εισάγουν ξανά μαζί και με τη λύρα, παίζοντας παράλληλα δηλαδή και με τη λύρα και με το λαούτο. Νομίζω δηλαδή όλα είναι θεμητά εφόσον όλα συνυπάρχουν

0: αυτό που ορίζαμε παραδοσιακό μέχρι πρότινος δεν είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα. Πολλά συγκροτήματα τα οποία χρησιμοποιούν την τσαπούνα, όπως λέτε, με την οποία δεν είμαστε απόλυτα συμφιλειωμένοι, εκτός αν δούμε παλιές φωτογραφίες, παλιά ντοκιμαντέρ. Ο νέος κόσμος όμως γνωρίζει αυτά τα όργανα και νομίζω ότι τα γνωρίζει γιατί έχει εκπαιδευτεί στα μουσικά σχολεία.
1: Τα μουσικά σχολεία που είναι τώρα πάνω από 30 χρόνια, 35 που ιδρύθηκαν, ήδη έχουν δώσει τα αποτελέσματα, τα πολύ θετικά τους καρπούς τους, έτσι, τα βλέπουμε χειροπιαστά, γιατί έχουν αποφοιτήσει από εκεί πάρα πολύ ενεργεία μουσική, και όχι μόνο στα παραδοσιακά όργανα, αλλά και στην κλασική μουσική, και διάφοροι δημιουργοί που εμπνεύστηκαν από όλα αυτά τα ρεθίσματα που δίνει ένα μουσικό σχολείο, και ηθοποιοί και χορευτές και όχι μόνο μουσική. Άλλωστε και στο Πανεπιστήμιο, που στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης που διδάσκω, ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των εισακτέων είναι απόφοιτοι των μουσικών σχολείων, άρα και αυτό δείχνει το πόσο σημαντικό είναι το έργο που γίνεται εκεί, παρόλα τα προβλήματα, συμφωνούμε, δημόσια εκπαίδευση, ελλείψεις κλπ. Αλλά το τελικό πρόσημο είναι θετικό και ναι, όλη αυτή η πληθώρα των μουσικών λοιπόν που αποφοιτούν από τα μουσικά σχολεία, αυτοί είναι βασικά που έχουν αλλάξει τον χάρτη της μουσικής έτσι όπως τον περιγράψαμε προηγουμένως.
0: Άρα χτίζεται η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα δεν είναι το ίδιο παραδοσιακό τραγούδι της δεκαετίας του 70. Σήμερα μπορούμε να μιλήσουμε για ένα νέο παραδοσιακό τραγούδι, έτσι δεν είναι?
1: Ασφαλώς, το οποίο ακόμα δεν μπορεί να περιγραφεί, γιατί αλλάζουν όλες οι παράμετροι που το διαμορφώνουν και το ορίζουν. Πια τα πράγματα εξελίσσονται σε ένα αστικό περιβάλλον, αυτό και μόνο αλλάζει τελείως τα δεδομένα, με όλες τις επιδράσεις που έχει κάποιος σε ένα αστικό περιβάλλον, σύν την παγκοσμιοποίηση. Άρα ναι, υπάρχουν και άνθρωποι που δημιουργούν ή διασκευάζουν, ας το πούμε, το παραδοσιακό τραγούδι, λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις παραμέτρους. Πολλές φορές τα πανηγύρια, ειδικά σε κλειστό χώρο που κάνουν τα νέα συγκροτήματα που περιγράψαμε προηγουμένως, εγώ βρίσκω πολλά χαρακτηριστικά όμοια με μια ροκ συναυλία ή ένα κλαμπ, ας πούμε, και στον τρόπο που αλληλεπιδρούν με τον κόσμο. Θυμίζει ένα ορθάδικο, ας πούμε, και άλλωστε και σε τέτοιους χώρους γίνονται χειμερινούς αυτά τα γλέντια. Νομίζω είναι κάτι εν εξελίξει όλο αυτό. Σίγουρα αλλάζει διαρκώς, σίγουρα είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που εννοούσαμε κάποτε ελληνική παράδοση. Το αντιμετωπίζουν πάντως οι νέοι σήμερα πολύ δημιουργικά, με μια υγεία, χωρίς καμία υποχρέωση για το αυτό πρέπει να το κάνουμε, και να πρέπει, γιατί επειδή είναι δικό μας, το αντιμετωπίζουν καθαρά σαν μια τέχνη, σαν μια μορφή τέχνης που τους είναι οικεία και μέσα από την οποία μπορούν να εκφραστούν.
0: Και η τζαζ πώς συνδέεται με τη βυζαντινή μουσική? Η βυζαντινή μουσική δεν είναι πολύ αυστηρή, έχει κανόνες? Η τζαζ είναι η μουσική του αυτοσχεδιασμού. Δένουν και τα δύο.
1: Εκεί ακριβώς συνδέονται στον αυτοσχεδιασμό. Άλλωστε δεν παίζουμε, φαινομενικά είναι ένα σχήμα που ηχεί σαν τζαζ κουαρτέτο, αλλά στην πράξη κρατάμε από την τζαζ μουσική κυρίως τον αυτοσχεδιασμό και κυρίως εγώ προσωπικά την ελευθερία της έκφρασης, το ότι δεν υπάρχει λάθος και το μια λάθος νότα, δεν υπάρχει λάθος νότα αν η επόμενη είναι η σωστή ως προς αυτήν. Αυτό που έκανα με το κορτέτο δεν είναι μια αλλαγή, μια στροφή, είναι μια φυσική συνέχεια των όλων της μουσικής μου πορείας. Την αισθάνομαι απόλυτα συνδεδεμένη με την εποχή που έπαιζε δίπλα στη Δόμνα Σαμίου Μικρασιάτικα, ας πούμε, με τη λύρα μου. Τον ίδιο δρόμο βλέπω σε αυτό.
0: Και αν έπρεπε να διαλέξετε ανάμεσα σε ένα jazz standard και σε ένα μικρασιάτικο, τι θα διαλέγατε? Πολύ ερώτηση.
1: Καθόλου, γιατί είναι ξεκάθαρη η απάντησή που το μικρασιάτικο 100%.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει ως αυτή την ώρα η κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από τους Αγίους Θεοδόρους έως τα Μέγαρα και λίγο πιο κάτω στην Ελευσίνα λόγω και της επιστροφής των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου. Μακραίνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί, 774 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταρρεύσει. Πρωτοβουλία στο Κογκρέσο για την αποτροπή πιθανής επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 αναλαμβάνει η Δημοκρατική Βουλευτής από την Νεβάδα, Ντίνα Τάιτους. Με επιστολή που βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών, οι βουλευτές θα ζητήσουν από την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να είναι έτοιμη να ασκήσει τις εξουσίες που της δίνει ο νόμος. Ανίποτη τραγωδία στην Κύπρο. Το μεσημέρι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά των δύο παιδιών συνελήφθησαν απόψε. Από τον μπαλκόνι πρώτου ορόφου για να σωθεί, επίδειξε 76χρονη, ένικος της διόρροφης κατοικίας στην Καλυθέα, στην οποία εκδηλώθηκε φωτιά το απόγευμα. Η γυναίκα που δεν τραυματίστηκε από την πτώση μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο Σωτηρία. Ασθενοφόρο παρέλαβε και ένα άλλο άτομο που πήγε να βοηθήσει και τραυματίστηκε στο πόδι, καθώς και δύο πυροσβέστες με αναπνευστικά προβλήματα. Διασωληνωμένος με εγκάβματα, νοσηλεύεται ένας 40χρονος Ιρανός από τη φωτιά νωρίς το μεσημέρι σε αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου στην Ομόνια. Από τη φωτιά τραυματίστηκαν ελαφρύτερα άλλα 3 άτομα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Η πυροσβεστική έρευνα των ενδεχόμενων φωτιά να ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι το οποίο εξεράγει. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3.
4: Μια Κυριακή από τη ζωή του Σωκράτη Σινόπουλου. Είναι καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ένας από τους σημαντικότερους, αν όχι ο σημαντικότερος ερμηνευτής της πολιτικής λύρας διεθνώς. Είναι ο πρόεδρος του Καλλιτεχνικού Συλλόγου Δημοτικής Μουσικής Δόμνας Αμίου. Έχει συνεργαστεί με την Λωρίνα Μακένιτ, την Βανθία Ρεμπούτσικα, τον Χρόνια Ιδονίδη, τον Άρα Ντιντζιάν, τον Τούρκο Ντέρια Τουρκάν, λέω σωστά το όνομά του.
5: Ακριβώς.
4: Όλοι αυτοί και ο καθένας χωριστά φτιάχνουν το παζλ της μουσικής του κόσμου ή αυτής της μουσικής που κάποια στιγμή ορίσαμε ως ethnic μουσική. Και στην Ελλάδα δεν ξέρω πόσο εύκολο ήταν να την προσεγγίσουμε πριν από 30 χρόνια. Τώρα είναι περισσότερο με εσάς, με όλους αυτούς τους μουσικούς που φεύγουν από τα σύνορα της χώρας τους και συναντούν άλλους. Πιστεύετε ότι αλλάζετε με έναν τρόπο τον κόσμο όλοι μαζί όταν συνδέεστε, όταν συνομιλείτε μουσικά?
5: Ναι, το πιστεύω και ελπίζω να τον αλλάζουμε προς το καλύτερο και με τον ισχυρότερο τρόπο που μπορούμε, μακάρι, ειδικά για τη συνεργασία με τον Ντεριά Τουρκάν, τον Τούρκο αδερφό, γιατί παίζουμε το ίδιο όργανο, είμαστε συνομήλικοι και από τα 18 μας, αυτός μένει στην πόλη βέβαια εγώ εδώ, αλλά αισθανόμαστε πολύ κοντά ένας τον άλλον, έχουμε κάνει 3-4 ηχογραφήσεις άλμπουμ μαζί και αρκετές συναυλίες. Αυτό που κάναμε στην πρώτη μας ηχογράφηση, όταν ήμασταν 20 χρονών, πριν 30 χρόνια δηλαδή, άφησε αρκετά ισχυρό αποτύπωμα, γιατί ήταν η πρώτη συνεργασία ανάμεσα σε έναν Έλληνα και σε έναν Τούρκο μουσικό, στο οικείο τους έτσι, ρεπερτόριο, στο κοινό ρεπερτόριο μάλιστα των δύο κοινοτήτων, ας το πούμε, μία συνεργασία που συνέβαινε και στην Κωνσταντινούπολη και όχι πολλούς αιώνες πριν, μέχρι και το 1950, όπου ζούσαν ακόμα και οι τελευταίοι απόγονοι των ελληνικών οικογενειών, των Ρωμιών, που συνεργάζονταν και δούλευαν ως υπάλληλοι και στο τουρκικό ραδιόφωνο. Μουσικοί που έχουν μυθοποιηθεί σχεδόν, ο Γιώργος Μπατζανός με το ούτι του και ο Αλέκος Μπατζανός με τη λύρα του. Αυτό λοιπόν που κάναμε με τον Ντεριά τότε, έχω την αίσθηση ότι ήταν μια αρχή για να έρθουν πιο κοντά οι κοινότητες των μουσικών αρχικά, αλλά κατ' επέκταση και η κοινότητα των ανθρώπων, σε μια εποχή βέβαια που κατά τα άλλα δυστυχώς από τότε στο επίπεδο της συνεννόησης της πολιτικής και γεωπολιτικής τα πράγματα δεν πάνε καλά, έχουν κάπως αγριέψει. Παρόλα αυτά, στο επίπεδο των κοινοτήτων υπάρχει σύνδεση. Υποδεχόμαστε στο πανεπιστήμιο, ας πούμε, φοιτητές με Εράσμους από πανεπιστήμια της Τουρκίας. Τούρκοι μουσικοί έρχονται στην Ελλάδα που ενδιαφέρονται για το ρεμπέτικο και για τα δικά μας πράγματα. Ομοίως, δικά μας παιδιά μένουν στην Κωνσταντινούπολη και εργάζονται εκεί ως μουσικοί. Άρα, ειδικά με αυτή τη συνεργασία, αλλά και με όλες, ναι, λίγο ως πολύ αισθάνομαι ότι αλλάζουμε τον κόσμο.

0: Ανήκουμε στην Ανατολή ή στη Δύση, τι λέτε?
1: Αυτό το απάντησα. Και στα δύο είμαστε εξίσου και στα δύο, και νομίζω μόνο αν το αντιληφθούμε αυτό θα ηρεμήσουμε, γιατί είναι και αυτό το ζήτημα της ταυτότητάς μας που μας μπλέκει από τα τελευταία 200 χρόνια νομίζω και βάλε. Είμαστε και τα δύο, και η δυσκολία είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε και τα δύο και ότι ο συνδυασμός και των δύο είναι αυτό το πιο γόνιμο νομίζω που θα μπορούσαμε να κάνουμε, και στη μουσική τουλάχιστον από την στιγμή που συνειδητοποίησα ότι είμαστε και τα δύο αισθάνομαι ότι βρήκα και μια ισορροπία στα πράγματα.
0: Α, διχαστήκατε κάποια στιγμή δηλαδή, αμφιταλαντευτήκατε?
1: Ξεκίνησα διχασμένος, γιατί ξεκίνησα σε μια εποχή που τα πράγματα ήταν πολύ διχαστικά και στη μουσική ακόμα, και έπρεπε να ανήκεις κάπου με έναν τρόπο απόλυτο, και ας πούμε τα πράγματα ήταν τελείως διαχωρισμένα. Ο κλασικός μουσικός δεν γύριζε καν να κοιτάξει ένα λαϊκό μουσικό, είτε που έπαιζε μπουζούκι είτε γκάιντα. Η λαϊκή μουσική με τους δημοτικούς παραδοσιακούς ομοίως, οι ροκάδες ομοίως, ο καθένας αποκλεισμένος. Άρα ξεκίνησα γιατί με το που βρέθηκα σε ένα τέτοιο χώρο, που ήταν ο χώρος της world music ίσως, του Ροσντέλη και της ελληνικής παράδοσης της Αμίου, που προσπαθούσαμε να υποστηρίξουμε ο καθένας το μετερίζι του. Σύντομα όμως αντιλήφθηκε ότι χρειάζεται μια συνολική οπτική στα πράγματα.
0: Η γενιά μας έστησε το αφήγημά της πάνω σε φρικιά, ροκάδες, πανκιά, λαϊκούς, φλόρους, κυριλέδες. Πώς τους αφήσατε όλους αυτούς στην άκρη, που είχαν ανάγκη από ένα πλαίσιο πολύ συγκεκριμένο?
1: Ναι, ίσως και εγώ δεν εντάχθηκα ποτέ σε κάτι από όλα αυτά. Πάντα ήμουνα απ' έξω από όλα, και, αλλά τα παρακολουθούσα και όλα.
0: Ως παρατηρητής ίσως.
1: Και ως παρατηρητής, αλλά και ναι, μάλλον ως παρατηρητής, ναι.
0: Τι κρατάτε από αυτή τη στενή συνεργασία και με το Ross Daily και με τη Δόμνα Σαμίου? Γιατί είναι τόσο σπουδαίοι αυτοί οι άνθρωποι? Δεν θα πω μόνο καλλιτέχνες, δεν θα πω μόνο μουσική.
1: Σωστά, είναι ο άνθρωπος κάθε φορά το πιο σημαντικό, και για μένα, πέρα από το πολύ σπουδαίο έργο τους ως μουσικοί και ως δάσκαλοι και ως εμπνευστές, και οι δύο έχοντας κοντά τους ανθρώπους που τους πιστεύουν και συνεχίζουν αυτό που κάνουν, και οι δύο έχουν τα εξής κοινά. Είναι άνθρωποι που έχουν ταχθεί στη μουσική όλη τους τη ζωή, ό,τι έκαναν για τη μουσική. Ναι, βάζω και εδώ ένα παρονομαστή, ας πούμε δεν έκαναν παιδιά και οι δύο, ο καθένας για τους δικούς του λόγους, αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει και με ότι το πρώτο τους και πιο σημαντική μέρημνα που θέλανε στη ζωή τους ήταν η μουσική. Άνθρωποι εργατικοί, άνθρωποι μεγαλόψυχοι και οι δύο, και γι' αυτό νομίζω ότι και το έργο τους έχει ήδη αποδειχθεί ότι μένει ανεξίτηλο και στα πλαίσια ενός μύθου νομίζω. Καλά, ο Ρος είναι ακόμα ενεργός και να είναι καλά και ακόμα δημιουργικός, αλλά ήδη αυτά που έχει κάνει είναι εξαιρετικά σημαντικά για τις επόμενες γενιές.
0: Έχετε παιδιά?
1: Έχω.
0: Αυτό σημαίνει ότι δεν είστε τόσο ταγμένος στη μουσική όσο η Σαμίου και ο Ντέιλι?
1: Εντάξει, αλλά τρεκλοποδιά. Δεν νομίζω ότι είμαι τόσο ταγμένος όσο η Σαμίου και ο Ντέιλι. Ναι, το πιστεύω αυτό, γνωρίζοντας και τους δύο και γνωρίζοντας και τον εαυτό μου. Παρόλα αυτά, ναι, η μουσική είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στη ζωή μου και δεν έχει μειωθεί αυτό στο παραμικρό.
0: Αλλά δεν είναι όλη σας η ζωή, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι μια υγεία της γενιάς μας, να φεύγουμε από το απόλυτο τάξιμο σε οτιδήποτε και να ισορροπούμε και ανάμεσα σε άλλα πράγματα που μας κάνουν ανθρώπους. Υπάρχει κάποια στιγμή στη ζωή σας που την αλλάζετε για χάρη ενός έρωτα? Αλλάξατε την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα?
1: Εντάξει, ίσως δεν έκανα πράγματα, τα πράγματα που ήθελα να κάνω, ας πούμε να φύγω από αυτή την πόλη που λέγαμε στην αρχή, να μείνω κάπου αλλού. Ήθελα να πάω να μείνω στην Κωνσταντινούπολη ένα διάστημα. Ναι, δεν το έκανα. Βέβαια ήταν και άλλοι λόγοι, και τα προσωπικά εκείνη την περίοδο.
0: Ο μουσικός είναι φευγάτος, θέλει διαρκώς να ταξιδεύει, επαληθεύεται αυτό το μοτίβο του περιπλανόμενου μουσικού με ένα όργανο στην πλάτη που μένει οπουδήποτε βρει?
1: Σε μένα δεν θα λέγω ότι επαληθεύεται, αλλά θα μπορούσα να το κάνω. Δεν το έχω κάνει ποτέ, διότι ποτέ δεν βρέθηκα ίσως και σε αυτές τις συνθήκες, ας πούμε. Έχω γνωρίσει μουσικούς που λειτουργούν με τον τρόπο τους, δηλαδή κάποιοι μια ζωή αρκετά ελεύθερη, ας τερατηρήσω, ή αλήτικη, ας το πούμε. Κάποιοι άλλοι πολύ πιο συγκροτημένοι και τακτοποιημένα όλα με το γραφείο τους για την εργασία τους, τη συνθετική ή τη μελέτη. Νομίζω λειτουργούν όλα, ο καθένας επιλέγει αυτό που του ταιριάζει σαν ζωή.
0: Χρειάστηκε να κάνετε εκπτώσεις για χάρη της επιβίωσης. Να δουλέψετε σε ένα νυχτερινό κέντρο, ας πούμε.
1: Ωραία ερώτηση αυτή. Τα νυχτερινά κέντρα, επειδή ακριβώς επανέρχομαι στην οριοθέτηση των ομάδων της εποχής, και για μένα και για τους χώρους μου, είτε για τους παραδοσιακούς είτε για τους ανθρώπους της World Music, τα νυχτερινά κέντρα που εκείνη την εποχή ήταν σε μεγάλη ακμή, ήταν πέρα από την κόκκινη γραμμή. Άρα σε κάποια νυχτερινά κέντρα που δεν ήταν και τόσο, ήταν θα έλεγα στο έντεχνο τραγούδι, στις παρυφές, εκεί είπα όχι, αυτό δεν το έχω κάνει ποτέ. Και μάλιστα περηφανευόμουν στους συναδέλφους μου ότι δεν το έχω κάνει αυτό και ότι δεν έχω παίξει το ίδιο πρόγραμμα 2-3 φορές συνεχόμενες το ίδιο ποτέ. Άλλα πράγματα όμως έχω κάνει που τώρα το να το έχω μετανιώσει είναι βαριά κουβέντα, αλλά οι προθέσεις μου όμως ήταν πάντα με σκοπό να μάθω πράγματα, να το δω και αυτό. Τελικά λίγες φορές ήταν αυτές, δηλαδή μιλάω για ένα στούντιο, μια ηχογράφηση ή μια συναυλία κάπου. Έμαθα πράγματα. Τελικά. Έμαθα τι δεν θα έπρεπε να κάνω. Και αυτό μια γνώση είναι.
0: Πάντως ζει κανείς κάνοντας τη δουλειά σας.
1: Οχ. Ναι, δεν ζει εύκολα. Και μάλιστα πάω λίγο πιο πίσω στη συζήτησή μας για να πω ότι ακριβώς για να προστατεύσω τη σχέση μου με τη μουσική σε μια, ως μουσικός, σε μια εποχή που αισθάνθηκα ότι πρέπει να βιοποριστώ και από τη μουσική και ενδέχεται να κάνω πράγματα που δεν με εκφράζουν και κινδυνεύω να χάσω αυτή τη σχέση που έχω χτίσει με τη μουσική, αυτή είναι περίπου η περίοδος της ζωής μου που εξέτασα και το ενδεχόμενο να ξεκινήσω να διδάσκω και σε ΟΔΙΑ αρχικά, αλλά κυρίως στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Αυτή ήταν μια επιλογή που τώρα, 20 χρόνια μετά, θεωρώ ότι ήταν η σωστή επιλογή, όπου ασχολήθηκα με την εκπαίδευση, με έναν τρόπο που μου πήρε βέβαια πολύ σημαντικό χρόνο δημιουργικό, αλλά στον χρόνο που μου έμενε για τη μουσική δεν είχα το άγχος του βιοπορισμού και έκανα όλα αυτά τα πράγματα που αισθάνομαι ότι με εκφράζουν από τότε, για το κουαρτέτο που μιλήσαμε και για όλα αυτά. Δύσκολα πάντως επανέρχομαι να ζήσει κάποιος με τη μουσική και όλη η μουσική που ξέρω, εκτός από περιπτώσεις, μιλάμε τώρα για τη μουσική την πιο δημιουργική, την πιο αυτοσχεδιαστική, γιατί στην κλασική μουσική ωραία υπάρχουν και οι θεσμοί, οι κρατικές ορχήστρες κλπ. Αλλά στην δική μας μουσική, την παραδοσιακή, που είναι ένα ελεύθερο επάγγελμα, λίγοι μουσικοί ζουν από αυτό αποκλειστικά και πολύ συχνά χρειάζεται να κάνουν και κάτι συναφές παράλληλα, ένα μάθημα, ένα σεμινάριο, κάτι.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Σωκράτη Σινόπουλου. Είναι καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ένας από τους σημαντικότερους, αν όχι ο σημαντικότερος ερμηνευτής της πολιτικής λύρας διεθνώς. Ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο νιώθετε υπεύθυνος για την ακαδημαϊκή εξέλιξη της χώρας?
1: Ναι, η τέχνη στο Πανεπιστήμιο και η μουσική στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια συνθήκη ούτως ή άλλως κάπως κατ' εξαίρεση, δηλαδή δεν ανήκει στο βασικό ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας. Ασφαλώς και εννοώ ότι δεν υποτιμώ καθόλου τις τέχνες, πολύ καλά βρίσκονται και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, απλώς δεν είναι οι επιστήμες, οι ναυαρχίδες ας το πούμε, που διαμορφώνουν τον ακαδημαϊκό χάρτη. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη μουσική πάντως και τις τέχνες, ναι, προσπαθούμε και το δικό μας τμήμα, όπως και τα άλλα τέσσερα τμήματα, τα μουσικά τμήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα, προσπαθούμε να διαμορφώσουμε τις συνθήκες καταρχάς για τη μουσική και κατ' επέκταση για τις τέχνες, που να συνδυάζουμε, να μην χάνεται η μαγεία της τέχνης σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον. Και αν μιλάμε για τις δικές μας παραδόσεις, η προφορικότητα, ας πούμε, που ήταν πάντα ο τρόπος που μεταφερόταν αυτή η γνώση από γενιά σε γενιά, να συνδυάσουμε αυτό με ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον, με την έρευνα και την επιστήμη. Ναι, αισθάνομαι υπεύθυνος και αισθάνομαι ότι, όπως και όλοι οι συναδελφοί μου μαζί, παρόλο στις δυσκολίες, προσπαθούμε για το καλύτερο και προχωράμε έστω με αργά βήματα στη σωστή κατεύθυνση.
0: Ποια από τα τρία στάδια, ιστορικά στάδια νομίζω και τα τρία, είναι πιο πολύτιμα τελικά, πιο ανθεκτικά στον χρόνο? Η προφορικότητα, η καταγεγραμμένη μουσική ή αυτό που συμβαίνει σήμερα? Οποιοςδήποτε ανεβάζει κάτι στο YouTube και αυτό ανακηρύσσεται μουσικός, καλλιτέχνης?
1: Νομίζω σήμερα, αν κοιτάξουμε το σήμερα, συνυπάρχουν και τα τρία και πολύ καλό συνυπάρχουν. Η προφορικότητα συνεχίζει να, είτε στον χώρο της, στις τοπικές κοινότητες, είτε μεταφρασμένη σε περιβάλλον ακαδημαϊκό ή σε οποιοδήποτε άλλη συνθήκη διδακτική, σε οποιοδήποτε ίδρυμα. Οι ηχογραφήσεις υπάρχουν και οι αρχαιακές ηχογραφήσεις και οι πρώτες και οι μεταγενέστερες και διασκευές κλπ. Και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Μ' αρέσει αυτό. Και αν μιλάμε για τις παραδοσιακές μουσικές, προσωπικά δεν αισθάνομαι ότι προσβάλλεται, ούτε εγώ προσωπικά, ούτε η παράδοση ίδια από διασκευές που νομίζω οι περισσότεροι θα συμφωνούσαμε ότι τις προσβάλλουν, την προσβάλλουν, γιατί είναι τόσο μεγαλόψυχη. Αυτή είναι η μαμά μας, η γιαγιά μας. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά τελικά αυτό που μας έχει δώσει είναι τόσο σημαντικό, σύντο ότι υπάρχει και στην προφορικότητα και στις παλιές ηχογραφήσεις. Οπότε δεν αισθάνομαι ότι απειλείται η ροή των πραγμάτων από οτιδήποτε καινοτόμο ή περίεργο, όμορφο ή έτσι σκληρό και αν δοκιμάζει κάποιος σήμερα, γιατί αναγνωρίζω ότι είναι και λίγο ανάγκη της εποχής και του ανθρώπου σήμερα να δοκιμάσει πράγματα.
0: Έχουμε χαρακτηριστική παραδοσιακή μουσική? Είναι άλλα τα νησιώτικα, είναι άλλα τα κρητικά, είναι άλλη θρακιώτικη μουσική, είναι άλλα τα χάλκινα της Μακεδονίας. Όλα αυτά χωράνε στο χάρτη μας? Έχουμε ένα στίγμα το οποίο μπορούμε να εξάγουμε κάποια στιγμή?
1: Ναι, νομίζω έχουμε. Είναι ένα μοσαϊκό πραγμάτων λόγω των συνθήκων των τελευταίων χιλιετιών, των μετακινήσεων πληθυσμών κλπ. Που συμβαίνουν, και δεν είμαστε η μόνη χώρα που έχει ένα τέτοιο μοσαϊκό παραδόσεων. Βασικά όλες οι χώρες και των Βαλκανίων και της Ανατολής έχουν ένα τέτοιο μοσαϊκό. Βέβαια εμείς, είναι η αλήθεια, επειδή είμαστε και στο σταυροδρόμι, να έχουμε πράγματα ακραία διαφορετικά. Μας ενώνει ο λόγος όμως, παρόλο δηλαδή τη διαφορετικότητα που έχει μια κρητική λύρα από μια γκάιντα θρακιωτική, ένα κλαρίνο επιρώτικο, και παρόλο σε τις φαινομενικά διαφορετικές έτσι, ρυθμούς και μελωδίες, ο λόγος είναι ένας κοινός λόγος ελληνικός και η θεματολογία είναι κοινή σε αυτά τα τραγούδια. Άρα νομίζω είναι τελικά ο λόγος πολύ σημαντικός, αλλά και οι μουσικές, όσο απομακρύνεται κανείς, τόσο συνειδητοποιεί ότι απλώς είναι διαφορετικές ντοπιολαλιές ενός κοινού όλου που φυσικά δεν εξαντλείται στα σύνορα της Ελλάδας σήμερα, ούτε καν στα ελληνόφωνα τραγούδια, αλλά όσο απομακρύνεται κανείς βρίσκει κοινά πράγματα σε όλο το χώρο της, ας το πούμε, Ανατολικής Μεσογείου.
0: Υπάρχει ένα παραδοσιακό τραγούδι στο οποίο μπορεί να συναντηθεί όλη η πολιτισμική Ελλάδα με τις διαφορετικές της εκφάνσεις? Ένα στίχος, Κόκκινα χείλη φίλησα.
1: Θα μπορούσε, ναι, που είναι ένας, όπως και πολλοί άλλοι, τις τενταφυλιά στα φύλλα, θα τα κάνω φορεσιά, να τα βάλω να περάσω, να σου κάψω την καρδιά κάπως έτσι. Και αυτό είναι διάφορα δύστιχα περισσότερο, που έχουν μελοποιηθεί και τραγουδιώνται σε διάφορα τοπικά ιδιώματα, κυρίως δύστιχα, αλλά πολλές φορές και πολύστιχα ποίηματα που φτάνουν και πίσω αιώνες, παραλογές κλπ. Για το γεφυριού, που δεν είναι μόνο της Άρτας, είναι και το γεφύρι των Αδάνων που τραγουδάνε από την Καπαδοκία οι Καπαδόκες. Παραλογές του νεκρού αδερφού.

0: Το παραδοσιακό τραγούδι έχει καταγράψει ακραία πράγματα. Τα δημοτικά μας τραγούδια από την εποχή του Διγενεία Κρήτα και του Νεκρού Αδερφού έχουν καταγράψει αποτρόπαια πράγματα. Το σηκωτάκι του βάλε σε ένα σημαίνιο τάση. Ο Μενούσης με έναν τρόπο έχει γίνει ήρωας.
1: Ναι, εδώ βάζω τη σημείωση ότι τα τραγούδια την εποχή που φτιάχτηκαν, πιθανότατα όπως και στο Μενούση, όπως και σε άλλα αντίστοιχα τραγούδια που περιγράφουν και χαρές αλλά και τραγικά γεγονότα, περιγράφουν αληθινά γεγονότα. Γεγονότα της εποχής που ελείψη άλλου μέσου επικοινωνίας αποτυπώνονταν σε ένα τραγούδι, ίσως και επειδή αυτός που το μελοποίησε, που έφτιαξε το τραγούδι, αισθάνθηκε τη δύναμη, δηλαδή την τραγικότητα του γεγονότος, την έκανε τραγούδι, αλλά με έναν τρόπο να πει και τα νέα. Αυτό έχει αποδειχθεί και από τους μελετητές ότι συμβαίνει, έχει συμβεί σε κάποια τραγούδια. Τώρα, σήμερα, δεν ξέρω, νομίζω έχει αλλάξει τελείως η εποχή.
0: Στο Πανεπιστήμιο αυτή είναι μια προβληματική πάνω στην οποία μπορεί να δουλέψει κάποιος για το πώς μπορεί να περιγραφεί η πραγματικότητα σήμερα μέσω της μουσικής.
1: Ο καταλληλότερος τομέας γι' αυτό είναι ο τομέας της μουσικής σύνθεσης, όπου ένα ζητούμενο είναι το να συνθέσω μουσική έχοντας ένα κόνσεπτ, μια θεματολογία, να περιγράψω κάτι. Αν δεν είναι αμιγός μουσική, μπορεί να είναι μια μουσική παράσταση ή ένα μουσικό θέατρο ή να συμπεριλαμβάνει και άλλες τέχνες, ακόμα και βίντεο κλπ. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Συμβαίνει και στο Πανεπιστήμιο το δικό μας, στο τμήμα σύνθεσης και στο τμήμα ποιητικής, που είναι η σύνθεση στην παραδοσιακή μουσική. Και μετά την κουβέντα μας θα επιστρέψω και με ιδέες να τις προτείνω.
0: Έχετε συνεργαστεί και με πολλούς ξένους καλλιτέχνες, ηχογραφείτε, δραστηριοποιείστε στο εξωτερικό. Φαντάζομαι ότι αυτή είναι μια επικοινωνία που μας καθιστά μέρος του συνόλου της μουσικής του κόσμου. Οι ξένοι τι αντίληψη έχουν για μας? Ποιο είναι το τραγούδι μας σήμερα?
1: Καταρχάς, τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ. Στον χώρο που κινούμε πάντως υπάρχει σεβασμός στους Έλληνες μουσικούς και αρκετοί μουσικοί που έχουν μεγαλώσει εδώ έχουν βρει το δρόμο τους στο εξωτερικό και σε μια πιο μόνιμη κατάσταση και στα κλασικά όργανα, όπου και εκεί υπάρχει ανάπτυξη μεγάλη τα τελευταία χρόνια, που ξεκινάει πάλι από τα μουσικά σχολεία που λέγαμε και από τα μουσικά πανεπιστήμια. Εντάξει, η Ελλάδα δεν βρίσκεται στο χάρτη, επειδή είναι στις παρυφές του χάρτη της Ευρώπης, δεν βρίσκεται. Γενικώς δεν είναι εύκολο να συμβούν πράγματα καθαρά και για τεχνικούς λόγους. Μια περιοδία, ας πούμε, δεν είναι εύκολο να περάσει από την Ελλάδα, διότι προαπαιτεί πολύ περισσότερα έξοδα μετακίνησης. Και αντιστρόφως, εμείς για να μετακινηθούμε στην Ευρώπη, πάλι ξεκινάμε από μείον ένα εισιτήριο και ένα ξενοδοχείο για μια-δύο μέρες. Αλλά υπάρχουν αρκετοί μουσικοί τα τελευταία χρόνια που έχουν ενταχθεί, μένουν βέβαια στην Ευρώπη όλοι, σε όλες τις χώρες, κυρίως κεντρική Ευρώπη, και έχουν ενταχθεί σε σύνολα, είναι δραστήριοι, κάνουν πράγματα ή και σε μουσικά ιδρύματα ακόμα. Άρα, ναι, έχουμε πρόσωπο.
0: Ωραία το λέτε. Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας? Γιατί ξυπνάτε κάθε πρωί και έχετε κέφι ίσως?
1: Εντάξει.
0: Έχετε κέφι κάθε πρωί?
1: Όχι, δεν έχω κέφι κάθε πρωί.
0: Έχουμε την ψευδαίσθηση πως η μουσική, επειδή κουβεντιάζουν διαφορετικά με το σύμπαν, μπορεί και να έχουν κέφι.
1: Ναι, δεν ισχύει αυτό πάντα. Βέβαια, τις περιόδους πολύ συχνά προσπαθώ να είναι όσο γίνεται συχνότερες οι περίοδοι που να έχω κέφι, κυρίως να είμαι καλά με τον εαυτό μου. Πολλές φορές μετρέχει η ρουτίνα, όχι αρνητικά, ενώ μετρέχει η εργασία, ειδικά τις περιόδους που έχουμε στο πανεπιστήμιο αρκετή δουλειά πέρα από τα μαθήματα. Να, όπως τώρα την περίοδο που τελείωσε, που ήταν μια περίοδος εξετάσεων, που για μας είναι, ακούμε μουσική. Είτε τα πτυχιακά ρεσιτλά των φοιτητών, που είναι οι συναυλίες τους, οι εξετάσεις τους είναι συναυλίες.
0: Πολύ όμορφο. Κουράζεστε, βαριέστε ποτέ?
1: Ναι, κουράζομαι, δεν βαριέμαι ποτέ. Αλλά όταν ακούς 10 ώρες μουσική την ημέρα επί 3-4 μέρες συνεχόμενα, σίγουρα κουράζεσαι. Καθόλου όμως δεν βαριέμαι, ίσα τους χαίρομαι. Και κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, κάθε Ιούνιο δηλαδή που το κάνουμε, σκέφτομαι πόσο ταλέντο έχουν αυτοί οι άνθρωποι και πώς θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε αυτό και να προβληθεί και παραέξω, διότι προς το παρόν εξαντλείται είτε σε χώρους του Πανεπιστημίου μας, είτε σε κάποιους χώρους της Θεσσαλονίκης, ανοιχτούς ή κλειστούς, όπου παρουσιάζουν τη δουλειά τους.
0: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας νιώθετε περήφανος?
1: Τα παιδιά μου, καταρχάς.
0: Πόσο χρονών είναι?
1: Είναι μεγάλα, είναι κόρη μου, είναι 22, ο γιος μου 17. Και μετά για το ότι πήρα ένα όργανο που είχε ξεχαστεί, την πολίτικη λύρα, και τώρα υποδέχομαι στο πανεπιστήμιο τα μουσικά μου εγγονάκια, ας πούμε, που είναι μαθητές μαθητών μου. Αυτό δηλαδή, ότι έβαλα ένα οργανάκι που δεν είχε ποτέ ακμή βασικά στο χώρο μας, γιατί ήταν ένα όργανο της Κωνσταντινούπολης, πολύ στενά όμως συνδεδεμένο με τις ελληνικές παραδόσεις. Αυτό το ότι το πήρα και το υπηρετώ, και αυτό δεν θα το άλλαζα αν ξεκινούσα από την αρχή.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Σωκράτη Σινόπουλο. Είναι καθηγητής μουσικής επιστήμης και τέχνης και ο σημαντικότερος ερμηνευτής της πολιτικής λύρας. Ηχογράφηση, επεξεργασία, μοντάζ, Νίκος Χατζιωαννίδης. Σύμβουλος περιεχομένου, Τζέννη Ποπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ.

0: που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Στην απά, στην απά, στην απάνω γειτονίτσα, στην απάνω.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου, στην Κινέτα, τα Μέγαρα και την Ελευσίνα λόγω της επιστροφής των εκδρομέων του Σαββατοκυριακού. Μακρένη λίστα νεκρών, τραυματιών, κατεστραμμένων κτηρίων και υποδομών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας, Χόρχε Ροντρίγκες, ο αριθμός των νεκρών έχει αυξηθεί σε 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ οι σεισμοί επηρεάζουν συνολικά 12.721 άτομα. Παράλληλα, 774 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταρρεύσει. Την ίδια ώρα οι ελπίδες για τον εντοπισμό ζωντανών εξασθενούν, καθώς έχει παρέλθει το περιθώριο των 3 ημερών. Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, δήλωσε ότι 33 άνθρωποι βρέθηκαν ζωντανοί χθες Σάββατο. Πρωτοβουλία στο Κογκρέσο για την αποτροπή πιθανής επιστροφής της Τουρκίας. Το πρόγραμμα των F-35 αναλαμβάνει δημοκρατική βουλευτής από την Νεβάδα, Ντίνα Τάιτους, μετά τις δηλώσεις Τραμπ που άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αμυντικής διευθέτησης με την Άγκυρα. Σύμφωνα με το κείμενο της επιστολής που βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών, οι βουλευτές θα ζητήσουν από την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να είναι έτοιμη να ασκήσει τις εξουσίες που της δίνει ο νόμος, ώστε να αποτρέψει οποιαδήποτε απόφαση επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, εφόσον δεν έχει προηγουμένως επιληθεί το ζήτημα των ρωσικών S-400 και των κυρώσεων Κάτσα. Αν είπε ότι η τραγωδία εκτελήθηκε το μεσημέρι στην Κύπρο. Δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι στις Βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά των δύο παιδιών συνελήφθησαν απόψε ως ύποπτοι για αμέλεια σε σχέση με τους θανάτους τους. Οι συνθήκες κατ' όπου τις οποίες συνέβη η τραγωδία παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Οι πρώτες ενδείξεις στρέφουν τις έρευνες προς το ενδεχόμενο ασφυξίας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας χθες το βράδυ αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας που εκτελούσε καθήκοντα επόπτη και φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατούμενου σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Το περιστατικό αντιλήφθηκαν αστυνομικοί της υπηρεσίας, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και προχώρησαν στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες. Επιπλέον, οι αστυνομικοί μετέφεραν τον κρατούμενο σε ιατροδικαστή προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις. Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφορης διαδικασίας, ο αξιωματικός αφέθηκε ελεύθερος και παραγγέλθηκε προκαταρτική εξέταση και ΕΔΕ. Σε 44 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμα 7. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 76χρονου για την πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα στην περιοχή Αμμώνη Σοφικού Κορινθίας. Στη Αφίδνες Αττικής συνελήφθησαν μια 59χρονη και ένα 44χρονος στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς διαπιστώθηκε παράβαση των ισχυόντων μέτρων πυροπροστασίας σε χώρο σκοπευτηρίου. Επίσης, 79χρονος στη Νέα Μάκρη προέβησε χρήση μεταλλικής ψισταριάς κατά παράβαση των ισχυόντων μέτρων πυροπροστασίας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε ένας 55χρονος το πρωί από την παραλία Μικονιάτικα του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Διασωληνωμένος στο Σεισμανόγλιο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής νοσηλεύεται ένας 17χρονος που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα της ακτής Αρρωγής του Δήμου Κομωτινής. Ο ναυαγοσώστης της Παλπλάς κατάφερε να επαναφέρει το σφιγμό του νεαρού, ο οποίος ακολούθως παρελήφθη από ασθενοφόρο. Η κατάστασή του, αν και έχει σταθεροποιηθεί, παραμένει κρίσιμη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ από απόψε στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη. Από σήμερα έως και την Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανέρμου και Κατεχάκη κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή από την καθορισμένη ώρα λήξης. Στον πρώτο αγώνα για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, ο Καναδάς αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη Νότια Αφρική. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπους στα βόρεια υπηρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

φέρω να σας πω ποιοι οι δικοί μας άνθρωποι και δικοί σας άνθρωποι έγιναν γονείς χθες. Και βέβαια ξέρω να σας πω γιατί ο Καραμαλής δεν έκατσε δίπλα-δίπλα στο Μητσοτάκη στην παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλα και τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί έρχεται εβδομάδα εξελίξεων γενικότερα στην κεντροαριστερά.

Για τον πρώτο γρίφο δεν χρειάζεται να περιμένουμε πολύ για να τον λύσω, γιατί είναι αυτονόητο πως η εκπομπή μας σήμερα θα ξεκινήσει με αυτόν που δεν ακούτε δίπλα μου. Το Γιάννη Καντέλη, ο καλός μου φίλος, αδερφός και συνεργάτης, έγινε πατέρας. Οι φίλοι Αρτέμις Μάντι, οι φίλοι και αυτοί, και το καλύτερο παιδί επίσης έγινε μητέρα. Ένα αγοράκι, ένας κούκλος, μου έστειλε φωτογραφία πρωί-πρωί, γεννήθηκε χτες. Τι να ευχηθούμε τώρα, εντάξει, καταλαβαίνετε. Όλος ο Sky τους εύχεται τα καλύτερα από χθες. Εγώ θα τους τα πω από κοντά με την πρώτη ευκαιρία, τους αγαπάμε πολύ, και να έχουν και οι τρεις τους πάντα υγεία και ευτυχία. Και σύντομα και ένα κοριτσάκι. Ο Γιάννης βέβαια βρήκε με ποιον θα πηγαίνει στο ΆΚΑ σε λίγα χρόνια, έτσι.

Την ήχο μπήκε ώρα να σου πω. Στο μικρόφωνο είναι ο Αντώνης Ατζολέτος. Σε ρύθμιση του ήχου ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Δημοσιογραφική επιμέλεια η Πέσα Μπόλια. Μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. 210-4800-170-174. Και βέβαια μέσω ίντερνετ περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί σας.

Έχουμε θέματα συνεχώς, έχουμε θέματα στην κέντρο αριστερή πολυκατοικία. Είναι γεγονός ότι με το που φτιάχτηκε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχουμε πολλές τεκτονικές αλλαγές, όχι μόνο δημοσκοπικές. Θα δούμε και μια δημοσκόπηση της GPO στα παραπολιτικά που έχει αυτή το ενδιαφέρον της. Αλλά διαβάζω εδώ, ας πούμε, ότι η βουλευτής, η κυρία Τζάκρη, ανεξάρτητη βουλευτής πρώην του ΣΥΡΙΖΑ, εξέφρασε τη διαφωνία της σχετικά με την συνέντευξη που παραχώρησε ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, στο Στέφανο Κασελάκη. Εμφανίστηκε στο Open, είπε ότι δεν είχε ερωτηθεί για τη συγκεκριμένη συνάντηση και ότι δεν συμφωνεί με αυτή. Νομίζω πως έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί λέγαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα για πιθανές μετακινήσεις στελεχών. Είδαμε τι έγινε με την σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, που συνολικά 7 στελέχη ήταν πρώην μέλη του ΠΑΣΟΚ και ήταν και ενεργά κιόλας και υποψήφοι βουλευτές κάποιοι. Ακούγεται πολύ έντονα ότι η επόμενη κίνηση του Νίκου Ανδρουλάκη, το χρόνο ψάχνει, θα είναι κάποιες μεταγραφές ανεξάρτητων βουλευτών που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ακούγεται πολύ έντονα η κυρία Νίνα Κασιμάτη, ακούγεται πολύ έντονα ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης, και γι' αυτό ανέφερα και την κυρία Τζάκρη, για την οποία ακούγεται πολύ έντονα επίσης ότι πρέπει να μπορεί ενδεχομένως να μετακομίσει στο ΠΑΣΟΚ και πάλι από όπου προέρχεται. Και νομίζω ότι αυτή η διαφωνία με τον κύριο Στέφανο Κασελάκη είναι σημαντική, μπορεί να καταγραφεί αν

Βλέπω ότι υπάρχει μια φωτιά σε ένα ξενοδοχείο στην Ομόνοια, στον Ισόγειο χώρο. Ελπίζω να μην είναι κάτι σημαντικό. Θα ενημερωθούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής και θα σας ενημερώσουμε. Παρακολουθώ ότι υπάρχει μια κινητοποίηση και την πυροσβεστική. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σημαντικό και βεβαίως να μην έχει τραυματιστεί κάποιος άνθρωπος.

αφήσαμε την κεντροαριστερά να μείνουμε εκεί, γιατί γενικότερα η κατάσταση είναι περίεργη. Βλέπουμε όλα αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, θα μου πείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,5%. Γιατί ασχολείσαι πια, επειδή έκανε το ρεπορτάζ χρόνια? Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι αυτό που σηματοδοτεί, είναι αυτό που γίνεται γενικότερα η κινητικότητα. Γιατί σίγουρα όταν ένα κόμμα, το οποίο έχει την ιστορία του, έχει κυβερνήσει, είναι κοντά στην αυτοδιάλυση για κάποιους ή είναι κοντά στην αυτόνομη πορεία για κάποιους άλλους, έχει μια σημασία για το μέλλον του, για τους βουλευτές. Μην ξεχνάτε, υπάρχουν 24 βουλευτές αυτή τη στιγμή, για τους οποίους ακούγεται ενδεχομένως μέσα στον Ιούλιο, μέσα στο Σεπτέμβριο, κάποιοι θα φύγουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα. Υπάρχει η πλευρά του κυρίου Πολάκη, του κυρίου Παπά, της κυρίας Δούρου, που πιέζουν από τη στιγμή που δεν υπάρχει συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα να υπάρξει μια αυτόνομη κάθοδος του κόμματος. Και εκεί που θολώνει το όλο τοπίο είναι σχετικά με τον κύριο Φάμελο, και την προηγούμενη εβδομάδα συγκλήθηκε μια πολιτική γραμματεία και πολλοί αναρωτιούνται γιατί έγινε αυτό. Από τη στιγμή που ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν περιέγραψε έναν οδικό χάρτη για την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, πώς δηλαδή θα υλοποιηθεί αυτή η συμπόρεση με τον Αλέξη Τσίπρα, τη στιγμή που όταν τελείωσε η πολιτική γραμματεία την Πέμπτη, αμέσως μετά έδωσε μια συνέντευξη ο κύριος Τσίπρας στον Α και είπε: όχι, εγώ δεν συνεργάζομαι με κανένα κόμμα. Φωτογράφησε τους πάντες βέβαια. Έστειλε και τις αιχμές του στο ΠΑΣΟΚ. Έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη κουβέντα εδώ πέρα για το πώς τελικά, και αν κάποιοι θέλουν να κερδίσουν χρόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε να έρθει ο Σεπτέμβριος, όπου πολλοί βλέπουν ότι θα υπάρχουν πολιτικές εξελίξεις, θα υπάρχουν εκλογές. Γιατί εντάξει για τους βουλευτές, το να παραιτηθούν τώρα τον Ιούλιο όπως θέλει ο Αλέξης Τσίπρας και να πάνε να μείνουν 1-2 μήνες χωρίς ένα κόμμα και να γίνουν οι εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, γίνεται. Το να παραιτηθούν όμως και να γίνουν εκλογές τον Απρίλιο, καταλαβαίνετε πως υπάρχουν 9 μήνες ενδιάμεσα. Θα μου πείτε, η υπολογή τους ήταν και να γίνουν βουλευτές και να παραιτηθούν ή όχι. Δική τους απόφαση είναι. Σε κάθε περίπτωση είναι πράγματα τα οποία ζυγίζονται και σε σχέση με τις ισορροπίες και σε σχέση με τα ποσοστά για την επόμενη μέρα. Έχουν ενδιαφέρον τα νούμερα που έχουν καταγραφεί έως τώρα σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ που φαίνεται να εξαϊλώνεται σιγά σιγά, την Ελλάς που παγιώνεται στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ το οποίο ξαναψάχνει, συγγνώμη, να βρει τον εαυτό του αφού έχει πλέον φύγει από την δεύτερη θέση. Νομίζω και αυτή η εβδομάδα θα είναι πάρα πολύ σημαντική, τελειώνει ένας μήνας και ξεκινάει ένας καινούριος.

σίγουρα μέσα στην εβδομάδα αυτό που συζητήθηκε πολύ είναι ότι στην παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλα ο κύριος Καραμαλής δεν έκατσε δίπλα με τον κύριο Σαμαρά. Το περιμένατε? Εγώ τουλάχιστον δεν το περίμενα, να σας πω την αλήθεια. Όχι ότι ο πρώην πρωθυπουργός τσακώθηκε με τον κύριο Σαμαρά, ο κύριος Καραμαλής με τον κύριο Σαμαρά, και δύο πρώην πρωθυπουργοί είναι, και δύο πρώην πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας. Βρίσκονται κοντά, αλλά ταυτόχρονα μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Καραμαλής, από τη στιγμή που ο κύριος Σαμαράς, όπως λέγεται, προχωράει με γοργούς ρυθμούς στη δημιουργία κόμματος, μένει να αποδεχτεί και αυτό βέβαια, έτσι. Εμείς το λέμε, πληροφορίες μεταφέρουμε, την κινητικότητα βλέπουμε, ειδικά οι συνάδελφοι που καλύπτουν το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Καταλαβαίνετε πως δεν θα ήθελε μια πλήρη ταύτιση μαζί του, το να καθίσει δίπλα του, και επέλεξε σε αυτή την φάση να μην μπει στο ίδιο κάδρο. Ίσως περισσότερο να σχολιάστηκε σε αυτή την παρουσίαση ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον Νίκο Δένδια κάτσαν δίπλα-δίπλα, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα καρφιά δεν έλειπαν, κυρίως από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας, όλη αυτή την πολιτική χρονιά που έχουμε περάσει. Τώρα, για το αν υπάρχει κάποιο κάλεσμα στον Κώστα Καραμαλή από την κυβέρνηση, και εκεί σηκώνει πολύ μεγάλη κουβέντα. Γιατί υπήρχε και ο κύριος Μαρινάκης την εβδομάδα που πέρασε, που είπε ότι ο Κώστας Καραμαλής είναι μία από τις εμβληματικές μορφές αυτής της παράταξης, ένας πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός που σεβόμαστε όλοι και τον θέλουμε στην πρώτη γραμμή. Και όπως καταλαβαίνετε, μια πιθανή επαφή των δύο δεν είναι κάτι που ούτε που προαναγγέλλεται ούτε που λέγεται. Πάντα σε όλη αυτή την κρίση που υπήρχε με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς δεν ήταν ακριβώς το ίδιο. Καταρχάς, ο κύριος Καραμαλής δεν είναι βουλευτής, έτσι. Και πάντα, με εξαίρεση μια αιχμή που υπήρχε από τον κύριο Μητσοτάκη για την εξωτερική πολιτική, οι αναφορές που γίνονταν από το Μαξίμου προς τον κύριο Καραμαλή ήταν πάντα ιδιαιτέρως προσεκτικές. Είπαμε, σαφώς είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Ο κύριος Σαμαράς έχει βγει πολύ αντίθετα, πολύ επιθετικά προς τη Νέα Δημοκρατία. Ανεξαρτητοποιήθηκε. Σαφώς είναι και πρόβλημα όταν σε ένα κόμμα δύο πρώην πρόεδροι και πρώην πρωθυπουργοί έχουν χαράξει μια δική τους γραμμή. Αυτό κάτι δείχνει. Αλλά να δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Το σημαντικό είναι όλοι βεβαίως έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στο τι θα κάνει ο κύριος Καραμαλής, γιατί αν ανακοινώσει και το κόμμα, καταλαβαίνετε πως και στις δημοσκοπήσεις η πρόθεση ψήφου θα έχει πλέον μια ολοκληρωμένη εικόνα με τρία νέα κόμματα. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου ανατμήματα σε Κινέτα Μέγαρα και Ελευσίνα. Μακρά είναι η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στην Βενεζουέλα, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί, 774 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταρρεύσει. Πρωτοβουλία στο Κογκρέσο για την αποτροπή πιθανής επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα το F-35 να λαμβάνει δημοκρατική βουλευτής από την Νεβάδα Ντίνα Τάιτους. Με επιστολή που βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών, οι βουλευτές θα ζητήσουν από την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να είναι έτοιμη να ασκήσει τις εξουσίες που της δίνει ο νόμος. Αν υπό τη τραγωδία στην Κύπρο, το μεσημέρι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά τους συνελήφθησαν απόψε. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Το περιστατικό αντιλήφθησαν αστυνομικοί της υπηρεσίας, οι οποίοι ενημέρωσαν την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες. Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση και ΕΔΕ. Σε 44 ανέλυθαν οι αγροτοβασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 76χρονου για την πυρκαγιά από Αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα στην περιοχή Αμμώνης Σοφικού Κορινθίας. Άλλες δύο σύλληψεις για παράβαση των ισχύοντων μέτρων πυροπροστασίας έγιναν στις Αφίδνες Αττικής, ενώ στη Νέα Μάκρη επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο σε 79χρονο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Στο ραδιοθάλαμο του Sky, 12 και 36, μεσημέρι Κυριακής, και συζητάμε λίγο τις πολιτικές εξελίξεις. Μηνύματα βεβαίως για τον Γιάννη Καντέλη. Συγχαρητήρια. Ευτυχισμένη η οικογένειά του με υγεία και χαρές από πολύ κόσμο. Και ο Σπύρος τώρα το ίδιο εύχεται στο Γιάννη Καντέλη. Πάμε όμως λίγο να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά, να δούμε πού βρισκόμαστε. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Αράπογλου, Γενικός Διευθυντής της ΠΑΛΣ, που εδώ συνεργαζόμαστε στο Sky και μας παρουσιάζει πολύ ωραίες έρευνες. Κύριε Αράπογλου, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Τζουλέδε. Καλό μεσημέρι στους ακροατές και στις ακροάτριές σας και ευχές και από μένα στο Γιάννη τον Καντέλη.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Αράπογλου, να ξεκινήσουμε έτσι με κάτι γενικό, γιατί νομίζω ότι εκεί που υπήρχε μια στασιμότητα και βλέπαμε σε κάθε δημοσκόπηση πάνω κάτω την ίδια εικόνα, νομίζω ότι η έλευση του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού έχει αλλάξει πολύ τα δεδομένα όπως το γνωρίζαμε, έτσι.
4: Έτσι ακριβώς είναι, και όχι μόνο την δημοσκοπική αποτύπωση της πρόθεσης ψήφου που συνήθως έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αλλά και τα υπόλοιπα, τα συμπληρωματικά ερωτήματα, αυτά που λέμε ποιοτικά, βλέπουμε να διαφοροποιούνται, αλλά είναι αναμενόμενο. Έχουμε δύο νέα κόμματα τα οποία με το που εμφανίστηκαν κατέγραψαν αξιόλογα ποσοστά, οπότε ήταν αναμενόμενο να επιδράσουν λίγο πολύ σε όλο τον πολιτικό χώρο.
3: Και βέβαια αυτή η εικόνα θα ελεκληρωθεί άμα ξέρουμε τι θα κάνει και ο κύριος Σαμαράς, αν θα κατεβάσει ή θα κατεβάσει δικό του κόμμα, έτσι.
4: Τα ξέρουμε καλύτερα, πιστεύω, ναι, αν θα υπάρξει και το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Αλλά νομίζω ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, όταν ξεκαθαρίσει, η εικόνα είναι δυναμική και θα πρέπει να περιμένουμε, νομίζω, αν θέλουμε να ξεκαθαρίσει και να έχουμε μια πιο σίγουρη αίσθηση.
3: Καταλαβαίνω πως αυτό που λέτε ισχύει και σίγουρα και για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ότι πρέπει να δούμε να περάσει λίγο καιρός, γιατί πάντα τα νέα κόμματα προκαλούν και ένα κύμα ενθουσιασμού στον κόσμο. Όμως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν και τη δική σας εκτίμηση, φαίνεται να αυτό που λένε από την Ελλάδα να παγιώνεται η δεύτερη θέση του Αλέξη Τσίπρα. Εκείνοι μιλούν και για μια ανωδική τάση που ενδεχομένως υπάρχει.
4: Τώρα ξεκινάει το δεύτερο κύμα των δημοσκοπήσεων μετά την ανακοίνωση των δύο κομμάτων. Στις επόμενες ημέρες, όποτε αποφασίσει ο ΣΚΑΙ, θα έχουμε και τη δική μας, τη ΠΑΛΣ. Επομένως, θα περίμενα να δούμε και αυτό το δεύτερο κύμα ολόκληρο για να μπορέσουμε να βγάλουμε με βεβαιότητα να διακρίνουμε τις τάσεις που διαμορφώνονται. Πράγματι όμως στην πρώτη αποτύπωση φάνηκε καθαρά στη δεύτερη θέση το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Δεν αναμένω δραματικές διαφοροποιήσεις, δεν έχουν περάσει και πολλές ημέρες από την προηγούμενη μας δημοσκόπηση. Θα ήταν έκπληξη να δούμε δραματικές διαφοροποιήσεις. Όχι, δεν θα υπάρξουν αλλαγές και εκπλήξεις που θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά δεν περιμένω δραματικές διαφοροποιήσεις. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι ακόμα η πολύ αξιόλογη πρώτη παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα παραμένει μέσα στα όρια του ποσοστού που είχε αφήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι έχει περιθώριο να επιβεβαιωθεί και αυτό που μεταφέρατε, ενδεχομένως μια ανωδική τάση, θα το δούμε στις επόμενες δημοσκοπήσεις, αλλά προς το παρόν νομίζω ότι χρειάζεται μια επιφύλαξη για να περιμένουμε λίγο ακόμα, ίσως και το κύμα του Σεπτεμβρίου, για να έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα.
3: Ναι, βέβαια. Πριν περάσουμε στο κόμμα της κυρίας Καρισιανού, σαφώς το είπατε και εσείς, η μεγάλη δεξαμενή του Αλέξη Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, ζημιά σε άλλα κόμματα έκανε ο κύριος Τσίπρας?
4: Σίγουρα επίδραση σε όλα τα κόμματα υπάρχει. Αποτυπώθηκε στην πρόθεση ψήφου. Πρώτα απ' όλα η πρόθεση ψήφου, όπως είναι προφανές, αθροίζει στο 100%. Όταν λοιπόν έχουμε δύο νέα κόμματα που ξεπερνούν, φτάνουν ή ξεπερνούν το διψήφιο ποσοστό, είναι λογικό το ποσοστό αυτό να λείψει από κάπου αλλού. Έτσι, λίγο ή πολύ είδαμε σε όλα τα κόμματα να έχουμε διαφοροποίηση στα ποσοστά. Σε κάποια λίγα θετική, ας πούμε, είδαμε μια συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας στην προηγούμενη τουλάχιστον αποτύπωση τη δική μας, και κάποιες πιέσεις σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν εκτός από τα ποσοστά των δύο νέων κομμάτων που θα βρίσκονται στο νέο κύμα των δημοσκοπήσεων και στην επόμενη έδρα της ΠΑΣ, να δούμε και τα ποσοστά των υπολείπων κομμάτων, αν κάποια κόμματα θα ανακάμψουν. Θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο αυτό, να δούμε να κερδίζουν ποσοστά παρόλο ότι είμαστε ένα μήνα από την ανακοίνωση των νέων κομμάτων, ή κάποια θα μένουν στάσιμα ή θα υποχωρούν και περαιτέρω. Άρα δεν είναι μόνο η τάση των δύο νέων κομμάτων που μας ενδιαφέρει, είναι και η τάση που θα αποτυπώσουμε σε όλα τα κόμματα του πολιτικού φάσματος.
3: Αφού μιλάτε για όλα τα κόμματα, για παράδειγμα το κόμμα που παρουσίασε μια σημαντική πτώση ήταν η Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Οφείλεται, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχετε, περισσότερο στον Αλέξη Τσίπρα ή περισσότερο στη Μαρία Καρισιανού, ή το ίδιο, δεν ξέρω?
4: Το πράγματι και στη δική μας έρευνα, αν και όχι τόσο πολύ ενδεχομένως όσο άλλες, αλλά και στη δική μας έρευνα είχε τη μεγαλύτερη ίσως πίεση που δέχτηκε άλλο κόμμα από την εμφάνιση των δύο κομμάτων. Αυτό νομίζω ότι οφείλεται περισσότερο στο ότι δέχτηκε πιέσεις και από τα δύο κόμματα. Δηλαδή είχαμε δει και πριν να ανακοινωθούν τα κόμματα ότι κάποιοι ψηφοφόροι της Πλεύσης Ελευθερίας έβλεπαν θετικά και το ενδεχόμενο τότε νέο κόμμα Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα Μαρίας Καρισιανού. Άρα θα έλεγα ναι, δέχτηκε πιέσεις και από τα δύο κόμματα. Οι διαφορές δεν είναι μεγάλες. Από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σίγουρα δέχτηκε αξιόλογη πίεση, επειδή είναι ίσως πιο κοντά σαν χώρος, αλλά και από το κόμμα της Μαρίας Καρισιανού φαίνεται να έχει απώλειες η Πλεύση Ελευθερία.
3: Θυμάμαι, κυρία Αράπογλου, την περίοδο που δεν υπήρχαν ακόμα αυτά τα δύο κόμματα και μετρούσαμε τη δυνητική ψήφο, αν θα τον ψηφίζατε, αν με ενδιαφέρει λίγο, με ενδιαφέρει πολύ, ότι η κυρία Καρισιανού ήταν με διαφορά πιο ψηλά από τον κύριο Τσίπρα. Όταν έγιναν πράξη τα δύο κόμματα, είδαμε αλλαγή της εικόνας.
4: Στις δικές μας έρευνες βλέπαμε πάντα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να έχει περισσότερους έτοιμους ψηφοφόρους, δηλαδή το σίγουρα ήταν υψηλότερα από το κόμμα της Μαρίας Καρισιανού. Αντίθετα, το κόμμα της κυρίας Καρισιανού φαινόταν να έχει μεγαλύτερες δεξαμενές, δηλαδή κόσμο που έλεγε μάλλον ή το αντιμετωπίζω με ενδιαφέρον. Άρα λοιπόν δεν μας εξέπληξε το ότι στην πρώτη αποτύπωση η σειρά ήταν πιο ψηλά η Ελλάς. Όμως πράγματι η Ελλάς πήγε λίγο καλύτερα από ό,τι περιμέναμε και ίσως η ελπίδα για τη δημοκρατία κατέγραψε λίγο χαμηλότερα ποσοστά. Αυτό οφείλεται σε ένα βαθμό σε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Περιμέναμε ότι η ελπίδα φαίνεται να έχει δεξαμενές, όχι έτοιμους αποφασισμένους να την υποστηρίξουν από την πρώτη μέρα, αλλά και σε ένα άλλο στοιχείο. Είχαμε δει ένα κομμάτι της κεντροαριστεράς να βλέπει θετικά και τα δύο κόμματα. Ήταν ένα κομμάτι που ταυτιζόταν σε ένα αξιόλογο ποσοστό και το είχαμε σχολιάσει, το είχαμε συζητήσει και το είχαμε αναδείξει και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Φαίνεται λοιπόν αυτό το κομμάτι της κεντροαριστεράς που έβλεπε θετικά και τα δύο νέα τότε κόμματα, ενδεχόμενα κόμματα, να το κέρδει στο μεγαλύτερο βαθμό η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
3: Σαφές. Τώρα όσον αφορά τον κύριο Σαμαρά, ποια πιστεύετε ότι είναι η εικόνα? Δηλαδή θα υπάρχει μια... θα μπορέσει να εισρεύσει μέσα στο κοινό της Νέας Δημοκρατίας, πιο πολύ θα πάρει από συσπηρωμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, ή θα προκαλέσει και αυτός με τη σειρά του ζημιά αν φτιάξει το κόμμα στην ελληνική λύση ή και στο κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού?
4: Είχαμε δείξει μια σχετική κάρτα στην προηγούμενη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Φαίνεται πράγματι να έχει αξιόλογη απήχηση στους φόρους του κόμματος της κυρίας Χαριστιανού. Άρα θα έχει κάποια επίδραση, έτσι τουλάχιστον περιμένουμε. Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, ό,τι βλέπουμε τα ερωτήματα πιθανότητας δυνητικής ψήφου για κόμματα δεν είναι σίγουρο ότι θα επαληθευτούν. Το παράδειγμα που αναφέρατε εσείς με τα δύο πρώτα κόμματα. Άρα είναι απλώς μια ένδειξη. Θα πρέπει ένα κόμμα να υπάρξει και να μπει στην πρόθεση ψήφου για να είμαστε σίγουροι για το τι ποστό θα πάρει και ποια κόμματα θα επηρεάσει. Αλλά με τα στοιχεία που έχουμε φαίνεται ότι η μεγαλύτερη απήχησή του βρίσκεται σε αποσυσπηρωμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι βρίσκονται σε άλλα κόμματα ή στην γκρίζα ζώνη ίσως, αλλά κυρίως σε άλλα κόμματα. Άρα προσωπικά αναμένω μεγαλύτερη επίδραση σε άλλα κόμματα και λιγότερο στη Νέα, και λιγότερο στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά όπως είπα, θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε να συμπεριλαμβάνεται στην πρόθεση ψήφου για να είμαστε σίγουροι.
3: Όσον αφορά, κύριε Ανάπουγλου, για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά και σας ευχαριστούμε πολύ για τις αναποφάσεις τους, είναι μια δεξαμενή περίπου 17-18% που εξακολουθεί η Νέα Δημοκρατία να έχει τη μερίδα του Λέοντος?
4: Ναι, οι περισσότεροι ψηφοφόροι, τη μερίδα του Λέοντος, το κόμμα που έχει περισσότερους ψηφοφόρους μέσα στην γκρίζα ζώνη, δεν έχει σημασία αν είναι πλειοψηφία, πλειονότητα, είναι το μεγαλύτερο πάντως κόμμα από το οποίο προέρχονται ψηφοφόροι που βρίσκονται στην γκρίζα ζώνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει τους περισσότερους αποσυσπηρωμένους ψηφοφόρους, ειδικά μετά την εμφάνιση του κόμματος της ΕΛΑΣ, οπότε οι αποσυσπηρωμένοι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ σε μεγάλο βαθμό κατευθύνθηκαν προς τα εκεί. Θα έβαζα μέσα στους αναποφάσεις τους, παρακολουθούμε επίσης με μεγάλο ενδιαφέρον και την αποχή, αυτό το ποσοστό των συμπολιτών μας που λένε ότι θα ψηφίσει Λευκό ή δεν θα πάει να ψηφίσει. Είναι μικρότερο το ποσοστό στη δημοσκοπήση, δεν αποτυπώνεται απόλυτα, αλλά έχει ενδιαφέρον όλο αυτό το σύνολο της γκρίζα ζώνης να το παρακολουθούμε, γιατί ενδεχομένως η κίνηση και η τάση που αποτυπώνεται σε αυτό το μικρότερο στη δημοσκοπήση από ό,τι στην κοινωνία ποσοστό αποχής και Λευκού να μας δίνει μια ένδειξη και για το πώς θα κινηθεί ένα μέρος τουλάχιστον των πολιτών που συστηματικά απέχουν από τις εκλογές.
3: Κύριε Άπογλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, καλή Κυριακή.
4: Ευχαριστώ και εγώ.
3: Φωτιά που σας έλεγα πριν, ξέσπασε σήμερα το πρωί λοιπόν σε ξενοδοχείο που βρίσκεται κοντά στην πλατεία Ομόνιας. Τέθηκε υπό έλεγχο το περιστατικό μερικά λεπτά αργότερα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο του κτηρίου, ενώ έγιναν και προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό ενίκων από τα μπαλκόνια του ξενοδοχείου. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί, να ξέρετε, η κυκλοφορία των οχημάτων στην 3η Σεπτεμβρίου από το ύψος της πλατείας Ομόνιας έως την οδό Βεραντζέρου και στην οδό Βεραντζέρου από το ύψος της οδού Πατησίων έως την 3η Σεπτεμβρίου. 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα βρέθηκαν εκεί αμέσως.

Είχαμε σήμερα την καθιερωμένη ανάρτηση από τον Πρωθυπουργό. Αναφέρθηκε στη συμπλήρωση 7 ετών από την ανάληψη της διακυβέρνησης χώρας 2019 και 3 ετών από την επανεκλογή του 2023. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το 90% των προεκλογικών δεσμεύσεων του 2023 έχει ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκεται σε στάδιο εφαρμογής. Ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου εστιάζει σε τομείς όπως η οικονομία, η απασχόληση, η ψηφιακή λειτουργία του κράτους, η υγεία, η παιδεία και η άμυνα. Η κυβέρνηση θέτει ως ορίζοντα για την ολοκλήρωση της προσπάθειας αλλαγής της χώρας το έτος 2030 με στόχο την επίταξη από των αποτελεσμάτων. Είδατε τι έγινε με τον Λαγοκέφαλο, έτσι? Καλά νέα, είχαμε την πιλωτική δράση, αμοιβόμενη αλίευση του Λαγοκέφαλου σε Κρήτη και Νότιο Αιγαίο μέσω ευρωπαϊκών πόρων. Αμοιβή 5,33 ευρώ ανά κιλό, είναι υψηλότερη, διαβάζω, και 52% σε σχέση με αυτή στην Κύπρο. Οι Κύπροι είχαν ξεκινήσει πρώτα την επικήρυξη. Θα υπάρχει και επιδότηση του αλευτικού καυσίμου για τους μήνες Απρίλιο. Γενικά κάντε άφοβα μπάνιο, νομίζω ότι καλά θα πάει αυτό. Είδα κάτι ψαριές λαγοκέφαλων που έχουν ήδη γίνει και είναι πάρα πολύ δυνατές. Βέβαια αναπτύσσονται γρήγορα, αλλά εντάξει, όλα καλά θα πάνε.

Το γρίφο των εκλογών μην περιμένετε να το λύσουμε σύντομα, έτσι, γιατί η συζήτηση γύρω από αυτό κινείται στα πολιτικά γραφεία, στα κόμματα, γιατί όλοι πιστεύουν πως ο Πρωθυπουργός αφήνει τα κόμματα να τρέχουν και ο ίδιος έχει το σχεδιασμό του για τον Απρίλιο. Γιατί άλλωστε να κάνει κάτι τώρα όταν μπορεί να έχει μπροστά του το χρόνο να διορθώσει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό λένε όσοι γνωρίζουν ή όσοι ξέρουν να διαβάζουν καλά τις εξελίξεις. Τίποτα βέβαιως δεν αποκλείεται με ορόσημο τη ΔΕΘ, με όλα όσα θα ακουστούν εκεί πέρα, με τις δημοσκοπήσεις, πώς θα κλείσουν το μήνα Ιούλιο, γιατί τον Αύγουστο θα υπάρχει αυτή η δημοσκοπική ανάπαυλα, και ευτυχώς κιόλας, γιατί τόσες δημοσκοπήσεις δεν θυμάμαι να έχουν δει σε άλλη τετραετία. Ξεκίνησαν σχεδόν αμέσως μετά τις εκλογές. Τώρα είναι φυσιολογικό βεβαίως να τις έχουμε. Όλοι θα ανοίξουν τα χαρτιά τους στη ΔΕΘ, τα κόμματα, η κυβέρνηση με τις παροχές, και εκεί θα παιχτεί το όλο παιχνίδι. Άντε σήμερα, έτσι, έχουμε και τον πρώτο αγώνα για την φάση των 32 του Μουντιάλ. Ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει την Νότια Αφρική. Μπήκαμε στους 32. Είχαμε χθες και την νίκη της Αγγλίας 2-0 επί του Παναμά. Δεν έβαλε γκολ ο Ρονάλντο χθες. Τώρα για το Μέση τον ασταμάτητο δεν το συζητάμε. Θα δούμε πολλά περισσότερα. Θα σπάσει κάθε ρεκόρ. Έφτασε στα 19 σε Μουντιάλ. Κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω. Να είστε καλά, να έχετε καλή Κυριακή, να έχουμε μια πολύ καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
1: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
2: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στην Κινέτα, τα Μέγαρα και την Ελευσίνα λόγω της επιστροφής των εκδρομέων του Σαββατοκύριακου. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί. Παράλληλα, 774 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταρρεύσει. Την ίδια ώρα οι ελπίδες για τον εντοπισμό ζωντανών εξασθενούν, καθώς έχει παρέλθει το περιθώριο των 3 ημερών. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Τάγιπ Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Σύμφωνα με το Times of Israel, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, ο Ερντογάν και άλλοι ανώτεροι Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν εντείνει το τελευταίο διάστημα τη ρητορική τους κατά του Ισραήλ. Νωρίτερα μέσα στο μήνα ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας κάλεσε την χώρα να απελευθερώσει την Ιερουσαλήμ. Επίσης ο Ερντογάν έχει κατηγορήσει την Ισραηλινή κυβέρνηση για γενοκτονία στη Γάζα. Έχει χαιρετήσει τα εντάλματα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε βάρος Ισραηλινών ηγετών και έχει καλέσει τον ΟΗΕ να εξετάσει τη χρήση βίας κατά του Ισραήλ. Πρωτοβουλία στο Κόγκρεσο για την αποτροπή πιθανής επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 αναλαμβάνει η δημοκρατική βουλευτής από την Νεβάδα Ντίνα Τάιτους μετά τις δηλώσεις Τραμπ που άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αμυντικής διευθέτησης με την Άγκυρα. Σύμφωνα με το κείμενο της επιστολής που βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών, οι βουλευτές θα ζητήσουν από την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να είναι έτοιμη να ασκήσει τις εξουσίες που της δίνει ο νόμος, ώστε να αποτρέψει οποιαδήποτε απόφαση επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, εφόσον δεν έχει προηγουμένως επιληθεί το ζήτημα των ρωσικών S-400 και των κυρώσεων Κάτσα. Ανίποτε τραγωδία το μεσημέρι στην Κύπρο, δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις βρετανικές βάσεις Δικέλειας. Ο πατέρας και η μητρία των παιδιών συνελήφθησαν απόψε ως ύποπτοι για αμέλεια σε σχέση με τους θανάτους των δύο ανηλίκων. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία παραμένουν αδιευκρίνιστες. Συνελήφθη χθες το βράδυ αξιωματικός της αστυνομίας που εκτελούσε καθήκοντα επόπτη και φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Το περιστατικό αντιλήφθησαν αστυνομικοί της υπηρεσίας, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα την υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων και προχώρησαν στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες. Επιπλέον μετέφεραν τον κρατούμενο σε ιατροδικαστή προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις. Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφορης διαδικασίας, ο αξιωματικός αφέθηκε ελεύθερος και προαναγγέλθηκε προκαταρκτική εξέταση. Και δε. Οι τεχνικές συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν για να συζητηθεί ο τρόπος εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης έχουν προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες, δήλωσε ανώταρος Αμερικανός αξιωματούχος σύμφωνα με τους New York Times. Παρά το γεγονός ότι οι δύο πλευρές αντάλλαξαν αεροπορικά πλήγματα τις τελευταίες ημέρες, ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι δεν έχουν ακυρωθεί οι συνομιλίες και ότι οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω των λεγόμενων καναλιών αποσυμφόρησης. Σε 44 ανήλθαν οι αγροτοβασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 76χρονου για την πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα στην περιοχή Αμμώνης Σοφικού Κορινθίας. Στις Αφίδνες Αττικής συνελήφθησαν 59χρονοι και 44χρονος, καθώς διαπιστώθηκε παράβαση των ισχυόντων μέτρων πυροπροστασίας σε χώρο σκοπευτηρίου. Ένας 79χρονος επίσης στη Νέα Μάκρη προέβη σε χρήση μεταλλικής ψησταριάς κατά παράβαση των ισχυόντων μέτρων πυροπροστασίας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 75χρονος το πρωί από την παραλία Μικονιάτικα του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Διασωληνωμένος στο σεισμανόγλιο νοσοκομείο Κομωτινής, νοσηλεύεται 17χρονος που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα της ακτής αρρωγής του Δήμου Κομωτινής. Η κατάστασή του, αν και έχει σταθεροποιηθεί, παραμένει κρίσιμη. Στα αθλητικά, στον πρώτο αγώνα για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, σε εξέλιξη είναι ο αγώνας Καναδάς-Νότια Αφρική, χωρίς τέρματα στο ημίχρονο. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5, στα ανατολικά 6 και πρόσχερο το πρωί 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια Πειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είμαστε έτοιμοι στο διάβα της ιστορίας του 19ου αιώνα να δούμε την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης. Έχει ενδιαφέρον η προσέγγιση όλων των επιστημών, αλλά αυτή τη φορά επιλέγουμε την ιατρική επιστήμη και ζητούμε την συνδρομή ενός προσώπου, ενός καθηγητού, ο οποίος έχει σταθεί στη σειρά αυτή των εκπομπών και ειδικότερα με εκείνη τη σειρά που σας άρεσε πολύ, αναφορικώς με την υγεία, κυρίες και κύριοι. Αναφέρομαι στον καθηγητή Γιάννη Τούντα. Σήμερα είναι ομότιμος καθηγητής, αλλά καθηγητής πάντα. Δίδαξε κοινωνική και προληπτική ιατρική στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Τούντα, καλημέρα σας. Καλή Κυριακή.
4: Καλημέρα, επίσης.
3: Ο κύριος Τούντας ετοίμασε, όπως συνηθίζει, ένα για μένα βοηθητικό σημείωμα, προκειμένου να περπατήσουμε μαζί την ιστορία του 19ου αιώνα. Με μια κουβέντα, ως πρόλογο του προλόγου, τι θα λέγατε, τι συνέβη στην ιατρική κατά τη διάρκεια αυτού του αιώνα?
4: Κύριε Πρωτοσάλτε, θα έλεγα πρώτα απ' όλα ότι όταν μιλάμε για την ιστορία της ιατρικής του 19ου αιώνα, μιλάμε στην ουσία για την ιστορία της δυτικής ιατρικής. Γιατί ακόμα η ιατρική που σήμερα ασκούμε δεν είχε γίνει διεθνής, δεν είχε γίνει παγκόσμια. Τον 19ο αιώνα, εκτός από την Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική, στις υπόλοιπες χώρες κυριαρχούσαν παραδοσιακές μορφές ιατρικής, όπως ήταν η Αγιουβέρδα στην Ινδία, ο Βελονισμός στην Κίνα και σε πολλές άλλες περιπτώσεις ανάλογες τέτοιες παραδοσιακές ιατρικές πρακτικές. Μόνο τον 20ο αιώνα, με την γενικότερη παγκοσμιοποίηση, παγκοσμιοποιήθηκε και η ιατρική. Άρα θα μιλήσουμε σήμερα για την ιατρική του 19ου αιώνα, δηλαδή για την δυτική ιατρική.
3: Τώρα, μια που τη φέρνει η κουβέντα και ξέρετε, όταν μπλέκεται με μένα, πάω από το ένα στο άλλο, πηδάω από το ένα θέμα στο άλλο. Αλήθεια, στους πολέμους η περίθαλψη των τραυματιών ήταν πάνω σε αυτά τα παραδοσιακά που λέτε εσείς, στα μέτωπα ενώ εκτός Ευρώπης, εκτός δυτικού κόσμου.
4: Στο 19ο αιώνα είχαμε πολλούς πολέμους στην Ευρώπη και είχαμε βέβαια και πάρα πολλούς τραυματίες. Τότε η σύνηθη αντιμετώπιση τραυματιών ήταν δυστυχώς ο ακροτηριασμός. Δεν είχε προχωρήσει ακόμα η χειρουργική σε τέτοιο επίπεδο που να μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα αυτές τις περιπτώσεις των τραυματισμένων στρατιωτών στον πόλεμο. Και οι ακροτηριασμοί δυστυχώς είχαν πολύ άσχημες συνέπειες, διότι δεν είχαμε ακόμα την δυνατότητα τότε να αντιμετωπίζουμε τις μολύνσεις στα χειρουργικά τραύματα. Παθαίναν οι περισσότεροι γάγκρενα και πεθαίναν από τη γάγκρενα. Μπορώ να αναφέρω, ας πούμε, ενδεικτικά στο Γαλλοπρωσικό πόλεμο. Είχαμε 13.000 ακροτηριασμούς Γάλλων στρατιωτών, των οποίων οι 10.000 πέθαναν. Δηλαδή μια θνητότητα πάνω από 70%. Και αυτό είναι ενδεικτικό το που βρισκόταν δυστυχώς η ιατρική ακόμα στα χρόνια εκείνα.
3: Εσείς στο σημείωμα εδώ που μου έχετε ενεχειρήσει, αναφέρεστε μεν στο 19ο αιώνα και στην πρόοδο της ιατρικής επιστήμης, η οποία όμως πατάει πάνω σε ανακαλύψεις και προσεγγίσεις επιστημονικές προηγούμενων αιώνων. Ας ξεκινήσουμε από εκεί λοιπόν, να δούμε πώς στερεώνονται οι βάσεις.
4: Ναι, θα έλεγα βέβαια, εντάξει, υπάρχει η Ιπποκράτεια παράδοση και μετά η γαλλινική ιατρική, η οποία συνέχισε όλα τα χρόνια στη διάρκεια του Μεσαίωνα να είναι η κυρίαρχη ιατρική πρακτική, αλλά δεν ήταν επιστημονική, δηλαδή δεν στηριζόταν στην παρατήρηση, στο πείραμα, σε κάποιες επιστημονικές βάσεις. Υπήρχαν όμως κάποιες εξελίξεις πριν από το 19ο αιώνα που θα έλεγα ότι αποτέλεσαν τα θεμέλια της επιστημονικής ιατρικής του 19ου αιώνα. Και αυτά ήταν πρώτα απ' όλα ο Γαλιλαίος και ο Νεύτωνας που με τα μαθηματικά και κυρίως με τη φυσική δημιούργησαν μια νέα επιστημονική βάση για την ανάπτυξη των επιστημών την εποχή εκείνη. Μιλάμε μετά τον 16ο αιώνα. Έχουμε μετά βέβαια πολύ σημαντική την παρουσία του Καρτέσιου, του Γάλλου μαθηματικού και φιλόσοφου, που αυτός τι έκανε, τι είπε τότε, ότι πρέπει να διαχωρίσουμε την ψυχή από το σώμα. Ήταν βαθιά θρησκευόμενος μεν, αλλά ήταν και ένας άνθρωπος με προηγμένη αντίληψη και σύγχρονος, θα έλεγα, για την εποχή του. Και είπε λοιπόν την ψυχή να την δώσουμε στην ευθύνη της Εκκλησίας, γιατί μέχρι τότε η Εκκλησία είχε την ευθύνη και του σώματος και της ψυχής. Η Εκκλησία παρήχε τα νοσοκομεία, η Εκκλησία παρήχε οποιαδήποτε μορφή θεραπευτικών πρακτικών μέσα στο νοσοκομιακό θρησκευτικό πλαίσιο. Είπε λοιπόν.
5: Στο πλαίσιο μιας φιλανθρωπίας, δηλαδή.
4: Φιλανθρωπίας. Τα φιλανθρωπικά ιδρύματα. Ναι, κυρίως ήταν φιλανθρωπικά ιδρύματα για να μην πεθαίνουν οι φτωχοί στο δρόμο. Κανείς έχοντας και στα στοιχειώδη δεν διανοείται να πάει σε αυτά τα θεραπευτικά ιδρύματα, τα νοσοκομιακά ιδρύματα της Εκκλησίας. Η νοσηλεία παρήχεται στο σπίτι. Ο Καρτέσιος λοιπόν είπε η ψυχή είναι ευθύνη της Εκκλησίας, αλλά το σώμα πρέπει να είναι πλέον ευθύνη της ιατρικής. Αυτό αποτέλεσε μια μεγάλη τομή, διότι έδωσε πια στην ιατρική ένα συγκεκριμένο ρόλο από την πλευρά του Καρτέσιου το 17ο αιώνα. Επίσης όμως αυτό δημιούργησε και ένα διεισμό ανάμεσα στο σώμα και στη ψυχή. Αυτό ήταν, θα έλεγα, μια αρνητική εξέλιξη, η οποία σφράγισε την ιατρική μέχρι και τις μέρες μας ακόμα. Δηλαδή, κάναμε μεγάλη προσπάθεια τις τελευταίες δεκαετίες να δούμε την ιατρική σαν μια ολιστική προσέγγιση και όχι σαν μια ξεχωριστή προσέγγιση ψυχής και σώματος. Παρ' όλα αυτά, ήταν ένα θετικό βήμα το ότι μπήκε στην ιατρική η ευθύνη του σώματος. Τώρα, από εκεί και πέρα, είχαμε και άλλες εξελίξεις πριν από το 19ο αιώνα. Είχαμε την ανατομία του Φλαμανδού Βεσάλιους, που ήταν ένα σύγγραμμα πάρα πολύ σημαντικό με την ανατομία του ανθρώπινου σώματος. Είχαμε την ανακάλυψη της κυκλοφορίας από τον Άγγλο γιατρό τον Χάρβεϊ, ο οποίος για πρώτη φορά διαπίστωσε ότι η κυκλοφορία του αίματος είναι ένα κλειστό κύκλωμα, κάτι το οποίο δεν το είχαν αντιληφθεί προηγούμενα. Και είχαμε επίσης τη μελέτη των ιστών από τον Ιταλό γιατρό τον Μαλπίγκι.
5: Πώς φτάσανε σε αυτά, κύριε Τουντά?
4: Βήμα-βήμα, άλλοτε κάνοντας ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση, άλλοτε προς τα πίσω, αλλά μετά την αναγέννηση υπήρχε μια έκρηξη, αν θέλετε, της ερευνητικής προσπάθειας προς όλες τις κατευθύνσεις. Απελευθερώθηκε η επιστημονική σκέψη από τα δεσμά της Εκκλησίας που μέχρι τότε κυριαρχούσε σε όλα αυτά τα θέματα. Και έτσι μπόρεσαν να επιτευχθούν όλες αυτές οι σημαντικές εξελίξεις. Και θα έλεγα επίσης πολύ σημαντική πριν από το 19ο αιώνα ήταν και η ανακάλυψη του μικροσκοπίου, όπως θα δούμε στη συνέχεια τι ρόλο έπαιξε, από τον Λέβεντοκ στην Ολλανδία. Αυτά θα έλεγα ήταν τα θεμέλια πάνω στα οποία στηρίχθηκε μετά η ανάπτυξη της ιατρικής στο 19ο αιώνα.
5: Η ανατομία από πότε αρχίζει, όπως βλέπουμε εκεί και στον πίνακα που είναι πολύ χαρακτηριστικός?
4: Κοιτάξτε, ανατομία υπήρχαν από την αρχαιότητα, γινόντουσαν προσπάθειες, άλλοτε τις επέτρεπαν τα καθεστώτα, είτε τα ιερατεία, είτε τα κοινωνικοπολιτιστικά καθεστώτα, άλλοτε τις απαγόρευαν, άλλοτε γινόντουσαν μόνο σε ζώα, άλλοτε μπορούσαν να γίνουν και σε ανθρώπους. Οπότε όλη σε αυτή τη διάρκεια και κυρίως κατά τη διάρκεια των Πτολεμαίων γίνανε κάποιες

0: παροχής ιατρικής περίθαλψης και όχι σαν χώρος φιλανθρωπίας για τους φτωχούς. Αυτή ήταν μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Η δεύτερη σημαντική εξέλιξη ήταν η εργαστηριακή ιατρική, που αυτή ήταν επίσης ένα βήμα πολύ σημαντικό. Η τρίτη εξέλιξη ήταν η χειρουργική, που και αυτή, όπως είπαμε πριν, μπήκε στο 19ο αιώνα σε επιστημονικές βάσεις. Και η τέταρτη σημαντική εξέλιξη ήταν στον χώρο του φαρμάκου με την φαρμακολογία. Αυτές οι εξελίξεις μπόρεσαν να γίνουν σε αυτούς τους τέσσερις τομείς που θα αναφερθούμε στη συνέχεια στον καθένα ξεχωριστά. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια στην εποχή της εκβιομηχάνησης, της αστικοποίησης. Έχουμε ατμομηχανές, έχουμε ατμόπλια, τρένα, αργότερα τον ηλεκτρισμό, τα αυτοκίνητα. Όλα αυτά δημιούργησαν ένα καινούριο πια περιβάλλον. Και σε αυτό το περιβάλλον κλήθηκε να ανταποκριθεί η ιατρική. Και όχι μόνο από πλευράς αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών που προέρχονταν από όλους αυτούς τους διαφορετικούς τομείς της εκβιομηχάνησης, αλλά και επειδή οι άνθρωποι, βελτιώνοντας το επίπεδό τους και το βιωτικό τους επίπεδο και το εισόδημά τους, είχαν και περισσότερες απαιτήσεις για την προστασία και την βελτίωση της υγείας τους. Άρα υπήρχε μεγαλύτερη ζήτηση για ιατρικές υπηρεσίες και αυτά μαζί τα φαινόμενα οδήγησαν στο να θεμελιωθεί σιγά σιγά η επιστημονική πλέον ιατρική του 19ου αιώνα.
1: Το προσδόκιμο ζωής σε ποιο έτος είναι σε αυτόν τον αιώνα?
0: Είμαστε ακόμα πολύ πίσω σε σχέση με τα σημερινά. Θα έλεγα περίπου στο μισό των σημερινών επιδόσεων. Δηλαδή το προσδόκιμο ζωής δεν ξεπερνούσε στα 40-50 χρόνια. Γιατί είχαμε τότε τις επιδημίες. Ήταν οι επιδημίες που θέριζαν ζωές που δεν είχαμε ακόμα τρόπο να τις αντιμετωπίσουμε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα μικρόβια ανακαλύφθηκαν από τον Παστέρ στο τέλος του 19ου αιώνα. Μην ξεχνάμε ότι στα μέσα του 20ου αιώνα είχαμε τα αντιβιωτικά και τα εμβόλια. Άρα, μέχρι τότε δεν είχαμε τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτές τις θανατηφόρες επιδημίες, οι οποίες θερίζοντας πολλές ζωές και κυρίως σε μικρές ηλικίες, δημιουργούσαν πια ένα προσδόκιμο ζωής πάρα πολύ περιορισμένο.
1: Όσοι ξέφευγαν ήταν θέμα συγκυριακό. Κάποιοι άνθρωποι ζούσαν.
0: Ασφαλώς. Δεν πεθαίνανε όλοι. Ναι, ναι, ναι. Κυρίως ο προσδόκιμος ζωής καθορίζεται από το πόσο μεγάλη θνησιμότητα έχουμε στις παιδικές ηλικίες. Εάν κανείς ξεφύγει από αυτή τη θνησιμότητα, μετά το προσδόκιμο ζωής του βελτιώνεται.
1: Χάνονταν παιδάκια λοιπόν.
0: Χάνονταν πολλά παιδάκια, μάλιστα. Γιατί είχαμε πολλές επιδημίες που κοστίζανε και είχαμε και μεγάλη και βρεφική και νεογνική θνησιμότητα.
1: Και έτσι
0: γιατί δεν είχαμε μευτήρια, δεν είχαμε την αντισηψία στους τοκετούς και έτσι χανόντουσαν πάρα πολλά παιδιά σε μικρές ηλικίες και βρέφη.
1: Και μπορεί να εξηγηθεί και γιατί έκαναν οι άνθρωποι πολλά παιδιά. Γιατί στο μεταξύ έχαναν και παιδιά, έτσι.
0: Και έχαναν και παιδιά και επειδή είχαν ανάγκη και από εργατικά χέρια στην οικογένεια για να μπορέσουν αυτή την
1: οικιακή
0: οικονομία να την διεκπαιρεώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τώρα, αυτό επίσης που έχει σημασία να πούμε είναι ότι αυτή η αλλαγή ξεκίνησε κυρίως από το χώρο των νοσοκομείων στο 19ο αιώνα, όπου κατά τη διάρκεια αυτού του αιώνα βλέπουμε ξαφνικά να γίνονται πολλά νοσοκομεία, χιλιάδες νοσοκομεία σε όλη την Ευρώπη και στην Βόρεια Αμερική. Αυτή ήταν η μεγάλη εξέλιξη σε ό,τι αφορά το νοσοκομιακό τομέα. Βέβαια, όπως είπαμε και στην αρχή, νοσοκομεία είχαμε και πριν. Αλλά τώρα αυτά τα νοσοκομεία αποκτούν πια άλλη διάσταση.
1: Και μια δομή, από ό,τι καταλαβαίνω, κρατική. Δηλαδή, εντάσσονται μέσα στα δεδομένα του κράτους.
0: Αν μιλήσουμε κυρίως για τη Γαλλία, γιατί η υπόθεση των νοσοκομείων του 19ου αιώνα ξεκινάει κυρίως από τη Γαλλία. Και ξεκινάει κυρίως από τη Γαλλία, γιατί μετά τη Γαλλική Επανάσταση τα νοσοκομεία εθνικοποιήθηκαν. Έπαψαν να είναι δηλαδή είτε ιδιωτικά, είτε φιλανθρωπικά, είτε ιδρύματα της Εκκλησίας, έγιναν ιδρύματα του κράτους. Κυρίως στο Παρίσι. Εκεί λοιπόν έχουμε μεγάλα πια νοσοκομεία, δημόσια νοσοκομεία, και μπορούμε να πούμε ότι το Παρίσι, που διέθετε τότε στις αρχές του αιώνα περίπου 20.000 κλίνες, που είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός για τα δεδομένα της εποχής εκείνης, έδωσε αυτή την όθηση στο νοσοκομιακό τομέα. Και οι γιατροί που δούλευαν εκεί ήταν δημόσιοι υπάλληλοι. Γιατί κατά κανόνα οι γιατροί δεν θέλανε πολύ να μπλέκουν με το κράτος και το δημόσιο, προτιμούσαν να έχουν την ιδιωτική τους πελατεία και αποκόμισαν και περισσότερα χρήματα ασκώντας ιδιωτικό επάγγελμα. Αλλά τότε στη Γαλλία έχουμε για πρώτη φορά και δημόσιους γιατρούς. Τώρα, αυτό που έδωσε την όθηση στα γαλλικά νοσοκομεία ήταν ότι πέρασαν μέσα στο νοσοκομιακό περιβάλλον από την παρατήρηση των συμπτωμάτων, γιατί μέχρι τότε η ιατρική ήταν κυρίως αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. Είχε κάποιος κάποιο σύμπτωμα, του δίνανε κάτι για να αντιμετωπίσει το σύμπτωμα. Δεν αντιμετωπίζανε την αιτία της αρρώστιας. Δεν είχαμε βρει τότε ούτε ποιες ήταν οι αρρώστιες, πώς γεννιόντουσαν οι αρρώστιες και πώς να θεραπεύουμε τις αρρώστιες. Άρα κάναμε μια συμπτωματική αγωγή με βότανα και με διάφορα άλλα ιατρικά σκευάσματα στους προηγούμενους αιώνες. Τότε έχουμε λοιπόν τη μετατόπιση από την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων στη μελέτη των ιστών. Αυτό ήταν μια πρώτη μεγάλη τομή στο νοσοκομιακό περιβάλλον. Γιατί πια θεωρήθηκαν ότι οι αλλοιώσεις που συμβαίνουν στους ιστούς είναι η αιτία της παθογένειας. Άρα κάνουμε ένα βήμα πια να πλησιάσουμε την αιτιολογία της αρρώστιας.
1: Όλα αυτά πάντως βασίζονται

0: στην ανατομία, δηλαδή ο άνθρωπος διερευνά το σώμα του.
1: Διερευνά το σώμα, αλλά πια εντοπίζουμε το πρόβλημα, αν κάνουμε ένα βήμα και εντοπίζουμε το πρόβλημα στις αλλοιώσεις των ιστών. Ξέραμε πια από την ανατομία που είπαμε πριν τους ιστούς του ανθρώπινου σώματος, τώρα πια βλέπουμε ότι το πρόβλημα ξεκινάει από τους ιστούς. Αυτό αποτέλεσε, αν θέλετε, μια επιστημονική πια προσέγγιση σε σχέση με το παρελθόν και μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα πρώτο μεγάλο βήμα σε αυτά που ακολούθησαν. Ένα άλλο μεγάλο βήμα ήταν η ανακάλυψη του στη Θεσκοπίου στη διάρκεια του 19ου αιώνα και μάλιστα στις αρχές, το 1816, ο Γαλλός γιατρός, ο Ρενέ Λαενέκ, έκανε το πρώτο στεθοσκόπιο. Βέβαια ήταν λίγο πρωτόγονο στεθοσκόπιο. Σκεφτείτε, ήταν ένα ξύλινο όργανο 25 εκατοστών, 4 εκατοστά διάμετρος, αλλά με αυτό του έδωσε τη δυνατότητα να ακροάζεται το στήθος και να ακροάζεται δηλαδή την λειτουργία, την αναπνευστική και την καρδιακή. Αυτό δεν μπορούσε, δεν γινόταν πριν. Αυτό που κάνανε μερικές φορές οι γιατροί ήταν να ακουμπούν το αυτί τους και να προσπαθούν από το επαφή με το αυτί τους, με το στήθος του ασθενούς, να προαστούν τα προβλήματα που παρουσιάζει είτε η αναπνευστική είτε η καρδιακή λειτουργία. Αλλά αυτό δεν ήταν έγκυρο και αξιόπιστος τρόπος για να παρακολουθεί κανείς αυτά τα δύο κρίσιμα ζητήματα. Με το στεθοσκόπιο λοιπόν γίνεται ένα πολύ σημαντικό βήμα.
0: Έτσι μπορούσα... Επειδή είπατε προηγουμένως ότι υπήρχαν αναφορές από την αρχαιότητα, Ιπποκράτη, Γαλινό κτλ. Αναφορικώς με την καρδιά υπήρχαν, δηλαδή μια κάποια γνώση μεταφερόταν στους αιώνες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αλλά κοιτάξτε κάτι, με τον Ιπποκράτη όλες οι δυσλειτουργίες αποδίδονταν στους 4 περίφημους χυμούς και στην ισορροπία των χυμών. Άρα δεν μπορούμε να πούμε, ήταν μια προεπιστημονική προσέγγιση, η οποία βέβαια έδωσε μια πολύ σημαντική απάντηση στο ότι για τα προβλήματα της υγείας μας ευθύνεται το περιβάλλον και ο τρόπος ζωής, κάτι το οποίο μέχρι τότε δεν είχε γίνει αντιληπτό. Αυτό ήταν μια μεγάλη τομή, γι' αυτό μιλάμε για μια φυσιοκρατική αντίληψη της ιατρικής, αλλά δεν είχαν δυνατότητα να προσεγγίσουν αυτά τα θέματα τα οποία εξελίχθηκαν στους επόμενους αιώνες.
0: Και έως τότε, έως τον 19ο αιώνα, ας πούμε, με αυτό που είπα, την καρδιά, πώς την αντιμετώπισαν? Πέρα από το ακουμπούσαν το αυτί τους για να πιάσουν τους παλμούς, δηλαδή είχαν προσέγγιση?
1: Δεν είχαν. Συνήθως δύο πράγματα χρησιμοποιούσαν στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, όποιων προβλημάτων ήταν, δύο μεγάλες κατηγορίες. Το ένα ήταν διάφορα φυτικά σκευάσματα, τα οποία θεωρούσαν ότι μπορούν να κάνουν καλό σε διάφορες περιπτώσεις συμπτωμάτων, πάντα συμπτωματικά. Και το δεύτερο ήταν με αθεμάξεις. Μια πολύ συνηθισμένη μέθοδο.
0: Οι βεντούζες που λέμε.
1: Ναι, όχι μόνο οι βεντούζες, αθέμαξη αίματος. Θεωρούσαν ότι η αφαίρεση υγρών βοηθάει την βελτίωση της υγείας και την ανάρρωση κτλ. Βέβαια και αυτό πολλές φορές ήταν μοιραία μέθοδος, μοιραία προσέγγιση, δηλαδή όταν κάποιον του αφαιρούσαν το αίμα και σε μεγάλες ποσότητες,
0: εξασθενούς
1: οργανισμός και μετά είχαμε αναπόφευκτα το μοιραίο αποτέλεσμα.
0: Άρα επερχόταν ο θάνατος και εκεί τελείωνε ο άνθρωπος, δηλαδή χωρίς καμία ερμηνεία.
1: Καμία. Τώρα με το στιθοσκόπιο που ανέφερα πριν, μπόρεσαν και έγιναν κάποιες πολύ σημαντικές διαγνώσεις. Πρώτα απ' όλα έγινε διάγνωση της βροχίτιδας, έγινε διάγνωση της πνευμονίας και κυρίως έγινε διάγνωση της φυματίωσης. Και γιατί λέω κυρίως της φυματίωσης? Γιατί η φυματίωση ήταν η επιδημία η οποία κυριαρχούσε στην Ευρώπη το 19ο αιώνα. Εκεί χανόντουσαν οι περισσότερες ζωές. Βέβαια, το ότι έγινε διάγνωση της φυματίωσης δεν σημαίνει ότι έγινε και θεραπεία της φυματίωσης. Διότι αυτή δυστυχώς καθυστέρησε μετά τον Κοχ, άρα στις αρχές του 20ου αιώνα. Μπόρεσαν να έχουμε έναν εντοπισμό του προβλήματος με το βάκυλο του Κοχ. Και βέβαια, μετά με τα αντιβιωτικά, μπορέσαμε να καταπολεμήσουμε πιο αποτελεσματικά την φυματίωση.
0: Το περιβάλλον επενεργούσε στη φυματίωση της Ευρώπης?
1: Πάρα πολύ, γι' αυτό και βλέπουμε σε όλες τις επιδημίες, όχι μόνο στην επιδημία της φυματίωσης, βλέπουμε κυρίως να πλήττονται τα φτωχότερα στρώματα, αυτά που ζούσαν σε ανθυγιεινές συνθήκες, εργαζόμενες σε χειρονεκτικές εργασίες. Γι' αυτό και όταν είχαμε και επιδημίες, αυτοί που είχαν χρήματα, κυρίως τι κάνανε? Φεύγανε στην εξοχή να απομονωθούν από το αστικό περιβάλλον που ήταν κατά κανόνα υποβαθμισμένο από υγειονομική άποψη περιβάλλον και να προστατευθούν στην εξοχή σε κάποιες απομονωμένες επαύλεις κτλ. Επίσης θέλω να πω που είναι σε σχέση με αυτό που πολύ σωστά ρωτήσατε, ότι και η φυματίωση όπως και άλλες λοιμώξεις, είπαμε για τα αντιβιωτικά και τα εμβόλια, αλλά η μεγάλη κάμψη αυτών των λοιμωδών νοσημάτων επήλθε στις αρχές του 20ου αιώνα, πριν έχουμε τα αντιβιωτικά και τα εμβόλια. Γιατί τότε ήταν μια μεγάλη οικονομική ανάπτυξη στη Δυτική Ευρώπη και στην Αμερική, που βελτίωσε θεαματικά το βιωτικό επίπεδο των εργαζομένων και των πολιτών. Είχαν πια θέρμανση, είχαν το σπίτι, είχαν στέγη.
0: Αναφέρεσαι στο Μεσοπόλεμο, κύριε Τούντα?
1: Όχι, αναφέρομαι από τις αρχές του 20ου αιώνα.
0: Και μέχρι του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, λοιπόν.
1: Και Πρώτου Παγκοσμίου και μέχρι του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Η μεγάλη κάμψη των λιμωδών νοσημάτων οφείλεται κυρίως στην θεαματική βελτίωση του βιωτικού επίπεδου.
0: Σε αυτά τα 40 χρόνια.
1: Σε αυτά τα 40 χρόνια.
0: Παρά τους μεγάλους δύο μεγάλους πολέμους.
1: Μετά ήρθαν τα αντιβιωτικά και τα εμβόλια και δώσαν ακόμα περισσότερο βοήθεια στην ιατρική να καταπολεμήσει τα λιμώδη νοσήματα. Τώρα, το άλλο μεγάλο βήμα που έγινε στη Γαλλία εκείνη την εποχή, αν μιλάμε πάντα για τις αρχές του 19ου αιώνα, ήταν ότι γίνεται εισαγωγή των στατιστικών μεθόδων της αριθμητικής στη μελέτη των κρουσμάτων. Αυτό γιατί βοήθησε? Γιατί άρχισαν να γίνονται συγκρίσεις. Αυτό που σήμερα λέμε κλινικές μελέτες. Δηλαδή, βάζανε μία ομάδα ασθενών και τη συγκρίνανε με μια άλλη ομάδα ασθενών. Και βλέποντας τα αποτελέσματα στις δύο αυτές ομάδες, βγάλανε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. Άρα, έχουμε για πρώτη φορά μέσα στα γαλλικά νοσοκομεία την στατιστική, την ιατρική στατιστική, που βοήθησε πολύ στο να εντοπίζουμε προβλήματα. Και το επόμενο μεγάλο βήμα ήταν το πάντρεμα, πάντα μιλάμε για τα γαλλικά νοσοκομεία, της ανατομίας, αυτό που είπαμε πριν, και κυρίως της παθολογοανατομίας, δηλαδή της μελέτης της παθολογίας των ιστών, με τη φυσιολογία. Αυτό ήταν γιατί ήταν σημαντικό, διότι δεν μείναμε μόνο στην παρατήρηση της βλάβης των ιστών, αλλά αρχίσαμε να βλέπουμε πως οι βλάβες των ιστών επηρεάζουν την φυσιολογία του σώματος, την λειτουργία δηλαδή του σώματος, και αυτό τι βοήθησε να διαπιστώσουμε? Ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε την υγεία και την αρρώστια σαν δύο ξεχωριστές οντότητες, αλλά μέσα από την ενιαία λειτουργία της φυσιολογίας, η υγεία και η αρρώστια αντιμετωπίστηκαν σαν δύο άκρα ενός συνεχούς εκκρεμούς. Δεν μιλάμε δηλαδή για μαύρο και άσπρο πλέον, αλλά μιλάμε για ένα συνεχές εκκρεμές που είναι και η ζωή, που μέσα σε αυτό κυμαίνεται και η υγεία και η αρρώστια.
0: Σας διακόπτω ξανά, γιατί συνειδητοποίησα, κύριε Τούντα, ότι δεν έχουμε εξηγήσει τι είναι η ιστή, τι είναι ο ιστός, ο ανθρώπινος ιστός.
1: Η ιστή είναι, αποτελείται από κύτταρα και είναι τα μέρη τα οποία απαρτίζεται μαζί με το σκελετό, μαζί δηλαδή με τον ανθρώπινο σκελετό, το σώμα μας. Μιλάμε λοιπόν για τον καρδιακό ιστό, μιλάμε για τον μυοσκελετικό ιστό, μιλάμε για τον ιστό στο πεπτικό σύστημα. Είναι δηλαδή τα μαλακά μόρια του ανθρώπινου σώματος.
0: Ένα σύνολο κυττάρων λοιπόν φτιάχνουν το όργανο που λέγεται καρδιά.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Και τότε διαπιστώνει ο άνθρωπος, επειδή αντιλαμβάνεται τη λειτουργία των ιστών, είναι ότι τα κύτταρα είναι το πρόβλημα. Από τα κύτταρα ξεκινάει το πρόβλημα της ασθένειας. Ή θα το βρει αργότερα αυτό?
1: Θα το βρούμε αργότερα. Θα το πούμε λίγα χρόνια αργότερα, όταν θα προχωρήσουμε πια στη Γερμανία, όπου η Γερμανία είναι το μέρος όπου αναπτύσσεται στις αρχές του 19ου αιώνα ένα άλλο κρίσιμο κομμάτι της νέας επιστημονικής ιατρικής, που είναι η εργαστηριακή ιατρική. Αυτό ήταν επίσης ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο συνέβαλε στην συγκρότηση της σύγχρονης τότε επιστημονικής ιατρικής. Άρα, αν πούμε ότι η Γαλλία ήταν το λίκνο της νοσοκομιακής ιατρικής, θα πούμε αντίστοιχα ότι η Γερμανία ήταν το λίκνο της νέας εργαστηριακής ιατρικής, που βασίστηκε κυρίως στη διερεύνηση της φυσιολογίας του ανθρώπινου σώματος.
0: Πολύ ωραία. Γράψατε μόνος σας και τον επίλογο, κλείνοντας την πρότασή σας. Κυρίες και κύριοι, ο καθηγητής Γιάννης Τούντας, σε αυτό το πρώτο ημίωρο της σημερινής μας συνάντησης για την ιστορία της ιατρικής κατά τη διάρκεια της ιατρικής επιστήμης, για να ακριβολογώ, κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Διάλειμμα και συνεχίζουμε. Καλημέρα σας.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένει κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου ανατμήματα σε Κινέτα Μέγαρα και Ελευσίνα. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία πρότεινε την αμοιβαία πάυση των πλεγμάτων Μεγάλου Βεληνικού ως βήμα προς την ειρήνη. Ωστόσο, η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπεί στο να αποσπάσει την προσοχή από τον στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως 4 περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκστρατείας. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει με απόλυτη σοβαρότητα τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά του Εβραϊκού Κράτους, δήλωσε ο Ισραηλός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Ερντογάν και άλλοι ανώτεροι Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν εντείνει το τελευταίο διάστημα τη ρητορική τους κατά του Ισραήλ. Πρωτοβουλία στο Κογκρέσο για την αποτροπή πιθανής επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 αναλαμβάνει δημοκρατική βουλευτής από την Νεβάδα Ντίνα Τάιτους. Με επιστολή που βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών, οι βουλευτές θα ζητήσουν από την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να είναι έτοιμη να ασκήσει τις εξουσίες που της δίνει ο νόμος. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί. Την ίδια ώρα, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν σήμερα ζωντανοί από τα ερείπια, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό. Ανίποτε τραγωδία στην Κύπρο, το μεσημέρι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους 2 παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά τους συνελήφθησαν απόψε. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση και ΕΔΕ. Και ο καιρός γενικά έθριος, αύριο στην Αττική έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Όσες και όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, να γνωρίζετε ότι προσκεκλημένος αυτή την Κυριακή είναι ο καθηγητής Γιάννης Τούντας. Ομότιμος σήμερα, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Ο κύριος Τούντας είναι καθηγητής κοινωνικής και προληπτικής ιατρικής. Αυτό δίδαξε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει συμβάλει πολλές φορές στις ιστορικές και επιστημονικές εκπομπές που παρουσιάζουμε και σήμερα εδώ μαζί μας, κυρίες και κύριοι, για να αφηγηθεί, και αυτό κάνει, την ιστορία της ιατρικής επιστήμης στη διάρκεια του 19ου αιώνα, με αναφορά πάντα στον δυτικό κόσμο, κατά κύριο λόγο στην Ευρώπη. Δύο κυρίαρχες χώρες δίνουν όθηση στην ιατρική επιστήμη. Πρώτα η Γαλλία, έγινε ήδη αναφορά στο προηγούμενο ημίωρο. Μπορείτε, όταν θα ακούσετε on demand την εκπομπή ή όταν στο podcast θα έχετε δυνατότητα να έχετε μια συνολική ακρόαση, θα το καταλάβετε. Και τώρα ο κύριος Τούντας είναι έτοιμος να μας παρουσιάσει τα επιτεύγματα της Γερμανίας. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά.
4: Καλημέρα και πώς θέλετε.
3: Θα ήθελα και δύο κουβέντες. Γιατί όλα αυτά γίνονται στην Ευρώπη? Τι είναι αυτή η Ευρώπη? Και από αυτήν τη σκοπιά, δηλαδή, ενώ ξέρουμε τι είναι όλη, τι είναι η Ευρώπη. Όλοι κατανοούμε γιατί η ανθρωπότητα θέλει να συγκεντρωθεί στην Ευρώπη, αλλά τι είναι αυτό που συμβαίνει στη διάρκεια του 19ου αιώνα στην Ευρώπη, η οποία Ευρώπη έχει μια αυτοκρατορική Γαλλία, έχει μια Γερμανία των κρατηδίων, τα κρατήδια έχουν ένα ρόλο, θα μας το εξηγήσετε, πώς κινητροδοτούν τους ανθρώπους, τι γίνεται στην Προσία, τι γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί η Ευρώπη?
4: Πρώτα απ' όλα, γιατί η Ευρώπη κληροδοτείται με δύο μεγάλα ιστορικά φαινόμενα, την αναγέννηση και τον διαφωτισμό, τα οποία ανοίξανε την ανθρώπινη σκέψη και της δώσανε τη δυνατότητα πια να προσεγγίσει τις επιστήμες σε μια νέα βάση. Και αυτό που συνέβη και επιπλέον από αυτά τα δύο σημαντικά ιστορικά γεγονότα ήταν ότι έχουμε στη διάρκεια, όπως είπαμε, του 19ου αιώνα μια μεγάλη οικονομική και κοινωνική αλλαγή με την εκβιομηχάνηση, με την αστικοποίηση και με την ανάπτυξη πια νέων τεχνολογιών σε πάρα πολλούς επιμέρους τομείς. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το νέο περιβάλλον αναπτύχθηκαν τα πρώτα σύγχρονα για την εποχή εκείνη νοσοκομεία, θα έλεγα επιστημονικά νοσοκομεία πλέον, όπως είπαμε πριν για τη Γαλλία, και έρχεται τώρα και η Γερμανία, όπου στη Γερμανία, στα νοσοκομεία, μεταφέρανε το βάρος πια στο εργαστήριο. Δηλαδή εκεί που ήταν οι Γάλλοι, που κυρίως μέσα από την ανατομία παρακολουθούσαν την παθογένεια των ιστών, έρχονται τώρα οι Γερμανοί και βάζουν πια εργαστήρια στα νοσοκομεία τους, όπου εκεί γίνονται και πειράματα. Και τα πειράματα προσφέρονται για παρατήρηση, το τι συμβαίνει δηλαδή και όχι μόνο το τι βλέπουμε. Και χρησιμοποίησαν οι Γερμανοί το μικροσκόπιο. Όποια αξία είχε, όπως είπαμε πριν, το στιθοσκόπιο για τους Γάλλους γιατρούς, έρχονται τώρα οι Γερμανοί να αξιοποιήσουν το μικροσκόπιο μαζί με ζωοτομές, δηλαδή με την ατομία και τη χειρουργική ζώων, μαζί με τη διερεύνηση χημικών αντιδράσεων, και βλέπουμε ότι σε αυτό το νέο εργαστηριακό περιβάλλον αναπτύσσεται πάρα πολύ γρήγορα η φυσιολογία. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί επέτρεπε η φυσιολογία να έχουμε και ποσοτικές και αναλυτικές και φυσικοχημικές πια δυνατότητες για να μελετήσουμε την αρρώστια.
3: Τι
4: και
3: σημαίνει φυσιολογία, κύριε καθηγητά?
4: Φυσιολογία είναι η λειτουργία πια των οργάνων. Δεν είναι τα όργανα τι είναι και από τι απαρτίζονται, είναι το πώς λειτουργούν τα όργανα.
3: Για να το συνδέσουμε τα προηγούμενα, τα όργανα είπαμε είναι σύνολο κυττάρων.
4: Κυττάρων που αποτελούν τους ιστούς, τα μαλακά μόρια.
3: Και είναι, αυτό είναι το σώμα μας λοιπόν.
4: Το σώμα μας, ναι, μαζί με το σκελετό.
3: Μάλιστα.
4: Η φυσιολογία λοιπόν εξηγεί πώς λειτουργούν πια αυτά τα όργανα. Όχι μόνο τι είναι και από τι απαρτίζονται και τι βλάβες έχουν, αλλά και πώς λειτουργούν. Αυτό ήταν το βήμα που έκανε η γερμανική νοσοκομιακή ιατρική. Και αυτό που υποστηρίχθηκε τότε ήταν ότι δεν μπορούσε να υπάρξει ιατρική χωρίς τη φυσιολογία. Και μια φυσιολογία πια βασισμένη στον υλισμό και όχι στον βιταλισμό. Βιταλισμό γιατί ο βιταλισμός ήταν μια αντίληψη που κυριαρχούσε για πολλούς αιώνες πριν, ότι υπήρχε μια μη ζωντανή δύναμη η οποία κατήχε τους ζωντανούς οργανισμούς.
3: Δεν υπάρχει κάτι υπερφυσικό λοιπόν. Αυτό υπάρχει. Προσπαθεί να πει η πρόοδος.
4: Ακριβώς. Ότι είναι, πρέπει να το δούμε υλιστικά τη φυσιολογία και την ανατομία του ανθρώπινου σώματος και να τη μελετήσουμε σε αυτή τη βάση. Και
3: το ότι τα δεχόταν όλα αυτά η Εκκλησία είναι αποτέλεσμα του διαφωτισμού, έτσι. Ναι, ότι δηλαδή αυτά όλα γκρέμιζαν
4: και του διαφωτισμού και τη Γαλλική Επανάσταση και στη συνέχεια τη Αμερικάνικη Ανεξαρτησία που είχε ένα πολύ προηγμένο σύνταγμα, γιατί και η Αμερική, η Βόρεια Αμερική σιγά σιγά στη διάρκεια του 10ου αιώνα άρχισε να αξιοποιεί και να προωθεί περαιτέρω, όπως θα δούμε στη συνέχεια, τα επιτεύγματα της ιατρικής. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν το στιθοσκόπιο για τους Γάλλους, ήταν το μικροσκόπιο για τους Γερμανούς. Και χάρη στο μικροσκόπιο, όπως ήδη είπαμε, γεφυρώθηκε η ανατομία με την φυσιολογία. Το 1846 φτιαχτήκαν οι φακοί Ζάης, αυτοί που ακόμα χρησιμοποιούνται και εμπορεύονται, οι οποίοι δώσανε στο μικροσκόπιο μια πολύ μεγάλη δύναμη πλέον, και έτσι η φυσιολογία μπόρεσε να προχωρήσει πάρα πολύ με γρήγορους ρυθμούς.
3: Και ανακούφισε και τις οφθαλμολογικές παθήσεις.
4: Βέβαια.
3: Και έτσι ακριβώς. Η φακή εννοώ, η τσάι, σε αυτήν την
4: δημιουργήθηκε. Βέβαια, δημιουργήθηκε το 1851 συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε το πρώτο οφθαλμοσκόπιο που άνοιξε το δρόμο για την οφθαλμολογία. Πριν όμως από αυτό, έχουμε επίσης με τους Γερμανούς ερευνητές γιατρούς εντοπισμό του υδροχλωρικού οξέως στο στομάχι, που τους έδωσε τη δυνατότητα να αρχίσουν να μελετάνε τη λειτουργία, αυτό που είπαμε πριν, τη φυσιολογία της πέψης. Και έτσι μπήκαν και τα θεμέλια αυτό που στη συνέχεια ονομάστηκε βιοχημεία. Δηλαδή, μελετούσαμε πια την λειτουργία της βιολογίας σε σχέση με χημικές αντιδράσεις όπως είναι η πέψη. Επίσης, σημαντική εξέλιξη, το αναφέραμε και πριν, αλλά εδώ πρέπει να το τονίσουμε, ήταν η ανακάλυψη των κυττάρων. Αυτό έγινε και αυτό από στην Γερμανία, από τον Γερμανό γιατρό τον Ρούντολφ Βίρσο, ο οποίος διαπίστωσε τα κύτταρα.
3: Τα είδε πρώτη φορά, δηλαδή,
4: είδε τα κύτταρα με το μικροσκόπιο. Και όχι μόνο τα κύτταρα, αλλά διαπίστωσε και την κυτταρική διαίρεση, που είναι, αν θέλετε, το αλφαβητάρι της ζωής. Η ζωή στηρίζεται, η ανάπτυξη στηρίζεται στην κυτταρική διαίρεση. Αυτά ήταν επιτεύγματα από τον Γερμανό, τον Ρούντολφ Βίρσο, ο οποίος μάλιστα επειδή ήταν και φιλελεύθερος. Βέβαια, μιλάμε τότε σε μια συντηρητική Γερμανία, τη Γερμανία του Βίσμαρκ, του καγκελάριου Βίσμαρκ, ονόμασε αυτή τη διαπίστωση των πολλών κυττάρων στη δημιουργία ενός ιστού ως κυτταρική δημοκρατία. Στη συνέχεια είχαμε την δυνατότητα.
3: Αλλά πάλι σας διακόπτω, με συγχωρείτε, κύριε Τούντα. Ναι. Διαβάζανε, είδανε και τα ασθενικά κύτταρα, ή αυτό θα γίνει αργότερα?
4: Όχι, αυτό δεν μπόρεσαν να το κάνουν ακόμα, αλλά είχαν πια αντιληφθεί ότι πρέπει να μελετήσουν τα κύτταρα, διότι
3: θεωρήσανε
4: ότι τα κύτταρα είναι πια το πρόβλημα που δημιουργεί τις ασθένειες. Διότι είπαμε πριν ότι προηγούμενα θεωρούσανε τους ιστούς και τις βλάβες τους ιστούς. Τώρα περνάμε και μελετάμε τα κύτταρα και τη φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος μέσα από το μικροσκόπιο. Άρα είναι ένα βήμα πιο μπροστά από ό,τι ήμασταν πριν.
3: Πάβει να αντιμετωπίζει συνεπώς η ιατρική μόνο τα συμπτώματα, όπως γινόταν έως εκείνα τα χρόνια, και τώρα πια πάει πιο βαθιά να εντοπίσει
4: και από τη βλάβη που εντοπίσαν οι Γάλλοι στους ιστούς. Περνάμε με τους Γερμανούς στη μελέτη των κυττάρων. Επίσης, μια που μιλάμε για τη μεγάλη αυτή συμβολή του Ρούντολφ Βίρσο, να πούμε ότι ήταν και ο θεμελιωτής ή ένας από τους βασικούς θεμελιωτές, αν όχι ο πιο σημαντικός, της δημόσιας υγείας το 19ο αιώνα. Που τότε αναπτύχθηκε δημόσια υγεία σαν τρόπος αντιμετώπισης των επιδημιών που αναφέραμε πριν. Βέβαια, τότε ακόμα επικρατούσε η μοιασματική θεωρία των λοιμωδών νοσημάτων, δηλαδή ότι αυτά προέρχονται από μοιάσματα που είναι στην ατμόσφαιρα. Μόνο μετά το Παστέρ καθιερώθηκε η μικροβιακή θεωρία των λοιμωδών νοσημάτων. Και γι' αυτό η αντιμετώπιση τους βασίζονταν κυρίως σε μέτρα υγιεινής, καραντίνα, στην φροντίδα του περιβάλλοντος, που ήταν και αυτά σημαντικά βήματα και που βοήθησαν σε ένα βαθμό στην καταπολέμηση των λοιμωδών νοσημάτων και των επιδημιών. Και έτσι καθιερώθηκε και η δημόσια υγεία, κυρίως από αυτές τις πρωτοβουλίες του Βίρσο, που σαν προοδευτικός πολίτης και επιστήμονας ήθελε να βοηθήσει τους φτωχούς που τότε μαστίζονταν από τις επιδημίες. Τώρα, το επόμενο κεφάλαιο που μπορούμε να θίξουμε, που έχει ενδιαφέρον επίσης, που αποτελεί μετά τα νοσοκομεία έναν δεύτερο πυλώνα της επιστημονικής ιατρικής του 19ου αιώνα, είναι η φαρμακολογία.
3: Πριν ανοίξετε αυτό το κεφάλαιο, κύριε καθηγητά, επειδή αναφέρθηκε προηγουμένως, παίζει ρόλο στην ανάπτυξη της ιατρικής επιστήμης το ότι η Γερμανία είναι εκείνη την εποχή μια ένωση κρατηδίων, είναι ένα σύνολο κρατηδίων. Πώς να το πω, έχουν μεταξύ τους ανταγωνισμό.
4: Ασφαλώς και παίζει, διότι σε κάθε κρατήδιο υπήρχε διαφορετικό νοσοκομείο και υπήρχε ένας ανταγωνισμός ανάμεσα στα νοσοκομεία του κάθε κρατηδίου, μια άμυλα, μια επιστημονική άμυλα, που αυτό προωθούσε την έρευνα μέσα από τον υγιή ανταγωνισμό. Ενώ αντίθετα στη Γαλλία υπήρχε ένας συγκεντρωτισμός, τα νοσοκομεία ήταν κυρίως στο Παρίσι, μεγάλα λίγα νοσοκομεία, που εκεί δεν υπήρχε αυτός ο υγιής επιστημονικός ανταγωνισμός και έτσι δεν μπόρεσαν να κάνουν αυτά τα βήματα που έκανε η Γερμανία σε ό,τι αφορά την εργαστηριακή πειραματική ιατρική.
3: Ωραία. Λοιπόν, 19ος αιώνας και φαρμακολογία λοιπόν.
4: Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, φυσικά σκευάσματα, δηλαδή από φυτά κυρίως, τα χρησιμοποιούσαμε και παλιότερα. Τώρα όμως ερχόμαστε με τα πειράματα σε ανθρώπους και ζώα να κατανοήσουμε τη λειτουργία κάποιων από αυτών των φυτικών σκευασμάτων και κυρίως τα σκευάσματα που προέρχονταν από τη μελέτη των δηλητηριωδών ουσιών και των αλκαλοειδών. Τα αλκαλοειδή δηλαδή που είναι δηλητήρια και ναρκωτικές ουσίες που είναι αζωτούχες ενώσεις από προϊόντα φυτικής προέλευσης. Μέσα από τη μελέτη λοιπόν αυτή την αρχική των αλκαλοειδών και κάποιων δηλητηρίων μεταξύ του 1818 και 1821 ανακαλύφθηκε πρώτα απ' όλα η στριχνίνη, η κινίνη και η καφενή. Που ήταν η στριχνίνη, όπως ξέρουμε, ήταν ένα δηλητήριο αρκετά διαδεδομένο. Το 1825 ακολούθησε η νικοτίνη και κυρίως η ατροπίνη από τη μελαντόνα. Γιατί λέω η ατροπίνη? Γιατί η ατροπίνη είναι ένα ισχυρό αντιχολινεργικό φάρμακο που χρησιμοποιήθηκε σαν αντίδοτο στις δηλητηριάσεις και επίσης αργότερα στην αντιμετώπιση της βραδυκαρδίας και στη διαστολή της κόρης για την οφθαλμολογία για να μπορεί να μελετήσει το βάθος του οφθαλμού. Επίσης την ίδια εποχή και λίγο ίσως αργότερα ανακαλύφθηκε η εμετίνη από την υπεκουάνα που προκαλεί εμετό. Είχαμε μετά την μορφίνη που είναι ένα οπιοειδές αναλγητικό που χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα. Την κοδεΐνη, την χολχικίνη που είναι αντιφλεγμονώδες και την κοκαΐνη. Με αυτές τις δυνατότητες να εντοπίσουμε αυτές τις ουσίες ως φάρμακα πλέον, μπόρεσε να καθιερωθεί και να εδραιωθεί η φαρμακολογία. Και μπορούμε να ορίσουμε μάλλον την γέννηση της φαρμακολογίας το 1847 ως επιστήμη πλέον, ως ακαδημαϊκό κλάδο, όταν έγινε στην Εστονία το 1847 η πρώτη έδρα φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο της Εστονίας. Βέβαια η Εστονία τότε πρέπει να πούμε ότι ήταν μέρος της Προσίας. Άρα μιλάμε πάντα για την γερμανική ιατρική και τα γερμανικά επιτεύγματα.
3: Μαζική παραγωγή φαρμάκων πότε αρχίζει?
4: Έχουμε κάποιες εταιρείες που αρχίζουν να εκμεταλλεύονται αυτά τα νέα προϊόντα, όπως έχουμε στην Αμερική αργότερα με την εταιρεία την Merck, η οποία μπόρεσε να βγάλει κάποια πρώτα προϊόντα φαρμακευτικά και σιγά σιγά αναπτύσσεται η βιομηχανία η φαρμακευτική, η οποία σιγά σιγά αναπτύχθηκε και όλο και περισσότερο. Επίσης στη Γερμανία πρέπει να πούμε ότι δημιουργήθηκε το πρώτο κέντρο πειραματικής φαρμακολογίας και εκεί μπόρεσαν να μελετήσουν το χλωροφόρμιο και άλλες αναισθητικές και ναρκωτικές ουσίες, που αυτό βοήθησε μετά και στη χειρουργική, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Επίσης μελετήσανε τη διγοξίνη, που βοηθάει πολύ στην καρδιακή ανεπάρκεια και τις αρρυθμίες, ένα φάρμακο που χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα, καθώς και άλλες φαρμακευτικές ουσίες όπως η νικοτίνη, η μουσκαρίνη, που είναι ένα παρεσιογόνο που δράσει στο αυτόνομο νευρικό σύστημα. Το γεγονός ότι είχαμε όλη αυτή την ανάπτυξη της πειραματικής ιατρικής και της φαρμακολογίας, κυρίως στη Γερμανία, είχε σαν αποτέλεσμα νέοι γιατροί από όλο τον κόσμο, κυρίως από τη Βόρεια Αμερική ή από την Αγγλία, αντί να πηγαίνουν στη Γαλλία όπως πηγαίναν στις αρχές του 19ου αιώνα για να πάρουν από τα γαλλικά νοσοκομεία όλη αυτή τη νέα γνώση, στράφηκαν πλέον στη Γερμανία και άρχισαν να προσέρχονται οι γιατροί από τις διάφορες χώρες στη Γερμανία για να αξιοποιήσουν τα επιτεύγματα της γερμανικής ιατρικής. Επειδή όμως μιλήσαμε μέχρι τώρα για την Γαλλία και τη Γερμανία, πρέπει να πούμε, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, ότι τα ενία της εξέλιξης στη συνέχεια περνάνε και στα χέρια της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Αμερικής. Ας πούμε, στη Μεγάλη Βρετανία, επειδή μιλάμε ακόμα για τη φυσιολογία, δημιουργήθηκε το 1876 η πρώτη επιστημονική εταιρεία φυσιολογίας. Εκδόθηκε επίσης δύο χρόνια αργότερα, το 1878, το πρώτο περιοδικό φυσιολογίας. Άρα βλέπουμε πια η Μεγάλη Βρετανία, η οποία γίνεται πια η κυρίαρχη δύναμη στη διάρκεια του 19ου αιώνα σε όλο τον κόσμο, να παίρνει και τα ενία της ιατρικής, κυρίως της φυσιολογίας, στην εποχή εκείνη. Όμως σε αυτή την κυριαρχία της γερμανικής πειραματικής ιατρικής ό,τι αφορά τη φυσιολογία, υπήρχε μία εξαίρεση. Και αυτή η εξαίρεση ήταν ο Γάλλος γιατρός, ο Κλοντ Μπερνάρ. Ο Κλοντ Μπερνάρ, που έζησε από το 1813 μέχρι το 1878, ήταν ένας εξαιρετικός ερευνητής που κάλυψε πάρα πολλούς τομείς της φυσιολογίας. Ήταν αυτός που μελέτησε την οξυγόνωση του αίματος. Πώς δηλαδή το αίμα δεσμεύει το οξυγόνο, η αιμοσφαιρίνη δεσμεύει το οξυγόνο. Πώς μεταβάλλεται η θερμοκρασία του σώματος και πώς η αυξημένη θερμοκρασία σχετίζεται με κάποια νοσηρότητα. Πώς επίσης.
3: Με κάποια φλεγμονία,
4: με κάποια φλεγμονία, με κάποια λοιμώδη νοσήματα κτλ. Πώς επίσης.
3: Ότι δηλαδή είναι αντίδραση του οργανισμού.
4: Αντίδραση του οργανισμού, ο πυρετός.
3: Για
4: μελέτηση τις μεταβολές της θερμοκρασίας σε σχέση με κάποια νοσήματα. Γιατί κάποια λοιμώδη νοσήματα παρουσιάζουν μια πατέντα αλλαγής της θερμοκρασίας που ανεβαίνει και κατεβαίνει. Άρα αυτό μπορούσε να αποτελέσει διαγνωστικό όπλο για κάποια συγκεκριμένα λοιμώδη νοσήματα. Τώρα, επίσης μελέτησε την επίδραση των αλκαλοειδών που αναφέραμε πριν, δηλαδή αυτές τις αζωτούχες ενώσεις στο νευρικό σύστημα, την επίδραση των δηλητηρίων όπως το μονοξιδίου του άνθρακα. Και αυτό γιατί ήταν σημαντικό, γιατί διαπίστωσε το μονοξίδιο του άνθρακα, δεσμεύεται στην αιμοσφαιρίνη και εμποδίζει την πρόληψη του οξυγόνου. Άρα αποτελεί ένα δηλητήριο, το οποίο το ζούμε και στην εποχή μας, την επίδραση που έχει το μονοξίδιο του άνθρακα στην αιμάτωση του οργανισμού μας.
3: Και στο περιβάλλον.
4: Και επίσης σε επίδραση του κουραρίου στη μυοσκελετική παράλυση. Συνέχεια χρησιμοποιήθηκε το κουράριο σαν δηλητήριο για πρόκληση μυοσκελετικής παράλυσης. Το άλλο που συνέβαλε ο Κλοντ Μπερνάρ ήταν ότι παρατήρησε ότι τα φάρμακα που υπήρχαν τότε στη διάθεσή τους δρούνε σε συγκεκριμένα σημεία στους ιστούς. Και αυτά τα σημεία αποκλήθηκαν υποδοχής και στα κύτταρα. Ο εντοπισμός δηλαδή των υποδοχέων βοήθησε μετά την φαρμακολογία να διαμορφώσει τα νέα φάρμακα που να μπορούν να απευθύνονται και να ανταποκρίνονται στη λειτουργία αυτών των υποδοχέων. Και αυτό ήταν επίσης ένα σημαντικό βήμα για την φαρμακολογία.
3: Τα αντίστοιχα συζητούσαμε πριν από λίγα χρόνια, ενώ όταν είχαμε την πανδημία, για το πώς λειτουργεί το εμβόλιο, το mRNA αναφορικώς με τους υποδοχείς για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.
4: Αυτή μάλιστα. Η υπόθεση λοιπόν των υποδοχείων ξεκίνησε χάρη στο Κλοντ Μπερνάρ. Υπήρξε επίσης προπομπός ο Κλοντ Μπερνάρ της ενδοκρινολογίας, γιατί ανακάλυψε την έκρηση της γλυκόζης από το σηκώτη. Η γλυκόζη παράγεται το σηκώτη όταν δεν έχουμε ικανά επίπεδα ζαχάρου στο αίμα. Και επίσης αυτό προέρχεται από τη διάσπαση του γλυκογόνου. Και επίσης παρατήρησε την δράση των παγκρεατικών υγρών στη μετατροπή του αμύλου σε μαλτόζη, δίνοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της πέψης. Βέβαια, αυτό συνδέεται με τον διαβήτη. Αλλά τότε δεν είχαμε ακόμα ανακαλύψει την ινσουλίνη. Η ινσουλίνη δυστυχώς ανακαλύφθηκε αρκετά αργότερα, το 1921, στον Καναδά, από έναν μεγάλο Καναδό γιατρό. Αλλά τουλάχιστον με τον Κλοντ Μπερνάρ καταλάβαμε ότι το πάνκρας
3: και η κρίση
4: του πάνκρας πώς λειτουργεί στο θέμα του Ζαχάρου και στην απελευθέρωση αυτών των ουσιών. Επίσης, αυτό που είπε ο Κλοντ Μπερνάρ είναι ότι η παθαλογονατομία, που κυριαρχούσε μέχρι τότε, όπως είπαμε, στα γαλλικά νοσοκομεία, είναι τυφλή χωρίς τη φυσιολογία. Δηλαδή, έφερε τη γερμανική αντίληψη της αξίας της φυσιολογίας στην Γαλλία πλέον.
3: Ένωσε τις δύο σχολές.
4: Τις δύο σχολές, ακριβώς. Και είπε ότι η φυσιολογία μαζί με την παθαλογονατομία και την φαρμακολογία είναι ο πυρήνας της σύγχρονης ιατρικής. Έτσι, έδωσε αυτή την τριπλή διάσταση στην ιατρική του 19ου αιώνα. Και αυτό που είπε επίσης είναι ότι, κατά τη γνώμη του, οι ασθένειες και τα νοσήματα προέρχονται από διαταραχές στην φυσιολογία. Άρα δεν είναι πια πρόβλημα μόνο, όπως είπαμε πριν, των ιστών, δεν είναι πρόβλημα των κυττάρων, αλλά είναι πρόβλημα της φυσιολογίας, δηλαδή της λειτουργίας όλων αυτών και πώς αυτά λειτουργούν και πώς όταν διαταράσσεται αυτή η φυσιολογία.
3: Προκαλείται η αρρώστια, έρχεται
4: και
3: η αρρώστια.
4: Αυτό επίσης που είπε είναι ότι η φυσιολογία, τι έχει ανάγκη για να είμαστε υγιείς, έχει ανάγκη από ένα σταθερό εσωτερικό περιβάλλον. Αυτό που σήμερα ονομάζουμε ομοιόσταση. Αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον, βέβαια, γιατί πρώτα απ' όλα μας δίνει μια νέα διάσταση στη θεραπευτική ιατρική. Δηλαδή ότι πρέπει να φροντίζουμε την ομοιόσταση, δηλαδή την σταθερότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος στον ανθρώπινο οργανισμό. Γι' αυτό και σήμερα με τους ορούς και όλες αυτές τις μεταγγίσεις κοιτάμε ακριβώς αυτή την σταθερότητα να διατηρήσουμε σε έναν μεταχειρητικό άρρωστο ή σε οποιονδήποτε άλλο άρρωστο έχει ανάγκη από αυτή την αποκατάσταση. Και αυτό μας φέρνει πίσω και λίγο και στον Ιπποκράτη. Γιατί όπως είχαμε πει και στις παλιές μας εκπομπές, θυμίζω και στους ακροατές μας σήμερα, ότι και ο Ιπποκράτης είχε πει ότι η υγεία τι είναι. Είναι η ισορροπία, η αρμονία του εσωτερικού περιβάλλοντος με το εξωτερικό περιβάλλον. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο δυστυχώς το ξεχάσαμε στη συνέχεια, αλλά ευτυχώς το ξαναθυμήθηκα τα τελευταία χρόνια. Έτσι λοιπόν, αυτή η συμβολή αφενός μεν του Κλοντ Μπερνάρ και την άλλη του Ρούντολφ Βίρτσο, ανύψωσαν το φυσιολογικό μοντέλο της αρρώστιας πάνω από το ανατομικό παθολογικό μοντέλο που κυριαρχούσε στις αρχές του 19ου αιώνα. Και μάλιστα ο Μπερνάρ, ο Κλοντ Μπερνάρ, ανέφερε χαρακτηριστικά πως η ιατρική είναι η επιστήμη της αρρώστιας και η φυσιολογία είναι η επιστήμη της ζωής. Γι' αυτό και η φυσιολογία θα πρέπει να είναι η επιστημονική βάση της ιατρικής.
3: Έμπαιναν και τα θεμέλια της πρόληψης, ας πούμε, σε έναν βαθμό.
4: Η πρόληψη, κυρίως επειδή είχαμε τότε αφενός μεν την μοιασματική θεωρία, όπως είπα πριν, αφορούσε περισσότερο την καθαρότητα του περιβάλλοντος, τις υγιεινές συνθήκες διαβίωσης ή εργασίας που σιγά σιγά άρχισαν να αντιμετωπίζονται, αλλά αυτές ήταν εξελίξεις που τις είδαμε περισσότερο στον 20ο αιώνα και όχι τόσο στο 19ο αιώνα, που ακόμα οι συνθήκες αυτές, κυρίως διαβίωσης και εργασίας, δεν ευνοούσαν τα θέματα της υγείας.
3: Αντιθέτως, στα νοσοκομεία, ας πούμε, της Γαλλίας, συνθήκες υγιεινής, αυτά που λέμε κυκλοφορία μικροβίων κλπ., αυτά αντιμετωπίζονταν, ή είναι και αυτά είναι πρόσφατες ανακαλύψεις. Οι ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις που λέμε, ας πούμε, υπήρχαν ενδείξεις ότι το έχουν συλλάβει και αυτό το θέμα.
4: Η μεγάλη τομή σε αυτή την υπόθεση της αντιμετώπισης των λοιμώξεων έγινε κυρίως όταν η περίφημη και γενέτειρα της νοσηλευτικής, η Αγγλίδα νοσηλεύτρια Florence Nightingale, στα μέσα περίπου του 19ου αιώνα, παρόλο που ήταν οπαδός της μοιασματικής θεωρίας, και επειδή, όπως είπαμε πριν, η μοιασματική θεωρία θεωρούσε ότι οι λοιμώξεις προέρχονται από μοιάσματα στο περιβάλλον, φρόντιζε πάρα πολύ την καθαριότητα του νοσοκομιακού χώρου. Και έτσι εμπόδισε κατά κάποιο τρόπο, κατά τη γνώμη της, την μόλυνση από τα μοιάσματα των ασθενών. Πολύ χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση της παρέμβασής της μαζί με τη βοήθεια των νοσηλευτηριών που είχε, όταν ανέλαβε να αναβαθμίσει το Βρετανικό στρατιωτικό νοσοκομείο στο Σκουτάρι, απέναντι από την Κωνσταντινούπολη, στη διάρκεια του πολέμου της Κρυμαίας. Μιλάμε δηλαδή τώρα για το 1854.
3: Στο Σκουτάρι. Ναι, ναι, ναι.
4: Και μέσα σε 6 μήνες, χάρη στις παρεμβάσεις που έκανε σε ό,τι αφορά την υγιεινή του περιβάλλοντος, διότι τότε δεν ήξερε για μικρόβια, μειώθηκε η θνητότητα. Μιλάμε για θνητότητα.
3: Η θνησιμότητα
4: είναι στο γενικό πληθυσμό, η θνητότητα είναι στους αρρώστους. Μείωσε λοιπόν τη θνητότητα από 40% στο 2%, παρεμβαίνοντας στην υγιεινή των θαλάμων και της περίθαλψης των αρρώστων.
3: Μόνο με μια κίνηση που είναι μεγαλειώδης όμως.
4: Και το 1860 ίδρυσε στο Λονδίνο την πρώτη νοσηλευτική σχολή, η Nightingale. Αυτό επίσης που έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην βελτίωση των ενδονοσοκομιακών λοιμώξεων είναι μια άλλη περίπτωση, που είναι η περίπτωση του Ούγγρου γιατρού, του Σάμελ Βάις, ο οποίος το 1840 έκανε μια πάρα πολύ σημαντική διαπίστωση σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση των ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων. Τι ήταν αυτή η παρατήρηση που έκανε ο...
3: Θα την αφήσουμε γιατί άλλη κυρίκη αυτή την παρατήρηση. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, ο ομότιμος σήμερα καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά είπαμε ότι καθηγητής πάντα ένας άνθρωπος, και αυτό ισχύει για όλους, τις κυρίες και τους κυρίους που είναι καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ότι ο κύριος Τούντας δίδαξε κοινωνική ιατρική, κοινωνική και προληπτική ιατρική στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Τούντα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρώτη μας επικοινωνία. Ο κύριος καθηγητής θα είναι εδώ και την επόμενη Κυριακή για να συνεχίσει την παρουσίαση για την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης κατά τον 19ο αιώνα.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα για τη συνέχεια της ημέρας σας. Το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα στις 9 το πρωί. Καλημέρα.
5: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέν Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τα εκατέρωθεν πλήγματα σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Άξιος, ενώ οι δύο πλευρές σχεδιάζουν να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα για να επιλύσουν τη διαφωνία γύρω από το στενό του Ορμούζ. Η εξέλιξη έρχεται ενώ η εκεχηρία μόλις 11 ημέρες μετά την έναρξή της δοκιμάζεται από νέα πλήγματα και από την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να ξαναρχίσουν τον πόλεμο. Νωρίτερα η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι δεν συμμετείχε στις σημερινές τεχνικές συνομιλίες λόγω νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, ενώ πληροφορίες από διεθνή μέσα έκαναν λόγο για προσωρινή αναστολή των επαφών. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δηλώσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Ερντογάν και άλλοι ανώτεροι Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν εντείνει το τελευταίο διάστημα τη ρητορική τους κατά του Ισραήλ. Εν τω μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λιβανό, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Όπως αναφέρεται πριν από την επιχείρηση, είχε ενημερωθεί η αμερικανική πλευρά. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία πρότεινε την αμοιβαία παύση των πλεγμάτων μεγάλου Βεληνικούς ως βήμα προς την ειρήνη. Ωστόσο, η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπεί στο να αποσπάσει την προσοχή από τον στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως 4 περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκστρατείας. Πρόσθεσε ότι η Ρωσία δεν έχει καμία πρόθεση να διασώσει το καθεστώς του Κιέβου. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί. Την ίδια ώρα, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν σήμερα ζωντανοί από τα ερείπια στην παραλιακή πόλη Καραμπαλέντα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό. 774 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές, εκ των οποίων 189 κατέρευσαν ολοσχερώς. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, ο αριθμός των αγνοούμενων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Πρωτοβουλία στο Κογκρέσο για την αποτροπή πιθανής επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 αναλαμβάνει η δημοκρατική βουλευτής από την Νεβάδα Ντίνα Τάιτους. Με επιστολή που βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών, οι βουλευτές θα ζητήσουν από την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να είναι έτοιμη να ασκήσει τις εξουσίες που της δίνει ο νόμος. Ανίποτη τραγωδία το μεσημέρι στην Κύπρο. Δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά των παιδιών συνελήφθησαν απόψε ως ύποπτοι για αμέλεια σε σχέση με τους θανάτους των δύο ανηλίκων. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία παραμένουν αδιευκρίνιστες. Συνελήφθη χθες το βράδυ αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Το περιστατικό αντιλήφθησαν αστυνομικοί της υπηρεσίας, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και προχώρησαν στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες. Επιπλέον μετέφεραν τον κρατούμενο ως ιατροδικαστή προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις. Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφορης διαδικασίας, ο αξιωματικός αφέθηκε ελεύθερος και παραγγέλθηκε προκαταρκτική εξέταση και ΕΔΕ. Σε 44 ανήλθαν οι αγροτοβασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Οι αρχές προχώρησαν σε σύλληψη ενός 76χρονου για την πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα στην περιοχή Αμώνης Σοφικού Κορινθίας. Στις Αφίδνες Αττικής συνελήφθησαν 59χρονοι και 44χρονος, καθώς διαπιστώθηκε παράβαση των ισχυόντων μέτρων πυροπροστασίας σε χώρο σκοπευτηρίου. 79χρονος στη Νέα Μάκρη προέβησε χρήση μεταλλικής ψυσταριάς κατά παράβαση των ισχυόντων μέτρων πυροπροστασίας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ. Στα αθλητικά, στον πρώτο αγώνα για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, ο Καναδάς κέρδισε την Νότια Αφρική με 0-1. Κυρίες και κύριοι, Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 4 με 5, στα ανατολικά 6 και πρόσχερα το πρίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσχερες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα βόρεια επιρροτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 12.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τα εκατέρωθεν πλήγματα σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Άξιος, ενώ οι δύο πλευρές σχεδιάζουν να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα για να επιλύσουν τη διαφωνία τους γύρω από το στενό του Ορμούς. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει με απόλυτη σοβαρότητα τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά του Εβραϊκού Κράτους, δήλωσε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Σύμφωνα με το Times of Israel, ο Ερντογάν και άλλοι ανώτεροι Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν εντείνει το τελευταίο διάστημα τη ρητορική τους κατά του Ισραήλ. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ουκρανία πρότεινε την αμοιβαία πάυση των πληγμάτων μεγάλου βεληνικού ως βήμα προς την ειρήνη. Ωστόσο, η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπεί στο να αποσπάσει την προσοχή από τον στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως 4 περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκστρατείας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1450. 3150 άτομα έχουν τραυματιστεί. Την ίδια ώρα ένας άντρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν εχθές ζωντανή από τα ερείπια σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, ο αριθμός των αγνοούμενων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Ανίποτη τραγωδία στην Κύπρο, χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν χθες το μεσημέρι δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά τους συνελήφθησαν απόψε. Συνελήφθη αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση και ΕΔΕ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ακούτε Sky 100,3.
1: Κι ύστερα πήρες από πάνω μου το χιόνι. Κι ύστερα κλείνεις τα χιόνια από τη ζωή μου.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν απόψε να σταματήσουν τα εκατέρωθεν πλήγματα σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Άξιος, ενώ οι δύο πλευρές σχεδιάζουν να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα για να επιλύσουν τη διαφωνία τους γύρω από το στενό του Ορμούς. Η εξέλιξη έρχεται ενώ η εκεχηρία μόλις 11 ημέρες μετά την έναρξή της δοκιμάζεται από νέα πλήγματα και από την απειλή Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να ξαναρχίσουν τον πόλεμο. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι δεν συμμετείχε στις χθεσινές τεχνικές συνομιλίες λόγω της νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, ενώ πληροφορίες από διεθνή μέσα έκαναν λόγο για προσωρινή αναστολή των επαφών. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Ερντογάν και άλλοι ανώτεροι Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν εντείνει το τελευταίο διάστημα τη ρητορική τους κατά του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός κατέστρεψε υπόγειες υποδομές στη Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Όπως αναφέρεται, πριν από την επιχείρηση είχε ενημερωθεί η αμερικανική πλευρά. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η Ουκρανία πρότεινε την αμοιβαία πάυση των πληγμάτων μεγάλου βεληνικού ως βήμα προς την ειρήνη, ωστόσο η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπής στο να αποσπάσει την προσοχή από το στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως 4 περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκστρατείας. Πρόσθεσε ότι η Ρωσία δεν έχει καμία πρόθεση να διασώσει το καθεστώς του Κιέβου. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί. Την ίδια ώρα ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν χθες ζωντανοί από τα ερείπια σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό. 774 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές, εκ των οποίων 189 κατέρευσαν ολοσχερώς. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, ο αριθμός των αγνοούμενων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Πρωτοβουλία στο Κογκρέσο για την αποτροπή πιθανής επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 να λαμβάνει η δημοκρατική βουλευτής από την Νεβάδα Ντίνα Τάιτους. Με επιστολή που βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών, οι βουλευτές θα ζητήσουν από την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να είναι έτοιμη να ασκήσει τις εξουσίες που της δίνει ο νόμος. Ανίποτη τραγωδία χθες το μεσημέρι στην Κύπρο. Δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητριά των παιδιών συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αμέλεια. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία παραμένουν αδιευκρίνιστες. Συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Σπροπύργου. Το περιστατικό αντιλήφθησαν αστυνομικοί της υπηρεσίας, οι οποίοι αντιμετώπισαν άμεσα τις εσωτερικές υποθέσεις και προχώρησαν στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες. Μετέφεραν τον κρατούμενο σε ιατροδικαστή προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις. Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφορης διαδικασίας, ο αξιωματικός αφέθηκε ελεύθερος και παραγγέλθηκε προκαταρκτική εξέταση και ΕΔΕ. Σε 44 ανήλθαν οι γορτοβασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 76χρονου για την πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Αμμώνη Σοφικού Κορινθίας. Στις Αφίδνες Αττικής συνελήφθησαν 59χρονοι και 44χρονος, καθώς διαπιστώθηκε παράβαση των ισχυρών μέτρων πυροπροστασίας σε χώρο σκοπευτηρίου. Επίσης, 79χρονος στη Νέα Μάκρη προέβησε χρήση μεταλλικής ψισταριάς και του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Στα αθλητικά, στον πρώτο αγώνα για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, ο Καναδάς κέρδισε την Νότια Αφρική με 0-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5, στα ανατολικά 6 και πρόσχερα το πρωί ως 7 μποφόρη, θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσχερες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια επιρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στη 1:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν χθες το βράδυ να σταματήσουν τα εκατέρωθεν πλήγματα, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Άξιος, ενώ οι δύο πλευρές σχεδιάζουν να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα για να επιλύσουν τη διαφωνία τους γύρω από το στενό του Ορμούς. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Ερντογάν και άλλοι ανώτεροι Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν εντείνει το τελευταίο διάστημα τη ρητορική τους κατά του Ισραήλ. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ουκρανία πρότεινε την αμοιβαία παύση των πλεγμάτων μεγάλου βεληνικούς ως βήμα προς την ειρήνη. Ωστόσο, η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπεί στο να αποσπάσει την προσοχή από τον στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως 4 περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκστρατείας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, που πλέον έφτασαν τους 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί. Την ίδια ώρα ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν χθες ζωντανοί από τα ερείπια σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Αν υπό τη τραγωδία στην Κύπρο, χωρίς τις αισθήσεις τους, εντοπίστηκαν χθες το μεσημέρι δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά τους. Συνελήφθη αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση και ΕΔΕ. Και ο καιρός. Γενικά έθριο σήμερα στην Αττική ως 35 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν χθες το βράδυ να σταματήσουν τα εκατέρωθεν πλήγματα, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το άξιος. Οι δύο πλευρές σχεδιάζουν να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα για να επιλύσουν τη διαφωνία τους γύρω από το στενό του Ορμούζ. Η εξέλιξη έρχεται ενώ η εκεχηρία μόλις 11 ημέρες μετά την έναρξή της δοκιμάζεται από νέα πλήγματα και από την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να ξαναρχίσουν τον πόλεμο. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι δεν συμμετείχε στις χθεσινές τεχνικές συνομιλίες λόγω της νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, ενώ πληροφορίες από διεθνή μέσα έκαναν λόγο για προσωρινή αναστολή των επαφών. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Ερντογάν και άλλοι ανώτεροι Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν εντείνει το τελευταίο διάστημα τη ρητορική τους κατά του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Όπως ανέφερε πριν από την επιχείρηση, είχε ενημερωθεί η αμερικανική πλευρά. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η Ουκρανία πρότεινε την αμοιβαία πάυση των πλεγμάτων Μεγάλου Βεληνικού ως βήμα προς την ειρήνη. Ωστόσο, η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπεί στο να αποσπάσει την προσοχή από το στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως 4 περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκστρατείας. Πρόσθεσε ότι η Ρωσία δεν έχει καμία πρόθεση να διασώσει το καθεστώς του Κιέβου. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στην Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί. Την ίδια ώρα, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν χθες ζωντανοί από τα ερείπια σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό. 774 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές, εκ των οποίων 189 κατέρευσαν ολοσχερώς. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, ο αριθμός των αγνοούμενων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Πρωτοβουλία στο Κογκρέσο για την αποτροπή πιθανής επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 αναλαμβάνει η δημοκρατική βουλευτής από την Εβάδα Ντίνα Τάιτους. Με επιστολή που βρίσκεται στο στάδιο συλλογής υπογραφών, οι βουλευτές θα ζητήσουν από την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να είναι έτοιμη να ασκήσει τις εξουσίες που θες δίνει ο νόμος. Ανίποτε τραγωδία χθες το μεσημέρι στην Κύπρο, δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτες της Βρετανικής βάσης Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητρία των παιδιών συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αμέλεια. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία παραμένουν αδιευκρίνιστες. Συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Το περιστατικό αντιλήφθηκαν αστυνομικοί της υπηρεσίας, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα τις εσωτερικές υποθέσεις και προχώρησαν στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες. Μετέφεραν επιπλέον τον κρατούμενο σε ιατροδικαστή προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις. Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφορης διαδικασίας, ο αξιωματικός αφέθηκε ελεύθερος και παραγγέλθηκε προκαταρκτική εξέταση και ΕΔΕ. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν εχθές στη σερβική πόλη Κράλεβο, συνεχίζοντας την πίεση στον πρόεδρο Αλεξάνδρα Βούτσιτς, μια ημέρα αφότου δήλωσε ότι θα παραιτηθεί, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για πρόωρες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές. Αν και πολλοί διαδηλωτές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την παραίτηση του Βούτσιτς, φοβούνται ότι μπορεί να μην παραιτηθεί πλήρως από την εξουσία. Αναλυτές αναφέρουν ότι μπορεί να προσπαθήσει να θέσει υποψηφιότητα για πρωθυπουργός και να εγκαταστήσει έναν σύμμαχό του στην Προεδρία, ώστε να μπορεί να συνεχίσει να ασκεί την εξουσία. Στα αθλητικά, στον πρώτο αγώνα και τη φάση των 32 του Μουντιάλ, ο Καναδάς κέρδισε την Νότια Αφρική με 0-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Η ανεμοβόρεια βορειοανατολική 4 με 5, στα ανατολικά 6 και πρόσχερα το πρωί 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς. Έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσχερες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια Ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Η άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 2:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν χθες το βράδυ να σταματήσουν τα εκατέρωθεν πλήγματα σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο που επιτελείται το Άξιος. Οι δύο πλευρές σχεδιάζουν να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα για να επιλύσουν τη διαφωνία τους γύρω από το στενό του Ορμούζ. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Σύμφωνα με το Times of Israel, ο Ερντογάν και άλλοι ανώτεροι Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν εντείνει το τελευταίο διάστημα τη ρητορική τους κατά του Ισραήλ. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ουκρανία πρότεινε την αμοιβαία πάυση των πλεγμάτων μεγάλου Βεληνικού ως βήμα προς την ειρήνη. Ωστόσο, η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσχοπεί στο να αποσπάσει την προσοχή από τον στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως 4 περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκστρατείας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί. Την ίδια ώρα ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν εχθές ζωντανοί από τα ερείπια σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Αν υπό την τραγωδία στην Κύπρο, χωρίς τις αισθήσεις τους, εντοπίστηκαν χθες το μεσημέρι δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από σπίτι στις Βρετανικές βάσεις Δικέλειας. Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά τους. Συνελήφθη αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση και ΕΔΕ. Σεισμός 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα κοντά στο Λεωνίδιο. Ο σεισμός είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρα Καλακωνίας και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.